χωρίς κόπο. Γέροντα, τι σημαίνει μνήμη Θεού, όρασης Θεού? Μνήμη Θεού σημαίνει ότι ο νους είναι στο Θεό. Ζει ο άνθρωπος τον Θεό. Οπότε βλέπει παντού το Θεό. Αυτός που κατορθώνει να έχει συνέχεια το νου του στο Θεό, αισθάνεται συνέχεια την παρουσία του Θεού και συγκλονίζεται από ευγνωμοσύνη, γιατί όλα τα βλέπει ως ευλογία του Θεού. Μια ματιά να ρίξει γύρω του, καταλαβαίνει ότι ο Θεός παρακολουθεί όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά και όλο το σύμπαν και τις πιο μικρές και ασήμαντες λεπτομέρειες. Όπου να κοιτάξει, βλέπει τα μεγαλεία του Θεού. Ρίχνει μια ματιά στον ουρανό και αλλοιώνεται από την παρουσία του Θεού. Ρίχνει μια ματιά στη γη, βλέπει τα πουλιά, τα δέντρα και βλέπει το Θεό, τον δημιουργό τους. Αυτό είναι και προσευχή. Είναι και μνήμη του Θεού.

Η συνεργασία νου και καρδιάς. Πώς κατεβαίνει γέροντα ο νου στην καρδιά? Όταν πονάει η καρδιά, κατεβαίνει ο νου στην καρδιά. Πώς πονάει η καρδιά? Όταν σκέφτομαι τις ευεργεσίες του Θεού και τη δική μου αχαριστία, η καρδιά κεντιέται, πονάει και ο νους πηγαίνει εκεί. Γέροντα, όταν έχω πονοκέφαλο, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Αν πονάει το πόδι σου και εκείνη τη στιγμή κόψεις με το μαχαίρι το χέρι σου, ξεχνάς τον πόνο του ποδιού και σκέφτεσαι το χέρι. Έτσι και όταν έχεις πονοκέφαλο και δεν μπορείς να προσευχηθείς, να σκέφτεσαι πρώτα τις αμαρτίες σου και ύστερα τον πόνο του κόσμου και θα πονάει η καρδιά σου. Πόνος της καρδιάς θα εξουδετερώνει τον πονοκέφαλο και θα προσεύχεσαι καρδιακά για τον εαυτό σου και για όλο τον κόσμο. Γέροντα, τι βοηθάει να μην μετεωρίζεται ο νους? Είναι δύσκολο να χαλιναγωγήσει κανείς τον νου, ο οποίος τρέχει με ταχύτητα μεγαλύτερη και από την ταχύτητα του φωτός. Πρέπει να τον πιάσει από το χεράκι και να τον πάει κοντά στους πονεμένους, τους αρρώστους, τους εγκαταλειμμένους, τους κεκοιμημένους. Τότε ο νους, που τα βλέπει όλα αυτά, χτυπάει την καρδιά η οποία, όσο σκληρή κι αν είναι, σπάζει και η προσευχή γίνεται καρδιακή. Με δάκρυα παρακαλεί μετά ο άνθρωπος το Θεό να επέμβει. Αν όμως κάποιος τα σκέφτεται όλα αυτά και δεν συμπάσχει και δεν τον συγκλονίζει ούτε η δυστυχία του κόσμου, ούτε η κόλαση των κεκοιμημένων που είναι υπόδικη, ούτε και η καταδίκη των ψυχών τους, φαίνεται ότι τα έχει όλα άφθονα και είναι χορτασμένος, υπερισχύει το σαρκικό φρόνημα και ο παλιός άνθρωπος είναι πολύ δυνατός. Γέροντα, στην ακολουθία πολλές φορές ο νους μου δεν πηγαίνει στα ουράνια, αλλά στον πόνο των ανθρώπων. Αυτά ενωμένα είναι. Το θέμα δεν είναι να λέει κανείς απλώς την ευχή, ούτε να έχει μόνο καθαρό το νου του απολογισμούς, αλλά να δουλεύει το μηχανάκι, να πονάει η καρδιά για το θέμα που εύχεται. Όταν γέροντα μετά τη διακονία μπαίνω στο κελί, προσπαθώ να συμμαζέψω το μυαλό μου από τις διάφορες δουλειές και τις παραστάσεις, αλλά αισθάνομαι ένα σφίξιμο στο κεφάλι. Να συμμαζέψω το νου μου, να λες. Αλλά καλά είπες να συμμαζέψω το μυαλό, γιατί εσύ κάνεις προσευχή με το μυαλό. Αν η προσευχή γίνεται με το μυαλό, είναι φυσικό να ζορίζεται το μυαλό και να πονάει το κεφάλι. Αυτό το βλέπω και σ' άλλους. Πηγαίνουν να κάνουν εργασία πνευματική, διαβάζουν λόγω χάρη κάτι πνευματικό και δεν χρησιμοποιούν το νου, αλλά το μυαλό και μετά πονάει το κεφάλι. Όπως και εκείνοι που πάνε να χρησιμοποιήσουν την καρδιά με ένα μηχανικό τρόπο για να πούν την ευχή και πονάει μετά η καρδιά. Όταν όμως θέλω να προσευχηθώ και πάω να συγκεντρωθώ, πρέπει ο νους να πάει στο Χριστό. Τότε δεν φεύγει, δίνει αμέσως τηλεγράφημα και στην καρδιά και ενώνεται ο νους με την καρδιά. Το άλλο είναι δουλειά με τη λογική, γι' αυτό κουράζει. Γιατί λέω ότι πρέπει να κάνουμε δικό μας τον πόνο του άλλου? Πρέπει ο νους να πάει στον πόνο του άλλου και τότε να προσευχηθείς. Διαφορετικά είναι ένα ξερό πράγμα. Λες λόγου χάρη με το μυαλό σου ότι υπάρχουν άρρωστοι και πρέπει να προσευχηθείς για αυτούς. Αλλά δεν συμμετέχει ούτε ο νους ούτε η καρδιά. Ενώ βλέπεις, όταν πονάς κάπου, ο νους σου πάει συνέχεια εκεί. Έτσι και αυτή την περίπτωση. Όταν κάνεις δικό σου τον πόνο του άλλου, ο νους σου θα φύγει από εκεί. Δεν μπορεί όμως, γέροντα, να φύγει? Ναι, μπορεί να φύγει. Αυτό εξαρτάται από τον πόνο που ένιωσες. Όπως σε ένα σπίτι, όταν έχουν ένα άρρωστο που έκανε εγχείρηση από σκολικοειδίτιδα, θα καθίσουν λίγο κοντά του, μπορεί και να τραγουδήσουν και να χορέψουν και ύστερα θα πάνε στις δουλειές τους. Αν όμως έχουν έναν άρρωστο εγχειρισμένο από καρκίνο, ο πόνος είναι μεγάλος, δεν μπορούν να ξεχαστούν. Μόνο κάποιος που δεν καταλαβαίνει τη σοβαρότητα της καταστάσεως μπορεί και να ξεχαστεί. Να, εγώ, όταν ήμουν μικρός και είχαν φέρει στο σπίτι την αδελφή μου άρρωστη, βαριά, σχεδόν ετοιμοθάνατη, είχα μία φυσαρμόνικα
και πήγα δίπλα και έπαιζα. Δεν καταλάβαινα πόσο σοβαρή ήταν η κατάστασή της. Γέροντα, το μυαλό είναι το σάρκινο όργανο και ο νους το πνευματικό? Ναι, όπως το ινόπνευμα. Το σπίρτο που έχει μέσα το ινόπνευμα είναι που κάνει δουλειά, που ενεργεί, και όχι το νερό. Έτσι και ο νους είναι η σπιρτάδα του μυαλού, ό,τι καλύτερο έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή, γέροντα, όταν δεν δουλεύει η καρδιά, είναι γιατί δεν δουλεύει ο νους? Βέβαια, ευλογημένη, εκεί είναι όλη η δύναμη. Το μυαλό, γέροντα, δεν βοηθάει καθόλου? Βοηθάει μέχρι ενός σημείου. Να πεις δηλαδή με τη λογική ότι πρέπει ο νους σου να πάει στον πόνο του άλλου. Μέχρι εκεί μόνο. Και να αρχίσει μετά να δουλεύει ο νους. Να σκεφτείς διάφορες περιπτώσεις πονεμένων, να πονέσεις για αυτούς και να αρχίσεις να προσεύχεσαι.

Γέροντα, καμιά φορά όταν λέω την ευχή, για να μην φεύγει ο νους μου, λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, σ' αγαπώ». Πώς γίνεται να αγαπάς τον Χριστό και να φεύγει ο νους σου όταν λες την ευχή? Αν το πεις καμιά φορά δεν πειράζει, αλλά αν το λες συνέχεια, αυτό είναι ψέμα. Να μην έχουμε άλλα στην καρδιά μας, άλλα στο νου μας και άλλα να λένε τα χείλη μας. Τότε ισχύει το «Ο λαός ούτως της χειλέσει με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού». Γέροντα, γιατί λέω την ευχή χωρίς θέρμη? Επειδή σκορπίζεσαι στα έξω, η καρδιά σου είναι αλλού. Λείπει το σκύρτημα, η αγάπη για το Θεό. Οπότε και η ευχή βγαίνει αποδυναμωμένη. Η αγάπη του Θεού συμμαζεύει το νου στην καρδιά και μετά παλαβώνει ο άνθρωπος. Γέροντα, πώς κατορθώνει κανείς να έχει διαρκή πόθο προς το Θεό και να λέει την ευχή καρδιακά? Αν έχει συνεχώς στο νου του τις ευεργεσίες του Θεού και τη δική του αχαριστία και ντιέται και παίρνει μπρος η καρδιά. Πιέζεται από μόνη της φιλότιμα η καρδιά και την κυνηγάει μετά η ευχή. Γι' αυτό να έχεις πάντοτε φιλότιμους και ταπεινούς λογισμούς. Έτσι θα έρθει μέσα σου η χάρις του Θεού, γιατί ο Κύριος στην καρδιά των ταπεινών κατοικεί και τότε γλυκαίνεται η καρδιά και η ευχή γίνεται καρδιακή. Τότε, γέροντα, μπορεί να έρθει κακός λογισμός? Όχι, δεν μπορεί. Για να έρθει κακός λογισμός πρέπει να σταματήσεις την ευχή, αλλά και να σταματήσεις να λες την ευχή με το νου, αν τη λέει η καρδιά πάλι δεν μπορεί να έρθει, γιατί τη λέει η καρδιά. Γέροντα, δώστε μου μια ευχή για να συμμαζέψω το νου μου. Εύχομαι να συμμαζευτεί ο νου σου στην καρδιά. Τι εννοούμε όταν λέμε καρδιά? Η καρδιά δεν είναι στάμνα που μέσα της θα βάλουμε το νου. Η καρδιά είναι αυτό που νιώθουμε. Επομένως, όταν λέμε να συμμαζευτεί ο νους μέσα στην καρδιά, εννοούμε να συμμαζευτεί στην αγάπη, στην καλοσύνη, στη λαχτάρα, σε αυτό το σκύρτημα, σε αυτό το γλυκό πράγμα. Αφού ο Θεός είναι αγάπη και η καρδιά έχει αγάπη, αν η καρδιά είναι εξαγνισμένη, τότε ο άνθρωπος έχει μέσα του το Θεό. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Να τον αγαπήσεις με όλο σου το είναι. Αν ο νους γλυκαθεί από την αγάπη και την καλοσύνη της καρδιάς, όταν θα λέει το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέη σών με», θα συγκλονίζεται ολόκληρος. Όλη η βάση της πνευματικής ζωής είναι να καθαρίσει ο άνθρωπος την καρδιά, ώστε να δεχθεί το Χριστό και να χαλιναγωγήσει το νου, να τον γλυκάνει μέσα στην καρδιά. Αν ο νους γλυκαθεί μέσα στην καρδιά, δεν του κάνει η καρδιά να φύγει, όπως το παιδάκι όταν το αφήσεις ελεύθερο μέσα σε ένα ζαχαροπλαστείο δεν θέλει να φύγει από εκεί.

Λατρευτική ζωή. Εκκλησιαστικές περίοδοι. Χριστός γεννάται. Γέροντα, μετά την αγρυπνία των Χριστουγέννων δεν κοιμόμαστε. Χριστούγεννα και να κοιμηθούμε. Η μητέρα μου έλεγε, απόψε μόνο οι Εβραίοι κοιμούνται. Βλέπεις, τη νύχτα που γεννήθηκε ο Χριστός, οι άρχοντες κοιμόνταν βαθιά και οι ποιμένες αγραβλούσαν. Φύλαγαν τα πρόβατα τη νύχτα παίζοντας τη φλογέρα. Κατάλαβες? Οι ποιμένες που αγρυπνούσαν είδαν το Χριστό. Πώς ήταν γέροντα το σπήλαιο? Ήταν μια σπηλιά μέσα σε ένα βράχο και είχε μια φάτνη. Τίποτα άλλο δεν είχε. Εκεί πήγαινε κανένας φτωχός και άφηνε τα ζώα του. Η Παναγία με τον Ιωσήφ, επειδή όλα τα χάνια ήταν γεμάτα και δεν είχαν πού να μείνουν, κατέληξαν σε αυτό το σπήλαιο. Εκεί ήταν το γαϊδουράκι και το βοηδάκι που με τα χνότα τους ζέσταναν το Χριστό. Έγνω βούς των κτισάμενων και όνος τη φάτνην του Κυρίου αυτού, λέει ο προφήτης Ισαΐας. Σε ένα τροπάριο γέροντα λέει ότι η υπεραγία Θεοτόκος, βλέποντας τον νεογέννητο Χριστό, χαίρουσα ομού και δακρύουσα, αναρωτιόταν «Επιδόσω συμμαζών τα το σύμπαντα τρέφοντι, ή ημινήσω σε ως Υιόν και Θεόν μου, ποια νεύρω επί σύ προσιγορίαν». Αυτά είναι τα μυστήρια του Θεού, η πολύ μεγάλη συγκατάβαση του Θεού, την οποία δεν μπορούμε εμείς να συλλάβουμε. Γέροντα, πώς θα μπορούσαμε να ζήσουμε το γεγονός της γεννήσεως, ότι δηλαδή ο Χριστός σήμερον γεννάται εκ Παρθένου? Για να ζήσουμε αυτά τα θεία γεγονότα, πρέπει ο νους να είναι στα θεία νοήματα. Τότε αλλοιώνεται ο άνθρωπος. Μέγα και παράδοξον θαύμα τετέλεστε σήμερον, ψάλουμε. Αμά ο νους μας είναι εκεί, στο παράδοξον, τότε θα ζήσουμε και το μεγάλο μυστήριο της γεννήσεως του Χριστού. Εγώ θα εύχομαι η καρδιά σας να γίνει Αγία Φάτνη και το Πανάγιο Βρέφος της Βηθλεέμ να σας δώσει όλες τις ευλογίες του.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερών Ησυχαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
8: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσες έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
10: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδία σας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ουμή με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε πε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθίασε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
11: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
10: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνος ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τας εντολάς σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσιμοι εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
11: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
10: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύντησαν. Εγγύησης κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου κύριε κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
8: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου εν ελαίο φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα ιδού ον εμφύο σου, βλέπε ον ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο ποιονή και εδώ εισι τον ημφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
7: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
9: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και εσύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυρι των σώων ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στο όν σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη δραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δημηθόμενα περισπά στο σάδιντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
10: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δόει ει άλλον τον πόδα σου μη δεν ιστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριο φυλάξει σε, κύριο σκέπηση επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιο ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξει σε παντό κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο κύριο. Κύριο φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έω του αιώνο. Ιδού διευλογείτε των κύριων πάντε η δούλη κυρίου, η εστότε εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τε νυξίν επάρατε τα σχήρα ημών ει τα άγια και ευλογείτε των κύριων. Ευλογήσε σε κύριο εξιών, ο ποιή σα των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδή γαράν αμάρτητο ημισίω δυνάμενο και τη μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφία φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον κύριε τα ψυχά των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου στεναγμό αλλά ζωή ατελεύτητο, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρ και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωή αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτή παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτού εν τόπη φωτεινή, εν τόπη χλωρή, εν τόπη αναψύξεω, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό. Όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στου απαιώνα Αγίου σου, χάρη σε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεό ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν.
11: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
8: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
11: Την πάσαν ελπίδα μου Ισέα ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
8: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
7: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
12: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
12: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
12: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
12: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
12: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
12: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
12: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
12: Αμήν.
7: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
12: Αμήν.
7: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
12: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
12: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
12: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
12: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
12: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
12: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
12: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
12: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
12: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
12: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
12: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
12: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
12: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
12: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
12: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
12: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
12: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
5: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πυραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
13: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
14: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
15: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
14: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
16: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
13: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

Η ανέδεια διώχνει τη θεία χάρη. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Η άτακτη και απρόσεκτη συμπεριφορά είναι εμπόδιο της θείας χάριτος. Η έλλειψη του σεβασμού είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να πλησιάζει η χάρη του Θεού. Όσο αντίθετα είναι τα παιδιά, τόσο εγκαταλείπεται από τη χάρη του Θεού, εγκαταλείπονται. Η κοσμική ελευθερία έδιωξε όχι μόνο την ευλάβεια, αλλά και την κοσμική ευγένεια. Έρχονται εκεί στο καλύβι μερικά παιδιά και φωνάζουν στον πατέρα τους. «Ε, πατέρα, έχεις τσιγάρα, τελείωσαν τα δικά μου». Πού πρώτα και να κάπνιζε κανένα, τα κάπνιζε κρυφά. Τώρα σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Πώς να απογυμνωθούν μετά τελείως από τη Θεία Χάρη? Σήμερα κοπέλες βρίζουν τα αδέρφια τους επειδή θρησκεύουν μπροστά στον πατέρα και τη μητέρα. Με τόσο βρώμικες κουβέντες και ο πατέρας δεν λέει τίποτε. Σηκώθηκαν τα μαλλιά μου όταν το άκουσα. Παραμιλούσα όταν έμεινα μόνος. Το κοσμικό περιβάλλον και οι κοσμικοί γονείς καταστρέφουν τα παιδιά. Το περιβάλλον επιδρά πολύ. Λίγα παιδιά είναι αυτά που έχουν συστολή και φιλότιμο. Τα περισσότερα παιδιά που είναι άγρια είναι γιατί φέρονται με ανέδεια. Πολλοί γονείς μου φέρουν τα παιδιά και μου λένε «Πάτερ, το παιδί μου έχει δαιμόνιο». Και βλέπω ότι τα παιδιά δεν έχουν δαιμόνιο, Θεός φυλάξει. Λίγα είναι αυτά που έχουν δαιμόνιο. Όλα τα άλλα έχουν μια εξωτερική δαιμονική επίρρεια. Δηλαδή το δαιμόνιο τα κάνει κουμάντο απ' έξω, δεν είναι μέσα τους. Αλλά τη δουλειά του και απ' έξω την κάνει. Και από πού ξεκινάει? Από την ανέδεια. Όταν τα παιδιά μιλούν με ανέδεια στους μεγαλύτερους, διώχνουν τη χάρη του Θεού. Και όταν φύγει η χάρη του Θεού, έρχονται τα ταγκαλάκια και τα παιδιά αγριεύουν, κάνουν αταξίες. Ενώ τα παιδιά που έχουν ευλάβεια, σεβασμό, ακούν τους γονείς, τους δασκάλους, τους μεγαλύτερους. Δέχονται συνέχεια τη χάρη του Θεού και έχουν την ευλογία του. Τα σκεπάζει η χάρη του Θεού. Η πολλή ευλάβεια στο Θεό, με τον πολύ σεβασμό στους μεγαλύτερους, φέρνει και πολύ θεία χάρη στις ψυχές και τις χαριτώνει, μέχρι που προδίδονται από τη θεία λάμψη της χάριτος. Η χάρη του Θεού δεν πηγαίνει στα ανταρτάκια, πηγαίνει στα φιλότιμα, στα φρόνιμα, στα ευλαβικά παιδιά. Και τα παιδιά που έχουν σεβασμό ευλάβεια φαίνονται, έχουν ένα βλέμμα που ακτινοβολεί. Και όσο πιο πολύ σεβασμό έχουν στους γονείς, στους μεγαλύτερους γενικά, τόσο δέχονται τη χάρη του Θεού. Όποιος όμως αρχίζει «Όχι, θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο», με μια απέτηση, αυτός θα γίνει αντάρτης, θα γίνει διάβολος. Γιατί και ο Εωσφόρος ήθελε να βάλει το θρόνο του πάνω από το θρόνο του Θεού. Να δείτε, όλα τα παιδιά που τους κάνουν τα θελήματα γίνονται ανταρτάκια. Αν δεν μετανοήσουν τα παιδιά αυτά για να απαλλαγούν από το κακό κύμα που τα χτυπάει και συνεχίσουν να φέρονται με ανέδεια, τότε Θεός φυλάξει, γίνεται διπλή εγκατάλειψη και φτάνουν σε σημείο να μιλούν ακόμη και για το Θεό άσχημα. Και τότε πια κουμαντάρονται από τα κακά πνεύματα. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είναι η εντολή. Πού έχουν φτάσει σήμερα τα παιδιά? Δεν σηκώνουν ούτε ένα λόγο. Πού να σηκώσουν ξύλο? Δεν έχουν σεβασμό, έχουν πολύ εγωισμό και πολλά νεύρα. Κάνουν κατάχρηση της ελευθερίας. Το παιδί λέει στους γονείς: «Θα σας πάω στην αστυνομία». Πρόσφατα, παιδί 15 χρονών που έκανε μια πολύ μεγάλη αταξία και ο πατέρας του έδωσε ένα σκαμπίλι, πήγε και του έκανε μήνυση και δίκασαν τον πατέρα. Ο πατέρας την ώρα της δίκης είπε: «Με αδικείτε. Γιατί αν δεν έδινε αυτό το σκαμπίλι, θα έκλειναν το παιδί μου στη φυλακή. Δεν θα το πονούσατε εσείς. Εγώ θα το πονούσα». Μπαίνει λοιπόν το παιδί, του δίνει δύο σκαμπίλια και λέει: «Πιάνει το παιδί. Για αυτά τα σκαμπίλια που με δικάσατε, όχι για εκείνο. Τώρα βάλτε με στη φυλακή, γιατί στα καλά καθούμενα το χτύπησα». Θέλω να πω, εκεί έχουν φτάσει τα παιδιά. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει σήμερα. Παλιά οι γονείς μας μάλωναν. Έδιναν και κανένα σκαμπίλι, αλλά δεν μας παίρνουσε κακός λογισμός. Δεχόμαστε και το ξύλο σαν το χάδι, χωρίς να αντιδράσουμε, χωρίς να εξετάσουμε αν φταίγαμε λίγο ή πολύ. Πιστεύουμε ότι το ξύλο για το καλό μας ήταν. Ξέραμε ότι οι γονείς μας αγαπούσαν. Και πότε μας χάιδευαν, πότε μας φιλούσαν, πότε μας έδιναν σκαμπίλι. Γιατί και το σκαμπίλι και το χάδι και το φίλημα των γονιών, γονέων μάλλον, όλα, πώς να το πεις, είναι από αγάπη. Όταν οι γονείς δέρνουν τα παιδιά τους, υποφέρει η καρδιά τους. Όταν οι γονείς δέρνουν τα παιδιά τους, υποφέρει η καρδιά τους. Όταν τα παιδιά τρώνε το σκαμπυλάκι, πονάει το μάγουλο. Επομένως, μεγαλύτερος είναι ο πόνος της καρδιάς από τον πόνο στο μάγουλο.
Η μητέρα και ό,τι καν κάνει στα παιδιά της, είτε τα αμαλώσει, είτε τα δίλει, είτε τα χαϊδέψει, όλα από αγάπη τα κάνει. Και όλα από την ίδια μητρική καρδιά βγαίνουν. Όταν όμως τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν αυτό και μιλούν με ανέδεια, αντιδρούν και πεισμώνουν, τότε διώχνουν τη θεία χάρη από μέσα τους και επόμενοι να δεχθούν μετά την ανάλογη δαιμονική επίδραση. Γέροντα, δεν υπάρχουν και ανεπρόκοποι γονείς. Απάντηση. Ναι, αλλά εκείνα τα παιδιά που έχουν τέτοιους γονείς τα βοηθάει ο Θεός. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Οι άγριες γκορτσιές είναι γεμάτες γκόρτσια. Εκεί στο δρόμο, για το καλύβι μου, είναι μια άγρια γκορτσιά κορομιλιά. Φύλλα δεν φαίνονται. Γιατί είναι γεμάτη κορόμιλα. Σπάζουν τα κλονάρια από τον καρπό. Οι ήμερες, παρόλο που τις ραντίζουν, δεν δίνουν καθόλου καρπό. Ο κόσμος έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το λιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, στα μπετά, και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά, τι να κάνουν και οι γονείς. Έρχονται τα παιδιά και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς. Έρχονται οι γονείς και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας. Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έλθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και παιδεύουν τους γονείς και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν, γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, μερικά παιδιά λένε ότι έχουν βλαφτεί από την αγάπη των γονιών τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονέων. Αν εκμεταλλεύεται την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Αν το παιδί βλάπτεται από την αγάπη των γονέων, στην ουσία το παιδί είναι βλαμμένο. Ενώ θα έπρεπε να ευγλωμονεί το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, εκείνος στεναχωριέται, γιατί του δείχνουν καλοσύνη. Ενώ άλλα παιδιά δεν έχουν γονείς. Τι να πεις. Όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς ανευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατόν να σέβεται και να αγαπάει το Θεό, το μεγάλο του ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει στην παιδική ηλικία,

Οι καημένοι κοσμικοί ντύνονται όπως είναι μέσα τους. Δώστε μου, γέροντα, μια ευχή. Γέροντας, εύχομαι να γίνεις πνευματικό καρναβάλι σαν την Αγία Ισιδώρα τη Σαλή, να αποκτήσεις την καλή υποκρισία. Βλέπεις, οι καημένοι κοσμικοί γιορτάζουν κάθε μέρα την κοσμική τους υποκρισία και ντύνονται όπως είναι μέσα τους. Παλιά καρναβάλια γίνονται οι άνθρωποι. Παλιά, μια φορά το χρόνο, γινόντουσαν καρναβάλι μόνο τις απόκριες. Τώρα, η περισσότερη συνέχεια καρναβάλια είναι. Δηλαδή, παλιά έβλεπε κανείς καρναβάλια μια φορά τη βδομάδα. Ή μια βδομάδα μόνο τις απόκριες. Τώρα βλέπει κάθε μέρα. Καθένας δίνεται όπως του λέει ο λογισμός. Έχουν γίνει τελείως παράξενοι. Παράβοσαν. Λίγοι είναι οι συμμαζεμένοι άνθρωποι, οι σεμνοί, είτε άνδρες, είτε γυναίκες, είτε παιδιά. Ιδίως οι γυναίκες είναι τελείως χάλια. Σήμερα που κατέβαινα στην πόλη, είδα κάποιον με μια κορδέλα τόσο φαρδιά σαν επίδεσμο, κάτι μπότες μέχρι επάνω και ένα κοντό φόρεμα. Μου είπαν, είναι της μόδας. Άλλες περπατούν με κάτι τόσο λεπτά τακούνια. Λόγκε και στραβοπάτησαν, λίγο να στραβοπατήσουν, στον ορθοπαιδικό θα πάνε. Τα δε μαλλιά, μην τα ρωτάς. Μια άλλη, ο Θεός να με συγχωρέσει, τι άνθρωπος ήταν, ένα πρόσωπο άγριο με το τσιγάρο στο στόμα. Φου φου, τα μάτια κόκκινα. Τώρα λένε ότι έχουν σαν αρχή να μην καπνίσουν στο σπίτι όταν έχουν μικρά παιδιά. Τα παιδιά εντωμεταξύ τα καημένα έχουν γεννηθεί καπνιστές ρέγγες. Και από τους καφέδες οι άνθρωποι παθαίνουν, κάνουν κάτι γκριμάτσες. Έχει φύγει η χάρη του Θεού, τέλεια εγκατάλειψη. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Σινά, ήταν και εκεί, μην τα ζητάς. Πόσο πονούσα όταν έλεπα τις τουρίστριες που έρχονταν στο μοναστήρι. Τι χάλια ήταν. Σαν έβλεπα ωραίες εικόνες, βυζαντινές, πεταγμένες στα σκουπίδια. Μόνο που αυτές είχαν πεταχτεί μόνες τους. Μια φορά είδα μη φορούσε κάτι σαν φελόνι. Και είπα, δόξα τω Θεώ, να και μια φορά κάτι συμμαζεμένο. Τέλος πάντων, φελώνει, ξεφελώνει, τουλάχιστον δεν είναι σαν τις άλλες. Ύστερα τα γύρισε μπροστά, τι να δω, ήταν όλα ανοιχτά. Που έφτασε ο κόσμος, μου έστειλε μια φωτογραφία μιας νύφης για να κάνω προσευχή να πάει καλά ο γάμος. Φορούσε το νυφικό, ένα νυφικό τελείως χάλια. Τέτοιο ντύσιμο είναι ασέβεια στο μυστήριο, στον ιερό χώρο της Εκκλησίας. Πνευματικοί άνθρωποι και δεν σκέφτονται. Τι να κάνουν οι άλλοι, γι' αυτό λέω. Αν και τα μοναστήρια δεν κρατήσουν, δεν υπάρχει φρένο πουθενά. Είναι ξέφρενοι οι άνθρωποι σήμερα. Παλιά, που υπήρχαν και για τον Χριστό Σαλή, υπήρχαν ελάχιστοι τρελοί στον κόσμο. Μήπως θα πρέπει να παρακαλέσουμε τους διαχαριστών Σαλούς να κάνουν καλά, τους φύση Σαλούς και να αναδειχτούν πάλι διαχριστών Σαλή. Πάντως, τα πιο παράξενα πράγματα βλέπεις και ακούς σήμερα. Μου είπε ένας, έκανα το σταυρό μου όταν τον άκουσα, ότι σήμερα είναι της μόδας οι τεμπέλιντες να τρίβουν τα ρούχα τους εδώ και εκεί και ύστερα να κόβουν και να ράβουν μπαλώματα με μια σακοράφα. Καλά, ένας εργατικός είναι φυσιολογικό να είναι έτσι, αλλά ένας τεμπέλης. Αφού μου είπε αυτό, συμπληρώνει, να σου πω γέροντα και κάτι ακόμα πιο παράξενο. Η γυναίκα μου, είδε μια φορά στην Ομόνια το παιδί μιας φιλικής οικογένειας να έχει σχισμένο το παντελόνι του από πίσω. Παιδάκι μου, του λέει, βάλει το χεράκι σου πίσω. Άσε με, λέει εκείνο, της μόδας είναι. Τα καημένα τα παιδιά. Είναι σωστό, γερόντα, που βάζουν μερικοί τις μπλούζες στάμπα με αγίους. Αν είναι σε μπλούζες ή σε σακάκια, καλά δεν πειράζει. Εκεί που να βάζουν ένα διάβολο, καλύτερα αυτά. Αλλά είναι σε παντελόνια, δεν ταιριάζει, είναι ανευλάβεια. Είναι μερικοί ευλαβείς που βάζουν διάφορα τέτοια. Να, όταν είχε πάει ο Πατριάρχης Δημήτριος στην Αμερική, είχαν κάνει κάτι μπλούζες με στάμπα τον Πατριάρχη και την Αγία Σοφιά. Από ευλάβεια το έκαναν, απάντησε. Δεν το έκαναν Εβραίοι, Χριστιανοί το έκαναν. Υπάρχουν και μερικοί που κάνουν καλά πράγματα, όπως υπάρχουν καλοί γιατροί, υπάρχουν και κομπογιανίτες. Γέροντα, όλη αυτή η αταξία είναι και από την επίδραση των ξένων,
Απάντηση. Από πού είμαι. Γι' αυτό λέγανε στα χρόνια μου, οι άνθρωποι από τη Σμύρνη είναι. Ήταν παραθαλάσσιο μέρος και πήγαιναν πολλοί ξένοι. Ο Άγιος Αρσένιος ήταν πολύ αυστηρός αυτά. Ήταν εκεί στα Φάρσαλα μια νεόνυφη και φορούσε μια μανδύλα παραδαλή σπινιώτικη. Ο Άγιος επανελειμμένος της έκανε παρατηρήσει να την πετάξει και να ντύνεται σεμνά όπως όλοι οι φαρσασιώτες. Εκείνη δεν άκουγε. Μια μέρα που την είδε ο Άγιος Αρσένιος να φοράει πάλι την παραδαλή μανδύλα, της είπε αυστηρά: «Φράγκικες αρρώστιες στα Φάρασα δεν θέλω. Αν δεν συμμορφωθείς να το ξέρεις, τα παιδιά που θα γεννάς, αφού θα βαφτίζονται, θα φεύγουν αγγελούδια και εσύ δεν θα χαρείς κανένα». Και επειδή ούτε τότε συμμορφώθηκε, της πέθαναν δύο αγγελούδια. Τότε μόνο συνήλθε, πέταξε την παρδαλή μαντήλα και πήγε στον Άγιο Αρσένιο και ζήτησε συγχώρηση. «Γέροντα», ερώτηση, «τα σκούρα ρούχα βοηθούν την πνευματική ζωή, ένα που θέλει να γίνει μοναχός?» «Ναι, τα σκούρα ρούχα πολύ βοηθούν. Φεύγει έτσι κανείς από τον κόσμο, ενώ με τα χρωματιστά μένει μου τζορωμένο στον κόσμο. Και αυτός που λέει θα πάω στο μοναστήρι και εκεί θα φορέσω μαύρα, θα πάω στο μοναστήρι και εκεί θα κάνω κανόνα, μαύρα πράγματα θα κάνει και εκεί όταν πάει. Όταν είναι στον κόσμο και κάνει με χάρη και χαρά αυτό που κάνουν οι μοναχοί και το λαχταρά, αυτός και στον κόσμο χαίρεται πνευματικά και στην καλογερική ζωή. Μετά θα ανεβαίνει 2-2 και 3-3 τα σκαλιά. Μερικές φορές, γέροντα, παιδιά που θρησκεύουν και ντύνονται σεμνά έχουν πολύ πόλεμο από τους μεγάλους». Απάντηση. Αν το πιστεύουν και το κάνουν αυτό με την καρδιά τους, βάζουν και τους μεγάλους στη θέση τους. Είχα γνωρίσει μια κοπέλα που φορούσε μαύρα και μανίκια μέχρι κάτω. Είχε και ευλάβεια. Της λέει μια φορά μια μοντέρνα γριά: «Δεν ντρέπεσαι, κοπέλα, με εσύ να φοράς μαύρα και μανίκια μακριά?» «Αφού δεν βλέπουμε παραδείγματα από εσάς», της απάντησε εκείνη, «τουλάχιστον να φορέσουμε εμείς μαύρα». Και την έβαλε

πήγαν μια ομάδα αγοριών και μια ομάδα κοριτσιών, όμοια ντυμένα κατά πάντα να τα ξεχωρίσει. Εκείνος τα οδήγησε σε μια βρύση και τα έβαλε να πληθούν. Από τον τρόπο που πλένονταν, τα ξεχώρισε. Τα κορίτσια έριχναν με προσοχή το νερό στα μάτια, συναισθαλμένα, ενώ τα αγόρια το πετούσαν στο πρόσωπό τους και έκαναν θόρυβο με τις παλάμες τους. Σήμερα οι άντρες έχουν μιμηθεί τόσο πολύ τις γυναίκες που πολλές φορές δεν διακρίνονται. Την παλιά εποχή, στα 500 μέτρα μπορούσε να διακρίνεις αν είναι άντρας ή γυναίκα. Τώρα ούτε από κοντά δεν μπορείς μερικές φορές να ξεχωρίσεις τι είναι. Δεν καταλαβαίνεις, γυναίκα είναι, άντρας είναι. Γι' αυτό αναφέρει η προφητεία ότι θα έρθει η εποχή που δεν θα διακρίνονται οι άνθρωποι αν είναι άντρας ή γυναίκα. Ο γέρο Αρσένιος ο Σπηλαιώτης είπε σε ένα νεαρό που είχε κάτι μαλλιά μέχρι κάτω: «Καλά, εσύ τι είσαι, αγόρι είσαι ή κοπέλα?» Δεν διακρίνονταν. Παλιά τους κούρευαν στο Άγιον Όρος, τώρα έρχονται όπως να είναι. Εγώ τους κουρεύω με το ψαλίδι, τους κόβω το μαλλί όταν πλέκω κομποσκίνη. Πόσους έχω κουρέψει? Πίσω από το ιερό τους κουρεύω. Όταν έρχονται τέτοιοι τους λέω: «Υποσχέθηκα σε κάτι φαλακρούς να τους κολλήσω μαλλιά. Κάντε αγάπη να τα κόψουμε. Τι να κάνουμε τώρα, το έχω υποσχεθεί». Το δέχονταν, γέροντα. Έχει σημασία πώς θα το πεις. Δεν αρχίζω: «Τι χάλια είναι αυτά, δεν τρέπεστε, δεν σέβεστε τον ιερό χώρο», αλλά τους λέω: «Βρε παλικάρια, εσείς με αυτά τα μαλλιά βρίζετε τον ανδρισμό σας. Αν δείτε ένα τσολιά στην Ομόνια να περπατά με μια γυναικεία τσάντα, πώς σας φανεί, ταιριάζει μωρέ? Να τα κόψουμε τα μαλλιά». Και τα κουρεύω. Ξέρετε τι μαλλιά μαζεύω? Καμιά φορά, αν κανένας λίγη αντίδραση αρχίζει να ρωτάει γιατί και λέει, του λέω: «Γιατί? Τι γιατί, καλό γερός δεν είμαι? Κουρές κάνω, αυτή είναι η δουλειά μου». Είναι ο τρόπος που το πεις. Γελούν και με αυτό. Μετά τα κουρεύω. Ονόματα δεν αλλάζω. Έναν μόνο το ανάβγαλα Άξιον Εστί, γιατί εκεί την ώρα περνούσε η λιτανία της εικόνας του Άξιον Εστί. Πώς χαίρονται οι γονείς που τα κουρεύω? Ξέρεις πόσες ευχές παίρνουν από τους γονείς, από τις μανάδες? Μόνο από αυτό θα με συγχωρήσει ο Θεός. Τώρα πάλι είναι μόδα να κόβουν τα μαλλιά και να αφήνουν πίσω κάτι μύτες. Τι νόημα έχει, βρε λεβέντες, αυτή η ουρά? Ρωτάω καμιά φορά. Την αφήνουμε, μου λένε, για να μας προσέχουν οι άλλοι. Μωρέ, και να τους πληρώσετε τους άλλους, λέω, με τόσα προβλήματα που έχουν σήμερα δεν πρόκειται να σας προσέξουν. Βλέπεις άλλα κουτζάν παλικάρια να βάζουν σκουλαρίκια. Πόσα σκουλαρίκια έβγαλα? Γέροντα, μερικοί φορούν μόνο ένα σκουλαρίκι. Οι αναρχικοί είναι που φορούν ένα σκουλαρίκι. Το ένα σκουλαρίκι στο αυτή είναι σύμβολο αναρχίας. Δεν το βάζουν έτσι από θηλυπρέπεια. Τρυπούν το αυτή τους και το βάζουν σαν σήμα αντιδράσεως. Ήρθε ένα παλικάρι με τον πατέρα του στο καλύβι, 22 χρονών, με μαλλιά, γένια και ένα σκουλαρίκι στο αυτή. «Δεν ταιριάζει», του λέω. «Πολλοί σας παρεξηγούν». «Εγώ δεν σας παρεξηγώ». «Εκείνοι όμως δεν ξέρουν ότι είστε αναρχικοί και σας παρεξηγούν». Τον έβαλα μετά και μου το έδωσε. Ήταν χρυσό. «Δώστε», του λέω, «σε ένα χρυσοχό να σου κάνει ένα σταυρουδάκι». Άλλοι γέροντα βάζουν σκουλαρίκι και στη μύτη. Απάντηση: αυτό σημαίνει ότι ο διάβολος τους έβαλε το χαλκά στη μύτη. Μόνο που το καπίστρι δεν φαίνεται. Είναι και μερικοί που έχουν στο λαιμό πλατιές αλυσίδες χρυσές από εδώ και από εκεί. Έδωσε ένα ξεσκόνισμα σε έναν, τις έβγαλα και μετά του είπα: «Να τις δώσεις ένα ορφανό ή να τις δώσεις τη μάνα σου για να τις δώσεις σε κανένα φτωχό». Αφού τον εφέρνω σε ένα λογαριασμό, μου λέει: «Τι να κάνω?» «Από εκεί να αρχίσεις», του λέω, «να φορέσεις ένα σταυρουδάκι με μια αλυσίδα. Άνδρες τώρα και φοράνε χρυσαφικά, να έχεις φαρδιές αλυσίδες χρυσές, 2-3 σειρές, που ούτε οι πυρκύπισσες δεν βάζουν, να φαίνονται στο λαιμό και να σου λέει το πρόβλημά του μετά. Το πρόβλημα είναι εκεί. Κανόνας. Σ' άλλους τα παίρνω και σ' άλλους λέω να τα δώσουν μόνοι τους. Έχουν χάσει το μέτρο. Deep έχουν γίνει. Άλλοι βάζουν ζώδια στο λαιμό. Ρωτάω έναν: «Τι είναι αυτό?» «Πρώτη φορά το βλέπω». «Είναι το ζώδιό μου», λέει. «Εγώ νόμιζα ότι είναι μια Παναγία». «Καλά ζώα είστε», του λέω, «και φοράτε ζώδια». «Λόξες.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Το καλό είναι ότι διψούν οι άνθρωποι την απλότητα και φτάνουν σε σημείο να κάνουν την απλότητα μόδα και ας μην το νιώθουν απλά. Έρχονται μερικοί στο Άγιον Όρος με κάτι ξεβαμμένα ρούχα. Λέω, αυτοί δεν δουλεύουν στα χωράφια. Γιατί είναι έτσι? Άλλος μιλάει χωριάτικα από φυσικού του και τον χαίρεσε. Άλλος πάει να μιλήσει χωριάτικα και σου έρχεσαι να κάνει εμετό. Είναι και μερικοί που έρχονται με τις γραβάτες τους. Από το ένα άκρο στο άλλο. Ένας έχει 6-7 γραβάτες μαζί του. Ένα πρωί του ετοιμάζονταν, φόρεσε τη γραβάτα, το κουστούμι κτλ. Τι κάνεις εκεί, του λέει κάποιος. Θα πάω στον πατέρα Παΐσιο, λέει. Και τι είναι αυτά που φοράς? Τα φορώ, λέει, είναι για να τον τιμήσω. Βρε τι πάθαμε. Απλότητα δεν έχουν καθόλου, γι' αυτό υπάρχει αυτή η αλητεία. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι δεν ζουν απλά, αλλά είναι κουμπωμένοι, δεν βοηθούν την νεολαία. Έτσι τώρα, οι νέοι, μη έχοντας κάποιο πρότυπο, ζουν αλήτικα. Γιατί? Όταν βλέπεις κουμπωμένους χριστιανούς, ανθρώπους σφιγμένους με γραβάτες, καλουπωμένους, δεν βρίσκουν σε αυτούς καμιά διαφορά από τους κοσμικούς και αντιδρούν. Αν έβλεπαν απλότητα στους πνευματικούς ανθρώπους, δεν θα έφταναν σε αυτή την κατάσταση. Αλλά τώρα κοσμικό πνεύμα οι νέοι, κοσμική τάξη αυτή. Έτσι πρέπει να περπατάμε οι χριστιανοί. Έτσι πρέπει εκείνο, έτσι το άλλο. Και δεν είναι το ότι κάνουν από μέσα τους, από ευλάβεια, το κάνουν αυτό. Αλλά γιατί είναι? Επειδή πρέπει. Έτσι πρέπει. Οπότε και οι νέοι λένε, τι πράγματα είναι αυτά? Να πηγαίνω στην εκκλησία με σφιγμένο το λαιμό, άντε από εκεί, και τα πετούν και γυρίζουν γυμνοί, πιάνουν το άλλο άκρο, καταλαβαίνεις? Όλα αυτά από αντίδραση τα κάνουν, ενώ έχουν ιδανικά, δεν έχουν πρότυπα και είναι αξιολείπητοι. Γι' αυτό χρειάζεται κανείς να τους συγκεντρήσει το φιλότιμο, να τους συγκινήσει με την απλή ζωή. Αγανακτούν και αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι και οι ιερείς προσπαθούν με συστήματα κοσμικά να τους συγκρατήσουν. Όταν όμως βρουν τη σεμνότητα, αλλά και την απλότητα και μια ειλικρίνεια, τότε προβληματίζονται. Γιατί όταν κανείς έχει ειλικρίνεια και δεν υπολογίζει τον εαυτό του, είναι απλός, έχει ταπείνωση. Όλα αυτά δίνουν ανάπαυση και στον ίδιο, αλλά είναι αισθητά και στον άλλον. Καταλαβαίνει ο άλλος αν τον πονάς ή υποκρίνεσαι. Ένας αλήτης είναι καλύτερος από έναν υποκριτή χριστιανό. Γι' αυτό όχι υποκριτικό γέλιο αγάπης, αλλά φυσιολογική συμπεριφορά. Ούτε κακία, ούτε υποκρισία, αλλά αγάπη και ειλικρίνεια. Περισσότερο με συγκινεί όταν εσωτερικά είναι κανείς τοποθετημένος καλά. Να έχει δηλαδή σεβασμό, αγάπη πραγματική, να κινείται απλά, να μην κινείται με τύπους, γιατί τότε μένει κανείς μόνο στα εξωτερικά και γίνεται άνθρωπος εξωτερικός, δηλαδή αποκριάτικος καρνάβαλος. Η εσωτερική καθαρότητα της όμορφης ψυχής του αληθινού ανθρώπου ομορφαίνει και το εξωτερικό του ανθρώπου. Και η θεία εκείνη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού γλυκένει ακόμη και την όψη του. Η εσωτερική ομορφιά της ψυχής, εκτός που ομορφαίνει πνευματικά και αγιάζει τον άνθρωπο, ακόμη και εξωτερικά, και τον προδίδει με τη θεία χάρη, ομορφαίνει και αγιάζει και αυτά τα άσχημα ρούχα που φοράει ο χαριτωμένος άνθρωπος του Θεού. Ο Παπατήχων έραβε μόνος του τα σκουφιά με τη σακουράφα από κομμάτια ράσου. Τα έκανε σαν σακούλες και τα φορούσε. Αλλά σκορπούσαν πολύ χάρη. Ό,τι παλιό φορούσε ή ασουλούποτο δεν φαινόταν άσχημο. Γιατί ομόρφαινε και αυτό από την εσωτερική ομορφιά της ψυχής του. Κάποτε τον φωτογράφησε ένας επισκέπτης όπως ήταν με τη σακούλα για σκουφί και με μια πιτζάμα που του είχε ρίξει στις πλάτες γιατί είδε το γέροντα να κρυώνει. Και τώρα όσοι βλέπουν τη φωτογραφία του Παπατήχωνα νομίζουν ότι φορούσε δεσποτικό μανδύα, ενώ ήταν μια παλιά παρδαλή πιτζάμα. Οι άνθρωποι και τα κουρέλια του τα έβλεπαν με ευλάβεια και τα έπαιρναν για ευλογία. Μεγαλύτερη αξία έχει ένας τέτοιος ευλογημένος άνθρωπος που άλλαξε εσωτερικά και αγίασε και εξωτερικά. Παρά όλοι οι άνθρωποι που αλλάζουν συνέχεια μόνο τα εξωτερικά ρούχα τους και διατηρούν τα εσωτερικά, τον παλιό τους άνθρωπο με αρχαιολογικές αμαρτίες. Γέροντα, πώς να αντιμετωπίσουμε τις γυναίκες που έρχονται στο μοναστήρι με παντελόνι
συχνά λένε ότι είναι πιο πρακτικό αλλά και πιο σεμνό από τα κοντά. Σήμερα θα φορούν ή κοντά ή παντελόνια. Άντε τώρα. Αφού ξεκάθαρα το λέει η Παλαιά Διαθήκη και βλέπεις και τις λεπτομέρειες. Δεν επιτρέπεται ο άντρας να φοράει γυναικεία στολή και η γυναίκα ανδρική. Είναι νόμος. Και είναι και άπρεπο. Άνδρες που φορούν φουστάνια είναι ελάχιστοι, πολύ ελάχιστοι. Αυτές όμως που δουλεύουν στα χωράφια λένε ότι δεν μπορούν να κινηθούν άνετα στη δουλειά αν δεν φορούν παντελόνι. Αυτά είναι δικαιολογίες. Γέροντα, για τα κοριτσάκια λένε οι μητέρες ότι τα φορούν παντελόνι για να μην κρυώνουν. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν κάλτσες μέχρι επάνω. Ας φορέσουν κάλτσες μέχρι επάνω για να μην κρυώνουν. Άμα θέλει κανείς, για όλα βρίσκει λύσεις. Και όταν γέροντα έρχονται επίσημοι και έχουν μαζί τους και μια που φοράει παντελόνι, να τους κάνετε μία εξήγηση. Θέλετε να κάνουμε μία οικονομία και να χαλάσουμε μία τάξη για να γίνει μία αταξία στο μοναστήρι? Μια φορά γέροντα ήρθαν 30 καθηγήτριες με παντελόνι και τις αφήσαμε να περάσουν. Κακός. Δεν ταιριάζει. Να τις λέγατε, μας συγχωρείτε, είναι η αρχή του μοναστηριού. Δεν μας επιτρέπεται να μπαίνει η γυναίκα και να φοράει παντελόνι. Αυτές θα πάνε και σε άλλα μοναστήρια και θα πούν, στο τάδε μοναστήρι μας άφησαν να περάσουμε παντελόνι. Τις οικονομήσατε εσείς για να μην τις προσβάλλετε και εκείνες θα προσβάλλουν μετά εσάς. Βάλτε στην πύλη πινακίδα με το σχετικό χωρίο την Παλαιά Διαθήκη. Φτιάξτε και 50 φούστες και να τις δίνετε με καλό τρόπο σε αυτές που έρχονται με παντελόνι πρώτη φορά και δεν ξέρουν, ή σε αυτές που φορούν κοντά. Γέροντα, όταν έρθει ένα λύκειο και όλα τα κορίτσια φορούν παντελόνια, να τους κεράσετε έξω από την πύλη. Αυτό τους προβληματίσει. Ή αν ειδοποιήσουν ότι θα έρθουν για προσκύνημα, πέστε από το τηλέφωνο. Σας παρακαλούμε να μην φορούν οι καθηγήτριες και οι μαθήτριες παντελόνι. Έτσι θα καταλάβουν ότι χρειάζεται να σεβαστούν το χώρο. Εδώ δεν είναι ενορία. Στην ενορία οφείλει ο ιερέας να διαφωτίζει τις γυναίκες για να καταλάβουν γιατί δεν πρέπει να φορούν παντελόνια και να συμμορφώνονται κατάλληλα. Αν κάμια φορά πάνε στην εκκλησία του γυναίκες από άλλη ενορία που φορούν παντελόνι, να φροντίσει να βολέψει τα πράγματα. Η εκκλησία είναι μητέρα, δεν είναι μητριά. Πολλοί όμως γέροντα λένε, έτσι που κάνετε διώχνετε τον κόσμο από την εκκλησία. Μα αφού στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει εντολή από το Θεό που απαγορεύονται οι γυναίκες να φορούν ανδρικά ρούχα, τι άλλο θέλουν? Αλλά σου λένε, γιατί να μην φορούν οι γυναίκες παντελόνια, γιατί να μην μπουν στις επιτροπές των εκκλησιών και άθεοι, αφού η εκκλησία είναι όλος ο λαός? Έτσι η τύχη της εκκλησίας θα εξαρτηθεί από την απόφαση των αθέων. Θα κάνουν τις εκκλησίες βιβλιοθήκες, αποθήκες κτλ. Αφού όλα τα παίρνουν. Γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, τι να πεις? Στη Μονή δεν πρέπει να ανέχεται κανείς ούτε τους γυμνούς τουρίστες για να μαζεύει χρήματα, να ντύσει φτωχούς ανθρώπους, γιατί αυτό είναι ένα τέχνατο του πονηρού για να αποξενώσει τον μοναχό από τις ευλογίες του Θεού και να τον κοσμικοποιήσει. Ενώ η πραγματική ξενιτεία του μοναχού για τον Χριστό τον κάνει πλούσιο από αρετές. Γέροντας το στόμιο, αναγκάζονταν να βάζετε πινακίδες για τους τουρίστες? Ναι, είχα πινακίδες. Στο μοναστήρι είχα μία που έγραφε «Καλώς ορίσατε». Πιο κάτω, 20 λεπτά από το μοναστήρι, είχα άλλη που έγραφε «Η ασέμνος ενδεδειμένη προς αόων». Και είχα ένα βέλος που έδειχνε το ποτάμι και μια άλλη που έγραφε «Η σεμνός ενδεδειμένη προς ιεράν μονήν». Και είχα ένα βέλος που έδειχνε το μοναστήρι. Καλά δεν έγραφα? Εμείς γέροντα τι να κάνουμε το καλοκαίρι? Πολλές γυναίκες έρχονται με εξόπλατα. Κάντε κάτι να το ρίχνουν στην πλάτη. Έτσι θα καταλάβουν ότι χρειάζεται σεβασμός σε αυτό το χώρο. Τι χαμένος κόσμος υπάρχει σήμερα? Και οι γυναίκες τώρα βάζουν στα μαλλιά τους κάτι κόλλες και πώς μυρίζουν, αλλεργία με πιάνει. Όταν βλέπω κοσμικιά γυναίκα με κοσμικές ομορφιές και αρώματα, ιδιάζω εσωτερικά. Μου είπαν, η τάδε πήγε στη Γερμανία να μάθει αισθητική. Και τι είναι αισθητική, ρώτησα. Η αισθητικός, μου λένε, φτιάχνει τις γριές νέες.
Τότε θυμήθηκα, είχα δει κάποτε μια ηλικιωμένη που είχε μια οριζόντια γραμμή στο μέτωπό της. Ρωτάω μετά έναν γνωστό της, τι έχει η καημένη. Α, τίποτε, μου λέει. Έκανε εγχείρηση για να τεντώσει το δέρμα της, να φύγουν οι ρητίδες. Και εγώ νόμιζα ότι είχε χτυπήσει και είχε χειρουργηθεί. Πού φτάνει ο κόσμος σήμερα? Σήμερα, γέροντα, δεν θεωρούν αμαρτία τον καλοπλισμό. Ναι, αυτό κατάλαβα. Είδα μια ψυχή που ενώ πρώτα ήταν σαν άγγελος, δεν τη γνώρισα μετά έτσι όπως ήταν βαμμένη. Ο Θεός όλα πολύ καλά τα έκανε, της είπα. Αλλά έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος σε σένα. Γιατί, πάτερ, μου λέει. Να, στα μάτια σου δεν έβαλε μελάνη από κάτω. Αυτό το λάθος έκανε. Ενώ στους άλλους ανθρώπους σε έφεκασε καλούς, όμορφους, έκανε λάθος σε σένα. Βρε χαμένο, δεν το καταλαβαίνεις. Ασχημίζεις τον εαυτό σου. Σαν να έχεις μια βυζαντινή εικόνα και τραβάς πινελιές από εδώ και από εκεί και τη μουτζουρώνεις, τη χαλάς. Πάμε στην εικόνα του Θεού και βάζουμε εμπογές. Ή σαν ένας ζωγράφος να έχει φτιάξει μια καλή εικόνα και πετά πάει ένας που δεν ξέρει ζωγραφική, παίρνει το πινέλο και βάζει κάτι μουτζούρες και ασχημίζει την εικόνα του ζωγράφου. Το ίδιο κάνεις και εσύ. Έτσι είναι σαν να λες το Θεό. Δεν έκανες καλά, Θεέ μου, εγώ θα το διορθώσω. Μια άλλη ήρθε μια μέρα με κάτι νύχια μέχρι εκεί, σαν το γεράκι, βαμμένα κόκκινο και μου λέει: έχω το παιδί μου άρρωστο βαριά, να κάνεις προσευχή, πάτερ. Κάνω κι εγώ προσευχή, αλλά... Τι προσευχή κάνεις, της λέω. Εσύ γρατζουνάς τον Χριστό με αυτά τα νύχια. Κόψε πρώτα τα νύχια να γίνει καλά το παιδί. Για την υγεία του παιδιού σου, τουλάχιστον να κόψεις τα νύχια και να πετάξεις τις μπογιές. Θα τα βάψω άσπρα, πάτερ. Εγώ σου λέω να τα ξεβάψεις τα νύχια και να τα κόψεις. Να κάνεις μια θυσία για την υγεία του παιδιού σου. Τι είναι αυτά? Αν ήταν ο Θεός, θα σε έκανε με κόκκινα νύχια. Να τα βάψω άσπρα, πάτερ. Άντε τώρα. Καλά θα πας. Και εσύ και το παιδί σου, είπα μέσα μου. Τα παιδιά περισσότερο τα ακριολογεί η μητέρα όταν δεν εντυμένα με τη σεμνότητα και προσπαθεί ακόμη και να μαδάει τα παιδιά της. Μπορεί κάποιος να είναι λίγο άσχημος ή να έχει μια αναπηρία. Ξέρει ο Θεός ότι έτσι θα βοηθήσει. Θα βοηθηθεί πνευματικά για το Θεό. Τον ενδιαφέρει περισσότερο από το σώμα η ψυχή. Όλοι έχουμε τα καλά μας και λίγα κουσουράκια. Σταυρουδάκια, όχι σταυρό. Θα μας βοηθούν για τη σωτηρία της ψυχής.

Η Εκκλησία της εποχής μας. Η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Χριστού και Αυτός την κυβερνάει. Δεν είναι ναός που κτίζεται με πέτρες, άμμο, ακιασβέστη από ασεβείς και καταστρέφεται με φωτιά βαρβάρων, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η παιδεία και η ελληνική γλώσσα. Γέροντα, ερώτηση, γιατί κατάργησαν τους τόνους από τη γραμματική? Απάντηση. Τώρα όπως οι άνθρωποι δεν σηκώνουν τίποτα και τα πετούν όλα, έτσι και τα γράμματα δεν σηκώνουν τίποτα, ούτε οξίες, ούτε περισπομένες. Και όπως όλοι τρέχουν, δεν βάζουν ούτε τελεία. Βλέπω μια γλώσσα που γράφουν μερικοί, διάβαζα σε μια μετάφραση της Καινής Διαθήκης. Από την Αίγυπτο κάλεσα τον γιο μου. Δεν ταιριάζει, βρε παιδί. Δεν ξεχωρίζει το ιερό από το ανίερο. Γράφουν έτσι δήθεν, για να είναι όλα ίδια, να υπάρχει ομοιομορφία στη γλώσσα. Ποιος ακόμη και από το πιο τελευταίο χωριό δεν το καταλαβαίνει αν έγραφε τον ιόν μου? Άκουσα μια φορά στο Άγιον Όρος μια ανάγνωση. Το ψωμί και το κρασί που κάνουν τη μεταλαβιά. Δεν ταιριάζει, πώς να το κάνουμε? Ποιος δεν ξέρει τι θα πει άρτος και ίνος? Λένε γέροντα ότι αντικαταστήσουν το αλφάβητο με το λατινικό. Άστα, δεν θα σταθούν αυτά, δεν θα σταθούν. Ευτυχώς που ο Θεός και από το στραβό και από το κακό βγάζει καλό, αλλιώς θα είμαστε χαμένοι. Δεν χάθηκε η παράδοση. Η γλώσσα τότε που τα είχαν όλα σε χειρόγραφα και δεν υπήρχαν ούτε φωτοτυπικά ούτε τίποτα, και θα χαθεί τώρα που βρήκαν τόσα μέσα? Όχι, δεν πρόκειται να χαθεί. Ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι. Βλέπετε και οι Ρώσοι πρόσφυγες που κρατούσαν τα έθιμά τους. Αυτό που τους βοήθησε ήταν που ήξεραν την ποντιακή γλώσσα. Κράτησαν έτσι την παράδοσή τους μέσα τους. Αλλά παρόλο που τους δόθηκε λίγη ελευθερία, έφυγαν από τη Ρωσία για να βρουν ελευθερία. Γιατί και πάλι ήταν σαν το πουλάκι που το έβγαζαν από το κλουβί και το άφηναν μέσα σε δωμάτιο ελεύθερο. Δεν θα στεναχωριόταν και εκεί? Φανταστείτε πως ήταν πριν οι καημένοι. Είναι και μερικοί που πάνε να κάνουν μια νέα γλώσσα. Η ελληνική όμως γλώσσα έχει γλώσσα από τις πύρινες γλώσσες Πεντηκοστής. Το δόγμα της πίστεως μας καμιά γλώσσα δεν μπορεί να τα αποδώσει. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός και η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε από τους 70 στην ελληνική γλώσσα και το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Αν δεν ξέρει αρχαία ελληνικά κανείς και ασχολείται με το δόγμα, μπορεί να πλανηθεί. Και εμείς καταργήσαμε τα αρχαία από τα σχολεία. Μετά από λίγο θα έρχονταν οι Γερμανοί να διδάξουν αρχαία στα δικά μας πανεπιστήμια. Τότε θα καταλάβουν οι δικοί μας την αξία που έχουν τα αρχαία ελληνικά. Αφού πρώτα γίνουν ρεζίλοι και θα πούν, για δες η Εκκλησία που κρατούσε τα αρχαία. Πάνε να εξαφανίσουν το Ορθόδοξο έθνος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ένα Ορθόδοξο έθνος σήμερα είναι μεγάλη υπόθεση. Παλιά είχαμε τη φιλοσοφία. Η Αγία Κατερίνη με βάση τη φιλοσοφία αποστόμωσε τους φιλοσόφους. Οι φιλόσοφοι ετοίμασαν στον δρόμο, ετοίμασαν και το δρόμο για το χριστιανισμό. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε στα ελληνικά και διαδόθηκε στον κόσμο. Μετά οι Έλληνες προχώρησαν να φωτίσουν και τους Σλάβους. Σε μερικούς δεν συμφέρει να υπάρχει Ελλάδα. Μας κάνει κακό, λένε, πρέπει να την εξαφανίσουμε. Γέροντα, συχνά λέτε ότι πάνε τα πάντα να διαλύσουν. Εννοείται και την παιδεία? Ναι. Δεν βλέπετε τι γίνεται? Σχολεία είναι αυτά? Γλώσσα είναι αυτή που διδάσκουμε σήμερα στα παιδιά? Ποια είναι η ιστορία μας? Αλλά και στη θεολογία τι γίνεται? Έχει ένας άθεος πτυχίο της θεολογίας και τον αφήνουν να διδάσκει θρησκευτικά? Δεν εξετάζουν όμως θρησκευτικά, διδάσκει ή αθεία? Δεν μπορούν να λένε και να τον βγάλουμε. Αν ένας φιλόλογος πάει να διδάξει μαθηματικά, θα τον άφηναν? Άλλος ένας θεολόγος και δεν αφήνει τους ανθρώπους. Είναι θεολόγος και δεν αφήνει τους ανθρώπους να κοινωνούν για να μην κολλήσουν, λέει, AIDS. Είναι από αυτούς που τους έστειλε στη Θεσσαλονίκη, στη θεολογική σχολή, το κομπιούτερ. Αυτή δεν είναι γνώση του Θεού. Παλιά λέγανε, έμαθα τα ιερά γράμματα. Έμαθε το παιδί τα ιερά γράμματα. Γιατί ήταν ιερά τα γράμματα? Βλέπεις καθηγητή θεολογίας να μην πιστεύει, να βρίζει μπροστά στους φοιτητές, τους προφήτες
και να μην τον βγάζουν. Μα τι θέλεις, καλέ μου άνθρωπε, στη θεολογική σχολή, εσύ τι θεολόγους θα βγάλεις? Πόσο έχουν επιδράσει οι Προτεστάντες, οι Καθολικοί, το Άθεο Πνεύμα πόσο μπήκε στον Καθολικισμό? Οι Καθολικοί πάνε σιγά σιγά να κουτσουρέψουν τους Αγίους. Η Αγία Κατερίνη λένε δεν ήταν μεγάλη Αγία. Ένας μικρός βασιλίσκος ήταν ο πατέρας της. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν ένας μικρός Άγιος, λένε. Ο Άγιος Γεώργιος μύθος. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν υπήρχε. Ήταν μια παρουσία του Θεού, το ίδιο και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Μετά θα πούν, ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ήταν μόνο ένας δάσκαλος μεγάλος. Μετά θα προχωρήσουν και σε άλλο. Ο Θεός είναι μια δύναμη και μετά θα πούν ο Θεός είναι η φύση. Ενώ υπάρχουν γεγονότα χειροπιαστά, προφήτες, προφητείες, τόσο ζωντανά θαύματα, φτάνουν και μερικοί δικοί μας στο σημείο να πιστεύουν τέτοιες χαζομάρες. Ήρθε και σε μένα κάποιος να πάρει ευλογία για να πάει στην Ιταλία να σπουδάσει λειτουργική και να κάνει διατριβή. «Είσαι καλά?» «Είσαι στα καλά σου», του είπα. «Θέλεις να πας στους Ισουίτες να κάνεις τη διατριβή σου και ήρθες να σου δώσω ευλογία?» «Αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εκεί διδάσκουν Ουνίτες, Ισουίτες, δεν ξέρω τι. Θέλει προσοχή από όλες τις απόψεις, γιατί έτσι κάνουν. Πάνε, σπουδάζουν στην Αγγλία, τη Γαλλία και πιάνουν τα εβραϊκά μικρόβια και κάνουν μια διατριβή. Μελετούν δηλαδή τους Έλληνες πατέρες σε μετάφραση που έκαναν οι ξένοι στη γλώσσα τους. Εκείνοι, είτε επειδή δεν μπορούσαν να αποδώσουν τα εννοήματα σωστά, είτε από πονηριά, πρόσθεσαν και τα δικά τους τα λανθασμένα. Οι δικοί μας πάλι, οι Ορθόδοξοι, που μάθανε τις ξένες γλώσσες, παίρνουν από εκεί τα ξένα μικρόβια και τα μεταφέρουν εδώ και μετά τα διδάσκουν κιόλας. Φυσικά, όταν προσέξει κανείς, εύκολα ξεχωρίζει το χρυσό από το κεχριμπάρι. Ερώτηση. Μερικά παιδιά γέροντα που είναι κοντά στην εκκλησία, όταν βγουν για σπουδές στο εξωτερικό, επειδή δεν περνάνε από το εδώ πανεπιστήμιο, χάνουν την πίστη τους και παραστρατούν? Θα πω σε κανέναν από αυτούς που γνωρίζω να κάνουν ακόμα κάνα δύο πανεπιστήμια στην Ελλάδα για να μην βγαίνουν τα παιδιά έξω. Να σπουδάζουν εδώ. Γιατί και τα παιδιά χάνονται και οι γονείς ξοδεύονται και τόσο συνάλλαγμα βγαίνει έξω. Πάντα λέω στα παιδιά που πάνε έξω για σπουδές: να πάτε αφού το θέλετε. Αλλά να προσέξετε να μην χάσετε την πίστη σας, να πάρετε μόνο τις γνώσεις τους. Και προβαντός μην ξεχάσετε να γυρίσετε πίσω στην πατρίδα. Η Ελλάδα σας περιμένει, έχετε χρέος να τη βοηθήσετε. Να είστε κοντά στους Έλληνες. Να μην αναγκάζονται οι καημένοι να τρέχουν στο εξωτερικό για να βρουν έναν γιατρό ή έναν ειδικό για μια επιστήμη. Πολύ να προσέξετε να μην ψυχαθεί, να μην ψυχρανθεί η καρδιά σας. Οι Ευρωπαίοι είναι ψυχροί. Η Αμερική πάλι είναι μόνο για να πλουτίζει κανείς υλικά, αλλά να χρεοκοπεί πνευματικά. Και οι απεργίες γέροντα τι κακό κάνουν? Ολόκληρο μήνα χωρίς μάθημα τα παιδιά, να γυρίζουν στους δρόμους. Εγώ λέω στους δασκάλους, λέω γέροντας, ποτέ να μην κάνουν απεργία, εκτός αν πάνε να καταργήσουν τα θρησκευτικά, την προσευχή ή να κατεβάσουν το σταυρό από τη σημαία κτλ. Τότε πρέπει να διαμαρτυρηθούν. Αλλιώς, τι φταίνε τα παιδιά να χάνουν μαθήματα? Δηλαδή, γέροντα, έτσι που έχει δημιουργηθεί η παιδεία, θα κάνει πολύ κακό. Τώρα θα σακατευτούν τα παιδιά. Πολλά παιδιά. Αλλά ο καλός Θεός θα κρίνει ανάλογα. Θα εξετάσει σε τι κατάσταση θα ήταν αν δεν τα επηρέαζαν ή δεν τους έκαναν κακό. Όμως και εμείς χρειάζεται να κάνουμε πολύ προσευχή για τα καημένα τα παιδιά, ώστε να επέμβει ο Θεός να τα βοηθήσει και να μην σακατευθούν, αλλά να είναι υγιέστατα πνευματικά και να αποκτήσουν αρετές.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή, Θεσσαλονίκη. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Ιάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον όλη μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεος σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.

Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδες ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ευλογήσον.
1: Χριστός ο Λιθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κελίου, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Άγιον Όρος.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210 46 34 113, για το δημοτικό σχολείο.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Η μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στη Θεία Λειτουργία Γέροντα ένιωσα ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για μένα και αναρωτήθηκα εγώ τι έκανα για τον Χριστό, τι μπορώ να κάνω από ευγνωμοσύνη για Αυτόν. Αρκεί να το νιώθεις, ο Χριστός σταυρώθηκε, θυσιάστηκε για μας και τώρα μας δίνει το σώμα Του και το αίμα Του. Πρέπει να φλέγεται κανείς όταν τα σκέφτεται αυτά. Πώς θα νιώσω, Γέροντα, το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Τα μυστήρια βιούνται. Για να νιώσεις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πρέπει να πιστέψεις ότι εκείνη την ώρα είναι παρόν ο Χριστός. Και όχι απλώς να το πιστέψεις, αλλά να το ζεις. Γέροντα,

τι θα με βοηθήσει για να συγκεντρώνομαι στη Θεία Λειτουργία? Άγγελοι συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία, τις αγγελικές αοράτους δορυφορούμενων ψάλλομαι. Να σκέφτεσαι τι γίνεται εκείνη την ώρα, να προσέγεις τις αιτήσεις που κάνει ο ιερέας και να λες το Κύριε ελέησον με την καρδιά σου. Βλέπω τι σπατάλη γίνεται. Σε μία Θεία Λειτουργία, πόσες αδελφές λένε στα ειρηνικά το Κύριε ελέησον? Το λένε οι ψάλτριες από το μουσικό βιβλίο και οι περισσότερες ευχαριστιέται με το όμορφο Κύριε ελέησον χωρίς να συμμετέχει η καρδιά. Τι ωφελεί όμως αυτό? Ακόμη και αν λέτε την ευχή, αν δεν τη λέτε με πόνο, και αυτό δεν ωφελεί. Γέροντα, στις αγρυπνίες την ώρα της Θείας Λειτουργίας συνήθως λιγοστεύει το κουράγιο μου. Αυτό είναι και φυσικό, αλλά εδώ χρειάζεται αγώνας. Αν κάνεις λίγη υπομονή και βιάσεις λίγο τον εαυτό σου, έρχεται η Θεία Βοήθεια και νιώθεις θεϊκή δύναμη. Έτσι, ξεπερνάς την κούραση και μετά δεν θέλεις ούτε να κοιμηθείς. Έχεις τέτοια διάθεση για πνευματικά που κρατάει όλη την ημέρα. Στη Θεία Λειτουργία, Γέροντα, επιτρέπεται να καθίσει κανείς? Στη Θεία Λειτουργία κανονικά δεν καθόμαστε. Αν δεν έχει κουράγιο κανείς, μπορεί να καθίσει όταν λέγεται ο Απόστολος. Αν όμως έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δεν μπορεί να σταθεί, τότε θα καθίσει. Εγώ σε Θεία Λειτουργία ποτέ δεν έχω καθίσει. Γέροντα, την ώρα που ο ιερέας λέει τα σά εκ των σών, πώς προσεύχεστε? Επειδή εκείνη την ώρα κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, λέω σύντομα, νοερά, το Βασιλεύ Ουράνιε, το Ευλογητώσι Χριστέ και το Ότε Καταβάς, και προσεύχομαι για Θείο Φωτισμό. Γέροντα, πώς να προετοιμάζομαι για τη Θεία Κοινωνία? Πάντοτε πρέπει να είναι έτοιμος κανείς, αλλά όταν πρόκειται να κοινωνήσει καλά, είναι να κάνει κάτι περισσότερο από τα πνευματικά που κάνει συνήθως, για να ετοιμαστεί καλύτερα. Πολύ θα σε βοηθήσει να διαβάζεις την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως και στο κελί σου. Έτσι θα την καταλαβαίνεις καλύτερα και θα νιώθεις περισσότερο την αμαρτωλότητά σου. Ακόμη μπορείς να ψέλνεις την πρώτη οδή του Μεγάλου Κανόνος και από το Θεοτοκάριο την πρώτη οδή του Κανόνα της Δευτέρας και της Τετάρτης του Πλαγίου Δευτέρου Ήχου, κάνοντας μετάνοιας. Τι να κάνω, Γέροντα, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, όταν δεν μπορώ να ετοιμαστώ για να κοινωνήσω? Καλά, εκείνη την ώρα θα ετοιμαστείς. Αλλά και πάλι, ο Χριστός δεν είναι άδικος. Αν πράγματι κάτι σε εμπόδισε και δεν μπόρεσε να ετοιμαστείς, εκείνος το ξέρει. Δεν λέω να μην κάνεις τίποτε, αλλά να μην είναι ο εαυτός σου εμπόδιο όταν δεν κάνεις. Καμιά φορά, ούτε τη Θεία Μετάληψη δεν προλαβαίνει να διαβάσει κανείς και πάει να κοινωνήσει σαν κοσμικός. Τότε να έχει ταπεινούς λογισμούς. Θεέ μου, να πει, βρίσκομαι σε μια κοσμική κατάσταση, συγχώρεσέ με. Ο Θεός βλέπει την καρδιά. Πολλές φορές νομίζει κανείς ότι είναι έτοιμος και δεν είναι. Και άλλοτε νομίζει ότι δεν είναι έτοιμος και τότε είναι. Η καλύτερη ετοιμασία είναι η ταπεινή αντιμετώπιση, η συντριβή, το φιλότιμο. Για τη Θεία Κοινωνία δεν προετοιμάζεται κανείς αλλάζοντας τα ρούχα και πλένοντας τα δόντια. Το κυριότερο είναι να εξετάσει τον εαυτό του να δει. Αισθάνεται τη Θεία Κοινωνία ως ανάγκη? Είναι τακτοποιημένος? Μήπως υπάρχει κάτι που τον εμποδίζει από τη Θεία Κοινωνία και δεν το έχει εξομολογηθεί? Για να νιώσουμε τη Θεία Κοινωνία πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Η καλύτερη προϋπόθεση είναι η ταπεινή προσπάθεια να κόψουμε τα πάθη μας, για να μείνει στην καρδιά μας ο Χριστός. Αλλιώς ο Χριστός έρχεται με τη Θεία Κοινωνία μέσα μας, αλλά φεύγει αμέσως και δεν αισθανόμαστε τίποτε. Όταν παραμένει ο Χριστός, γίνεται μια αλλίωση στον άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν μέσα τους το Χριστό από τη μία Θεία Κοινωνία μέχρι την άλλη, χωρίς διακοπή. Γέροντα, πολλές φορές όταν ο ιερέας λέει «Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε», νιώθω ότι δεν είμαι έτοιμη να κοινωνήσω. Στα νοσοκομεία, μία ορισμένη ώρα περνούν οι γιατροί και οι νοσοκόμοι και φωνάζουν «Νοσηλεία!». Τότε
όλοι οι επισκέπτες βγαίνουν από τους θαλάμους και οι άρρωστοι πηγαίνουν στα κρεβάτια τους και περιμένουν τον γιατρό για να τον ενημερώσουν για την κατάστασή τους και να τους δώσει την ανάλογη θεραπεία. Έτσι και εσύ, όταν ο ιερέας λέει με τα φόβου Θεού, να σκέφτεσαι ότι γίνεται νοσηλεία και να προσεύχεσαι στη Θεία Κοινωνία με συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου, ζητώντας ταπεινά το έλεος του Θεού. Γέροντα, κουραστήκατε πολύ στη Θεία Λειτουργία. Δεν έπρεπε να μείνετε και στην ανάγνωση της ευχαριστίας. Τι λες, κοινώνησα και να μην μπορώ να ευχαριστώ στο Θεό? Σε πολύ μεγάλη ανάγκη μπορεί να φύγει κανείς νωρίτερα και εσύ να μην φεύγεις ποτέ. Να ακούς την ευχαριστία και να λες συνέχεια: «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός», και να φτερουγίζει η καρδιά σου. Μια φορά είχα πάει για Θεία Λειτουργία σε ένα κελί. Ήμουν κουρασμένος και ταλαιπωρημένος. Ήμουν και νηστικός επειδή θα κοινωνούσα. Εκεί δεν είχαν φωτιά και σε όλη την ακολουθία έτρεμα από το κρύο. Μόλις όμως κοινώνησα, ένιωσα να διαπερνά όλο μου το σώμα μια θέρμη. Όπως όταν ανάβεις κάτι ηλεκτρικές σόμπες με σπήρες, το ρεύμα αρχίζει να περνάει σιγά σιγά στις σπήρες, ένα τέτοιο πράγμα ένιωθα σε όλο μου το σώμα. Άρχισε σιγά σιγά να φλογίζεται μια γλυκιά φλόγα. Φλεγόμενος και μη καιόμενος, γέροντα. Ναι, φλεγόμενος, γλυκιά φλόγα. Ω, πάει μετά και η πείνα, πάει και η κούραση, πάει και το κρύο. Πόσο κράτησε αυτό, γέροντα? Το ένιωσα στον ναό μόλις κοινώνησα και μετά έφυγα, ζεσθενόταν και ο δρόμος. Γέροντα, πώς μερικοί ενώ είναι ασθενικοί στο σώμα έχουν αντοχή στην νηστεία? Το μυστικό είναι ο ταπεινός και φιλότιμος αγώνας που συνοδεύεται με προσευχή και μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Αυτά τρέφουν την ψυχή, τρέφουν και το σώμα. Όταν κοινωνούμε, παίρνουμε το ισχυρότερο ιαματικό φάρμακο, το σώμα και το αίμα του Χριστού.

«Ψάλατε το Θεό ημών, ψάλατε». Γέροντα, πολλές φορές πηγαίνω στο αναλόγιο να ψάλω γιατί αισθάνομαι ότι αυτό είναι καθήκον μου, είναι σωστό. Ναι, και η ψαλτική είναι μια διακονία. Γι' αυτό ο ιερέας εύχεται και υπέρ των ψαλόντων. Ο ψάλτης αντιπροσωπεύει όλο το λαό που εκκλησιάζεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άλλοι δεν χρειάζονται να λένε το Κύριε ελέησον με το νου τους, αλλά να περιμένουν προκοπή μόνο από το ένα Κύριε ελέησον του ψάλτη. Παλιά έψαλαν όλοι οι πιστοί μαζί και κανονικά αυτό είναι το σωστό. Επειδή όμως γινόταν χασμωδία και σύγχυση, η Εκκλησία, που είναι το σύνολο των πιστών, διάλεγε όσους γνωρίζουν να ψάλουν και έχουν καλή φωνή και λίγη ευλάβεια και όριζε να ψάλουν μόνο αυτοί. Οι υπόλοιποι παρακολουθούν και ψάλουν νοερός και χαίρονται γιατί πρόσφεραν μερικούς ανθρώπους για να δοξολογούν το Θεό. Αυτός γέροντα που απλώς παρακολουθεί, τι προσφέρει στο Θεό? Αφού παρακολουθεί και ευχαριστιέται με τη δοξολογία του Θεού, δεν ευχαριστιέται με αυτόν ο Θεός? Είναι και αυτό μια προσφορά στο Θεό. Γέροντα, κατά τη διάρκεια μιας αγρυπνίας που είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα, πώς μπορώ να προσευχηθώ για το θέμα αυτό την ώρα που ψάλω? Πριν από την αγρυπνία, μπορείς να κάνεις προσευχή για το συγκεκριμένο θέμα και μετά, όταν ψάλεις, να λες τα ενδιάμεσα καμιά ευχή. Αλλά και σε όλη την αγρυπνία, αν ο νους μαζί με την καρδιά είναι συνέχεια στο θέμα για το οποίο γίνεται προσευχή, τότε είτε ψάλεις είτε διαβάζεις ψαλτήρι, κανόνες κλπ. Αυτό είναι προσευχή για το συγκεκριμένο αίτημα. Βλέπεις, όταν κάνουμε μία αγρυπνία για ένα θέμα, μόνο 2-3 αιτήσεις αναφέρονται σε αυτό. Όλα τα άλλα είναι ό,τι προβλέπει το τυπικό, όμως η αγρυπνία είναι αφιερωμένη σε αυτό. Ο τρόπος που ψάλω γέροντα είναι βαρύς. Έχω το λογισμό πως αυτό οφείλεται στο ότι η προφορά μου είναι βαριά. Σε έχω δει και βαριά και ελαφριά. Όταν είσαι βαριά, τότε ψέλνεις και βαριά. Από την εσωτερική σου κατάσταση ξεκινάει αυτό. Αυτή να ελέγχεις. Ένας που έχει λεπτή φωνή, αν είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, ακούγεται σαν αηδονάκι. Αλλιώς είναι σαν να τσιρίζει. Ένας που έχει χοντρή φωνή, αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, ακούγεται σαν γέρος που μαλώνει. Αν ψάλετε μία-μία, θα καταλάβετε σε τι κατάσταση βρίσκεστε εκείνη την ώρα. Γέροντα, όταν ψάλουμε στο ναό, προσέχουμε να μην γίνονται παραφωνίες. Φυσικά, χρειάζεται να προσέχετε, γιατί όλα πρέπει να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Πρώτα απ' όλα όμως, πρέπει να φροντίζουμε να εφαρμόσουμε το ευσχημόνως στην ψυχή μας. Να υπάρχει δηλαδή η ψυχική τάξη, να είμαστε εντάξει με το Θεό. Όταν κανείς ψάλει χωρίς να έχει καλή πνευματική κατάσταση, αυτό είναι χειρότερο από μια μουσική παραφωνία. Γιατί όπως το καλό φέρνει μια καλή αλλίωση, έτσι και το κακό φέρνει μια κακή αλλίωση και δεν μπορούν να προσευχηθούν οι άνθρωποι. Αν δεν είναι τακτοποιημένος εσωτερικά κανείς, αν έχει αριστερούς λογισμούς, μικροπρέπειες κλπ, τι ψαλτική να κάνει? Πώς θα νιώσει μέσα του την παραδεισένια γλυκύτητα για να ψάλει με την καρδιά? Γι' αυτό λέει «Ευθυμίτης, ψαλέτο». Όσοι ψάλουν κανονικά πρέπει να έχουν την πιο τρυφερή καρδιά και την πιο γλυκιά και χαρούμενη εσωτερική κατάσταση. Πώς να ψάλεις φως σιλαρών, αν δεν έχεις σιλαρότητα?

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει για τη δύναμη της προσευχής στην ζωή μας.

«Γέροντα, όταν μου λένε ότι δεν ψάλω καλά, προσπαθώ να καταλάβω τι πρέπει να κάνω τεχνικά». «Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να προσπαθήσεις να αποκτήσεις μοναχική συνείδηση»,

Αν με βάλουν σε μικρότερη ενορία, πώς θα τα βγάλω πέρα? Εκείνοι τέλος πάντων δικαιολογούνται για να τεντωθούν και να φωνάξουν. Ο μοναχός όμως δεν δικαιολογείται να μην ψάλει φυσικά. Να προσέχετε, η ψαλτική σας να είναι φυσική, κατανυκτική. Να ψάλετε για το Θεό και όχι για την τέχνη της ψαλτικής. Διακρίνετε στην ψαλτική το εσωτερικό και καρδιακό από το εξωτερικό και τεχνητό. Γέροντα, μήπως φταίει η φωνή μου που ψάλω κοσμικά? Δεν φταίει η φωνή, φταίει η τέχνη, η κοσμική. Ψάλεις με ένα στόμφο κοσμικό, όπως έψαλαν μερικοί ψαλτάδες που άκουγες στον κόσμο. Είναι ψεύτικο το ψάλσιμό σου. Να μην καλουπώνεις τη φωνή σου. Ξέρεις τι κουραστικό είναι? Να ψάλεις με εσωτερικότητα και φυσικά. Μήπως, γέροντα, για ένα διάστημα να μην ψάλω καθόλου? Όχι, να ψάλεις. Θα ακούς τις άλλες αδελφές και σιγά σιγά θα φύγει αυτό το κοσμικό. Βλέπω και στο Άγιον Όρος τα νέα καλογέρια συνήθως ψάλουν κοσμικά. Αφού ακόμη δεν έζησαν την καλογερική, πώς θα είναι καλογερικό το ψάλσιμό τους? Αλλά και οι αγιορείτες ψάλτες, παλιά που δεν είχαν επικοινωνία με ψάλτες κοσμικούς, είχαν πιο καλογερικό ύφος. Τώρα που έρχονται σε επικοινωνία, μπερδεύτηκαν λίγο, όπως τα πεπόνια χάνουν την οστιμιά τους όταν η πεπονιά βρεθεί κοντά σε καμιά κολοκυθιά. Το παν είναι η ευλάβεια. Χωρίς ευλάβεια η ψαλτική είναι ξεθυμασμένη. Μοιάζει με όργανο ξεκουρδισμένο που κάνει γκλιν γκλιν. Ούτε έχει σημασία αν ψάλει κανείς δυνατά ή σιγανά. Σημασία έχει να ψάλει με ευλάβεια. Τότε το σιγανό ψάλσιμο είναι ταπεινό, γλυκό, δεν είναι κοιμισμένο. Και το δυνατό είναι έντονο και καρδιακό, δεν είναι άγριο. Ο πατήρ Μακάριος Μπουζίκας είχε βροντερή φωνή, αλλά έψελνε φυσικά, με ευλάβεια και με καημό. Ένιωθες ότι ξεκοβόταν η δική του καρδιά και ξεκολούσε και η δική σου. «Σου κάνει τα ατζιέρια άνω κάτω», έλεγε ένα γεροντάκι. Έμενε μόνος του στην καψάλα, σε ένα σταυρονικητιανό κελί. Πιο κάτω έμενε ένας Ρουμάνος, που δεν ήταν ψάλτης, αλλά είχε βλάβεια. Το βράδυ έβγαινε ο πατήρ Μακάριος στην απλοταριά του κελιού του και άρχιζε «Το ανοίξαντό σου την χείραν» και συνέχιζε το άλλο στίχο «Ρουμάνος από κάτω». Ήταν μεγαλείο. Είναι μεγάλη υπόθεση ο ψάλτης να έχει βλάβεια. Ξέρετε πόσο βοηθάει? Αλλοιώνεται ο ίδιος εσωτερικά και επειδή αυτή η εσωτερική αλλίωση εκδηλώνεται και εξωτερικά, αλλοιώνεται και ο άλλος που τον ακούει και βοηθιέται θετικά. Έτσι, η προσευχή όλων είναι ευπρόσδεκτη στο Θεό. Γέροντα, μου αρέσει ο δεύτερος ήχος. Ο δεύτερος ήχος είναι καθαρά ανατολίτικος, δηλαδή βυζαντινός. Δεν τον πιάνει κανένα όργανο, μόνο το βιολί. Βλέπεις, οι Τούρκοι πήραν τη μουσική από το Βυζάντιο και την έκαναν καημό. Και με τι καημό τραγουδούν και τι λένε στα τραγούδια τους? Να είχα 50 δράμια κονιάκ και 50 δράμια παστουρμά. Ω, για 50 δράμια κονιάκ και λίγο παστουρμά συνεπέρνονται. Και εμείς ψάλουμε για το Χριστό που σταυρώθηκε, που θυσιάστηκε και να μην συγκλονιζόμαστε? Ω Τρισμακάρης των ξύλων, εν ω ετάθη Χριστός. Αν σκεφτεί κανείς το πάθος του Χριστού, διαλύεται. Στο κελί του Τιμίου Σταυρού είχα βρει ένα κομμάτι ξύλο, γρεντέ, μακρύ, ένα μέτρο περίπου, και αμέσως θυμήθηκα το Σταυρό του Χριστού. Το πήρα μέσα στο κελί και το αγκάλιαζα σαν να ήταν ο Σταυρός του Χριστού. Ω, πώς χτυπούσε η καρδιά μου, με αυτό κοιμόμουν. Σκεφτόσασταν, γέροντα, τη Σταύρωση? Μόνο τη Σταύρωση. Ένιωθα σαν να ήμουν στο Γολγοθά και να είχα αγκαλιασμένο το Τίμιο Σταυρό. Αν ήταν ο Τίμιος Σταυρός, δεν ξέρω αν θα ένιωθα κάτι περισσότερο. Κόντευε να σπάσει η καρδιά μου και δώσ' του δάκρυα, δώσ' του χτύπημα η καρδιά. Οι τσατμάδες, τα πλευρά, θα έσπαζαν. Έσφυγα το ξύλο για να μην σπάσουν τα πλευρά. Εσείς πιάνετε τη φυλάδα με την ακολουθία του Σταυρού, ψάλετε «Σταυρέ του Χριστού, Χριστιανών η Ελπής» και ο νου σας δεν είναι εκεί.

τότε πώς θα αλλοιωθεί η ψυχή? Αχ, να δουλέψει η καρδιά. Αν αλλοιωθεί η ψυχή, θα είναι πανηγύρι. Ξέρετε τι θα πει πανηγύρι? Όταν κανείς παρακολουθεί και αισθάνεται αυτά που ψάλλει, από εκεί ξεκινάει και η ευλάβεια. Από εκεί έρχεται και η κατάνοιξη και όλα. Γι' αυτό να πιάνετε τάκ-τάκ τα θεία νοήματα, για να κεντιέται η καρδιά, να τα νιώθει. Αν πάει το τηλεγράφημα στην καρδιά και από μία λέξη κεντιέται ο άνθρωπος, τεινάζεται, αλλοιώνεται πνευματικά, και τα άλλα απλώς τα παρακολουθεί και είναι αλλοιωμένος μετά σε όλα. Εγώ, όταν ακούω το «Ηλιγκιά δε νους και υπερκόσμιος υμνή σε Θεοτόκε», παθαίνω ήλιγκο εκείνη τη στιγμή. Και όταν ακούω το «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην», ξέρετε πώς γίνομαι. Σκυρτάει η καρδιά μου και όλο το σώμα μου τρέμει από ένα γλυκό ρίγος. Αλλά αν δεν προσέχει κανείς τα νοήματα, δεν αλλοιώνεται ούτε η καρδιά, ούτε το σώμα. Γέροντα, με συγκινούν πολύ τα πατριωτικά τραγούδια. Το πατριωτικό τραγούδι ξυπνάει την αγάπη για την πατρίδα, τονώνει τον ηρωισμό, εμψυχώνει και αναστατώνει. Στη γερμανική κατοχή ένας τυφλός με μια φλογέρα, ξέρετε πόσους ξεσήκωσε? Πόσο γλυκά και με τι καημό έπαιζε ο καημένος το «Έχε γεια καημένε κόσμε». Πονούσε για το έθνος και ο πόνος του έβγαινε από τη φλογέρα. Άπλωνε το καπέλο του και έλεγε «Ρίξτε στον τυφλό». Οι Γερμανοί έλεγαν «Τυφλός είναι» και τον άφηναν ελεύθερο. Του έριχναν και χρήματα. Αυτό όμως έκανε ιεραποστολή. Όπως ήταν απογοητευμένος τότε ο κόσμος, τους άναβε φλόγα μέσα τους και πολλοί αναστατώνονταν και αποφάσιζαν να πάνε κατευθείαν στα Τζουμέρκα, στο Ζέρβα. Σκεφτείτε τώρα να ξεσηκώνεσαι από την αγάπη για τον Χριστό. Εγώ, όταν ακούω εμβατήρια, δεν μπορώ να συγκρατηθώ, με πιάνουν τα κλάματα. Ο νους μου πηγαίνει στον πόλεμο, στον αγώνα για την απελευθέρωση, στους ήρωες που σκοτώθηκαν, που έχησαν το αίμα τους εκαημένοι. Όταν ακούω ένα τροπάριο κατανεκτικό, συγκλονίζομαι. Η καρδιά μου γίνεται συντρίμια. Ακούω ένα δοξαστικό, πασχαλινό, αγάλωμαι. Και όταν ψέλνω, ο νους μου είναι στο Θεό και φτερουγίζει η καρδιά μου. Αν ψάλω κάτι πένθυμο, πονάω, ψάλω με καημό πένθυμα. Αν ψάλω κάτι χαρούμενο, χαίρομαι. Θέλω να πω ότι ο νους είναι όλη η βάση. Είναι ο νους τα θεία νοήματα. Τότε αλλοιώνεται ο άνθρωπος πνευματικά. Η καρδιά του φλογίζεται και, πώς να πει κανείς, δέχεται αυτή τη συγκίνηση την πνευματική με την αγαλίαση την πνευματική. Αλλά όταν ο νους του δεν είναι εκεί που πρέπει, ούτε συγκινείται, ούτε αγάλεται. Η ψαλμωδία δεν είναι μόνο προσευχή. Είναι και μία παλαβομάρα. Είναι, πώς να το πω, ένα ξέσπασμα της καρδιάς. Το ξεχύλισμα της πνευματικής καταστάσεως. Όταν κανείς θυμάται τον Χριστό, τον Παράδεισο, τότε ψάλλει με την καρδιά του. Και όταν αρχίσει να γεύεται λιγάκι τα ουράνια, σε κάθε τροπάριο σκυρτάει η καρδιά του. Ακόμη και να μην είναι ο νους του στα λόγια, αλλά μόνο στον Παράδεισο, και τότε σκυρτάει η καρδιά. Η καρδιά πάλεται όπως πάλεται η καρδιά του αηδονιού. Το αηδόνι, όταν κελαϊδάει πάνω στο δέντρο, σύεται ολόκληρο, και αυτό και το κλαδί που το κρατάει. «Αφήστε με», λέει, «δεν θέλω τίποτε, παλάβωσα». Γέροντα, έχω το λογισμό ότι όταν ψάλω χωρίς μουσικό βιβλίο, ψάλω με την καρδιά μου. Στο μουσικό βιβλίο είναι κανείς περιορισμένος. Η καρδιά όμως δεν περιορίζεται. Όταν δουλεύει η καρδιά, ξεφεύγει από το περιορισμένο και πάει στο απεριόριστο, και τότε γλυκαίνει η ψαλμωδία. Τότε ακόμη και παραφωνία να κάνεις, και αυτή γλυκαίνει, γιατί την γλυκαίνει η καρδιά. Γέροντα, στην περίπτωση που ο ψάλτης δεν ψάλλει μόνος του, αλλά ψάλλει με ολόκληρο χορό, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αν ο πρωτοψάλτης ψάλλει με την καρδιά του, οι άλλοι που τον ακολουθούν επηρεάζονται.
αναστατώνονται με την καλή έννοια. Αν γέροντα ο πρώτος δεν ψάλει με την καρδιά του, ο άλλος, όσο καρδιά και να έχει, δεν μπορεί να ψάλει με την καρδιά. Θα πάρει το χρόνο και τον τόνο του πρώτου. Δηλαδή, του παίρνει και την καρδιά ο πρώτος. Η καρδιά δεν επηρεάζεται, βρε παιδί. Μπορεί να είναι ο τελευταίος και να ψάλει σιγανότερα. Αλλά αν βάζει καρδιά, θα το πει με την καρδιά. Δεν μπορεί να το πει αλλιώς. Το λέει και μετά του αναστατώνεται. Φτερουγίζει η καρδιά. Βουρκώνουν και τα μάτια του. Κατάλαβες. Δεν τον εμποδίζει ο άλλος, όπως και να το λέει. Μη δικαιολογούμαστε έτσι. Πάντως εγώ δεν δικαιολογώ τις γυναίκες να μην ψάλουν με καρδιά, με τόνο, με καημό, γιατί είναι πρικισμένες με σπλάχνα, με αυτή την τρυφερή αγάπη. Γέροντα, έχω το λογισμό ότι τονίζουμε, αλλά εξωτερικά. Ο τόνος στην ψαλτική βγαίνει από μέσα από την καρδιά. Όταν ο νους είναι στα θεία νοήματα, αυτό είναι που θα δώσει τον τόνο, τον καρδιακό. Η καρδιά θα σπαράξει. Η καρδιά είναι μουσικοσυνθέτης. Το μεράκι, ο καημός, ο πόνος που έχει κανείς μέσα του δίνει τον τόνο, τη ζωντάνια, τον παλμό και αυτό γλυκαίνει την ψαλμωδία. Και εσείς, αν μπείτε στο βαθύτερο νόημα, ξέρετε πόσο γλυκά θα τονίζετε. Να μπούμε στο πνεύμα, γέροντα. Ινόπνευμα, ινόπνευμα. Βλέπεις μερικοί που παίζουν όργανα, πίνουν και λίγο και τραγουδούν με μεράκι. Έχουν δηλαδή κινητήριο δύναμη το ινόπνευμα. Εσείς με το πνεύμα να κινείστε, με το θείο πυρ, το Άγιο Πνεύμα.

Η δοξολογία στο Θεό. Γέροντα, δεν αγωνίζομαι όσο θα έπρεπε και αυτό με στεναχωρεί. Κοίταξε να δοξάζεις το Θεό. Πιο πολύ, γέροντα, παρακαλώ το Θεό να με συγχωρήσει παρά τον δοξολογώ. Και αυτό καλό είναι, αλλά καλύτερα να τον δοξολογείς. Μέσα στη δοξολογία υπάρχει και μετάνοια, η οποία, επειδή έχει ταπείνωση, φέρνει τη Θεία Παρηγοριά. Το δόξασε ο Θεός σημαίνει «και συγχώρεσε Θεέ μου τις αμαρτίες μου για να σε δοξολογώ όπως σε δοξολογούν οι άγγελοι». Μερικές φορές, γέροντα, δεν αρχίζω την προσευχή ζητώντας το έλεος του Θεού για την αμαρτωλότητά μου, αλλά ξεκινώ με δοξολογία. Μήπως αυτό δεν είναι σωστό? Έτσι να κάνεις. Δεν είπαμε ότι η δοξολογία έχει μέσα και μετάνοια? Στη δοξολογία κλείνουν οι πρόσχαροι άνθρωποι. Βλέπεις, άλλη ψυχή λυπάται πολύ από φιλότυπο για μία πτώση της και στη συνέχεια αυτή συγκινεί πολύ το Θεό με τη μετάνοιά της. Άλλη, αφού μετανοήσει, ευχαριστεί και δοξολογεί μέρα νύχτα το Θεό που τη λύτρωσε από την προηγούμενη αμαρτωλή ζωή της και χαίρεται ο Θεός από το φιλότιμο παιδί του. Γέροντα, τόσο λίγο που έβρεξε, ούτε τα φύλλα δεν βράχηκαν. Τι να σου πω, έστω και αυτή η βροχή που δρόσισε μόνο τα φύλλα, λίγο είναι. Εγώ και μόνο που είδα σύννεφα στον ουρανό, δεν μπόρεσα να κοιμηθώ από την ευγνωμοσύνη προς το Θεό που ένιωθα μέσα μου. Θεέ μου, έλεγα, δεν αξίζουμε να ρίξεις βροχή. Πολύ να προσέχετε την αχαριστία. Να ευχαριστείτε το Θεό για όλα όσα σας δίνει. Γέροντα, όταν ο Θεός εκπληρώσει κάποιο αίτημά μας για μια υπόθεση του ησυχαστηρίου, πώς θα εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας? Να κάνετε μία αγρυπνία για να ευχαριστείτε το Θεό που βοήθησε με τους Αγίους Του και να κρατήσετε για πάντα αυτό το τυπικό. Μετά από κάθε αίτημά σας που γίνεται με καρδιακή προσευχή και πόνο, μόλις ο καλός Θεός το εκπληρώσει, να κάνετε καρδιακή δοξολογία με χαρά και ευχαριστία. Γέροντα, πώς γίνεται η δοξολογία? Η δοξολογία γίνεται και εκ φόνος, γίνεται και μόνο με την καρδιά και τότε η ευχαριστία είναι εσωτερική. Πάντοτε, γέροντα, στη δοξολογία υπάρχει και ευχαριστία? Ποια δοξολογία δεν έχει ευχαριστία? Και οι άγγελοι δεν ευχαριστούν το Θεό όταν τον δοξολογούν? Τι διαφορά έχει, γέροντα, η δοξολογία από την ευχαριστία? Η δοξολογία είναι χαρούμενη ευχαριστία. Είναι ξέσπασμα της ευχαριστίας, σκύρτημα. Το σκύρτημα αυτό έρχεται από μέσα, από την καρδιά. Μπορεί κάποιος να μην ξέρει να τροπάρει ολόκληρο και να το λέει μισό και να βάζει και δικά του λόγια. Κι όμως η καρδιά του να σκυρτά. Αν ευχαριστείτε το Θεό για τις πλούσιες ευεργεσίες Του, εκεί μέσα στην ευχαριστία και στη δοξολογία θα νιώσετε όλο το θείο πλούτο.

Γέροντα, το αίσθημα της ευγνωμοσύνης προς το Θεό είναι δοξολογία. Αυτό είναι όλο. Από εκεί ξεκινάει η δοξολογία. Γέροντα, η ευγνωμοσύνη προς το Θεό πώς αποκτιέται? Για να νιώσουμε μέσα μας ευγνωμοσύνη προς το Θεό, πολύ βοηθάει η παρακολούθηση του εαυτού μας και η σωστή συμπεριφορά και ευγνωμοσύνη προς τον πλησίον. Όποιος αισθάνεται ευγνωμοσύνη προς τον πλησίον του για μία μικρή ευεργεσία που του κάνει, αναμφιβόλως η ευγνωμοσύνη του προς τον Χριστό, ο οποίος του έδωσε και του δίνει άφθονες ευλογίες, θα είναι απείρως μεγαλύτερη και θα είναι συνέχεια γεμάτος ευγνωμοσύνη, γιατί ενώ θα σκέφτεται πώς να εκδηλώσει την ευγνωμοσύνη του στο Χριστό, ο Χριστός θα του δίνει και άλλες περισσότερες και μεγαλύτερες ευλογίες, σε σημείο που να λιώνει η φιλότιμη ψυχή από την αγάπη του. Γιατί αν η ψυχή έχει την πνευματική λεπτότητα και ευχαριστεί συνέχεια το Θεό και για τις πολύ μικρές δωρεές του, τότε και εκείνος ανταποκρίνεται πολλαπλάσια. Γέροντα, τις ευεργεσίες του Θεού να τις σκέφτομαι λεπτομερώς ή γενικά? Αν μπορείς να τις σκέφτεσαι με λεπτομέρεια, αυτό είναι το καλύτερο. Αν παρακολουθείς το κάθε τι και δεν ξεχνιέσαι, θα αισθάνεσαι και το παραμικρό χάδι του καλού Θεού και θα έχεις πολύ ευγνωμοσύνη. Το παιδάκι, όταν έχει το νου του στη μητέρα του, τότε νιώθει τα χάδια της. Όταν όμως είναι ξεχασμένο με τα παιχνίδια του, εκείνη το χαϊδεύει, το φυλάει, αλλά αυτό δεν νιώθει τίποτε. Και ο Θεός μας χαϊδεύει συνέχεια. Ο άνθρωπος που σκέφτεται τις ευεργεσίες του Θεού, τεινάζεται, συγκινείται, ραγίζει η καρδιά του και δοξάζει συνέχεια το Θεό. Γέροντα, πώς να σκυρτάει η καρδιά μου από ευγνωμοσύνη στο Θεό? Με την ταπείνωση και την αγάπη συναισθάνεται ο άνθρωπος τις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού και γίνεται ευγνώμων δούλος. Εμένα, Θεέ μου, λέει, δεν πρέπει να με βοηθήσεις άλλο. Βοήθησε εκείνον που έχει περισσότερη ανάγκη. Βοήθησε τον άλλον. Και όσο ο Θεός βλέπει την αγάπη του και την ταπείνωσή του, τόσο τον λούζει με τη χάρη του. Και γίνεται αυτό το κυνηγητό συνέχεια. Ευγνωμοσύνη ο άνθρωπος, νέα δώρα ο Θεός. Γέροντα, τι σημαίνει το δόξασι ο Θεός? Δόξασι ο Θεός θα πει να γίνει γνωστός ο Θεός στους ανθρώπους. Βλέπεις και εκείνο που είπε ο Χριστός: «Εγώ σε δόξασα επί της γης και νυν δόξασόν με σι πάτερ». Μερικοί το παρεξηγούν και λένε «και ο Χριστός ζητάει δόξα». Ενώ αυτό σημαίνει «εγώ πατέρα σε έκανα γνωστό επί της γης, κάνε με γνωστό και εσύ για να πιστέψουν οι άνθρωποι». Γέροντα, αισθάνομαι την ανάγκη να λέω περισσότερο το «δόξασαι ο Θεός» παρά το «Κύριε Λέησον». Μήπως δεν είναι σωστό? Καλό είναι αυτό, ευλογημένη. Εγώ μπορεί να περάσω ολόκληρη μέρα κάνοντας εργόχειρο και λέγοντας «δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός, γιατί ζω, δόξασαι ο Θεός, γιατί θα πεθάνω και θα πάω κοντά στο Θεό, δόξασαι ο Θεός, ακόμη κι αν με βάλει στην κόλαση και πάρει ένα κολασμένο στον παράδεισο. Και αν θέλει να με θυμάται στην κόλαση και λυπάται, ας πάρει πολλούς κολασμένους στον παράδεισο, ώστε η χαρά του για αυτούς να είναι περισσότερη και να λιγοστέψει η στεναχώρια του για μένα. Το δόξασαι ο Θεός να μην λείπει ποτέ από τα χείλη σας. Εγώ, όταν πονάω, το δόξασαι ο Θεός έχω για χάπη του πόνου. Τίποτε άλλο δεν με πιάνει. Το δόξασαι ο Θεός είναι ανώτερο και από το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Έλεγε ο Παπατήχων, το Κύριε ελέησόν έχει 100 δραχμές. Το δόξασαι ο Θεός έχει 1000 δραχμές. Είναι δηλαδή πολύ πιο ακριβό. Ήθελε να πει ότι ο άνθρωπος ζητάει το έλεος του Θεού από ανάγκη, ενώ δοξολογεί το Θεό από φιλότιμο. Και αυτό έχει μεγαλύτερη αξία. Συνιστούσε μάλιστα να λέμε το δόξασαι ο Θεός όχι μόνο όταν είμαστε καλά, αλλά και όταν περνάμε δοκιμασίες, γιατί και τις δοκιμασίες τις επιτρέπει ο Θεός για φάρμακα της ψυχής. Γέροντα, μερικές φορές όταν λέω «δόξα το Θεό»,
Νιώθω μέσα μου ένα φτερούγισμα. Τι είναι αυτό? Αγαλίαση πνευματική είναι. Τώρα, επειδή μου έδωσες χαρά, που λες δόξα τω Θεώ, από τη χαρά μου θα αρχίσω να γράφω δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, και θα γεμίσω μια κόλλα χαρτί με το δόξα τω Θεώ. Θεός να σε αξιώσει στην άλλη ζωή να είσαι μαζί με τους αγγέλους που δοξολογούν συνέχεια το Θεό. Αμήν.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερών Ησυχαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Καραφά, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, κυρίου Σεραφείμ, και συνιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου, κυρίου Νίφωνος.

0: στερεώματι της δυνάμεως αυτού, έλεσα το πνοή.
1: Πάσα τον Κύριο και υπέρ που καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου.

Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών, 10 παρθένης, έτινες λαβούστες λαμβάδα σε αυτόν εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. 5 δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και 5 μωρέ, έτινες μωρέ λαβούσετας λαμβάδα σε αυτόν, που κέλαβον με θεαυτόν έλεον, εδε φρόνιμοι έλαβον έλεον εν της αγγής αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Χρονίζοντος δε του νυμφίου ενίσταξαν πάσε και κάθευδον. Μέσης δεν

Απεκρίθησαν δε φρόνιμοι λέγουσε, μη ποτέ ουκαρκέσι ημίν και ημίν, πορεύεστε δε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσατε αυτές. Απερχομένων δε αυτόν αγοράσε ήλθεν ο νυμφίος και έτοιμοι εισήλθαν μετ' αυτού εις

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθον ηγεμόν σου εξάλληψον το νόημά μου. Επιμπλήνουν πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν μου. Ότι την νομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε πείσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσουν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρε νομίσιν ελήφθην και αναμαρτήσει κι εσύ σε με μήτρη μου. Ιδού γάρε λήφθαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της οποίου σου δροσάς μου. Ραντίες με ισόβα και καθαριστήσουμε, εμπλυνείς με και περχαίνω λευκανθήσουμε. Ακουτείς με γαλλίασιν και ευφρουσύνη να γαλλιάζουν τα ωστέα τα πεινωμένα. Απόστρεπον το πόσο πόσο από των αμαρτιών μου και πάσης της νομίας μου εξάλληψουν. Καρδίαν καθαρά νεκτήσουν εμεί ο Θεός και πρέμε ευθές εγκαίνουσουν τις εγκάτες μου. Μία που ορίψαν από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μία την ελισσέδε μου. Απόδοση με την αγαλία συνεξουτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε στο μόνο και την ενεσύ σου. Ό,τι θέλησα στη Σίαν, εδώ κάνω, καυτό μου τα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεμένων ο Θεός ούξου δνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί του τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σία δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν έπειτα θυσιαστήριών σου μόσχους.

Σώσον ο Θεός του λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της και Συλυβριανής επικεκριμένης, ίστες πρεσβείες επικαλούμεθα, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των ημίων επουρανίων θείων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των ενασκήσει λαμψάντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, της Αγίας ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρίνης της Θαυματουργού, εις την Ιεράν μνήμη χαρμοσύνος εορτάζουμε και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομαι σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών.

0: Αντιλάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον τιμάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και σε τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία και εις τους αιώνας.

και της Εκκλησίας δομήτω σήμε στερέωσον εν τη αγάπη της ή των εφετών ή ακρότης των πυρών.

0: Παρθενίας κάλεση, πεπιγυλμένη Παρθένε, μαρτυρίου στίγμαση, στεφανοθήσα Μαρίνα, έμασιν αθλητική στερεραντισμένη, θαύμαση, καταλαμφίσα των Ιαμάτων, ευσεβώς μάρτισε δέξω, βραβεία νίκης της εισαθλήσεως.
1: Βραβεία νίκης της εισαθλήσεως.
0: Τον ημφίο Χριστό, έρωτη της καρδίας σου, από βρέφου σεμνή πυρπολιθήσα, έδραμες, δορκάσους διψώσα, πηγές αηρήτης, παρθενομάρτης. Και τι αθλήσει δε σ' αυτήν συντηρήσασα, εν το αφθάρτο όντος του κτίστου σου, νύμφη ευκλεής, θαλάμω έφτασα σε στολισμένη, πεπικυλμένη, στεφανιφόρος, νικητής, λαμπαδιφόρος, ευθαλής, αφθάρτων ημφών οστικούσα και δεξαμένη ως χρυσίων, βραβεία νίκης της εισαθλήσεως.
1: Βραβεία νίκης της εισαθλήσεως.
0: Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, χύρ Δημίου τέμνησε Μαρίνα Ξύφη, χύρ Κυρίου χάρη τη Θεία Δεστέφη, εβδομάτη 10η Μαρίνα Δηροτομήθη. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σπεράτου και Βερονίκης, σεις έμασις περάτε της εξαφιένος, αίμα τραχύλου μυγνή Βερονίκη. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

επιτελέσομεν. Ότι σου είσαι και η δόξα σου σε αιώνα στον αιώνα. Δόξα σου, Θεός και ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο λιγνός δεσμός, παραχάπη και πατήρ, ο Θεός και η Θεία της, δυνάμει το τιμίο και ζώπιο σταυρού προστασία.

ημάς μισή γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος αν το ίδιον εφίλη ότι δε

0: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ουδής άξιος δεσμευμένων σε κες επιθυμίες και ειδονές, προσέρχεστε η προσέγγιση, η λειτουργήνση βασιλεύ της δόξης, το άδει επονήσει μέγα και φοβερών και αυτές επουρανίες δυνάμεις. Αλλά όμως η τυνάφωτη μου της φιλανθρωπία, ατρέπτος και αλλιώτος γέγοντας άνθρωπος και αρχιερεύση μόνο εχρημάτησας, και την κυστάφτης και νεμάχτη θυσίας, την ουργία παρέδωκα στους πότσους αναπάντων. Σίγαρα μόνος Κύριος Θεός μου δεσπότης, τον επορένικο των επιγείων, ο επιθρόνου χειροδικοποκούμενος, και τον Σεραφείμ Κύριος,

Ιησούς, εκαθάρισον την ψυχή την καρδία μου από συνειδήσεως πονηράς και ικάνωσον την άμπα να γύρω του Πνεύματος, ενδυμένον της αρχιερατείας χάρη, παρά στην αιτία Αγία στα αυτραπέζι, και έργησε το Άγιο και άχρα διώσει σώμα για τίμιον ένα, σιγάρ προσέχομαι κλίνα στο λέμα αυτού αυτού, και δε μέσου μη αποστρέψεις του προσωπών σου τελείο. Μη δε αποδοκιμάσεις με εκπαίδρον σου αλλαξίω σου, προς εν εκθύνες που μου το αμάρτωλου και αναξιδούλους, τα δώρα τα αυτά, σιγάρ διώ προσφέρον και προσφερόμενος και προσεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός μου, και στην δόξα να αναπέμπουμε, στην τον άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Ήτα χερουβή μυστικός εικονίζοντες.

της αχιεροσύνης σου μνηστή, Κύριος, ο Θεός.

και των μεγάλων ευεργετών, της καθημάς Θεός Σώστου, Μητροπόλεως Ταύτης, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Γεωργίου και Αντιόπης, Δήμου και Ευγενία,

Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια τη μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και

Είναι ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας, ούκ έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρίκιος προσκυνούμενον και συνοξαζόμενον των αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Σε υμνουμέν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθα σου Θεός ημών, έτι προσφέρομεν σε τη λογική ταύτη και αναβαπτολατρία και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμ στο Πνεύμα στο Πανάγιον εφημάς και

0: Όλοι μαζί.
1: Πάτερ ημών, ο εκ της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίς σήμερα και άφες ημίς τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμαι τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Η Αγία Μαρίνα έζησε τον 3ο αιώνα, σε μία εποχή δύσκολη, σε μία εποχή ειδωλολατρίας, όπου κυριαρχούσε το ψέμα, το ψεύδος ήταν η πραγματικότητα. Κυριαρχούσε ο μη σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή, στην ανθρώπινη ύπαρξη. Κυριαρχούσε η βία και η εκδίκηση. Όποιος είχε την εξουσία, μπορούσε να έχει εξουσία και στις ανθρώπινες ζωές. Και ο κόσμος τότε περίμενε το καινούργιο. Περίμενε να έρθει κάτι νέο που θα έδινε νόημα και προοπτική στη ζωή του ανθρώπου. Και βέβαια το νέο, το αληθινό, είχε ήδη ανατείλει. Ο Θεός είχε δώσει στους ανθρώπους όλη την αλήθεια. Ο Θεός αποκαλύφθηκε στην ανθρωπότητα. Πλέον οι άνθρωποι είχαν την αλήθεια στα χέρια τους και άρχισαν ένας-ένας να έρχονται στην αληθινή πίστη, στην πίστη του εσταυρωμένου Ιησού Χριστού και Αναστημένου. Ο Κύριος μας ήδη είχε χαρίσει το Ευαγγέλιο της αγάπης στον κόσμο. Ήδη η αγάπη ήταν η μέγιστη αρετή, η θυσία για τον άλλον, η θυσιαστική αγάπη που έδειξε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ήδη ο Κύριος έφερε την ελευθερία σε όλα τα επίπεδα, ελευθερία ακόμη και από τον θάνατο, ακόμη και από την αμαρτία και από το διάβολο. Ο Κύριος μας έδωσε νόημα στην ανθρώπινη ζωή και ύπαρξη. Μας έδωσε μεταφυσική προοπτική. Έδωσε ξανά την δυνατότητα στον άνθρωπο να γίνει κατά χάριν Θεός. Αυτά όλα έκαναν τη διαφορά και έδωσαν την δυνατότητα στην Αγία Μαρίνα να πιστέψει. Να πιστέψει με όλο της το είναι, με όλη της την καρδιά, να παραδώσει τον εαυτό της στην πρόνοια του αληθινού Θεού. Και εδώ να ρωτιόμαστε και λέγουμε, πώς ένα μικρό κορίτσι, πώς μία έφηβη κοπέλα 15 ετών, ήταν σε μία τέτοια κατάσταση, είχε μία τέτοια

είχε την χάρη του Θεού. Ο Θεός είδε την πίστη της, είδε την αγάπη της, είδε το ότι εκείνη εμπιστευόταν πλήρως τον Κύριο και η χάρη του Θεού σκήνωσε μέσα στην καρδιά της Αγίας. Κι έτσι η χάρη του Θεού φώτιζε το νου και την ψυχή της Αγίας Μαρίνας, αυτού του μικρού παιδιού, ώστε να έχει αγιοπνευματική διάκριση, να μπορέσει να διακρίνει την αλήθεια από το ψεύδος, να μπορέσει να δείξει θάρρος, να μπορέσει να ανταλλάξει τα αγίηνα και τα φθαρτά με τα άφθαρτα και να πολιτογραφηθεί πολίτης του Παραδείσου. Αλλά και κάτι ακόμη, η Αγία Μαρίνα είχε πρότυπα. Είχε πρότυπα ζωντανά να δει και να ακολουθήσει. Ήδη τρεις αιώνες μέχρι τη στιγμή της δική της πολιτείας, η Αγία Μαρίνα είχε πρότυπα τους Αγίους Μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι πριν από εκείνην είχαν δώσει τη ζωή τους για τον αληθινό Θεό, το Σωτήρα και Λυτρωτή μας Ιησού Χριστόν. Τόσοι, μα τόσοι άνθρωποι είχαν υποστεί φρικτά μαρτύρια και αποτελούσαν τα πρότυπα μπροστά στα μάτια αυτής της νέας κοπέλας. Είχε λοιπόν να μιμηθεί πολλούς, και νέους σε ηλικία και μεγαλύτερους και ηλικιωμένους, που έδωσαν τη ζωή τους για τον Κύριό μας και που με τα αίματά τους θεμελίωσαν την Εκκλησία μας. Και αυτό αποτελούσε, αλλά και αποτελεί ακόμη και σήμερα, την μεγάλη απόδειξη της αλήθειας της πίστεώς μας, γιατί κανείς, μα κανείς δεν δίνει τη ζωή του για ένα ψέμα. Οι μάρτυρες, όπως και η Αγία Μαρίνα, οπλίστηκαν με ένα θάρρος τόσο σπουδαίο, τόσο δυναμικό, που ουσιαστικά έβγαινε μέσα από την θεότητα που σκήνωνε μέσα στην καρδιά αυτών των ανθρώπων. Και η Αγία Μαρίνα παραδόθηκε στα φρικτά μυστήρια και αποκεφαλίστηκε και παρέδωσε την ψυχή της στον αγαπημένο της νυμφίο, στον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Αλλά από τότε μέχρι σήμερα στέλνει το δικό της μήνυμα σε όλους εμάς και ιδιαίτερο στα παιδιά, στα συνομήλικά της, στα μικρά παιδιά και στους εφήβους της δικής μας εποχής. Άραγε τα παιδιά θα ακούσουν το μήνυμα της Αγίας Μαρίνας. Άραγε έχουν υπόψη τους για την Αγία Μαρίνα. Την γνωρίζουν, μπορούν να αποδεχτούν το δικό της μήνυμα. Αν κανείς παρακολουθήσει ένα δελτίο ειδήσεων, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δυστυχώς είναι τραγική. Πολλές φορές βλέπουμε γύρω μας τα νέα παιδιά που θα έπρεπε να κρατούν στα χέρια τους τα βιβλία και τα στυλό, να διαβάζουν και να θεμελιώνουν πάνω σε αυτά την ζωή τους, να κρατούν μαχαίρια και να μοιράζονται σε αγέλες, όπως ακριβώς κάνουν τα άγρια θηρία, για να επιβληθούν η μία στην άλλη. Βλέπουμε παιδιά που για αστείους λόγους, για οπαδικές διαφορές, για την κατάκτηση της καρδιάς μιας γυναίκας ή για ένα απλό στραβοκοίταγμα, επιτίθενται το ένα στο άλλο και πολλές φορές δολοφονούν το ένα το άλλο. Μια τραγική κατάσταση που την βιώνουμε όλοι. Μια τραγική κατάσταση.

0: της δικής μας εποχής. Μια κραυγή αγωνίας που έρχεται από την δική μας κοινωνία. Μια κοινωνία που όλο απομακρύνεται από τον Χριστό. Μια κραυγή αγωνίας αυτών των παιδιών που ζουν την έλλειψη της οικογένειας, που ζουν την έλλειψη ανθρώπων αγαπημένων που θα ενδιαφερθούν για αυτά. Μια κραυγή αγωνίας της δικής μας εποχής για το του πού πηγαίνουμε, για το πού πορευόμαστε και τι άλλο θα δουν τα δικά μας μάτια. Όταν βλέπουν στη δική μας χριστιανική Ελλάδα που θα έπρεπε να τηρεί το Ευαγγέλιο και την πίστη, βλέπουμε διαρκώς δολοφονίες, βία, εγκληματικότητα και περισσότερο στα μικρά μας παιδιά. Πώς να μην γίνει άλλωστε αυτό, αφού αυτός ο νέος κόσμος προβάλλει την βία, προβάλλει την εξουσία. Αν κανείς παρατηρήσει τους στίχους των τραγουδιών που ακούν οι νέοι, θα διαπιστώσει την αλήθεια αυτή των πραγμάτων που σας λέγω. Θα διαπιστώσει ότι αυτοί οι στίχοι εξυμνούν την εξουσία του χρήματος και την εξουσία της δυνάμεως, της βίας. Αν κανείς παρατηρήσει τα βιντεοπαιχνίδια που παίζουν τα παιδιά, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία εντρίφηση σε αυτήν τη βία. Η Αγία Μαρίνα βροντοφωνάζει. Σώστε τα παιδιά, δώστε τους τον Χριστό, παρουσιάστε τους πρότυπα, τα πρότυπα των Αγίων, των ηρώων και μαρτύρων της πίστεώς μας. Δώστε στα παιδιά την αλήθεια. Αγαπήστε τα παιδιά, ώστε να μάθουν να αγαπούν και αυτά. Εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς που ζούμε και αναπνέουμε μέσα στην Εκκλησία, έχουμε το μεγαλύτερο βάρος. Έχουμε το μεγαλύτερο βάρος να αγιαστούμε εμείς και να γίνουμε και εμείς πρότυπα για τους νέους. Να αγιαστούμε για να οδηγήσουμε τα δικά μας παιδιά στην αγιότητα. Έχουμε την ευθύνη. Αυτήν ο Κύριος θα μας ζητήσει. Από όλους όσους είμαστε γονείς, από όλους τους παππούδες, τις γιαγιάδες, αν μπόρεσαν να εσταλάξουν μέσα στις ψυχές των παιδιών Χριστό, Χριστό εσταυρωμένο και αναστημένο. Πρότυπο τον Κύριό μας. Με τα φυσική προοπτική να καταλάβουν οι νέοι ότι δεν ζούμε για αυτήν τη ζωή, αλλά ζούμε για την επόμενη, για αυτήν που ξεκινά αφού κλείσουμε τα σαρκικά μας μάτια. Και κάτι άλλο σπουδαίο που μας καλεί η Αγία Μαρίνα να μάθουμε στα παιδιά μας. Να τους μάθουμε να μην φοβούνται. Να τους μάθουμε να μην φοβούνται αυτούς που μπορούν να κάνουν κακό στο σώμα μας, αλλά να φοβούνται μόνο όσους μπορούν να κάνουν κακό στην ψυχή μας. Σεβασμιότατε, ευχηθείτε για όλα αυτά τα παιδιά. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε, τουλάχιστον τα παιδιά που έχουν μία σχέση με την Εκκλησία και που έστω υποψιάζονται τι σημαίνει Χριστός, αυτά να αποτελέσουν τη μικρή ζύμη που θα ζυμώσει ολόκληρο το φύραμα, τη μικρή μαγιά που θα αλλάξει ολόκληρη την κοινωνία μας. Αμήν γέννητο.
1: Καταφόβ Θεό, πίστεως και αγάπης, προς

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τις επισύπεπιθώτας σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, το έθνη ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: Επίσημον Κύριε δόξας.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσποίης ημών Θεοτόκου και υπάρθεν Μαρίας, της επιεκλημένης Ηλυβριανής, εις την χάρη και μεσητίαν επικαλούμεθα. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Απουρανίων, Θείο

0: και Πολιούχου της πόλεως και Μητροπόλεως ημών του εν Αγίης Πάτρος ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Δικίας του Θαυμάτρουγου, Συμπολιούχου της πόλεως και Μητροπόλεως ημών το Σύ και Θεοφόρου Πατρός ημών Στυλιάνου του Παφλαγόνος του και Προστάτων Υπείων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης της Αγίας Ενδόξου Παρθένο Μάρτυρος Μαρίνης της Αθληφόρου και Θαυματρού Πολιούχου και Εφόρου του Πανιέρου Ναού τούτου εις την Ιεράν Μνήμη Χαρμοσύνος και Γηθοσύνος πανηγυρίζομεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θεοφιλέστατε, πανεσιολογιότατε Άγιε Καθηγούμενε, δυσιμολογιότατε Άγιε Γενικέ, πατέρες, αδελφοί, δοξάζομαι τον Πανάγιον Θεόν για τη μεγάλη ευλογία που μας χάρισε να πανηγυρίσουμε την μεγάλη μας Αγία, την Παρθένων και μάρτυρα και νύμφη Κυρίου Μαρίνα, την Αθληφόρων και Ιαματικήν. Και θα ήθελα να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στον Θεοφιλέστατο Άγιο Αχελώου για την εμπνευσμένη του προσλαλιάν και των διδακτικών του κρατεών λόγων. Εν ταυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον χωράρχην του Βυζαντινού χορού, τον κύριο Γεώργιο Ρισάνο, καθώς και τον πρωτοψάρτη μας, τον εκλεκτό νομικό και θεολόγο, τον κύριο Χαράλαμπο Ανδράλη, και βέβαια το Εξαστικό Συμβούλιο και πρωτίστως τον καλό ποιμένα της ενορίας ταύτης, τον εδεσιμολογιότατον πατέρα Δημήτριον Καθρέπτην και το Εξαστικό Συμβούλιο για το υπέροχο έργο το οποίο επιτελείται σε αυτήν την ευλαβική αλλά και χαριτόβρη των ενορίων της Αγίας Μαρίνης Καραβά. Εύχομαι εις πάντας η χάρις του Θεού να σας πλημμυρίζει και να σας αγιάζει. Ευχαριστώ θερμώς τον Πανεσιολόγιο του Άγιο Καθηγούμενο Πατέρα Μεθόδιο και την εν Χριστώ συνοδείαν αυτού δια τη μαρτυρία της πίστος την οποία μας χαρίζουν, καθώς και το Γενικό μας Αρχιερατικό Επίτροπο Πατέρα Ιωάννη Παναγιώτου, που αόκνους και μετά πάσης δυνάμεως διακονεί την καθημάς Θεόσωστον Μητρόπολη και το ημέτερον ταπεινών πρόσωπων. Σε όλους εύχομαι υγεία, χαρά, τη δύναμη του Θεού, την ευλογία της Αγίας, την έμπνευση, όπως είπε ο Άγιος Αχελώου, για τα παιδιά μας και ο Κύριος να σας στερεώνει και να σας αγιάζει και να σας πλημμυρίζει με τα δώρα της παρουσίας Του και της αγάπης Του πάντοτε. Καλό καλοκαίρι σε όλους, υγεία και χαρά. Χρόνια πολλά, ιδιαίτερα στις αδελφές που εορτάζουν σήμερα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
1: Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
0: Η Αγία Τριάς, δια πρεσβειών της Αγίας Μαρίνης, ευλογήσε και αγιάσε και σώσε πάντας ημάς. Χρόνια πολλά, υγεία και χαρά και κάθε ευλογία εις πάντας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Καραβά, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, και συνιερούργησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχιλώου, κύριος Νίφωνας.
3: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 17 Ιουλίου. Μνήμη της Αγίας και Ενδόξου Μάρτυρος Μαρίνης. Η Αγία Μάρτης Μαρίνα έζησε κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορα Κλαβδίου περί το 270. Καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας και ήταν θυγατέρα ενός ιδωλολάτρη ιερέα του Εδεσίμου. Καθώς η μητέρα της πέθανε όταν η Μαρίνα ήταν 12 ετών, την εμπιστεύτηκαν σε μία τροφό που διέμενε στην εξοχή. Η συναναστροφή με τους χριστιανούς του τόπου εκείνου, σε συνδυασμό με τις φυσικές κλίσεις της κόρης προς το καλό, συνήργησαν ώστε να δώσει σύντομα τους καρπούς του ως σπόρος της αληθινής πίστεως στην καρδιά της. Φτάνοντας σε ηλικία 15 ετών, φλεγόταν σε τέτοιο βαθμό από την αγάπη του Χριστού, ώστε ένα πράγμα σκεπτόταν και ποθούσε μόνο: να προσφέρει και εκείνη το αίμα της ως θυσία με τους Αγίους Μάρτυρες για την αγάπη του Θεού. Και όχι μόνο δεν κρατούσε μυστικές τις διαθέσεις της αυτές, αλλά χωρίς τον παραμικρό φόβο διακήρυτε μεγαλοφόνος ότι ήταν χριστιανή, ονειδίζοντας τα είδωλα, γεγονός που κίνησε το μίσος του πατέρα της, ο οποίος και την αποκλήρωσε. Ο έπαρχος της Ασίας Ολύμβριος, καθοδόν προς την Αντιόχεια, συνάντησε την Αγία να βόσκει τα πίμνια μαζί με άλλες γυναίκες του χωριού. Σαγηνευμένος από το κάλος της κόρης, διέταξε τους ανθρώπους του να την οδηγήσουν ενώπιόν του με σκοπό να την νυμφευθεί. Φτάνοντας εκείνη στο παλάτι, παρουσιάστηκε στον δικαστή, ο οποίος τη ζήτησε να πει το όνομά της. Με παρησία η νέα δήλωσε: «Ονομάζομαι Μαρίνα, είμαι κόρη ελεύθερων γονέων, αλλά εγώ είμαι δούλη του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού, του ποιητού ουρανού και γης». Την έριξαν τότε στη φυλακή μέχρι την άλλη ημέρα, κατά την οποία θα λάμβανε χώρα μεγάλη ιδωρολατρική εορτή. Οδηγούμενη πάλι στο δικαστήριο, εκλήθη να θυσιάσει στους θεούς μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους. Η Μαρίνα αποκρίθηκε: «Θα πρόσφερα θυσία ενέσεως στο Θεό μου, αλλά ποτέ στα βουβά και άψυχα ειδωλά σας». Ο Ολύμβριος την πίεσε να λυπηθεί τα νιάτα και την ομορφιά της. Όμως εκείνη αποκρίθηκε ότι όλα τα κάλλη της σαρκός μαραίνονται και χάνονται, ενώ τα μαρτύρια που υπομένει κανείς στο όνομα του Χριστού καλύνουν την ψυχή και την προετοιμάζουν για την αιώνια κοινωνία γάμου. Ο δικαστής, εξοργισμένος από την τόλμη της, πρόσταξε να την απλώσουν στο χώμα, να την κτυπήσουν με αγκαθωτές βέργες και να τις ξεσχίσουν τις σάρκες με σιδερένια άγκιστρα. Το αίμα της μάρτυρος ανέβλιζε κατά κύματα και έβαφε το χώμα, αλλά από το στόμα της Αγίας άχνα δεν έβγαινε. Παρέμεινε ατάραχη, ως αν κάποιος άλλος να υπέφερε στη δική της θέση. Αφού την βασάνισαν με τον τρόπο αυτό επί ώρες, την οδήγησαν πίσω στη φυλακή. Εκεί προσευχόταν στο Θεό, οικετεύοντάς τον, να μην την εγκαταλείψει στη δοκιμασία της και την ομολογία της πίστεως, όταν έφνης σεισμός συγκλώνησε τη φυλακή και ένας τερατώδης δράκος ξεπήδησε από το άντρο του. Από τα μάτια του ανάβλιζε φωτιά και καπνός, από τα ρουθούνια του έβγαινε φλόγα πύρινη και καπνός, η γλώσσα του ήταν κόκκινη σαν το αίμα και έβγαζε ένα τρομακτικό σφύριγμα καθώς βάδιζε προς την Αγία. Κυριευμένη από μέγα φόβο, η Μαρίνα ανέπεμψε την προσευχή της στο Σωτήρα Θεό, που κατέλυσε το κράτος του Σατανά, ελευθερώνοντας δια του Σταυρού του τους νεκρούς από τον Άδη. Ο δράκος τότε μεταμορφώθηκε σε έναν μεγάλο σκύλο, μαύρο και αποκρουστικό. Η Αγία, ενδυναμωμένη πια από τη χάρη του Θεού, άδραξε τον σκύλο από το τρίχωμά του και, αρπάζοντας ένα σφυρί που ήταν εκεί πεταμένο, αναχέτησε το ζώο, βάζοντας το πόδι της πάνω στον αυχένα του και κτυπώντας το στο κεφάλι και στη ραχοκουκαλιά το σκότωσε. Ένα φως λαμπρό που χυνόταν από έναν πελώριο σταυρό, πάνω στον οποίο έστεκε ένα λευκό περιστέρι, κατάβγασε το κελί της. Ήλθε τότε το περιστέρι και κάθεσε στο πλευρό της Μαρίνας και της είπε: «Χαίρε Μαρίνα, πνευματική περιστερά του Θεού, γιατί νίκησες τον πονηρό και τον κατέσχυνες. Χαίρε, πιστή δούλη του Κυρίου, που τον αγαπάς με όλη την ψυχή σου και που για χάρη του εγκατέλειψες όλες τις εφήμερες χαρές της γης. Χαίρε και αγάλου, γιατί έφτασε για σένα η μέρα να λάβεις τον Καλλίνικο Στέφανο και να εισέλθεις ενδεδειμένη επαξίως μαζί με τις φρόνιμες Παρθένες στον νυμφώνα του νυμφίου και βασιλέα σου». Το πρωί η Μαρίνα οδηγήθηκε για δεύτερη φορά στο δικαστήριο. Καθώς η κόρη επέδειξε φρόνημα σταθερότερο από ποτέ, ο Ολύμβριος διέταξε να την γυμνώσουν και να την κάψουν με πρισσούς. Μετά το μαρτύριο αυτό, την έριξαν με το κεφάλι σε έναν κάδο γεμάτο νερό. Το περιστέρι εμφανίστηκε τότε πάλι, φέροντας το ράμφος του ένα κλαδάκι, και φωτεινό σταυρό υψώθηκε πάνω από τον κάδο, από τον οποίο η Αγία αναδύθηκε ελεύθερη από τα δεσμά της. Ακούστηκε τότε η περιστερά να λέει: «Έλα Μαρίνα να χαρείς την ανάπαυση την προοριζόμενη για τους δικαίους». Μπροστά στο θαύμα αυτό, πλήθος ιδωλολατρών ομολόγησαν τον Χριστό και ζήτησαν από την Αγία να κατηχηθούν στη διδασκαλία της σωτηρίας.
Έξαλλος ο διοικητής διέταξε τότε να αποκεφαλιστούν όλοι μαζί με την Αγία Μαρίνα. Φτάνοντας στον τόπο του μαρτυρίου, η Μαρίνα παρακάλεσε τους δημιούς της να της παραχωρήσουν λίγο χρόνο να προσευχηθεί και στρεφόμενη προς την Ανατολή, ηκέτευσε τον Κύριο να προσφέρει υγεία ψυχής και σώματος σε όλους εκείνους που θα προσέφευγαν στη μεσητεία της. Αφού ολοκλήρωσε την προσευχή της, κάλεσε τον Δήμιο να εκπληρώσει το καθήκον του. Αυτός όμως, κυριευμένος από ευσεβή φόβο, ομολόγησε τον Χριστό και αρνήθηκε να αγγίξει την Αγία. Η Μαρίνα του είπε τότε: «Δεν θα ωφεληθείς από μένα αν καθυστερήσεις να εκτελέσεις ό,τι σε διέταξαν». Και εκείνος τότε με χέρι τρεμάμενο την αποκεφάλισε. Ένας χριστιανός, ονόματι Θεότιμος, που είχε φέρει κρυφά στην Αγία τροφή στη φυλακή, πήρε το σκήνομά της και το ενταφίασε με τιμή. Μέχρι την άλωση της βασιλεύουσας από τους Σταυροφόρους, το 1204, τα λείψανα της Αγίας Μαρίνας τιμόνταν στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό του Παντεπόπτου Χριστού.

0: Μνήμη του Αγίου Εφρασίου Επισκόπου Ιωνοπόλεως, Παφλαγωνία, εν ειρήνη τελειοθέντος. Ανάμνηση της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Λαζάρου, του εν Γαλλησίου Όρη. Δι' αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Λεωνίδου, ηγουμένου της Μονής, ουστεν Δούμα. Γεννημένος το 1551 στην περιοχή του Γεροσλάβλ, ο Όσιος Λεωνίδας έζησε επί 50 χρόνια απλά και θεοσεβώς, αφιερωμένος στις αγροτικές εργασίες του, μέχρι την ημέρα που η Θεοτόκος τον πρόσταξε σε όραμα να μεταβεί στη Μονή του Αγίου Νικολάου του Μορζεύσκ επί του ποταμού Ντβίνα για να πάρει την εικόνα της και να τη μεταφέρει στο όρος Τουρίν που βρισκόταν κοντά στον ποταμό Λουζά της περιοχής Ουστιούγκ, όπου όφιλε να κτίσει ναό για να την στεγάσει. Ο Λεωνίδας αποτάχθηκε τα του κόσμου και εκάρει μοναχός στη Μονή Κοζεοτσέρκ στο νησί της λίμνης Κοζά της περιοχής του Αρχαγγέλου, όπου και εγκαταβίωσε έναν χρόνο με τρόπο θεάρεστο. Λησμόνησε όμως το όραμα, θεωρώντας ότι επρόκειτο για ένα συνηθισμένο όνειρο. Η Παναγία του εμφανίστηκε για δεύτερη φορά και επανέλαβε την εντολή της. Ο Όσιος άφησε τότε το μοναστήρι χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν και μετέβη στη Μονή Σολοφσκή, στη Λευκή Θάλασσα. Έζησε εκεί χρόνος τρεις, διακονώντας ο Σαρτοπιός, ξέχασε όμως πάλι το όραμα. Η Θεοτόκος του παρουσιάστηκε εκ νέου και με τόσο ζωντανό τρόπο, ώστε δεν μπορούσε πια να εκλάβει την εμφάνισή της αυτή ως όνειρο. Πήγε να αναφέρει το γεγονός στον ηγούμενο Αντώνιο, εξομολογούμενος με ποταμούς δακρύων την ανυπακοή του και έλαβε την ευλογία να εκπληρώσει τη θεία αυτή αποστολή. Φτάνοντας στη Μονή Μορζεύσκ, πέρασε εκεί έναν χρόνο δίχως να τολμά να αποκαλύψει στον ηγούμενο Κορνήλιο τον σκοπό της παρουσίας του. Τον βάραινε ωστόσο η αγωνία για το γεγονός ότι χρονοτριβούσε τόσο. Η Θεοτόκος συμπόνεσε άλλη μια φορά το δούλο της και του παρουσιάστηκε για να του υποδείξει τον συγκεκριμένο τόπο στον οποίο έπρεπε να φέρει την εικόνα. Κατά τον όρθρο, ο Όσιος έκανε γνωστό στον ηγούμενο και τους αδελφούς το όραμα, δείχνοντάς τους την εικόνα που είχε διαλέξει η Θεοτόκος. Ο καθηγούμενος, πιστής ότι επρόκειτο για θείο σημείο, παραχώρησε την Αγία εικόνα στο Λεωνίδα και όλοι οι αδελφοί τον ξεπροβόδησαν ως την πύλη με ευχές για καλό ταξίδι. Φτάνοντας με κόπο στη συμβολή του ποταμού Λουζά με τον Γιακουσίτσα, 80 περίπου βέρστια από το Ουστιούγκ, ο Όσιος έφτιαξε μια καλύβα κοντά σε ένα εκκλησάκι αφιερωμένο στην ανάληψη, όπου πέρασε ένα διάστημα ενιστία και προσευχή, συλλογιζόμενος τον τρόπο της ανέγερσης του ναού της Θεοτόκου. Μετά από λίγο, ο Λεωνίδας εκδιώχθηκε από τους κατοίκους της περιοχής που ήσαν αγρίκοι και ακόμη σε ημιάγρια κατάσταση και αναχώρησε με δάκρυα στα μάτια, κρατώντας την εικόνα στα χέρια. Περιπλανιόταν μέσα στο δάσος, ακολουθώντας την όχθη του ποταμού, όταν συνάντησε έναν εύπορο αγρότη, τον Νικήτα Ναζοροφ, που ήταν ο γεωκτήμων της περιοχής. Έκπληκτος που έβρισκε έναν γέροντα σε τόσο έρημο τόπο, ο Νικήτας τον ρώτησε τι γύρευε εκεί και γιατί έκλαιγε. Ο Λεωνίδας έπεσε στα πόδια του, οικετεύοντάς του να του δείξει ένα μέρος όπου θα μπορούσε να κτίσει ναό για την Αγία εικόνα και όπου θα εγκαταβίωνε ο ίδιος. Ο Νικήτας του παραχώρησε τον τόπο στον οποίο είχαν μόλις συναντηθεί. Αμέσως ο Όσιος απέθεσε την εικόνα πάνω σε ένα δέντρο και άρχισε να ξεχερσώνει το μέρος βοηθούμενος από τον Νικήτα. Σιγά σιγά οι κάτοικοι της περιοχής έρχονταν να επισκεφτούν τον ερημίτη. Τιμώντας την εικόνα, κατάλαβαν ότι επρόκειτο για ένα σημάδι που αποκάλυπτε την εύνοια της Θεοτόκου απέναντί τους και άρχισαν να βοηθούν στην ανέγερση ενός παρεκκλησίου, προμηθεύοντας τον γέροντα τα χρειώδη για την επιβίωσή του. Για να ανταποκριθεί στην αφοσίωση του λαού, ο Όσιος μετέβη στο Ροστόφ, προκειμένου να ζητήσει από τον Μητροπολίτη Φιλάρετο την ευλογία να κτίσει ναό. Ο Ιεράρχης ευλόγησε το εγχείρημα και χειροτώνησε τον Όσιο, ορίζοντας τον ηγούμενο της μοναχικής κοινότητας που έμελε να συγκροτηθεί εκεί. Επιστρέφοντας, ο Όσιος Λεωνίδας συγκέντρωσε τον λαό και χάρη στη γενναιόδορη αρρωγή όλων στάθηκε δυνατό να εγκαινιαστεί σύντομα ένας ναός αφιερωμένος στα εισόδια της Θεοτόκου. Η εικόνα που αποτέθηκε εκεί κατέστη πηγή αδαπάνητος, ιαμάτων και πλήθος προσκυνητών ζητούσαν να γίνουν μοναχοί υπό την καθοδήγηση του ανθρώπου του Θεού που ήταν ζωντανό παράδειγμα της μοναχικής τελειότητος. Θες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: λάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιική Εκκλησία.

Καλημέρα, καλό πρωινό φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ανταμώνουμε στη μέρα μας που ξεκίνησε. Εδώ, στην Πειραιακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και εκεί, όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που μας ακούτε αυτή τη στιγμή συντονισμένοι στον ραδιοφωνικό μας σταθμό για μία περίπου ώρα που θα είμαστε εδώ και θέλουμε τη δική σας ευχαριστή ραδιοφωνική συντροφιά.

Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Είναι της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης και θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να ασχοληθούμε με την Αγία Μαρίνα με δύο πολύ όμορφα ηχογραφημένα αποσπάσματα που έχουμε και ελπίζουμε να τα βρείτε κι εσείς πολύ ενδιαφέροντα. Ο βίος της Αγίας Μαρίνας θα είναι το πρώτο απόσπασμα που θα ακούσουμε και το θαύμα της Αγίας Μαρίνας με τον μικρό Ανδρέα από την Κύπρο. Της Αγίας Μαρίνας από την Άνδρο. Ένα θαύμα που έγινε γνωστό πριν από κάμποσα χρόνια και συγκλώνησε το Πανελλήνιο αλλά και το Πανορθόδοξο και που σήμερα με τη βοήθεια της τεχνολογίας το βρήκαμε κάπου ξεχασμένο μέσα στο διαδίκτυο αφού το δικό μας αρχείο δεν υπάρχει πλέον από εκείνη τη χρονιά. 210-4118-602, 210-4118-640, τα τηλέφωνά μας και σήμερα στη διάθεσή σας για καλημέρες, ευχές, σχόλια, σκέψεις, ό,τι εσείς έχετε να μας πείτε, που με πολύ χαρά κάθε πρωί περιμένουμε να τα ακούσουμε. Όπου gis@hotmail.com για ό,τι θέλετε εσείς ηλεκτρονικά να μας στείλετε, αν και καλό είναι για την επόμενη σχεδόν ώρα να ακούσουμε παρά να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Και μετά το πέρας της εκπομπής, είμαστε εδώ, είσαστε εκεί για ό,τι χρειαστείτε. Το 2006 μας είχε έρθει ένα email τότε στο Όπου Γης. Μαζί με τον Κώστα προσπαθήσαμε να ερευνήσουμε τα στοιχεία που μας έλεγε και οδηγηθήκαμε στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας στην Άνδρο. Και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον ηγούμενο, με τους πατέρες της Μονής, να μας πιστοποιήσουν αυτό το μεγάλο θαύμα που μας είχε συγκλονίσει όλους μας τότε. Ένα θαύμα με τον μικρό Ανδρέα που σήμερα πλέον είναι ενήλικος και κέρδισε την μάχη με τη ζωή χάρη στην παρέμβαση της Αγίας Μαρίνας. Αυτό θα το ακούσουμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχει κάπου σωσμένο στο διαδίκτυο, με κακείμενη ηχογράφηση, αλλά τουλάχιστον σωσμένο. Δυστυχώς το αρχείο το δικό μας καταστράφηκε πριν από πολλά χρόνια εξαιτίας της πτώσης της τάσεως από έναν κεραυνό που έπληξε εδώ την περιοχή που βρισκόμαστε. Τότε χαθήκε ένα πολύτιμο αρχείο, πολύ μεγάλο, που υπήρχαν μέσα ιστορικές πλέον εκπομπές οι οποίες δεν θα ξαναγίνουν. Ωστόσο, πριν μεταφερθούμε στα όσα τότε είχαμε ηχογραφήσει και μάθει για το μεγάλο θαύμα της Αγίας Μαρίνας, ας ακούσουμε τον βίο της Αγίας Μαρίνας από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Συσανίου Κεσιατής της κύριο Παύλο, από μία ομιλία του που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, στο YouTube, από τις 19 Αυγούστου του 2012.

την πρωτοχρόνησα τα ήμουν φοιτητή στο Πανεπιστήμιο και τότε μάθαμε ότι στη γιορτή της Αγίας Μαρίνας και στο ναό της Αγίας Μαρίνας στο Θησίο θα μετέφεραν την Αγία Κάρα από το μοναστήρι που υπήρχε στην Αθήνα μας. Τότε πήγαμε μαζί με έναν άλλο συμφοιτητή μου να τιμήσουμε την Αγία Μαρίνα Ευλογία, αφού θα ήταν και η Αγία Κάρα, την οποία βέβαια εμείς είχαμε προσκυνήσει σε μια διαδρομή μας στο μοναστήρι. Σε εκείνο το δεσμευμένο ήταν, ζούσε τότε, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο μακαριστός Τρεμπέρκας, ο οποίος έχει μεταφράσει την Καινή Διαθήκη. Στο τέλος του δεσμευμένου, ο ηγούμενος της Μονής ήταν αντρική τότε, ρώτησε τον καθηγητή αν την επομένη θα ήταν στη λειτουργία. Και ο καθηγητής είπε, ναι πάντα, σκέπτομαι να είναι. Του είπε τότε ο καθηγητής, θα ήταν ευλογία και τιμή για μας, κύριε καθηγητά, αν κάνετε το κήρυγμα αύριο στην Παλήθεια και στη λειτουργία. Και ο καθηγητής το δέχτηκε. Σημειώστε ήταν ότι ήταν ένας εκλεκτός και κοινός ομιλητής. Την επομένη όμως, όταν ήρθε η ώρα του κηρύγματος, ο καθηγητής απευθύνοντας τον άντρα, μας ξάφνιξε. Διότι ξεκίνησε λέγοντας, δεν είμαι εγώ άξιος να μιλήσω για την Αγία Μαρίνα, γιατί την αμφισβήτησα όταν εχθές ο Άγιος Ηγούμενος μου είπε να μιλήσω σήμερα, όταν γύρισα το βράδυ στο σπίτι μου, πήγα να διαβάσω το συναξάδι της Αγίας. Όταν μου σήκαλα ότι έγραφε ότι η Αγία ήταν μόλις 15 ετών, τότε σκέφτηκα υπερβολή του συναξαριστή. Εγώ θα πω ότι ήταν 21. Και εκεί που διάβασα το βίο τη, ένιωσα ξαφνικά ότι κάτι τρέχει στο μπαλκόνι του σπιτιού μου. Γυρίζω την τάφο στην μπαλκονόπορτα και βλέπω ένα μικρό κοριτσάκι να κρέμεται από τα κάγκελα του μπαλκονιού μου. Έμενε όμως, έτρεξα, άνοιξα την μπαλκονόπορτα και άκουσα το κοριτσάκι να μου λέει τρεις φορές 15, όχι 21, 15, όχι 21, 15, όχι 21, και εξαφανίστηκε. Τότε κατάλαβα και τράπηκα, γιατί η Αγία Μαρίνα ήρθε να με διορθώσει και να θεραπεύσει την αμνηστία μου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, έπειτα από αυτήν ακριβώς την εμπειρία, πόση ευλάβεια δεν είχε μέσα μου για την κάρτα της Αγίας Μαρίνας και για την Αγία Μαρία. Και από τότε που έγινε κληρικός, κάθε χρόνο βρισκόμουν στην πανήγυρη της Αγίας, λιτανεύομαι την Αγία Κάρα της στο μικρό μετόχι της Μονής που είναι στο χωριό στα Ίδια, με χιλιάδες κόσμου που ερχόταν να προσκυνήσει. Ποια λοιπόν αυτή η Αγία, η τόσο θαυμαστή, αλλά και τόσο μικρή στην ηλικία. Η Αγία Μαρίνα γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιλίας το έτος 270 μετά Χριστό. Την εποχή εκείνη βασίλευε ένας σκληρότατος αυτοκράτορ, ο Διοκλητιανός, που έμεινε γνωστό στην ιστορία για τους φοβερούς διωκμούς των χριστιανών. Ο πατέρας της Αγίας ήταν ο ιερέας των Μηδόνων. Η μητέρα της Αγίας πέθανε σε νεαρά ηλικία. Και ο πατέρας της την επισκέφθηκε σε μια γυναίκα που ζούσε έξω από την πόλη της Πισιλίας για την ανατροφή της. Χάρη την περιλογία Θεού όμως, σε αυτή την περιοχή ζούσαν πολλοί χριστιανοί. Και εκείνη η γυναίκα που την ανέλαβε ήταν πιστός άνθρωπος. Αυτή λοιπόν μίλησε στη Μαρίνα για τον Χριστό. Αυτή της είπε ποιος είναι ο Χριστός. Και η μικρή Μαρίνα με την καθαρή καρδιά θαύμαζε για την αγάπη του Θεού, θαύμαζε για τη σοφία του Θεού, θαύμαζε για το σταυρική του θυσία που ήταν το μέτρο της αγάπης του. Και μέσα στην δική της νεανική ψυχή μπήκε η αγάπη για τον Χριστό
αλλά και ο πόθος να μαρτυρήσει για την πίστη του εκείνου. Και δεν άρχισε να συμβεί αυτό. Θα χρησιμοποιήσω το συναξάρι της Αγίας, γιατί έχει μέσα μερικούς φοβερούς διαλόγους της Αγίας με τον έμπαρχο, τον Δημήτριο, ο οποίος κάνοντας μια εξόρυξη στην Αντιόχεια γνώρισε την μικρή Μαρίνα και εντυπωσιάστηκε από την εκπληκτική ομορφιά της. Ένας σατανικός πλήγωσε την ψυχή του και μέσα στο μυαλό του πήγε η επιθυμία να κάνει σύζυγό του την μικρή Μαρίνα. Όμως η Μαρίνα πρώτον είχε ξεκαθαρίσει μέσα της τι ακριβώς είσαι. Και όταν οδηγήθηκε στην φυλάκιση στην αρχή για να την παρουσιάσουν την επομένη στον Ολύβριο, δεν ήξερε τι ακριβώς γίνεται, για ποιο λόγο την συνέλαβαν. Και όταν παρουσιάστηκε μπροστά του, μπροστά και στους άλλους αναπούντες, τότε έμειναν όλοι έκπληκτοι από την ομορφιά της. Και ο έπαρχος την ρώτησε, ποιο είναι το όνομά σου και σε ποια πηγή και σε ποιο Θεό πιστεύεις. Άφωνη η μικρή κόρη απάντησε, Μαρίνα με λένε, είμαι ελευθέρων κομιά μου παιδί και εύχομαι να γίνω δούλη του Σωτήρος του Θεού και Σωτήρος του Ιησού Χριστού που είναι δημιουργός όλου του κόσμου. Όταν άκουσαν την απάντηση αυτή όλοι, έμειναν πρώτον εκπληκτοί δια το θάρρος και την ανδρεία της. Την ίδια στιγμή όμως ενοχλήθηκαν. Ήταν όμως μια επίσημη γιορτή και την έκλεισαν πάλι στην φυλακή για να πάνε ο έπαρχος και οι άνθρωποι να θυσιάσουν όπως θα ήθελαν. Την άλλη μέρα που είχε αρχίσει πάλι η γιορτή, διέταξε και την έφερα για να πείσουν την μικρή Μαρίνα να θυσιάσει και αυτή στους θεούς. Πίστευα ότι ήταν μικρή και ότι ήταν η καλή να την πείσουν να αλλάξει γνώμη και να θυσιάσει στο ίδιο. Της υποσχέθηκα, την απείλησα και η Μαρίνα, η 15χρονη, τους απάντησε. Μην ελπίζεις τα δικά και μόνο ότι μπορώ να δημιουργώ τα μυστήρια σου. Καμία κρίση ή συμφορά ή ξύλο ή βίαιος άνθρωπος δεν θα μπορέσει να με χωρίσει από τον Χριστό μου. Ούτε οι λάμψεις του Χριστού και του πλούτου μπορούν να με τελεάσουν, γιατί όλα αυτά είναι θαρτά και πρόσκυνα. Είναι ψυχή είναι αθάνατος και ποθή θα αιώνουμε. Γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί περιφρονούμε τις απολαύσεις του κόσμου τούτου σαν πρόσκληρες και υπομένουμε τα λυπηρά και πλημμυρά της μιας ημέρας για να κερδίσουμε την αθάνατη ζωή και την αιωνία απόλυση. Θα νομίζω ότι ξέρθομαι εδώ είναι και δοκίμασέ με για να γνωρίσεις και εσύ την αλήθεια αυτή από τα έργα. Δύρε με, σφάξε με, κάψε με, πνίξε με, πειράμισέ με δύο όσα της αμυστήρια. Κι όσο χειρότερα που μας ανήσεις, τόσο θα το δοξάσει ο Χριστός μου στη μέλουσα ζωή και μακαριότητα. Δεν λυπούμε λοιπόν αυτή τη ζωή την πρόσθετη, αλλά παραδείτε ο πρόθυμο το σώμα μου στο θάνατο δια τον αθάνατο με όλη τη σπόδη μου, όπως και αυτό είναι την αγάπη μου προς όλους τους ανθρώπους και στα πρώτα. Όταν άκουσε ο έλεγχος αυτή την απάντηση της Μαρίνας, ράχα, φίλος, οργίστη. Πώς τολμούσε ένα μικρό κορίτσι να του μιλάει τόσο άφοντα. Όμως έκλειψε το φίλο. Προσπάθησε να γλυκάνει τη φωνή του για τη σύντα. Σε παρακαλώ, Μαρίνα, προσκύνησε τους θεούς για να γλυκώσει τα φοβερά βασανιστήρια που σε περιμένει, αν δεν τους προσκυνήσεις. Σου υπόσχομαι δε να σε πάρω γυναίκα και ακόμη σου υπόσχομαι ότι θα δοξαστείς περισσότερο από όλες τις γυναίκες της Αντιόχειας.
Κουράκι άλλο τέτοιο τη είπε, αλλά η Αγία τα μετρώνησε όλα αυτά. Και τότε ο έπαθος, μη μπορώντας να συγκρατήσει την οργή του, διέταξε τους στρατιώτες να την γυμνώσουν και να την πλύνουν με αγαπητά δουλειά. Και τόσο πολύ συνδυάζει την έννοια, ώστε το φόβο πουλήστηκε από το έργο της. Όμως η Αγία δεν φοβήθηκε, δεν πλήγησε. Αντίθετα, προσευχόταν στο Θεό να την κάνει ικανή να αντέξει το μαρτύριο. Ταπεινωμένος και τροχιασμένος ο έπαθος, διατάσσει να την ρίξουν στη φυλακή, μήπως εντωμεταξύ συνετιστεί. Είχε τόσο πολύ αλλοιωθεί η όψη της από τα χτυπήματα και είχε γίνει τόσο αποτρόπαιη, ώστε ακόμα και ο έπαθος, κοιτάζοντάς την, δεν άρχισε το θέμα και γύρισε αλλού το κεφάλι του. Στη φυλακή όπως η Αγία δέχτηκε έναν άλλο πόλεμο, τον πόλεμο του διακόνου, για τον οποίο επίσης είναι θαυμαστή. Βλέποντας ο διάβολος ότι το όργανο του Ολύμπιος ο έπαθος δεν μπόρεσε να λειτουργήσει την Αγία, πέρασε να την τρομάξει. Μεταμορφώθηκε λοιπόν και πήρε το σχήμα ο διάβολος ενός μεγάλου δράκου και παρουσιάστηκε μπροστά στην πυκνή Μαρίνα. Άρχισε να βγάζει κλίνινες φωτιές από τη μύτη του. Άρχισε το στόμα του και φάνηκαν τα τεράστια δόντια του και η αθέσια καταπόκινη σαν το έπρεπε γλώσσα. Και κινήθηκε προς το μέρος της Αγίας να την κατακοχθήσει. Ενώ ταυτόχρονα σφύριζε δυνατά και έκανε αντέξιες κινήσεις για να μην τρομάξει. Και η Αγία προσευχόταν. Τόσο δεν είχε απορροφηθεί από την προσευχή, ώστε δεν πρόσεξε την εμφάνιση του διαβόλου. Βλέποντας τον διάβολο σκαφήν τόσο συγκεκριμένο και συμβασμένο από την προσευχή, όρμησε πάνω της αντούδες διάβολου του στόμα του και άρχισε να την καταπίνει. Όταν έφτασε μέχρι τη μέση, η Αγία τρόμαξε το σκηνή, αλλά αμέσως επεκαλέσει το όνομα του Χριστού. «Κύριε Ιησού, βοήθησέ με». Και κάνοντας το σημείο του σταυρού με το δεξί της χέρι στην κοιλιά του δράκου του διαβόλου, τον νίκησε. Η κοιλιά του κόπηκε στο αντίο. Σαν να μην έπαιζε κάποιος και δίκοπο στο αντίο. Και ο δράκος έγινε άφθαλμος. Και η Αγία έγινε αναγνωρίσει. Και η Αγία σε άφησε να ξάνει. Ο Θεός και στην πέραση της μεγαλοσύνης σου. Θα αναπτύσσει και ζωοπονείς, κατάργηση σάμι και ανάγκης, συνέφευσας την κεφαλή του δράκου. Και συνέχισε με άλλους τους ελογητής. Όμως ο διάβολος δεν ησύχασε. Του να δει ανήμωνοντας να υποφέρει τη μεγάλη του νύχτα από ένα μικρό κοριτσάκι, επιχείρησε πάλι να την νικήσει. Άλλαξε να δει και την άνθρωπο, στρώμα του σμάτου, σαν εκείνος. Ενώ ταυτόχρονα αντιφώθηκε σε μάτρο και τρομερό σκύλο. Η Αγία όμως δεν φοβήθηκε. Τον άπλωξε από τις τρίχες, βρήκε ένα σκύλο εκεί πεταμένο και τον χτυπούσε διαρκώς στο κεφάλι. Ο διάβολος, προφιασμένος και κατησχημένος, εξυπανίστηκε. Εδώ θα διακόψω για να θυμηθώ πάλι ένα εξαιρετικό που είχε συμβεί μονή του Οσίου Δαβίδ στην Έλληνα. Είχαν φέρει ένα άτομο δαιμονισμένο. Ο ιερέας διάβηκε τις ευχές τους εξοπλισμούς. Κάποια στιγμή υπάρχει μια ευχή όπου επικαλείται ένα πλήθος Αγίων για να εκδιώξουν τα δαιμόνια. Ανάμεσα στις άγγελες, ο ιερέας κάποια στιγμή είπε της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Και τότε το δαιμόνιο που ήταν στον άνθρωπο αυτόν άρχισε να οδύεται. «Μην τη φωνάσεις ρε παπά αυτή την πιτσιρίκα. Μην τη φωνάσεις ρε παπά αυτή την πιτσιρίκα. Αυτή η πιτσιρίκα με εξευτέλησε. Δεν ανέχουμε να με εξευτελήσει μια πιτσιρίκα. Εμείς δίναμε άνθρωπο.
βλέποντα την κάτω την δύναμη που είχε η Αγία Μαρίνα απέναντι στο διάβολο. Μετά αυτή την νίκη της Αγίας απέναντι στο διάβολο, εκεί στη φυλακή επισκομμένη είχε τη μεγάλη δωρεά να την εξελιχθεί ο Τριαδικός Θεός. Ένα δυνατό φως φώτισε το κακοσκόπιο κελί της φυλακής που πήγασε από έναν τεράστιο σταυρό που το ύψος του έφτανε από την γη μέχρι τον ουρανό. Και πάνω στο σταυρό πετούσε ένα άσπρο περιστέρι καθαρό και αρνό. Έχουμε την εμφάνιση της Αγίας Τριάδου. Το φως που περιέβησε και φώτισε το σκοτεινή κελί της φυλακής σημαίνει τη δόξα του Θεού. Ο σταυρός σημαίνει τον εσταυρωμένο Κύριο και το άσπρο περιστέρι, αυτό το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το περιστέρι, το Άγιο Πνεύμα, πλησιάζει την Αγία και τη λέει. Χαίρετε, Ανίνα, η λογική περιστερά του Θεού, ότι ενίκησα τον πονηρό και τον ευρώ κατήσχυνα. Χαίρετε, πλήρη μισθή και αγαπή του Κυρίου, τον οποίο ανεπόδισα εξ όλης της καρδίας και εμείς σας πάσαμε όλα στην πρόσωπο. Χαίρετε, Εφραίμ, ότι έφτασε η μέρα να λάβεις τις δίκες των στέφων και να εισέλθεις αξιοβραίος ασφαλισμένη με τα στρονίμους προφέτους εις τον εικόνα του Υμφίου σου και βασιλέου σου. Και μόλις το Πνεύμα το Άγιο κηρύξε αυτά τα λόγια, τότε η Αγία θεραπεύθηκε. Όλες οι πηγές έκλεισαν και τίποτα δεν κίνησε αυτό το καταξεσπισμένο σώμα της Αγίας. Και η Αγία, βλέποντας την ευλογία του Θεού, την παρουσία του Κυριακού Θεού και εξοικειωμένη από αυτήν και βλέποντας να έχει θεραπευθεί, τότε ξέσπασε σε προσευχή. Ευλογήσωσε, Κύριε, ημνήσωσε ο Θεός μου και δοξάσω τον Πονά σου, ότι έκανε σε σένα την αναξία του ύπνου σου, θαυμάσια πράγματα. Υψώσετε, Κύριε, και ενέσωσε, ότι η λέξη σας και η άποψη στην ψυχή είναι το σώμα μου. Και δεν με παλεύετε στις ασκίες των εχθρών μου, αλλά και το υπέρον μου της φαντασίας του ευλογιετάτου δράγματος με έδειξες. Και τούτο με τους άλλους αντιφόρους όφης και δαίμονες εις τα σταθήσου σε λύνησες. Τώρα δε πάλι με καλλιεστήσα το πλέον διευθυντή το Θεό και σωτήρι μου. Ζητώ άλλη μία μηχάνη από την αγαθότητά σου και Χριστότητά σου. Να με αξιώσει να ξαναγεννηθώ με το λουτρό του Αγίου Παγκίστητος. Με ατελειωθώ με το είδο της παρηγενεσίας καθώς οικειάστηκε με το αίμα της αντλήσης. Να γίνω αξία της ισότητας των Αγίων σου, ότι εσύ είσαι μόνος Άγιος, αληθώς και να γίνεις αναπαγόμενος και εκδοξαζόμενος συν το ανάγκη του Πατρίου και τους οποίους σου πνεύματι νύν και αείς και εις τους αιώνας των αιώνων. Αν καταλάβατε, η Αγία δεν είχε ακόμα βαπτιστεί, αλλά η πίστη της οδό ήταν ακράτητη. Βαπτίστηκε στο αίμα του μαρτυρίου της και εφώτισε και το βάπτισμα του ύδατος. Και θα δείτε τώρα πώς ο Θεός οικονόμησε αυτό το βάπτισμα. Όταν την επομένη την έφερε στο πολίτιο του Μέλλαντο, εκείνος έγινε κατάπληκτος, γιατί έβλεπε τελείως υγιή και θεραπευμένη την Μαρίνα. Προσπάθησε και πάλι να διαστρέψει την αλήθεια και της λέει, «Βλέπεις, Μαρίνα, πόσο οι θεοί μας ευλογήθηκαν, επειδή λυπήθηκαν την ομορφιά σου και την ηλικία σου, ξέχαναν καλά. Πρέπει λοιπόν και εσύ να μην φάνε στα χάρη στην πρόσωπο σε δερδέντες σου, αλλά να τους δώσεις αξία με τον μη, δηλαδή να γίνεις η έργα και να θυσιάσεις τις αυτούς μαζί με τον πατέρα σου». Και η Αγία Μαρίνα, κοιτάζοντάς τον στα μάτια, προτίμησε. Άκουσε τον Ιεκλία. Δεν έκαναν καλά οι ψεύτικοι και ανίσχυροι και ανήμαρτοι θεοί σου, αλλά ο αληθινός και μόνος Θεός, ο Κύριος Ιησούς,
Θέλω να παίρνει ψυχές και σώματα και τον οποίο αγαπώ και λατρεύω. Αυτόν τον Θεό πρέπει να γνωρίσεις και εσύ και αυτόν μόνο να τους κοινάσεις προς αδάνατον για να μισήσεις τους ψεύτικους και τους κοπέλους θεούς των ειδών. Γεμάτος υπόψη την απάντηση, ο έπαρχος διέταξε να την γυμνώσει, να την κρεμάσουν σε ένα ξύλο και με αναμένους αδελφούς να κατακάψουν τα σκύλη της και τις πλευρές της. Η Αγία υπέβηκε αυτά τα φοβερά μαρτύρια και μετά από αυτά έφερε ένα καζάνι γεμάτο νερό. Την ξεκρέμασαν από το ξύλο, τη έδεσαν τα χέρια και την βούτυξαν κατά κέφαλο μέσα στο νερό για να την πνίξουν. Μάταια όπως επομίεζαν, την ώρα εκείνη που την έρθει μέσα στο νερό, φώναξε. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ως της έγκρισσα στα δεσμά του θανάτου και του νεκρούς, εξανέστησας. Εσύ είπα του δύναμη, επίβλεψον και με την δούλη σου και τους θεσμούς του διάδειξον για σου γίνει το είδο τούτο εις αιώνιον αιώνιον και αναπλήρωση του επιθυμουμένου μου βαπτίσματος ή να επιβληθώ των παλαιών άνθρωπων και επιβληθώ των νέων και αθάνατων». Και ενώ η Αιγία προσευχόταν, την έριξαν μέσα στον ναό. Και τότε έγινε ένας σεισμός μεγάλος. Φάνηκε ξανά το περιστέρι πάνω από το νερό, ερώτας το σώμα του ένα στεφάνι. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή φάνηκε ο πύρινος κύριος και πάνω σε αυτό να δίνει ο σταυρός. Η Αγία βγήκε από το νερό του βαπτίσματός της πλέον με λυμμένα τα χέρια του δεσμάτης. Μόλις βγήκε, δόξασε με όλη τη δύναμη της ψυχής της και αναγκαλύτερα τη χαρά την Αγία Τριάδα που την αξίωσε μέσα στο νερό του μαρτυρίου της να βαπτιστεί. Η στιγμή αυτή το περιστέρι και την κάθισε πάνω στο κεφάλι της Αγίας και ενώ κρατούσε στο ράμπο στο δάφνο του κεφάλι, η σύγκρα. Η ειρήνη σύγκρουλη του Θεού έχει θάμπης και δέψω από την δεξιά του υψίστου τούτον τον ουράνιο στέφανο. Και λέγοντας αυτά, ήρθε και κάθισε πάνω στον αλοφόδι και ολόλαν προς σταυρό και είπε στην Αγία «Ελθέλης τα σάλτα μονά σου παραδείσου, Μαρίνα Θεόνιμφε, να απολαύσεις τις αφασίες, τον Στέφανο, εις τα αγαπητά του Θεού σκηνόθητος, να χαίρεσαι με τους Αγίους χορεύους και να αναπαύεσαι εις τον αιώνα». Όμως όλα αυτά τα παρακολουθούσε και πολύ δυνατός και βλέποντας όλα αυτά τα μεγάλα και τα βαστά, τότε ένα πλήθος ανθρώπων προπαθώναξαν. Είμαι έτοιμος να πεθάνω για την πίστη του προς αυτόν που είναι ο μόνος υπεραχνός Θεός. Ο Λύκριος παράκτηκε και έδωσε εξαιτίας αυτής της μεγάλης ομολογίας του Θεού και έδωσε το να θανατωθούν όσοι διακηρύττουν ότι πιστεύουν στον Χριστό. Και πραγματικά, όσοι ομολόγησαν την πίστη τους εκείνη την ώρα, εσφάλισαν. Μόνο ο αριθμός των ανδρών που εσφάλισαν έφτασε τις 10.000 χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Και όλοι αυτοί βαπτίστηκαν στο αίμα του μαρτυρίου τους. Βλέποντας ο έπαρχος την πλήρη αδυναμία, τη δόξα της Αγίας, την ομολογία

0: Então, energia possível. Energia é uma proposta que está nas energias. Ela é a nossa energia. Os energias do vídeo existem. A custa de um negócio de grau no fim da renda. E que serve de dinheiro, se não for um grande de nós temos. É uma trinca e outra, e eu conheço a vida de alunos, que é os filmes. Que hoje diz que serve a todo mundo, não só a gente. E bom, e beber, mas passa, e me dizem, quando o meu nome tem um meme, e precisa de todo mundo, que não lisa de uma terra tão forte, que tu não é de milhão, que não é de fundo, mas que eu não sou um cristão, que tu para lá eu conheço, onde a fata teria a próxima farinha, é nas terras, a catálicos, que eu visse que só se tem, e sabe como bom. Que estreve desta mátria de isto do ganó, sinéis. Άναχε, αγάνονται άνθρωποι, ακατάνονται και ανεξεκρίνεσαι, Κύριε. Θέλω να μην και δημιουργία μάση στην πίστη μου. Προνοητά και σωτή όλο όπου είσαι εμπίδουσε. Ευχαριστώ σε, όπου με έφερε στη σύντορα του τάφη μου και ήγησα τον στέφανο της δικαιοσύνης σου. Υμνώ και μπλωγώ την αναρρύθμιση της φυλακτία και την ανθρωπία σου, όπου υφέρεσε να με συντάξει με τους εκλεκτούς μου ίσους. Επίμενε και τώρα η σεβέντη τα τιμή μου. Δέσποτα το έτσι και το ελέγχο, παντοκράτο και παντοδύναμη. Επάγουσα και ξεχνή μου. Και πλήρωσα τα ερήματα, εισέβαινον και τιμή και δόξα μου του υπεραγίου και του σκηνικού όλων μου. Χάρη σε άφεση των αρτιών, όλων εκείνων που θέλουν οικοδομήσει η Εκκλησία ει το όνομα τη ζωή σου. Να λειτουργούσε τη αυτή προσεχόμενη. Η γράφουση το μαρτύριο της αθλησεώς μου και να γινώσουν γι' αυτό με τα πίστεως, μνημονεύοντας το όνομα της δουλής σου και καρποφορούσιν προκαταβήνανε. Όλον αυτόν λέγω που θεραπεύουν το νικητήριο του σώματός μου, όπου εμαρτύρησα τη αγάπη σου, συγχώρησε τις αμαρτίες κατά το μέτρο της πίστεως αυτών. Και μην τους ελκύσει κύρκολα στήμιος, ουδέ πείνα, ουδέ φανατικών, οι άλλοι πνάβοι ψυχής και σώματος. Κι όσοι θέλουν σημαίνουν εορτάσιμοι, δοξολογούν εσένα τα πίστεως και σου ζητήσουν σωτηρία και έλεος δια μέσου εμού, χάρισέ τους εις τούτον τον κόσμο τα αγαθά σου, να πορεύουν και τους αυτάπτια και αλεξίωσον αυτούς και της υπουρανίου βασιλείου σου. Ότι εσύ ο μόνος καθώς και φιλάνθρωπος και τον αγαθό απάντων δοτήρ εις τους αιώνας.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Συσσανίου και Σχετής της κυρίου Παύλου για την Αγία Μαρίνα. Και τώρα θα ακούσουμε, στην αρχή τουλάχιστον με κόπο και βάσανο, γιατί δεν ακούγεται πολύ καλά, είναι όχι καλή ηχογράφηση που έχουμε στα χέρια μας, απόσπασμα από την εκπομπή «Όπου Γης» που είχε γίνει το 2006, τότε που για πρώτη φορά είχαμε μάθει αυτό το μεγάλο θαύμα. Ένα email ήρθε στα χέρια μας, στην βραδινή μας εκπομπή. Το διαβάσαμε, προσπαθήσαμε να το διασταυρώσουμε, βρήκαμε τις πληροφορίες για το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας στην Άνδρο και επικοινωνήσαμε με το μοναστήρι αυτό. Μιλούσαμε με τον ηγούμενο, με τους πατέρες εκεί και τους παρακαλέσαμε συνέχεια αυτά που μάθαμε εμείς να τα ηχογραφήσουμε για να τα ακούσει και ο κόσμος. Είναι ένα πολύ συγκλονιστικό θαύμα, πολλοί το γνωρίζουν. Αξίζει όμως σήμερα, αφού το ανακαλύψαμε, να το ακούσουμε και πάλι.
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν ακούγοντας, έτσι όπως διαβάσαμε εμείς, το συγκεκριμένο email και μετά να ακούσουμε τις συνεντεύξεις των δύο αυτών ιερομονάχων. Το email λοιπόν που λάβαμε λέει τα εξής. Η άμεση επικοινωνία μεταξύ στρατευωμένης και θριαμβεύουσας εκκλησίας αποτελεί συνήθες και φυσιολογικό φαινόμενο για το συνειδητοποιημένο πιστό, ο οποίος ήθιστε να επικαλείται τους Αγίους ως πρεσβευτές επίλυσης των προβλημάτων προς το Θεό. Αυτό λοιπόν έπραξε μια οικογένεια από την Κύπρο, γνωστή από τις φιλεοπτικές εκκλήσεις που έκανε πριν από μερικά χρόνια για την εξέβρεση δότη προκειμένου να βρεθεί μόσχευμα για εγχείρηση στο μικρό τους παιδί, τον Ανδρέα, που έπασχε από λευκαιμία. Μόσχευμα βρέθηκε και οι γονείς ετοιμάστηκαν για να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα γινόταν η λεπτή χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης μυελού. Όλοι θυμόμαστε τότε την αγωνία της οικογένειας του Βάσου Βασιλείου από τη Λεμεσό και τις καθημερινές εκκλήσεις τους στο Χριστό μας για να σώσει το παιδί τους. Πριν λοιπόν ξεκινήσουν για την εγχείρηση, οι γονείς άκουσαν για τα θαύματα

0: της Αγίας Μαρίνας και πήραν την πρωτοβουλία να τηλεφωνήσουν στο ομώνυμο μοναστήρι στην Άνδρο και να ζητήσουν την ευλογία της. Στο τηλέφωνο, ο ηγούμενος της Μονής, αρχιμανδρίτης Κυπριανός, υποσχέθηκε πως θα προσευχηθεί στην Αγία και ευχήθηκε στους γονείς να έχει το παιδί την Αγία Μαρίνα στο χειρουργείο για βοήθεια. Πράγματι, με την ευχή του ηγουμένου Κυπριανού στις αποσκευές τους και με ακράδαντη την πίστη για τη βοήθεια της Αγίας Μαρίνας, οι δύο γονείς και ο μικρός Ανδρέας μετέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μετά τις καθιερωμένες προκαταρκτικές εξετάσεις προετοιμασίας, ο μικρός Ανδρέας εισήλθε για την πραγματικά πολύ σοβαρή και λεπτή εγχείρηση. Λίγη ώρα πριν το χειρουργείο, παρουσιάστηκε στον ιατρό που θα χειρουργούσε τον μικρό Ανδρέα μία γυναίκα. Είπε πως είναι γιατρός και παρακάλεσε να παρακολουθήσει την εγχείρηση επειδή ήταν προσωπική ιατρός του μικρού Ανδρέα. Η συζήτηση της γυναίκας με τον χειρουργό έδειχνε πως κατήχε την ιατρική επιστήμη και δεν άφηνε καμιά αμφιβολία στο χειρουργό να σκεφτεί πως δεν ήταν ιατρός. Εκείνος πάντως της είπε πως δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στο χειρουργείο ξένος ιατρός και πως αποτελούσε πρακτική της ιατρικής του ομάδας να μην μετέχουν άλλοι στις λεπτές αυτές εγχειρήσεις. Η επιμονή όμως της γυναίκας έκαμψε την αρχική αδιαλαξία του χειρουργού. Τη ζήτησε να αφήσει τα στοιχεία της στη γραμματεία και να εισέλθει στη συνέχεια στο χειρουργείο μαζί του. Έτσι και έγινε. Η άγνωστη ιατρός εισήλθε στο χειρουργείο και όχι απλώς παρακολουθούσε, αλλά συμμετείχε ενεργά στην εγχείρηση του μικρού Ανδρέα. Αρκετές φορές μάλιστα έδωσε τις κατευθύνσεις για το πώς έπρεπε να προχωρήσει η επέμβαση. Όλα πήγαν καλά και ο γιατρός, αφού την ευχαρίστησε, εξήλθε του χειρουργείου. Το ζεύγος Βασιλείου έτρεξε να πληροφορηθεί για το πώς πήγε η εγχείρηση. «Όλα πήγαν πολύ καλά», τους είπε. Και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ όμως να καταλάβω πώς είχατε μια τέτοια γιατρό για το παιδί σας και ήλθατε σε μένα». Οι γονείς έκπληκτοι του απάντησαν ότι δεν είχαν φέρει κάποια γιατρό και δεν γνωρίζουν κάτι σχετικό. Ο χειρουργός όμως επέμενε και τους είπε πως όταν εξήλθε από το χειρουργείο η γιατρός του μικρού Ανδρέα, παρέμεινε για λίγο μέσα με την υπόλοιπη ιατρική ομάδα. Ως εκ τούτου, κάπου εκεί γύρω έπρεπε να είναι και τους προέτρεψε να τη συναντήσουν. Μάταια όμως έψαχναν να τη βρουν. Η γιατρός είχε εξαφανιστεί. Σκέφτηκαν πως θα έφυγε και πήγαν μετά την προτροπή του χειρουργού στη γραμματεία να ζητήσουν τα στοιχεία της προκειμένου να την ευχαριστήσουν. Πίστευαν πως ίσως κάποια γιατρός από την Ελλάδα ή την Κύπρο ευαισθητοποιήθηκε και ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλλει στην λεπτή χειρουργική επέμβαση. Με έκπληξη διαπίστωσαν πως η άγνωστη γυναίκα ιατρός είχε υπογράψει με το όνομα Μαρίνα από την Άνδρο, Μαρίνα from Andros. Δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν. Στέκονταν επί αρκετή ώρα αμήχανοι μπροστά στο θαύμα της Αγίας Μαρίνας. Τα δάκρυα ευγνωμοσύνης και χαράς πλημμύρισαν τα μάτια τους. Θυμήθηκαν αυτό που τους είχε πει ο σεβαστός γέροντας και ηγούμενος της ομώνυμης Ιεράς Μονής: «Πηγαίνετε στην Αμερική και εύχομαι η Αγία Μαρίνα να είναι μέσα στο χειρουργείο». Την απερίγραφτη χαρά τους για την επιτυχή έκβαση της εγχείρησης και την επαναφορά της υγείας του μικρού Ανδρέα τη μετέφεραν στα μέσα ενημέρωσης μιλώντας για το αληθινό θαύμα. Από τότε έβαλαν ως θάμα να βρίσκονται πάντοτε οικογενειακώς στην Άνδρο την ημέρα της μνήμης της Αγίας Μαρίνας. Έτσι και πράττουν, ενώ όπως ανέφερε ο μοναχός της Μονής με τον οποίο συνομιλήσαμε δύο φορές, ίσως και παραπάνω, τα δύο χρόνια που μεσολάβησαν από τότε, η οικογένεια Βασιλείου μεταβαίνει από τη Λεμεσό κάθε καλοκαίρι στην Άνδρο για να ευχαριστήσει την Αγία Μαρίνα που έσωσε τον μικρό Ανδρέα. Είναι αλήθεια ότι ουδέποτε απουσίασαν τα θαύματα των Αγίων από τη ζωή της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Και ήθε ο Πανάγαθος Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να μας ενισχύει την πίστη μας με θαύματα των Αγίων μας.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το email που λάβαμε από τον Καναδά.
0: Μια ορθόδοξη φωνή από το Μόντρεαλ του Καναδά μας έστειλε και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και κάπως έτσι πήραμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με την Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνης στην Άνδρο, να βρούμε τα τηλέφωνα και να δούμε τι γίνεται.
0: Με την πρώτη προσπάθεια, η αλήθεια είναι, βρήκαμε.
2: Αμέσως. Και επικοινωνία, αν και το δύσκολο της ώρας. Όταν προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε.
0: Λίγο νωρίτερα που προετοιμάζαμε τη σημερινή εκπομπή.
2: Λοιπόν, και αμέσως ο γέροντας ο πατήρ Κυπριανός, όπου είναι εκεί.
0: Απάντησε.
2: Και ο πατήρ Χεροβίμ δέχτηκε με πολύ χαρά να μας μιλήσει. Ιερομόναχος στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνης στην Άνδρο.
0: Για να μην τους κρατήσουμε μέχρι τέτοια περασμένη ώρα για την Ελλάδα και να περιμένουν, τους ηχογραφήσαμε λίγο νωρίτερα.
2: Πριν από λίγο λοιπόν, να ακούσουμε, προτείνω, τι μας είπε ο ιερομόναχος, ο πατήρ Χεροβίμ, ο οποίος κηρύχθηκε την όλη υπόθεση, αλλά και ο γέροντας, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την τηλεφωνική μας συνομιλία.
0: Πατέρα Χεροβίμ, ευλογείτε.
3: Κύριος Περίμον.
0: Τι κάνετε?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Ο πατήρ Χεροβίμ, να πούμε ότι είναι από την Κύπρο, οπότε και είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε χειριστεί, όπως μας είπε ο γέροντας, την όλη υπόθεση. Πατέρα Χεροβίμ, να μας πείτε κι εσείς έτσι δύο λόγια, πώς ξεκίνησε η ιστορία αυτή με τον μικρό Ανδρέα.
0: Να πούμε εμείς μόνο, πάτερ, ότι απλά θυμόμαστε το περιστατικό τότε, όπως το ακούγαμε από την τηλεόραση, όταν έψαχναν για να βρεθεί κάποιος συμβατός δότης για το παιδάκι.
3: Τότε ήταν που βγήκε ο πατέρας με δάκρυα στην τηλεόραση και ξεκίνησε όλο το κυπριακό και ευρύτερο ελληνικό κοινό. Βγήκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παρακαλέσει τον κόσμο με δάκρυα να προσέλθει στα νοσοκομεία, να δώσει αιματοληψία για να μπορέσουν οι γιατροί να ανοιχνεύσουν κάποιο συμβατοδότη για να γίνει μεταμόσχευση στο μικρό Ανδρέα.
0: Μάλιστα. Και έτσι ξεκινάει αυτή η περιπέτεια της οικογένειας.
3: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Εσείς πώς
3: αυτή την εποχή οικογένεια... τότε που έγινε το περιστατικό, είχε γίνει γνωστή χάρη της Αγίας στην Κύπρο από τα πολλά θαύματα που είχε κάνει και είχε ακουστεί στην οικογένεια η χάρη της Αγίας Μαρίνας. Και όταν η οικογένεια πληροφορείται από τους γιατρούς ότι δεν έχει βρεθεί ο συμβατός δότης για τον μικρό Ανδρέα, τους έγινε γνωστό στην Αμερική ότι οι Αμερικάνοι γιατροί εκεί στο νοσοκομείο θα κάναν κάποια πειράματα για να μπορέσουν να σώσουν τον μικρό Ανδρέα. Και οι γονείς, σαν γονείς θέλοντας να σώσουν το παιδί τους, αρχίσαν να πουλούν κάποιες περιουσίες που είχαν στην Κύπρο, είχαν μεταβεί στην Αμερική για να κάνουν αυτά τα πειράματα όπως τους είχαν πει οι γιατροί, όχι μεταμόσχευση μυελού των οστών, για να έχουν κάποιες ελπίδες να ζήσει ο μικρός Ανδρέας. Αυτά όμως ήταν κάποια πειράματα τα οποία οι γιατροί δεν τους είχαν ελπίδες ότι ο Ανδρέας θα γίνει καλά και θα σωθεί. Αλλά σαν χωρίς θέλοντας το παιδί τους να ζήσει, το πήραν εκεί. Και εκεί στην Αμερική μαζί με τον μικρό Ανδρέα ήταν και η μητέρα του Ανδρέα. Και αυτή έχοντας ακούσει για τη χάρη της Αγίας Μαρίνας, είχε πάρει ένα βράδυ τον γέροντα τηλέφωνο να του αναφέρει το περιστατικό και του λέει: «Γέροντα, χάνω το παιδί μου. Είμαι η τάδε τάδε, ανάφερε το όνομα, από την Κύπρο. Δεν ξέρω αν έχετε δει, πληροφορηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την περίπτωση. Είμαι η μητέρα του μικρού Ανδρέα Βασιλείου, η οποία ψάχναμε μόσχευμα για το μικρό γιο μας, για να γίνει μεταμόσχευση μυελού των οστών, εφόσον έπασχε από καλπάζουσα ελευθερία, και δεν έχει βρεθεί, και είμαστε τώρα στην Αμερική για να κάνουν κάποια πειράματα οι Αμερικάνοι γιατροί, για να μπορέσει να ζήσει ο μικρός Ανδρέας, αλλά οι γιατροί δεν μας δίνουν ελπίδες για το παιδί». Και έκλαιγε εκεί στο τηλέφωνο, και της λέει ο γέροντας: «Μη φοβάσαι παιδί μου, γιατί θα στο χαρίσει το παιδί σου η Αγία Μαρίνα. Η πληροφορία που έχω από την Αγία Μαρίνα είναι, θα στο χαρίσει, θα ζήσει ο μικρός Ανδρέας». Και αυτοί έβαλαν τα κλάματα και λέει: «Μα γέροντα, γιατροί εδώ λένε, λέει παιδί μου, οι γιατροί λένε αυτά που γνωρίζει η επιστήμη τους και αυτά που γράφουν τα βιβλία μέσα, τα ιατρικά. Από εκεί και πέρα είναι η χάρη του Θεού που ενεργεί και οι Άγιοι που μπορούν να κάνουν τα αδύνατα δυνατά. Και έχει πείσει και μη φοβάσαι». Είχε πάρει 2-3 φορές τηλέφωνο έτσι και την παρηγορούσε ο γέροντας και την τελευταία φορά που είχε πάρει τηλέφωνο της είχε πληροφορήσει ο γέροντα ότι στην τάδε ημέρα θα γίνει αυτό που οι Αμερικάνοι γιατροί θα κάνανε στο μικρό Ανδρέα. Γιατί συμπλογέρα, μη φοβάσαι, γιατί η Αγία περίπου θα είναι δίπλα σας. Αυτή το εξέλαβε ένα σχήμα λόγο ότι ναι, η Αγία Μαρία θα είναι δίπλα μας, όπως λένε όλοι οι γεροντάρες, η Παναγία να είναι κοντά σου, περίπου και όλα αυτά που λένε οι ευχές που δίνουν οι γεροντάρες και οι πνευματικοί. Όταν ήρθε η μέρα να γίνει εγχείρηση, εκεί οι γιατροί μαζευτήκαν να κάνουν ένα ιατρικό συμβούλιο πριν προχωρήσουν σε αυτό που θα έκανα στο μικρό Ανδρέα. Και εκεί στο ιατρικό συμβούλιο παρουσιάζεται μια γυναίκα η γιατρός, η οποία πληροφορεί τους γιατρούς ότι είναι η οικογενειακός γιατρός της κυρίας Βασιλείου, η οποία είναι από την Άνδρα και είχε έρθει μαζί της στην Αμερική για να παρίσταται σε αυτά που θα κάνανε οι Αμερικάνοι γιατροί στο μικρό Ανδρέα. Το όνομά σας, αναφέρθηκε στο όνομά της η Αγία Μαρίνα από Άνδρο. Και εκεί που συζητούσαν οι γιατροί το τι θα επακολουθούσε, η Μαρίνα, η γιατρός, είχε πει ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο ομφάλιο λόρο και αυτό πρέπει να γίνει στο μικρό Ανδρέα. Και αυτόν έκαναν οι Αμερικάνοι γιατροί, και όταν τελείωσε αυτή η εγχείρηση, η αγωγή που είχε γίνει στο μικρό Ανδρέα, βγήκαν ο γιατρός, οι γιατροί από το χειρουργείο εκεί που ήταν ο μικρός Ανδρέας, στο χώρο που βρίσκεται ο Ανδρέας, να πληροφορήσουν τους γονείς ότι όλα πήγαν καλά, ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ζήσει ο Ανδρέας, αλλά ιδιαίτερα θέλουμε, λέει, να σας ευχαριστήσουμε για τον οικογενειακό σας γιατρό που έχετε φέρει μαζί σας και το μαζί μας και παρήσατε εκεί και μας υπέδειξε και πού ακριβώς βρισκόταν το πρόβλημα και τι θα κάναμε στη συνέχεια. Και λέει, ποιον οικογενειακό γιατρό, εμείς δεν είχαμε φέρει, λέει, κάποιο οικογενειακό γιατρό. Λέει, τη Μαρίνα από Άνδρο που ήταν μαζί μας στο χειρουργείο. Και τότε η μητέρα έπεσε χάμω, έχασε τις αισθήσεις της. Γιατί τόσο πολύ συγκλονίστηκε που έπεσε χάμω αμέσως. Και από τότε ο Ανδρέας είχε άκρας υγείας. Του είχαν πει τότε οι γιατροί ότι κάθε 3 και 6 μήνες θα χρειαζόταν να πηγαίνει για εξετάσεις στην Αμερική, μήπως υπάρξει υποτροπή της ασθένειας του. Και στους 6 μήνες που είχε πάει πίσω ο Ανδρέας στην Αμερική, του είπα, παιδί μου, να πας πίσω και μην ξαναρθείς εδώ, γιατί δεν δηλώνει κάποιο οργανισμός ότι έχεις περάσει από αυτήν την ασθένεια. Και από τότε ο Ανδρέας, ο μικρός, χέρι άκρας υγείας, κάθε χρόνο από τότε είναι τα μέρος της Χάλης Αγίας, και όποιος έρθει εδώ 17 του Ιούλη, που γίνεται η μεγάλη πανήγυρηση της Αγίας Μαρίνας, γνωρίζει τον Ανδρέα, που εμείς τον ονομάζουμε το παιδί της Αγίας Μαρίνης. Και μπορεί να γνωρίσει και να πληροφορηθεί και ο ίδιος το θαύμα από τα ίδια τα πρόσωπα τα οποία ζήσαν αυτή την εμπειρία του θαύματος.
0: Πατέρα Χερουβίμ, ποια χρονιά έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα?
3: Έχει 6 χρόνια ακριβώς. Είναι γύρω στα 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια. Και από τότε ο μικρός Ανδρέας, που είναι τελείως καλά.
3: Χέρι άκρας υγείας. Εκεί είναι κάθε χρόνο, είναι εδώ στην Αγία.
0: Έρχεται στην Αγία.
3: Ναι, για να ευχαριστήσει. Τότε ήταν 6 χρονών που έγινε, νομίζω, το 5 ή 6 χρονών. Τώρα γύρω στα 11-12 χρόνια, έχει μεγαλώσει αρκετά τώρα.
0: Μάλιστα.
3: Και δύο φορές τα πρώτα χρόνια που είχε έρθει εδώ στην Αγία Μαρίνα, είχε δει την Αγία Μαρίνα το παιδί. Ζωντανά στο μοναστήρι, ήταν ο μόνος που είχε δει την Αγία Μαρίνα.
2: Πατέρα Χερουβίμ, εσείς είχατε έρθει σε επαφή και με τους γονείς του παιδιού.
3: Εγώ είμαι από το ίδιο χωριό με τους γονείς.
2: Είχατε λοιπόν μία γνωριμία.
3: Εγώ είμαι από το ίδιο χωριό, ήμουν λαϊκός τότε. Αλλά έχω όμως στο μοναστήρι και έμενα 5-6 μήνες και βοηθούσα εδώ τον γέροντα. Μέχρι να γίνω μοναχός και κατόπιν ιερεύσει εδώ στη Μονή. Και είχαμε πληροφορήσει την μητέρα εκεί για τα θάματα της Αγίας Μαρίνας. Και ήξερα όλα αυτά γιατί ήταν χωριανή μου η μητέρα του Ανδρέα.
2: Πείτε μας λίγο το πώς, το τι σας λέγανε αυτοί οι γονείς. Διότι είναι μοναδικό πραγματικά.
3: Δεν έλεγαν πολλά πράγματα, γιατί ήταν συνέχεια στα νοσοκομεία, τρέχανε να κανονίσουν τις υποδείξεις, δεν μπορούσε δηλαδή να έχεις. Απλώς εγώ είχα πληροφορήσει την οικογένεια για τα θαύματα που κάνει η Αγία Μαρίνα.
0: Η Αγία Μαρίνα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε και με αυτά που μας λέτε τώρα, εκτός από αυτό το πολύ μεγάλο θαύμα πραγματικά, είναι ολοζώντανη και συνεχώς γίνονται θαύματα, έτσι.
3: Με την παρουσία της Αγίας. Με την ορατή παρουσία της Αγίας, όχι θαύματα που μπορεί να το αποδώσει κάποιος στη λογική. Πάρα πολλά θαύματα. Και όπως είπε και ο Γέροντας προηγουμένως, όταν εσείς θα θέλετε και θέλετε τον χρόνο να πληροφορηθείτε πιο πολλά τέτοια θαύματα, τα οποία μπορεί να πληροφορήσουν οι ίδιοι άνθρωποι που έγιναν τα θαύματα.
2: Πατέρα Χερουβίμ.
3: Γιατί μια παρόμοια εκπομπή γίνεται και στην Κύπρο, εκεί που τώρα γίνεται εδώ στο δικό σας ραδιοσταθμό, που υπήρξε έτσι μια συνέντευξη από άτομα τα οποία τους...
0: Είχε εμφανιστεί πάλι η Αγία και είχε βοηθήσει, μάλιστα. Είναι ολοζώντανη λοιπόν η Αγία, αυτό είναι
3: πολύ
0: μεγάλη αλήθεια.
3: Πολύ ολοζώντανη η Αγία, και σας προσκαλούμε γραπτώ με την ευκαιρία τώρα και εσάς να έρθετε εδώ στο μοναστήρι να γνωρίσετε από κοντά.
0: Μακάρι να μας αξιώσει και ο Θεός και η Αγία να τα καταφέρουμε.
3: Και όλους τους ακροατές εκεί του ραδιοσταθμού σας έχουν την πρόσκληση να έρθουν εδώ να επισκεφθούν το μοναστήρι, να δούμε τα ίδια τους τα μάτια εδώ.
2: Πατέρα Χερουβίμ,
3: χάρη της Αγίας Μαρίνης.
2: Θέλω, αν σας είναι εύκολο, να θυμηθείτε λίγο, αφού επέστρεψαν από το εξωτερικό ο μικρός Ανδρέας με τους γονείς του, την πρώτη φορά αμέσως μετά την εγχείρηση που έφτασαν στο μοναστήρι, στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας.
3: Ναι.
2: Να μας πείτε λίγο εκεί.
3: Μεγάλη συγκίνηση ήταν, παιδί μου. Τότε είχε έρθει εδώ, μεγάλη συγκίνηση ήταν. Εκλάματα, πήραν το παιδί στα χέρια εδώ, ο γέρος το ψήλωσε πάνω και είπε το θαύμα σε όλο τον κόσμο εδώ. Ο Δεσπότης παρόν, κύλωσε το παιδί και λέει αυτό είναι το παιδί της Αγίας Μαρίνης. Κλάματα ο κόσμος όλος όταν είχε πληροφορηθεί αυτό το θαύμα. Πολύ συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό.
2: Ο μικρός Ανδρέας.
3: Ναι.
2: Τώρα, αυτό βέβαια ερώτηση για τα δικά μας δεδομένα, ναι. τα υλικά ας το πούμε. Είχε συνέστηση του τι είχε γίνει.
3: Ο Ανδρέας νομίζω όχι τόσο μεγάλη. Γιατί ακόμα και όταν είχε δει την Αγία Μαρία δύο φορές, την πρώτη φορά που είχε έρθει, το παιδί τρόμαξε. Και ήρθε με κλάματα και τον έφερε η μητέρα στον γέροντα και λέει, τι έγινε παιδί μου, γιατί λέει, μια κυρία λέει, εκεί πέθανε στον πλάτανο, με μαύρα λέει και ένα κίτρινο στο κεφάλι και μου φώναζε, έλα παιδάκι μου, έλα καγκάγια μου λέει, Ανδρέα. Και αυτός φοβήθηκε. Και από ό,τι κατάλαβα το παιδί δεν είχε συνέστηση το μεγάλο θαύμα που έγινε και στο ίδιο τον εαυτό, αλλά και στην παρουσία της Αγίας Μαρίας προς αυτό, εδώ στο μοναστήρι.
2: Πάντως τα τελευταία χρόνια, ναι. Πάντως τα τελευταία χρόνια από τότε μάλλον μας είπατε ότι έρχονται κάθε χρόνο στη χάρη της Αγίας.
3: Κάθε χρόνο είναι εδώ, κάθε, δεν κάνουν χρόνο. Εδώ είναι. Αν δεν μπορεί η μαμά να φέρει το παιδί, έρχεται τον μπαμπά. Αν δεν μπορεί ο μπαμπάς, έρχεται η γιαγιά.
0: Πάντως κάθε χρόνο είναι εδώ το παιδί. Ο μικρός έτσι ακριβώς όπως το λέτε, δεν χάνει την γιορτή της μεγάλης ευεργέτη δάσκου.
3: Ποτέ. Γιατί είναι η μεγάλη ευεργέτη της γιαγιάς. Αυτή το έδωσε τη ζωή.
0: Εμείς τα ακούμε τώρα, πατέρα Χερουβίμ, και συγκλονιζόμαστε. Ολοζόταν η Αγία μέσα στο χειρουργείο να καθοδηγεί τους γιατρούς και να τους υποδεικνύει τι να κάνουμε.
3: Να πει γιατί οι γιατροί νομίζαν ότι ήταν οικογενειακός γιατρός, η οποία είχε πάει εκεί μαζί με την οικογένεια.
0: Τη θαύμασαν και οι ίδιοι.
3: Όποιος πάει στο εξωτερικό για κάποια εγχείρηση σοβαρή, δύναται να πάρει τον οικογενειακό γιατρό μαζί του, γιατί αυτός γνωρίζει πιο καλά το περιστατικό. Ο οποίος θα πληροφορήσει εκεί τους γιατρούς. Και όλα τα σχετικά.
2: Πάντως πέραν του θαύματος, εγώ κρατώ και κάτι που είπατε στην αρχή, πατέρα Χεροβήμ, ότι αυτό που είχε πει ο γέροντας, ότι οι γιατροί λένε αυτά που ξέρουν σύμφωνα με αυτά που έχουν διαβάσει και έχουν διδαχθεί. Η πίστη όμως είναι κάτι το μοναδικό. Η πίστη είναι που αλλάζει όλα τα δεδομένα. Όταν είπε η μητέρα στο γέροντα, μα γέροντα οι γιατροί έχουν πει ότι το παιδί δεν θα γίνει καλά και δεν θα πάει καλά, μας είπατε στην αρχή αυτόν ακριβώς τον λόγο της υπογέροντας.
3: Ναι.
2: Ότι οι γιατροί, σύμφωνα με αυτά που ξέρουν, σύμφωνα με αυτά που πιστεύουν. Και αυτό είναι
3: σύμφωνα με τις δυνατότητες της επιστήμης. Η επιστήμη έχει κάποιες δυνατότητες, μέχρι εκεί πάει. Δεν μπορεί περισσότερο. Προοδεύει μεν, αλλά μέσα σε ένα σημείο.
2: Από εκεί και πέρα ενεργεί η χάρη του Θεού, σύμφωνα βεβαίως.
3: Και
2: με
3: την επιστήμη. Πίστη με έναν κόκκο συνάδελφος, τότε μπορεί να μετακινήσουμε και όλοι.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Μακάρι να είχαμε έστω και τη μισή από αυτή την πίστη, και ας μην καταφέρναμε να μετακινήσουμε τα όρια, αλλά...
3: Φαίνεται, είχα ακούσει κάποτε τον κύριο Παΐσιο που έλεγε, μα γέροντα δεν έχουμε πίστη, λέει, αφού έχουμε, πιστεύουμε στον Χριστό, γιατί δεν μετακινούνται τα όρια. Γιατί παιδί μου έχουμε πολύ υπερηφάνεια και ο Θεός δεν το κάνει, γιατί θα είναι χειρότερα για μας τα πράγματα μετά.
0: Έτσι.
3: Έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Μεγάλο θαύμα λοιπόν, ολοζόταν η παρουσία της Αγίας, αυτό το πιο συγκλονιστικό έτσι, ακόμα.
2: Σύγχρονο θαύμα τώρα, στις μέρες μας.
0: Ναι.
2: Πριν 5 χρόνια,
0: εγώ
2: πριν 6 χρόνια.
0: Θυμάμαι το περιστατικό από τις ειδήσεις που το δείχναν τότε και είχαν όλοι συγκλονιστεί και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ακόμα και οι Τουρκοκύπροι πηγαίνανε να βοηθήσουν δίνοντας δείγμα από το αίμα τους για να δουν αν είναι συμβατή. Ήταν όντως ένα συγκλονιστικό περιστατικό. Αυτό το μεγάλο θαύμα βέβαια δεν πολύ ακούστηκε με τον ίδιο τρόπο που είχε ακουστεί η έκκληση του πατέρα τότε για τον μικρό Ανδρέα, αλλά. Ίσως είναι και καλύτερα έτσι. Γιατί τα θαύματα δεν χρειάζονται. Δεν γίνονται για διαφήμιση, γίνονται για σωτηρία των ψυχών. Και για ωφέλεια όλων μας.
2: Ο Θεός ξέρει πώς μπορεί να ωφεληθεί καθένας από εμάς, ούτε εμείς το γνωρίζαμε το θαύμα, ούτε εμείς γνωρίζαμε την κατάληξη που είχε πάρει αυτή η υπόθεση του μικρού Ανδρέα.
0: Πριν από λίγες μέρες, ένα email από τον Καναδά ήρθε και μας το γνωστοποιούσε και γι' αυτό επικοινωνήσαμε και με την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνης στην Άνδρο. Και είχαμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε, πατέρα Χερουβίμ.
2: Και να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα για την ανταπόκρισή σας, για το ενδιαφέρον σας. Έτσι, με πολύ χαρά και με πολύ προθυμία δεχθήκατε να μας μιλήσετε για αυτό το θαύμα το οποίο όχι κάποιος σας περιέγραψε, για αυτό το θαύμα το οποίο ζήσατε και βιώσατε. Και ο Γέροντας, όπως μας είπε νωρίτερα σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, και εσείς, ο οποίος ήσασταν ο άνθρωπος τότε που είχατε επαφή και επικοινωνία με την οικογένεια και ο συνδετικός κρίκος. Να το πούμε έτσι, με την Αγία Μαρίνα, μιας και εσείς τους γνωρίζατε, εσείς τους είπατε για το μοναστήρι το οποίο επισκεπτόσασταν και έτσι, έγινε,
0: πολλά θαύματα της Αγίας.
2: Έτσι, και έτσι έγινε αφορμή να επικοινωνήσει και η μητέρα του μικρού Ανδρέα με το Γέροντα και ο Γέροντας, όπως είπατε, είχε αυτή την πληροφόρηση από την Αγία και της είπε ότι η Αγία θα είναι στο χειρουργείο. Η Αγία θα είναι μαζί σας. Ίσως λοιπόν η μητέρα αυτή τότε στο άκουσμα αυτού του λόγου, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, να το θεώρησε ως μια κουβέντα που λένε οι γεροντάδες. Αυτό που είπατε, Παναγιά μαζί σας, αλλά βλέπω όμως πόσο ουσιαστικός ήταν αυτός ο λόγος του γέροντα και πώς η Αγία με το δικό της τρόπο θαυματούργησε πραγματικά. Και έτσι σήμερα ο 11χρονος πλέον Ανδρέας να μπορεί να ζει ανάμεσά μας και να επισκέπτεται. Πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Υγιέστατος να επισκέπτεται έτσι, την Αγία.
2: Διότι έζησε το θαύμα, να μπορεί λοιπόν να επισκέπτεται την Αγία και να το έχει ως θαύμα κάθε χρόνο, να είναι στη χάρη της.
0: Εμείς να ευχηθούμε η Αγία Μαρίνα να είναι πάντοτε μαζί μας, σε όλους. Να μην φύγει ποτέ και να συνεχίσει με αυτούς τους θαυματουργικούς τρόπους να επεμβαίνει και να βοηθάει τις ψυχές που την έχουν ανάγκη πραγματικά.
2: Πατέρα Χερουβίμ, να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα.
3: Και εμείς ευχαριστούμε και θα επαναλάβουμε την πρόσκλησή μας πάλι.
0: Μακάρι.
3: Και σε εσάς και σε όλο το κοινό.
0: Μακάρι να μας αξιώσει η Αγία να βρεθούμε.
3: Ναι, θα σας δώσω και το γέροντα λιγάκι.
0: Βεβαίως.
3: Να είστε καλά,
0: ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευλογείτε την ευχή σας.
3: Και εγώ με τη σειρά μου σας εύχομαι ευόδοση του έργου σας, του καλού, να συνεχίσετε, να ακούγεται η πειραϊκή φωνή, να ακούγεται η πειραϊκή φωνή. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, διότι για μας είναι πολύ ωφέλιμοι και εμείς εδώ στην έρημο, παιδί μου, όταν πιάνουμε το, από το ραδιόφωνο τη δική σας τη φωνή, είμαστε γεμάτοι χαρά, νομίζουμε ότι είμαστε μαζί σας και συμβάλλουμε. Σας ευχόμεθα λοιπόν καλή και ευλογημένη χρονιά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα, να έρχεστε.
3: Και να μας δίνει μετάνοια ο Θεός σε όλους μας. Και να έχουμε αγάπη. Όταν έχουμε αγάπη, αυτό είναι το θαύμα το πρώτο, το μεγάλο. Να έχουμε αγάπη προς τον άνθρωπο. Όλα είναι εφικτά μετά να γίνουν.
2: Έτσι.
0: Αμήν.
2: Μακάρι να μπορούμε να το ζούμε και να το βιώνουμε όλοι αυτό, Γέροντα, με τη χάρη του Θεού.
0: Να εύχεστε και να μας θυμόσαστε και στις προσευχές σας εκεί, στην Αγία που είναι ολοζώντανη.
3: Θα σας θυμονήσουμε και σας περιμένουμε με την πρώτη ευκαιρία. Έχετε υπόψη σας ότι η μονή μας συνδέεται και με την οσία Φιλοθέη των Αθηνών. Δεδομένου ότι στα μέσα του 16ου αιώνα εδώ ήλθε και έμεινε και κάρη μοναχή. Λόγω του ότι είχαν πνευματικό πάντα Αγιορείτη και ήταν πολύφημος η μονή από πνευματικής πλευράς, εδώ εκάρι, εδώ εσπούδασε τον μοναχισμό και από εδώ έφυγε και πήγε και ίδρυσε τα μοναστήρια στην περιοχή των Αθηνών και είναι γνωστό μετά το μαρτύριον και η δραστηριότητά της. Ο Σάκης βέβαια κινδύνευε από τους Τούρκους, κατέφευγε και εδώ και εκρύπτεται και υπάρχει ο πύργος της εδώ πάνω, που τον οποίο τώρα αξιοποιούμε, που εκρύπτεται εκεί με τις αδελφές η Ιωσία Φιλοθέη των Αθηνών.
2: Μάλιστα.
3: Και την εορτάζουμε μεθαύριο 19 Φεβρουαρίου, κάνουμε Αγρυπνία εμείς πάντα, την εορτάζουμε, είναι η δεύτερη εορτή μας.
2: Μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα και τη χαρά να επισκεφθούμε πραγματικά την
3: χαρούμε πολύ, δεν είμαστε πολύ μακριά. Είμαστε από τη Ραφίνα 2 ώρες.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
3: Βέβαια εμείς είμαστε στο βόρειο-ανατολικό μέρος. Ατενίζουμε από το πέλαγος, βέβαια την Χίο απέναντι. Είμαστε ανατολικά.
0: Α, βλέπετε στην άλλη πλευρά εσείς.
2: Το σημαντικό
3: τα
2: είναι.
3: Τα πλευρίζουν δυτικά.
0: Μάλιστα. Είναι δυτικά, προσβάσιμο δυτικά. Το μοναστήρι, είναι προσβάσιμο.
3: Είναι προσβάσιμο, ανεβαίνουν τα λεωφορεία.
0: Ωραία. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Και το σημαντικό
3: δεν
2: είναι.
3: Δεν υπάρχει πρόβλημα καθόλου.
2: Εξάλλου
3: η Αγία όταν θα έχετε την πρόσκληση, γιατί θα έχετε την πρόσκληση από την Αγία να έρθετε, θα είστε έτοιμοι τότε, θα σας δώσει φθερά και θα ανεβείτε, μη φοβάστε.
2: Και πραγματικά μακάρι. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε πάρα πολλά και από εσάς,
3: ναι.
2: Πατέρα Κυπριανέ, και να ωφεληθούμε και εμείς.
3: Χάρηκα
2: και
3: πάρα πολύ.
0: Εμείς. Ευλογείτε. Καλό
3: σας βράδυ, να είστε καλά. Η ευλογία του Θεού και της Αγίας μαζί σας. Να είστε καλά.
0: Αυτή λοιπόν Ήταν και η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε πριν λίγες ώρες με τον πατέρα Κυπριανό, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνης Άνδρου και τον πατέρα Χερουβίμ από το ίδιο μοναστήρι, που μας μίλησαν για αυτό το μεγάλο θαύμα της Αγίας Μαρίνας, έτσι όπως έγινε στην Αμερική, έτσι όπως έγινε για τη σωτηρία του μικρού Ανδρέα από τη Λεμεσό.

0: Μπορεί η ποιότητα του ήχου να μην ήταν η καλύτερη και να μας δυσκόλεψε, όμως η ουσία ήταν αυτή που έχει σημασία. Ακούσαμε, έτσι όπως είχαμε καταγράψει τότε, το 2006, στο Όπου Γης, το θαύμα με τον μικρό Ανδρέα και την Αγία Μαρίνα της Άνδρου. Τα όσα μας είπε ο ηγούμενος, τα όσα έχουν καταγράψει εκεί οι πατέρες, για αυτή την μεγάλη λοζόντανη παρέμβαση της Αγίας μας. Και κάπου εδώ για σήμερα τουλάχιστον θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, ευχαριστώντας όλους και όλες που επικοινωνήσατε. Πραγματικά ευχαριστούμε για ό,τι μας είπατε και ευχόμαστε η Αγία Μαρίνα, που σήμερα τιμούμε τη μνήμη της, να μας συνοδεύει όλους πάντοτε. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό στη μέρα που ξεκίνησε, και πάντοτε έτσι να ξεκινάνε οι μέρες μας, με αναφορές στους Αγίους και ελπίδα στη δική τους θαυμαστή παρέμβαση. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άφος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. Ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
10: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
11: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο του τρίτου τετάρτου τόμου των λόγων του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που έχει γενικό θέμα το οικογενειακή ζωή. Το δεύτερο κεφάλαιο το άφησα πίσω επειδή αφορά κάποιες ειδικές περιπτώσεις και δεν είναι εύκολο να μιλάει κανείς σε ένα γενικό θέμα με ειδικές περιπτώσεις. Λοιπόν, να δούμε τι λέει ο Γέροντας Παΐσιος στο κεφάλαιο τρίτον, που εφέρει τον τίτλο «Η ευθύνη των γονέων για την ανατροφή των παιδιών» και υπότιτλο «Να εμπιστευθούν οι γονείς τα παιδιά τους στον Θεό». Λέει λοιπόν ο Γέροντας εδώ, σε αυτό το κεφάλαιο, «Ο Θεός έδωσε στους πρωτοπλάστους, στον Αδάμ και στην Εύα, τη μεγάλη ευλογία να γίνονται συνδημιουργοί του. Στη συνέχεια οι γονείς, οι παππούδες κτλ. Είναι και αυτοί συνδημιουργοί με τον Θεό γιατί δίνουν το σώμα. Όσοι έχετε γίνει γονείς, βιολογικοί γονείς, αλλά και εμείς που δεν έχουμε γίνει γονείς βιολογικοί, βλέπουμε το μεγάλο μυστήριο της παρουσίας ενός νέου ανθρώπου στον κόσμο. Και πάντοτε η Εκκλησία τόνιζε το γεγονός της, του να καταλάβει ο άνθρωπος πόσο μεγάλο πράγμα είναι το να έρθει ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Είναι μια έκπληξη που επαναλαμβάνεται συχνά πυκνά όποτε γεννάται ένας άνθρωπος, που γίνεται όπως λέγεται το Ευαγγέλιο χαρά εις τον κόσμο μεγάλη, γιατί ήρθε άνθρωπος στον κόσμο να αυτόν γεννήθη άνθρωπος, που είναι εικόνα του Θεού, που καλείται να γίνει όμοιος με τον Θεό Πατέρα του, και ο Θεός αναλαμβάνει πλέον την φροντίδα και την μέρημνα αυτού του ανθρώπου και εμείς καλούμαστε να γίνουμε διάκονοι του μεγαλώματος, της ανατροφής, της διατροφής αυτού του νέου ανθρώπου, ο οποίος είναι δικό μας παιδί βέβαια, αλλά είναι και ένα παιδί του Θεού. Και γι' αυτό λέει και ο Γέροντας εδώ ότι ο άνθρωπος γίνεται συνδημιουργός με τον Θεό δημιουργών του κόσμου και δίνει ο άνθρωπος το σώμα στον νέον άνθρωπο. Τη ψυχή τη δίνει ο Θεός. Βέβαια μαζί με το σώμα του δίνουμε και όλα τα καλά μας και τα κακά μας. Και όλα τα καλά τα οποία κουβαλούμε μέσα μας σαν άνθρωποι που είμαστε και πολλά κακά πράγματα τα οποία δυστυχώς και αυτά τα κουβαλούμε μέσα μας, γιατί πάλι είμαστε άνθρωποι και έχουμε ο καθένας μας τα δικά μας μειονεκτήματα και τα δικά μας πλεονεκτήματα. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη ευθύνη στο τι παραδίδουμε στα παιδιά μας, τι κληρονομικότητα τους δίνουμε. Όταν ήμουν νεότερος δεν το καταλάβαινα αυτό το πράγμα, διότι δεν είχα παιδιά βιολογικά δικά μου βέβαια, αφού είμαι μοναχός, και δεν είχα και εμπειρία πολύ από τον κόσμο. Αλλά άκουγα τους γεροντάδες μας που μιλούσε για την κληρονομικότητα των ανθρώπων, πόση σημασία έχει η κληρονομικότητα στον άνθρωπο. Και το βλέπω συνεχώς αυτό το πράγμα να επιβεβαιώνεται. Και να επιβεβαιώνεται και μεγάλη ευθύνη των γονιών, το τι κληρονομούν στα παιδιά τους, από αυτήν την έννοια της κληρονομικότητας. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας παραδίδουν το γεγονός ότι οφείλουμε να έχουμε αγία ζωή και άγιον βίον για να δώσουμε στα παιδιά μας όσο πιο πολλές κληρονομικές, ευλογημένες και άγιες δυνατότητες. Και η κληρονομικότητα επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή του ανθρώπου, του κάθε ενός ανθρώπου από εμάς. Ίσως αποτελεί και ένα στοιχείο του σταυρού του ανθρώπου, του σταυρού του κάθε ανθρώπου. Αυτό που λέει ο Χριστός, αράτω το σταυρόν αυτού. Αυτός που θέλει να τον ακολουθήσει, λέει, απαρνησάσου το εαυτόν και αράτου των σταυρών αυτού. Που σημαίνει πολλά πράγματα, αλλά σημαίνει και ένα τμήμα αυτού του σταυρού είναι ο εαυτός μας. Έχουμε έναν εαυτό ο οποίος κουβαλά την κληρονομικότητα των προγόνων μας.
και την καλή και την κακή. Τα καλά να τα αξιοποιήσουμε και εμείς να γίνουν καλύτερα. Αλλά και με τα κακά έχουμε να παλέψουμε. Και αυτό είναι κάτι που είναι πραγματικό. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο, παιδιά. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς την κληρονομικότητα του κάθε ανθρώπου. Και μέσα από την εμπειρία που έχουμε σαν πνευματικοί, σαν εξομολόγοι ανθρώπων πολλών, που βλέπουμε τους γονείς, τους παππούδες, τους εγγονούς, τα δυσέγγωνα πολλές φορές, και βλέπουμε ένα πράγμα που το έχει ο πρόπαπος, να το έχει ο πάπος, να το έχει ο πατέρας, να το έχει το γιος, να το έχει ο γιος του γιου, να το έχει ο γιος του γιου του γιου, και να πάει το πράγμα. Και λες, μα κοίταξε αυτό το πράγμα, τι παράξενο πράγμα είναι. Έτσι σκέφτεται ο πρόπαπος του. Έτσι σκέφτεται ο παππούς του, έτσι σκέφτεται ο γιος του, έτσι σκέφτεται το παιδί του και το εγγόνι του. Και για αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο και να κατακρίνουμε τους άλλους ανθρώπους για τον τρόπο και τη ζωή που κάνουν. Και μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει τον άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για αυτόν. Αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μας απαλλάσσει και την ευθύνη μας που έχουμε με τον εαυτό μας και να λέμε ότι αυτή είναι η κληρονομικότητά μου και έτσι είμαι εγώ και τέλειωσε το πράγμα. Όχι. Είμαστε άνθρωποι και κάθε άνθρωπος έχει ελευθερία και δυνατότητα να αγιάσει τον εαυτόν του. Και θα αγιάσει τον εαυτόν του με τα δεδομένα που έχει. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ένας περίεργος άνθρωπος που είναι περίεργος, θα είναι πάντα περίεργος, και Άγιος να γίνει, πάλι περίεργος θα γίνει, απλώς θα γίνει ένας Άγιος περίεργος. Και θυμάμαι είχαμε ένα φίλο μου μοναχό που πηγαίναμε πολλές φορές μαζί στον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος ήταν πολύ μορφωμένος αυτός ο μοναχός, είχε και δοκτοράτα και διάφορα πράγματα, αλλά ο γέροντας τον εμάλωνε διότι είχε περιέργεια πολύ. Ήθελε να ακούει τα νέα όλων των καριών, του Αγίου Όρους, τα νέα όλα. Και του λέει, ρε πάτερ μου, αυτή είναι η περιέργεια που έχεις, να την κάνεις Αγία Περιέργεια. Του λέει, μα γέροντα, έχει Αγία Περιέργεια. Λέει, μάλιστα, έχει Αγία Περιέργεια, να μάθεις τους βίους των Αγίων όλων. Παρά να μαθαίνεις τα νέα των Καριών και της Δάφνης και της Ουρανούπολης και να ξέρεις τι γίνεται στην Ουρανούπολη και στη Δάφνη, να μάθεις τους βίους των Αγίων, να μάθεις ενδιαφέρει τι κάνανε οι Άγιοι. Ένας Άγιος, ένας φλίαρος άνθρωπος ας πούμε, να γίνει Άγιος φλίαρος, δηλαδή να μιλάει για τον Λόγο του Θεού. Και μας έλεγε ο Γέροντας αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός την αγριέλαιον την κάνει καλλιέλαιον, δηλαδή την άγρια ελιά, την κάνει ήμερη ελιά, δεν θα την κάνει πορτοκαλιά, θα την κάνει ξέρω εγώ σικιά. Θα την εγκεντρήσει ο Θεός, θα την μπολιάσει και θα την κάνει ήμερη. Και ο άνθρωπος αυτά τα λατώματα που έχει μπορεί να τα κάνει άγια και σωστά και καλά. Ακόμα ξέρετε παιδιά και τα ψυχικά τραύματα τα οποία έχει ο άνθρωπος όταν τα παραδώσει στη χάρη του Θεού. Μπορεί να γίνουν προτερήματα τα ψυχικά τραύματα και τα βιώματα τα οποία βίωσε ο άνθρωπος και τραυματικές καταστάσεις που πέρασε στη ζωή του είτε σε μικρή ηλικία είτε σε όποια φάση της ζωής του. Μπορεί πράγματι αυτά όλα τα πράγματα να γίνουν προτερήματα μέσα στην πνευματική ζωή. Διότι ο άνθρωπος με την ταπείνωση και την μετάνοια και την πνευματική εργασία μεταποιεί τον εαυτόν του και από ξύδι τον κάνει γλυκό κρασί και από φαρμάκι τον κάνει φάρμακο και από σκοτάδι τον κάνει φως. Έτσι λοιπόν ακόμα και όσοι από εμάς έχουμε ψυχικά τραύματα και βιώσαμε καταστάσεις δύσκολες κάποια στιγμή της ζωής μας, να μην τα βρίσκουμε αυτά ως αφορμή να δικαιολογούμε τα λάθη μας και τις πτώσεις μας, αλλά να ξέρουμε ότι και αυτά ακόμα μπορούν να γίνουν πλεονεκτήματα. Ας πούμε ένας άνθρωπος που πόνεσε στη ζωή του πάρα πολύ, εάν πει κοντά στον Θεό και αφήσει τον Χριστό μες στην καρδιά του, θα γίνει ένας συμπονετικός άνθρωπος του Θεού. Θα πονάει τον άλλον άνθρωπο. Και θα καταλαβαίνει τον άνθρωπο και τον πόνο του και τη δυσκολία του, διότι πέρασε τα ίδια προβλήματα ή παρεμφερή. Ενώ ένας που δεν επώνεσε στη ζωή του, όσον και να του περιγράψεις τον πόνο σου, δεν θα τον καταλάβει, διότι δεν επώνεσε ποτέ. Σας είπα και άλλες φορές, και θα το πω και τώρα,
ένα περιστατικό που έγινε στα Κατουνάκια, μια φορά που ήμουν εκεί, στην καλύβα του Παπα Εφραίμ, του γέροντα εκείνου του μεγάλου του Αγίου, που ήρθε κάποιος μοναχός που επέστρεψε από μια αποστολή που είχε στη Θεσσαλονίκη στον κόσμο που ήταν, και ήρθε στον γέροντα τον Παπα Εφραίμ και του διηγόταν το τι είδε και τι άκουσε στον κόσμο που βρισκόταν. Και του έλεγε εκεί για μια ηγουμένη ενός μεγάλου μοναστηριού, του, εκτός Αγίωρος βέβαια, γυναικείου μοναστηριού, ότι γέροντα, του λέει, η γερόντισσα στο μοναστήρι αυτό, η ηγουμένη, είναι πολύ άγιος άνθρωπος και πολύ άγνος άνθρωπος, τόσο άγνος άνθρωπος που δεν γνώρισε ποτέ στη ζωή της πολέμους και πειρασμούς. Και περίμεναν να του πει μπράβο, ας πούμε, τι, υπάρχει τέτοιος άνθρωπος σπουδαίος. Και ο Παπα Εφραίμ, ο γέροντας, ο έμπειρος, ο άνθρωπος του Θεού, του λέει, πάτερ μου, εγώ δεν το επαινώ αυτό το πράγμα. Εγώ θα ήθελα να έχει περάσει πολλούς πειρασμούς για να καταλάβει τον πειραζόμενο άνθρωπο. Για να καταλάβει τι σημαίνει πειρασμός, γιατί ένας που δεν τους επέρασε δεν θα καταλάβει ποτέ. Και πολλές φορές ο Θεός αφήνει και τους ανθρώπους, τους δικούς του, τους εναρέτους ανθρώπους, να εφίστανται πειρασμούς και θλίψεις και δοκιμασίες, ακόμα και κινδύνους πνευματικούς, για να έχουν μια ταπείνωση και μια συμπόνια στον άνθρωπο. Μάλιστα κάποιοι πατέρες ερμηνεύουν το γεγονός της άρνησης του Πέτρου, του Αποστόλου Πέτρου, το ότι ήταν τόσο φλογερός και δυνατός και όμως αρνήθηκε τον Χριστό, σαν τρόπο ότι είναι μια τρικλοποδιά που το έβαλε ο Θεός για να τον αφήσει να πέσει, να συντριβεί, να ζηλευτεί. Ο πρώτος μαθητής του Χριστού, ο κορυφαίος μαθητής του Χριστού και ο πιο μεγάλος στην ηλικία και ο πιο φλογερός, φοήθηκε μια κοπελίτσα, μια δούλη εκεί, και λέει, εγώ δεν το ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Και ενώ τον είχε προειδοποιήσει ο Χριστός ότι πριν να φωνάξει ο πετεινός τρεις φορές, πριν φωνάξει ο πετεινός, θα με απαρνηθείς τρεις φορές, το ξέχασε, δεν το θυμόταν. Και ο Χριστός απήχαινε από αυτόν ως ηλίθου πολύ. Αν πιάσει μια πέτρα και τη ρίξεις μέχρι κάτω, πού είναι να πάει το πολύ, πολύ μέχρι τον Φιλόθεο. Βέβαια, αν ήμουν εγώ, θα την ρίξει να πει και πίνει από εδώ. Οι πέτρες οι δικές μου πάνε αλλού, άλλα τον άλλον κάνουν. Αλλά πόσο πάει μια πέτρα, ας πούμε. Όσο είναι η αίθουσα αυτή, ούτε και τόσο δεν πάει. Πρέπει να είσαι μεγάλος τοξότης για να βρεις τόσο στόχο. Αλλά τέλος πάντων. Φανταστείτε πόσο κοντά ήταν στον Χριστό. Και παρά τα αυτά τα ξέχασαν όλα. Και έλεγε, εγώ δεν το ξέρω τον άνθρωπο αυτό. Και όταν του λέει, μα και εσύ ήσου μαζί του, του λέει, η παιδί και η δούλη, μια κοπέλα, δεν του ήταν κανένα στρατιώτη. Ήρξα το ομνή και κατά να θεματίζει και να ομνεί και να θεματίζει και λέει, εγώ αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Σκεφτείτε δηλαδή πτώση. Ο μαθητής που ήταν δίπλα στο Χριστό σε κάθε βήμα. Δεν το ξέρω, λέει, εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Τον αρνήθηκε. Και αμέσως φώναξε ο πετεινός. Και πάλι δεν κατάλαβε ο Πέτρος. Και πότε κατάλαβε ο Πέτρος? Όταν στράφηκε ο Χριστός και ενέβλεψε τον Πέτρο. Στράφηκε ο Κύριος και τον εκείταξε στο μάτια. Και αμέσως εθυμήθηκε ο Πέτρος τον λόγο που του είπε ο Χριστός και έκλαψε πικρός. Πέστη μεγάλη σύντριβη, μεγάλο ρεζίλεμα, μεγάλη πτώση. Και λένε οι πατέρες, γιατί αυτοί οι πτώσεις? Και απαντούν, διότι ο Πέτρος ήταν τόσο ορμητικός, τόσο φλογερός, τόσο δυναμικός, που δεν θα καταλάβαινε ποτέ τους ανθρώπους τους αδυνάτους. Και θα τους κατακεράβνωνε και θα τους κουτσούρευε, δεν τους αφήνε στη θέση τους. Γι' αυτό ο Θεός, για να μάθει την ανθρώπινη ασθένεια, και ο Πέτρος τον άφησε να πέσει για να συντριβεί και να μάθει να συμπαθεί και να συμπονεί και να κατανοεί και να συγχωρεί τους αδελφούς του. Θέλω να πω, παιδιά, ότι κουβαλούμε μέσα μας πολλά πράγματα και είναι αυτή η κληρονομικότητα των γονιών μας. Ίσως από μια άποψη, αυτό που λέει το γνωμικό, αμαρτία γονέων παιδεύου στη τέκνα, δεν είναι ότι μας παιδεύουν οι αμαρτίες των γονιών μας, όχι. Κάθε ένας θα δώσει λόγο στον Θεό για τις αμαρτίες του. Τι μας παιδεύει από τους γονείς μας, η κληρονομικότητά μας. Ο πατέρας μας, ας πούμε, μπορεί να είναι νευρικός και βγαίνει και το παιδί το νευρικό. Ή μπορεί να είναι ευαίσθητος και βγαίνει και ο γιος ευαίσθητος. Κουβαλούμε την κληρονομικότητά μας, ο καθένας μας, από τους γονείς μας. Αυτό πράγματι είναι ένα σημάδι και ένα στοιχείο του σταυρού που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
και τα καλά και τα κακά, όπως είπαμε προηγουμένως. Όμως πολλές φορές και τα κακά πράγματα που έχουμε στον εαυτό μας, εάν τα εναποθέσουμε στα χέρια του Χριστού και έρθει ο Χριστός και κατοικήσει στην καρδιά μας, πράγματι ακόμα και τα κακά γίνονται προτερήματα με την ταπείνωση και τη μετάνοια και με τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Είναι αποδεδειγμένο ότι ο άνθρωπος αγιάζει τον εαυτό του. Ο γονιός λοιπόν πρέπει να έχει αίσθηση ότι κρατά στα χέρια του έναν κεκελευσμένο Θεό, έναν όν, μιαν ύπαρξη, η οποία έχει λάβει εντολή από τον Θεό, από τη δημιουργία του, να γίνει Θεός. Είναι προορισμένο να γίνει Θεός κατά χάρη. Και λέει ο γέροντας πιο κάτω, ο Θεός είναι κατά κάποιον τρόπο υποχρεωμένος να νοιαστεί για τα παιδιά. Όταν βαπτιστεί το παιδάκι, ο Θεός διαθέτει Άγιον Άγγελο για να το προστατεύσει. Οπότε το παιδάκι προστατεύεται από τον Θεό και από τον φύλακα Άγγελο και από τους γονείς του φυσικά. Λέει λοιπόν ο γέροντας ότι κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο αυτόν, σίγουρα ο Θεός του προστατεύει τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει ο Θεός έτσι τον άνθρωπο, την εικόνα του. Γιατί είναι εικόνα Θεού ο άνθρωπος. Και προστατεύει όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά κάθε δημιούργημα του, κάθε δημιούργημα του Θεού προστατεύεται. Το πιο απίθανο δημιούργημα, το πιο λεπτοκαμωμένο, το πιο για μας ας πούμε ελάχιστο. Σας είπα και άλλη φορά ότι όταν έγινε το ΤΕΠΑΚ εδώ στη Λεμεσό και θα έκαναν πρώτον επίτιμο διδάκτορα και καθηγητή του Πανεπιστημίου κάποιο μεγάλον επιστήμονα, πολύ μεγάλον επιστήμονα, ο οποίος και κάλεσαν τις αρχές της πόλεως και τις επισήμους όλους να πάμε εκεί να τιμήσουμε τον πρώτον επίτιμο επιστήμονα του ΤΕΠΑΚ. Πήγαμε και εμείς όλοι στολισμένοι εκεί, παράταξη είναι όλοι, ο Μητροπολίτης, ο Δήμαρχος, οι Δήμαρχοι, οι βουλευτές, οι πάντες, είμαστε στην αίθουσα. Και περιμέναμε και εγώ περίμενα εδώ τι μεγάλη ανακάλυψη έκανε και ο μεγάλος επιστήμονας, ο οποίος ήταν και Κύπριος. Και βγήκε να πάνω στο βάθρο, σε ένα ωραίο βάθρο εκεί, πέρι και κοσμημένο, με καμιά δεκαπενταριά συνεργάτες επιστημονικούς, οι οποίοι για 20 χρόνια και πλέον μελετούσαν το σηκώτι του κουνουπιού. Και εγώ σφίχτηκα, μην γελάσω μόλις το άκουσα. Λέω, τι, λέω, άκουσα καλά, λέω, του διπλανού μου, του δήμαρχου, τι είπε. Μου λέει, το σηκώτι του κουνουπιού, νομίζω. Λέω, του καλά το κουνούπι, έχει σηκώτι. Πρώτη φορά άκουσα ότι το κουνούπι έχει σηκώτη. Και όμως, από κάτω ακούστηκε ένα υπόκοφο γέλιο βέβαια, όπως εδώ, διότι δεν είχαμε ιδέα αν εμείς δεν είμαστε ούτε επιστήμονες ούτε περιοπής επιστημονικής κάποιας άνθρωποι. Μετά έδωσε την πρώτη επιστημονική διάλεξη ο άνθρωπος, στα ελληνικά βέβαια ευτυχώς και καταλάβαμε κι εμείς για τα... Και μας είπε για το μεγάλο θέμα του σηκωτιού του κουνουπιού. Και μας είπε πόσο σημαντικό πράγμα είναι το σηκώτι ενός κουνουπιού. Και πόσες αρρώσκες μπορεί να προληφθούν από την γνώση αυτού του πράγματος. Τώρα παραπάνω μπορώ να σας πω, δεν θυμάμαι. Δεν κατάλαβα, αλλά μας έδειχνε και ταινίες, έδειχνε και αυτές, φωτογραφίες τέλος πάντων. Και πραγματικά θαυμάζει κανείς την σοφία του Θεού. Εάν το σηκώτι ενός κουνουπιού, που φακάσουν μια και πάει και ούτε που το σκέφτεσαι. Από τότε συμπάθησα και τα κουνούπια και τα συμπεριφέρομαι πιο ευγενικά. Αλλά εκείνα εις μάτιν. Αυτά παραμένουν αναγενή και να μας συμπούν όταν μας έβρουν ευκαιρούς. Λέω πώς είναι η σοφία του Θεού. 20 επιστήμονες ασχολούνται για 20 χρόνια και μελετούν το σηκώτι του κουνουπιού. Και εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα και ο Θεός τα πάντα εν σοφία επίησε. Εάν λοιπόν για ένα κουνούπι ο Θεός έχει τόση πρόνοια που έκαμε αυτήν όλη τη σοφία
και πόσα ευεργετήματα βγήκαν από αυτήν τη μελέτη του σκουτιού. Πόσο μάλλον για τον άνθρωπο που είναι εικόνα Θεού, που είναι Θεός και κελευσμένος Θεός κατά χάρη. Ο Θεός έχει την μέρημνά Του και την πρόνοια Του. Και το λέει αυτό ο γέροντας για να μας δείξει και να έχουμε και ελπίδα εις τον Θεό και εμπιστοσύνη εις τον Θεό, ότι τα παιδιά μας τελικά και αυτά που γεννήθηκαν και αυτά που θα γεννηθούν, σίγουρα σαν γονείς πρέπει να έχουμε την πρόνοια τη δική μας, του δικό μας κομμάτι. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι πίσω από τα δικά μας δεδομένα και πίσω από την δική μας φαινομενική φροντίδα και πρόνοια, έχει και ο Θεός την πρόνοια Του για τον κάθε άνθρωπο. Και όπως έκαναν και οι παλαιοί άνθρωποι που είχαν εμπιστοσύνη στον Θεό και γεννούσαν τα παιδιά τους στον κόσμο αυτόν και έλεγαν «Έχει ο Θεός και για τα παιδιά Του και για τα παιδιά του κόσμου όλου», και έλεγαν ότι μαζί με το παιδί έρχεται και η τύχη του, έτσι απλά και όπως το καταλάβαιναν οι άνθρωποι. Και να είμαστε άνθρωποι πίστεως και να μην φέρνουμε τα παιδιά μας στον κόσμο κατόπιν διαλογισμών ματέων και με λογικές ότι δεν έχω χρήματα να το μεγαλώσω, δεν έχω χρήματα να το σπουδάσω, δεν έχω χρήματα να το περιθάλψω να αρρωστήσει και χίλια δυο άλλα πράγματα, και κάνω ένα παιδί, κάνω δύο παιδιά και δεν θέλουν άλλα γιατί δεν έχουν δυνατότητες. Αυτές όλες οι κινήσεις μετέχουν της απιστίας και δεν καταλαβαίνουμε ότι για όλα αυτά τα ανθρώπινα όντα, τα πλάσματα του Θεού, ο καλός

Πριν υπάρξει ο κόσμος, πριν υπάρξει ο χρόνος, πριν δισεκατομμύρια έτη, πριν υπάρξει τίποτα, που δεν υπήρχε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο όλο, στη χτίση όλη. Ο Θεός μας εγνώριζε όλους. Ήξερε τον κάθε ένα από εμάς ο Θεός. Δεν περίμενε ο Θεός να γεννηθούμε και μετά μας γνωρίσει. Επειδή αυτό είναι ο Κώστας, αυτό είναι ο Νίκος, άλλο είναι ο Αθανάσιος. Χαίρο πολύ και για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Μας γνώριζε όλους ο Θεός. Τον κάθε ένα από εμάς. Την παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής μας. Τα πάντα είναι γνωστά στον Θεό. Και άρα ο Θεός έχει την μέρημνά του και τη φροντίδα του και την αγάπη του για τον κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Και όπως έλεγε και ένας σύγχρονος Άγιος, ο Γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ, ότι τρόπον τεινά ο Θεός μέσα στο άπειρο μυστήριο της υπάρξεώς του και πριν γεννηθεί ο άνθρωπος, τρόπον τεινά με έναν μυστικό τρόπο, μυστηριώδη τρόπο, άγνωστον και ακατάληπτον τρόπον, λαμβάνει τη συγκατάθεση του ανθρώπου για να τον φέρει στην ύπαρξη. Αυτό απαντά στο ερώτημα πολλών ανθρώπων, νέων κυρίως, που λένε ότι μα με ρώτησε εμένα ο Θεός αν θέλω να έρθω σε αυτόν τον κόσμο. Και να, που ένας Άγιος της Εκκλησίας λέει ναι, ο Θεός σε ρώτησε πριν έρθει στον κόσμο αυτόν. Πριν υπάρξεις, ο Θεός σε ρώτησε με τον δικό του θεϊκό και ακατάληπτον και ανέκφραστον τρόπο. Και εσύ έδωσες τη συγκατάθεση σου για να έρθεις σε αυτόν τον κόσμο. Άρα λοιπόν γίνεται μια μεγάλη ευθύνη και του Θεού Δημιουργού, ο οποίος ευλογεί την είσοδο σου στον κόσμο αυτό και των γονέων οι οποίοι συνδημιουργείοντες του Θεού σε φέρνουν στον κόσμο κατά σάρκα και κατά πνεύμα σε φέρνει ο Θεός που σου δίνει την ψυχή την αθάνατη. Και μας μιλάει εδώ ο Γέροντας για τον Άγιον Άγγελον, τον φύλακαν Άγιον Άγγελον, ο οποίος δίδεται από τον Θεό εις τον άνθρωπον ως φύλακας του ανθρώπου. Και αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι μια πραγματικότητα που την βιώνει η Εκκλησία έντονα, την παρουσία των Αγίων Αγγέλων, οι οποίοι δεν αντικαθιστούν τον Θεό βέβαια, ούτε ενεργούν αυτόνομα. Και γι' αυτό λέγονται και άγγελοι, διότι είναι αγγελιαφόροι, είναι απεσταλμένοι του Θεού, έχουν ένα διακόνημα από τον Θεό, έναν έργο, να φυλάττουν και να βοηθούν τον άνθρωπο και τον προσέχουν από κάθε κακό. Και όταν ο άνθρωπος και όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, αισθανθούμε αυτήν την παρουσία του Αγίου Αγγέλου δίπλα μας, τότε αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, δεν μπορεί ποτέ να είμαστε μόνοι μας. Και σε δύσκολες ώρες και δύσκολες στιγμές, όταν αισθανόμαστε την παρουσία του Αγίου Αγγέλου, τότε αισθανόμαστε μεγάλη παρηγοριά και δύναμη. Εγώ, ξέρετε, ένα από τα προβλήματα που είχα στο Άγιον Όρος όταν πήγα ήταν ότι ήμουν πολύ φοβιτσάρης. Φοβόμουν πάρα πολύ. Δύο πράγματα. Το σκοτάδι, όταν είμαι μέσα στα δάση που πρέπει να περπατώ μόνος μου. Διότι έγινα ιερέας σε ηλικία 23 χρόνων και έπρεπε να πηγαίνω στο Κυριακό της Κήτης για να κάνω λειτουργία. Η ώρα 3 τα μεσάνυχτα, η ώρα 2 τα μεσάνυχτα. Είχε γεροντάκια ασκητές που ήθελαν να κάνουμε λειτουργία. Και ήθελα λειτουργία ώρα 1 τα μεσάνυχτα, η ώρα 2 τα μεσάνυχτα. Και έπρεπε εγώ να πάω με το φαναράκι, με το κλεφτοφάναρο, να πάω να του βρω στα καλυμάκια του να λειτουργήσω. Μέσα στα δάση, μέσα στην έρημο. Μόνο μου, ένα παιδί 23 χρόνων. Δεν ήμουν και από κανένα χωριό να ξέρω και από δάση, και από ερήμου και από τέτοια πράγματα. Και βίωνα όλα τα μήκημα που είχα διαβάσει, και όλα τα κλασικά περιοδικά που είδα και όλες τις τρομακτικές ταινίες που είδα στη ζωή μου, νομίζω θα τα δω όλα μπροστά μου εκείνη την ώρα. Λύκους, φαντάσματα, βρικόλακες, εξορκιστές, όλα τα πάντα τα έβλεπα μπροστά μου ταινία. Και μετά όταν έκανα τον κανόνα μου στο κελί μου, και ήταν, δεν είχε φώτα βέβαια, δεν ήταν σβηστά τα φώτα, δεν είχε φώτα απλώς. Ήταν λάμπες του πετρελαίου. Αισθανόμουν κάποιον πίσω μου που ήταν να αρπάξει. Και λέω τον Γέροντα Παΐσιο μια φορά, Γέροντα, του λέω κάποιον, αισθάνομαι ότι κάποιο είναι πίσω μου να αρπάξει. Μου λέει, ναι, κάποιο είναι πίσω, θα αρπάξει. Αυτό γελούσε με την αφέλειά μου δηλαδή. Λοιπόν, όταν όμω μου εξήγησε την παρουσία του Αγίου Αγγέλου δίπλα μα,

0: Θανόμουν ότι με συνοδεύει ο Άγιος Άγγελος, ο φύλακας Άγγελος, και ιδιαίτερος όταν θα πάω να λειτουργήσω και όταν θα πάω να κάνω έναν έργο πνευματικό, ήταν Άγγελος φύλακας Θεού δίπλα μου, τότε ξεπέρασε κάθε φόβο. Έβαψα να φοβάμαι. Πήγαινα μέσα στις καριές, στο γέρο Παΐσιο πολλές φορές, τα κατουνάκια δεξιά-αριστερά, νύχτα με το φαναράκι, πολλές φορές με το φεγγάρι. Δεν αισθανόμουν κανένα φόβο γιατί αισθανόμουν τον Άγγελο δίπλα μου. Είχαμε ένα γεροντάκι, ένας γεροδαμασκηνός. Του έλεγε, παπά, να έρθεις να μου λειτουργήσεις. Να έρθω, γέροντα. Τι ώρα θέλεις? Ό,τι ώρα θέλεις εσύ. Καλά, δεν είχες μια ώρα που να λειτουργήσω? Άρθω στις 7 με το βυζαντινό ρολόγιο, δηλαδή ας πούμε στις 9. Ό,τι ώρα θέλεις, ευλογημένο, ό,τι ώρα θέλεις. Δεν με έλεγε μια ώρα. Εγώ για να τον δοκιμάζω πήγαινα σε ποικίλες ώρες. Πήγαινα η ώρα 12. Ξύπνησε ο παππούς στην εκκλησία να διαβάζει. Πήγαινα η ώρα 3 το πρωί, πάλι στην εκκλησία. Πήγαινα η ώρα 5 το πρωί, πάλι στην εκκλησία. Ήταν συνεχώς αγρυπνούς όλη νύχτα, πάντα όποτε ήθελες πήγαινες. Αλλά δεν είχε ένα ωράριο. Ήταν όλη νύχτα στην εκκλησία και περίμενα να γίνει λειτουργία και προσευχόταν στην εκκλησία. Αλλά μέσα σε νύχτες σκοτεινές, χειμωνιάτικες, καταιγίδες, χιονοθύελλες να κυκλοφορείς, πραγματικά αν δεν έχεις την αίσθηση ότι ο φύλακας Άγγελος σε συνοδεύει, αισθάνεσαι λίγη δυσκολία να προχωρήσεις. Οι Άγιοι Άγγελοι λοιπόν είναι αυτοί τα πνεύματα, τα λειτουργικά, τα Άγια πνεύματα τα οποία ο Θεός δημιούργησε για να βοηθούν τους ανθρώπους και να είναι δίπλα μας και να είναι φύλακες Άγγελοι μας και βοηθοί μας και έχουν αυτό το διακόνημα. Και ο φύλακας Άγγελος, λέει ο Γέροντας, είναι συνέχεια δίπλα από το παιδί και το βοηθά. Και όσο μεγαλώνει το παιδί, τόσο οι γονείς απαλλάσσονται από τις ευθύνες. Και αν οι γονείς πεθάνουν, ο Θεός και από ψηλά και από κοντά και ο φύλακας Άγιος Άγγελος συνεχίζουν για πάντα να προστατεύουν το παιδί μας. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ακόμα και να έρθει η ώρα να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, δεν αισθανόμαστε ότι εγκαταλείπουμε τα παιδιά μας στο έλεος της τύχης τους, ας πούμε. Και ότι δεν μένουν εγκαταλελειμμένα και έρημα τα παιδιά μας και οι υποθέσεις μας και οι υποχρεώσεις μας. Αλλά όλα αυτά μεγαλώνουν με τη χάρη του Θεού και ο Θεός είναι κοντά τους και από κοντά και από ψηλά, που λέει ο Γέροντας, και Άγιος Φύλακας Άγγελος είναι μαζί τους και τους ενισχύει και τους βοηθά. Και αυτό το είδαν πολλές φορές οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και είδαν τους Αγγέλους κοντά τους και είδαν τον Θεό φύλακα της ζωής τους. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν πνευματικά τα παιδιά τους όταν είναι μικρά, γιατί τότε και τα λαττώματα τους είναι μικρά και εύκολο μπορούν να κοπούν. Είναι όπως τη φρέσκια πατάτα, λίγο αν την ξύσεις ξεφλουδίζεται. Αν όμως παλιώσει, πρέπει να πάρεις μαχαίρι για να την καθαρίσεις. Και αν έχει και κανένα μαυράκι, πρέπει να προχωρήσεις και πιο βαθιά. Αν τα παιδιά βοηθηθούν από μικρά και γεμίσουν Χριστό, θα είναι κοντά του για πάντα. Και αρχίζει ο Γέροντας να συμβουλεύει τους γονείς για το πόσο σημαντικό πράγμα είναι από μικρά παιδιά να μαθαίνουν να είναι κοντά στον Χριστό και στην Εκκλησία, να αγαπούν τον Θεό, να προσεύχονται, να κοινωνούν τα Άγια Μυστήρια. Και όχι μόνο όταν γεννηθούν τα παιδιά. Και αλλού λέει ο Γέροντας, και ο Άγιος Πορφύριος το λέει και οι σύγχρονοι Άγιοι όλοι που μίλησαν τη σύγχρονη γλώσσα μας, ότι η ανατροφή των παιδιών αρχίζει πολύ πριν γεννηθούν τα παιδιά αυτά. Ούτε καν όταν είναι στη μήτρα της μητέρας τους, ούτε καν όταν είναι έμβρια, πολύ πριν γίνουν και έμβρια. Σήμερα, παιδιά, ξέρετε ότι και η επιστήμη πλέον μιλά για την αγωγή του εμβρίου, το ότι το έμβριο δέχεται επιδράσεις από το περιβάλλον του, από τους γονείς του, και ξέρει και καταλαβαίνει τη φωνή του πατέρα του και τη φωνή της μητέρας του, και καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του και καταλαβαίνει τι συμβαίνει στον περιβάλλοντα χώρο που είναι κοντά του. Και ο Άγιος Πορφύριος και ο Γέροντας Παΐσιος και ο Άγιος Παΐσιος και οι άλλοι Άγιοι σύγχρονοι έλεγαν ότι ακριβώς οι άνθρωποι που θα γίνουν γονείς και θα φέρουν παιδιά σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να έχουν αγία ζωή και ενάρετον βίο για να φέρουν τα παιδιά τους με άγια δεδομένα και με καταβολές άγιες και να έχουν τα παιδιά άγιες διαθέσεις. Και το βλέπουμε αυτό, ξέρετε, πόσο έντονα είναι στα παιδάκια τα βρέφη, που φαίνεται πόσες προδιαθέσεις έχουν τα παιδάκια αυτά και με τον τρόπο ακόμα που έρχονται στα Άγια Μυστήρια. Έχει παιδάκια που όταν έρχονται να κοινωνήσουν πραγματικά λάμπουν. Και όσοι είμαστε ιερείς και τα κοινωνούμε τα παιδάκια, τα βλέπουμε, τα ξέρουμε. Και καταλαβαίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που δέχονται τα παιδιά εκείνα. Και αγαπούν τον Χριστό, να αγαπούν την Εκκλησία, να αγαπούν τις εικόνες, αγαπούν την προσευχή. Και να βλέπεις άλλα παιδάκια τα οποία αντιδρούν, δεν δέχονται τίποτα. Διότι δεν έχουν εξοικειωθεί. Και ίσως δεν έχουν τα αγαθά αυτά δεδομένα τα οποία χρειάζεται να έχουν για να έχουν μια καλή διάθεση απέναντι στο Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Και όταν έρχονται τα παιδάκια να εξομολογηθούν, που πολλοί άνθρωποι λένε, μα τι έχει ένα μωρό να εξομολογηθεί? Δεν είναι ότι έχει κάτι. Δεν έχει καμία κανένα έγκλημα το μωρό να εξομολογηθεί. Αλλά όμως δέχεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία διαχέεται μέσα από το μυστήριο. Και το λέω πολλές φορές και πραγματικά σας το λέω και εσάς, μακάρι να επιτρεπόταν, που δεν επιτρέπεται βέβαια, να είχαμε μια κάμερα μέσα στο εξομολογητάριο. Είπε να δούλευε μόνο για τα παιδιά, γιατί για τους άλλους να πάμε να χαθούμε αν δεν δούλευε τέτοια κάμερα. Να δούλευε μόνο για τα παιδάκια και να βλέπατε τα παιδάκια τα μικρά, που είναι πολύ μικρά, που μπορεί να είναι και 4 χρόνων και 3 χρόνων, που μόλις μπορούν και εκφράζονται. Το πώς εξομολογούνται, με πόση ιεροπρέπεια να εξομολογούνται και με πόση ιεροπρέπεια και δεχτικότητα δέχονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Που κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Μπορώ να σας πω ότι δεν είναι σε μεγάλους τόση δεχτικότητα χάρη τόσο τα μικρά παιδιά. Τα οποία ας πούμε, όση ώρα είναι η μάμα και ο παπάς μέσα μαζί τους, κάνουν ταξίες, δεν κάθονται φρόνημα. Μόλις φύγει η μάμα και ο παπάς, που γι' αυτό είναι αφήνεται να μοράσει και λίγο μόνα τους και μην τα τρέχετε έξω πίσω. Λοιπόν, αμέσως αλλάζει το σκηνικό. Αμέσως σοβαρεύουν τα παιδάκια, καταλαβαίνουν ότι είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα, κάθονται στο καρεκλάκι, κάθονται εκεί. Τους λες γεωλογάκια, λένε και εκείνα τα δικά του λογάκια. Τι νομίζετε θα πούνε, έφτασα τ' αρφής μου. Είναι θαύμα η εξομολόγηση. Τελευταία μου λέει ένα μωρό, τσάρνιασα την αρφή μου. Είχα χρόνια να ακούσω αυτή την. Τσάρνιασα την. Ήρθε κάποτε ένα μωρό παλαιότερα. Και μου λέει, κλωτσώ τον αδερφό μου. Λέω, δεν μην κλωτσάς τον αδερφό σου. Λέω, γιατί, κλωτσάμε και εκείνος. Λέω, καλά είναι οι άνθρωποι κλωτσάνε στον άλλο. Μου λέει, όχι. Λέω, ποιο ζώο κλωτσά τον άλλο. Μου λέει, ο γάρος. Μόλις μου το είπε αυτό, κοκκίνησε, γιατί κατάλαβε τη λογική συνέπεια. Ύστερα που κανένα μήνα ξαναήρθε το μωρό του το, λέει, μην τον ξανακλώτσισα, αλλά έφτισα του. Εν είσαι ζώο που φτύνει, οπότε δεν μπορούσα να τις παρομοιάσω. Λέω, καλά, μην πειράζει, μην του φτύνεις ξανά, κρίμα. Η αθωότητα των παιδιών είναι φοβερή, ωραιότατη. Τέλος πάντων, μην αρχίσουμε ιστορίες των μωρών, θα τελειώνουμε. Αλλά πραγματικά θαυμάζει κανείς τη σοβαρότητα των παιδιών. Και αυτό που μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τα παιδάκια λέγε, να μιλάτε για τα άγια θέματα του Θεού με σοβαρόν τρόπο. Με σοβαρόν τρόπο. Μην τους μιλάτε παιδαριώδη. Παιδικά ναι, αλλά όχι παιδαριώδη. Δηλαδή να τους μιλάς με παιδικόν τρόπο, να καταλαβαίνουν, ναι. Αλλά όχι με παιδαριώδη τρόπο, με ανόητον τρόπο δηλαδή. Και μπορεί το παιδάκι να μην το καταλαβαίνει διανοητικά αυτό που του λέεις. Το καταλαβαίνει όμως πνευματικά, έχει αίσθηση το παιδί και έχει αίσθηση το μυστηρίο. Και θυμάμαι μια φορά που κάναμε μια λιτανία του επιταφείου, είχε ένα παιδάκι δίπλα μου, ήρθε και στην κότα δίπλα μου, οπότε εγώ το είχα κοντά με έτσι, δεν ήξερα ποιο παιδάκι. Ήταν κάποια οικογένεια, φαίνεται. Ήταν ένα παιδάκι 4 χρονών, 5, έτσι από τρίκλιζε να περπατήσει. Εγώ εντάξει, για να δώσω το παιδάκι έτσι, καμιά φορά το παραμέριζαν κιόλα, γιατί ήταν με στα πόδια του. Για να μην το παραμερίσουν, δώσα στο σταυρό και τον κρατούσε. Και κάναμε μια περιφέρεια, περιοδία, έτσι, λιτανία, καμιά ώρα. Το παιδάκι κρατούσε το σταυρό έτσι με έναν τρόπο ωραίο και πήγαινε με μια σοβαρότητα, πιο σοβαρό και από μένα ακόμα. τον έβλεπα και τον θαύμαζα. Με πόση ιεροπρέπεια και σοβαρότητα. Και έλαμπε το προσωπάκι του που κρατούσε το σταυρό και προχωρούσε το σταυρό που κρατούσα εγώ. Και λέω, πραγματικά νομίζω ότι ο μόνο παιδί που περιφέρεται σωστά στον επιτάφιο ήταν το μωρό. Εμείς οι άλλοι πιάναμε την κουβέντα, ρωτούσαμε και εμένα διάφορα πράγματα. Και οι άλλοι, ο κόσμος, νομίζω ότι πάμε περίπατο με τον Χριστό. Και κάτι γιαγιάδες, οι οποίες είναι της σκάλας του Μιλάνου που ψάχνουν τα γκόμια και... Έλεγε και ένας παππούς, ευτυχώς που είναι νεκρός ο Χριστός και δεν ακούει. Γιατί αν ζωντανό, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Η ιεροπρέπεια των παιδιών και όλα αυτά παιδιά συμβαίνουν γιατί πραγματικά τα παιδάκια και είναι εικόνες Θεού και έχουν καθαρή καρδιά και έχουν ευλογία από τον Θεό και όλα αυτά είναι κληρονομιά των γονιών τους, κληρονομιά των γονιών. Γι' αυτό είναι σημαντικό τα παιδιά μας να τους δίνουμε αυτές τα άγια δεδομένα, όπως τα δεδομένα στα ηλεκτρονικά πράγματα που υπάρχουν γύρω μας. Πότε βάλεις μέσα στο διαδίκτυα και στα ηλεκτρονικές συσκευές θα σου βγάλει το ίδιο αποτέλεσμα. Βάλεις καλά δεδομένα θα βγουν καλά αποτελέσματα. Κακά δεδομένα, κακά αποτελέσματα. Βέβαια ευτυχώς ο άνθρωπος είναι απρόβλεπτος και μπορεί να έχουν κακά δεδομένα στις ψυχές των παιδιών και ο καλός είναι να τα μεταποιήσει όλα αυτά σε καλό. Αλλά παρά τα αυτά όμως για μας η ευθύνη μας είναι τεράστια εάν στα παιδιά μας δεν φροντίσουμε να δώσουμε αυτή την εμπειρία του Χριστού. Μπορεί κάποιος να πει τώρα ότι εντάξει εγώ όταν ήμουν νέος γονιός δεν τα ήξερα αυτά τα πράγματα, δεν φρόντισα, δεν ήξερα. Δεν μπόρεσα να δώσω στα παιδιά μου κάτι. Τι θα κάνω τώρα. Σίγουρα ποτέ για τον Θεό δεν είναι αργά. Ο Θεός ακόμα και στα πιο καταστροφικά αποτελέσματά μας μπορεί να δώσει λύση. Και με τη μετάνοια και την προσευχή μας πολλά μπορούν να διορθωθούν. Και όσες δυσκολίες και αν δώσουμε στα παιδιά μας, ή αν προσευχόμαστε γι' αυτό ο Θεός τα μεταποιεί και τα αλλάζει τα δεδομένα και τα κάνει άγια δεδομένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει ο Θεός παιδιά ότι ξέρετε έτσι που τα κάνουμε τα πράγματα δεν μπορώ να τα διορθώσω. Ότι είμαι σε δύσκολη θέση. Ο Θεός δεν δυσκολεύεται ποτέ. Μόνο όταν εκεί ο άνθρωπος ανθίσταται ο Θεός υποχωρεί. Διότι δεν θέλει, όχι δεν μπορεί. Δεν θέλει να παραβιάσει την ελευθερία του ανθρώπου. Παρά τα αυτά όμως μένει και δική μας ευθύνη για το τι εδώσαμε στα παιδιά μας και το πόσο αισθανθήκαμε τα παιδιά μας είναι παιδιά του Θεού και ο Θεός έχει την πρόνοια του για αυτά και τον φύλακα άγγελο να τα σκεπάζει και να τα προσέχει και εγνώριζε ο Θεός τα πάντα και για μας και για τα παιδιά μας και για τον κόσμο όλων πριν να γίνει ο κόσμος. Τα πάντα εγνώριζε ο Θεός. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε εμπιστοσύνη στην παρουσία και την πρόνοια της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και να αξιοποιούμε όλα αυτά τα πνευματικά εφόδια που μας έδωσε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντως σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
1: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Τόπι, τόπι, Μίμη. Τόπι, τόπι, Έλλη.
6: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
7: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
8: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
9: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρηλυκές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
10: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
11: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
12: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
13: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
12: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
14: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
11: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιώς.
4: Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
15: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
16: Ώρα Ελλάδος 12.
17: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026 σήμερα. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Μαρίνης Καραβά της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Επευκαιρία της μνήμης του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Μητροπόλεως Πειραιός που βρίσκεται στο λόφο της Καστέλας. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το πρωί θα ψαλεί Όρθρος. Και στη συνέχεια θα τελεστεί θεία λειτουργία, ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση του προφήτου Ηλίου, ενώ στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 18, 20, 22, 25, 27 του μήνα τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται ο όρθρος στις 7.30 το πρωί. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββατου Ηγεσμένου στα Αγγλικά Νερά. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης η εορτή του προφήτου Ηλίου, του θεσβήτου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 19 και 20 Ιουλίου, χωροστατούντος αρχιερέως. Στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Σύναξη νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζικυριακίου, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Η μνήμη της Αγίας Μαγδαληνής θα τιμηθεί πανηγυρικά στο φερόνιμο παρεκκλήσιο του Συλλόγου Επάλξης που βρίσκεται στο Εγάλεο Αναγεννήσεως 19 πλησίων Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος. Την Τρίτη 21 Ιουλίου το απόγευμα θα ψαλεί ο Σπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Οι Ιερές Αγρυπνές θα τελεστούν την Τρίτη το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πειραιός την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή των Αγίων Μαρίας της Μαγδαληνής και Μαρκέλας. Θα τεθεί σε προσκύνηση ερολήψεων της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Η μνήμη της Αγίας Μαρκέλης της Σιωπολίτιδος θα τιμηθεί πανηγυρικά στον ομώνυμο Ιερό Ναό που βρίσκεται στο Βοτανικό. Την 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στον Ναό φυλάσσεται Ιερό Λείψανο της Αγίας. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλη της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
3: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 υποφόρους στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κύξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 36 βαθμούς.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
4: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
0: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

Φίλοι μας, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη εκπομπή όπου μέσα από το βιβλίο επιχειρούμε να προσεγγίσουμε πρόσωπα, αξίες και αλήθειες που εξακολουθούν να φωτίζουν τη ζωή μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για ακόμη μια φορά την κυρία Κατερίνα Μουρίκη, πολύ αγαπημένη συγγραφέα και ιδιαίτερα αγαπητή δημιουργό παιδικών βιβλίων, με αφορμή το νέο της βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Πρόκειται, φίλοι μας, για μια ιδιαίτερη προσεγμένη έκδοση με υπέροχη εικονογράφηση της Μποκτάνα Σαφτσένκο, η οποία παρουσιάζει τα σημαντικότερα θαύματα του Κυρίου με γλώσσα απλή, ζωντανή και προσιτή στα παιδιά, χωρίς να χάνει τη θεολογική τους ουσία. Είναι ένα βιβλίο που δεν απευθύνεται μόνο στους μικρούς αναγνώστες, αλλά και στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να προσεγγίσει το Ευαγγέλιο μέσα από το βλέμμα της παιδικής αθωότητας. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον ηχολήπτη της εκπομπής μας, τον Παναγιώτη Γιαννή, για την πολύτιμη συμβολή του, καθώς και την Φίβη Κωνσταντέλου, που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-41-18-602 και 640, τα τηλέφωνα για να επικοινωνείτε μαζί μας. Και να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο στην αρχή της εκπομπής μας επίσης, «Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών». Ένα ολοκένουργιο σπουδαίο βιβλίο που πραγματεύεται φλέγοντα ερωτήματα. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Χριστού, ποιες ιδέες κυριαρχούσαν στον κόσμο πριν τον Χριστό, τι πίστευε και τι ανέμενε κάθε έθνος και πολιτισμός για το Θεό πριν την έλευση του Υιού Του. Το Ιερόν Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη καταθέτει στα χέρια μας ένα ευανάγνωστο έργο γεμάτο με προσεκτικά επιλεγμένα στοιχεία και πηγές, αλλά και με έγχρωμο φωτογραφικό υλικό. «Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.

0: Σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, είναι κοντά μας και πάλι η κυρία Κατερίνα Μουρίκη για να μας πει δύο λόγια για το βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού» και να κουβεντιάσουμε μαζί της θέματα που προκύπτουν από το πόνημά της αυτό. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κυρία Μουρίκη.
1: Καλώς σας βρίσκω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα της εκπομπής μας και πάλι, κυρία Μουρίκη. Διάβασα λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον το βιβλίο σας και με κέρδισε η απλή και μεστή αφήγηση κάθε θαύματος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε την προσωπική σας άποψη σχετικά με το θέμα αυτό της προσέγγισης, αυτής της προσέγγισης, συγγνώμη.
1: Ναι. Το βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού» είναι μια τρυφερή και φωτεινή γνωριμία με τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής του Χριστού μας, γραμμένη, όπως είπατε, με απλότητα και αγάπη, ώστε να αγγίξει μικρούς και μεγάλους. Από τις πρώτες και όλες σελίδες, ο αναγνώστης συναντά έναν Χριστό που μιλάει με τρόπο απλό, ώστε να τον καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι, και που με τα θαύματά του γεμίζει τις καρδιές με αισιοδοξία, ελπίδα και πίστη. Κάθε θαύμα παρουσιάζεται σαν μια ζωντανή ιστορία γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και νοήματα. Από τη θαυμαστή αλληλεία, όπου τα άδεια δίχτυα γεμίζουν τόσο πολύ που κόντευαν να σπάσουν, μέχρι το γάμο της Κανά, όπου το νερό μεταμορφώνεται στο καλύτερο κρασί, και από τη θεραπεία των παραλυτικών μέχρι τον χορτασμό των 5.000, το βιβλίο μας δείχνει πως ο Χριστός βρίσκεται πάντα κοντά σε όσους τον εμπιστεύονται και τον επικαλούνται. Το κείμενο σε όλη του την έκταση τονίζει τη δύναμη της πίστης, όπως φαίνεται και στη φράση «Η πίστη στο Θεό μας δίνει τη δύναμη να γεμίσουμε την καρδιά και την ψυχή μας με την αγάπη του Θεού». Στο τέλος τώρα κάθε ενότητας υπάρχουν δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο, να συμμετέχουν ενεργά και να συνδέσουν τη γνώση με το παιχνίδι. Έτσι το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο σπίτι όσο και σε σχολικές ή κατηχητικές ομάδες.
0: Πολύ ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τώρα, κυρία Μουρίκη, ποια κατά τη γνώμη σας είναι η σημασία των θαυμάτων στη ζωή μας σήμερα?
1: Η σημασία των θαυμάτων σήμερα δεν βρίσκεται μόνο στο γεγονός ότι συνέβησαν κάποτε, αλλά στο ότι εξακολουθούν να φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τον εαυτό μας και τον Θεό. Τα θαύματα λειτουργούν σαν ζωντανές υπενθυμίσεις ότι η ανθρώπινη ζωή δεν περιορίζεται μόνο σε όσα βλέπουμε ή μπορούμε να εξηγήσουμε και να κατανοήσουμε. Ανοίγουν ένα χώρο ελπίδας, όπου το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό και το σκοτάδι μπορεί να μεταμορφωθεί σε φως. Τα θαύματα, κυρία Χατζη, δεν είναι απλώς υπερφυσικά γεγονότα. Είναι σημεία που μας δείχνουν ότι ο Θεός δεν είναι μακριά, αλλά παρόν μέσα στην ανθρώπινη εξέλιξη. Σήμερα, σε μια εποχή άγχους, αβεβαιότητας και ταχύτητας, τα θαύματα μας υπενθυμίζουν ότι υπάρχει μια βαθύτερη πραγματικότητα που δεν εξαντλείται στον ορθολογισμό ή στη μύλη. Μας καλούν να ξαναβρούμε την εσωτερική μας ηρεμία και να εμπιστευτούμε τον Κύριο. Είναι η βαθιά επίγνωση ότι δεν είμαστε μόνοι. Έτσι λειτουργούν ως πηγή παρηγοριάς και δύναμης. Αρχή βέβαια και αναγκαία συνθήκη για να γίνει το θαύμα είναι η πίστη, όπως έλεγε και ο Κύριος. Η πίστη σου σε έσωσε. Και σήμερα νομίζω ότι κυριαρχούν πολλά κακά στη ζωή μας που απορρέουν και από το γεγονός, όχι μόνο από αυτό το γεγονός, της έλλειψης πίστης. Ακόμα και η εφηβική βία που παρακολουθούν τέτοια φαινόμενα από τις εφημερίδες και το διαδίκτυο μπορεί να συνδεθεί με την απουσία της πίστης. με την απουσία αξιών και σταθερών πλαισίων που παραδοσιακά πρόσφερε και προσφέρει η θρησκευτική ζωή. Η πίστη λοιπόν λειτουργεί σαν ένα πλαίσιο νοήματος. Δίνει στον έφηβο ένα σταθερό άξονα για να κατανοεί τον εαυτό του, τα οριά του και τις συνέπειες των πραξεών του. Όταν αυτό το πλαίσιο λείπει, ο έφηβος νιώθει ένα υπαρξιακό κενό, μια σύγχυση, μια δυναμία, αδυναμία για να οργανώσει και να ανταπεξέλθει από μόνος του στις εσωτερικές του εντάσεις, πρωτίστως και δευτεροβόντως στις εξωτερικές εντάσεις. Η θρησκευτική κοινότητα προσφέρει το ανήκειν. Ανήκουμε κάπου. Αν αυτό σβήσει, ο έφηβος και κάθε άνθρωπος θεωρείται έρμεο. Έρμεο της κάθε κακής στιγμής. Πολλοί έφηβοι βιώνουν μοναξιά, απόρριψη ή αποξένωση και στρέφονται στη βία σαν ένα τρόπο για να διεκδικήσουν μια θέση μέσα στο περιβάλλον τους ή να αντλήσουν δύναμη. Η απουσία λοιπόν ενός υποστηρικτικού πλαισίου μπορεί να ενισχύσει αυτή την ανάγκη και να στρέψει το παιδί σε λάθος δρόμους. Οι θρησκευτικές αξίες και η πίστη λειτουργούν σαν φρένο. Η έννοια της αγάπης, της συγχώρεσης, του σεβασμού και της ευθύνης συχνά καλλιεργείται μέσα από αυτή την πίστη. Όταν ο έφηβος δεν έχει πρόσβαση σε τέτοιες αξιακές δομές, μπορεί να δυσκολεύεται να ρυθμίσει το θυμό, την παρόρμηση ή την εξαιτικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτα λίγα για τα όσα
0: πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικά όσα ακούσαμε και μας προσδιορίζουν αυτό. Είναι μια πηξίδα αυτό που λέτε, έτσι.
1: Είναι γεγονός.
0: Τώρα, πώς λειτουργούν, κυρία Μουρίκη, αυτές οι ιστορίες στη συνείδηση των παιδιών?
1: Είπατε τη λέξη πηξίδα πριν. Στη συνείδηση των παιδιών τα θαύματα λειτουργούν ως πηξίδα, όπως αναφέρετε, ως γνώμονα για το τι σημαίνει εμπιστοσύνη, αγάπη, συμπόνια και πάνω απ' όλα πίστη. Δεν είναι ιστορίες μαγικές, αλλά ιστορίες που δείχνουν τι μπορεί να συμβεί όταν η καρδιά μας ανοίγει για να γεμίσει με φως. Να νιώσουν ότι η πίστη φωτίζει την ψυχή μας και διαλύει το σκοτάδι της απελπισίας, της απόγνωσης και της παρέτησης. Κάθε ιστορία μας διδάσκει ότι η πίστη δεν είναι μια παθητική αναμονή, αλλά μια ενεργή στάση ζωής. Όχι μόνο αυτού που αιτείται το θαύμα, αλλά και του περιβάλλοντος του. Δείτε, έχουν γίνει θαύματα σε νεκρούς. Η κόρη του Γιάιρου.
0: Ναι.
1: Εκείνος παρακαλεί, το περιβάλλον δηλαδή παρακαλεί. Εκείνη έχει πεθάνει. Άρα λοιπόν η πίστη δεν αφορά μόνο το άτομο, αλλά το άτομο ως ομάδα και τους πέριξ αυτού. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτές οι ιστορίες γίνονται μια πηξίδα, μια αφορμή για να μιλήσουμε στα παιδιά και να κινήσουμε το ενδιαφέρον τους, την πίστη τους, την αγάπη τους για αυτό που παράγει εντός μας και έξω από εμάς το θαύμα κάθε στιγμή της ζωής μας.
0: Κυρία Μουρίκη, πόσο συχνά συμβαίνουν θαύματα στην καθημερινή εμπειρία μας?
1: Κυρία Χατζή, αν και δεν βλέπουμε καθημερινά θεαματικά γεγονότα όπως αυτά που αναφέρονται στις γραφές,
0: ναι,
1: τα θαύματα συνεχίζουν να υπάρχουν γύρω μας. Μία πρόσπαινη βοήθεια, μία θεραπεία που δεν περιμέναμε, μία αλλαγή συμπεριφοράς δική μας ή κάποιου συνανθρώπου μας. Μία συμφιλίωση μετά από σύγκρουση.
0: Ακόμη και ένας καλός λόγος, ας πούμε.
1: Ένας καλός λόγος, εκεί που δεν το περιμέναμε. Μία νέα αρχή στη ζωή μας. Όλα αυτά είναι μικρές λάμψεις χάριτος που μας θυμίζουν ότι ο Θεός εξακολουθεί να ενεργεί. Το πρόβλημα είμαστε εμείς που ξεχνάμε. Ξεχνάμε να ζητήσουμε και κυρίως ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε.
0: Έτσι. Πολλές φορές ακούμε ότι το πραγματικό θαύμα δεν είναι έτσι κάτι εφάνταστο που, εντάξει, αυτά συμβαίνουν, αλλά και ένας ιερέας μας είχε πει κάποια στιγμή, αλλά η υπομονή που μπορεί να κάνουμε σε μια δύσκολη κατάσταση, όχι η θεραπεία, αλλά η υπομονή, αυτό λέει, το θεωρώ μεγαλύτερο θαύμα, έλεγε εκείνος ο καλός ιερέας, από ότι τη θεραπεία. Ναι, και νομίζω ότι συμπεριλαμβάνεται λοιπόν και η υπομονή στα θαύματα του Θεού στην ζωή μας. Τώρα πώς επιλέξατε ποια θαύματα θα συμπεριλάβετε στο βιβλίο αυτό?
1: Ναι, διάλεξα θαύματα που είναι εύκολα κατανοητά από τα παιδιά, που δημιουργούν μία όσο το δυνατόν ευχάριστη ατμόσφαιρα, αλλά και θαύματα ικανά να εμπνεύσουν τους μικρούς αναγνώστες με τις ακατάλληλες αξίες της πίστης μας. Έτσι επέλεξα τη θαυμαστή αλληλεία, το γάμο της Κανά, τη θεραπεία των παραλυτικών, τον χορτασμό των 5.000, την Ανάσταση του Λαζάρου και άλλα. Και όλα ακολουθούν μία διαχρονική εξέλιξη της ζωής του Κυρίου. Κάθε ιστορία, όπως σας είπα και στην αρχή, συνοδεύεται από αντίστοιχες δραστηριότητες, ώστε το παιδί να κατανοήσει και να συμμετέχει ενεργά στο κείμενο, αλλά και στην ουσία της ιστορίας.
0: Πολύ ωραία. Εσείς ποιο θαύμα τώρα θεωρείτε πιο συγκινητικό?
1: Κάθε θαύμα είναι συγκινητικό. Κάθε θαύμα έχει τη δική του δύναμη. Αλλά τώρα που με ρωτάτε, η Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου αγγίζει ιδιαίτερα, γιατί δείχνει πως ο Χριστός ακούει την προσευχή ακόμη και όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Στο βιβλίο διαβάζουμε: «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε». Και αυτές οι πολύ απλές λέξεις νομίζω ότι τα λένε όλα. «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε, ακόμα και όταν όλα μοιάζουν χαμένα». Αυτό, κυρία Χατζή, τολμώ να πω, το έχω βιώσει. 5 χρόνια ήξερα ότι όλα είναι χαμένα με τον άνθρωπό μου. Οι γιατροί με είχαν διαβεβαιώσει ότι όντως είναι όλα χαμένα και αυτό που μπορώ να κάνω είναι να οπλιστώ με δύναμη και να περιμένω το αναπόφευκτο. Ο σύζυγός μου όμως είναι ακόμα πλάι μου και είναι πολύ καλύτερα από όσο είχαν προβλέψει οι γιατροί. Δεν έχει θεραπευτεί εντελώς, αλλά μπορεί να στέκει πλάι μου, να επικοινωνεί, να χαίρεται να βλέπει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, και νιώθω ότι η άσκηση που μου έχει βάλει ο Κύριος είναι δύσκολη, αλλά έχει ξυπνήσει μέσα μου μεγάλες δυνάμεις αντοχής και πίστης και υπομονής και ευγνωμοσύνης που δεν φανταζόμουν ότι τις έχω, και γι' αυτό τον ευγνωμονώ τον Κύριο. Κάθε δυσκολία στη ζωή μας είναι μια άσκηση που πρέπει να αντιλήσουμε. Και στην πορεία της λύσης ανακαλύπτουμε πάρα πολλές παραμέτρους και ερμηνεύουμε.

0: Και λοιπόν που όλα μοιάζουν χαμένα, εκεί έρχεται η πίστη και γίνεται το θαύμα.
1: Και να σας ευχαριστήσω που μοιραστήκατε αυτή την προσωπική σας ιστορία, η οποία σίγουρα θα μιλά όχι και σε μένα προσωπικά, αλλά μιλά και σε πολύ κόσμο και δίνει κουράγιο για τις δύσκολες ώρες που περνάει κάποιος άνθρωπος και που θα λέγαμε ότι μπορεί να λυγίζει κάτω από το βάρος, έτσι, του πόνου και του μόφθου και του κόπου και του υδρότα και της απελπισίας, αλλά όταν κάποιος άλλος το έχει ζήσει και το έχει περάσει όπως μας το περιγράψετε και εσείς, παίρνουμε κουράγιο, θάρρος και λέμε κι άλλος ένας άνθρωπος που είναι, δηλαδή είναι φοβερό το να μοιραζόμαστε εμείς οι άνθρωποι.
0: Δεν είμαστε μόνοι.
1: Δεν είμαστε
0: και προσωπικά
1: μόνοι.
0: Πιστεύω ότι όλοι περνάμε το δικό μας δύσκολο γεφύρι.
1: Κάποια γεφύρια είναι πιο δύσβατα.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Αλλά γίνονται δυσκολότερα όταν δεν υπάρχουν τα υποδήματα για να τα περπατήσουμε. Την περπατή. Και το υπόδημα είναι η πίστη. Αν δεν φοράμε αυτά τα παπούτσια, δεν μπορούμε να περάσουμε ούτε το πιο απλό γεφύρι.
1: Έτσι είναι.
0: Πρέπει να πούμε σε αυτό το, να πω τη λέξη του καιρού μας, το mood.
1: Έτσι, για να μιλήσουμε επί το ελληνικότερο.
0: Ναι, λίγο
1: έτσι,
0: ναι.
1: Είναι πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Τώρα, ποιο νομίζετε, γιατί μιλάμε για θαύματα, όλο αυτό είναι ένα θαύμα, ας πούμε, και το ότι μιλάμε σήμερα. Ποιο νομίζετε ότι μιλά περισσότερο στη σημερινή εποχή?
0: Ναι. Ποιο? Ίσως το θαύμα της Βηθεσδά. Ο άνθρωπος αυτός περίμενε 38 χρόνια χωρίς βοήθεια.
1: Ναι.
0: 38 χρόνια. Όχι 3, όχι 8. 38 χωρίς βοήθεια. Η φράση του «Κύριε, δεν έχω κάποιον άνθρωπο», αβοήθητος, μόνος, αγγίζει βαθιά, γιατί πολλοί άνθρωποι σήμερα νιώθουν μόνοι μέσα σε αυτή την κοσμοσυρωή, μέσα σε αυτή την πολυπολιτισμικότητα, μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό πληροφοριών και συναπαντημάτων πνευματικών και υλικών.
1: Ναι.
0: Είμαστε μόνοι, αλλά να ξέρουμε πάντα ότι ο Χριστός δεν μας ξεχνά. Μπορεί να είμαστε μόνοι από άλλους, αλλά τον Χριστό τον έχουμε πλάι μας και μέσα μας. Ο άνθρωπος αυτός περίμενε 38 χρόνια και τελικά το βρήκε αυτό που γύρευε. Βρήκε τη λύτρωση. Όχι μόνο το θαύμα αυτό καθεαυτό. Βρήκε τη λύτρωση. Γιατί μέσα από το θαύμα ζητάμε τη λύτρωση. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι μιλά περισσότερο στην εποχή μας. Είναι η εποχή της μοναξιάς. Ότι βιώνουμε όλοι.
1: Ναι, πράγματι. Άνθρωπο ούκα έχω, όμως ναι, σήμερα το λέμε αυτό.
0: Λέμε
1: αυτό που, όπως το λέτε. Αλλά υπάρχουν τα θαύματα του Χριστού να μας δώσουν θάρρος, να τα κουβεντιάσουμε με τον εαυτό μας, να τα κουβεντιάσουμε με τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, και εσείς έχετε και παιδιά και εγγόνια, οπότε
0: εγγόνια,
1: νομίζω ότι θα ήταν και οι πρώτοι αναγνώστες αυτών των όλων των βιβλίων σας, αλλά και αυτού ακόμη, έτσι.
0: Μακάρι.
1: Έτσι, και να το έχουν στα χέρια
0: το
1: τους.
0: Το εύχομαι και κάποιες φορές το καταφέρνω, γιατί ξέρετε, ενώ τα παιδιά, τα εγγόνια μου ήταν βιβλιοφάγοι, καθώς μεγαλώνουν, δεν ξέρω, τους τραβάει πάρα πολύ η οθόνη, η μικρή οθόνη και η μεγαλύτερη οθόνη.
1: Πράγματι.
0: Οπότε τα βιβλία βέβαια τα διαβάζουν, αλλά όχι έτσι όπως όταν ήταν πιο μικρά, ξέρετε. Γιατί τώρα δικτυώνονται, μιλάνε μέσω Skype, μέσω διαφόρων άλλων μέσων μαζικής επικοινωνίας, με φίλους, με συμμαθητές. Και έτσι, πολύ φοβάμαι κάποιες φορές ότι χάνουμε την μπάλα.
1: Ναι, ναι, είναι ωραία που μας το λέτε και το μοιράζεστε, γιατί είναι κοινός δρόμος πλέον αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το βλέπουμε
0: όλοι. Είναι αγωνία, έτσι, αλλά μην απελπιζόμαστε.
1: Όχι, όχι.
0: Και εδώ

0: τα θαύμα. Θα γυρίσουν πάλι τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ίσως διαμορφωθεί κάπως αλλιώς η ανάγνωση.
0: Ναι.
1: Με έναν τρόπο που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Αλλά θα θυμηθώ κάποιο άρθρο μάλλον που είχα διαβάσει για την Carte Postale. Όταν βγήκαν οι πρώτες Carte Postale που έγραφες από πίσω, λένε, ας πούμε, ευχές και έστελνες από κάποιο μέρος που είχες πάει διακοπές, πέντε λόγια σε κάποιον άνθρωπο, είχαν βγει κάποιοι και έλεγαν πόσο κακό είναι αυτό για τα γράμματα, πόσο άσχημο είναι, και κατηγορούσαν την Carte Postale σαν όπως κατηγορούμε εμείς τώρα, ας πούμε, δεν ξέρω τι να πω, ότι κατηγορούμε ένα νεωτερισμό. Και όμως τι γλυκιά που ήταν η Carte Postale.
0: Βέβαια.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, αλλάζει και η οπτική μας.
0: Αλλάζει η οπτική.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι γεγονός ότι κάθε νεωτερισμός, κάθε αλλαγή στη ζωή μας αντιμετωπίζει μια περίοδο κοινωνικής και καταναλωτικής αδράνειας, όπως μας έλεγε στην οικονομία στο Πανεπιστήμιο. Είναι η αντίδραση του κοινού να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Mm. Και αυτή η αντίδραση δίνεται με ένα σωρό επιχειρηματολογίες, ότι καταστροφικές, ότι όλα αυτά τα καινούργια πάει, γι' αυτό η κοινωνία έγινε έτσι κλπ. Ναι, όντως, ως ένα σημείο είναι πραγματικότητα αυτό. Αλλά όταν περάσει αυτή η περίοδος αδράνειας,
1: το
0: καταναλωτικό κοινό προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και αναπτύσσει και δυνάμεις αντίστασης και προόδου, και όλο προχωράμε προς τα εμπρός. Είναι κανόνας αυτό. Θα προσαρμοστεί η κοινωνία, δηλαδή τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Ευελπιστώ ότι θα προσαρμοστούν στις νέες καταστάσεις που ήδη έχουν προσαρμοστεί. Η δυσκολία είναι σε εμάς, στις μεγάλες γενιές, να προσαρμοστούμε.
1: Ναι, ακριβώς. Και απλά και να βγει η αρετή μέσα από αυτή την προσπάθεια, δηλαδή, και οι αξίες και όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάπως εκεί να προσαρμοστούν, να ζυμωθεί, αλλά θέλει χρόνο το ζύμωμα αυτό. Η αδράνεια, πολύ ωραία το είπατε, πολύ μου άρεσε και θα το κρατήσω.
0: Είναι οικονομικός όρος αυτό. Θυμάμαι και το τηλέφωνο ή τα ραδιόφωνα, τα τρανζίστορ. Όταν βγήκαν τα τρανζίστορ, που τα παιδιά βγαίναν βόλτα και είχαν, εμείς οι έφηβοι τότε, είχαμε και το τρανζιστοράκι και κρατούσαμε. Λέγανε οι γονείς μας, πάνε οι εποχές που βγαίναμε έξω και τραγουδούσαμε όλοι μαζί και λέγαμε αστεία, τώρα έχετε αυτό το σατανά από τα χέρια σας.
1: Τι ωραία που το λέτε. Τι ωραία που... Έτσι πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά, να τα καταγράφουμε. Γιατί είναι μια. Και τώρα, ας πούμε, ακούμε από το ραδιόφωνο Πειραϊκή Εκκλησία και ωραία άλλα προγράμματα και ωραίους άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ναι, έτσι.
0: Πιστεύω ότι δεν φταίει το μέσον. Η χρήση του μέσον. Του μέσου είναι αυτή που θα το αναδείξει ως κακό ή καλό.
1: Μάλιστα. Μην ξεχνάμε, φίλοι ακροατές, ότι η κυρία Μουρίκη, εκτός από συγγραφέας, είναι και χημικός, έχει διδάξει, είναι ένας άνθρωπος της επιστήμης. Οπότε μπορεί να μας λέει, να μας μιλάει με όλα αυτά μέσα από την ακαδημαϊκή της γνώση. Να σας ευχαριστήσω. Ο χρόνος μας δυστυχώς πέρασε, θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα.
0: Πόσο γρήγορα.
1: Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτή την συζήτηση, κυρία Μουρίκη.
0: Και
1: εύχομαι το θαύμα να εξακολουθήσει στη ζωή σας με την υπομονή σε εσάς και από τους ακροατές μας. Τώρα έχουμε τηλεφωνήματα οι οποίοι στέλνουν ευχές σε εσάς και το σύζυγο. Να είστε πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ όλους. Γεννηθείτε το θέλημά του. Εγώ αυτό λέω. Εκείνος γνωρίζει καλύτερα από εμάς.
1: Αμήν, αμήν. Φίλοι μας, ήταν η κυρία Κατερίνα Μουρίκη, συγγραφέας, χημικός, αγαπημένη συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Να πούμε ότι μιλήσαμε για το πολύ καλό βιβλίο από τις εκδόσεις ΕΑΡ που το υπογράφει εκείνη. Τα θαύματα του Χριστού δεν είναι απλώς αφηγήσεις ενός μακρινού παρελθόντος. Είναι σημεία που φανερώνουν την άπειρη αγάπη, τη συμπόνια και το έλεος του Θεού προς τον άνθρωπο. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μήνυμα του βιβλίου αυτού. Ότι πίσω από κάθε θαύμα βρίσκεται πάντοτε ένα πρόσωπο που αγαπιέται, μια πληγή που θεραπεύεται, μια ελπίδα που αναγεννιέται. Και σε μια εποχή που τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε πλήθος εικόνων και πληροφοριών, βιβλία σαν αυτό μπορούν να γίνουν μια ήρεμη και φωτεινή συντροφιά, βοηθώντας τα να γνωρίσουν όχι μόνο τα γεγονότα του Ευαγγελίου, αλλά κυρίως το πρόσωπο του Χριστού. Φίλοι μας, συνομιλούμε τώρα με την αγαπημένη συγγραφέα Άννα Ιακώβου, η οποία θα μας μιλήσει για την εκδήλωση που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας του Προφήτου Ηλίου της Αγίας Παρασκευής. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν θέατρο σκιών, μια παράσταση που έχει γράψει η Άννα Ιακώβου με τίτλο «Μια μικρή ζημιά, ένας μεγάλος Άγιος». Άγιος Γεράσιμος, ο Μεγαλοχωρίτης, μεγάλο χωριό Ευρυτανίας. Επίσης θα υπάρχουν χορευτικά συγκροτήματα με χορούς από το Καρπενήσι και όλη την Ελλάδα. Κυρία Ιακώβου, με μεγάλη χαρά σας φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζή.
1: Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τις όμορφες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για τις 20 Ιουλίου στην ενορία του προφήτη Ηλία στην Αγία Παρασκευή, με αφορμή φυσικά τη μεγάλη γιορτή του Αγίου. Μάλιστα, εσείς αυτές τις εκδηλώσεις είστε πάντοτε εκεί και βοηθάτε με όποιο καλύτερο τρόπο μπορείτε.
0: Ναι, έτσι είναι. Και σας ευχαριστώ θερμά που για μια ακόμη χρονιά μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτές τις εορταστικές εκδηλώσεις της ενορίας μας. Βρίσκομαι εδώ σήμερα έχοντας την ευλογία και την ευχή του προϊσταμένου του Ιερού Ναού, του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Αθανασίου Ζιμπούνη, ο οποίος είναι και ο εμπνευστής και ο κύριος διοργανωτής όλης αυτής της προσπάθειας. Μετά τις ιερές ακολουθίες, τις παρακλήσεις και τη λιτάνευση της ιεράς εικόνας του προφήτη Ηλία, οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά. Πρόκειται για μια γιορτή που στηρίζεται στην παράδοση, το αυθεντικό πανηγυριώτικο γλέντι και φυσικά το φαγητό, όπως ακριβώς αρμόζει και σε κάθε παραδοσιακό πανηγύρι του τόπου μας. Θέλουμε λοιπόν όσοι μας ακούνε σήμερα να αισθανθούν πως τους απευθύνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση, να έρθουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική και όμορφη παρέα.
1: Κυρία Ιακώβου, είναι αλήθεια πάντως πως η ενορία σας πρωτοτυπεί, καθώς κάθε χρόνο παρουσιάζει μέσα από το θέατρο σκιών το συναξάρι ενός Αγίου. Θα έλεγα πως πρόκειται για μια πραγματικά πρωτότυπη ιδέα, η αξιοποίηση δηλαδή του παραδοσιακού καραγκιόζη ενός θεάματος βαθιά ριζωμένου στην ελληνική παράδοση και ιδιαίτερα αγαπητού τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες, ως μέσου για την παρουσίαση του βίου ενός Αγίου.
0: Πραγματικά έτσι ακριβώς είναι. Το θέατρο σκιών επιστρατεύεται σε αυτή την προσπάθεια όχι μόνο για να ψυχαγωγήσει μικρούς και μεγάλους, αλλά και για να προσφέρει ουσιαστική πνευματική ωφέλεια. Μέσα από την απλότητα, την αμεσότητα και τη διαχρονική γοητεία αυτής της λαϊκής τέχνης, καταφέρνουμε να αγγίξουμε τις καρδιές των ανθρώπων και να μεταδώσουμε τα μηνύματα της πίστης μας με έναν τρόπο οικείο, ζωντανό και πολύ προσιτό σε όλους. Πιστεύουμε ότι όταν η παράδοση συναντά την πίστη με σεβασμό και δημιουργικότητα, το αποτέλεσμα μπορεί να αγγίξει ανθρώπους κάθε ηλικίας.
1: Πράγματι, έτσι είναι. Τώρα πείτε μας λίγα λόγια για το θέατρο σκιών και τι θα μπορούσε να προσφέρει στην κατήχηση μικρών και μεγάλων.
0: Όλοι ξέρουμε πως το θέατρο σκιών αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά και διαχρονικά κομμάτια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στην Ελλάδα ήρθε βέβαια από την Ανατολή. Μπολιάστηκε όμως βαθιά με την ελληνική κουλτούρα, το χιούμορ και τα βιώματα του λαού μας. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε να ταυτιστεί με τη λαϊκή μας παράδοση. Οι ήρωές του νομίζω πως δεν είναι απλώς θεατρικές φιγούρες. Είναι φορείς αξιών, ηθών και μιας βαθιάς λαϊκής σοφίας που πέρασε από γενιά σε γενιά. Όταν λοιπόν αυτή η παραδοσιακή τέχνη τίθεται στην υπηρεσία της κατήχησης, μετατρέπεται νομίζω σε ένα εξαιρετικό παιδαγωγικό και πνευματικό εργαλείο. Με την απλότητα της κίνησης και τη ζωντάνια του λόγου, το θέατρο σκιών έχει τη μοναδική ικανότητα να εκλαϊκεύει χωρίς να απλοποιεί υπερβολικά ή να αλλοιώνει το νόημα. Έτσι νομίζω ακόμη και έννοιες που ίσως φαίνονται δύσκολες, ιδιαίτερα στα παιδιά, γίνονται εύκολες και κατανοητές.
1: Πράγματι, και εκτός από την παιδαγωγική του αξία, θα λέγαμε πως το ίδιο το θέατρο σκιών κρύβει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Δηλαδή το φως και η σκιά έχουν κάποια βαθύτερη σχέση με το μήνυμα της Ορθοδοξίας. Πώς το βλέπετε εσείς?
0: Νομίζω πως έχετε δίκιο. Και θα έλεγα μάλιστα ότι αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα στοιχεία του θέατρου σκιών. Ολόκληρη η τέχνη του βασίζεται στη συνάντηση του φωτός με τη σκιά. Και αυτό δεν μπορεί παρά να μας θυμίσει τον διαρκή πνευματικό αγώνα που περιγράφει η Εκκλησία μας. Την πορεία δηλαδή του ανθρώπου από το σκοτάδι της αμαρτίας προς το φως του Χριστού. Οι αγώνες των Αγίων, οι πειρασμοί τους και η τελική νίκη της πίστης αποδίδονται, ξέρετε, με έναν ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο πάνω στο φωτισμένο μπερτέ, υπενθυμίζοντάς μας ότι το φως του Χριστού πάντοτε νικά το σκοτάδι.
1: Έχετε δίκιο και είναι πολύ όμορφο που το βλέπετε έτσι και μας το μεταδίδετε, γιατί είναι μία έκφραση που ίσως να μην την είχαμε σκεφτεί, να τη βλέπαμε τόσο καιρό το άσπρο μαύρο του Μπερντέ, αλλά το συμβολισμό αυτό δεν τον είχαμε σκεφτεί. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά, και χαίρομαι που τον ακούω. Φέτος, κυρία Ιακώβου, ανεβάζεται τη ζωή και το μαρτύριο του Αγίου Γερασίμου του Μεγαλοχωρίτη, ενός σχετικά αγνώστου Αγίου. Πώς επιλέξατε, ας πούμε, να γράψετε για το θέατρο σκιών τη ζωή αυτού του Αγίου?
0: Με συγκίνησε πολύ το συναξάρι αυτού του νέου μάρτυρα. Ο Άγιος Γεράσιμος, που γεννήθηκε στο μεγάλο χωριό της Ευρυτανίας και μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη το 1812, είναι πράγματι ένας νεομάρτυρας που δεν το γνωρίζει ο πολλής κόσμος. Η επιλογή να γράψω αυτό το έργο για το θέατρο σκιών γεννήθηκε από τρεις βασικούς λόγους. Πρώτα-πρώτα, παρουσιάζοντας τον Άγιο Γεράσιμο, προσφέρουμε στους ενορίτες και στους επισκέπτες μας μια πνευματική ανακάλυψη. Τους γνωρίζουμε έναν Άγιο σημαντικό, που από το βράδυ εκείνο πιστεύω πως θα μπει στη ζωή τους. Έπειτα, η ζωή του Αγίου Γερασίμου έχει συγκλονιστική πλοκή και δραματικότητα. Δύο στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα με την δυναμική του θέατρου σκιών. Οι νεομάρτυρες, όπως ο Άγιος Γεράσιμος, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, που έζησαν σε δύσκολους καιρούς, παρόμοιους με τους δικούς μας καιρούς. Το να φέρουμε τη ζωή του στο σήμερα, μέσα από μια τόσο οικία τέχνη, δείχνει κυρίως στους νέους ότι η αγιότητα δεν είναι κάτι μακρινό, αλλά μια ζωντανή επιλογή. Και τέλος, σκέφτηκα ότι έχουμε χρέος μας να τιμούμε τους Αγίους και να διαδίδουμε τα συναξάρια τους. Είμαι σίγουρη ότι οι θεατές, μικροί και μεγάλοι, θα συγκινηθούν από το παράδειγμα, το θάρρος και την καθαρότητα της ψυχής του Αγίου.
1: Κυρία Ιακώβου, πίσω από κάθε νέο μάρτυρα κρύβεται και μια συγκλονιστική ανθρώπινη ιστορία. Στην περίπτωση του Αγίου Γερασίμου, μαθαίνουμε πως υπήρξε μια μεγάλη ανατροπή στη ζωή του, μια στιγμή αδυναμίας που μετατράπηκε σε θυσία. Εξάλλου, ο τίτλος που επιλέξατε για την παράσταση του Θεάτρου Σκιών είναι συγκλονιστικά περιγραφικός. Μια μικρή ζημιά, ένας μεγάλος Άγιος. Θα θέλατε να μας διηγηθείτε αυτό το ιδιαίτερο συναξάρι, έτσι, και να μας αποκαλύψετε τι κρύβεται πίσω από αυτό τον τίτλο?
0: Η ιστορία του Αγίου μας ξεκινά σε ένα παλιό συγκινητικό παραμύθι, και έτσι επιτρέψτε μου να σας το αφηγηθώ. Ήταν μια φορά και έναν καιρό στα χρόνια της τουρκοκρατίας ένα 11χρονο αγόρι από το μεγάλο χωριό της Ευρυτανίας, που το έλεγαν Γεώργιο. Το παιδί αυτό βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη να δουλεύει σκληρά σε ένα γαλακτοπολείο. Μια μέρα, καθώς γύριζε στους δρόμους κουβαλώντας στο κεφάλι του ένα μεγάλο ταψί γεμάτο πύληνα δοχεία γιαούρτι για να τα πουλήσει, σκόνταψε. Έπεσε κάτω και όλα τα δοχεία έγιναν 1000 κομμάτια. Το παιδί κάθισε στη μέση του δρόμου και έκλαιγε παρηγόρητα. Φοβόταν ότι το αυστηρό αφεντικό του θα τον έδερνε για τη ζημιά που είχε κάνει. Εκεί λοιπόν που έκλαιγε, τον είδε από το παράθυρο η γυναίκα ενός Τούρκου αξιωματούχου. Τον λυπήθηκε και τον πήρε μέσα στο αρχοντικό της. Η Χανούμηθα είχε και δύο αγοράκια στην ηλικία του Γιώργη. Μαζί με τον άντρα της του γλυκομίλησαν, τον αγκάλιασαν, του έδωσαν να φορέσει ωραία ρούχα, να φάει φαγητά που ούτε στο μυρό του δεν τα είχε δει. Με αυτή τη φροντίδα που του έδειξαν και με μια έμεση πίεση, στο τέλος τον ανάγκασαν να αλλάξει την πίστη του. Έτσι ο μικρός Γεώργιος έγινε μουσουλμάνος. Όμως τα χρόνια πέρασαν, το παιδί μεγάλωσε και η συνείδησή του ξύπνησε. Η ψυχή του είχε σκοτεινιάσει από τις τύψεις, δεν άντυχε άλλο. Κατάφερε και έφυγε κρυφά.
2: γύρισε στο χωριό του στην Βρετανία. Εκεί κάθε βράδυ, όταν όλοι κοιμόνταν, περπατούσε μισή ώρα μέσα στο σκοτάδι για να πάει σε ένα γκρεμισμένο ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Είχε φτιάξει εκεί ένα κρυφό ντουλαπάκι στον τοίχο, είχε βάλει μια εικονίτσα και ένα καντιλάκι και έκλαιγε όλη νύχτα ζητώντας συγχώρεση. Κάποτε τον βρήκε το ξημέρωμα εκεί. Δύο μικρά παιδιά που πέρασαν του φώναξαν κοροϊδευτικά «Καλόγερε, καλόγερε». Εκείνος το θεώρησε σημάδι από το Θεό. Έφυγε αμέσως με την ευχή των γονέων του για την Παναγία την Προυσιώτισσα και έπειτα για το Άγιο Όρος. Και εκεί έγινε μοναχός και πήρε το όνομα Γεράσιμος. Για τρία ολόκληρα χρόνια η καρδιά του καιγόταν από ένα πόθο. Να γυρίσει εκεί που αρνήθηκε τον Χριστό και να ομολογήσει την αλήθεια. Με ένα όμορφο τέχνασμα είπε στο γέροντά του ότι θέλει να πάει να δει τη μητέρα του και ότι πόνεσε να δει την πατρίδα του, εννοώντας βέβαια μητέρα του την Παναγία και πατρίδα του τον Παράδεισο. Έτσι, κλέβοντας την ευχή του γέροντα, ξεκίνησε για την Κωνσταντινούπολη. Ντυμένος πια μοναχός, πήγε κατευθείαν στο σπίτι του παλιού του αφεντικού. Μόλις τον είδε, του είπε: «Θυμάσαι εκείνο το άκακο παιδί, τον Γεώργιο, που τον γελάσατε και τον κάνατε μουσουλμάνο? Τώρα μεγάλωσα, κατάλαβα την αλήθεια και ήθελα να σου πω ότι χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα πεθάνω». Άδικα προσπάθησε ο Τούρκος να τον πείσει να γίνει και πάλι γιος του και να γυρίσει όπως και πρώτα στο σπίτι τους. Αμέσως τον πήγαν στο δικαστή. Εκείνος βέβαια τον δελέασε με πλούτη και καλοπέραση για τις χαρές της νιώτης που θα έχανε αν δεν μετάνιωνε για τη μεταστροφή του στην Ορθοδοξία. Ο Άγιος όμως έμεινε σταθερός στην πίστη του. Τότε το βασάνισαν σκληρά. Του έβαλαν μια βαριά πέτρα στο στήθος μέσα στη φυλακή. Αλλά ο Γεράσιμος έψαλε και έλαμπε σαν άγγελος. Στο τέλος τον οδήγησαν στον αποκεφαλισμό κοντά στην Αγία Σοφιά. Και εδώ, κυρία Χατζή, αγαπητοί ακροατές, συμβαίνει κάτι το θαυμαστό. Όταν ο Δήμιος έκοψε την κεφαλή του Αγίου, το πρόσωπό του έμεινε να χαμογελάει γλυκά και το σώμα του παρέμενε όρθιο, γονατιστό, να προσεύχεται για ένα τέταρτο της ώρας, ενώ ένα θεϊκό φως κατέβηκε από τον ουρανό. Ήταν 3 Ιουλίου του 1812. Ο Άγιος Γεράσιμος νίκησε το σκοτάδι και πέρασε στο φως και στην αιωνιότητα. Ήταν μόνο 25 χρονών. Το λείψανό του μεταφέρθηκε αργότερα στο μοναστήρι του Προυσού και ευωδιάζει μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα, κυρία Ιακώβου, μια τέτοια παραγωγή που συνδυάζει λόγο, θέατρο, σκιών και ζωντανή μουσική είναι σίγουρα αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Να μας μιλήσετε για τους συνεργάτες που πλαισιώνουν φέτος αυτή τη βραδιά.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μια τέτοια βραδιά απαιτεί ανθρώπους με μεράκι και βαθιά γνώση της παράδοσης. Είμαστε πραγματικά τυχεροί γιατί πίσω από το Λευκό Σεντόνι θα βρίσκεται ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του είδους, ο Άθος Δανέλης, ο οποίος με τη δεξιοτεχνία του θα ζωντανέψει το βίο του Αγίου Γερασίμου. Τη σκηνοθεσία και τις φιγούρες έκανε ο Νικόλας Τζιβελέκης, ο οποίος θα είναι και ο βοηθός του καραγκιοζοπαίχτη το βράδυ αυτό. Όμως το θέατρο σκιών είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία όταν συνοδεύεται από ζωντανή μουσική. Έτσι στην παράσταση αυτή θα παίξει ούτε ο Θωμάς Μελετέας και Σαντούρη η Αθηνά Κουκκή. Οι δύο μουσικοί θα δώσουν τον παλμό και το ηχόχρωμα που απαιτεί η ατμόσφαιρα της εποχής. Τέλος, επειδή μια θεατρική παράσταση έχει μεγάλες οργανωτικές απαιτήσεις, τίποτε δεν θα γινόταν χωρίς τις ψυχές της διοργάνωσης. Τη Μαρία Μαγκίνα και τη Ρουμπίνη τη Φέφε είναι δύο άνθρωποι που φροντίζουν για κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαύσει ο κόσμος το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Πολύ όμορφα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Ιακώβου, η βραδιά δεν σταματά στο τέλος της παράστασης. Το παραδοσιακό πανηγύρι απαιτεί και χορό, σωστά?
2: Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Μετά τη συγκίνηση του έργου, η βραδιά θα συνεχιστεί με πολύ κέφι. Στη σκηνή θα ανέβει το χορευτικό συγκρότημα του Στάθη Καλογερόπουλου, το οποίο θα μας παρουσιάσει χορούς από την Ευρυτανία, για να τιμήσουμε και την πατρίδα του Αγίου Γερασίμου, αλλά και από ολόκληρη την Ελλάδα. Επίσης θα συμμετέχει και το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Αλληλεγγύη για Όλους. Το πιο όμορφο όμως είναι το κλείσιμο της βραδιάς. Ο κόσμος θα πάρει τη σκυτάλη από τα συγκροτήματα και θα μπει στον κύκλο για να χορέψουν όλοι μαζί με τους χορευτές μας. Γιατί τι είναι πανηγύρι? Η συνάντηση, η χαρά και η κοινωνία των ανθρώπων.
1: Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε. Να πούμε ξανά στους ακροατές που μας ακούν και ρωτούν ότι η παράσταση, η χορή, τα χορευτικά συγκροτήματα, όλα αυτά θα τα συναντήσετε και θα σας συναντήσουν τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας του Προφήτου Ηλίου στην Αγία Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, τι ώρα ξεκινάμε το απόγευμα?
2: 8.30
1: ώρα, λοιπόν. Κυρία Ιακώβου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και φέτος σε όλη αυτή την όμορφη κοινωνία με τους ανθρώπους μέσω του θεάτρου σκιών και του χορού και της αγάπης. Βέβαια, με την αφορμή της μεγάλης γιορτής του Προφήτου Ηλία.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζή.
1: Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη της εκπομπής μας, τον Παναγιώτη το Γενή, για την άψογη τεχνική υποστήριξη και τη διακριτική του παρουσία πίσω από τα μικρόφωνα. Ευχαριστώ τη Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να ευχηθώ το βιβλίο για το οποίο μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής μας, «Τα θαύματα του Χριστού», να αποτελέσει αφορμή ώστε μικροί και μεγάλοι να ανοίξουν ξανά το Ευαγγέλιο, να ανακαλύψουν το βαθύτερο νόημα των θαυμάτων και να συνειδητοποιήσουν ότι το μεγαλύτερο θαύμα είναι πάντοτε η μεταμόρφωση της ανθρώπινης καρδιάς μέσα από την πίστη και την αγάπη. Να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο των εκδόσεων Άθος, όπως το συνηθίζουμε στην εκπομπή μας, «Το καράβι της ελπίδας», της βραβευμένης Μυρσίνης Βιγκοπούλου. Η γιαγιά Μυρσίνη με τα παραμύθια της συνεχίζει να μας ταξιδεύει και αυτή τη φορά μας πάει μέχρι τη μαρτυρική Κύπρο. Με αφορμή την επέτειο μνήμης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, διαβάζουμε την ιστορία του μικρού Γιάννη που από Ντεμπελογιάννης έγινε Λεβεντογιάννης και με το καράβι της ελπίδας σαλπάρει για να φέρει το μήνυμα της ελευθερίας και της ιστορικής μνήμης σε όλο τον κόσμο. Θα συναρπάσει κάθε μικρό αναγνώστη. Το καράβι της ελπίδας βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Εδώ σας αποχαιρετούμε. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
3: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
11: Ώρα Ελλάδος, 1.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

0: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλώς ήλθατε και σήμερα Παρασκευή στην τακτική εκπομπή του ραδιοφώνου μας για το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία λοιπόν. Για την επόμενη ώρα περίπου θα είμαστε κοντά σας. Τον ήχο φροντίζει ο Παναγιώτης Γιαννής, ο οποίος έχει και τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Στα μικρόφωνα είναι ο διευθυντής του περιοδικού, πατήρ Μιλτιάδη Ζέρβας, ο αρχισυντάκτης της Πειραϊκής Εκκλησίας Γιώργος Ανανιάδης και δύο από τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού, ο Χρήστος Καπαγερίδης και ο ομιλών. Να πω και το όνομά μου, αν δεν είναι γνωστό σε όλους. Λοιπόν, σήμερα μαζευτήκαμε εδώ η καλή μας παρέα για να μιλήσουμε για ένα τεύχος του Ιουνίου του 2015, τεύχος 271, για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο απασχολεί όλους μας ή πρέπει να απασχολεί εμάς τους χριστιανούς, ενώ συνήθως δεν του δίνουμε τόσο ιδιαίτερη σημασία, προσέχουμε άλλα πάθη, όχι όμως αυτό. Το αφιέρωμα λοιπόν του τεύχους αυτού έχει τίτλο «Φιλαρχία, το πάθος της εξουσίας». Επαναλαμβάνω, τεύχος 271. Μπορείτε να το ζητήσετε στο τηλέφωνο της γραμματείας του περιοδικού 210-46-21-440. Το ξαναλέω, 210-46-21-440. Και να ζητήσετε και όποιες πληροφορίες σχετικά θέλετε για την Πειραϊκή Εκκλησία. Κυρίως δε, σας το δίνουμε να πούμε την αλήθεια, να γραφτείτε και συνδρομητές, στηρίζοντας το περιοδικό, το οποίο μέσα και από αυτή την εκπομπή καταλαβαίνετε ότι έχει πάντα ένα περιεχόμενο εξαιρετικό πολλές φορές και ουσιαστικό για την πνευματική μας ζωή και τη θεολογική μας κατάρτιση, και δεν θα το μετανιώσετε αν γραφτείτε συνδρομητές. Κατά τα άλλα, μπορείτε να το βρείτε και στους ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και σε κάποια κεντρικά βιβλιοπωλεία, αλλά το καλύτερο και ευκολότερο για σας θα ήταν η συνδρομή. Φιλαρχία λοιπόν, το πάθος της εξουσίας. Διαβάζω κάποια από τα κείμενα στα περιεχόμενα του αφιερώματος μόνο. Φιλαρχία, η αγάπη για την εξουσία είναι η αγάπη του εαυτού μου, Κωνσταντίνου Οικονόμου, η εξουσία του καθηγητή Νίκου Ματσούκα, οι ιδέες των πατέρων για την εξουσία της Ρώμης, του Στέλιου Μπαφίτη, ή τη στέλη πρώτος είναι έστε πάντων έσχατος και πάντων διάκονος, του Σωτήρη Δεσπότη, ή σε αυτόν, του Μάρκου Αυρίλιου, εκκλησία και εξουσία του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, σύγκρισης βασιλέως προς μοναχών του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η διατίμηση της τιμής ίσον εξουσία του Κώστα Ζουράρη, ο ηγεμόν ως ιδεατός αρχέτυπος του κοινωνικού και πολιτιακού βίου Κωνσταντίνου Κορναράκη, το Χριστό ήθος της εξουσίας και καυμένου και εξουσία και διακονία στην Εκκλησία του καθηγητού Βασιλείου Γιούλτση. Υπάρχουν και άλλα κείμενα, όπως λέμε συνήθως, που πλαισιώνουν το αφιέρωμα πνευματικού ενδιαφέροντος, ειδήσεις, σχόλια, βιβλιοπαρουσίαση και αρκετά ακόμη. Τεύχος λοιπόν 271. Φιλαρχία, το πάθος της εξουσίας. Τι εκτόπισμα έχει αυτό το πάθος στην ψυχή του ανθρώπου, δηλαδή του χριστιανού? Το αντιλαμβάνεται, όπως είπα στην αρχή, ως κάτι το οποίο δείχνει πολλά άλλα πράγματα αρνητικά της ψυχής του ανθρώπου, ή θεωρείται, ας πούμε, κάπως φυσιολογικό ή επόμενο να θέλει κάποιος να εξουσιάζει, ενδύοντας, ας πούμε, αυτό το πάθος του με κάποια προσωπία ότι το κάνει για καλό, ας πούμε, ότι κατευθύνει τον κόσμο ή τους γύρω του να γίνουν καλύτεροι.
1: Εγώ θα έλεγα, Γιώργο, πως αρχικά ο πειρασμός ο πρώτος νομίζω είναι ότι είναι εύκολο να θεωρήσουμε ότι το πάθος αυτό δεν μας αφορά. Ο όρος εξουσίας παραπέμπει σε αρχές, σε ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις, σε ειδικούς, και νομίζω ότι όλοι κάνουμε εύκολη κριτική για κάποιους άλλους οι οποίοι έχουν αυτό το πάθος. Η Εκκλησία φυσικά έρχεται με ένα πολύ ξεκάθαρο τρόπο, ειδικά στη Μεγάλη Σαρακοστή, να μας πει ότι είναι από τα τέσσερα βασικά πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Είναι αυτή η ευχή του Οσίου Εφραίμ, του Σύρου, που μας λέει ότι πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας, να μην μας δώσει ο Θεός, να μην επιτρέψει να έχουμε. Άρα λοιπόν είναι κάτι που αφορά τον καθένα από μας. Και όπως νομίζω ήδη έτσι ανέφερες, σε όλες μας τις σχέσεις υπάρχει αυτός ο πειρασμός να δούμε τα πράγματα εξουσιαστικά.
0: Είναι και ο πειρασμός που δέχτηκε η Εύα και ο Αδάμ πρωτόπλαστη από τον διάβολο, νομίζω σχετικό, ότι εάν φάτε από αυτό τον καρπό θα γίνετε θεοί. Φαντάζομαι κανένας από εμάς δεν θα έλεγε ποτέ χριστιανό σημείο ότι είμαι θεός, αλλά ότι είναι τέλειος και ότι μπορεί να είναι έστω καλύτερος από τους άλλους και να τους καθοδηγεί, αυτό νομίζω το έχουμε εμπεδώσει οι περισσότεροι.
1: Καλά το πιάνεις από την αρχή,
0: ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στις σχέσεις του Παραδείσου δεν φαίνεται να υπάρχει ανάγκη για εξουσία. Ο Αδάμ δεν φαίνεται να εξουσιάζει ούτε την Εύα ούτε την Κτήση. Φαίνεται να υπάρχουν σχέσεις ευθύνης ίσως, δηλαδή ο άνθρωπος έχει την, θα λέγαμε, την ευθύνη του Παραδείσου, έχει την ευθύνη να δώσει ονόματα στα ζώα, αλλά όχι με μια ακτιτικότητα. Η εξουσία θα έλεγα ότι εμφανίζεται ως ένα αποτέλεσμα της πτώσης και εμφανίζεται δυστυχώς, βλέπουμε πρώτα στη γυναίκα, δηλαδή η γυναίκα ακούει ότι ο άντρας της πλέον θα την εξουσιάζει, αλλά ως αποτέλεσμα του θανάτου αυτό το πράγμα. Η εξουσία δηλαδή ανθρώπου επί ανθρώπου είναι μια κατάσταση που έρχεται ως αποτέλεσμα του θανάτου. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε, τώρα από εδώ και πέρα το πόσο απαραίτητη είναι, το πόσο μπορεί να γίνει και αλλιώς, είναι μια ολόκληρη συζήτηση που νομίζω θα δοθούν ευκαιρίες να πούμε πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, ότι το ζήτημα ξεκινάει ακριβώς από τόσο παλιά.
0: Τώρα που είπατε τη λέξη, και θα τη λέμε συνεχώς, τη λέξη εξουσία, αν δεν κάνω λάθος, στην Αγία Γραφή, στην υγιή της έκφραση είναι «αναλαμβάνουν την ευθύνη του άλλου, φροντίζω για τον άλλον, ο Αδάμ εξουσιάζει τα ζώα, τους δίνει ονόματα, όχι για να τα κατεξουσιάσει, να τα, πώς το λένε, να τα ταλαιπωρήσει όπως κάνουμε σήμερα, πολύ, και όχι μόνο σήμερα, αλλά έχει ευθύνη απέναντι σε αυτά». Η εξουσία όμως για την οποία μιλάμε εδώ ως πάθος δεν έχει αυτή την έννοια της ευθύνης του δασκάλου, του γονιού, ας πούμε, απέναντι σε κάποιον άλλον, αλλά ότι θέλω να επιβληθώ στους άλλους. Και όπως λέει εδώ σε ένα κείμενο στο αφιέρωμα του Κωνσταντίνου Οικονόμου ο τίτλος, φιλαρχία είναι η αγάπη για την, η αγάπη για την εξουσία, μάλλον είναι αγάπη του εαυτού μου. Τη σχέση λοιπόν έχει η φιλαρχία με τη φιλαυτία.
2: Καταρχάς, να πούμε ότι μπορούσαμε να δούμε την ίδια τη λέξη ετυμολογικά, εξουσία, από το εξ και την ουσία, δηλαδή αυτό που βγαίνει από το είναι μας, από αυτό που είναι ο άνθρωπος. Έχεις εξουσία επειδή είσαι κάτι, έτσι. Και την εξουσία είναι μια δυνατότητα που πηγάζει από το είναι, δηλαδή πηγάζει από αυτό που είσαι ήδη. Εδώ λοιπόν τα πράγματα λειτουργούν με έναν τρόπο σχέσεων, αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως. Λειτουργούν με έναν τρόπο σχέσεων, άρα το τι είμαι δείχνει και το πώς φέρομαι απέναντι στον άλλον. Αν λοιπόν θέλω να είμαι φιλαρχός, δηλαδή να αγαπώ την αρχή, να αγαπώ να άρχω, να αγαπώ να έχω, θα λέγαμε έτσι στην καθομιλουμένη, το πάνω χέρι, αυτό είναι εξουσία. Αυτό είναι η κακή πλευρά της εξουσίας. Η καλή πλευρά της εξουσίας είναι ότι μου δίνεται η δυνατότητα, όχι μόνο όπως το βλέπουμε και θεολογικά, αυτό που είπες Γιώργο προηγουμένως, περί ευθύνης, αλλά να οδηγώ τα πράγματα και να μπαίνω σε ένα ρόλο, και εκεί αρχίζει τώρα μια άλλη συζήτηση, όπως είναι ο ρόλος του πατέρα, ο ρόλος της μητέρας, ο ρόλος του άρχοντα, ο ρόλος του εργαζόμενου ή του εργάτη. Μπαίνω λοιπόν σε ένα ρόλο και από εκεί και πέρα ξεκινάω να δομώ τις σχέσεις μου. Πώς σε αυτές τις σχέσεις θα λειτουργήσει το είναι μου, θα λειτουργήσει η ουσία μου, θα λειτουργήσει δηλαδή αυτό που είμαι. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Οι πατέρες και οι άγιοι της Εκκλησίας έχουν απαντήσει με ένα πολύ απλό τρόπο, με την έννοια της ταπείνωσης. Προηγείται η ταπείνωση, προηγείται η θυσία και αυτά γίνονται σε εισαγωγικά η εξουσία προς τον εαυτό και τον άλλον.
0: Το άρχιν λοιπόν από μόνο του δεν είναι κακό, δηλαδή το λέει και κάποιος άλλος συγγραφέας εδώ, ο αρθρογράφος στο τεύχος για το οποίο μιλάμε, είναι δώρο του Θεού, το ηγεμονικό στον άνθρωπο. Το θέμα είναι, όπως και τα άλλα δώρα του Θεού, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Οπότε αυτό το οποίο είπες είναι μια λανθασμένη, ας πούμε, τοποθέτηση απέναντι σε αυτό το χάρισμα του Θεού, του να ηγούμε, αλλά για ποιο λόγο, επειδή αγαπώ τον εαυτό μου ή επειδή αγαπώ τον άλλον και τον Θεό. Συνήθως γίνεται για την αγάπη απέναντι στον εαυτό μας. Τώρα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, στον όρθρο της Μεγάλης Δευτέρας, Κυριακή Βαΐων το απόγευμα, ακούμε τον Χριστό να λέει στους μαθητές του, εμάς δηλαδή τους χριστιανούς, ότι δεν πρέπει να καταδυναστεύουμε τους αδύναμους. Το κατάρχην των ελαχιστοτέρων. Έτσι. Οπότε, ο Χριστός έκανε αυτό, έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, έτσι. Θυσιάστηκε, σταυρώθηκε, όλα αυτά τα οποία πολύ καλά γνωρίζουμε, ενώ είχε την απόλυτη εξουσία ως Θεός. Δεν τη χρησιμοποίησε όμως για τον εαυτό του προφανώς, αλλά για τη σωτηρία του κόσμου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής ότι αυτός ο οποίος είναι άνθρωπος που θέλει να εξουσιάζει, στην πραγματικότητα αγνοεί το Θεό. Ποιον Θεό? Το Χριστό, ο οποίος δεν εξουσίασε με αυτόν τον τρόπο για τον οποίο μιλάμε. Υπάρχει λοιπόν άγνοια του Θεού, μετά λέει ακολουθεί η φιλαυτία, έτσι, και η φιλαρχία ταυτόχρονα, η οποία καταντάει τυραννία απέναντι στον άλλον. Άγνοια του Θεού λοιπόν, δεν ξέρω ως χριστιανός σε ποιον Θεό πιστεύω, στον Θεό τον ταπεινό δηλαδή. Μετά θέλω να εξουσιάζω και στο τέλος γίνομαι τύραννος. Δεν είναι απλά τα πράγματα, έτσι. Και επειδή συνήθως είπα και στην αρχή προσέχουμε άλλα πάθη, ξέρω, αν κλέβαμε θα ήταν φανερό ότι κλέβουμε, ας πούμε, ή άλλα σωματικά πάθη, ας πούμε. Εδώ είναι κρυφό πάθος το οποίο μπορεί να το έχουμε όλοι, να τυραννάμε τους άλλους και να μην το καταλαβαίνουμε εμείς. Το καταλαβαίνουν όμως οι άλλοι. Αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε γιατί ταλαιπωρούνται από εμάς.
2: Αυτό που λες, άλλωστε να μην ξεχνάμε, ο Χριστός είχε απαντήσει σε αυτό, θα έλεγα, στους τρεις πειρασμούς της ερήμου. Εκεί κατεξοχήν φαίνεται η παντοδυναμία του Θεού, η εξουσία του Θεού, η τελειότητα ανθρώπου και Θεού στο πρόσωπο του Χριστού, στους τρεις αυτούς πειρασμούς. Και ο πρώτος πειρασμός να κάνει τις πέτρες ψωμί, έτσι, δηλαδή η υλική δύναμη. Ο δεύτερος, η πτώση από τον ναό, του ζητάει να πέσει από τον ναό, η επίδειξη της εξουσίας, ότι είχε εξουσία να το κάνει αυτό. Και το τρίτο, η απόκτηση των βασιλειών, μια εκοσμίκευση, μια πολιτική κυριαρχία. Ο Χριστός λοιπόν σε αυτό έχει απαντήσει με το είναι του. Το είναι του Θεός είναι θεάνθρωπος, άρα η απάντησή του σε αυτό είναι ότι δεν μπορεί να εκοσμικεύσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει με υλικές δυνάμεις ο Χριστός ως Θεός, ως άνθρωπος, και κυρίως αυτό δίνει και στους, σε εμάς, στους Αποστόλους και στους μαθητές, σε όλη την Εκκλησία. Εδώ η λειτουργία είναι σχέση αγάπης και είναι εντελώς διαφορετικό, όπως είπες προηγουμένως, εντελώς διαφορετικό από τη σχέση αυτή με τον άλλον κυριαρχίας. Και νομίζω ότι η απάντηση είναι σε αυτούς τους πειρασμούς του Χριστού που απαντά ο ίδιος με τον απόλυτο τρόπο.
0: Τώρα που λες για τους πειρασμούς του Χριστού, μου θύμισες μια ταινία που ενδεχομένως να την έχουμε δει όλοι και αρκετοί ακροατές, ο Δικηγόρος του Διαβόλου. Λέει ακριβώς για αυτά τα θέματα, έτσι. Ακόμη και όταν ο πρωταγωνιστής, ο δικηγόρος δηλαδή, βλέπει από πάνω, από την ταράτσα ενός ουρανοξύστη, όλα όσα υπάρχουν από κάτω, είναι ο πειρασμός ότι όλα αυτά θα γίνουν δικά σου αν υπακούσεις στον Αλ Πατσίνο, το διάβολο δηλαδή της υπόθεσης, στον δικηγόρο, ο οποίος με κάπως φυσιολογικό τρόπο ακολουθεί αυτά που του λέει ο Αλ Πατσίνο και καταστρέφεται, έτσι. Ενώ όλα φαίνονται λογικά. Θέλω την εξουσία, είμαι γνωστός, είμαι φημισμένος, έχει παρατήσει εντωμεταξύ την οικογένειά του, η γυναίκα του κινδυνεύει να τρελαθεί. Αυτά βέβαια τα φαντάζεται σε όλη την ταινία και στο τέλος ο δικηγόρος παίρνει μια σωστή απόφαση, όχι αυτή που φαντάζεται και είναι όλη η υπόθεση της τραγωδίας, της ταινίας, αλλά παίρνει τη σωστή απόφαση να μην αναλάβει μια δίκη η οποία είναι υπεράσπιση ενός ενόχου και το ξέρει ότι είναι ένοχος. Στην αρχή, στη φαντασία του δηλαδή, στον πειρασμό του διόλου υπέκυψε και υπηρέτησε αυτόν τον άνθρωπο και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Μετά παίρνει τη σωστή απόφαση και βγαίνει έξω από το δικαστήριο χαρούμενος που πήρε τη σωστή απόφαση από ηθική άποψη. Και τότε παρουσιάζεται κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος του λέει «Συγχαρητήρια, πολύ καλά πράξατε, θα θέλαμε να σας πάρουμε μια συνέντευξη για αυτή την καλή πράξη που κάνατε», ας πούμε. Και αυτός δέχεται. Και η τελευταία σκηνή, αν θυμάμαι καλά, της ταινίας είναι ότι ο δημοσιογράφος μεταμορφώνεται πάλι στο διάβολο, τον Αλ Πατσίνο, και λέει ότι η ματαιοδοξία είναι η αγαπημένη μου αμαρτία. Έτσι. Οπότε μπορεί πιθανότατα να μπει πάλι σε αυτή τη διαδικασία μέσα από ένα άλλο δρόμο να εξουσιάζει, ας πούμε. Ή να... Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να θυμίσουμε φίλοι ακροατές ότι ακούτε την εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία». Μιλάμε για το τεύχος 271, Ιούνιος 2015. Εάν το τεύχος της Πειραϊκής Εκκλησίας, κάθε τεύχος, είχε μόνο μία επικαιρότητα, που και αυτή είναι χρήσιμη, και όπως συμβαίνει με τα περιοδικά, θα τα πετάγαμε, είναι προφανές ότι δεν θα κάναμε λόγο σήμερα για ένα τεύχος του Ιουνίου του 2015 και πολλές φορές έχουμε πάει και πιο πίσω. Οπότε το περιοδικό, όταν το αγοράσετε ή όταν γραφτείτε συνδρομητές, θα το κρατήσετε στη βιβλιοθήκη σας και θα μπορείτε να καταφεύγετε σε αυτό στη θεματολογία που σας ενδιαφέρει κάθε φορά. Υπάρχουν, ας πούμε, αφιερώματα σχετικά με το Πάσχα ή με τα Χριστούγεννα ή με το 15 Αυγούστου ή οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρει. Κάποτε είχαν ρωτήσει τον Ουμπέρτο Έκο, γιατί έχει 30.000 βιβλία στη βιβλιοθήκη του, είναι να τα διαβάσει όλα. Και λέει σε αυτόν που τον ρώτησε αυτό το πράγμα, τον δημοσιογράφο, εσείς λέει στο φαρμακείο του σπιτιού σας, παίρνετε όλα τα φάρμακα τα οποία έχετε? Όχι, λέει, παίρνετε αυτά τα οποία χρειάζεται κάθε φορά. Έτσι κι εγώ παίρνω το φάρμακο, παύλα βιβλίο, που χρειάζομαι ανάλογα με τη μέρα, τη διάθεση, τα προβλήματα και ούτω καθεξής. Αυτό θα συμβεί λοιπόν και με τα τεύχη του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, πιστέψτε μας. Να θυμίσω το τηλέφωνο του περιοδικού 210-46-21-440. Είναι 35 ευρώ το χρόνο, θα έρχονται 10 τεύχη στο σπίτι σας και θα βοηθήσετε βέβαια μια δραστηριότητα, μια δράση της τοπικής μας εκκλησίας που νομίζω αξίζει τον κόπο. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Φιλαρχία, το πάθος της εξουσίας. Εμείς κάνουμε κουβέντα και όσο ακούτε μουσική στα διαλύματα. Πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει αυτά τα οποία λέμε και προφανώς. Προσωπικά. Χρήστο, κάτι έλεγες.
1: Ναι, στα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που ακούστηκαν προηγουμένως και θα ήθελα να πω δύο σημεία. Το πρώτο είναι το ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε με το χάρισμα, με το δώρο του Θεού, το αυτοεξούσιον. Άρα δηλαδή αυτό που οι πατέρες λένε ότι ο κάθε άνθρωπος αποφασίζει, επιλέγει για τη μοίρα του, για τη ζωή του, για το τι θα κάνει στη διάρκεια της ζωής του. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ήδη το πρώτο πράγμα που έχουμε μέσα μας είναι το να αποφασίζουμε, να εξουσιάζουμε τα του εαυτού μας. Και βέβαια καλούμαστε αυτό το χάρισμα να το χρησιμοποιούμε και για όφελος δικό μας, αλλά και για όφελος των συνανθρώπων μας. Τώρα, επειδή βρισκόμαστε σε μια μεταπτωτική, όπως λένε οι πατέρες, περίοδο μετά την πτώση του ανθρώπου, όπου η ανθρωπότητα είναι κατακερματισμένη σε εγωισμούς, ο καθένας κοιτάζει πρώτα τα του εαυτού του, το συμφέρον του, παρόλα αυτά καλούμαστε να συνυπάρξουμε, καλούμαστε να είμαστε μαζί, να οργανώσουμε την κοινή μας ζωή. Και επειδή αυτό δεν είναι εύκολο, αναθέτουμε λοιπόν με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια κάποιος ή κάποιοι να εξουσιάσουν, δηλαδή όχι να κυριαρχήσουν πάνω στους συνανθρώπους, αλλά να αποφασίζουν, να επιλέγουν, να παίρνουν σωστές αποφάσεις προς όφελος όλων. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι εύκολο, ούτε κάτι απλό και χρειάζονται κάποια κριτήρια τα οποία περιγράφονται και στο περιοδικό σε διάφορα κείμενα, ποια θα έπρεπε να είναι τα κριτήρια κάποιου ηγέτη, κάποιου άρχοντα, πώς θα έπρεπε να εξουσιάζει τους συνανθρώπους ή την κοινωνία. Και πολλές φορές βέβαια γίνεται κατάχρηση, έτσι. Και όλη η ιστορία της ανθρωπότητας βλέπουμε πόσες φορές άνθρωποι οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτή την αποστολή, σε αυτόν τον θεσμό, ήδη από την εποχή του Ομήρου βλέπουμε πως στα ομηρικά έπη οι ήρωες που είχαν την υπεύθυνη θέση στο να κυβερνήσουν, να αποφασίσουν, δεν τα κατάφεραν λόγω των παθών τους, λόγω του εγωισμού τους, έτσι. Και πως αυτό φτάνει μέχρι τις μέρες μας και στην Παλαιά Διαθήκη που έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις βασιλέων, αρχόντων, ηγετών, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να σταθούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να κυβερνήσουν και να εξουσιάσουν σωστά. Και νομίζω ότι μέχρι και σήμερα ακόμα το θέμα της εξουσίας έχει ένα ρόλο, έχει ένα σκοπό, τον οποίο πολλές φορές ξεχνάμε, ότι ο σκοπός αυτός δεν είναι για να ικανοποιήσω τη φιλαρχία μου και τον εγωισμό μου, αλλά να προσφέρω στον συνάνθρωπό μου. Και δεν είναι κάτι εύκολο. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε σήμερα μια αποποίηση αυτής της ευθύνης. Δύσκολα να λαμβάνουμε πια σε ό,τι αφορά τα κοινά να αναλάβουμε μια ευθύνη και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας μέσα από μια υπεύθυνη θέση. Με αποτέλεσμα να κυριαρχούν συνήθως άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλες προτεραιότητες. Έτσι, αλλά εμείς που όσοι, εν πάση περιπτώσει, νομίζουμε ότι έχουμε κάτι να πούμε και κάτι να προσφέρουμε, συνήθως παρετούμαστε και επαναχωρούμε από αυτή την θέση ευθύνης. Και νομίζω η Εκκλησία σε αυτό δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες, όπου μπορούμε το σώμα το εκκλησιαστικό να βοηθήσουμε, αναλαμβάνοντας θέσεις εξουσίας, ναι, βεβαίως, αλλά όχι προς όφελος δικό μας, αλλά προς όφελος του εκκλησιαστικού σώματος, του εκκλησιαστικού γεγονότος.
0: Λοιπόν, αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε είναι πραγματικά κρίσιμο και εγώ θα επιμείνω ότι είναι μια άρνηση του Θεού στον οποίο πιστεύουμε, γιατί πιστεύουμε σε ένα Θεό ο οποίος καταρχήν έγινε άνθρωπος. Οπότε παραιτήθηκε από την εξουσία, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, μορφήν δούλου λαβών, και η ενσάρκωση είναι μια αποποίηση εξουσίας πρώτα και ακόμη περισσότερο η σταύρωση και τα πάθη. Γι' αυτό ο χριστιανισμός είναι δύσκολη, ας πούμε, θρησκεία ή εν πάση περιπτώσει ζωή καλύτερα, γιατί σε καλεί, αν πιστεύεις σε αυτό το Θεό και όχι σε έναν παντοδύναμο που κάνει ό,τι θέλει, στον Αλλάχ, ξέρω εγώ, ή οπουδήποτε αλλού, ή ακόμη και στο Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά στο Θεό που έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε. Αν ακολουθώ αυτόν το Θεό, τότε πρέπει να αρνηθώ την εξουσία μου, αυτού του είδους για την οποία μιλάμε εδώ, ως πάθος δηλαδή. Αν δεν το κάνω, αρνούμε αυτό το Θεό. Και η αλήθεια είναι, Χρήστο, ότι αυτό δεν το κάνουν επιμέρους, ξέρω εγώ, χριστιανοί σε κάποια θέση ευθύνης, αλλά και γενικά ο ιστορικός χριστιανισμός χρησιμοποίησε και τη βία και την εξουσία για να επιβληθεί πολλές φορές, και όχι μόνο ο δυτικός χριστιανισμός. Βέβαια, όταν λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, δεν σημαίνει ότι είμαστε τέλειοι, ότι υπάρχει μια πορεία. Το θέμα είναι να αντιλαμβανόμαστε και αυτές τις αδυναμίες του ιστορικού χριστιανισμού και να προχωράμε σε αυτό που μας κάλεσε ο Χριστός, την τελειότητα δηλαδή, στο να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Υπάρχουν λοιπόν οι αδυναμίες, τις αναγνωρίζουμε και σε αυτό το επίπεδο εδώ το οποίο συζητάμε. Αν δεν τις αντιληφθούμε όμως, θα λέμε ότι όλα είναι καλά. Αντίθετα, υπάρχει μια πορεία, έτσι, η Εκκλησία υιοθέτησε την πορεία, έτσι, δεν είναι, Πάτερ Μελτιάδη, δηλαδή, ότι δεν φτάνεις αμέσως σε αυτό που σε κάλεσε ο Χριστός, την τελειότητα, αλλά σιγά σιγά.
2: Ναι, αισθάνομαι το εξής, ακούγοντας σκέφτομαι το εξής, ότι και με βάση και αυτό που είπε ο Χρήστος, η στάση νομίζω της Εκκλησίας στο κομμάτι της, στο θέμα της εξουσίας, ήταν νομίζω να στρέψει την προσοχή μας πρωτίστως στο κομμάτι των παθών και των αρετών, δηλαδή να στρέψει την προσοχή της στον καθέναν από εμάς, και όχι προς την πλευρά κάποιων λίγων που απλά εξουσιάζουν τον κόσμο αυτό, που θα κληθούν ή θα επιθυμήσουν να βγουν μπροστά διεκδικώντας για τους σκοπούς τους ή για την αλήθεια όπως την νομίζουν να βγουν μπροστά. Αλλά βλέπετε ότι έρχεται η Εκκλησία να πει ότι το ζήτημα αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολήσει τον καθένα από εμάς. Γιατί πρέπει να τον απασχολήσει? Γιατί νομίζω προκύπτει σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή, από το πιο απλό θα σας έλεγα, δύο φίλοι θέλουμε να βγούμε, να πάμε κάπου μαζί, να πάμε κάπου να φάμε. Υπάρχει η επιθυμία μου και η επιθυμία σου. Το να θελήσω να πάρω εγώ μια απόφαση και αυτή την απόφαση να την επιβάλλω και σε σένα, είναι μια άσκηση εξουσίας. Για το αν θα πάμε να φάμε σε μια ταβέρνα ή αν θα πάμε να φάμε, ξέρω εγώ, ταϊλανδέζικο. Δεν ξέρω αν έχει φάει κανένας από εσάς, εγώ δεν έχω φάει, ας πούμε, αλλά αν με πείσετε ποτέ, ας πούμε, θα ασκήσετε μια εξουσία πάνω μου. Εντάξει, μπορεί αυτό να είναι καλό για μένα. Μπορεί δηλαδή να ανοιχτώ σε μια νέα γνώση, μια νέα εμπειρία, σε κάτι που να είναι σημαντικό. Εντάξει, αλλά πάντα υπάρχει το ερώτημα το πώς στις ανθρώπινες σχέσεις τα πράγματα λειτουργούν. Εδώ υπάρχει το ζήτημα των κριτηρίων. Και νομίζω ότι στην πατρική σκέψη βλέπουμε συχνά, θυμάμαι στο Μέγα Βασίλειο ή κάποιους κανόνες του να λέει, ας πούμε, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει στην κοινωνία είναι η ευταξία και η ευσέβεια. Δηλαδή ότι ο κοινός βίος, ο κοινός μας βίος πρέπει να στηρίζεται σε κάποιες αρχές. Και τελικά η εξουσία κρίνεται μέσα, και ο καθένας μας προσωπικά κρίνεται μέσα από κάποιες αρχές. Η τάξη στον κόσμο αυτόν τον χαοτικό δεν είναι κάτι αυτονόητο, δεν έρχεται από μόνη της. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν,

0: σε αυτό το πλαίσιο θα έλεγα ότι και ο Χριστός φυσικά έρχεται στον κόσμο και μας δίνει ένα άλλο παράδειγμα και ήδη στους μαθητές το λέει ο ίδιος καθαρά ότι άλλοι εξουσιάζουν τον κόσμο, εσείς καλείστε να γίνετε διάκονοι των ανθρώπων. Όμως αυτή η διακονία των ανθρώπων βγάζει τους Αποστόλους να βγουν μπροστά και να πούνε ακολουθήστε μας. Να κομίσουν μια πρόταση ζωής. Με ένα δυναμισμό και με διάθεση μαρτυρίας και μαρτυρίου. Δεν τυχαίο ότι οι Απόστολοι, ας πούμε, μαρτύρησαν. Θέλω να πω ότι η τελειότητα δεν νομίζω ότι είναι μια άρνηση του να υπηρετήσεις και μέσα στη ζωή ρόλους. Γιατί στη τελική ανάλυση νομίζω και στα πολύ απλά. Είστε δάσκαλοι, είμαστε γονείς. Μέσα στους ρόλους μας ερχόμαστε να υπηρετήσουμε τα παιδιά μας, να υπηρετήσουμε τους μαθητές μας. Υπάρχει το στοιχείο της εξουσίας, είναι στην εξουσία μας τα παιδιά. Το θέμα είναι αν αυτήν την εξουσία τη χρησιμοποιούμε για να επιβάλλουμε στα παιδιά τα δικά μας ή απλά αν προσπαθούμε να τα κάνουμε να μετέχουν σε μια αλήθεια.
1: Λοιπόν, να κάνουμε μια διακοπή στη κουβέντα μας και να ακούσουμε ένα μικρό κείμενο του πατρός Μιχαήλ Καρδαμάκη που είναι και το εισαγωγικό «Φιλαρχία, το πάθος της εξουσίας». Φιλαρχία λοιπόν, το πάθος της εξουσίας. Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Καρδαμάκης στο εισαγωγικό του αφιερώματος. Η ίηση, κάθε ίηση ή υπερηφάνεια, δεν μπορεί παρά να εκδηλώνεται ως φιλαρχία, δηλαδή ως φιλοδοξία, ως δίψα αρχηγίας, εξουσίας, καταδυναστεύσεως. Και αυτό μπορεί να συμβεί, όχι μόνο από ίηση, αλλά προπαντός, όταν έχουμε χάσει την αυτογνωσία μας, και την κυριαρχία πάνω στον εαυτό μας. Όταν έχουμε χάσει τη βασιλική μας ελευθερία και δεν είμαστε άρχοντες του εαυτού μας, πράγματα για τα οποία δεν είναι βέβαια άμυρη η ίηση. Η αργία και η περιέργεια που γεννάται από αυτήν συνιστούν πραγματική κενότητα και ματαιότητα και δεν μπορούν παρά να οδηγούν ή να καρποφορούν τη φιλαρχία. Οι αργοί και οι περίεργοι ζητούν να καλύψουν την ένδυά τους με το να θέλουν να γίνουν φύλαρχοι. Εχμαλωτισμένοι όλοι μας σε μια ζωή που φθείρεται στην αργία μας και διακομωδείται στην περιέργειά μας, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να παραμείνουμε έγκλειστοι στην ευτέλεια και την απομόνωση, την υπερηφάνεια και τον εγωισμό, τη φιλαυτία και τη φιλαρχία. Όταν με την αργία και την περιέργεια διαστρέφουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και με τη ζωή ή κατασκευάζουμε μια ζωή που δεν έχει νόημα και αποστολή, τότε, όπως επισημαίνει ο Αλέξανδρος Μέμαν, αναγκαστικά οθούμαστε να αναζητήσουμε αντιστάθμισμα σε μια ριζικά λανθασμένη στάση απέναντι στα πρόσωπα των άλλων. Η ζωή μας χωρίς Θεό ή άφθαρτα αγαθά αναπόφευκτα θα γίνει εγωιστική και εγωκεντρική και αυτό σημαίνει όλοι οι άλλοι να γίνονται τα μέσα για τη δική μου αυτοικανοποίηση ή φιλοδοξία. Αν ο Θεός δεν είναι ο Κύριος και Δεσπότης και Βασιλέας της ζωής μου, τότε το εγώ μου θα γίνει ο Κύριος και Δεσπότης και Βασιλέας μου, το απόλυτο κέντρο του κόσμου μου, το μοναδικό μέτρο όλων των πραγμάτων με βάση τις δικές μου ανάγκες, ιδέες, επιθυμίες, κρίσεις. Έτσι, η επιθυμία της φιλαρχίας γίνεται η βασική μου αμαρτία στις σχέσεις μου με τους άλλους, μια απέτηση υποταγής των άλλων σε μένα. Μια επιθυμία που μπορεί βέβαια να εκφράζεται και ως αδιαφορία, περιφρόνηση, έλλειψη ενδιαφέροντος, φροντίδας, σεβασμού. Άλλο βέβαια είναι η

αρχή, το αρχικό ή βασιλικό αξίωμα του ανθρώπου, και άλλο η φιλαρχία, που συνιστά νόθευση ή διαστροφή του χαρίσματος της αρχής, που βρίσκεται ριζωμένο στο κατοικώνα. Στο Ευαγγέλιο, η αρχή αποκτά μιαν εντελώς νέα σημασία, κατά την οποία το να άρχουμε είναι μια εργασία που κρίνεται στη θυσία μας για τους άλλους, αφού πρώτα γνωρίζουμε να άρχουμε στον εαυτό μας, να γινόμαστε ιερείς του εαυτού μας. Ο άρχοντας οφείλει να προτιμά τη δική του πνευματική ωφέλεια από την τιμή που το αποδίδουν οι πολλοί, να χαίρεται τους καρπούς του πόνου του και όχι τη δόξα του αξιώματός του, όταν δόξα του είναι ο σταυρός, να επιδιώκει τη μέρημνα και τον κόπο για τους άλλους και όχι τη δική του απόλαυση και άνεση. Η εξουσία μας είναι η εξουσία διακονίας ή αγάπης ή σταυρώσεως. Την ορθόδοξη άποψη για τη φιλαρχία ανακεφαλαιώνει ο Όσιος Πέτρος Δαμασκηνός. «Ουκ έστι δε κακόν, ουδέ εν πράγμα γινόμενον κατά Θεόν μετά ταπεινώσεως. Πανούν, ή τι εστί, παρά την αναγκαίαν χρήσιν, εμπόδιον γίνεται, το θέλοντι σωθήνε. Ήγουν, παν ή τι, ου συμβάλλεται προς σωτηρίαν ψυχής. Ουκ έστι κακόν, το άρχιν, αλλά η φιλαυτία, ουδέ η δόξα, αλλά η φιλοδοξία, και η χείρον ταύτης, καινοδοξία».

0: Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία, την εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, κάθε Παρασκευή στη μία. Σήμερα μιλάμε για το τεύχος 271, Ιούνιος του 2015, Φιλαρχία, το πάθος της εξουσίας, το οποίο μπορείτε να ζητήσετε και να σας σταλεί στο 210-46-21-440. Ακούσαμε λοιπόν το κείμενο του πατρός Μιχαήλ Καρδαμάκη. Η εξουσία, η φιλαρχία σχετίζεται με την υπερηφάνεια, με την ίηση, ότι εγώ κάτι είμαι και επομένως εξουσιάζω, απέναντι σε έναν Θεό που, όπως είπα ήδη δύο φορές, παρετείται από τη δύναμή του, γιατί αγαπά. Αν δεν παρετηθώ από τη δύναμή μου, νομίζω ότι δεν μπορώ να αγαπήσω. Γιατί σκοπός τελικά είναι η αγάπη.
1: Και τελειώνει πολύ ωραία το κείμενο αυτό του πατρός Μιχαήλ, που έτυχε κάποιοι από εμάς να τον είχαμε και δάσκαλο πριν πολλά χρόνια. Τελειώνει πολύ ωραία με τον Όσιο Πέτρο του Δαμασκηνού και λέει, τι ωραίο αυτό που λέει, δεν είναι κακό το να άρχεις, αλλά η φιλαυτία, ούτε είναι κακή η δόξα, αλλά η φιλοδοξία
0: και η καινοδοξία.
1: Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι μπαίνει μπροστά όχι η αγάπη σαν όρος, είναι η αγάπη για την εξουσία, η αγάπη για τη δόξα. Δεν είναι η πραγματική αγάπη αυτή. Αυτό είναι η εγωιστική επιθυμία του ανθρώπου που έρχεται να εφαρμόσει αυτό που είπες, μια δύναμη. Έρχεται να εφαρμόσει την ισχύ του. Έρχεται να βγει πάνω από τον άλλον. Και έλεγε και ο Νίτσε ότι η εξουσία είναι θέληση για δύναμη και ο άνθρωπος πρέπει να κινείται προς τη δύναμη. Βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει ο Όσιος Πέτρος Δαμασκηνός. Η ανθρωπότητα, άλλωστε, σε όλη την ιστορία της, σε αυτούς τους άξονες κινείται. Στην ισχύ, στο θάνατο και στον έρωτα ή την αγάπη. Να τελειώσω λίγο αυτό και εδώ ίσως θα έπρεπε λίγο να δούμε, γιατί τόση ώρα κουβεντιάζουμε για το πώς δομείται η εξουσία ή πώς είναι η εξουσία ή πώς βλέπουμε ως χριστιανοί την εξουσία ή την ευθύνη. Το θέμα είναι όταν είσαι αρχόμενος, δηλαδή αυτός, όταν είσαι κάτω από την εξουσία, εκεί ως αυτός ο άνθρωπος, εκεί τι κάνεις. Δηλαδή, γιατί θέλεις να υπακούς ή γιατί θέλεις να ασκείς δύναμη. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις τίθεσαι υπό της εξουσίας ή του ανθρώπου που έχει την εξουσία, του ανθρώπου που έχει τη δύναμη, και τι είναι αυτό που σε κάνει να λειτουργείς έτσι. Παίρνεις εσύ ευθύνη γι' αυτό. Έχεις ευθύνη.
0: Πάντως, σχετικά με τη δύναμη που έλεγες, παρενθετικά λέμε ότι ο άνθρωπος θέλει να εξουσιάζει και να αισθάνεται δυνατός, γιατί νιώθει έτσι περισσότερο ανεξάρτητος. Ότι δεν έχει ανάγκη κανέναν, ότι συγκεντρώνει όλη τη δύναμη. Η Εκκλησία κινείται στο άλλο επίπεδο και στη Σαρακοστή, ας πούμε, κάνουμε νηστεία και όχι μόνο τη Σαρακοστή, για να δημιουργήσουμε μια τεχνητή, θα λέγαμε, αδυναμία, γιατί ο χορτάτος πάντοτε νιώθει δυνατός και ο υγιής ταυτόχρονα, την αδυναμία που μου λέει ότι δεν είμαι ανεξάρτητος, ότι εξαρτώμαι, οπωσδήποτε εξαρτώμαι από τους άλλους και κυρίως από τον Θεό.
2: Πάντως, εδώ τώρα νομίζω ότι χρειάζεται λίγο μια προσοχή σε δύο πράγματα. Ο άνθρωπος, επειδή είναι μια ύπαρξη, όπως το πολύ σωστά το είπατε, ατελής. Επειδή δηλαδή πραγματικά από μόνος του δεν είναι αυτοδύναμος, χρειάζεται Θεό και χρειάζεται και συνάνθρωπο και χρειάζεται και τον κόσμο όλο. Αν πιστέψει στη δική του δύναμη, τότε δαιμονίζεται, τότε σκοτεινιάζει, τότε γίνεται κάτι τρομερό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο άνθρωπος παρετείται από το στοιχείο της δύναμης. Δηλαδή, η αγάπη του Θεού, η χάρη του Θεού, οι δύναμες του Θεού είναι αυτά που κρατούν τον άνθρωπο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μιλάμε για το Σταυρό και λέμε δυνάμει του Σταυρού σου. Δηλαδή, ο Σταυρός, δηλαδή η αδυναμία, αναγνωρίζει ότι είναι κάτι πιο δυνατό από την ισχύ τη δική μου. Δηλαδή, ο άνθρωπος στηρίζεται, όπως ο κόσμος στηρίζεται στις δυνάμεις του Θεού. Γι' αυτό και εδώ μια λεπτή έτσι, διαφοροποίηση μόνο το εξής, η οποία νομίζω καταλήγει σε μια, θα λέγαμε, πολιτική πρόταση. Είμαστε σε μια εποχή που γενικά οι εξουσίες του κόσμου λένε προς την Εκκλησία. Εσείς τώρα, αν θέλετε να είστε συνεπείς σε αυτό που είσαστε, δεν πρέπει να έχετε καμία σχέση με την εξουσία, δεν πρέπει να έχετε καμία δύναμη, πρέπει να είστε παρατημένοι και να κάτσετε σε μια γωνιά. Αφήστε μας να κάνουμε κουμάντο σε αυτόν τον κόσμο. Συγχωρέστε με, δεν έχω καμία τέτοια αίσθηση. Λέω λοιπόν ότι εσύ κάνεις κουμάντο σε αυτόν τον κόσμο βομβαρδίζοντας. Εσύ κάνεις κουμάντο σε αυτόν τον κόσμο κλείνοντας τις τράπεζες και βάζοντας, ας πούμε, νόμους άδικους. Αυτός ο κόσμος μπορεί να λοιπόν προχωράει και με τη δύναμη της αδυναμίας. Δηλαδή, όχι με το κέρδος κάποιον, ας πούμε, αλλά και με αυτό που αφορά τους πολλούς. Με το δίκαιο, με την αγάπη, με άλλα κριτήρια. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι, νομίζω, τόσο μόνο σήμαντη αυτή η έννοια της δύναμης. Δηλαδή,
0: ναι, εννοείται.
1: Με την αρνητική,
2: αλλά ξέρεις κάτι, έχω την αίσθηση ότι μιλάμε τα τελευταία χρόνια, εδώ και πολλές πλέον δεκαετίες τουλάχιστον, στον τόπο μας, τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, που είναι αυτονόητο ότι οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε παρετημένοι από τα κοινά και ότι το θέμα αυτό, δηλαδή, λέγεται πλέον ρητά. Και πολλές φορές νομίζω ότι λέγεται για από εμάς τους ίδιους. Δεν έχω μια τέτοια αίσθηση για τα πράγματα.
0: Πάντως, η σχέση αδυναμίας και δύναμης στο χριστιανισμό είναι προφανής ότι υπάρχει. Έτσι. Τη Μεγάλη Εβδομάδα γιορτάζουμε το πάθος του Χριστού επειδή θα υπάρχει η Ανάσταση, η δύναμη της Αναστάσεως. Αλλά για να υπάρχει αυτή, ο Χριστός παραιτήθηκε από την εγκόσμια, ας πούμε, εξουσία που μπορούσε να ασκήσει. Έτσι, ο χριστιανός, ο οποίος αρνείται τη δύναμή του, έτσι, παρετείται μάλλον από αυτή, προσεγγίζει μια άλλου είδους δύναμη, διαφορετική από αυτό το κόσμο.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρεις γιατί. Γιατί στην ουσία ο χριστιανισμός προτείνει στον άνθρωπο μια φωτιά στο κενό. Πίδα στο κενό, πίδα δηλαδή, στην αδυναμία δηλαδή. Μα θα χαθώ, μα θα συντριβώ, μα φοβάμαι. Δηλαδή αυτή η πρόταση ζωής είναι λογικό να δημιουργεί στον άνθρωπο ένα φόβο. Σε αυτό το φόβο λοιπόν έρχεται να απαντήσει ο Χριστός ο ίδιος ότι ξέρεις κάτι, αυτό το άλμα είναι σωτήριο, αυτό το άλμα έχει μεγαλύτερη δύναμη, αυτό το άλμα θα αναπτύξει άλλες δυνάμεις, θα πετάξεις. Και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, αυτό που λες Γιώργο, ότι η αδυναμία του πάθους είναι μια αδυναμία που ανοίγεται σε μια άλλη ανάγνωση της ζωής και σε μια άλλη δύναμη που τελικά τον κάνει τον άνθρωπο να έχει την τόλμη να πράξει πράγματα σπουδαία. Όπως τελικά νομίζω ότι αυτό το βλέπει κανείς. Όχι, μιλάμε για τον Χριστό και λέμε είναι θεάνθρωπος, αυτά μπορούμε εμείς. Ναι, μπορούμε, γιατί το βλέπουμε στους μάρτυρες της Εκκλησίας. Βλέπεις δηλαδή να ανοίγονται στην αδυναμία, να αφήνονται στο μαρτύριο, να παραδίδονται στο μαρτύριο και τελικά αυτοί και ιστορικά θα έλεγα να βγαίνουν πιο δυνατοί. Με την έννοια ότι ποιος γνωρίζει τους δημίους των Αγίων, ας πούμε. Οι Άγιοι όμως μένουν ζωντανοί μέσα στην Εκκλησία. Δίνουμε τα ονόματα τα δικά τους στα παιδιά μας. Κάθε χρόνο τους θυμούμε στις γιορτές τους. Πηγαίνουμε στους ναούς τους. Εκείνη είναι η δυνατή της ιστορίας τελικά.
0: Αυτό έφερε λοιπόν ο χριστιανισμός στον κόσμο ανάμεσα στα άλλα πρωτάκουστα. Έτσι, ότι η αδυναμία καταλήγει σε μία δύναμη άλλου είδους από την δύναμη του κόσμου. Ωστόσο, αυτό οι άνθρωποι δεν το ήξεραν πριν. Ακόμα και οι μαθητές του Χριστού ζήτησαν μέσω της μητέρας των Υιών Ζεβεδαίου, την πρωτοκαθεδρία. Όταν έρθεις στην εξουσία, στη βασιλεία σου, να είμαστε δεξιά και αριστερά. Οι μαθητές δηλαδή είχαν αυτή την αίσθηση, ας πούμε, ότι τώρα θα εξουσιάσουμε κι εμείς. Ενώ ήταν μαθητές του Χριστού, πριν όμως τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Και βέβαια τον είδαν πρώτα στην Κυριακή των Βαΐων να εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ, την πόλη που σκοτώνει πάντα τους προφήτες, όπως είπε ο Χριστός, ως βασιλιάς, και τη Μεγάλη Εβδομάδα παραιτείται από αυτή τη βασιλική, την αποκρύπτει μάλλον, και ο θρόνος του είναι ο Σταυρός. Και έτσι όπως τον δίνουν για να τον περιγελάσουν, είναι η στολή, ας πούμε, του βασιλιά, ενός άλλου βασιλιά όμως, έτσι, του πραγματικού βασιλιά. Λοιπόν, έχουμε χρόνο να ακούσουμε και το κείμενο του Σωτήρη Δεσπότη, να το βάλουμε. Ωραία, ένα κείμενο πάλι για το θέμα αυτό. «Η τη θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσχατος και πάντων διάκονος», του Σωτήρη Δεσπότη. «Είδατε ότι οι δοκούντες άρχιν των εθνών κατακυριεύουσιν αυτών και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτών. ούχ ούτως δε έστιν εν ημίν. Αλλά όσαν θέλει μέχας γενέστε εν ημίν, έστε ημών διάκονος. Και όσαν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε πάντων δούλος. Και γαρουιός του ανθρώπου ουκ ήλθεν διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων. Όπως στην αρχή της δημόσιας δράσης του Ιησού δεσπόζει ο πειρασμός της εξουσίας, έτσι και στο τέλος αυτής προβάλλει ο πειρασμός της πρωτοκαθεδρίας, ο οποίος πλήττει τους δύο κορυφαίους των μαθητών, τους Ιού Ζεβεδαίου, που είτε άμεσα είτε έμεσα, δια της μητέρας τους, ζητούν να καταλάβουν τις δύο επίζηλες θέσεις εκ δεξιών και αριστερών, όταν εκείνος γευθεί στα Ιεροσόλυμα τη δόξα του ως Μεσσίας, κρίνοντας τις 12 φυλές του Ισραήλ. Όπως ο Ιησούς δέχτηκε τον πειρασμό της κυριαρχίας μετά τη βάπτισή του στην έρημο του Ιορδάνη, όπου και κατά την άνοδό του από τα νερά διακηρύχθηκε η μεσσιανικότητα και η θεότητά του, έτσι και ο πειρασμός της πρωτοκαθεδρίας εκτυλίσσεται μετά τη μεταμόρφωσή του, η οποία συνδυάστηκε με άνοδο σε ένα όρος υψηλό και ερημικό κοντά στην Κεσάρια της Φιλίππου, εκεί όπου βρίσκονταν οι πηγές του Ιορδάνη και μία ανάλογη διακήρυξη και αποκάλυψη του πρωτολογικού και εσχατολογικού κάλους του Υιού του Θεού. Στην Καπερναούμ έχει προηγηθεί ένα σημαντικό γεγονός που καταγράφεται μόνο από τον Ματθαίο ως αντίδραση του Ιησού στους συλλέκτες της φορολογίας του ναού. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, όλοι οι άνδρες πάνω από 20 ετών ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλουν μισό σέκελ ή ένα δίδραχμο ως φόρο προς τον ναό. Η συλλογή του φόρου αυτού γινόταν τον τελευταίο μήνα του εκκλησιαστικού έτους Αντάρ, πριν το Πάσχα, και ήταν ενδεικτικό στο ότι κάποιος ανήκει στον περιούσιο λαό. Η παρουσία του φοροεισπράκτορα προκαλεί τον εξής διάλογο του Ιησού με τον Πέτρο στην οικία. «Τι σιδοκεί, Σίμων, η βασιλής της γης από τίνον λαμβάνουσι τέλη η κίνησον, από τον Υιόν αυτόν ή από τον Αλωτρίον? Υπόντος δε από τον Αλωτρίον έφυε αυτό ο Ιησούς, άραγε ελεύθερη η συνηγή». Στη συνέχεια, για την αποφυγή σκανδάλου, τον προσκαλεί να δώσει στους φοροεισπράκτορες ένα στατήρα, τον οποίο θα ανακαλύψει θαυματουργικά στο πρώτο ψάρι που θα αλλιεύσει και θα αντιστοιχεί στα τέλη και των δύο. Με αυτή την περικοπή, τόσο ο Ιησούς όσο και οι μαθητές του χαρακτηρίζονται ως Υιοί της Βασιλείας. Ήδη καθοδόν προς την Καπερναούμ, το αγωνιώδες ερώτημα που απασχολούσε και τους 12 ήταν το «Τι σάρα μίζων στη Βασιλεία που ευαγγελίζεται ο Ιησούς?». Ο Ιησούς απαντά με το «Ή της θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσκατος και πάντων διάκονος» και συνοδεύει το λόγο του με μια μοναδική σε στοργή προφητική χειρονομία. «Και λαβών πεδίων έστησεν αυτό εν μέσω αυτών και εν αγκαλισάμενος αυτό είπεν αυτής, ως αν εν τον τιού των πεδίων δέξετε επί το ονόματι μου, εμέ δέχετε, και ως αν εμέ δέχετε, ούκε με δέχετε, αλλά τον αποστήλαντά με». Η κίνηση του Ιησού να τοποθετήσει το πεδίο εν μέσω αυτών είναι συμβολική. Στο μέσον της συναγωγής είχε επίσης θεραπεύσει τον άνθρωπο, τον εξηραμένη έχοντα χείρα, προκειμένου τη θέση την οποία είχε εκεί ο νόμος να καταλάβει ο παραλληλημένος και ανενεργός από την τυπολατρική νομική θρησκευτικότητα άνθρωπος. Το γεγονός αυτό της αμφισβήτησης της Τωρά και της καταστρατήγησης του Σαββάτου αποτέλεσε την αφορμή του σχεδιασμού της δολοφονίας του. Και η ενέργεια του Ιησού να στήσει ένα πεδίο και μάλιστα όπως τονίζει ο Λουκάς πάρε αυτό στο μέσον της συνάξεως των μαθητών καθοδόν προς το πάθος του δεν αποσκοπεί απλώς στο να κεντρήσει τα φιλάνθρωπα αισθήματα των μαθητών του και των ακροατών του Ευαγγελίου απέναντι σε κάποια ορφανά και εγκαταλελειμμένα όντα αλλά στο να προβάλλει ως κέντρο της Εκκλησίας μια ύπαρξη της οποίας χαρακτηριστικό στα χρόνια συγγραφής του Ευαγγελίου δεν ήταν τόσο η αθωότητα και η απάθεια όσο η κοινωνική και θρησκευτική υποβάθμιση. Η παρουσίαση του παιδιού ως εικόνας της Εκκλησίας στην υποεξέταση ενότητα ενέχει την ίδια ριζοσπαστικότητα την οποία έχει και το Λόγιο του Ιησού στο Λουκά 10:21. «Εξομολογούμε συ Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψα στα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψα σε αυτά νηπίης. Ναι, ο πατήρ, ότι ούτως ευδοκία εγένετο εμπροσθέν σου». Σε αυτό το λόγιο, οι σοφοί και συνετοί φαρισαίοι και γραμματείς, οι οποίοι καυχόντουσαν ότι ήταν οι κατεξοχήν επίγειοι εκπρόσωποι της σοφίας, τώρα, του νόμου δηλαδή, στερούνται της κατεξοχήν αποκάλυψης του πατέρα, η οποία γίνεται τελικά προσιτή στα νήπια. Γι' αυτό ο Ιησούς υπογραμμίζει, ως αν εν τον τιού των πεδίων δέξετε επί το ονόματι μου, εμέ δέχετε, και ως αν εμέ δέχετε, ούκε με δέχετε, αλλά τον αποστήλαντά με. Στον Ιουδαϊσμό κυκλοφορούσε το εξής γνωμικό. Όποιος υποδέχεται στο σπίτι του ένα μορφωμένο ραβί είναι σαν να υποδέχεται την ίδια τη Σεκινά, το σύμβολο δηλαδή της παρουσίας του Γιαχβέ στην έρημο. Στο Μάρκο ο Ιησούς, στη θέση του πλήρως περιτανομικά καταρτισμένου ραβί, θέτει όχι απλώς το παιδί, αλλά το εντελώς ανώριμο πεδίον, το οποίο όντας ιεραρχικά μαζί με τον δούλο και τη γυναίκα η ασημότερη οντότητα της κοινωνίας, αναγνωρίζει την ανεπάρκεια, την άγνοια και την αδυναμία του, γι' αυτό και κραυγάζει με πίστη «Αβά ο πατήρ», συγχωρεί απροϋπόθετα τον άλλον και έρχεται σε κοινωνία και σχέση μαζί του, χωρίς να τον κρίνει με βάση το φίλο, τη φυλή ή τη θρησκεία του.

0: Γιώργο, θα μας κάνεις την τιμή να μας πεις.
1: Βεβαίως. Να συνεχίσω λίγο την, μετά από αυτό το ωραίο κείμενο που ακούσαμε του
0: Σωτήρη
1: Δεσπότη. Να γυρίσω λίγο πάλι σε αυτό που έλεγα περί αρχομένου. Τι κάνουμε ως αρχόμενοι, ξεκινώντας από το τι κάνουμε ως αρχόμενοι από τον ίδιο το Θεό. Εκεί είναι όλη η ιστορία, όλη η ιστορία του ανθρώπου. Τι κάνει στη σχέση του με το Θεό? Υπακούει το Θεό? Μπορεί να βρει την ελευθερία του μέσα από εκεί? Και κατά αναλογία και σε σχέση με το πώς ζούμε και εκκλησιαστικά. Κάτω από ένα πετραχύλι, ως πνευματικά τέκνα, ως τέκνα της εκκλησίας που ζούμε μέσα με τους συνανθρώπους μας. Εκεί νομίζω ότι τα πράγματα είναι, εκεί είναι τα πράγματα, εκεί λειτουργεί όλο αυτό το θέμα της δύναμης, που αυτομάτως γίνεται δύναμη προσωπική του καθενός για να ανταπεξέλθει στα πάθη του, γίνεται δύναμη για να μπορέσει να κάνει υπακοή, γιατί θέλει μεγάλη δύναμη να κάνει υπακοή, δεν είναι εύκολο πράγμα, το βλέπουμε και άλλωστε στα μοναστήρια και και στους ασκητές και στη φιλοκαλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι κάποιος αρχόμενος, δηλαδή να δέχεται την εξουσία και να κάνει υπακοή σε αυτή.
0: Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πολλή ώρα ακόμα για αυτό το θέμα, όμως ο ηχολήπτης μας, χρησιμοποιώντας το πάθος της εξουσίας του ηχολήπτη, μας λέει ότι η ώρα τέλειωσε. Τον ευχαριστούμε πάντως που μας φρόντισε ηχητικά την εκπομπή. Θυμίζω, Τεύχος 271 Ιούνιος του 2015, το τηλέφωνο του περιοδικού 46 21 440, για συνδρομές πάνω απ' όλα, φίλοι ακροατές, για να μπορεί να υπάρχει το περιοδικό αυτό, μοναδικό θα έλεγα στο είδος του, στο χώρο της ελλαδικής μας εκκλησίας. Στηρίξτε το λοιπόν όσο μπορείτε περισσότερο, 35 ευρώ το χρόνο. Μπορείτε να το βρείτε και στους Ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και σήμερα. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή. Να είστε καλά. Χαίρετε.
2: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
5: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ.
6: Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
9: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
10: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
11: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
11: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
11: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
12: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
13: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
12: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Ώρα Ελλάδος 2.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εντεύξεις με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Καλώς ανταμώνουμε, αγαπητοί μας ακροατές, και σήμερα μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, του πρώτου εκκλησιαστικού ραδιοφωνικού σταθμού της χώρας. Είναι η Εντεύξεις, είναι η Κωνσταντίνα Τζίλιου στο μικρόφωνο, είναι ο Παναγιώτης Γιαννής στη ρύθμιση του ήχου μας και η Φίβη Κωνσταντέλου. Δέχεται τα μηνύματά σας στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Να στείλουμε τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές μας που μας ακούν εντός και εκτός Ελλάδας, στην Ευρώπη, στην Αμερική, παντού, στην Ασία, στην Αφρική. Έχουμε μηνύματα από όλες αυτές τις χώρες. Μας ακούν οι ακροατές μας μέσω του δορυφόρου της Πυριακής Εκκλησίας και μέσω διαδικτύου. Συνεχίστε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ηλεκτρονική επικοινωνία είναι στο k.tzilio@pyradio.com.

Η οσιακή μορφή του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, αγαπητοί μας ακροατές, που είναι ο Άγιος και προστάτης έφορος της Πειραιακής Εκκλησίας του ραδιοφωνικού μας σταθμού, που τόσο τον στήριξε και τόσο πολύ προσευχήθηκε γι' αυτόν, υπήρξε φως μέγα που με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έλαμψε στις ημέρες μας, καταβγάζοντας την οδό προς την αγιότητα ως τη μοναδική ελπίδα, χαρά και παρηγορία των ανθρώπων. Ο Άγιος Γέροντας υπήρξε ζώσα παρουσία του Χριστού. Η θερμή αγάπη του για τον Χριστό μόρφωσε την ψυχή, τη σκέψη και όλη του την προσωπικότητα, ώστε να μπορεί χωρίς δισταγμό να αναφωνεί όπως ο Απόστολος Παύλος «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός», μια φράση που τόσο πολύ αγαπούσε ο Άγιος και τόσο πολύ του άρεσε να επαναλαμβάνει. Αυτά σημειώνει στον πρόλογό της με την έκδοση του βιβλίου «Βίος και λόγοι» του Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, η καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Χανίων Κρήτης, μοναχή Θεοξένη. Το βιβλίο, το οποίο εκδίδεται από την αδελφότητα της Μονής Χρυσοπηγής, περιέχει το πολυτίμητο μύρο του βίου και του λόγου του Αγίου Γέροντος και είναι σημαντική προσφορά προς την Εκκλησία και το σύγχρονο άνθρωπο. Έχουμε τη μεγάλη ευλογία, αγαπητοί μας ακροατές, στη σημερινή εκπομπή να φιλοξενούμε τη Γερόντισσα Θεοξένη, την καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγίας Κρήτης, μια αδελφότητα και ένα μοναστήρι, το οποίο είχε μεγάλη σύνδεση και πολύ μεγάλη μακρά επικοινωνία, πνευματική επικοινωνία με τον Άγιο Γέροντα. Ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης είχε βρεθεί πριν από κάποια χρόνια στην Κρήτη με την προτροπή του σημερινού Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του κυρίου Ειρηναίου. Ο Άγιος Πορφύριος μέχρι το τέλος της επηγής ζωής του δεν έπαψε με διαφόρους τρόπους να μετέχει και να καθοδηγεί τη μοναστική ζωή της αδελφότητας.

0: Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων την αδελφότητα και την γερόντισσα Θεοξένη και μπορούμε να την ακούσουμε και εμείς σε συνέντευξη που μας παραχώρησε από τηλεφώνου. Γερόντισσα, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: Γερόντισσα, θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η δική σας σχέση με τον Άγιο Πορφύριο και πότε ξεκίνησε.
1: Καλημέρα σας. Χαίρομαι που επικοινωνούμε για να μιλήσουμε για τον Άγιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης αγαπούσε πολύ την Κρήτη και επειδή ο Θεός του είχε δώσει αυτό το μεγάλο χάρισμα να μπορεί να βλέπει με ακρίβεια περιοχές που δεν είχε ποτέ επισκεφτεί, περιστατικά στα οποία δεν είχε παρευρεθεί και μπορούσε να μεταφέρεται πνεύματι και σώματι σε άλλους τόπους, έβλεπε ακόμα και στα βάθη της γης και τα υπόγεια νερά, μπορούσε να βλέπει, να καταλαβαίνει τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής και να διαβάζει τις πιο κρυφές σκέψεις. Έτσι είχε δει και βλέποντας τους τόπους λοιπόν που σας είπα, είχε δει την Κρήτη και έβλεπε εδώ την άσκηση των αιώνων, τον αγιασμό, τον διαχρονικό που υπήρχε σε αυτό το νησί, που είναι ένα αποστολικό νησί. Και συγκεκριμένα έτσι ξεχώριζε διάφορους τόπους, τους οποίους έβλεπε, όπως έλεγε, χιλιάδες μάρτυρες, τα αίματα των μαρτύρων. Έλεγε ότι γενικώς η Κρήτη είναι ποτισμένη στο αίμα των μαρτύρων, αλλά και κάποιους συγκεκριμένους τόπους και επίσης έβλεπε και την άσκηση των αιώνων. Έτσι είχε επισκεφτεί την Κρήτη και περιδιάβαινε σε αυτούς τους τόπους που τους είχε ξεχωρίσει εν πνεύματι και ήρθε και εδώ στη Μονή μας και έκτοτε αυτό έγινε ο Άγιος ήρθε το 78 και το 79 και έκτοτε συνδέθηκε πάρα πολύ με την Γερόντισσα Θεοσέμνη, την αείμνηστη Γερόντισσα Θεοσέμνη που εκείνη ίδρυσε την αδελφότητα της Μονής Χρυσοπηγής. Και βέβαια συνδέθηκε πάρα πολύ πνευματικά με τον γέροντα τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον Ειρηναίο, που τότε ήταν επίσκοπος Χανίων εδώ και γέροντας δικός μας. Και από τότε άρχισε να καθοδηγεί πνευματικά τη Μονή μας και να μας μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα και ειδικώς εδώ για την περιοχή των σπηλαίων που επεκτάθηκε η Μονή μας που ήταν παλιό μετόχη και μας έλεγε να ξανά αναστηλωθούν τα καθίσματα, τα ασκητήρια για να συνεχιστεί η λατρεία που υπήρχε από τους παλαιούς ασκητές πατέρες της Μονής Χρυσοπηγής. Έτσι ξεκίνησε η επικοινωνία με τον Άγιο.
0: Έτσι ξεκίνησε η δική σας σχέση της αδελφότητας γερόντισσα με τον Άγιο Πορφύριο και μέχρι τις μέρες μας και πριν από 2 χρόνια που ανακηρύχθηκε και Άγιος από την Εκκλησία μας, εσείς ζείτε έντονα την παρουσία του Αγίου, τον έχετε κι εσείς προστάτη και βοηθό σας. Μπορείτε να μας πείτε όσον αφορά κάποια συγκεκριμένα θέματα τα οποία ανέλυε ο Άγιος και έδινε πνευματικές συμβουλές. Για παράδειγμα, αν μπορείτε να μας πείτε τι έλεγε όσον αφορά την ανατροφή των τέκνων, τι έλεγε στους γονείς, πώς να ανατρέφουν τα παιδιά τους.
1: Ναι, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης δεν είχε πνευματικά τέκνα με τη στενή έννοια του όρου. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που εξομολογούνται σε εκείνον για πάρα πολλά χρόνια, από την εποχή της Πολυκλινικής μέχρι λίγο πριν από την κοίμησή του. Αλλά γενικώς δεν θεωρούσε ότι κάποιος είχε δικούς του. Η οικουμένη ήταν δική του, αγαπούσε όλο τον κόσμο. Πονούσε και έβλεπε και συμπαθούσε ακόμα και τους αλλόθρησκους. Φαντάζομαι ότι είναι ένας μοναδικός Άγιος που τουλάχιστον δεν καταγράφεται στα γεωλόγια. Η αγάπη του έμοιαζε με την αγάπη του Θεού που αγκαλιάζει όλους τους. Τώρα, όσο για αυτό που λέτε για την αγωγή των παιδιών, πράγματι έδινε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην αγωγή των παιδιών, γιατί έλεγε και επέμενε πράγμα που και οι επιστήμονες παραδέχονται, ότι μεγάλο μέρος της πνευματικής εξέλιξης του ανθρώπου οφείλεται στην αγωγή που παίρνει μέσα στην οικογένεια. Έλεγε λοιπόν στους γονείς ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να γίνονται τα παιδιά τους ισορροπημένα και προκομμένα, να ζουν οι ίδιοι με άγιο τρόπο. Αυτό βέβαια ήταν το πιο δύσκολο το οποίο τους καλούσε. Και δεν τον είχα ακούσει ποτέ να μαλώνει άνθρωπο παρά μόνο γονείς όταν πίεζαν τα παιδιά τους. Ενώ γενικώς ήταν πάρα πολύ επιηγής ο Άγιος Πορφύριος. Σε όλους τους ανθρώπους και στα παραπτώματά τους ήταν αυστηρός στους γονείς όταν άκουγε να επιπλήττουν, να μαλώνουν και να πιέζουν παιδιά. Γενικώς δεν ήθελε να πιέζουμε τα παιδιά και έλεγε όχι πολλά λόγια στα παιδιά. Τα λόγια χτυπάνε στα αυτιά. Η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά, έλεγε. Προσευχή χρειάζεται, χωρίς άγχος, αλλά καλό παράδειγμα. Έλεγε στους γονείς, αυτό που ζεις, αυτό ακτινοβολείς, ακτινοβολεί ο Χριστός μέσα σου. Αυτό πηγαίνει και στο παιδί. Και πάντοτε συμβούλευε τους γονείς, όταν είχαν να αντιμετωπίσουν δυσεπίλητα προβλήματα με τα παιδιά τους, τους ενίσχυε και τους παρακαλούσε να προσεύχονται, να ηρεμούν και να μην λένε πολλά λόγια. Γιατί έλεγε ότι όταν τα παιδιά είναι τραυματισμένα και πληγωμένα από κάποιο ζήτημα, να μην επηρεάζεστε που αντιδρούν και μιλούν άσχημα. Στην πραγματικότητα έλεγε δεν το θέλουν και δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς τις δύσκολες στιγμές. Μετά μετανιώνουν. Αν όμως οι γονείς λέει εκνευριστείτε και θυμώσετε, γίνεστε ένα με τον πονηρό και σας παίζει όλους.
0: Όσον αφορά τώρα περί ασθενείας, Γερόντισσα, και επειδή στην εποχή μας υπάρχουν πολλές ασθένειες και μάλιστα η κατάθλιψη έχει προσβάλλει πολλούς ανθρώπους λόγω διαφόρων δύσκολων περιστάσεων, οικονομικών και άλλων που ζούμε στην σημερινή δύσκολη εποχή μας. Ο Άγιος λοιπόν μπορείτε να μας πείτε τι έλεγε περί ασθενείας, γιατί και ο ίδιος έπασχε από πολλές ασθένειες για τις οποίες δοξολογούσε βέβαια και ευχαριστούσε το Θεό. Και συγκεκριμένα αν μπορείτε να μας πείτε τι έλεγε για την κατάθλιψη.
1: Ναι, ο Γέροντας για την κατάθλιψη, ο Άγιος Πορφύριος έλεγε για την κατάθλιψη ότι είναι η συνέπεια μιας μπερδεμένης ψυχής που δεν έχει ανακαλύψει την αγάπη του Θεού. Και χρειάζεται να ανακαλύψουμε την αγάπη του Θεού και να συνδεθούμε με τον Χριστό και να νιώσουμε την παρουσία Του και τότε μπορεί να υπερβαίνεται η κατάθλιψη. Πέραν από αυτό το που μοιάζει κάπως θεωρητικό, πρότεινε και πάρα πολύ απλούς και πρακτικούς τρόπους για την καταπολέμηση της θλίψης. Έλεγε να βλέπουμε τη φύση, να περιδιαβαίνουμε στην εξοχή, να ασχολούμαστε με την καλλιέργεια των δέντρων, των λουλουδιών. Ακόμα και στους μοναχούς έλεγε να κάνουν χειρονακτικά διακονήματα, γιατί αν κάνουν συνέχεια εργόχειρα σε κλειστό χώρο μπορεί να αδυνατήσει η ψυχή. Γιατί έβλεπε και μεταξύ των μοναχών ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκη την αλλαγή, την επικοινωνία με το περιβάλλον, με τη φύση, με τα λουλούδια και με τα φυτά. Έλεγε επίσης ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τα αγκάθια. Έλεγε μην καταπιάνεστε με την εκδίωξη του κακού. Ο Χριστός μας θέλει να μην ασχολούμαστε με τα πάθη, αλλά να ασχολούμαστε με τη χαρά, με τη δύναμη, με τα χαρίσματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι παθαίνουν καταθλίψεις γιατί ασχολούνται με τα στενάχωρα και συνέχεια κολλάει το μυαλό τους και επικεντρώνεται σε ό,τι είναι δύσκολο και προβληματικό στη ζωή τους. Ενώ ο Άγιος έλεγε να ασχολούμαστε με τη χαρά που μας έχει δώσει ο Χριστός, να σκεφτόμαστε δηλαδή συνέχεια ότι είμαστε προνομιούχοι άνθρωποι, γιατί είμαστε βαφτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μας έλεγε ζούμε σε μια χώρα που έχει τον ήλιο, τα λουλούδια, τα δέντρα. Πάντα κατεύθυνε τους ανθρώπους να σκεφτούν θετικά και πνευματικά.
0: Και η χαρά ήταν κάτι που τον χαρακτήριζε, Γερόντισσα, και κάτι που το ανέφερε συχνά. Έλεγε λοιπόν ότι η ζωή εν Χριστώ, οι ακολουθίες, απόδειπνα, όρθιες, περινή, αγρυπνίες, είναι μια ζωή χαρισάμενη.
1: Ναι, με αυτό ήθελα να τελειώσω την απάντηση σε αυτή την ερώτηση, ότι έλεγε να προσπαθούμε να ζούμε μέσα στα μυστήρια και στην Εκκλησία. Και επειδή πολλοί άνθρωποι που τους το σύστηνε αυτό έλεγαν «Γέροντα, δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω, κουράζομαι στην ακολουθία», του έλεγαν άνθρωποι. Εκείνος δεν απέρριπτε τους ανθρώπους, δεν έλεγε «Τι είναι αυτό που λες, σε κουράζει η Εκκλησία, στην Εκκλησία είναι η χάρη του Θεού», παρά έλεγε «Πάρε να διαβάζεις σιγά σιγά το ψαλτήρι, να διαβάζεις την υμνολογία και μέσα στην υμνολογία θα βρεις νόημα». Έλεγε «Στην κοινή προσευχή ενώνονται όλοι και νιώθουμε το πλήσιο μας σαν τον εαυτό μας και εκεί ξεπερνούμε την θλίψη και την απόγνωση και τη δυσκολία. Και ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία είναι το κέντρο και εκεί μπορεί να νιώθουμε να ανακοινίζει τη ζωή μας με τη Θεία Ευχαριστία». Επίσης μιλούσε πάρα πολύ για την εξομολόγηση. Έλεγε ότι η εξομολόγηση έχει μπορεί να έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα για την ψυχή του ανθρώπου. Και να πηγαίνουμε στο πνευματικό, να εξομολογούμαστε και να μιλάμε με ειλικρίνεια. Και με τον τρόπο αυτό θεραπεύονται οι αδυναμίες και οι δυσκολίες που έχουμε στη ζωή μας.
0: Γερόντισα,
1: ένα πράγμα που έλεγε, επέμενε πάντως πάρα πολύ, ότι τον καταθλιπτικό άνθρωπο μπορεί να τον θεραπεύσει η εργασία, το ενδιαφέρον για τη ζωή. Επίσης έλεγε ότι η κατάθλιψη υπερβαίνεται και με την τέχνη, με τη μουσική. Mm-hmm. Δεν έλεγε μόνο να διαβάζουν οι άνθρωποι πνευματικά βιβλία. Αλλά βέβαια πάνω απ' όλα έλεγε το μεγάλο μυστικό για να απαλλαγείς από την κατάθλιψη και όλα τα αρνητικά είναι να δοθεί στην αγάπη του Θεού.
0: Γερόντισα, η αγαπημένη, θα λέγαμε, ευαγγελική ρίση και που με αυτήν, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο της Ιεράς Μονής σας, ολοκλήρωσε την επίγεια ζωή του, είναι όσιν εν.
1: Ναι, επέμενε πάρα πολύ σε αυτό, κυρία Τηλίου, στην ενότητα, στην Εκκλησία.
0: Πράγμα δύσκολο, γερόντισα, και που στις μέρες μας βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πάντοτε αυτή η ενότητα του Αγίου Πνεύματος, η χάρις του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι. Έλεγε για την ενότητα ότι πρέπει να είναι και στην οικογένεια και στην Εκκλησία. Σήμερα βέβαια οι άνθρωποι ζουν τελείως αντίθετες καταστάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές συγκρουσιακές σχέσεις και μέσα στην οικογένεια. Και πολλές φορές βλέπουμε να μην έχουμε ομανία και στην Εκκλησία. Εκείνος επέμενε πάρα πολύ. Έλεγε ότι η χάρις του Θεού έρχεται, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ενεργούνται μόνο και όταν ζούμε με ενότητα μέσα στην Εκκλησία, όταν νιώθουμε ότι όλοι είναι δικοί μας και κανένας δεν είναι ξένος και κανέναν να μην απορρίπτουμε και να σκεφτόμαστε ότι ακόμα και οι αδελφοί που κάνουν λάθη, μικροί ή μεγάλοι, με τη δύναμη της προσευχής και την αγάπη του Θεού μπορεί να μεταστραφεί η ζωή τους. Και αν δεν τους απορρίπτουμε, τότε έχουν ελπίδα επανένταξης και σωτηρίας.
0: Γερόντισα, σε κάποιο σημείο στο βιβλίο της Μονής σας, γράφει ότι ο Άγιος έλεγε ότι η θρησκεία μας είναι η θρησκεία των θρησκειών, η εξαποκαλύψεως, η πραγματική, η αληθινή θρησκεία. Οι άλλες θρησκείες είναι ανθρώπινες, κούφιες, δεν γνωρίζουν το μεγαλείο του Τριαδικού Θεού.
1: Ναι.
0: Παρακάτω όμως γράφει, για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μία αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται και έτσι είναι πράγματι. Γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Ορισμένοι άνθρωποι ζουν την θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μπορείτε να μας το αναλύσετε αυτό περισσότερο, γερόντισα?
1: Ναι, αυτό το έλεγε για εκείνους τους χριστιανούς που αντιλαμβάνονται τις σχέσεις τους με την Εκκλησία και το Χριστό σαν μια ησυχιστική κατάσταση και πιέζουν ο ένας τον άλλον για να κάνουν κυρίως οι γονείς, τα παιδιά ή κάποτε και πνευματικοί, τα πνευματικά τέκνα, να κάνουν και να ενεργούν το θέλημα του Θεού κατά τον τρόπο που εκείνοι το καταλαβαίνουν. Ενώ ο Άγιος μιλούσε για ελευθερία στην Εκκλησία και έλεγε ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αγωνιζόμαστε για την αγιότητα πρέπει να είναι απαλός και ανέμακτος. Έλεγε ο Θεός έχει βάλει μια δύναμη μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Από αυτόν εξαρτάται πώς τη διοχετεύει για το καλό ή το κακό. Και λέει αν το καλό το παρομοιάσουμε με ανθόκηπο γεμάτο λουλούδια, δέντρα και φυτά, ενώ το κακό με αγκάθια και τη δύναμη με νερό, τότε μπορεί να γίνει το εξής. Όταν το νερό το διοχετεύουμε προς τον ανθόκηπο, τότε όλα τα φυτά αναπτύσσονται, πρασινίζουν, ζωογονούνται. Ενώ την ίδια στιγμή τα αγκάθια επειδή δεν ποτίζονται, μαραίνονται και χάνονται. Και εκεί έλεγε επίσης αυτό που το είπα και προηγουμένως, μην καταπιάνεστε με την εκδίωξη του κακού, να μην ασχολείστε με τα πάθη, με τον πονηρό, με τον διάβολο, να σκέφτεστε συνέχεια ότι η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία είναι ένωση με τον Χριστό, είναι πορεία στην αιωνιότητα, είναι υπέρβαση του θανάτου και την ασθένεια ακόμα έλεγε ότι μπορούμε να τη μεταστρέφουμε σαν πλησίασμα στον Θεό. Έλεγε βέβαια και εξηγούσε ότι ο Χριστός δεν στέλνει την ασθένεια και το θάνατο. Ο Χριστός είναι πηγή μόνο χαράς και ευλογίας και υγείας και δύναμης. Εξαιτίας μας, εξαιτίας των αμαρτιών μας προέρχονται διάφορα πόνοι και θλίψεις και ασθένειες. Αλλά και αυτά έλεγε ότι μπορεί να τα υπερβούν οι άνθρωποι εάν ζούνε με τον Χριστό και αν συνέχεια αγωνίζονται να γίνονται άγιοι και να μην αφήνουν τίποτα νοσηρό μέσα στην καρδιά τους. Γι' αυτό έλεγε και στους γονείς, να γίνετε άγιοι και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Και έλεγε και για τους γονείς, αλλά και για όλους τους ανθρώπους μας, έλεγε να προσευχόμαστε σιωπηλά, με τα χέρια ψηλά στο Χριστό και να αγκαλιάζουμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την προσευχή τον κόσμο. Και ο κόσμος παρηγορείται και θεραπεύεται.
0: Πολλές φορές έλεγε ο Άγιος, ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φεύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Αυτό είναι πολύ σημαντική κουβέντα και για τους χριστιανούς, γερόντισσα, αν συμφωνείτε, διότι πολλές φορές υπάρχει αυτή η καταπίεση και προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους που μας αναφέρατε κι εσείς. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε ως αγκαρία. Γιατί πρέπει για από λόγους ηθικιστικούς και δεν σκεφτόμαστε την αγάπη και τη χαρά που προκαλεί η ενασχόληση με οτιδήποτε εκκλησιαστικό και πνευματικό. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν πιέζουν τον εαυτό τους και δεν τον αφήνουν ελεύθερο. Σε αυτό τι θα μπορούσατε να μας πείτε έτσι περισσότερο?
1: Ναι, ο Άγιος έλεγε ότι δεχόταν και κατανοούσε ότι η ψυχή έχει διάφορες έτσι μεταπτώσεις. Και λέγει όταν χάνετε τη Θεία Χάρη να μην αγωνιάτε, να συνεχίζετε τη ζωή και τον αγώνα απλά, απαλά, χωρίς αγωνία. Και θα έλθει πάλι η αγάπη, ο έρωτας και η λαχτάρα στο Χριστό και όλα θα πάνε καλά. Να μην απελπίζεστε και η χάρη θα επανέλθει και θα σας γεμίσει και θα γεμίσει την ψυχή σας με χαρά και δύναμη. Και για τις ακολουθίες έλεγε να συμμετέχουμε στις ακολουθίες και να καταγινόμαστε με τα τροπάρια. Έλεγε αυτή τη λέξη όλες, να καταγίνεστε με τα τροπάρια, τους κανόνες, τη λατρεία του Θεού, το Θείο Έρωτα. Αλλά να τα διαβάζετε με χαρά και αγάπη και αγαλίαση, όχι με πίεση. Όταν αισθάνεστε ότι η ψυχή είναι έτοιμη γι' αυτό. Και τότε η ψυχή σας θα αγιάζεται με τρόπο απαλό, μυστικό, χωρίς να το καταλαβαίνετε. Δεν είναι καταπίεση η ζωή εν Χριστώ, είναι ελευθερία και κίνηση προς την αιωνιότητα. Αλλά αυτό ξέρετε κυρία Τσίλου, είναι κάτι που πρέπει να το σπουδάζει κανείς, να το προσπαθεί, να το ανακαλύπτει. Και ένα μεγάλο μυστικό είναι οι λόγοι, η ανάγνωση των λόγων του Αγίου Πορφυρίου. Νομίζω ότι είναι ο κατεξοχήν Άγιος της χαράς και της ελευθερίας και της αγάπης. Και αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι διαβάζουν το βιβλίο «Το Βίος και Λόγοι» και μάλιστα επειδή πολλοί το έπαιρναν μαζί τους όπου πήγαιναν Η μονή μας εξέδωσε ένα μικρό βιβλιαράκι τσέπης. Ο Χριστός είναι το πάν. Δεν ξέρω αν το έχετε δει εσείς. Το έχετε δει αυτό το μικρό βιβλιαράκι.
0: Βεβαίως, ναι, ναι. Και είναι χρήσιμο πραγματικά, όπως είπατε και εσείς.
1: Ακριβώς έτσι είναι το απάβγασμα της διδασκαλίας του Αγίου. Το εκδώσαμε για να μπορεί ο καθένας να έχει ένα βιβλιαράκι στην τσέπη του. Να επικοινωνεί με το λόγο του Αγίου την ώρα που μπορεί να περνάει μια δυσκολία και να βλέπει πώς η αγάπη στο Χριστό. Να ακούει με το λόγο του ότι η αγάπη στο Χριστό μεταποιεί τις θλίψεις. Ακόμα και τη θλίψη της εκδημίας αγαπημένων προσώπων, έλεγε, που είναι πιο δυνατή. Και όταν αγαπάμε τον Χριστό, σκεφτόμαστε το αγαπημένο πρόσωπο που κοιμήθηκε, ότι βρίσκεται κοντά του, κυρινεύουμε και χαιρόμαστε. Χαίρομαι που έχετε το ενδιαφέρον να μεταδίδετε το λόγο του Αγίου και από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
0: Βεβαίως, Γερόντισσα, και τον έχουμε ανακηρύξει. Έχει ανακηρυχθεί προστάτης και έφορος του ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας, γιατί πολλές φορές ήταν από τους πρώτους ο Άγιος Πορφύριος. Είχε αναφερθεί και άκουγε, ήταν ακροατής του ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας από τα πρώτα χρόνια και μάλιστα είχε χαρακτηρίσει την Πειραιακή Εκκλησία ως άμβωνα του Θείου Λόγου, ότι θα ακούγεται στα πέρατα της γης και θα είναι ένας άμβωνας. Αυτό το είχε πολλές φορές τονίσει και είχε αναφερθεί στο ραδιοφωνό όμως από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Ενδιαφερόταν πάρα πολύ για όλα τα πράγματα. Ενδιαφερόταν για το πώς γινόταν η πνευματική καθοδήγηση στην Εκκλησία. Ενδιαφερόταν για το πώς γινόταν τα κηρύγματα, για το πόσο κατανοητική ήταν η λατρεία, γιατί έβλεπε την ανάγκη που είχαν οι άνθρωποι για να γνωρίσουν τον Χριστό και την αλήθεια. Και ό,τι είχε σχέση με αυτήν την πορεία, την πνευματική, τον απασχολούσε και τον ενδιέφερε.
0: Γερόντισσα, όπως γράφετε και εσείς στο βιβλίο, ο Όσιος Γέροντας Πορφύριος ζει μέσα στην Εκκλησία με τον ίδιο πάντοτε δυναμικό τρόπο. Αυτό το αδιάψευστο γεγονός βιώνουμε αδιάκοπα όσο θυμόμαστε τα λόγια του. Όταν μας συνδέει ο Χριστός, αποστάσεις δεν υπάρχουν. Όταν φύγω από τη ζωή αυτή, θα είναι πιο καλά, θα είμαι πιο κοντά σας. Παρήγορος ο λόγος αυτός, Γερόντισσα, του Αγίου Πορφυρίου. Και μας θυμίζει τα λόγια του Κυρίου. «Εγώ με θυμώνει μην πάσαστες ημέρες της ζωής». Δηλαδή δεν νιώθουμε την απουσία, τη θλίψη από την απουσία του, γιατί είναι πάντα κοντά μας.
1: Ναι, και του έλεγε η γερότητα Θεοζέμνη γέροντα τώρα, όταν σας έχουμε, απευθυνόμαστε σε εσάς και μας βοηθάτε και μας δίνετε καθοδήγηση για όλα τα θέματα. Όταν λείψετε θα είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί της μιλούσε για την έξοδό του από τη ζωή. Και εκείνος της έλεγε, θα μου μιλάτε και θα σας απαντώ, θα είναι σαν πρώτα. Και όποιος μου απευθύνεται θα παίρνει απαντήσεις. Αυτό σημαίνει όμως, ξέρετε κυρία Τζίλιο, ότι τα έλεγε αυτά τα λόγια, γιατί αισθανόταν ότι ήταν ήδη από αυτή τη ζωή σε συνεχή εν Χριστώ επικοινωνία. Αισθανόταν αυτή τη χαρά της επικοινωνίας με τον Χριστό και τη δύναμη που δίνει στη ψυχή. Και επίσης αισθανόταν την επικοινωνία με τους Αγίους. Ήξερε πώς ζούσαν όλοι οι Άγιοι. Τους έβλεπε μπροστά του, είχε κοινωνία μαζί τους.
0: Μάλιστα, Γερόντισσα. Την ευχή λοιπόν να έχουμε του Αγίου Πορφυρίου, του
1: Αμήν.
0: Γέροντας.
1: Εμείς θα έχουμε αγρυπνία απόψε και έρχονται χιλιάδες άνθρωποι στην αγρυπνία και τώρα ήθελα να σας πω ότι με τη βοήθεια του Θεού θα θεμελιωθεί και ναός του Αγίου Πορφυρίου εδώ, πρώτο Θεό στη Μονή μας, θα είναι ο πρώτος ναός στη Κρήτη.
0: Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
1: Ναι, και θα έχουμε όλη την ευλογία και τη χαρά να τον γιορτάζουμε μέσα στο ναό του στο μέλλον. Ελπίζουμε ο Άγιος θα βοηθήσει και θα γίνει γρήγορα πραγματικότητα αυτό.
0: Γερόντισσα, σας ευχαριστούμε θερμά για την πνευματική ανάπαυση που μας προσφέρατε με τα λόγια σας. Την ευχή του Αγίου Πορφυρίου να έχουμε και εσείς να είστε κοντά μας. Σας παρακαλούμε πολύ να μας ενισχύετε με τις πνευματικές συμβουλές και με τα λόγια σας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που μας καλέσατε. Να έχουμε όλη την ευλογία του Αγίου. Σας χαιρετώ και καλή συνέχεια. 40 Χριστουγέννου, να έχετε πάντοτε τη χαρά του Χριστουγέννου.
0: Την ευχή σας, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ.

0: δυνάμεις και πολύ φωτισμό να συνεχίσουν το έργο τους οι αδελφές της μονής αυτής με την γερότησά τους. Και με το βιβλίο αυτό που έχει εκδώσει η αδελφότητα, ας προσευχηθούμε όλοι να γίνουμε μέτοχοι της εν Χριστώ εμπειρίας του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου, να αποκτήσουμε νου Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο, που με αυτό ανοίγουν οι καρδιές των ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε θερμά, αγαπητοί μας ακροατές, για τη σημερινή συντροφιά σας, να ευχηθούμε ο Άγιος πάντα να μας ευλογεί και πάντα να μας σκέπει και να έχουμε πάντοτε τα λόγια Του και το παράδειγμά Του στη ζωή μας και τη σκέψη μας. Και θα κλείσουμε με λόγια του Αγίου Γέροντος: «Να γίνουμε γεμάτοι», έλεγε ο Άγιος Γέροντας, «έμπλεοι Αγίου Πνεύματος. Εδώ εγκείται η ουσία της πνευματικής ζωής. Αυτό είναι τέχνη. Τέχνη τεχνών. Ας ανοίξουμε τα χέρια και ας ρηχθούμε στην αγκαλιά του Χριστού. Όταν έλθει ο Χριστός, κερδίσαμε το παν. Ο Χριστός θα πεταποιήσει τα πάντα μέσα μας. Θα φέρει την ειρήνη, τη χαρά, την ταπείνωση, την αγάπη, την προσευχή, την ανάταση. Η χάρη του Χριστού θα μας ανακαινήσει».
1: Εντεύξεις με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιώθησε τεν οποιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εν σκήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρα μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου και απολυσπάντα του λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησεν εις λόγη σου και νικείς ενδοκρινεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέληση σας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδόμηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210 5140 031.
1: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

περί του προσώπου του Οσίου Εφραίμ. Με το που πρωτοαντίκριζε κάποιος τον Όσιο, εντυπωσιαζόταν από την επιβλητική του όψη. Ψηλός, γεροδεμένος, με ένα πανέμορφο, θεοχαρίτωτο, θαλερότατο πρόσωπο, γεμάτο γλυκιά, φωτεινότητα και τέλεια αγνότητα. Ο Παπά Εφραίμ, ένα πρόσωπο λαμπερό, νεανικό, πλαισιωμένο με μια πάλευκη γενιάδα. Το αετήσιο βλέμμα φωλιασμένο στις βαθιές κόνχες, οξύ και διερευνητικό, αστραφτερό. Ήταν μια αρχοντική μορφή, με πρόσωπο που εξέπεμπε μια υπερκόσμια ακτινοβολία, η οποία προξενούσε στην ψυχή εκείνου που τον έβλεπε βαθύτερες πνευματικές αλλοιώσεις. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και είχε ένα εκπληκτικά διεισδυτικό βλέμμα. Όποιος είδε έστω και μια φορά το πρόσωπό του, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Το βλέμμα του λες και έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά σου σαν χειρουργικό νηστέρι. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις τον αντίκριζες, νόμιζες πως έβλεπες τον Θεόπτη Μωυσή ή κάποια άλλη βιβλική μορφή. Υψηλό ανάστημα, πρόσωπο φωτεινό και εξαϊλωμένο, βλέμμα γλυκή αλλά και διεισδυτικό. Όταν τον έβλεπες, νόμιζες ότι δεν είναι από αυτόν τον κόσμο ούτε από το δικό μας αιώνα, τον απατεώνα, κατά τον θείο ημνογράφο. Ήταν ο κενός άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεόν κτιστής. Ήταν ιεροπρεπέστατος, πατριαρχικός τύπος, όπως και στη συμπεριφορά του.

Όταν μιλούσε ο Όσιος, ήταν πάντοτε γλυκής, πράος, ήρεμος και ταπεινός. Ο λόγος του ήταν απλός, αλλά φωτισμένος, βιωματικός, χωρίς ιδιαίτερη φιλολογική παιδεία. Γυμνός από ακαδημαϊκή σοφία, αλλά λόγος δυνάμεος. Η φωνή του βαθύτονη, σιγαλερή, γλυκιά και απόμακρη, βγαλμένη από τα έγκατα μιας άειλης ψυχής, μαρτυρία παρουσίας λόγου Θεού. Όταν μιλούσε, είχε την αίσθηση ότι σου μίλαγε ο ίδιος ο Θεός μέσα από το στόμα του, όπως παλιά που μίλαγε στο λαό του, τον αγαπημένο, τον Ισραήλ, μέσα από το στόμα των προφητών του. Ο Όσιος ήταν διδακτός Θεού. Αποφεύγοντας τη διπλωματία, τα καλοπιάσματα και τις κοσμικές αυρότητες, βλέποντας την ψυχή του άλλου, έλεγε στον καθένα αυτό που το Άγιο Πνεύμα του υπαγόρευε για τη σωτηρία του. Ήτανε πάρα πολύ στοργικός. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Πώς τα καταφέρνεις στο κάθε θέμα, πώς προχωράς στην καθημερινότητα κλπ. Ήταν συνεχώς μαζί μας. Στην καθημερινότητα της μοναχικής μας ζωής, ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ διδακτικός αλλά και αναλυτικός. Το κάθε πράγμα δεν το άφηνε να περάσει έτσι. Και στα καλά και στα αρνητικά. Και στα πνευματικά και στα πρακτικά θέματα. Σου έκανε έναν ολόκληρο πρόλογο πριν σου κάνει μια παρατήρηση ή σου έλεγε μια ιστορία από το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Πάντοτε με πολύ ωραίο τρόπο, έτσι ώστε να αφομοιώσεις και να βάλεις μέσα σου αυτό που ήθελε να σου διδάξει. Δεν σ' άφηνε ποτέ με ερωτηματικά. Πάντοτε θα σου εξηγούσε. Ό,τι σου έλεγε έπρεπε να το τεκμηριώσει για να το καταλάβεις και να το αφομοιώσεις. Δεν ήταν να σου πει απλά θα κάνεις αυτό ή δεν θα κάνεις αυτό κλπ. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια και προσπαθούσε να διορθώσει, να ωφελήσει, να πει κάτι παραπάνω, να σου δώσει περισσότερες οδηγίες πώς να το κάνεις αυτό, πώς να κάνεις το άλλο, εάν δεν μπορείς έτσι να το κάνεις αλλιώς, ή να σου πει μια ιστορία με τον γέροντα Ιωσήφ, πώς κατεύθυνε αυτό τα πράγματα. Όλα αυτά τα έκανε για να μας δώσει μια γραμμή. Να ακολουθήσουμε κι εμείς το ίδιο παράδειγμα.

Πάντοτε μας στήριζε. Μας έλεγε για παράδειγμα, παιδί μου δεν είναι έτσι, θα περάσει. Μπορεί να μην έχεις τώρα προσευχή, αλλά θα έρθει πάλι. Θα κάνεις τα πνευματικά σου όπως μπορείς και θα έρθει πάλι. Δεν έλεγε πράγματα περιτά, ήταν πάρα πολύ συνετός. Ήταν άνθρωπος μίας σκέψης, της προσευχής. Πήγαιναν πολλές φορές τα καλοκαίρια του και του λέγανε «Ενά, γέροντα, η σόμπα του πετρελαίου βούλωσε». Ξεβουλώστε τη βρε παιδιά. Να, γέροντα, το μπουζίκα τι έχει εκεί, ένα πετραδάκι. Κάντο το βρε παιδιά. Δεν έβαζε τον εαυτό του στη διαδικασία να ξεκολλήσει το νου του από την ορμή που είχε προς το Θεό. Ήταν άνθρωπος της μίας σκέψης, της προσευχής. Δεν έλεγε πράγματα περιτά και ήταν πάρα πολύ συνετός. Κάποτε προσπαθούσε να βρει το πρόβλημα της θερμάστας πετρελαίου που θορυβούσε με τα πτερήγια εξαερισμού της. Χρόνια έκανε υπομονή στο μικρό θόρυβο και τώρα ενεργούσε χωρίς να προσέχει τις τεχνικές λεπτομέρειές της, αλλά το πού θα τον οδηγήσει η διάνοιά του. «Να, γέροντα, αυτό είναι το πρόβλημα», είπε ο υποτακτικός και το τακτοποίησε αμέσως. «Βρε παιδί μου, εγώ προσέχω πιο πολύ πού θα πει ο λογισμός μου. Με τη μικρή αυτή απλοϊκότητα διέσωζε τον πλούτο της απλότητας της διανοίας του». Κάποτε βρεθήκαμε στην Αθήνα, τότε που πήγαμε στο νοσοκομείο. Μέναμε σε ένα σπιτάκι και θα κάναμε μια επίσκεψη. Έπρεπε να κατέβουμε από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο. Μπήκαμε μέσα στο ασανσέρ. «Γέροντα, είμαστε στον τρίτο όροφο. Τώρα θα κατέβουμε στο ισόγειο. Εδώ έχει 0, 1, 2, 3. Πατάμε το 0 και κατεβαίνουμε». Ήθελα εγώ ο Χαζούλης να του μάθω πώς θα ανεβοκατεβαίνει με το ασανσέρ. «Πάτησε το κουμπί», του λέω. «Όχι, πάτησε το εσύ», μου λέει. Δεν ήθελε να μάθει πράγματα περιτά. Σου λέει, «Εμένα τι μου χρειάζεται αυτό. Εγώ την προσευχή μου θέλω. Να μάθω τώρα το ασανσέρ, να μάθω, κάντε εσύ που ξέρεις». Μερικές φορές πρέπει να βοηθάμε τον εαυτό μας έτσι, γιατί άμα τον αφήσουμε να ανοίγεται, ύστερα δεν μπορεί να μαζευτεί. Εντάξει, σε κάποια πράγματα θα ανοιχθεί. Ο καθένας έχει μια δουλειά, ένα διακόνημα. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος και δεν έκανε πράγματα για να σου δείξει ότι είναι Άγιος. Αυτό το απέφευγε. Και όταν καταλάβαινε ότι υπάρχει τέτοια αίσθηση γύρω του, το χαλούσε αυτό το πράγμα. Πάντοτε θυμάμαι όταν έφτανα στο καλυβάκι του, είχα ένα δέος, έναν φόβο, σαν να συναντούσα τον ίδιο το Θεό. Τέτοια αίσθηση είχα απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ήταν πολύ δυνατή αυτή η αίσθηση, διότι υπήρχε αυτός ο πνευματικός δεσμός μεταξύ μας και επεκαλούμεθα τις ευχές του κάθε μέρα σε οποιαδήποτε ανάγκη είχαμε. Ο Παπά Εφραίμ δεν ήταν ένας άνθρωπος αλάνθαστος ούτε αναμάρτητος. Είχε και αυτός τα δικά του ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία τα ξέραμε όλοι και τα βλέπαμε και δεν τα έκρυβε. Αλλά ήταν ο άνθρωπος της μεγάλης μετανοίας, της μεγάλης προσοχής. Ο γέροντας ήταν εκφύσεως αυστηρός και νευρώδης. Έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι μικρό τον έλεγαν σκατζούρι. Στα αρβανίτικα σκατζούρι, στα πει νευρικός. Ο χαρακτήρας του ήταν δυναμικός, ήταν οξύς και είχε μια απότομη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά του όμως εμάς δεν ήταν τέτοιου τύπου. Καμιά φορά τον έβλεπες και νόμιζες ότι ήταν αυστηρός. Δεν ήταν αυστηρός όμως. Απλώς το βλέμμα του ήταν έτσι που νόμιζες ότι διεισδύει και είναι αυστηρός. Στην πράξη ήταν και επιϊκής και άνθρωπος με πολύ αγάπη.

Στην αρχή ο γέροντας ήταν αψή στη συμπεριφορά του επειδή είχε περάσει δυσκολίες με τα γεροντάκια που είχε ζήσει μαζί τους και περνούσε μια περίοδο αναπροσαρμογής. Ο γέροντας ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και αξιοπρεπής. Σε όλο αυτό που περιγράφεται για τη σκληρότητα του Παπανικηφόρου συνέτεινε και η ευαισθησία του γέροντα. Ήταν λίγο ζώρικος ο γέροντας, ήταν εκφύσεως ευαίσθητος άνθρωπος και φιλότιμος. Ήταν ο διακριτικός γέροντας της συνέπειας, της ακρίβειας, της ταπείνωσης, της αδιάκριτης υπακοής και της εκούσιας πτωχίας. Είχε καλλιεργήσει όλες τις δυνάμεις της ψυχής του σε υπερθετικό βαθμό. Την ανδρεία, τη συγχωρητικότητα, την αγάπη, τη στοργή. Το θυμικό του ήταν πολύ ισχυρό και η φύση του τέτοια γιατί ήτανε άλλης γενεάς άνθρωπος. Με αυτούς που συνεργάζονταν μαζί του ήταν απλόχερος, άνετος. Τους έβαζε ευχές για να φύγουν χαρούμενοι. Πολλές φορές ευχόταν «Να αγιάσουν τα χεράκια σου που με εξυπηρετείς». Ήτανε χαριέστατος. Ήταν πατέρας, μητέρα, όλα μαζί. Κολούσες πάνω του και δεν ήθελες να ξεκολλήσεις. Πολλοί έλεγαν «Αυστηρός ο παπά Εφραίμ, πώς τον αντέχουν τα καλογέρια του». Και έλεγα «Υπάρχει άλλος τέτοιος γέροντας στο Άγιον Όρος, να είναι δηλαδή μια σκέπη πραγματική πάνω στους μοναχούς». Μόλις έκανες κάτι καλό στο γέροντα ευχόταν. Το είχε συνήθεια να εύχεται. Για παράδειγμα έλεγε «Να είσαι ευλογημένος παιδί μου. Θεός χωρέσεις, παιδί μου». Όταν έκανες ένα λάθος και σε παρατηρούσε, ήταν αυστηρός μέχρι τη στιγμή που θα έλεγες «ευλόγησον». Μετά γινότανε μέλι γάλα, σαν αρνάκι. Ήταν ένας άνθρωπος που χαιρόσουν να ζεις μαζί του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Πολλές φορές τον πλησιάζαμε και μας εναγκαλίζεται ως πατέρας που ήταν, παραδελφός του γέροντά μας Ιωσήφ Βατοπεδινού, και έβγαζε τόση ευωδία το στόμα του που ευωδίαζε όλο το κελί. Θαύμαζα αυτό τον Άγιο γιατί ενώ ήταν τόσο ευφυής, ενώ είχε ζήσει τέτοιες ουράνιες καταστάσεις, παρέμενε παιδί, χωρίς πονηρία στην καρδιά του, χωρίς καχυποψία, χωρίς υστεροβουλία ή υποκρισία. Δεν μπορούσε να κρυφτεί ή να υποκριθεί όπως και τα μικρά παιδιά. Η ζωή του ήταν τζάμι. Ο λόγος του ήταν αληθινός. Έλεγε αυτά που είχε μέσα στην καρδιά του. Το ψέμα δεν το γνώριζε. Απέναντι στους ανθρώπους ήταν ειλικρινής και αληθινός. Βέβαια νόμιζε πως και οι άλλοι είναι το ίδιο. Αυτή την παιδικότητα που είχε την έβγαζε πολλές φορές αυθόρμητα και με διάφορους τρόπους. Ο τρόπος, για παράδειγμα, που μιλούσε στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους, ήταν χαρακτηριστικός. «Παναγία μας, η γλυκιά μας μανούλα», αλλά και ο τρόπος που μιλούσε στους άλλους έδειχνε ένα τρυφερό καλόκαρδο παιδί. «Παιδάκι μου, αγγελούδι μου, χρυσό μου χελιδονάκι, μανάρι μου, μικρούλα, σοφής δασκαλίτσα». Σε πολλές επιστολές του αναγνωρίζει κανείς την παιδική του γεμάτη καρδιά, καλοσύνη και τρυφερότητα. Απευθυνόμενος στην Παναγία, δεν έλεγε απλά «Παναγία μου», αλλά συνήθιζε να λέει «Η γλυκιά μας μανούλα». Και το έλεγε με μια τρυφερότητα που όλος έσταζε μέλι. «Ό,τι πει η γλυκιά μας μανούλα, να απευθυνθούμε στη γλυκιά μας μανούλα».

Όταν κάποιος έλεγε κάτι εναντίον του Αγίου Όρους ή των μοναχών του Αγίου Όρους, αντιδρούσε πολύ και έλεγε «Το Άγιον Όρος είναι Παναγία. Η Παναγία δεν έχει φύγει από το Άγιον Όρος. Ό,τι υποθεί εναντίον του Αγίου Όρους είναι ύβρις προς το πρόσωπο της Παναγίας». Μας μιλούσε με πολύ ενδιαφέρον, ευγένεια αλλά και σοβαρότητα. Πραγματικά, παρότι είμαστε νέα παιδιά, μας έπαιρνε στα σοβαρά. Δεν μας έβλεπε επιπόλαια. Επέμενε πολύ να εξομολογούμαστε και να μετέχουμε συχνά στη Θεία Κοινωνία. Δεν ήταν άνθρωπος που σκάλιζε τους άλλους. Δεν τους κυνηγούσε από πίσω για να κάνουν κάτι. Δίδασκε τρεις φορές την ημέρα περίπου. Μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Δίδασκε. Να κάνετε τα πνευματικά σας. Αλλά να σε πιάσει έτσι, να σε στριμώξει, να σου πει κάνε έτσι, μην τυχόν δεν κάνεις αυτό, έκανες τόσο και να σε προσβάλλει, όχι. Δεν το έκανε. Έτσι αισθανόμασταν αγάπη. Παρόλο που φαινόταν αυστηρός, δεν ήταν καθόλου. Τον γέροντα μπορούσες να τον ξεγελάσεις, ήταν απλός άνθρωπος. Δεν πονηρευότανε. Μπορούσες να μην του πεις το λογισμό σου, δεν θα το καταλάβαινε. Δεν ήταν χαζός να μην ξέρει τι γίνεται, αλλά δεν ήταν διεισδυτικός άνθρωπος. Αν τον πληροφορούσε ο Θεός, άλλο θέμα. Ο ίδιος έλεγε «Εγώ προφήτης δεν είμαι. Ό,τι μου πεις ακούω. Δεν μου το πες. Δεν το ξέρω. Καθαρά πράγματα».

Το κέντρο της ζωής του ήταν η Θεία Λειτουργία. Η ησυχαστική του ζωή τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία. Κάτω από το αυστηρό ύφος του έκρυβε έναν ψυχικό κόσμο ευαίσθητο και τρυφερό. Η συμπεριφορά του αποκάλυπτε μερικές φορές μία φύση σπάνιας λεπτότητας, μία μοναδική τρυφερότητα ψυχής. Ήταν άνθρωπος γλυκύτατος. Μπορεί να φαινόταν αυστηρός, αλλά η ψυχούλα του ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη και ποιητική. Κάποτε, κάνοντας το απόδειπνο έξω στην αυλή του ησυχαστηρίου, ο γέροντας φώναξε με ενθουσιασμό. «Α, να το φεγγαράκι! Είδες τι ωραίο που είναι και τι λαμπερό! Είναι η παρηγοριά μας. Κάθε βράδυ κάνει την ίδια διαδρομή από τον ένα βράχο στον άλλον». Σηκώθηκε, έκανε 5 βήματα, ο πατήρ Νεκτάριος του έφερε τα γυαλιά. «Α, τώρα το βλέπω καλά!» Κάθιζε και το κοίταζε σαν μικρό παιδί. Χαιρόταν αυτές τις στιγμές, τις τόσο απλές. Το φεγγαράκι. Συχνά, όταν του έθετε σε ένα πρόβλημα, δεν απαντούσε αμέσως, σιωπούσε. Κάποια φορά του έθεσε ένα πρόβλημα. Δεν μιλούσε για αρκετά λεπτά. Ένιωθα αμηχανία και μετά άρχιζα να ανησυχώ μήπως έπαθε κάτι. Βλέποντας την ανησυχία μου, μου είπε: «Μην ανησυχείς. Προσεύχομαι να φωτίσει ο Θεός». Μιλούσε ως μια βιβλική πατριαρχική μορφή με απόλυτη, ανυπόκριτη και πηγαία αγάπη.

Η σημαντικότερη πλευρά της προσωπικότητας του γέροντα Εφραίμ ήταν εκείνη της λειτουργίας του ως πνευματικού πατέρα, θεολόγου και παιδαγωγού, κατά την οποία ο γέροντας συμβούλευε και καθοδηγούσε νέους ανθρώπους, γονείς και παιδαγωγούς, σε δρόμους της πνευματικής ζωής. Η πιο σημαντική τομή της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής του γέροντα ήταν εκείνη της συμβουλευτικής της υπακοής και της παιδαγωγικής της προσευχής. Δεν έκανε τίποτα αν προηγουμένως δεν έπαιρνε πληροφορία από το Θεό. Όταν ήθελε, για παράδειγμα, να πάει στη Δάφνη, έπρεπε να πάρει πληροφορία πρώτα και ύστερα να προγραμματίσει την έξοδό του. Έπρεπε να επωνομάζεται Παπα Εφραίμ ο υποτακτικός και όχι Κατουνακιώτης, γιατί την επωνυμία υποτακτικός επισφράγιζαν τα έργα του. Ποτέ δεν απογοήτευε κανέναν. Θυμάμαι, είχα πάει με ένα μοναχό που ήταν πολύ προβληματικός και μίλαγε ο γέροντας για την υπακοή, το αγαπημένο του θέμα. Ήταν τσεκουράτος, όπως ξέρετε, στο θέμα της υπακοής. Λίγο να του έλεγες δεν έκανα αυτό που ήθελε ο γέροντας, σε μάλωνε. Ο γέροντας όμως κατάλαβε ότι ο μοναχός αυτός ήταν πολύ αδύναμος. Λέει λοιπόν στο γέροντα ο μοναχός: «Γέροντα, εγώ τι υπακοή? Στη ζωή μου έχω κάνει μόνο 5 λεπτά υπακοή». Και του λέει ο γέροντας: «Και γι' αυτό θα πάρεις μισθό. Για τα 5 λεπτά». Δηλαδή δεν τον απέρριψε, του έδωσε κουράγιο και ελπίδα. Ήταν πραγματικά ένας ουράνιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε εξ ολοκλήρου τον εαυτό του στο Χριστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε σκληρά με μια απερίγραπτη υποταγή στο γέροντά του. Έναν δύσκολο άνθρωπο, ο οποίος δεν τον ευχαριστούσε καθόλου τη διάρκεια της ζωής του, αλλά τελικά και εκείνος ομολόγησε ότι ήταν ένας επίγειος άγγελος. Πραγματικά, ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Είχε ανοιχτό τον ουρανό πάντοτε και ζητούσε πάντοτε την επικύρωση αυτού που αποφάσισε να κάνει από τον Κύριο. Ήταν ο άνθρωπος που ζητούσε την πληροφορία από το Θεό για τα έργα του, τις σκέψεις του και τις πράξεις του. Ήταν πραγματικά ένας εμπειρικός θεολόγος, ο οποίος θεολογούσε προσευχόμενος και προσευχόταν θεολογώντας. Είχε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς την Παναγία και δεν έβρισκε τρόπο να εκφράσει αυτή την ευγνωμοσύνη του και τον απερίγραπτο σεβασμό του προς αυτήν. Θυμάμαι από τα μερικά γράμματα που μου είχε στείλει, πάντοτε το όνομα της Παναγίας, όταν το ανέφερε, το έγραφε με κεφαλαία γράμματα. Ήταν πραγματικά ένας τύπος μοναχού και ποιμένος ταυτόχρονα, ο οποίος συνδύαζε το χάρισμα και τον θεσμό. Ήταν ο χαρισματούχος μοναχός και ο θεσμικός ποιμήν, ο οποίος συνδύαζε αυτά τα δύο πράγματα, τα οποία δύσκολα βλέπει κανείς στο ίδιο πρόσωπο. Συνήθως οι χαρισματούχοι άνθρωποι αποφεύγουν την ιεροσύνη για λόγους τους οποίους οι ίδιοι γνωρίζουν. Ο Άγιος Εφραίμ έγινε ιερεύς και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χαρισματική διάσταση της ζωής, η οποία τον χαρακτήριζε και ως ποιμένα και ως οδηγό των ψυχών.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 20.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε ένα από τα ομορφότερα και ιδιαίτερα νησιά των Κυκλάδων θα ταξιδέψουμε σήμερα, στη Σύρο, για να μάθουμε την πλούσια ιστορία της και να περιπλανηθούμε στη γραφική Ερμούπολη. Το ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά διαρκεί 4 περίπου ώρες, ενώ το νησί διαθέτει και αεροδρόμιο. Κατοικούν δε σε αυτήν 15.000 περίπου κάτοικοι. Το όνομα Σύρος προέρχεται από τους πρώτους κατοίκους του νησιού, τους Φίνικες. Προέρχεται από τη λέξη Σούρ ή Ουσούρα, που σήμαινε βραχώδης στα αρχαία φινικικά. Ο Όμηρος την αναφέρει στην Οδύσσια και ως Σύριοι. Ιστορικά η Σύρος είχε κατοικηθεί ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους την 3η χιλιετία π.Χ. Επίσης, ορισμένα ευρήματα πείθουν για την ύπαρξη εργαστηρίων μεταλλοτεχνίας και μαρτυρούν για τις σχέσεις της Σύρου με τα παράλια της Μικρασίας την εποχή εκείνη. Στη διάρκεια της 2η χιλιετίας π.Χ. η Σύρος φαίνεται ότι πέρασε διαδοχικά υπό τον έλεγχο της Μινωικής Κρήτης, των Μυκηνών και τέλος στην αρχή της 1η χιλιετίας των Ιώνων. Τον 6ο π.Χ. αιώνα, όταν η Σύρος είχε καταληφθεί από τους Σάμιους, γεννήθηκε στο νησί ο φυσικός φιλόσοφος Φερεκίδης, που αργότερα εγκαταστάθηκε στη Σάμο και υπήρξε δάσκαλος του Πυθαγόρα. Θεωρείται εφευρέτης του ηλιοτροπίου του πρώτου ηλιακού ουρολογιού. Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, η πρωτεύουσα της Σύρου βρισκόταν στη θέση της σημερινής Ερμούπολης. Τα λείψανα της πρωτεύουσας και τα νομίσματα της Σύρου μαρτυρούν ανάπτυξη. Κυκλοφορία χάλκινων νομισμάτων εντοπίζονται στο νησί από τον 3ο αιώνα π.Χ., ενώ είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η κοπή αργυρών νομισμάτων τον 2ο αιώνα. Τη Βυζαντινή περίοδο, η απειλή της πειρατείας είχε ως αποτέλεσμα ο κόσμος να εγκαταλείψει τα μικρά και απρόσιτα νησιά όπως η Σύρος. Ίχνη εγκαταστάσεων στην ενδοχώρα μαρτυρούν ωστόσο ότι το νησί δεν είχε εγκαταλειφθεί εντελώς. Στους Βυζαντινούς χρόνους, η χριστιανική πλέον Σύρος, μαζί με τα άλλα Κυκλαδονήσια, αποτελεί τμήμα του θέματος του Αιγαίου, που διοικείται από στρατηγό και αργότερα από δούκα. Το 1204, με την επικράτηση των Βενετών στο Αιγαίο, δημιουργήθηκε ο πρώτος αξιόλογος οικισμός, η Άνω Σύρος, οι κάτοικοι της οποίας ασπάστηκαν τον καθολικισμό. Διατήρησαν όμως την ελληνική γλώσσα. Διατηρήθηκε παρόλα αυτά μια μικρή ενορία Ορθοδόξων του Αγίου Νικολάου του Φτωχού. Το 1579 ο Χαρεϊεντίν Μπαρμπαρόσα κατέλαβε το νησί για λογαριασμό της πύλης. Όμως ο Σουλτάνος Μουράτ III συμφώνησε με τους Συριανούς άρχοντες στην παραχώρηση μιας σειράς προνομίων που επρόκειτο να συμβάλλουν καθοριστικά στο μέλλον του νησιού. Τους επόμενους αιώνες εγκαταστάθηκαν στο νησί Καπουτσίνοι μοναχοί το 1635 και έπειτα οι Ιησουίτες. Μετά την επιδημία Πανούκλας που έπληξε τη Σύρο το 1728, άρχισε μία περίοδος οικονομικής ανάκαμψης που κορυφώθηκε στο πέρασμα από τον 18ο στον 19ο αιώνα. Το ιδιαίτερο καθεστώς των νησιών επέτρεψε παράλληλα την ανάπτυξη της αυτοδιοίκησης. Η Σύρος, μαζί με την Άνδρο, παραχωρήθηκε το 1779 από τον Σουλτάνο Αμπντούλ Χαμίτ I στην ανιψιά του τη Σαχ Σουλτάνα, η οποία εκχώρησε τη διοίκηση του νησιού στα τοπικά όργανα, δηλαδή τη συνέλευση του κοινού και τους εκλεγμένους από αυτήν επιτρόπους. Με το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης το 1821, οι Συριανοί κράτησαν ουδέτερη στάση. Η καταστροφή όμως της Χίου το 1822, αλλά και οι διώξεις των Ελλήνων στη Σάμο, τη Σμύρνη, το Αϊβαλί, τη Ρόδο, τα Ψαρά και την Κάσο, προκάλεσαν ένα μαζικό προσφυγικό κύμα στη Σύρο. Οι πρόσφυγες βρήκαν στη Σύρο σχετική ασφάλεια λόγω των προνομίων που είχε παραχωρήσει η πύλη στο νησί, αλλά και φυσικά χαρίσματα όπως το μεγάλο ασφαλές από τους ανέμους λιμάνι. Εκείνη την περίοδο, ορισμένοι εύποροι Συριανοί έκτισαν τα πρώτα σπίτια εκεί που σήμερα βρίσκεται η Ερμούπολη. Οι πρόσφυγες, που δεν θεώρησαν εξ αρχής μόνιμη τη διαμονή τους στο νησί, εγκαταστάθηκαν σε σκηνές και ξύλινα παραπήγματα. Ωστόσο, το 1824 έκτισαν την πρώτη εκκλησία, τη μεταμόρφωση του Σωτήρος,

Επίσης, λιθόκτιστες οικοδομές στα πιο στέρεα σημεία του εδάφους, ενώ τα σπίτια άρχισαν να σκαρφαλώνουν στις πλαγιές, οργανώνοντας τις συνοικίες των συντοπιτών Βροντάδο, Ψαριανά, Ιδρέικα. Πολύ γρήγορα δημιουργήθηκε στους πρόποδες της Άνω Σύρου ένα αστικό θαύμα. Μια πόλη γεμάτη ζωή και πλούσια κτίρια υψώθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, εκεί που νωρίτερα υπήρχε άγωνο έδαφος και μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού χαμόσπιτα και αποθήκες. Σύμφωνα με μαρτυρία, στο τέλος του 1825 υπήρχαν 1.700 καλύβες. Στο μεταξύ, η κίνηση του λιμανιού αυξανόταν ραγδαία με τη διακίνηση φορτίων σίτου για την τροφοδοσία και των δύο εμπολέμων, αλλά και πολεμοφοδίων, την εκποίηση λιών πολέμου και πειρατικών λαφύρων, την εξαγωγή εχμαλώτων αλλά και το δουλεμπόριο, την άβλωση και αγοροπολισία καραβιών και τη συγκέντρωση ειδήσεων από τα διερχόμενα πλοία. Ήδη το 1828 οι κάτοικοι της Ερμούπολης ανέρχονταν σε 14.000 περίπου, συνθέτοντας το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, ενώ πολύ γρήγορα η Ερμούπολη έγινε το μεγαλύτερο βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο της ελεύθερης Ελλάδος, φτάνοντας το 1889 τους 22.000 κατοίκους. Μαζί με το εμπόριο αναπτύχθηκαν οι βιοτεχνίες, η ναυτιλία, η οικοδομική και τα δημόσια έργα. Το Συριανό Ναυπηγείο πρωτοστάτησε στην ανασυγκρότηση του ελληνικού εμπορικού στόλου που είχε καταστραφεί κατά τον πόλεμο. Η βρυσοδεψία αναπτύχθηκε θεαματικά και τα Συριανά σολοδέρματα εξάγονταν στα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Παράλληλα, οι Ερμοπουλίτες, εύποροι και καλλιεργημένοι, φρόντισαν να δώσουν στην πόλη τους μια πνευματική ακτινοβολία, πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της εποχής. 10 δημόσια σχολεία και 8 ιδιωτικά, αγοριών και κοριτσιών φημίζονταν για το υψηλό τους επίπεδο. Το ιστορικό πρώτο γυμνάσιο Ερμούπολης με πρώτο γυμνασιάρχη, τον νεόμφυτο Βάμβα, κτίστηκε χάρη στις εισφορές των πλουσιωτέρων αστών και εγκαινιάστηκε το 1833. Όλος αυτός ο πλούτος βοήθησε στην πρόταση της Σύρου ως πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδος, κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε διότι η υποψηφιότητα του ναυπλίου ήταν πιο ισχυρή. Μετά την καταστροφή τη Μικρασιατική του 1922, έφτασαν στο νησί 7.800 Έλληνες, Μικρασιάτες, πρόσφυγες από διάφορα μέρη της Μικράς Ασίας και οι περισσότεροι προέρχονταν από τη Σμύρνη. Στην Ερμούπολη παρέμειναν τελικά και εγκαταστάθηκαν 2.800 πρόσφυγες, οι οποίοι βρήκαν γνώριμο τόπο να εγκατασταθούν, καθώς έναν αιώνα πριν πολλοί Μικρασιάτες των παραλίων είχαν και πάλι καταφύγει στην Ερμούπολη λόγω σφαγών και διώξεων. Πιο κέρια περίοδος όμως για την παρακμή της Ερμούπολης ήταν η κατοχή, εξαιτίας της πενιχρής αγροτικής παραγωγής του νησιού και της απονέκρωσης του εμπορίου. Τα ιταλικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στη Σύρο στις αρχές Μαΐου του 1941, ενώ το Σεπτέμβριο του 1943 το νησί πέρασε στη δικαιοδοσία των Γερμανών. Το χειμώνα του 1941-1942 χιλιάδες Συριανοί πέθαναν από την πείνα και τις κακουχίες. Μετά το 1990, μια νέα ανθυρή περίοδος ξεκινούσε για το νησί. Η Ερμούπολη ανέπτυξε έντονη τουριστική κίνηση, κυρίως εσωτερικής προέλευσης, και απέκτησε τη φήμη μιας πόλης ζωντανού μουσείου, χάρη στα εκατοντάδες αρχοντικά, ιδιωτικά και δημόσια κτίρια και πλατείες. Σήμερα, η Σύρος είναι έδρα της νομαρχίας Κυκλάδων, της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που περιλαμβάνει τους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, καθώς και του Εφετείου Αιγαίου και τη λειτουργία τμήματος του Πανεπιστημίου. Η Σύρος, φίλες και φίλοι, δεν ξεχωρίζει μόνο από τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων αρχιτεκτονικά ή ιστορικά και για το χρώμα της, αλλά ακόμα και για τη μουσική της, αφού εδώ αναπτύχθηκε πολύ η Συριανή Τσαμπούνα, ένα όργανο που προέρχεται από την Ηπειρωτική Ελλάδα, το οποίο είχε πέσει στην αφάνεια πριν από αρκετές δεκαετίες, μα που αναβιώνει στο νησί πάλι στις μέρες μας. Ένα μικρό απόσπασμα από ένα οργανικό κομμάτι θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Ήρθε η ώρα όμως να επισκεφτούμε αυτό το καταπληκτικό νησί και να περπατήσουμε στις όμορφες γειτονιές της Ερμούπολης. Από το πλοίο ακόμα, καθώς μπαίνει στο λιμάνι, η Σύρος μας γοητεύει με τους δύο χαρακτηριστικούς ολόκτιστους λόφους της, της Ερμούπολης και της Άνω Σύρου. Το πλοίο μας αποβιβάζει στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης και αμέσως μας γοητεύει το ιδιαίτερο χρώμα που πιο πολύ παραπέμπει σε νησί των Επτανήσων ή της Δωδεκανήσου παρά των Κυκλάδων, αφού εδώ το χρώμα που κυριαρχεί δεν είναι το λευκό αλλά το κυτρινοπό, ενώ και η αρχιτεκτονική δεν παραπέμπει σε Κυκλάδες, αφού όλη η πόλη είναι κτισμένη από ενετούς. Πίσω ακριβώς από την προκυμαία ξεπροβάλλει το περίτεχνο καμπαναριό του ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστός και ως ο ναός των ψαριανών, από τον οποίο ξεκινάμε την περιπλάνησή μας στη Σύρο. Για να φτάσουμε εκεί, παίρνουμε μία γεύση από τα καλντερίμια της πόλης. Εισερχόμαστε στην εκκλησία, η οποία κτίστηκε το 1829 και αμέσως στον πρόναο προσκυνούμε το εικόνισμα της κοιμήσεως, έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Το εικόνισμα αυτό είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας της Κρητικής Σχολής και αποτελεί ένα από τα πρώτα νεανικά έργα του Θεοτοκόπουλου πολύ πριν μεταβεί στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο, στη χάρη της, γίνεται η καθιερωμένη περιφορά της εικόνας από την εκκλησία στο κέντρο της πόλης και επιστροφή στο ναό με συνοδεία του Σώματος Προσκόπων της Φιλαρμονικής Σύρου Επισήμων και Πολλών Πιστών. Αφήνουμε όμως αυτό το ναό γιατί έχουμε πολλά να δούμε. Βγαίνουμε πάλι στον παραλιακό δρόμο με τα πολλά μαγαζιά και την αυξημένη κίνηση που δεν μειώνεται ακόμα και τους χειμερινούς μήνες. Εδώ, η προκυμαία της Ερμούπολης αιώνες πριν, που ο τουρισμός δεν υπήρχε καν ως θεσμός, έζησε μεγάλες εποχές ακμής με τη λειτουργία του Νεώριου αλλά και των Ταρσανά της Σύρου. Το σημαντικό ναυπηγείο που λειτουργεί από το 1861 είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική μονάδα της Ερμούπολης και ένα από τα παλαιότερα μηχανουργεία της Ελλάδος. Ο Δε Ταρσανάς είναι ένας σημαντικός ιστορικός τόπος όπου διατηρείται εδώ και 200 περίπου χρόνια η παραδοσιακή τεχνική της ξύλοναυπηγικής. Στην παραλία ανάμεσα στα πολλά καταστήματα προμηθευόμαστε και το πασίγνωστο Συριανό Λουκούμι. Η τέχνη της παρασκευής του έφτασε στη Σύρο με τους πρώτους πρόσφυγες από τη Χίο, ενώ λέγεται ότι η πρώτη καζανιά μπήκε το 1832. Από τη Μικρασιατική καταστροφή και μέχρι τη δεκαετία του 60 υπήρχαν πολλές βιοτεχνίες λουκουμιών στη Σύρο και πολλά καταστήματα πώλησής του στην Ερμούπολη που απασχολούσαν πολύ προσωπικό. Συνήθως οι βιοτεχνίες ήταν οικογενειακές επιχειρήσεις και η τέχνη περνούσε από γενιά σε γενιά. Υπάρχουν δε βιοτεχνίες που η ζωή τους άρχισε στη Σμύρνη πολύ πριν τη Μικρασιατική καταστροφή και για δεύτερη γενιά συνεχίζεται σήμερα στη Σύρο. Το έτερο συριανό προϊόν των λουκουμοποιών είναι η χαλβαδόπιτα που παρασκευάζεται από θυμαρίσιο συριανό μέλι και φρεσκοψημένο αμύγδαλο. Στο νησί παρασκευάζεται επίσης το νησί Σαν Μιχάλη, το οποίο παρασκευάζεται από ντόπιο γάλα της Σύρου και έχει αναγνωριστεί από το 1994 ως προϊόν με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Αφήνουμε όμως τον παραλιακό δρόμο και μπαίνουμε στο εσωτερικό της πόλης, από τον κεντρικό δρόμο την Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, που μας οδηγεί στο διάσημο Δημαρχείο της Σύρου, ένα κτίσμα κόσμημα όχι μόνο για τις Κυκλάδες αλλά ολόκληρης της χώρας μας. Φτιαγμένο από τον σπουδαίο αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλερ, το Δημαρχείο της Σύρου δεν εντυπωσιάζει μόνο με τον όγκο του, αλλά και με τον περίτεχνο τρόπο που είναι κτισμένο. Πρόκειται για ένα τριώροφο στην όψη και διώροφο στην πίσω πλευρά κτίριο, λόγω της υψομετρικής διαφοράς, με προεξέχον το κεντρικό πρόπυλο και τους γωνιακούς πύργους, που κατασκευάστηκε μεταξύ 1875 και 1891. Στην οριζόντια όψη, η οποία χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες με υπάλληλους ρυθμούς, το ισόγειο βρίσκεται σε ισχυρό βάθρο, ολομάρμαρο, διακοπτόμενο από τα ανοίγματα των καταστημάτων προς την πλευρά της πλατείας, ώστε να μην βαραίνει το σύνολο. Οι ζώνες του πρώτου και του δεύτερου ορόφου είναι τοσκανικού και ιωνικού ρυθμού αντίστοιχα. Εντυπωσιακή και η μεγάλη μαρμάρινη σκάλα που συνδέει την κεντρική πύλη του Δημαρχείου με την τεράστια πλατεία Μιαούλη, στην οποία δεσπόζει το άγαλμα του μεγάλου ναυάρχου.
Αφήνουμε όμως αυτό το στολίδι και πάμε μια βόλτα στην πίσω πλευρά, όπου βρίσκεται το περίτεχνο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Ερμούπολης, στο ισόγειο του οποίου στεγάζεται η βιβλιοθήκη της πόλης με 55.000 τόμους. Στο ίδιο κτίριο φιλοξενείται ακόμα και το Μουσείο Αντιγράφων Κυκλαδικής Τέχνης κατά τα πρότυπα του Μουσείου Γουλανδρή της Αθήνας. Περνάμε πιο δίπλα, όπου συναντάμε το επίσης όμορφο και εντυπωσιακό Θέατρο Απόλλων, που θεμελιώθηκε το 1862 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Πιέτρο Σαμπό και εγκαινιάστηκε με μεγάλη επισημότητα τον Απρίλιο του 1864. Επισκεπτόμαστε το εσωτερικό του και μεγάλο θαυμασμό μας προκαλεί η διάταξη του εσωτερικού χώρου που συναγωνίζεται ευρωπαϊκά θέατρα της εποχής του. Πλατεία, χώρος για την ορχήστρα μπροστά στη σκηνή, τρεις σειρές θεωρίων, υπερώο, καθώς και πλούσια μαρμάρινη και ζωγραφική διακόσμηση. Το Θέατρο Απόλλων, που το 2014 έκλεισε τα 150 χρόνια ύπαρξής του, φιλοξενεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρόμενα. Βγαίνουμε και πάμε να προσκυνήσουμε τώρα στο μεγαλόπρεπο ναό του Αγίου Νικολάου, ένας εντυπωσιακός ναός για του οποίου τα οικοδομικά σχέδια ενδιαφέρθηκε προσωπικά ο βασιλιάς Όθωνας, αφού ο ίδιος τα υπέγραψε και τα επικύρωσε με βασιλικό διάταγμα του 1851. Η εικόνα του Αγίου Νικολάου ιστορήθηκε και επαργυρώθηκε στη Μόσχα το 1852. Μεγάλοι δωρητές και ευεργέτες υπήρξαν η βασίλισσα Όλγα, ο τσάρος Νικόλαος, ο βαρόνος Σίνας και άλλοι. Το 2006 έγιναν εργασίες συντήρησης για την αποκατάσταση και ανακαίνιση του ναού και την ίδια χρονιά ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ενθρόνησε ιερό απότμημα από τα λείψανα του Αγίου. Εισερχόμαστε και εντυπωσιαζόμαστε από το διάκοσμο. Το μαρμάρινο τέμπλο που μας έλκει το μάτι έγινε από πεντελικό μάρμαρο με ένθετα μάρμαρα Ιταλίας στα πλαίσια και τη βάση. Καλύπτεται από ανάγλυφα και χάρακτα κοσμήματα τονισμένα με χρυσό. Εντυπωσιακή είναι η ανάγλυφη καθιστή άγγελη της ωραίας πύλης. Ο μαρμάρινος άμβωνας του 1868 σχεδιάστηκε από τον Φραγκούλη με βάση τον άμβωνα της Μητρόπολης των Αθηνών. Οι εικόνες δεξιά και αριστερά της ωραίας πύλης είναι έργα μοναχών του Αγίου Όρους από τις αρχές του 20ου αιώνα. Δύο εικόνες πάνω από την ωραία πύλη, ο μυστικός δείπνος και η αποκαθήλωση είναι έργα Ρώσων αγιογράφων και δωρήθηκαν το 1894 από τον Θεμιστοκλή Πετροκόκκινο που ζούσε στη Ρωσία. Βγαίνουμε και από ένα ύψωμα λίγο πιο πέρα, ρίχνουμε μια ματιά στη συνοικία Μικρή Βενετία, όπου τα σπίτια, αντί για αυλές, έχουν θάλασσα. Αφήνουμε όμως τις χαμηλές γειτονιές του λόφου και επιχειρούμε τώρα μια ανάβαση στην κορυφή του λόφου μέσα από ένα πλέγμα όμορφων καλτεριμιών με γραφικά σπίτια και φτάνουμε στην κορυφή του λόφου της Ερμούπολης, όπου δεσπόζει επιβλητικός και ορατός από μακριά ο Ορθόδοξος Ναός της Αναστάσεως του Σωτήρος. Ο ναός είναι βυζαντινού ρυθμού με κάτοψη σε σχήμα σταυρού και με τρούλο. Το καμπαναριά κατασκευάστηκαν το διάστημα 1915-16 από τους μεγάλους ευεργέτες Σωτήριο και Θεόδωρο Πάγκαλο. Μπαίνουμε να προσκυνήσουμε και στο εσωτερικό παρατηρούμε αρκετά νεοκλασικά στοιχεία, τέμπλο, ιωνικοί κύονες του γυναικονίτη και ξυλόγλυπτο άμβωνα. Η νέα αυτή εκκλησία αφιερώθηκε στην Ανάσταση του Έθνους. Πρωτολειτουργήσε το 1880 αλλά εγκαινιάστηκε το 1908 από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου Αθανάσιο Λεβεντόπουλο με ιερά λείψανα του Αγίου Πλάτωνα. Η θέα από εδώ με το λιμάνι από τη μία και το λόφο της Άνω Σύρου από την άλλη μας εντυπωσιάζει. Αποφασίζουμε να κατέβουμε και να πάμε να επισκεφθούμε και τον έτερο λόφο, αυτόν της Άνω Σύρου, ο οποίος κατοικείται ως επιτοπλίστων από καθολικούς χριστιανούς και αποτελεί τον πρώτο δήμο που συστάθηκε στο ελληνικό κράτος. Ως εκεί επιλέγουμε να φτάσουμε οδικώς ώστε να πραγματοποιήσουμε μια κατάβαση μέσα από αυτόν τον πανέμορφο οικισμού, στο οποίο την κορυφή εδώ δεσπόζει ο ρωμαιοκαθολικός ναός του Αγίου Γεωργίου. Στους αιώνες που προηγήθηκαν δημιουργήθηκαν όλες αυτές οι συνθήκες, ώστε σήμερα η συνύπαρξη καθολικών και ορθοδόξων να είναι αρμονική παρά τις τεράστιες δογματικές διαφορές. Χαρακτηριστικό αυτού είναι ο εορτασμός του Πάσχα την ίδια μέρα κατά την Ορθόδοξη ημερομηνία.
Εμείς κατηφορίζουμε τώρα στο κεντρικό πολύ γραφικό καλντερίμι με τα πολλά μικρά μαγαζάκια δεξιά και αριστερά και τις επίσης γραφικές ταβέρνες με τα μπαλκόνια που προσφέρουν άπλετη θέα σε όλη την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Ανάμεσά τους όμορφα, μικρά, μονόχωρα, πέτρινα σπιτάκια που όλα τους έχουν καταπληκτική θέα. Μικρά στενοσόκακα με χαμηλές καμάρες συναντιούνται με το κεντρικό σοκάκι, ενώ όλη η εικόνα του οικισμού είναι μια παλέτα κίτρινων και λευκών σπιτιών με μπλε παράθυρα. Από ένα άνοιγμα με εξαιρετικό τοπίο στο λόφο της Ερμόπολης, του λιμανιού, του Αιγαίου, ως απέναντι στην Τίνο, στεκόμαστε και αφινόμαστε στην ηρεμία του. Και με αυτές τις εικόνες θα σας αφήσουμε για σήμερα. Σήμερα επισκεφτήκαμε την όμορφη και γραφική Σύρο, την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, και εκτός από προσωπικές εικόνες και εμπειρίες, σημαντικά ιστορικά στοιχεία αντλήσαμε από την ιστοσελίδα wikipedia.org. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Ώρα Ελλάδος, 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
7: Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Μαρίνης Καραβά της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Μαρίνα.
6: Πανηγυρίζουν επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης η ιερή ναή Αγίας Μαρίνης Νέας Φιλαδέλφειας, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, Αγίας Μαρίνης Παιανίας και το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίας Μαρίνης στο Ψαλίδια Μαρουσίου.
7: Επ' ευκαιρία της μνήμης του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πειραιός που βρίσκεται στο λόφο της Καστέλας. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση του προφήτου Ηλίου, ενώ στις 10 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας.
6: Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό προφήτου Ηλίου και Αγίου Γεωργίου Πετρουπόλεως στήθεται σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Λουκά. Τριήμερες εόρτιες ακολουθίες θα πραγματοποιηθούν στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό προφήτου Ηλίου του Δήμου Μεταμορφώσεως Αττικής. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή ιερών λειψάνων Αγίων της Εκκλησίας μας και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Με την ευκαιρία της εορτής του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζουν επίσης οι ιεροί ναοί. Προφήτου Ηλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής, προφήτου Ηλίου Θωρικού Κερατέας και τα παρεκκλήσια προφήτου Ηλίου των ιερών ναών Αγίου Νικολάου Χαλκίδος και Αγίας Παρασκευής και Οσίας Παρασκευής Επιβατινής Νέας Πεντέλης.
7: Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πύραιος, το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 18, 20, 22, 25, 27 του μήνα τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται ο όρθρος στις 7.30 το πρωί. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πύραιος αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ.
6: Η μνήμη του Οσίου Σεραφείμ του Σάρου θα τελεστεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργους. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί αρχιερατικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Οσίου Σεραφείμ του Σάρου. Καλοκαιρινή σύναξη συμπροβληματισμού και οικοδομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα με τον Αρχιμανδρίτη Δανίλ Ψωίνο. Η σύναξη θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός. Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι την Κυριακή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνος και στο Παρεκκλήσιο Προφήτου Ηλίου του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής και Οσίας Παρασκευής Επιβατινής Νέας Πεντέλης.
7: Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης η εορτή του προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 19 και 20 Ιουλίου χωροστατούντος αρχιερέως. Στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Σύναξη νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Δρόδων του Αμάραντον Χατζικυριακίου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Η μνήμη της Αγίας Μαγδαληνής θα τιμηθεί πανηγυρικά στο φερόνιμο παρεκκλήσιο του Συλλόγου Επάλξης που βρίσκεται στο Εγάλεο Αναγεννήσεως 19 πλησίων Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος. Την 3η 21 Ιουλίου το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και την 4η το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν την 3η το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πυραιός την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ και στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή των Αγίων Μαρίας της Μαγδαληνής και Μαρκέλας. Θα τεθεί σε προσκύνηση ρολύψαρων της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Η μνήμη της Αγίας Μαρκέλης της Σιωπολίτιδος θα τιμηθεί πανηγυρικά στον ομώνυμο Ιερό Ναό που βρίσκεται στο Βοτανικό. Την 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στον Ναό φυλάσσεται Ιερό Λείψανο της Αγίας.
6: Περιήγηση στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Μια μοναδική εκδρομή όπου θα επισκεφθούμε σύγχρονες πόλεις αλλά και γραφικά χωριά με έντονο το αποτύπωμα μιας εκπληκτικής αποικιακής δραστηριότητας του αρχαίου ελληνισμού, του οποίου τα σημάδια και οι μαρτυρίες παραμένουν κυρίες και κύριοι ζωντανά ακόμα και σήμερα. Μεταξύ άλλων θα προσκυνήσουμε τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, τα λείψανα του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας στον Πάρη, καθώς και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στην ενότητα των προσκυνηματικών εκδρομών στην ιστοσελίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας.
7: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Και μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσει συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά. Στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπολίτης. Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
6: Συνεχίζουν τη λειτουργία τους οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, οι οποίες λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό, στην Παιανία Αττικής. Αυτές τις ημέρες φιλοξενούνται αγόρια γυμνασίου. Φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 έως και 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επίσης θα διοργανωθεί κατασκήνωση οικογενειών με συμμετοχή δωρεάν το τριήμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές μας εγκαταστάσεις, όπου θα δοθεί ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Όσον αφορά την κατασκήνωση φοιτητών, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 27 έως 30 Αυγούστου, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο imp.gr στο μενού Νεότητα Κατασκηνώσεις 2026, ενώ για την κατασκήνωση οικογενειών μπορείτε να απευθυνθείτε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς έως τις 31 Ιουλίου και στο 210-41-78-178. Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
8: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας στη διάθεσή σας όπως κάθε μέρα. Η φίλη Κωνσταντέλο απαντά στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον εκφροντίζει ο Τάσος Γιάκας, μαζί μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από που κυκλοφορεί το τελευταίο πρόσφατο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς», λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή, λογοτεχνία με ερμηνεία θεολογική. Ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να σας φέρει κοντύτερα στην λογοτεχνία, την αξία της λογοτεχνίας, μέσα από την οποία βλέπουμε όλη τη ζωή, φίλοι ακροατές, των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να ζήσουμε πολλές ζωές, μία έχουμε. Βλέπουμε όμως πώς ζουν οι άνθρωποι γύρω μας και κυρίως μέσα από τη λογοτεχνία, άρα γνωρίζουμε καλύτερα τη ζωή και πώς η λογοτεχνία μπορεί να παραπέμπει σε αλήθειες που οι αλήθειες δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Θεός. Γιατί κάθε αλήθεια αναφέρεται στο Θεό και κάθε ψέμα στο διάβολο. Πατήρ Βασίλειος Χριστοδούλου, Χρυσέ Ζωής Αέρα, Φύσα ως εμάς εκδόσεις Γρηγόρη. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη, κατά κόσμον Αλεξάνδερ Μιλώτη, Αντάμωμα ψυχών, με ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο του ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου από τις εκδόσεις Εν Μπλο. Μείνετε κοντά μας.

είχαμε μείνει στην ιστορία με τίτλο «Ο αδελφός μου ο Στάθης». Αρχίζει το κοινό μας ταξίδι λοιπόν, το πρώτο ταξίδι για τη ρίζα μας, το χωριό μας, τις μυρωδιές μας. Η αδελφή μου η Αθανασία οδηγεί και η Μάρθα κάθεται δίπλα της και την ενθαρρύνει. Εγώ πίσω, μαζί του. Αυτός άνετος, χωρίς φόβο, χωρίς ανησυχία, κοιτάζει δειλά έξω. Τι ωραία διαδρομή. Τα βουνά, ο ισθμός, όλα μου φαίνονται πανέμορφα. Κλαίμε και γελάμε και οι τρεις και σκεφτόμαστε τους γονείς μας. Τώρα θα ησυχάσουν πια στον τάφο τους. Σίγουρα πρέπει να μας έβλεπαν. Νιώθαμε ότι χορεύανε και αυτοί που δεν χόρεψαν ποτέ, ούτε όταν μας παντρέψανε. Επιτέλους γελάμε όλοι, είμαστε μαζί οικογένεια ολόκληρη. Δεν λείπει κανείς. Πια, όταν μας ρωτάνε πόσα αδέλφια είμαστε, δεν λέμε τρία αλλά τέσσερα. Κρύβαμε, βλέπετε, την ύπαρξή του από τους περίεργους. Ο μεγάλος Απών, που πάντα ήταν παρόν στη ζωή μας, είναι εδώ με σώμα και πρόσωπο, με τα γαλανά μελαγχολικά μάτια του πατέρα μου. Δεν έχει λόγο, μόνο κραυγούλες βγάζει. Μα τι να κάνει αφού μεγάλωσε παρέα με το κρόξιμο των πουλιών και μόνο αυτά, και κανείς άλλος δεν τον δίδαξε ποτέ να μιλά. Δεν μας νοιάζει, όπως και να είναι. Είναι ο χαμένος μας αδελφός και λάμπουμε που τον ξαναβρήκαμε. Κατεβαίνουμε στην Τρίπολη, στη Μεγαλόπολη. Βλέπουμε την πεδιάδα της Καλαμάτας. Τι υπέροχα τοπία, Θεέ μου. Φτάνουμε στη στέγη της εκκλησίας. Μας περιμένουν οι προϊσταμένοι, οι νοσηλεύτριες και ο Παπαευστάθιος. Φωλιάζει στο καινούριο του κρεβάτι. Ευτυχώς, οι θάλαμοι των νοσοκομείων και των ιδρυμάτων πάνω κάτω μοιάζουν. Είναι ήσυχος, τον ταΐζουν με φροντίδα και εμείς τον κοιτάμε, αγκαλιασμένες και χαρούμενες που τον φέραμε κοντά μας. Τώρα θα τον γνωρίσουν τα παιδιά μας. Είναι ο θείος τους. Θα τον γνωρίσουν οι άνδρες μας, που είχαν βιώσει και αυτή τη θλίψη και την επιθυμία μας και που μας στήριξαν ο καθένας όπως και όσο μπορούσε. Οι μέρες κυλάνε, μπαίνει στο πρόγραμμά μας, στη ζωή μας, το δικό του επισκεπτήριο. Εγώ μένω Καλαμάτα, οπότε τον βλέπω καθημερινά. Αρχίζει να εκδηλώνεται, να δείχνει τη χαρά του. Τον κρατάω από το χέρι, περπατάμε στον κήπο του Ιδρύματος και βήμα-βήμα ετοιμαζόμαστε για την πρώτη μας βόλτα. Δειλά-δειλά βγαίνουμε. Του αρέσει. Του αρέσει και το αυτοκίνητο, τα κτίρια, η πόλη. Τον φέρνω στο σπίτι μου, γνωρίζει το χώρο μου, έχει πια τη δική του θέση σε αυτό. Λατρεύει το τζάκι, το τρίξιμο των ξύλων, δεν πειράζει που τελειώνει ο Μάης. Εμείς το ανάβουμε και ζεσταίνουμε την καρδιά μας, κάνοντας ο ένας παρέα στον άλλον. Οι αδερφές μου με την πρώτη ευκαιρία κατεβαίνουν και τον βλέπουν. Όταν δεν μπορούν, του βάζω το ακουστικό του τηλεφώνου στο αυτί να ακούει τη φωνή τους. Περνάνε οι μέρες, έρχονται Χριστούγεννα, γιορτές, δεν λείπει πια κανείς. Οι προσδοκίες μου μεγαλώνουν. Θέλω να τον γυρίσω στο χωριό, να δω την αντίδρασή του. Τον πάω, περπατάει πάλι στο χωράφι με το καπέλο του πατέρα μου που η αδελφή μου είχε φυλαγμένο. Εκεί που περπατούσε μικρός, που κυνηγούσε τις κοτούλες της μαμάς και έπαιζε με τα σκυλάκια του πατέρα μου. Νιώθω ότι του φαίνονται όλα γνώριμα. Δεν ξαφνιάζεται καθόλου. Κάθεται στο ίδιο πεζούλι που καθόταν τότε. Οι κραυγές του έχουν μαλακώσει και ξαφνικά με φωνάζει με το όνομά μου, όπως με φώναζε μικρός πριν φύγει. Του μιλάω και νιώθω ότι είναι γνώστης των πάντων. Ο καιρός περνάει, βόλτες τις Κυριακές, εκδρομές στα γύρω χωριά και μεγαλώνουμε παρέα πια. Γίνεται αφορμή να βλεπόμαστε πιο συχνά τα αδέλφια. Μόνο καλό μας έκανε αυτό το πλάσμα στη ζωή μας. Μακάρι πιο νωρίς να είχαμε καταφέρει να κοιτάξουμε το φόβο κατάματα, να είχαμε ακούσει την καρδιά και όχι τις φωνές από τα βίντεο που μιλούσαν για τη Λέρο. Με τρυφερότητα μνημονεύουμε τους γονείς μας, τώρα που έχουμε κι εμείς παιδιά, ξέρουμε πόσο δύσκολο, πόσο σκληρό ήταν αυτό που έκαναν. Η αδελφή μου η Μάρθα θυμάται τη λαχτάρα της μάνας μας,
να ψάχνει ανάμεσα σε παλιές εφημερίδες που ο θείος μας έφερνε για προσάναμα ειδήσεις. Ειδήσεις για καινούργιες θεραπείες στο εξωτερικό, στη Ρωσία, για τα άτομα με αναπηρία. Και εκείνη έπρεπε να τη σταματήσει, να τη στερήσει την ελπίδα. Τα παιδιά μας μεγαλώνουν, τον έχουν συνηθίσει και είναι τρυφερά μαζί του. Κάποιες οικογενειακές ισορροπίες ανατρέπονται, αλλά και αυτές μας βρίσκουν ενωμένους, ο ένας για τον άλλον. Έχουν περάσει 7 χρόνια που τον έχουμε μαζί μας. Έχω τόσα να θυμηθώ, όπως εκείνο το βράδυ που ξέχασα τα γυαλιά μου στο κρεβάτι του και εκείνος τα έκρυψε στην κοιλιά του μέχρι να τα βρουν την επομένη οι νοσηλευτές. Μου τα είχε φυλάξει. Πριν λίγο καιρό πέρασε μια μεγάλη οικογενειακή δοκιμασία, αλλά με δυνάμωνε η σκέψη του. Έπρεπε να φανώ δυνατή. Εκτός από τα παιδιά μου, έχω και εκείνον. Καταφέραμε να τον πάμε και στο μοναστήρι, να πάρει την ευχή του γέροντα Γαβριήλ, γιατί χωρίς τη βοήθειά του θα ήμασταν ακόμη χώρια. Κάθισε όμορφα στο ζεστό αρχονταρίκι τους και άκουσε το θέμα της κουβέντας από τον πατέρα Νεκτάριο. Πήρε αγάπη από όλους τους παρευρισκόμενους. Δεν ήταν εύκολο πάντα, αλλά αυτά που μας χάρισε αυτή η επανένωση θεράπευε παλιές πληγές που σκουριασμένες μας αγγείλωναν. Η ψυχή μας με άλλη δύναμη συνεχίζει τον αγώνα της, συντροφιά με την αγάπη που όλα τα γλυκαίνει με το δικό της μοναδικό τρόπο. Ανεξίδηλο στην ψυχή μας το αποτύπωμα αυτής της τραγικής ιστορίας. Μοιάζει φάρος που εκπέμπει ουράνιο φως σε ένα πέλαγο λυτρωτικών δακρύων συγκίνησης. Είναι η αληθινή αγάπη, τόσο ανθρώπινη, τόσο θεϊκή. Ανθρώπινη για τον πόνο, θεϊκή για τη μεταμόρφωση του πόνου σε χαρά, με καταλήτη την αγάπη την αληθινή, Κύριε δόξαση. Παραμονή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, οι προσευχές μας ενώθηκαν σε ένα τρισάγιο για το στάθι μας, εδώ στο Ιερό Κάθισμα, όπου μαθητεύσαμε την πίστη και την αγάπη, ολοκληρώνοντας τον κύκλο μέσα σε δυσκολίες και αγκάθια, αλλά και φως, όπως μόνο η αγάπη ξέρει, με το δικό της μοναδικό τρόπο. Με αυτά τα λόγια της Μαρίας, αποχαιρετήσαμε τον αδελφό μας το στάθι, λίγο μετά από τη συγγραφή αυτού του κειμένου. Ήρθε στη ζωή για να φέρει το φως της αγάπης μέσα από βάσανα και πόνο. Έφυγε αποκαθαρμένος και φωτεινός, σαν τους Αγίους Μάρτυρες του παλιού καιρού, αιωνία αυτού η μνήμη.

Αιώνιο σκαρί στη μνήμη του πατέρα μου. Πάτρε Νεκτάριε, ο πατέρας μου φεύγει σιγά σιγά. Είμαστε στο νοσοκομείο και δεν επικοινωνεί. Δόξα τω Θεώ δεν φαίνεται να πονάει. Προσεύχομαι να τον πάρει αγκαλιά ο Χριστός και να μην υποφέρει άλλο. Αυτό ήταν το ηλεκτρονικό μήνυμα του Ανδρέα για τον αγαπημένο του πατέρα, τον Νίκο, λίγο πριν κοιμηθεί για πάντα κοντά στον Ιησού Χριστό, που τόσο αγαπούσε από παιδί, μα πιο πολύ τώρα, όλο αυτό τον καιρό της δοκιμασίας του με την επάρατο νόσο από την οποία είχε προσβληθεί στον εγκέφαλο. Από τότε κάθε μας συνάντηση ήταν και μια αποκάλυψη. Κάθε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του ήταν και ένα μικρό θαύμα. Ουσιαστικά γεγονότα, όπως τα βιώσαμε μαζί του στο μοναστήρι, αλλά και μέσα από το τηλέφωνο τους τελευταίους μήνες της επίγειας ζωής του. Είναι αλήθεια ότι γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι που με τη στάση της ζωής τους αγιάζουν και κοσμούν το κόσμημα αυτό που το ονομάζουμε κόσμο. Όχι τόσο με τις μετάνοιες και τους πολλούς σταυρούς, αλλά με την επίγνωση των λαθών τους, δηλαδή το τι θα μπορούσαν να κάνουν και δεν το έκαναν. Ένας από αυτούς ήταν και ο αδελφός μας ο Νικόλαος, ένας πράος και δημιουργικός άνθρωπος. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι σχεδόν πάνω στην ακρογελιά του Μεσσηνιακού κόλπου. Ο Άγιος Νικόλαος έμελε να γίνει προστάτης του στη θάλασσα που τόσα χρόνια διέσχιζε με το ιστιοφόρο του και που την αγαπούσε πολύ. Αν και στη ζωή του θα μπορούσε να είναι ένας άξιος καπετάνιος, τελικά έγινε ένας άξιος χημικός που άφησε τα θετικά του αποτυπώματα όπου και αν πέρασε, κυρίως στο εργοστάσιο τυποποίησης βιολογικού ελαιόλαδου του Φρίντριχ Μπλάουελ από την Αυστρία. Με το που βγήκε στη σύνταξη, του έδωσε ο Θεός ένα μεγάλο δώρο. Το πρώτο του εγγονάκι, τον Νικολάκη, δεν πρόλαβε να χαρεί όταν μετά από κάποια ιατρική εξέταση ρουτίνας του ήρθε το δυσάρεστο μαντάτο, καρκίνο στον εγκέφαλο, που σήμαινε μόνο λίγους μήνες ζωής. Τότε ήταν που ήρθε για τελευταία φορά να εξομολογηθεί στο πετραχή

και θαύμασε την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια. Ξαφνικά σπάει τη σιωπή και με ένα παράπονο του λέει: «Πολλά τα λάθη μου, γέροντα, και προσπαθώ να καταλάβω τι είμαστε τελικά εμείς οι άνθρωποι και πού πάμε». Τώρα μάλιστα αναρωτιέμαι όσο ποτέ, τώρα που η αρρώστια έχει καταβάλει όλο μου το σώμα, τι είμαστε τελικά, πατερούλη μου. Ρώτησε χωρίς να κρύβει έναν κόμπο στο λαιμό που δυσκόλευε την ομιλία του. «Ένα μόνο να καταλάβεις, αδελφέ μου Νίκο», απάντησε ο γέροντας μετά από μικρή σιωπή. «Είμαστε τίποτα και καλλιεργούμε το τίποτα, γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι ερχόμαστε από το τίποτα και μόνο η αλήθεια θα μας σώσει, που είναι ο Χριστός. Το λάθος μας πιέζει διαρκώς να πιστεύουμε σε αυτό. Πώς μπορεί λοιπόν με βάση το λάθος να αποκτήσω την αιωνιότητα? Αδύνατον. Ακολουθώντας το λάθος δεν μπορώ να ξεπεράσω το χωροχρόνο, να βρω τη σωτηρία, διότι η σωτηρία μου βρίσκεται στη διαπίστωση του λάθους. Αλλά εγώ αυτό το λάθος το επαναλαμβάνω, διότι δεν εννοώ να καταλάβω ότι η επανάληψη του λάθους είναι η συνήθεια μου που με κρατάει αιχμάλωτο και θα επαναλαμβάνεται αν δεν ζητήσω τη βοήθεια του Θεού». Και συνέχισε: «Αν πεθάνω πριν πεθάνω, δεν θα πεθάνω όταν πεθάνω», έλεγε ένας σοφός γέροντας. «Γι' αυτό μη φοβάσαι, αδελφέ. Όσο έχουμε μνήμη θανάτου δεν φοβόμαστε τίποτα. Και εσύ βλέπω ότι αυτό παλεύεις και ο Θεός θα σε ελεήσει». Βάλσα μου ήταν τα λόγια αυτά για τον Νίκο. Ανακουφισμένος πήρε την ευχή του γέροντα και εμείς τη δική του. Από εκείνη την ευλογημένη μέρα η επικοινωνία μας μαζί του γινόταν μόνο μέσα από το τηλέφωνο. Εμείς δηλαδή του μιλούσαμε, γιατί εκείνος δεν είχε δύναμη ούτε να μιλήσει. Το πήγαινε έλα στην Αθήνα για τις χημειοθεραπείες, τον είχε κουράσει πολύ. Εμείς του λέγαμε διάφορα νέα του μοναστηριού, για τις πνευματικές συναντήσεις στο μοναστήρι ή μοιραζόμαστε ένα όμορφο κείμενο μαζί του. Ο Νίκος το μόνο που ψιθυριζε ήταν ένα ευχαριστώ και αμέσως όπαινε. Στο τελευταίο τηλεφώνημα ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές παρακολουθώντας το διάλογο του Νίκου με τον πατέρα Νεκτάριο, σε ανοιχτή ακρόαση όπως μας ζήτησε ο ίδιος. Ήθελε να μας πει για τον θείο έρωτα των μοναχών και τον δικό του ανεκπλήρωτο πόθο. «Νίκος, δεν είναι εύκολο, πατέρες μου, να υπάρχει αυτός ο έρωτας μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Αυτό το πράγμα θέλει θεία παρέμβαση. Εγώ παρακαλούσα ο καημένος και έλεγα: «Όλα είναι ωραία, Θεέ μου, και σε ευχαριστώ. Αλλά φώτισέ με, δώσε μου αυτή τη σπίθα και τη λάμψη, να καταλάβω και να νιώσω αυτό που νιώθετε εσείς, το θείο έρωτα που μας λέει και ο πατερούλης μας. Όχι απλά το τυπικό, αλλά αυτό που μνημονεύουν πάντα οι μοναχοί». Και έτσι νομίζω ότι μετά από όλα αυτά ο άνθρωπος ξαναγεννιέται, δεν είναι ο ίδιος. Πατρί Νεκτάριος, έτσι κι εσύ μετά από όλα αυτά που βιώνεις, έχεις ξαναγεννηθεί, διότι αυτά που είπες αυτή τη στιγμή είναι μέσα από όλες αυτές τις ζυμώσεις οι οποίες γίνονται, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Δεν είναι ότι άκουσες μόνο το γέροντα. Έχει γίνει σάρκα και αίμα μέσα σου αυτό το πράγμα, γι' αυτό και το λες με αυτή τη σιγουριά. Εκείνο είναι το ζητούμενο. Νίκος, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτή τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Είναι παντοδύναμη, κάνει άτρωτο τον άνθρωπο και είναι το μονοπάτι της ευτυχίας. Πατρί Νεκτάριος, μόνο που αυτή την αλήθεια εσύ δεν την έχεις αγγίξει μόνο με τη λογική, αλλά την έχεις νιώσει βαθιά. Είναι μια κατάκτηση που έγινε μέσα σου ως βίωμα, μέσα από αυτή τη δυσκολία και την περιπέτεια την οποία περνάς. Νίκος, είναι ηλίου φαϊνότερον, όχι απλά λογικό, όχι απλά αυταπόδεικτο, αλλά είναι αυτή η σχέση που αναπτύσσουν οι άνθρωποι, οι οποίοι νιώθουν να τους πλημμυρίζει αυτό που λέμε πίστη, με την προσευχή όπως λένε οι Άγιοι. Πατρί Νεκτάριος, και με την αγάπη, γιατί όπως μας λέει ο γέροντάς μας, όλα είναι ρευστά, η αγάπη όχι. Νίκος, μα γύρω μας όλα βροντοφωνάζουν την αλήθεια αυτή, όχι απλά τη δείχνουν. Υπάρχουν δίπλα μας παραδείγματα ανθρώπων που με την αγάπη τους κάνουν θαύματα. Ακριβώς ένα θαύμα ήταν και η συνομιλία μας μαζί του εκείνη.

την ευλογημένη μέρα που έμελε να είναι και η τελευταία. Μετά από λίγο καιρό έκλεισε τα μάτια του για πάντα ήρεμος και γαλήνιος στα χέρια της καλής του φίλης Κλεοπάτρας που του στάθηκε όλο τον καιρό της δοκιμασίας του. Ο αγαπημένος του γιος, ο Ανδρέας, μετά από τα 9 μέρα του πατέρα του μας έστειλε ένα τρυφερό κείμενο που έγραψε για εκείνον με μία μικρή υποσημείωση. Σας ευχαριστώ και αν είναι ευλογημένο να τον μνημονεύετε. Αιώνιος Καρύ. Στην αγκαλιά μου τώρα κρατώ ένα μικρό, το δικό μου παιδί, ένα κομμάτι του εαυτού μου όπως είσαι κι εσύ. Αχ πατέρα, πόσα ζήσαμε μαζί. Ένας θησαυρός ήταν κάθε στιγμή. Όταν η ασθένεια τον τόπο των αναμνήσεων άφηνε θολό, σου μίλαγα, στο θύμιζα και το χαμόγελό σου ήταν εδώ. Στιγμή προς στιγμή έγινε η δυσκολία γιορτή. Της καθημερινής φροντίδας η λαβή έγινε αγκαλιά αγάπης αφορμή. Η ανάσα σου απέκτησε ήρεμο και αργό ρυθμό, πάνε μέρες που σαν να κοιμάσαι. Ψιθυρίζω στο αυτί. Μπαμπά δεν είσαι μόνος, σ' αγαπώ, είμαστε εδώ. Το δωμάτιό σου με φως είναι λουσμένο. Το κρεβάτι σου άδειασε. Από το παράθυρο η θάλασσα ήρεμη κι αυτή. Με τα μάτια της ψυχής σε βλέπω εκεί, σε ένα ιστιοφόρο με αιώνιο σκαρί. Στην αγκαλιά μου το παιδί μου κρατώ, αγάπη πλημμυρίζω, δόξα τω Θεώ, μας νιώθω όλους εδώ.

ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Αν ακούτε τα ομιλήματα, τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602-640. Συνεχίζουμε με μια ακόμη ιστορία από το βιβλίο «Αντάμωμα ψυχών» του πατρός Αλεξίου. Έχει τίτλο «Έτσι να είμαστε μαζί και στον Παράδεισο». Πόση χαρά σκορπίζουν κάποιοι άνθρωποι στο διάβα της ζωής τους. Πόσο απλά περνάνε μπροστά μας, χωρίς προβολές και ταπεινολογίες. Πόσα πολλά γνωρίζουν και πόσα λίγα λένε. Πώς λάμπει το πρόσωπό τους κάθε στιγμή και πώς η λάμψη αυτή γίνεται φως για να φωτίζει κάθε διψασμένη ψυχή. Χαίρονται με όλους και για όλα. Τόσο πολύ που όταν φεύγουν από κοντά μας αφήνουν ένα κενό. Μόνο που το κενό αυτό δεν σε θλίβει, ίσα ίσα σου δίνει κουράγιο στην προσμονή της επόμενης συνάντησης. Ανάμεσα σε αυτούς τους ελαχίστους ανθρώπους είναι και η γερόντισσα Φιλοθέη. Αδύνατη, σχεδόν σκελετωμένη, σαν τις πάλε ποτέ ασκήτριες της ερήμου, αντιστέκεται και παλεύει στο σήμερα στην ερημία της πόλεως. Το πρόσωπό της χαμογελαστό, όπως ενός μικρού παιδιού. Το βλέμμα της ήρεμο και ταυτόχρονα διαπεραστικό για κάθε ψυχή, όπως το γλυκό βλέμμα της μάνας στο παιδί της. Τα καλοκαιρικά της ενδύματα, ξεθοριασμένα από τον ήλιο, από το πηγενέλα, από τις ταλαιπωρίες που ευχαρίστως υπομένει για τους άλλους, από αγρυπνίες και παρακλήσεις, από τα ταπεινά διακονήματα, το καθαρίσμα της μονής και τη φροντίδα των ζώων της. Μέσα από τα γελιά της βλέπει κανείς τα κουρασμένα μάτια από την έγνοια για τους άλλους. Πάντα σε εγρήγορση προς τον πλησίον, χωρίς να βάλει δεύτερη σκέψη, αφήνεται ψυχήτε και σώματι, όπως τη δίδαξε η αγαπημένη γερόντισσα της χαράς, η Αγία Γαβριηλία, που την έζησε από κοντά. Πάντα πρόθυμη να γεφυρώνει τις ψυχές των ανθρώπων μεταξύ τους, στη δουλειά, στο γάμο, στην πίστη, στη χαρά. Τα μάτια της νοπά από το δάκρυ του πόνου, εκεί στην προσευχή για τον Γιώργο, την Ιωάννα, την Αναστασία, τον Παναγιώτη και τόσων άλλων. Όσο και αν υποφέρει από τις δυσκολίες των πονεμένων ανθρώπων, δεν νιώθει μόνη της, γιατί την παραστέκει η Παναγία των Βριούλων, η προστάτηδα της μονής της. Και μαζί με την Παναγία, εκεί ψηλά στον ουρανό, και ο μακαριστός μικρασιάτης πνευματικός και γεροντάς της, ο πατήρ Γαβριήλ Τσάφος. Όταν βρίσκει λίγο χρόνο, παίρνει χρώματα και πινέλα για να ζωγραφίσει αγγέλους και αγίους και να ξεχαστεί για λίγο μαζί τους. Άλλες φορές ασχολείται με το συγγραφικό της έργο, γράφοντας γεγονότα και εμπειρίες ανθρώπων που έζησαν κοντά σε αγίους των ημερών μας, παρέα με το κελάιδεμα των πουλιών και το χλιμίτρισμα των αλόγων που βρίσκουν καταφύγιο στον μικρό παράδεισο του ησυχαστηρίου της. Τη γεμίζει με χαρά η επικοινωνία με τους ανθρώπους, γι' αυτό είναι πάντα πρόθυμη, όπου την καλούν να τρέξει και να τους πει κάτι για τον Χριστό, αντλώντας βιώματα από την ίδια της τη ζωή απλά και ταπεινά. Καμιά φορά, με τις άλλες αδελφές της μονής, ξεκινάνε για τα μακρινά τους ταξίδια, σε διάφορα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας, για να γεμίσουν ψυχικά με δύναμη, ακούγοντας λόγια φωτισμένων γερόντων, δοξάζοντας το Θεό. Ο καλός Θεός την έστειλε κάποτε και στο μοναστήρι μας για να γνωρίσει από κοντά τον γεροντά μας, τον Παππούλη, όπως τον αποκαλεί η ίδια, και από τότε κάθε τόσο ξαναέρχεται για να καθίσει δίπλα του και να αναπαυθεί ακούγοντας τις σκέψεις του. «Να έχετε αγάπη Χριστού μεταξύ σας», της είπε την τελευταία φορά ο γέροντας, «γιατί όλα είναι ρευστά, η αγάπη όμως ποτέ». Και συγκινημένος της είπε και κάτι ακόμα που αφορούσε τον εαυτό του. «Συχνά τα καλογέρια μου με ρωτάνε, πώς θα αντέξουμε την απώλειά σας, γέροντα? Εάν τηρήσετε τους κανόνες που προσπάθησα να σας μάθω», τους απαντώ, «και εάν πορευτείτε από το εγώ στο εμείς, θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο για μένα». Αυτά και πολλά άλλα υπόθηκαν στο αρχονταρίκι προς ωφέλεια ψυχής. Στο τέλος οι μοναχές έψαλαν ένα μοναστηριακό άσμα, ποίημα γέροντος Γερμανού ιεράς μονής Σταυροβουνίου Κύπρου, αποχαιρετώντας μας.
τα λόγια του βάλσαμο στις ψυχές όλων μας. Απ' τα βάθη της καρδίας αναβλύζει η χαρά, καθαρίζει και την όψην, είναι όλη η λαρά. Η πρώτης βασιλεύει στας αισθήσεις και στο νουν, και τα πάντα υπομένεις ό,τι θέλουν να σου πουν. Όσον κάτω χαμηλώνεις, η ψιπέτης γίνεσαι, και ταπείνωσιν μανθάνεις και ως άφρον κρίνεσαι. Αν σου υπούσιν είσαι άφρον, χαίρε εξωτερικός, άγιον δε αν σε πάρουν, κλάψον εσωτερικός. Ούτε να τους απαντήσεις, ούτε να τους κακωθείς, πάντα να τα υπομένεις, να μπορέσεις να σωθείς. Όσον κάτω χαμηλώνεις, η ψιπέτης γίνεσαι, και ταπείνωσιν μανθάνεις και ως άφρον κρίνεσαι. Πρόσεχε το θέλημά σου, όσο και αν δυσκολευτείς, τον τραχήν δρόμο να τρέχεις τέκνον της υπακοής. Την ευχή με στην καρδιά σου να τη λέγεις μυστικά, κι έτσι πάντα θα αναβλύσει η πνευματική χαρά. Όσον κάτω χαμηλώνεις, η ψιπέτης γίνεσαι, και ταπείνωσιν μανθάνεις και ως άφρον κρίνεσαι. Λίγη ώρα μετά, αφού του φύγανε, λάβαμε μια φωτογραφία στο κινητό. Ήταν ο γεροντάς μας, που προσέφερε λίγα λουλούδια στη γερόντισσα, όπως τους είχε απαθανατήσει μία από τις μοναχές. Θα το βάλουν ως ευλογία στην εικόνα της Παναγίας των Βριούλων, της προστάτηδας της μονής τους, με μια υποσημείωση. Έτσι να είμαστε μαζί και στον παράδεισο. Και υπάρχει αυτή η φωτογραφία στο βιβλίο, όπως και πολλές άλλες. Αμήν, αμήν, αναφώνησε ο γέροντας με χαρά.

0: Το Τάμα. Η Βασιλική γεννήθηκε στο οροπέδιο του Λασιθίου, σε ένα χωριό της ένδοξης και ηρωικής Κρήτης. Εκεί έζησε τα παιδικά της χρόνια, εκεί μεγάλωσε, παντρεύτηκε και έφερε τρία παιδιά σε αυτόν τον κόσμο. Πέθανε ο άντρας της και έτσι έμεινε μόνη της. Αν και θα μπορούσε, δεν ξαναπαντρεύτηκε, μιμούμενη τα λόγια και τη στάση του πατέρα της, που όταν πέθανε η γυναίκα του, η μάνα της δηλαδή η Ελένη, και τον άφησε μόνο με τα έξι τους παιδιά, είπε: «Ακούστε να σας πω, άλλη γυναίκα δεν παίρνω. Ένα καρφί έχουν τα παιδιά μου, δεύτερο δεν τους βάζω». Από τότε η Βασιλική ζει στην Αθήνα. Δεν λησμόνησε τη λαϊκή παράδοση του τόπου της και μαζί με αυτήν και την τοπιολαλιά. Ήταν πολύ δεμένη με τον πατέρα της και της λείπει τόσο πολύ. Από νωρίς κατάλαβε ότι ο Θεός τον ήθελε κοντά του, στο περιβόλι της Παναγίας, στο κελί του Αγίου Βασιλείου, στην έρημο του Αγίου Όρους, εκεί όπου ασκήτευαν ο Υιός και ο αδελφός του. Κάποια γεγονότα που τα έζησε κοντά στον πατέρα της σημάδεψαν τη ζωή της για πάντα, γι' αυτό μια Κυριακή ήθελε να τα μοιραστεί μαζί μας την ώρα της σύναξης, για να ξαλαφρώσει η ψυχούλα της. Μου έκανε εντύπωση ότι όση ώρα μας μιλούσε, τα μάτια της δεν τα πήρε ούτε δευτερόλεπτο από το πρόσωπο του γέροντα. «Με την ευχή σου, γέροντα Γαβριήλ, και να με συγχωρέσετε αν κάνω λάθος στην αφήγηση, θα τα πω ακριβώς όπως τα έζησα. Είμαστε μια πολύτεκνη οικογένεια. Το 1964 παντρέψαμε τη μεγάλη μας αδελφή με έναν συγχωριανό από μια καλή οικογένεια, ο οποίος μετά από 2 μήνες αρρώστησε. Μας λέγανε για καρκίνο και ότι μέσα σε 1 μήνα θα πεθάνει. Δεν ξέραμε κι εμείς τι να κάνουμε. Χρήματα δεν υπήρχαν ούτε να βγάλουμε τα εισιτήρια για την Αθήνα. Τα μοναδικά μας χρήματα μας τα έδωσε ο παπάς του χωριού για να πάει ο πατέρας μου να τον δει. Εκείνος έστειλε τη μητέρα μου, που ήταν μαμή και πρακτικός γιατρός και πολύ δραστήρια γυναίκα. Μόλις έφυγε η μητέρα μου, κάναμε μια προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ένα μικρό εκκλησάκι στην άκρη του χωριού. Από τη στενοχώρια, ούτε φαγητό τρώγαμε με τον πατέρα μου, ούτε τίποτα. Ο πατέρας μου όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα έκανε μετάνοιες. Έτσι καθόμουν δίπλα του και προσπαθούσα να κάνω κι εγώ λίγες μετάνοιες μαζί του και δεν κοιμόμουν όλη τη νύχτα. Έρχονταν οι άνθρωποι, μας έφερναν φαγητό και εμείς τα πηγαίναμε στις κότες. «Δεν μπορούσαμε να φάμε», λέω λοιπόν ένα πρωινό στον πατέρα. «Πατέρα, έχουμε ένα τραπέζι εδώ πέρα. Δεν έρχεσαι να βάλεις το τραπέζι στο κεφάλι σου να πάμε στο βουνό ψηλά στη Δύρφη, στο εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος, να κάνουμε την προσευχή μας, μήπως γίνει ο Νίκος καλά?» «Να πάμε, παιδί μου». Εν τω μεταξύ, ένας βοσκός ερχόταν κάθε μέρα από το βουνό. Μόλις τον έβλεπα βρεγμένο, τσαλακωμένο, έτρεχα εγώ, έπαιρνε ένα κυπελάκι και έβαζα λίγο κρασάκι, το έπινε, ένα κομματάκι ψωμί, δεν είχαμε και τίποτα άλλο, ούτε τυρί, τίποτα. Έπινε αυτό το κρασί, ευχαριστιόταν και από ευγνωμοσύνη μου έφερε ένα μικρό αρνάκι. Λέω να πάρουμε και το αρνάκι, να το δώσουμε στον ιερέα σαν τάμα. Πήρα εγώ το αρνάκι, ο πατέρας το τραπέζι στο κεφάλι και προχωρούσαμε. Δεν είχαμε ούτε νερό να βάλουμε σε ένα μπουκάλι, τίποτα. Πίναμε σε λακκούβες που τα λέγανε αρόλιθους, αφού πρώτα το σταύρωνε ο πατέρας μου, γιατί πολλοί άνθρωποι είχαν δηλητηριαστεί. Λοιπόν, με έπιανε ο πατέρας μου, δεν μ' άφηνε να σκύψω, σταύρωνε το νερό και έπινε από τις χούφτες του. Σε λίγο φτάσαμε στην εκκλησία και την ανοίξαμε. Εκεί ο πατέρας μου μπορεί να έκανε γύρω στις 2,5 ώρες το σταυρό του, μετάνοιες εδαφιές, τα γόνατά του είχαν κάνει πια πετσί. Την επόμενη μέρα βγήκε έξω από την πόρτα και πιάνει ένα τεράστιο πουρνάρι και φωνάζει: «Χριστέ μου, άκουσέ με, θέλω μαντάτα». Παρόλη την τρομάρα μου του λέω: «Πού θα τα βρεις τα μαντάτα, πατέρα, πού?» «Θα πάει ο Χρήστος, θα πάει εκεί, θα μας δώσει τα μαντάτα». Ο Χρήστος ήταν ο άνθρωπος που είχε το τηλέφωνο. Κρατούσε το πουρνάρι και το έκανε πέρα δόθε, τόση δύναμη είχε αυτός ο άνθρωπος. Έτσι στο γυρισμό, προτού φτάσουμε στο σπίτι μου, είπε: «Βασιλικό, μη φοβάσαι, ο Χριστός είναι μαζί μας, δεν παθαίνει τίποτα ο γαμπρός μας». Όντως ο Χριστός είπε τον τελευταίο λόγο. Με το που φτάσαμε στο Χρήστο, που είχε το τηλέφωνο, άκουσα τη φωνή της μάνας μας, και νόμιζα ότι θα τη δω κιόλας, αλλά μου είπαν ότι αυτό δεν γίνεται. Αφού μιλήσαμε τον πατέρα και μάθαμε τα καλά νέα, ξαναπήγαμε πάλι στο εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και συνεχίσαμε μόνο με νερό και ψωμί, το βάζαμε στο ξύδι και ένα κουταλάκι ελάχιστο λάδι και τρώγαμε όσες μέρες ήταν στο νοσοκομείο ο γαμπρός μας και τίποτα δεν πάθαμε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος άρχισε από τη μια μέρα στην άλλη και πήγαινε μια χαρά. Τώρα ακόμα ζει. Είχαμε ένα αρνάκι και ένα τραπεζάκι και τα δώσαμε στη χάρη του. Δόξα τω Θεώ. «Τι κάνει η πίστη», της είπε ο γέροντας. «Και η μετάνοια, γέροντά μου. Από τη χαρά του, ο πατέρας μόλις γύρισε η μάνα μου, ήπιε λίγο παραπάνω και μέθησε. Αν και δεν πολύ αγαπούσε τις μαντινάδες, μας είπε κάτι που το κρατώ σαν φυλαχτό. Να ήξερα το τέλος μου, το πώς θα καταντήσω, δεν θα είναι για το στόμα μου ανθρώπου να μιλήσω». Και του λέει η μάνα μου, «Τι χάλι είναι αυτό, πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, Μανολιό?» Από τότε δεν ξανάβαλε ποτό στα χείλη του, τόσο πολύ μετάνιωσε. Ο πατέρας μου ήταν από οικογένεια που σεβόταν το Θεό και αγαπούσε τα γράμματα. Του λέγαν του πατέρα μου, «Αν δεν πήγαινε να στείλεις τα παιδιά σου, να κάνουνε κανένα μεροκάματο να σου φέρουν, κακομοίρη μου, λίγο δάκο να τον εφάτε, μόνο τα πας στα γράμματα». Στα γράμματα τότε πηγαίναν τα αγόρια μας στην Νεάπολη Λασιθίου. Τα πήγαινε ο πατέρας μου φορτωμένος με ξύλα για να ανάβουν τα παιδιά το μαγκάλι και πήγαινε με τα πόδια. Η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη και η διαδρομή πολύ κακοτράχαλη. Με ένα μουλάρι, σας λέω, πήγαινε αυτός εκεί πέρα. Η μητέρα μου έβγαζε τα σκολιάμπρια, αυτά με τα αγκάθια, και τα πουλούσε στα εστιατόρια. Ήταν πανάκριβα και το σταμαναγκάθι τότε μέσα στα αγκάθια το μάζευε. Πληρωνόταν βέβαια για να σπουδάσουν τα παιδιά. Του λέγανε τότε, «Δεν πας να τους δώσεις ένα σκαπέτι να σε κάνουνε πλούσιο? Τα παιδιά μου θα μάθουνε γράμματα», τελείωσε. Είχε ένα δανακεδάκι από τις μπάμνιες και το είχε χτυπήσει γύρω γύρω η μάνα να μην κοβόμαστε όταν θέλουμε να πάρουμε ένα πενταράκι, να πάρουμε ένα καβουρμά από το σχολείο στο γυμνάσιο. Εμείς το παίρναμε, αλλά την άλλη εβδομάδα το ξαναβάζαμε πάλι πίσω. Και έλεγε ο πατέρας μας, «Κοίταξε μωρέ που δεν αδειάζει το τενεκάκι». Αυτός νόμιζε ο καημένος ότι ο Χριστός βάζει τα λεφτά. Εμείς δεν λέγαμε τίποτε. «Πεινάτε?» «Όχι, δεν πεινάμε». Εμείς πηγαίναμε στις αμυγδαλιές και ανεβαίναμε πάνω, τρώγαμε τα αμύγδαλα και γινόμασταν περδίκια. Ξέραμε να επιβιώνουμε. Ο πατέρας μου μεγάλωνε τα παιδιά και τον κατέκριναν που τα πήγαινε στο σχολείο, αλλά αυτόν δεν τον ένοιαζε τίποτα. Εν τω μεταξύ κάθε Κυριακή ρίχναν και μια ταράτσα, δηλαδή πήγαιναν οι άνθρωποι και κάνανε δανεικούς, έτσι τους λέγανε. Δεν πλήρωναν μεροκάματα, αλλά ο ένας πήγαινε δανεικός στον άλλον. Ο πατέρας μου όμως δεν δούλευε την Κυριακή και έλεγε, «Εγώ θα έρθω να σου κάνω δανεικό στο χωράφι. Δεν έρχομαι στην ταράτσα γιατί θα πάω στην εκκλησιά. Βρε, έλα εδώ να φας και φαγητό τζάμπα που θα σφάξουμε εδώ πέρα αρνιά». Δεν πήγε ποτέ σε ταράτσες. Έκανε όμως τους δανεικούς του σε άλλες δουλειές των ανθρώπων. Πού σήμερα τέτοια πράγματα? Οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν κάθε Κυριακή και κάθε γιορτή. Ο Θεός σας μας λυπηθεί. «Και μετά τι έγινε με τον πατέρα σας?» τη ρώτησε ο γέροντας. «Είχε μεγάλο καημό από τότε που ο αδελφός του ήθελε να γίνει μοναχός». «Μοναχός? Πού, πώς?» τη ρώτησε με απορία ο γέροντας. «Θα σας πω, γιατί τώρα το έμαθα κι εγώ εκ των υστέρων. Πήγε στα Καλύσια ο αδελφός του στον Άγιο Πορφύριο και του είπε τότε ο γέροντας, «Πού θα πας, Στεριό?» «Στεριό», τον λέγανε Στέριο. «Θα πάω στο Αγιονόρος, παππούλη». «Να πας, παιδί μου, να πας». Δεν είχε εισιτήριο όμως και δεν ξέρω τώρα εκείνος. Του τα έδωσε μια άλλη γυναίκα που ήταν εκεί, η αδελφή του ήταν, δεν ξέρω ποιος, και έφυγε, πήγε στο Αγιονόρος. Όταν πήγε ο θείος μου να χαιρετήσει τους γονείς του, ο πατέρας μου ήθελε να πάει μαζί του να μονάσει για να μην τον αφήσει μόνο του. Είχαμε αυτή την ιδιορυθμία εμείς στην οικογένεια. Όλοι υποφέραμε. Άμα πονούσε ο ένας, πονούσαμε όλοι. Αλλά έφυγε ο θείος μου μόνος του για τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου και έζησε πάνω από 77 χρόνια. Τέλος πάντων, ο πατέρας μου παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, μέχρι που ένας από τα παιδιά του έκανε το ίδιο με τον αδελφό του πήγε και έγινε μοναχός δίπλα στο θείο του στο ίδιο κελί και πήρε το όνομα Αυγουστίνος. Μια λεπτομέρεια όμως. Του είπε ο θείος, θα πας και θα παντρέψεις την αδελφή σου πρώτα και μετά θα σε κάνουμε μοναχό. Κι έτσι και έγινε. Με το που παντρεύτηκα, έφυγε για πάντα και δεν ξαναβγήκε από το όρος. Μετά από αυτό ήρθε στην Αθήνα ο πατέρας μου. Δεν τον ενδιέφερε τίποτε άλλο εκτός από προσευχή και νηστεία. Πέρασε ο καιρός και μια μέρα μου λέει, εγώ θα φύγω τώρα. Θα πάω. Πού θα πας, πατέρα? Να είναι μεν ο γιος μου μοναχός 33 χρόνια και να κάθομαι εγώ εδώ πέρα. Κάθε μια σας έχει τον άντρα της, τα παιδιά της. Εγώ θα φύγω. Πάω στο Άγιον Όρος να καθίσω, να κάνω το τάμα. Εντάξει, πατέρα, να έρθω να σε χαιρετήσω. Να έρθεις, παιδί μου. Και λοιπόν, έχω ένα κατοστάρικο ολοκιόλο. Λέω να το δώσω τώρα, να μην το δώσω. Και πώς θα βγάλω τις μέρες μου στο σπίτι μου. Αλλά και τον πατέρα μου, πότε θα τον ξαναδώ? Αυτή είναι μια πάλι, μια τρέλα. Να πηγαίνω τώρα, να παίρνω το κατοστάρι και να ξαναγυρίζω να το ξαναβάζω πάλι στο ράφι. Πολύ δύσκολο. Κάποια στιγμή λέω, ένα κατοστάρικο θα με κάνει κουμάντο? Για πάρ' το κατοστάρικο να το πας στον άνθρωπο και ο Θεός δεν θα σ' αφήσει. Σηκώνομαι, πάω στην αδελφή μου, αγκαλιάζω τον πατέρα μου και του λέω, πατέρα, έλα να σου πω, θα πάρεις αυτό, να μου δώσεις την ευχή σου, δεν έχω άλλο, πατέρα μου. Και θα σ' αφήσω, παιδί μου, χωρίς καθόλου χρήματα. Αύριο θα μου φέρει ο Μανώλης μου, μη φοβάσαι, πατέρα μου, και εγώ είμαι εντάξει. Να το πάρω, παιδί μου? Να το πάρεις, πατέρα. Από τότε δεν έμεινα ποτέ χωρίς χρήματα. Αλήθεια σας λέω, ούτε που σκέφτομαι τα χρήματα, έχω την ευλογία του πατέρα μου, δόξα τω Θεώ. Ο πατέρας μου έφυγε στο Άγιον Όρος. Εκεί αντάμωσε τον αδελφό του μετά από 70 χρόνια που είχε να τον δει, χαιρετηθήκανε και του λέει ο κατασάρκαν αδελφός του, καλώς τον Μπαρμπα Μανώλη. Μετά, αφού μίλησε με το γέροντα του κέλιου του, πάει και του λέει, αύριο θα πάρεις το σχήμα του μοναχού και από εκείνη τη στιγμή θα κάνεις για μένα τον κανόνα, διότι τόσα χρόνια, αδελφέ μου, που είμαι εδώ, κάνω εγώ τον κανόνα για σένα. Έτσι λοιπόν ο πατέρας μου ονομάστηκε Ηλίας και πήρε το σχήμα του μοναχού. 3 χρόνια έζησε ως μοναχός και μετά κοιμήθηκε. Αυτή είναι η ιστορία, πατέρες μου και αδελφοί. Είχε σκύψει στα γόνατα μπροστά στο γέροντα, όπως ο πατέρας της τότε στο εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος πάνω στο βουνό του Λασιθίου. Κρατούσε σφιχτά τα δύο του χέρια. Έκλαιγε, νόμιζε ότι κρατάει το χέρι του πατέρα της που τόσο αγαπούσε. Τότε κατάλαβα γιατί όλη την ώρα δεν είχε πάρει δευτερόλεπτο τα μάτια της από το πρόσωπό του. Και κάτι άλλο, γέροντα. Κάθε φορά που μιλάω με τον Αυγουστίνο, τον αδελφό μου στο Άγιον Όρος, του λέω ότι έχουμε και εμείς τους πατέρες κάτω στη Μάνη και όταν ασπάζομαι τον γέροντα Γαβριήλ, είναι σαν να ασπάζομαι και σένα, αδελφέ. Τότε ο γέροντάς μας, με το τρεμάμενο χέρι του, τη σταύρωσε στο κεφάλι της και της ευχήθηκε κάθε τι καλό στη ζωή και για τον πατέρα της ανάπαυση ψυχής εκεί στο κελί της μετανοίας, στο περιβόλι της Παναγίας. Μέχρι εδώ λοιπόν για σήμερα, μοναχός Αλέξιος Κουβλιάδης, κατά κόσμων Αλεξάνδρ Μιλώτη, Αντάμωμα ψυχών, εκδόσεις Ενπλό. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Ιησούς Χριστός. Η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
6: Ξ
2: ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

Η οστεοπόρωση είναι μία από τις πιο συχνές παθήσεις των οστών. Μία στις τρεις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και ένα στους πέντε άνδρες άνω των 50 ετών πάσχουν από οστεοπόρωση. Τα οστά έχουν την ικανότητα προσαρμογής του σχήματος και του μεγέθους τους, ανταποκρινόμενα στο μέγεθος και το είδος των μηχανικών φορτίων που δέχονται. Ωστόσο, στην περίπτωση των οστεοπορωτικών ασθενών, παρατηρούνται μειωμένη οστική μάζα και διαταραχές στην αρχιτεκτονική της δομής των οστών που αυξάνει την επικινδυνότητα για κάταγμα. Τα κατάγματα έχουν σημαντική επίπτωση στην ποιότητα ζωής και μειώνουν το προσδόκιμο επιβίωσης των οστεοπορωτικών ασθενών. Η οστεοπόρωση, αγαπητοί ακροατές, διακρίνεται στην πρωτοπαθή οστεοπόρωση σχετιζόμενη με την εμμηνόπαυση ή την πάροδο της ηλικίας και στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση. Η πιο συχνή μορφή είναι η μετεμεινοπαυσιακή, η οποία εμφανίζεται σε γυναίκες στην περίοδο της εμμηνόπαυσης και είναι αλληλένδετη με τη μείωση των ιστρογόνων. Η οστεοπόρωση των ηλικιωμένων εμφανίζεται μετά τα 70 και μπορεί να επηρεάσει και τα δύο φύλλα. Η δευτεροπαθής οστεοπόρωση εμφανίζεται είτε σε ασθενείς με συγκεκριμένες παθήσεις, παραδείγματος χάρη ρευματοειδής αρθρίτιδα, είτε σε ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή που περιλαμβάνει κορτιζόνη, αντιεπιληπτικά χάπια και άλλα. Αγαπητοί ακροατές, είναι μια πάθηση η οποία προσβάλλει το μεταβολισμό των οστών, πλήττει οι περισσότερο τις γυναίκες, στατιστικά, όχι όμως ότι δεν αφορά και τους άνδρες. Ξεφυλίσσοντας λοιπόν και σήμερα το βιβλίο της ζωής, θα ασχοληθούμε με αυτή την ασθένεια η οποία αφορά πολλούς συνανθρώπους μας. Οι παράγοντες κινδύνου για την οστεοπόρωση μπορεί να επηρεάσουν. Αυτοί διαχωρίζονται σε παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν με τις καθημερινές συνήθειες ή σε μη τροποποιήσιμους παράγοντες, όπως είναι γενετική, η κληρονομικότητα, το ιστορικό κατάγματος, το γυναικείο φύλο, η ηλικία άνω των 50 ετών, η εμμηνόπαυση, οι διάφορες παθήσεις και η συνεχής λήψη κορτιζόνης. Χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D μέσω της διατροφής είναι ένας από τους παράγοντες που μπορούν να προσαρμοστούν. Οι ουσίες αυτές είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των οστών και την υγιή οστική μάζα. Η έλλειψη σωματικής άσκησης, το χαμηλό σωματικό βάρος, το κάπνισμα και η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ είναι ακόμη κάποιοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν και να κάνουν έναν άνθρωπο να νοσήσει. Η οστεοπόρωση είναι μια ύπουλη νόσος. Η απουσία συμπτωμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι χαρακτηριστικό της. Μπορεί να περάσουν χρόνια με συνεχή αλλίωση της οστικής μάζας έως ότου εμφανιστεί το πρώτο σύμπτωμα που είναι το κάταγμα. Ασθενείς που έχουν υποστεί ένα οστεοπορωτικό κάταγμα έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ενός επόμενου κατάγματος κατά 86%. Το συντριπτικό ποσοστό των οστεοπορωτικών καταγμάτων αφορούν στη σπονδυλική στήλη, την πυχιοκαρπική άρθρωση και το ισχύο. Επίσης, οστεοπορωτικά κατάγματα μπορούν να εμφανιστούν σε άλλα οστά. Υπάρχει περίπτωση το κάταγμα να εμφανίζεται με την ένδειξη πόνου στη μέση και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο τραύμα. Η διάγνωση της οστεοπόρωσης είναι απλή και γίνεται με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας. Η οστική πυκνότητα, όπως μετράται με την φωτονιακή απορροφησιομετρία διπλής ενεργειακής δέσμης, αποτελεί την καθιερωμένη μέθοδο διάγνωσης της οστεοπόρωσης και παρακολούθησης των οστεοπορωτικών ασθενών. Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας γίνεται στην οσφυϊκή μοίρα και στο εγγύς άκρο του μυριαίου οστού. Ωστόσο, ο γιατρός σας, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη αποτίμηση του προβλήματος, μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο σύνθετα μοντέλα αξιολόγησης του καταγματικού κινδύνου, τα οποία εκτός από την οστική πυκνότητα λαμβάνουν υπόψη και τους υπόλοιπους παράγοντες κινδύνου. Πότε άραγε πρέπει να γίνεται η μέτρηση της οστικής πυκνότητας? Η απάντηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Σε όλες τις γυναίκες άνω των 65 ετών είτε εμφανίζουν είτε όχι παράγοντες κινδύνου. Σε γυναίκες και άνδρες που λαμβάνουν κορτιζόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε ασθενείς με παραμόρφωση σπονδύλων. Σε ασθενείς που έχουν υποστεί κάταγμα. Σε όλους όσοι βρίσκονται ήδη σε θεραπεία για οστεοπόρωση προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα. Με τις σύγχρονες θεραπευτικές δυνατότητες για την οστεοπόρωση μπορεί να επιτευχθεί η αναστολή επιπλέον οστικής απώλειας,
η αύξηση της οστικής μάζας και η μείωση της πιθανότητας κατάγματος. Ανάμεσα στα φάρμακα που λαμβάνονται είναι το ασβέστιο και η βιταμίνη D. Το θεραπευτικό πλάνο καθορίζεται από τον γιατρό για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Συχνές ερωτήσεις που μπορεί να δεχτεί κάποιος σχετικά με την οστεοπόρωση είναι ποια είναι τα αποτελέσματα, τι δείχνει δηλαδή η εξέταση της οστικής πυκνότητας για την οστεοπόρωση. Η απάντηση είναι η εξής. Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας θα δείξει τις φυσιολογικές ή μη τιμές που μπορεί να υποδηλώνουν οστεοπόρωση. Είναι η μοναδική εξέταση που προσφέρει ασφαλή διάγνωση της πάθησης. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή της οστικής πυκνότητας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος κατάγματος. Η εξέταση θα φανερώνει πόσο αδύναμα είναι τα οστά, θα εκτιμήσει την επικινδυνότητα κατάγματος το επόμενο διάστημα και θα αξιολογήσει αν βελτιώνεται η οστική μάζα ή χειροτερεύει. Η εξέταση της οστικής πυκνότητας θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 1 με 2 χρόνια σε ασθενείς που βρίσκονται ήδη σε φαρμακευτική αγωγή. Τι συμβαίνει όμως όταν υπάρχει οστεοπαινία και ποιες είναι οι διαφορές της με την οστεοπόρωση? Αν ο γιατρός αναφέρει ότι έχετε οστεοπαινία, αυτό σημαίνει ότι η οστική πυκνότητα είναι μεν χαμηλή, αλλά όχι τόσο ώστε να διαγνωστείτε με οστεοπόρωση. Οστεοπαινία δεν σημαίνει ότι απαραίτητα χάνετε οστική μάζα, αλλά μπορεί να ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που η οστική τους μάζα ανέκαθεν ήταν χαμηλή. Δηλαδή, για το δικό σας οργανισμό, η τιμή αυτή να είναι φυσιολογική. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει άτομα με κληρονομική χαμηλή οστική συχνότητα, με ιδιαίτερο σωματότυπο ή με συγκεκριμένα νοσήματα. Στην περίπτωση οστεοπαινίας πρέπει να γίνει και δεύτερη μέτρηση οστικής μάζας. Ο ιατρός θα κάνει σύγκριση των 2 μετρήσεων και θα αξιολογήσει αν όντως υπάρχει απώλεια οστικής μάζας ή αν αυτή η τιμή που βρέθηκε στην πρώτη μέτρηση είναι σταθερή. Μερικές φορές ίσως χρειαστεί δεύτερη και τρίτη μέτρηση προκειμένου ο γιατρός να αποφανθεί αν χρειάζεστε ή όχι φαρμακευτική αγωγή. Ποια είναι, κυρίες και κύριοι, όμως η πρωτογενής πρόληψη της οστεοπόρωσης? Η προσεγμένη διατροφή, ανάλογα με το φύλο και την ηλικία, είναι η βάση για την πρόληψη της οστεοπόρωσης. Η πρόσληψη της απαραίτητης ποσότητας ασβεστίου και βιταμίνης D είναι πολύ σημαντική, παράλληλα με ένα πρόγραμμα σωματικής άσκησης. Η ρύθμιση των ορμονών σε περιπτώσεις πρώιμης εμμηνόπαυσης ή αμινόρειας για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι σαφώς απαραίτητη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να υπάρχει στη διατήρηση του κανονικού σωματικού βάρους και στην διακοπή του καπνίσματος. Σε περιπτώσεις που επιβάλλεται η λήψη κορτιζόνης, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού και σε ποσότητες πολύ προσεκτικά μετρημένες.

0: Η οστεοπόρωση, αγαπητοί ακροατές, είναι δυνατό να προληφθεί. Η δημιουργία της, όπως έχει ήδη λεχθεί, εξαρτάται από τους βασικούς παράγοντες, δύο συγκεκριμένα, την κορυφαία οστική μάζα που ολοκληρώνεται στα 35 περίπου χρόνια και το ρυθμό της οστικής απώλειας. Όσο μεγαλύτερη είναι δηλαδή η κορυφαία οστική μάζα και όσο μικρότερος ο ρυθμός οστικής απώλειας, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να εμφανιστεί οστεοπόρωση. Η πρόληψη λοιπόν έχει ως στόχο την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της κορυφαίας οστικής μάζας και την ελάττωση του ρυθμού οστικής απώλειας με όλα τα μέσα που διαθέτει σήμερα η σύγχρονη ιατρική. Τα μέσα αυτά είναι η άσκηση, η σωστή διατροφή και τα φάρμακα. Η ευεργετική επίδραση της σωματικής άσκησης στην ανθρώπινη υγεία είναι γνωστή σε όλους μας. Είναι ουσιώδης παράγοντας για την διατήρηση της οστικής πυκνότητας, αλλά και για τη βελτίωση της οστικής απώλειας. Η άσκηση πρέπει να αρχίζει πρόωρα στην περίοδο της σκελετικής ορίμανσης, δηλαδή κατά την παιδική ηλικία. Επίσης, πρέπει να είναι στοχευμένη και εξατομικευμένη ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το αν υπάρχει οστεοπόρωση ή άλλα προβλήματα υγείας, ώστε να έχει τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη και τους λιγότερους δυνατούς κινδύνους. Τροφή με επαρκή ποσότητα ασβεστίου είναι απαραίτητη για την επίτευξη και διατήρηση της κορυφαίας οστικής μάζας. Έχει λεχθεί ότι χρειάζονται 800 μιλιγκράμμα ασβεστίου ημερησίως για υγιείς γυναίκες, ενώ 1400 μιλιγκράμμα ασβεστίου για γυναίκες με μόνιμες βλάβες στα οστά. Αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης πρωτεϊνών, καπνίσματος, καθώς και υνοπνευματοδών για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί. Στόχος της διαιτητικής αγωγής για την οστεοπόρωση αποτελεί η καθυστέρηση ή ο περιορισμός της απώλειας της οστικής μάζας, όπως προαναφέραμε. Τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης ή πάσχουν από οστεοπόρωση πρέπει να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη διατροφή με επαρκή πρόσληψη ασβεστίου. Οι σημαντικότερες πηγές πρόσληψης ασβεστίου είναι όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, γάλα, τυρί, γιαούρτι με πολύ καλό ποσοστό απορρόφησης. Με δεδομένο το γεγονός ότι η συνιστόμενη πρόσληψη ασβεστίου είναι από 800 έως 1000 μιλιγκράμμ ημερησίως για υγιείς ενήλικες, φτάνοντας έως 1200 με 1500 μιλιγκράμμ για ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως τα παιδιά, οι έγκυες, οι θυλάζουσες, οι μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες, τουλάχιστον 2 και 3 μερίδες γαλακτοκομικών κατά περίπτωση ημερησίως, είναι απαραίτητες. Σημαντικές ποσότητες ασβεστίου εντοπίζονται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, μπρόκολο, λάχανο, ραδίκια, σπανάκι, γογγίλια, στα φασόλια, στα ολόκληρα δημητριακά με μειωμένο όμως βαθμό απορρόφησης. Και αυτό καθώς η παρουσία οξέων όπως τα φυτικά και τα οξαλικά δεσμεύουν ένα σημαντικό ποσοστό αυτού. Επίσης, στα λιπαρά ψάρια και αυτά τα οποία καταναλώνονται με κόκαλα, παραδείγματος χάρη σαρδέλα, θα βρείτε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά σε άτομα στα οποία είτε λόγω κάποιας ενδογενούς διαταραχής, παραδείγματος χάρη δυσανοχή στη λακτόζη, είτε λόγω μη αρέσκειας δεν καταναλώνουν ικανοποιητικές ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων. Σε αυτά είναι σημαντικό να ενισχυθεί το διαιτολόγιο τους με τροφές που αποτελούν καλές εναλλακτικές πηγές ασβεστίου. Οι περισσότερες όμως φυτικές τροφές που αναφέρθηκε ότι περιέχουν ασβέστιο δεν εμφανίζουν υψηλό βαθμό βιοδιαθεσιμότητας αυτού. Για το λόγο αυτό, συστήνεται η κατανάλωση τροφών με ικανοποιητική περιεκτικότητα αλλά και απορρόφηση του ασβεστίου αυτών από τον οργανισμό. Τέτοιες είναι το σουσάμι και τα προϊόντα του, ταχίνι και χαλβάς, οι οποίοι περιέχουν υψηλά ποσότητα ασβεστίου, τα οποία μάλιστα απορροφούνται σε ικανοποιητικό βαθμό λόγω της μη παρουσίας σε αυτά τα τρόφιμα φυτικών οξέων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η κατανάλωση 50 γραμμαρίων ταχυνιού ή σισαμιού ή χαλβά ημερησίως καλύπτει σημαντικό μέρος της τάξης του 30 με 40% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης ασβεστίου για έναν ενήλικα. Επίσης, επιβάλλεται ο περιορισμός της κατανάλωσης της καφέινης, η μείωση στην κατανάλωση των φυτικών ινών, να αποφεύγονται δίαιτες με υπερβολικές ποσότητες πρωτεΐνης, να αποφεύγεται η κατάχρηση ινοπνεύματος, ελάττωση ή διακοπή του καπνίσματος, υιοθέτηση ενός τακτικού προγράμματος άσκησης, το οποίο περιλαμβάνει ήπιες ασκήσεις με βάρη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί η χορήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου ή ακόμη και φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης διακρίνονται σε αντιοστελωτικά, δηλαδή αναστολή δράσης οστεοβλαστών, και τέτοια είναι τα ιστρογόνα, η καλσιτονίνη και τα διφοσφωνικά. Τα οστεοπαραγωγικά είναι μια άλλη κατηγορία που ενεργοποιούν τους οστεοβλάστες και είναι το φθόριο. Τροποποιητικά του μεταβολισμού του ασβεστίου είναι το ασβέστιο, η παραρθορμόνη και η βιταμίνη D. Σε κάθε περίπτωση, κανείς θα πρέπει να συμβουλεύεται το γιατρό του πρωτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε λήψη σχεβάσματος, φυτικού ή χημικού. Η εκπαίδευση στην πρώιμη παιδική ηλικία μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την πρόληψη της οστεοπόρωσης αργότερα στη ζωή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ποιότητα του οστού επιτυγχάνεται με κατάρτιση σε νεαρότερη ηλικία και δεν μπορεί να διατηρηθεί μόνιμα αν δεν υποστηρίζεται από τη φυσική δραστηριότητα αργότερα στη ζωή. Η προσαρμοσμένη σωματική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει η σωματική δραστηριότητα εξατομικευμένη σύμφωνα με τις ψυχοσωματικές ικανότητες ενός ατόμου. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε ηλικία προκειμένου να διατηρηθεί η ισχυρότητα των οστών και να μειωθεί ο κίνδυνος της οστεοπόρωσης. Η συστηματική άσκηση με βάρη που επικεντρώνεται κυρίως στην ενδυνάμωση των μειών της ράχης ελαττώνει σημαντικά το κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης σε γυναίκες μεταμενοπαυσιακής ηλικίας. Επιστήμονες μελέτησαν τη φυσική κατάσταση 50 γυναικών ηλικίες 58 έως 75 ετών και διαπίστωσαν πως εκείνες που δεν ακολουθούσαν ένα πρόγραμμα εκγύμνασης των μειών της ράχης είχαν τριπλάσιες πιθανότητες να υποστούν κάταγμα της σπονδυλικής του στήλης συγκριτικά με όσες γυμνάζονταν καθημερινά. Οι ασκήσεις τόνωσης των μειών της ράχης δεν αυξάνουν άμεσα την πυκνότητα της οστικής μάζας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ερευνητών έδειξαν πως η οστική πυκνότητα βελτιώθηκε σε όσες γυναίκες ακολούθησαν συστηματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα το εν λόγω πρόγραμμα γυμναστικής. Σημειώνεται πως μολονότι καμία από τις γυναίκες δεν έλαβε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, όλες κατάφεραν να ενισχύσουν την οστική τους μάζα. Επίσης, οι περισσότερες κατάφεραν να συντηρήσουν τα ευεργετικά ωφέλη της άσκησης όσον αφορά στην αποτροπή της οστεοπόρωσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα αποτελέσματα της εκγύμνασης των ραχιαίων είναι εμφανή και συγκεκριμένες ασκήσεις θα μπορούσαν να αποτελούν συμπληρωματική ή ακόμα και εναλλακτική της θεραπεία για την ορμονική αποκατάσταση. Σύμφωνα τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, με βρετανική μελέτη, ένα ποτήρι κρασί την ημέρα χτίζει πιο γερά οστά και μειώνει τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης. Οι ερευνητές μελέτησαν τη σύνδεση μεταξύ της διατροφής και του κινδύνου καταγμάτων και ανακάλυψαν ότι οι μέτριες ποσότητες κρασιού αυξάνουν την οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη και στα ισχία. Τα ωφέλη αυτά πάντως δεν φάνηκε να συνδέονται με άλλα αλκοολούχα ποτά όπως η μπύρα και τα βαριά ενοπνευματώδη. Τα ευρήματα προέκυψαν μετά από παρακολούθηση χιλίων ζευγών διδύμων μεταμενοπαυσιακών γυναικών στη Βρετανία με μέσο όρο ηλικία στα 55 έτη. Οι επιστήμονες υπέβαλαν στις εθελόντριες ερωτήσεις σχετικά με τις διατροφικές συνηθίες τους και στη συνέχεια διεξήγαγαν απεικονιστικές εξετάσεις προκειμένου να μετρήσουν την πυκνότητα των οστών τους στην άρθρωση του ισχύου, στη σπονδυλική στήλη, καθώς και στο επάνω μέρος του μυριαίου οστού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι γυναίκες που κατανάλωναν μέτριες ποσότητες κρασιού εμφάνιζαν μεγαλύτερη οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη και στο ισχύο σε σύγκριση με όσες δεν έπιναν καθόλου κρασί ή προτιμούσαν άλλα είδη αλκοόλ. Αν και δεν είναι γνωστό το πώς ακριβώς το κρασί ενισχύει τα οστά, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι πιθανώς η ευεργετική δράση του οφείλεται στις πολυφενόλες που περιέχει. Πρόκειται για ουσίες που βρίσκονται στη φλούδα των σταφυλιών και είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά. Το κόκκινο κρασί έχει 10 φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά από το άσπρο κρασί. Μπορεί λοιπόν η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ να φαίνεται ότι είναι ευεργετική για τα οστά, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τη μεγάλη κατανάλωση, η οποία είναι γνωστό ότι αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την οστεοπόρωση. Ότι η άσκηση καθυστερεί την οστεοπόρωση είναι γνωστό και το αναφέραμε ήδη. Αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε είναι ότι άτομα τα οποία έχουν ήδη διαγνωστεί με οστεοπόρωση δεν είναι ποτέ αργά να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα άσκησης για αύξηση της οστικής πυκνότητας. Φυσικά, μπορεί κάποιος που έχει διαγνωστεί με οστεοπόρωση να ανησυχεί το ότι να ασκηθεί σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να πέσει και να σπάσει ένα κόκαλο. Αλλά ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα άσκησης μπορεί στην πραγματικότητα να βοηθήσει στην πρόληψη πτώσεων και καταγμάτων. Αυτό συμβαίνει επειδή η άσκηση ενισχύει τα οστά και τους μυς και βελτιώνει την ισορροπία, το συντονισμό και την ευελιξία. Αυτό είναι το κλειδί για τα άτομα με οστεοπόρωση. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα άσκησης το οποίο να είναι το καλύτερο για όλους όσοι έχουν οστεοπόρωση. Το πρόγραμμα που θα επιλέξει το άτομο με οστεοπόρωση πρέπει να είναι εξατομικευμένο με βάση τον κίνδυνο θράψης, τη μυϊκή δύναμη, το εύρος κίνησης, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, το βάδισμα και την ισορροπία του. Και φυσικά, πριν ξεκινήσει ένα τακτικό πρόγραμμα άσκησης, θα πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό και το φυσιοθεραπευτή του, γιατί μόνο εκείνοι μπορούν να πούν τι είναι ασφαλές για το στάδιο της οστεοπόρωσης στο οποίο βρίσκεται, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και το επίπεδο φυσικής του κατάστασης. Ο γιατρός επίσης θα πρέπει να εξετάσει οποιαδήποτε άλλα προβλήματα υγείας που έχουν σχέση με την ικανότητά του να ασκείται, όπως παχυσαρκία, υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακές παθήσεις, και να του δώσει τις κατάλληλες ασκήσεις. Μπορεί μάλιστα να παραπέμψει σε έναν ειδικά εκπαιδευόμενο καθηγητή φυσικής αγωγής που μπορεί να διδάξει στον πάσχοντα από οστεοπόρωση ασκήσεις που επικεντρώνονται στη μηχανική και στη στάση του σώματος, την ισορροπία, τα βάρη με αντιστάσεις και άλλες τεχνικές. Οι πιο φιλικές ασκήσεις για άτομα με οστεοπόρωση θεωρούνται οι ασκήσεις με βάρη. Επίσης, ασκήσεις για την ενίσχυση των μυών. Οι ασκήσεις που δεν ενισχύουν άμεσα τα οστά μπορούν να βελτιώσουν τον συντονισμό, την ευκαμψία και τη μυϊκή δύναμη. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα πτώσης και κατάγματος. Είναι οι ασκήσεις ισορροπίας που μπορούν να ενισχύσουν τους μυς των ποδιών και να βοηθήσουν να παραμείνετε πιο σταθεροί στα πόδια σας. Οι ασκήσεις στάσης μπορούν να σας βοηθήσουν να εργαστείτε ενάντια στους κεκλειμένους ώμους που είναι αποτέλεσμα της οστεοπόρωσης, μειώνοντας τις πιθανότητες κατάγματος της σπονδυλικής στήλης. Ασκήσεις οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη δύναμη, την ισορροπία και την ευελιξία σε άτομα με οστεοπόρωση μπορούν να είναι μόνο ευεργετικές. Κάμψη προς τα εμπρός, κάμψη προς τα πίσω είναι ασκήσεις που πολύ πιθανόν μπορεί να προκαλέσουν κάποια κατάγματα αν κάποιος πάσχει από σοβαρή οστεοπόρωση. Γι' αυτό πάντοτε θα πρέπει να μιλάτε με το γιατρό σας αν θέλετε να κάνετε τέτοιου είδους ασκήσεις και να ζητάτε από τον εκπαιδευτή σας να σας πει τις κινήσεις που είναι ασφαλείς και αυτές που πρέπει εσείς να αποφύγετε πάντα κατά περίπτωση. Η άσκηση μπορεί να ωφελήσει σχεδόν όλους όσοι πάσχουν από οστεοπόρωση, αλλά και να συντελέσει στην πρόληψή της. Θυμηθείτε όμως ότι είναι μόνο ένα μέρος ενός καλού σχεδίου θεραπείας. Αποκτήστε άφθονο ασβέστιο και βιταμίνη D στη διατροφή, μείνετε σε υγιές περιβάλλον, σε ένα υγιές βάρος και μην καπνίζετε ή πίνετε υπερβολικό αλκοόλ. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να λάβετε φάρμακα οστεοπόρωσης για να χτίσετε ή να διατηρήσετε την οστική σας πυκνότητα. Μείνετε λοιπόν πάντα σε εγρήγορση και σε στενή συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό σας. Αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε να ήταν και σήμερα χρήσιμες οι σύμβουλες για την οστεοπόρωση, μια πάθηση η οποία απασχολεί πολλούς συνανθρώπους μας, ειδικά αυτούς που βρίσκονται στην τρίτη και τέταρτη ηλικία. Ελπίζουμε όσα ακούσατε να σας φάνηκαν χρήσιμα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα για να ξεφυλίσουμε και πάλι το πολύ σπουδαίο βιβλίο της ζωής.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιώς, Ευαγγελία Κονταξή.

το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Όταν υιοθετήθηκε το 1948 από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η διεθνής κοινότητα φάνηκε αποφασισμένη να αποτρέψει μια οποιαδήποτε επανάληψη της φρίκης που μόλις προηγουμένως είχε ζήσει με τα γεγονότα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Στόχος ήταν να εξασφαλιστούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα δικαιώματα της κάθε ανθρώπινης ύπαρξης, διότι η παραγνώριση και περιφρόνηση αυτών των δικαιωμάτων είχε οδηγήσει σε μια κτηνοδία πρωτοφανή στην ανθρώπινη ιστορία και σε απερίκραπτες πράξεις βαβερότητας. Βάση αυτής της διακήρυξης ήταν η συμφωνία ανάμεσα στα έθνη ότι υπάρχουν πανανθρώπινα δικαιώματα με γενικό κύρος και ισχύ που

φυσικό κύτταρο της κοινωνίας, άρθρο 16 και άλλα. Λίγες δεκαετίες αργότερα, αυτά τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, πρωτοπατώντας την οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων των ανθρώπων, πρωτοστατούν σε μια παγκόσμια προσπάθεια μείωσης του πληθυσμού της γης με προγράμματα εκτρώσεων και στηρώσεων. Υπάρχει μεγάλη πληθώρα ιστοσελίδων, κυρίως από το 2010 και έπειτα, που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Στην διαπραγμάτευση του θέματος ακολουθούμε το εξαιρετικό βιβλίο της Καπριέλε Κούμπι με τίτλο «Η Παγκόσμια Σεξουαλική Επανάσταση. Καταστροφή της ελευθερίας εν ονόματι της ελευθερίας», όπως και μια σειρά ιστοσελίδων. Σκεφτήκαμε να επικεντρωθούμε στη σημερινή μας εκπομπή στο ζήτημα αυτό, επειδή είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό για το σημερινό δυτικό κόσμο, ο οποίος διαμορφώθηκε ανά τους αιώνες με χριστιανικές αξίες. Βέβαια αυτές οι αξίες έχουν υποστεί πολλές αλλοιώσεις, ιδίως τους τελευταίους αιώνες. Εννοείται όμως ότι υπάρχει μια συνέχεια. Άλλωστε και στις δύο ακραίες εκφάνσεις του φασισμού του 20ου αιώνα, όπως διαπιστώσαμε σε προηγούμενες εκπομπές, διασώζονται πολλά στοιχεία του δυτικού αιρετικού χριστιανισμού, ιδίως την παπική του εκτοχή. Θα μπορούσε ωστόσο να αντιπαραβάλει κανείς ότι προπάντων οι εκτρώσεις απορρίπτονται από όλες τις χριστιανικές παραδόσεις της Δύσης. Αυτό ασφαλώς ισχύει, αλλά δεν μπορεί να μας αποτρέψει από την διαπίστωση ότι στον αρχικά χριστιανικό δυτικό πολιτισμό σχηματίστηκε η σήμερα ευρέως διαδεδομένη αντίληψη για τις εκτρώσεις, οι οποίες λίγο πολύ σε όλες τις δυτικές χώρες έχουν νομιμοποιηθεί μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα. Μάλιστα προβάλλονται και διαφημίζονται με τελείως ανεγκεφαλικά, με πέρα για πέρα αντιεπιστημονικά και με καθαρά ωφελημιστικά και χρησιμοθυρικά συνθήματα των γυναικών, όπως «Το σώμα μου μου ανήκει». Πρόσφατη ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφέρει για τα έτη 2015 έως 2019 κάθε χρόνο τον ασύλληπτο αριθμό των 73,3 εκατομμυρίων αμβλώσεων παγκοσμίως. Αυτό όμως, όπως φαίνεται, δεν αγγίζει πολλούς βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου. Στις 24 Ιουνίου του 2021 ψηφίστηκε με σημαντική πλειοψηφία 378 υπέρ, 255 κατά και 42 λευκά, η λεγόμενη αναφορά Matic, με την οποία ο Κροάτης σοσιαλιστής Πρέτρακ Φρέτ Matic προβάλλει την άμβλωση ως θεμελιώδης δικαίωμα του ανθρώπου και θέτει υπό αμφισβήτηση σχετικά με αυτή την ιατρική πράξη την ελευθερία της συνείδησης των γιατρών. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πλειοψηφία της εκλεγμένης πολιτικής ηγεσίας της πάλε ποτέ χριστιανικής Ευρώπης δεν διστάζει να παραδίδει την ζωή ενός ανθρώπου απλώς επειδή δεν έτυχε ακόμα να γεννηθεί και βρίσκεται ως την ώρα εκείνη μέσα στην κοιλιά της μητέρας του στις τυχόν καταστροφικές για εκείνον διαθέσεις της γυναίκας που τον κυοφορεί, σαν να είναι ένα εξάρτημα δικό της. Και μάλιστα εκφράζει και τη διάθεση να αναγκάσει τους γιατρούς που τυχόν αισθάνονται τύψη συνείδησης να προβούν στην καταστροφή της ζωής ενός ανθρώπου. Και τι ανάγονται εδώ ως κριτήρια της προγεννητικής ζωής ενός ανθρώπου? Οι διαθέσεις του Ευρωπαίου ανθρώπου που θεωρεί τον εαυτό του Θεό, Κύριο της ζωής και του θανάτου. Και μάλιστα τις διαθέσεις αυτές έχει φροντίσει να τις εντύσει με λέξεις που δεν προσκρούν στην ανθρώπινη συνείδηση. Τις έχει ονομάσει ψυχική και σωματική υγεία της κυοφορούσης γυναίκας. Αλλά δεν θέλουμε να μένουμε μόνο στο ζήτημα των αμβλώσεων. Πρόθεσή μας είναι να δούμε τις αμβλώσεις όπως και τις στηρώσεις ως μέσα μείωσης του πληθυσμού της ανθρωπότητας, που επίσημα εφαρμόζονται από τον ΟΗΕ. Βασικό όργανο

του ΟΗΕ στα προγράμματα αυτά εκτρώσεων και στηρώσεων είναι το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό. Σε συνεργασία, παραδείγματος χάρη, με τον δικτάτορα του Περού, Αλμπέρτο Φουτσιμόρι, το Ταμείο αυτό των Ηνωμένων Εθνών έχει προβεί στην δεκαετία του 90 του 20ου αιώνα σε στήρωση περίπου 300.000 φτωχών γυναικών στο Περού, χωρίς να συμφωνήσουν και συχνά ακόμα και χωρίς να το γνωρίσουν. Επίσης, το Ταμείο συμμετείχε αποφασιστικά στην εφαρμογή της πολιτικής του ενός παιδιού στην Κίνα από το 1979. Το Μάρτιο του 1983 απονεμήθηκε για πρώτη φορά το βραβείο πληθυσμού του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Υγείας της Κίνας και Διευθυντής της Επιτροπής Οικογενειακού Προγραμματισμού, Κιάν Ξιντσόνγκ, τιμήθηκε με το βραβείο επειδή το Πεκίνο κατάφερε να μειώσει την αύξηση του πληθυσμού στο 1,4%. Ο ΙΕ φυσικά δεν ενδιαφέρθηκε για τις απάνθρωπες μεθόδους κατά την εφαρμογή της πολιτικής του ενός παιδιού. Εκτενές άρθρο του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel με τίτλο «Το καλύτερο μωρό είναι ένα νεκρό μωρό» της 25ης Απριλίου του 1983, ανάμεσα σε πολλά φρικτά περιστατικά, αναφέρει το εξής. Στο Κάντον, μία νεαρή χείρα πέταξε τα δύο της παιδιά σε μία λίμνη. Η αιτία? Ήθελε να ξαναπαντρευτεί και με τον νέο άντρα της να έχει ένα πρώτο και μοναδικό παιδί, αφού το κράτος της επιτρέπει μόνο ένα παιδί. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό του 1983, είχε διαμορφωθεί η παρακάτω εικόνα. Παροχή άδειας γεννήσεως στις γυναίκες από τις ενότητες εργασίας, στις οποίες υποχρεωτικά ανήκουν όλοι οι Κινέζοι. Αναγκαστικές εκτρώσεις μέχρι και τον 8ο μήνα σε περιπτώσεις παράνομης εγκυμοσύνης. Μέχρι 10 εκατομμύρια εκτρώσεις κάθε χρόνο σύμφωνα με κάποιες πηγές. Τοποθέτηση ενδομητρικού σπειράματος μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού και στήρωση μετά την παράνομη γέννηση επιπλέον παιδιού. Εφαρμόζονται σε πάρα πολλές κλινικές χωρίς την συμφωνία της γυναίκας κατόπιν εντολής της πολιτικής διοίκησης. Λόγω της παραδοσιακής προτίμησης αγοριών, εκούσιες εκτρώσεις σε περίπτωση θηλυκών εμβρίων ή θανάτωση θηλυκών παιδιών μετά τη γέννηση. Το 2009 η αναλογία νεογέννητων ήταν 100 κορίτσια προς 120 αγόρια, με αποτέλεσμα το 2020 να υπάρχουν περίπου 30 με 40 εκατομμύρια περισσότεροι άντρες από γυναίκες σε ηλικία γάμου. Εγκατάλειψη νεογέννητων παιδιών επειδή ήταν κορίτσια, τα οποία κατέληγαν, αν επιβίωναν, σε ορφανοτροφία με απερίκραπτα άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Άρθρο της εφημερίδας του Λαού του Πεκίνου της 31ης Ιανουαρίου του 1983 αναφέρει κατόπιν έρευνας δύο δημοσιογράφων σε διάφορες επαρχίες και πόλεις ότι η μεγάλη πλειοψηφία εγκατελειμμένων, ακροτηριασμένων και θανατωμένων παιδιών είναι κορίτσια. Ότι τα ορφανοτροφεία σε κάποιες περιοχές κατά 99% είναι γεμάτα με κορίτσια. Πολλές αυτοκτονίες γυναικών, οι οποίες δεν άντεχαν την πίεση, κριτική και κακομεταχείριση από το άμεσο τους περιβάλλον, επειδή γεννούσαν κορίτσια. Συχνή απαγωγή αγοριών και πώληση στη συνέχεια σε ζευγάρια που απεκνωσμένα ζητούν αντρικό διάδοχο. Έως εδώ τα στοιχεία από το 1983. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται και συστηματικό εμπόριο νέων γυναικών από Βιετνάμ, Καμπότση, Λάος, Μιαμά και Βόρεια Κορέα στην Κίνα ή μέσω απαγωγής ή μέσω αγοράς από φτωχούς γονείς και συγγενείς μέχρι 5.000 δολάρια ανά γυναίκα που πουλούνται στη συνέχεια σε οίκους ανοχής ή σε Κινέζους για αναγκαστικό γάμο.
Τέλη Οκτωβρίου του 2015 ακυρώθηκε από την πολιτική ηγεσία της Κίνας η πολιτική του ενός παιδιού και ανακοινώθηκε ότι από εδώ και στο εξής επιτρέπονται δύο παιδιά ένα ζευγάρι. Τώρα την τελευταία ο αριθμός των επιτρεπόμενων παιδιών έχει ανέβει στα 3. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι με την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους στον FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική». Εάν έχετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή, μπορείτε να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Ο προβληματισμός της σημερινής εκπομπής περιστρέφεται γύρω από την προσπάθεια μείωσης του παγκόσμιου πληθυσμού μέσω κυρίως εκτρώσεων και στηρώσεων. Εμπνευστής της προσπάθειας για τη μείωση του παγκοσμίου πληθυσμού υπήρξε το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που είναι η ισχυρότερη δύναμη στον ΟΗΕ. Ασπάστηκε πλήρως την ιδεολογία που εξέφρασε ο Αγγλικανός πάστορας και καθηγητής πολιτικής οικονομίας Τόμας Ρομπέρτ Μάλτους, ο οποίος τον πληθυσμιακό νόμο που εκδόθηκε το 1898 διατύπωσε για πρώτη φορά την ανάγκη του περιορισμού του παγκοσμίου πληθυσμού. Συμπυκνώνεται στην ακόλουθη πρόταση. Άνθρωποι που λόγω του μεγάλου αριθμού τους θα μπορούσαν να απειλήσουν την ευημερία και εξουσία της κυρίαρχης τάξης είναι παράσιτα και πρέπει να εξουδετερώνονται. Τη σκητάλη από τον Μάλθους στις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Μάγκαρετ Σάγκ, η οποία δημιουργώντας ένα κίνημα ευγονικής προπαγανδίζει και απαιτεί αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά αργότερα και στην Ευρώπη και Ασία την νομιμοποίηση της αντισύλληψης, στήρωσης και των εκτρώσεων, ώστε με τον τρόπο αυτό να επιτυγχάνεται η εξουδετερώση μεγάλης μερίδας του πληθυσμού. Το 1921 δημιουργεί τον Αμερικανικό Σύνδεσμο για τον Έλεγχο των Γεννήσεων, μια οργάνωση που ανοιχτά προωθούσε το ρατσισμό και την ευγονική. Από την δεκαετία του 30 οι Ροκφέλλα υποστηρίζουν οικονομικά την οργάνωση αυτή, η οποία το 1942, για να μην συνδεθεί με τα ρατσιστικά προγράμματα της ναζιστικής Γερμανίας, μετονομάστηκε σε Διεθνή Ομοσπονδία για τον Οικογενειακό Προγραμματισμό. Η οργάνωση αυτή διατηρεί σήμερα σε 179 χώρες θυγατρικές οργανώσεις και είναι διεθνώς η μεγαλύτερη δύναμη σε θέματα εκτρώσεων, στηρώσεων και αντισύλληψης. Παραδείγματος χάρη, στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων του 2010 αναφέρει τις εξής υπηρεσίες: 22 εκατομμύρια παρεμποντήσεις εγκυμοσύνης, 131 εκατομμύρια υπηρεσίες αντισύλληψης, 38 εκατομμύρια στηρώσεις και άλλα. Με τη χρηματοδότηση ιδίως του Τζον Ροκφέλλα του Τρίτου και την ανάλογη προπαγάνδα, η ανάγκη της μείωσης του παγκοσμίου πληθυσμού συμπεριλήφθη τελικά στις επιδιώξεις της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Την αναφέρει για πρώτη φορά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζόνσον, στις προγραμματικές του δηλώσεις το 1965. Το 1969 ο πρόεδρος Νίξον ζήτησε τη σύσταση Επιτροπής Ειδικών για να μελετήσει το πρόβλημα του υποπληθυσμού της γης. Η Επιτροπή συγκροτήθηκε με πρόεδρο τον Τζον Ροκφέλλα τον Τρίτο, ο οποίος ήδη από την εποχή του πρόεδρου Άισενχάουερ είχε ζητήσει επιγκόντας μια τέτοια επιτροπή. Το 1972 η Επιτροπή υπέβαλε τις 60 προτάσεις της. Ανάμεσά τους η σύσταση για την νομιμοποίηση των εκτρώσεων και την ευρεία διανομή αντισυλληπτικών στις νεαρές κοπέλες. Ακολουθεί στις 24 Απριλίου του 1974 το απόλυτο μυστικό μέχρι το 1989 μνημόνιο του Χένρι Κίσιγκα με τίτλο «Η σημασία της παγκόσμιας αύξησης του πληθυσμού για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και για τα συμφέροντά των στο εξωτερικό». Ο σύμβολος ασφαλείας του Προέδρου Νίξον και φίλος της οικογένειας Ροκφέλλα απαιτεί στο μνημόνιο αυτό την ραγδαία μείωση του πληθυσμού σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως την Ινδία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Μεξικό,
Αίγυπτο, Τουρκία και άλλες. Χαρακτηριστική είναι η υπότιτλη όπως «Δημιουργία προϋποθέσεων για τη μείωση της γονιμότητας» ή «Χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των συστημάτων επικοινωνίας των δορυφόρων για τον οικογενειακό προγραμματισμό», δηλαδή εκτρώσεις και στηρώσεις. Προτείνεται η αύξηση της οικονομικής βοήθειας προς εκείνες τις αναπτυσσόμενες χώρες που αναλαμβάνουν την υποχρέωση εφαρμογής προγραμμάτων μείωσης του πληθυσμού. Μάλιστα, το μνημόνιο ζητάει στην περίπτωση έλλειψης τροφίμων να λαμβάνονται κατά την παροχή υπόψη τα βήματα που κάνει μια χώρα αναφορικά με τον έλεγχο του πληθυσμού. Το 1978 δήλωσε ο Χένρι Κίσιγκερ χωρίς περιστροφές. «Η μεγαλύτερη μας προτεραιότητα στην εξωτερική μας πολιτική εναντί των χωρών του τρίτου κόσμου θα έπρεπε να είναι η απογύμνωσή τους από το υποβολικό τους πληθυσμό. Επειδή η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχει ανάγκη όλο και μεγαλύτερες ποσότητες σε μέταλλα από το εξωτερικό, ιδίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η άμεση επιβολή του ελέγχου του πληθυσμού με αγωγή των ΟΗΕ μέσω της σύνδεσης της οικονομικής βοήθειας με προγράμματα εκτρώσεων και στηρώσεων σύντομα αποδείχθηκε ότι δεν έφερε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Έτσι στήθηκε ένα καινούριο προσωπείο για την προσπάθεια αυτή υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Εκτός από τις δικές του οργανώσεις, όπως την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και το ήδη παραπάνω αναφερόμενο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό, ο ΙΕ στηρίζεται απόλυτα και στην Διεθνή Ομοσπονδία για τον Οικογενειακό Προγραμματισμό, που όπως ήδη αναφέρθηκε ιδρύθηκε από τη Μάργαρετ Σάγκερ και χρηματοδοτείται από την οικογένεια Ροκφέλλερ. Βασική σταθμή στην εξέλιξη αυτή υπήρξαν τόσο η Διεθνής Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη το 1994 στο Κάιρο, όσο και η Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Γυναίκα στο Πεκίνο το 1995. Το βασικό σύνθημα της διάσκεψης αυτής ήταν «Δράση για ισότητα, εξέλιξη και ειρήνη». Εκεί στο Πεκίνο τα ζητήματα του ελέγχου του πληθυσμού και των δημογραφικών πολιτικών, με εκτρώσεις και στηρώσεις εννοείται, δίθηκαν με άλλες συμπαθητικές έννοιες. Στον κατάλογο αιτημάτων, τη λεγόμενη πλατφόρμα δράσεων, γίνεται λόγος για σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, για σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα που συνδέονται με τις υψηλές αξίες της ελεύθερης επιλογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της υγείας. Το άρθρο 94 συνδέει την αναπαραγωγική υγεία με μια ικανοποιητική και ακίνδυνη σεξουαλική ζωή, με την δυνατότητα της ελεύθερης απόφασης της γυναίκας για το αν, πότε και πόσο συχνά θέλει να κάνει χρήση της αναπαραγωγικής της ικανότητας. Το άρθρο 95 προσπαθεί να συνδέσει τα αναπαραγωγικά δικαιώματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα με την έννοια μεταξύ άλλων της δυνατότητας ελεύθερης πρόσβασης ιδίως νέων ανθρώπων στην πληροφόρηση σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία, δηλαδή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κατά το δυτικό πρότυπο και τις διάφορες υπηρεσίες, προφανώς και υπηρεσίες εκτρώσεων. Στο άρθρο 96 ορίζεται «Τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών περιλαμβάνουν το δικαίωμά τους να έχουν τον έλεγχο και να αποφασίσουν ελεύθερα και υπεύθυνα σχετικά με θέματα που αφορούν την σεξουαλικότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, χωρίς εξαναγκασμό, διάκριση και άσκηση βίας». Με άλλα λόγια, η ελεύθερη απόφαση της γυναίκης για τον σεξουαλικό της προσανατολισμό και τις εκτρώσεις. Έναν όμως από τους βασικούς στόχους της δεν κατόρθωσε η Διεθνής Διάσκεψη του Πεκίνου. Η έκτρωση να ανακηρυχθεί σε διεθνώς αναγνωρισμένο ανθρώπινο δικαίωμα, δηλαδή το ανθρώπινο δικαίωμα για ζωή
να μετατραπεί σε ανθρώπινο δικαίωμα για θανάτωση. Στην εφαρμογή της μείωσης του παγκόσμιου πληθυσμού με το νέο αυτό καμουφλάρισμα στρατολογήθηκαν κάποιοι πάμπλουτοι αυτού του κόσμου, όπως οι δισεκατομμυριούχοι David Rockefeller, Bill Gates, Ted Turner, George Soros, Michael Bloomberg, Warren Buffett και Oprah Winfrey. Όλοι τους συμφωνούν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον κόσμο είναι ο υπερπληθυσμός. Με πλούσια παροχή αναπαραγωγικών υπηρεσιών υγείας θέλουν να συμβάλλουν στη μείωση των φτωχών της γης. Δημιούργησαν το λεγόμενο The Good Club για να υπηρετήσουν από κοινού το σκοπό αυτό. Γνωστή έγινε αυτή η σύμπραξή τους με αφορμή ένα άρθρο της βρετανικής Sunday Times της 24ης Μαΐου του 2009 για τη μυστική συνάντησή τους στις 5 Μαΐου του 2009 στη Νέα Υόρκη. Ήδη το ίδρυμα του Bill και της Melinda Gates με κεφάλαιο 36,3 δισεκατομμύρια δολαρίων μάχεται παγκοσμίως υπέρ της μείωσης του πληθυσμού σε φτωχές χώρες με την χρήση του εμφυτεύματος Sinoplant 2, το οποίο επιφέρει τη στήρωση γυναικών για το διάστημα 5 ετών. Εντυπωσιακό είναι και το παγκόσμιο πενταετές πρόγραμμα που είχε αναγγείλει η υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Hillary Clinton, τον Ιανουάριο του 2010, με στόχο την προώθηση της αναπαραγωγικής υγείας και του οικογενειακού προγραμματισμού. Τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της έκτρωσης ως συστατικού στοιχείου της εξωτερικής πολιτικής του Προέδρου Ομπάμα. Δήλωσε ότι κεντρικό σημείο της πολιτικής αυτής είναι η πρωτοβουλία για την παγκόσμια υγεία. Δημιουργήθηκε το 2002, για την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να διαθέσουν 63 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα χρόνια με βασικό άξονα τον έλεγχο των γεννήσεων, την περαιτέρω προώθηση των εκτρώσεων και την εθελούσια στήρωση. Ήδη το 2008 στην Women Deliver Conference του Λονδίνου είχε συνδεθεί επίσημα η έκτρωση με την υγεία της μητέρας και του παιδιού. Επίσης χαρακτηριστική ήταν η επιλογή του John P. Holtren ως κυρίω συμβούλο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ομπάμα σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. Ο Holtren έχει δημοσιεύσει βιβλίο με τίτλο «Οικογενειακή επιστήμη» και αναφέρει εκεί το εξής: «Για να έχουμε όλη υψηλή ποιότητα ζωής, θα πρέπει να υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι». Προσδιορίζει τον ιδανικό αριθμό ανθρώπων στον πλανήτη μας σε περίπου 1 δισεκατομμύριο. Μιλάει στο βιβλίο αυτό για άδειες γεννήσεων, ποτίνει για τις παράνομες γεννήσεις αναγκαστική έκτρωση, δηλαδή ακριβώς τα ίδια μέτρα που έχουν εφαρμοστεί στην Κίνα με την πολιτική του ενός παιδιού. Τελικά προτείνει ένα πλανητικό καθεστώς για την εφαρμογή αυτών των μέτρων, δίνοντας έτσι το στίγμα της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής ελίτ για το μέλλον του πλανήτη μας όπως τον οραματίζεται. Αγαπητοί ακροατές, με τις διαπιστώσεις αυτές φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Ώρα Ελλάδος, 6.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
1: Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χρήστο το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χρήστο το Βασιλή και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Καρδία μου και εις άρξη μου η γαλιά σου, επί Θεών ζώντα και γάρος του Θεών έβρενε αυτό, υγιέν και τριγών ουσίαν εαυτή, ουθίσταν ουσία εαυτή, στα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύση μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος εις τους αιώνας, τόν αιώνων εσύ είσαι μακάρι, ως το ανήρωες στην αντίληψη αυτό παρασύ. Αναβάσει την καρδία αυτού, διεύθυνξη εις την κοιλά αυτού κλαθμών εις των τόπων εν έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσουν ομοθετών πορεύσουν εκ δυνάμειος εις δύναμιν οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κυρίω ο Θεός των δυνάμειων εις άκουσαν τους προσευχηγισμένων ότι ο Θεός Ιακώβ. Περάσπιστα ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψαν εις το πρόσωπον του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου περχιλιάδες εξελεξάν παραδεπτήστε εν το οίκο του Θεού μάλλον ή εκείν με σκηνόμαση αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει Κύριος ως στερείς τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόξας Κύριε την γίνη σου απέστρεψε αιχμαλωσία Ιακώβ, η καστρομία στο λαό σου εκάλυψα πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσα πάσα την οργή σου απέστρεψε από οργή θυμού σου επίστρεψον ημάς ο Θεός σου τριών ημών και απόστρεψε τον θυμό σου αθυμών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν η διεθνή συνοργή σου από γενεάς εις γενεάν. Θεός σου επιστρέψα ζώος ημάς και ο λαός σου εμφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κυρία του έλεος και του σωτηρίου σου δώσ' ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσιν εμή Κυρίως ο Θεός, ότι λαλήσιν είναι επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, το κατασκηνώσω δόξα εν δική ημών. Έλεος και αλήθεια συνέτησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε και γάρο Κύριος δώσε Χριστότητα και η ημών δώσε των κάρπων αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσσον τα διεύηματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και υπάκουσον μου ότι πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσοι σημεί σώσουν τον δρούσε ο Θεός τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προς και κράξουμε όλη την ημέρα ανέφεραν την ψυχή του δούλου στην προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολύ έλεος πας της επικαλουμένης. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχη τη φωνή της δεησιός μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω ότι επικουσάς μου και στην ομοίωση εν θεής Κύριε και ουκ έστ κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησες, ήξωσες και προσκυνήσου ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάζω το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ επίν θαυμάσαι ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδός και πορεύσω με εν τη αλήθεια σου, εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επί με, Κύριε, στην ψυχή μου εξάδω κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησε με και στην αγωγή κρατιών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προθέτως ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, μικτήρμον και ελεήμων μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός, επίβλεψεν επ' εμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκη σου. Ποιήσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και είδετος ανεμισούντες με και εσχύνθετσον ψη Κύριε βοηθησάς μου και παρεκάλεσάς με. Ξω Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Η αμνά σου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή. Σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα αθλό και σε σταυρού με και συνθάπτω με το βαπτισμό σου. Και πάσχω διασέως βασιλεύσω συν σύ και θνίσκω υπέρ σου ίνα και ζήσω εν σύ. Άλλος θυσί ανάμωμον προσδέχου την μεταπόθητη θύσαν σύ αυτής πρεσβείες σου ελεήμων σώσοντας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος σου νυπομείνας αγαθέ, ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγκαιρ συνδείξεις ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασσα στη χειρή σου, δείξω τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε δικούς σου σε Θεοτόκων, πρεσβεύουσεν υπερημών, και έσωσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοείς ημάς τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος αφημών, δια Αβραάμ τον ηγαπημένο πως σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Ά την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κυρία η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Κυρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθείτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον, και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφή εμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς, εις πειρασμόν, αλλά ρίσσε ημάς από του πονηρού.
2: Δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Παρθενίας κάλεση πεπικυλμένη Παρθένε, ακυρά τη θέμαση εστεφανώθης Μαρίνα. Έμαση του μαρτυρίου δε φινικθήσα θαύμαση και αδελαμπρύνθης των ιαμάτων και της νίκης τα βραβεία εδέξω μάρτης χειρή του κτίστου σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μιλών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τυράτα αυτής την τεύξης και ήθρον η ζωή ημών προς τους εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον κηρύσσε ημάς από πάσης λειτουργικών και οδύνης. Τίκησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμεν, εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απορρίσσεως της δόξης, ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, κυρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόλογον τεκούσαν, την όντεως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
2: Θεός, κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμα,

0: Μαρτωλής και εν αξίης δούλου σου. Μάρτουμεν καρκή, νομίσαμεν και ουκεσμένα αξιά ρετώματα ημών και βλέψει στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύθμεν σε λίμας των καρδιών ημών. Αλκετεύομεν συνανικά στον αγαθότητα, αφήσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου. Σωσον ημάς για το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών εξέλου ημάς εις του αντικειμένου χειρός, και άφες μην τα αμαρτήματα και να έκρωσον σαρκικών ημών φρόνημα, ή να τον παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω της εις ακολουθητές προστάγμασιν εις την αιώνιον άπαυσιν καταντήσομεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία, σιγαρίοντος αληθινή αγάπη, εφροσύνη και γαλίας, τον αγαπώντα σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπουμε στον Άργος Πατρί το Παναγίο και αγάπη και ζωή ποιος πνεύμα την ήμ και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την ήμ και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράκι ευλόγησον.
0: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός επικεκλημένης πόρτα ητής θεία δυνάμει τιμίου και ζωή ποιού σταυρού των Αγίων ενδόξων και πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου, Μεγαλό Μάρτυρος Μαρίνης, εν Αγίης Πατρός ημών Εφρασίου Επισκόπου Ιωαννοπόλεως, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων Βερονίκης Περάτου και των συναυτό, και της Οσίας Μητρός ημών Μαρίνης της Σικέλης, όν την μνήμην επετελέσαμεν, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς αγαθός

0: προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό που σπέβει βασιλεί και θεραίμα. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, με μεγαλύτσε σπόδρα. Ξομολόγησαν για μεγαλοκρέπεια, είναι δύσον αγορόμενος πόσο σημάτιον. Εκτούμεν τον ουρανό να σιδέρει, να στεγάζουν, εν είδεστε υπέρο αυτού. Επί θυσνεύτην, επί βάσιν αυτού, περιπατών, επί περίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Πάβης όσου σημάτιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύτατα. Από επιτιμήσεως φεύξονται υποφωνείς δονδύσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν σε όρη και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον ανέ θεμελιώσεις αυτά. Όριον εθώου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάσιν φάλαξεν αμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ότι ζων ωραία εκ των υπερών αυτού από κάρπο των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαποστέλων φόρτων της κτίνες και εκλόεν τη δουλειάν των ανθρώπων του εξαγαγινάρτων εκ της γης. Και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του, είναι αλλήνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσουσι του ερωδίου, η κατοικία ηγείται αυτών. Όρυτα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνινης καιρούς, ο ήλιος έγινε την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον ήξεν αυτοί, διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκήνει οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτλαιν ο ήλιος και συνήθισαν και στα σμάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελέψετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα σε πληρώθηκε τη στήσεώ σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος εκεί ερπετάουν και έστειν αριθμό σου, αμικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως σου έπλασε σε μέζιν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει δουνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Άνοιξαν δώσου την χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαν ως δέσου το πρόσωπο να ταραχθήσονται. Ανανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χουν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και να κινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της αιρής αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμει ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσπου Κυρίου εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Η δυνθή αυτού η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αματολή από τη γη και άνω μια στιγμή υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου πότο και έγινε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φίλου Χριστού ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως του αυτής πάσης ημών εις πόλεως και χώρας και των πίστη ηχούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων

0: αυτών και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερτουρίστην ημάς αλπάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριες.
0: Ότι πρέπει, συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το

Εν έδισες, Κύριε, των αθλοφόρων σου δύναμη, την εξύψουσα ήτητον, και τούτον ενίσχυσας δια σε βασάνους.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ έλθοντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πάτερα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμπάση καιρή σημνήστε φωνές εσύ εσύ Θεού, ζωήν ο διδούς διό ο κόσμος σε δοξάζει.

0: καταξίωσον, Κύριε, εν Δίες πέρατα αυθυναματί τους φυλακθήνια ημάς, ευλογητός, Κύριε Θεός των Ματέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων του όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Και εν το Κύριε το έλεος έφημας καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτε, συνετισόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φωτισόν τη δικαίωμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την αιωθήν, την εσπερινή δέησιν ημών το Κύριο. Αντιλαβούς όσον ελέγχει.

0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου, Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχής

0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπαίσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξα.

ψυχή με ταπεινωσύνη γίν την ζωή μου εκάθισε μεν σκοτεινή. Ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου είναι μια τεράστια καρδιά μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου νυπήμα των χειρών σε μελέτων. Διέπετασα προσιτά χείρα μου η ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνουσιν τη λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί του έλεό σου ότι επισύμπησα. Γνώρισον με, κύριε, όδον εν υπορεύσιμο ότι προσέιδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσεκατέφυγον δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου και εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσιμεν γεύθυνε και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκ θλίψεω την ψυχή μου και εν το ελέσιο εξλοθρεύσει εχθρού μου και απολύ πάντα στου τρίποντα την ψυχή μου ότι εγώ.

Άσης ανάγκης προστρέχομαι νεκάστοτε κραυγάζοντες θερμός ως περπαλέδειξα σε φημήν την συγχάρη ούτω και νυν δέσποινα μη ελείπησης τέλος ως επιγγύλος και πιν και φρουρήν τους αδιστάκτο ψυχή προσιώντας.

Κύριος με ο Θεός κατά το μεγαλειός και κατά το πλήθος των οικειμών σου εξάλληψον το όνομά μου επί πλοίων κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκου και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός σήμωνο ημά του και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνεστέσε ιδούγαν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανοιγάψε τα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου έδηλωσά μου. Τραντή με ισόπο και καθαριστήσω με, πνινή με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτή με αγαλία συγκέφρο είναι αγαλιά σου δε ω θεάτη ταπεινωμένα. Απόστρεψουν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τα αστυνομία μου εξάλληψαν. Καρδία καθαράν τίσουν είναι μη ο Θεό και πνεύμα ευθέσαν γέννησουν εν τη εγκάτη μου. Η απορρίψη με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο άγιο μη αντρέλησα πε μου. Απόδος με την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως θα σου δώσω και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου αναγγείλει την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σία να εδω κάνω λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Τη σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει στη Σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, ότι ανήσου συνεπιτοθυσία στήριο.

0: ένυμση και πασαν άδικον βουλήν διάλυε ταχώς κατάφτης δεόμεθα ο πορταήτησα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσε ημάς.

0: και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δε αιώνεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δε αιώνεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπίδημων των εντυπόλυτα αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και ανακαινιστών, του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου και πάντων των μετευλαβίας και κατανοίξεως συμμετεχόντων

0: θα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθε υπέρ των απαντάχου της γης Ορθοδόξου,

Έτιδεο μεθα, υπερ υγείας των ασθενών, των αναρρήσεως, των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερ πάσης ψυχής θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας

0: άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως προστασία.

Όσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής,

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθένατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθένατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθένατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη δίκας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίας τας ασθενίας ημών, εν και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών μου εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνους και ημείς αφία μην τους οφειλέτες ημών, και μείς εν έγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Ημώνη ελπής πάντων των πελάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ηλαίος ηλαίος γενού ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το

0: των αιών.
1: Αμήν, στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη, ιερά, Μητροπόλη ταύτη και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν σπίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, επικεκλημένης πόρτα ητής, εις θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταύρου προστασίας των Τιμίων επουράνιων νερών, αηλων δυνάμενων σωμάτων, η και εσύ εις Τιμίων ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεύχων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του Εναγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Εμιλιανού, Ιακίνθου, Μαρκέλου, Δασίου, Μάρονος και Αθανασίου του Συγκλητικού, των Εναγίης Πατέρων ημών Στεφάνου, Κωνσταντινού Πόλεως και Ιωάννου, Μητροπολίτου Χαλκιδόνος, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Παμβό και Βαρλάμ του Αναχωρητού, Ετιδέων Ισηφόρου και Φωτίου των εν Κύπρο και Ιωάννου του Πολυάθμων και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάν.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: με την πειραϊκή εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία με τις νεοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης τον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θεσκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ, άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Γεωφως.
0: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
0: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
0: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
0: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε.

0: χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη βραδιά. Είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε την εκπομπή «Επίσκεψη» μέσα από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. info@papakipiradio.com είναι το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Εκεί περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Είναι ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας μας. Για τούτη την ώρα τουλάχιστον περιμένουμε τα δικά σας ερωτήματα, δικές σας παρατηρήσεις, απόψεις, οτιδήποτε εσείς θέλετε να πείτε και να επισημάνετε, όλα ευπρόσδεκτα στο info@papakipiradio.com. Μία άκρως διδακτική επίσκεψη θα έχουμε σήμερα. Θα θυμηθούμε για την ακρίβεια τα όσα είχαμε συζητήσει με τον πατέρα Καλίνικο Μαυρολέοντα όταν είχε βρεθεί εδώ στο ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είχαμε πει πολλά. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια για να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα. Εσείς ακούστε με προσοχή και αν έχετε και παιδιά εκεί γύρω, μαζευτείτε να ακούσετε τα όσα ο πατήρ Καλίνικος μας έχει πει οικογενειακώς. Καταρχάς χαίρομαι πολύ για αυτή τη συνέντευξη, την προγραμματίζουμε. Πατέρα Καλίνικε, πόσο καιρό?
1: Έλα, έλα, το καλό πράγμα έχει γίνει.
0: Όντως, συμφωνώ και σας ευχαριστούμε.
1: Ορίμασα.
0: Καλώς
1: ορίσατε.
0: Και εσείς και εγώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Οπότε θα μιλήσουμε σαν δύο όρεμοι άνθρωποι.
1: Α, εντάξει.
0: Όπως εσείς πάντα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Το ένα πρόβλημα ήταν αυτό, να καταφέρουμε να βρεθεί χρόνος να επικοινωνήσουμε. Το δεύτερο δύσκολο πρόβλημα, αφού λύθηκε το πρώτο, είναι το τι θα πούμε. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι συνομιλώντας κάποιος μαζί σας, νομίζω δεν περιορίζεται σε μία θεματική, μπορεί να συζητήσει πολλά πράγματα και για την εκπαίδευση και για την οικογένεια και για τα σύγχρονες ίντερνετ διαδίκτυο και όλα τα υπόλοιπα και ένα σωρό άλλα πράγματα. Καταρχάς, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, κακό σκυλί. Σώπα δεν έχει.
0: Τι κάνει
1: το... ελεύθερα μπορούμε.
0: Τι κάνει το βουνελάκι?
1: Όπως πάντα. Α, το βουνελάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Μόνο που ακόμα δεν έχει έρθει να το δεις.
0: Ακόμα ναι, έχω μια.
1: Αλλά καλύτερα, γιατί ομορφαίνει και όλο και περισσότερο.
0: Έτσι, λέγοντας βουνελάκι, μιλάμε για την Κάρπαθο.
1: Είναι ένα ωραίο χωριό, σε υψόμετρο 500 περίπου μέτρα, το βουνελάκι μας, με μια υπέροχη θέα στη Δύση και με υπέροχους ανθρώπους. Οι οποίοι, αφού με ρωτάς, θα σου πω ότι έχουν μείνει 123 είναι σήμερα οι μόνιμοι κατοικοί του χωριού μας. Εκ των οποίων τα 30
0: έτσι
1: είναι παιδιά.
0: Ναι.
1: Δημονήπια, προνήπια και δημοτικού. Γυμνασίου 1-2 και λυκείου άλλα 2. Οι φοιτητές μας είναι εδώ στην Πειραιά και την Αθήνα, σπουδάζουν τα παιδιά μας και μείναμε εκεί οι γέροι και τα παιδιά. Και περνάμε μια χαρά.
0: Επιστρέφουν οι φοιτητές μετά στον τόπο τους?
1: Ναι, ναι, ναι, επιστρέφουν. Το καλό είναι αυτό. Βέβαια, βιάζονται να φύγουν όλοι, να πάνε στην Αθήνα, στα μεγάλα κέντρα. Έρχονται εδώ, βλέπουν την κατάσταση την οποία ζείτε εσείς. Και μετά, ευτυχώς για μας, επιστρέφουν πίσω. Το δυστυχώς όμως, δεν θα με ρωτήσεις. Και δυστυχώς.
0: Για να τα ακούσω, φοβάμαι, αλλά
1: δεν βρίσκουν δουλειά.

0: Όλοι είναι επιστήμονες, τέλειωσε ο Μάνου, τέλειωσε ο χημικός. Να κάνει δύο χημικό στην Κάρπαθο. Λοιπόν, άνοιξε ένα φροντιστήριο, άνοιξε μια εταιρεία που κάνει ψεκασμό σε πολεμάνες και τέτοια. Είναι στο είδος του, αλλά άλλοι δεν βρίσκουν δουλειά στο αντικείμενό τους. Και είναι μια κακό αυτό, όμως δεν φεύγουν. Έχουν τόσο πείσμα και αγάπη για τον τόπο τους, που μένουν τα παιδιά μας εκεί. Και αυτή είναι η μόνη λύση. Γιατί τα παιδιά μας, οι νέοι επιστήμονες με τις νέες αντιλήψεις, με τη γνώση τους, τη μόρφωσή τους και την αγάπη και τον τόπο, είναι μόνοι που θα γίνουν αύριο δήμαρχοι. Εγώ πολλούς τους προτρέπω να γίνουν τώρα, να μπουν μέσα στα πράγματα τα δημοτικά, να αποκτήσουν εμπειρία με τους παλιούς που έχουν μια γνώση, γιατί οι νέοι είναι πάντοτε καταρχήν καθαροί. Είναι φρασκάτοι, έχουν όρεξη, έχουν ιδέες, έχουν οράματα.
1: Αλλά θέλουν και καθοδήγηση όμως.
0: Για ένα τόπο να πάει μπροστά.
1: Θέλουν και καθοδήγηση όμως, λέω.
0: Πάντα. Ρωτάνε.
1: Μην τους αφήνουμε έτσι, δηλαδή.
0: Άκουσε Κώστα, έγραφε κάπου κάποτε ότι αν οι νέοι ήξεραν και αν οι γέροι μπορούσαν, θα ήταν ο κόσμος αλλιώτικος.
1: Σοφό.
0: Λοιπόν, εγώ τους λέω, αυτό τους λέω, μπείτε τώρα μέσα, που είναι οι παλιοί, οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά, ξέρουν πώς δουλεύουν τα συστήματα κτλ. Εντάξει, μετά υπάρχει και φθορά. Ό,τι όσο και να είσαι πολλά χρόνια κάπου, ό,τι να κάνεις, τα κάνεις. Στερεύουν πια και οι ιδέες. Και ο τόπος θέλει κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, κάτι αλλιώτικο, που το έχει ο νέος αυτό. Αλλά μπες μαζί με το γέρο, και αν δεν έχεις γέρο, αγόρασε.
1: Αγόρασε. Σοφό αυτό. Αλλά αυτό που είπατε είναι αλήθεια, ότι είναι οι αυριανοί δήμαρχοι, δάσκαλοι, παπάδες, δεσποτάδες,
0: γονείς.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Με τι μπορεί να ασχοληθεί κανείς στην Κάρπαθο?
0: Με τι μπορεί να ασχοληθεί?
1: Εργασιακά εννοώ.
0: Θα το πω αλλιώς εγώ. Όποιος μπορεί να ασχοληθεί και δεν έρχεται να ζήσει στην επαρχία, κάνει λάθος. Κάνει μεγάλο σφάλμα. Αλλά μπορεί να ζήσει. Να μπορεί να κάνει κάτι που του αρέσει προφανώς, είναι η επιστήμη του για το αντικείμενό του, και να ζήσει με λίγα πράγματα, αλλά θα ζήσει ανθρώπινα. Θα ζήσει άλλες καταστάσεις. Που εδώ στις πόλεις, εγώ έζησα στον Πειραιά 30 χρόνια. Τώρα σχεδόν άλλο 30 είμαι στην Κάρπαθο. Αν με ρωτούν, θα ξαναγυρίσεις? Λέω όχι.
1: Γι' αυτό και δεν ρωτάμε, το ξέρουμε.
0: Μόνο να τρελαθώ. Αν μάθετε ότι γυρνάω, πείτε αυτός πάει τρελάθηκε. Γιατί να γυρίσω στον Πειραιά?
1: Το είπατε και νωρίτερα. Ότι έρχονται οι νέοι και βλέπουν διαφορές. Ποιες είναι αυτές οι διαφορές? Δηλαδή, τι το διαφορετικό ζείτε εκεί, πέραν της καθημερινότητας? Προφανώς είναι χωρίς πολύ άγχος, χωρίς πολύ τρέξιμο, χωρίς πολλές κοτούρες, έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον εδώ στις μεγαλοπόλεις. Αλλά ποια είναι αυτή η ουσιαστική διαφορά?
0: Σας πω μερικά. Καταρχήν, ο χρόνος. Δεν θα πας κάπου εδώ πέρα, δεν ξέρεις πόση ώρα να φύγεις πριν. Φοβερό αυτό. Να φύγω μισή ώρα πριν, μια ώρα πριν, δύο ώρες πριν. Να πάω με το αυτοκίνητό μου, να πάω με το μετρό, πώς θα πάω? Λοιπόν, και να πας, θα πας το αυτοκίνητό σου, θα σε πιάσει τέτοιο άγχος στον δρόμο, κάτι θα καθυστέρησε, υποτιλιαρίσματα κλπ. Ή θα φύγεις, ώρες χαμένες είναι αυτές. Ενώ στο νησί, θέλω να πάω στην πόλη, έχω 6 ραντεβού, θα φύγω 6 παρά 20 από το χωριό μου, 6 νταν θα είμαι εκεί. Ούτε παρά ένα, ούτε και ένα. Αμέσως πάω ήρεμα, πάω χωρίς άγχος, δεν χάνω χρόνο. Εδώ θα πας και καθυστερημένος, θα πας και αγχωμένος, θα πας και φρυσίδι που άργησες ή θα χάσεις το ραντεβού σου, θα χάσεις τη δουλειά σου, δεν ξέρω τι θα χάσεις τέλος πάντων. Το δεύτερο, πήγε μια κοπέλα, τέλειωσε τη σχολή και πήγε για σπουδές στη Ρόδο και μου γράφει το εξής γράμμα. Πήγα λίγο την Κυριακή στην εκκλησία και αισθάνθηκα μια παγωμάρα. Δεν ήξερα κανέναν. Τέλειωσε η λειτουργία, δεν μου μίλησε κανείς. Δεν μου είπε κανείς καλημέρα. Δεν μου κάνει κανείς για καφέ. Βέβαια, αυτά τα ζεις στο χωριό. Γιατί εκεί για καλημέρα θα ακούσει και θα ξέρει τους πάντες και θα ζήσει στα σιά. Και για καφέ θα πάμε και τυροπιτάκια θα φάμε και σπανακοπιτάκια θα φάμε και πίτσες θα έρθει και θα κάνουμε και συναντήσεις και συναισθιάσεις και στα σιά. Τη λέω βέβαια εντάξει, είναι φυσικό.
1: Ξένη σε ξένο τόπο.
0: Ψάξε όμως να βρεις. Κάπου θα έχει μια ζεστή γωνιά και εκεί στην πόλη που είσαι και σπουδάζεις. Θα τη βρεις. Κάποιο παπά θα έχει, κάποια παρέα νέων θα έχει, φοιτητή ή άλλη τέλος πάντων. Και πραγματικά όποιος ψάχνει, βρίσκει. Αλλά κι αλλού πάλι φταίμε κι εμείς, οι κληρικοί. Εμάς αν έρθει στο χωριό ένας ξένος, αδιάγνωστος, αμέσως ξεχωρίζει καταρχήν. Και αυτό έχω πει στους επιτρόπους, όποιος μπει μέσα, γιατί έρχονται διάφοροι εκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί, παραλάβουν πολλοί από διάφορα μέρη του κόσμου, έρχονται για να υπηρετήσουν στο νησί, θα του πείτε αμέσως μετά, παρακαλώ, μείνετε στο καφέ. Και μένουν οι άνθρωποι, για μια γνωριμία, μια επικοινωνία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ανθρώπινη κοινωνία. Που εδώ δεν τη βλέπω να υπάρχει.
1: Μήπως είναι διαφορετικά τα μεγέθη? Δηλαδή μήπως στις σπηλές Καρπάθου μιλάμε για 20-30 εκατό ανθρώπους, ενώ σε μια μεγάλη ενορία του Πειραιά, της Αθήνας, μιας μεγάλης πόλης, μιλάμε για μεγαλύτερο αριθμό που δυσκολεύει λίγο τα πράγματα?
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ έχετε κάνει ενορίες τεράστιες. Έχω διαβάσει και έχω ακούσει από χρόνια προτάσεις και του μακαριστού Χριστοδούλου μέσα στις μεγάλες αυτές πολυάνθρωπες και πολυπρόσωπες ενορίες να υπάρχουν παρεκκλήσια που θα μαζεύονται και οι πιο μικρές ομάδες. Να έχεις μια μεγάλη νορία των 100.000 κατοίκων, να έχει και 10 παρεκκλήσια μικρά, για να μοιράζει το κόσμο. Εδώ, καταρχήν, με συγχωρείτε. Εδώ πάω στην εκκλησία, εγώ με την νορία μου, τον Άγιο Βασίλειο. Έρχομαι πότε κάποιες φορές το χρόνο και κοινωνάω κάποιους. Δεν ξέρω αν είναι Ορθόδοξος, αν είναι Χριστιανός, αν είναι βαπτισμένος, αν είναι αβάφτιστος. Ενώ στο χωριό ξέρεις τα πάντα. Για να έρθει κάποιος, απλώς ρωτάς, είσαι Ορθόδοξος, ή σου λέει ναι και τον κοινωνάς. Εδώ.
1: Είναι ένας, εδώ δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Όμως δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν λέω για την ενορία μόνο, λέω για τη ζωή σας εδώ πέρα. Έχουμε εδώ φίλους και αδελφούς οι οποίοι δεν βλέπονται. Δεν επικοινωνούν. Αν θα έρθω εγώ 2-3 φορές το πρόβλημα που θα έρθω και τους καλέσω να μαζευτούν, θα μαζευτούν. Και με το εκπλήξιό μου βλέπω ότι και αυτοί είχαν να συναντηθούν από την περασμένη μου επίσκεψη. Και λέω, γιατί το κάνετε αυτό?
1: Είναι αλήθεια.
0: Γιατί δεν έχετε χρόνο να βρεθείτε, να μιλήσετε, να φάτε, να πιείτε ένα κρασάκι, να συζητήσετε τα παιδιά σας, η οικογένειά σας? Και δυστυχώς είναι τέτοια η κατάσταση πια εδώ, που πρέπει να θέλει κανείς πραγματικά και να το επιμένει ο ίδιος. Έχω δουλειά ο ένας, έχω δουλειά ο άλλος. Να πάω τίποτα στο φροντιστήριο ο ένας, να το πάω στο κολυμπητήριο ο άλλος. Η γυναίκα μου να πάει εδώ, εγώ να πάω εκεί.
1: Εντάξει, πάντως είναι προβλήματα αντικειμενικά, πατέρα Καλίνικη, έτσι. Δηλαδή, ο καθένας για το παιδί του, για την οικογένειά του, με τα όποια περιτά ή με τα όποια στραβά μπορεί να κάνουμε, είναι προβλήματα αντικειμενικά. Το να έχεις να μεγαλώσει σήμερα 2, 3 και 4 παιδιά και παραπάνω δεν είναι εύκολο. Εδώ πολλές φορές γονείς με ένα παιδί και πάλι δύσκολα τα φέρνουν.
0: 4 παιδιά, πού έλατε? Εγώ βλέπω 1 ή 2. 4 πια δεν βλέπω. Στο χωριό έχουμε 5 και 6. Εδώ εσύ δεν έχετε 4 παιδιά. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι ήρωες που έχουν 4 και 14 παιδιά και 15. Τα βλέπουμε στα περιοδικά του Πολυτέκνου. Αλλά οι άλλοι 1, 2 και ζορίζονται.
1: Αυτό.
0: Αγχώνονται. Πάρα πολύ η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν είναι, εμείς την κάνουμε βέβαια. Ναι. Αλλά τα παιδιά είναι χαρά, είναι φιλολογία. Εγώ βγαίνω με στάγια και τα παιδάκια μου κάνουν γεια σου πάντερ, τα μωρά τώρα που είναι ευλογία και καιρός να βλέπεις τα παιδάκια αυτά, τα, ειδικά τα μικρά. Δεν τους μιλάω βέβαια. Θα τους πειράξω, θα τους χαϊδέψω, θα τους δώσουμε δωράκια, θα τα κεράσω σοκοφρέτες, καραμέλες κτλ. Και είναι άλλη σχέση. Και δεν μπορεί να γίνουν αυτά βέβαια. Εντάξει, όσοι πλησιάζουν.
1: Λίγο δυσκολότερα, αλλά μπορούν, έχετε δίκιο.
0: Θα πλησιάσουν ποτέ όλοι. Και να πλησιάζουν δεν χωράνε να πάνε στην εκκλησία μέσα. Αν έρθει όλη η νωρία, δεν χωράνε να μπει μέσα.
1: Σωστό.
0: Που θα κάτσει απ' έξω, θα ξεπαγιάσουν οι καημένοι.
1: Πώς είναι η ζωή χωρί μακριά από το σχολείο? Έξω από το σχολείο, μάλλον έξω από την τάξη. Για να το πω πιο καλά.
0: Είμαι 33 χρόνια δάσκαλος. Εντάξει. Μου λένε, με ρωτάνε πολύ, σου λείπει. Και μου λείπει και δεν μου λείπει.
1: Να μην σας λείπει, δύσκολο το πιστεύω.
0: Εντάξει, μου λείπει. Βέβαια, έχω βρει άλλους τρόπους τώρα. Με προχθές στο μοναστήρι που είμαι, ήρθε τώρα ένα σχολείο της πόλης επίσκεψη. 140 παιδιά. Τρελάθηκα. Μου το λέει από πέρσι, καλή ώρα και σε ένα διευθύντρια, με πελατεύει να έρθουν στο μοναστήρι εκδρομή όλο το σχολείο. Ρε Πόπι, με συγχωρεί, λέω. Τόσα παιδιά δεν μπορώ, δεν θα κάνουμε τόσα παιδιά εκεί πέρα. Και άγνωστα παιδιά, δεν τα ξέρω, τα πιο πολλά δεν με ξέρουν. Μα θα είναι και δάσκαλοι μαζί, ναι, θα είναι και δάσκαλοι μαζί. Τι θα κάνουμε, πρέπει να κάνουμε κάτι στο μοναστήρι που θα έρθουν, να περάσουν καλά, να μάθουν κάτι, να ωφεληθούν, να χαρούν και να ξαναρθούν.
1: Τι του κάνατε με περίεργο να
0: πούμε. Βρήκαμε το εξή κόλπο. Τι κάναμε? Τα μοιράσαμε καταρχήν. Έχω πάνω μία αίθουσα την τράπεζα που χωράει τα μισού τα 60. Λοιπόν, τα μικρά. Λέω, θα φέρουμε τα μικρά, αφού μιλήσαμε με τους δασκάλους μαζί, να δείξουμε μία ταινία. Κινούμενα σχέδια, του έδειξα τον Άσο το γιο. Έτυχε. Γιατί είχα πολλά μαζί ταινίε, έβαλα μία άλλη, είχα αυτόν να παίξει και παίξε άλλη. Αλλά άφησε τον Θεό να κάνει αυτό που ήθελε εκείνο. Παρακολούθησαν πάρα πολύ ήσυχα. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Περίμενα να είναι πιο ανήσυχα. Βέβαια ήταν η ταινία, ήταν ήχος, θέαμα, κινούμενα σχέδια, ήταν κοντά στο αντικείμενό τους. Μετά συζητήσαμε για λίγο, τα κεράσαμε ένα ωραίο χυμό, ένα ωραίο παστέλι και πήγαν έξω να χαρούν στους κήπους της Μονής, να παίξουν με τους δασκάλους της μόνα τους. Και παίξανε πάρα πολύ ωραία. Μετά ήρθαν τα μεγάλα μέσα. Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη. Εκεί, ενώ είχα πει να αρχίσει ταινία και αυτά ήταν την οθόνη και το προτζέκτορ, λέει ταινία θα δούμε, λέω όχι. Δεν θα δούμε ταινία με εσάς. Με εσάς θα μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Πρώτη φορά στο μοναστήρι πήγαινε πιο πολύ. Όλα τα παιδιά σχεδόν. Λοιπόν, τι είχα φτιάξει μεγάλες εικόνες του 12ωρτου, τη Σταυρονική, το που είναι πολύ ωραίες εικόνες. Τα χρησιμοποιώ στα κατηχητικά. Με πολύ ελαφρύ υλικό, αλλά σε μεγάλη διάσταση. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Θα σας δείξω τέτοιες εικόνες. Θα μου πείτε αν ξέρετε τι είναι και τι δείχνει. και μετά θα σας καλέσω να βάλετε στη σωστή σειρά κατά χρονολογικά γεγονότα. Εκεί με τα εκπλήξιός μου είδα, δεν ξέρανε τα γεγονότα του Χριστού, της ζωής του Χριστού. Ο Ευαγγελισμός. Τι δείχνει αυτή η εικόνα? Έναν άγγελο έλεγε μια κοπέλα έλεγε ο άλλος. Ναι, λοιπόν, και δεν ξέρω να πούνε και τι ακριβώς έγινε, το γεγονός. Βρήκαν, εκεί που με έκανε φοβερή εντύπωση βέβαια και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, η εικόνα της Αναστάσεως του Χριστού. Ο Χριστός είναι η γνωστή παράσταση που σηκώνει απλό το χέρι του και σηκώνει μέσα από το μνήμα τον Αδάμ. Τι δείχνει αυτή η εικόνα? Μου λένε τον Χριστό να θεραπεύει τον τυφλό. Δεύτερο, το ίδιο. Τρίτος, ένας γέρος δεν είναι εκεί πέρα. Και δεν ήξερε ότι αυτή είναι η Ανάσταση του Χριστού. Βέβαια, όλα εξηγούνται. Τα παιδιά αυτά δεν πάνε στο κατηχητικό. Στα σχολεία πλέον δεν μαθαίνουν θρησκευτικά. Ή δεν θα μάθουν όλα αυτά που θα θέλαμε εμείς να μάθουν. Θα μάθουν ελάχιστα στοιχεία πλέον στα θρησκευτικά τους και για τον χριστιανισμό και για τον μαθανισμό και τις άλλες θρησκείες τέλος πάντων που μπήκαν στη ζωή μας και αυτές. Λοιπόν, αφού είπαμε λίγα λόγια του κάθε τι γεγονός, όλοι μαζί τα συζητήσαμε κλπ. Τις έβαλαν να τα βάλουν μετά σε σωστή σειρά. Δεν τα καταφέρανε στην αρχή όλα. Βάζανε τα βάγια μετά την Ανάσταση. Τέλος πάντων, τα καταφέρανε όμως, τα μάθανε. Πήγαν έξω, παίξανε, χαρήκανε στους κήπους της Μονής, φάγανε, παίξανε και μπάλα βέβαια εννοείται. Δεν σπάσανε τίποτα. Που έχει πάρα πολλά λουλούδια μόνο και μόνο να μην τα διαλύσουν. Και το πιο ωραίο που μου έκανε εντύπωση, έχω τα δύο κοριτσάκια έτσι τυγουμαζεμένα. Πάτερ, πάτερ. Κάναμε μία ζημιά. Τι ζημιά, λέω εγώ. Το περίμενα να γίνει κάποιο ζημιά. Και τόσα τα παιδιά σε ένα χώρο που δεν πήγανε ποτέ τους, με χιλιάδες λουλούδια, δέντρα κλπ. Λέει ένα φωτιστικό είχατε εκεί πέρα και το δεν το είδαμε και το ρίξαμε κάτω. Πήγαν το δω. Ήταν ένα υποδιάλεση. Είναι φωτιστικό αυτά που φωτίζουν, γεμίζουν με τον ήλιο και φωτίζουν το βράδυ. Λέω μπράβο σας που το είπατε. Τα επένωσα και αυτό. Γιατί άλλα δεν θα λέγανε τίποτα. Θα φεύγανε και σκοτιστήκανε.
1: Και θα τελειώνει η ιστορία.
0: Και αφού φεύγανε, μα λέγανε στην έξοδο, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Θα ξανάρθουμε. Αν σας ξαναφέρουν οι δάσκαλοι σας, λέω, εμείς εδώ είμαστε.
1: Μετά από κανένα
0: χρόνο. Ελάτε. Για το σχολείο. Και το άλλο που έκανα το φοβερό, είχα το χτίριο άδειο. Είναι φοβερό αυτό το συνέστημα. Να μπαίνει σε ένα χτίριο που έζησε μέσα 25 χρόνια, που ήταν παιδιά, που ήταν ζωντανό χτίριο.
1: Για το σχολείο, λέμε τώρα.
0: Το σχολείο, το πρώην σχολείο.
1: Στις Πυλές Καρπάθου.
0: Το οποίο έχω πάρει από το Δήμο, βέβαια. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το ζήτησα ως εκκλησία και μου το έχουν παραχωρήσει για να το έχω ως πολιτιστικό κέντρο κλπ. Έχει μέσα 6.000 βιβλία. Έχει μέσα απίστευτο εκπαιδευτικό υλικό εποπτικό.
1: Ένα σχολείο κλπ. Παρενθετικά να πούμε, το είχαμε συζητήσει και τότε, το οποίο έκλεισε. Ένα σχολείο το οποίο είχε βραβευθεί, είχαν ασχοληθεί εντός και εκτός Ελλάδος με αναγνώριση και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό για το έργο σε χρόνια δύσκολα, όπου η πρωτοπορία, όλα αυτά που έχουμε τώρα, τα κομπιούτερ και αυτά που τα έχουμε τώρα αυτονόητα, τότε ήταν δυσέβρετα και πρωτότυπα.
0: Δεν θα μιλήσουμε για αυτά τώρα.
1: Όχι, αλλά αυτό έκλεισε.
0: Θα θέλουμε εκπομπές πολλές και δεν έχω χρόνο. Κάνουμε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Θα πω όμως το εξής. Ότι είπα, σκέφτομαι χρόνια να μην πάει χαμένος αυτό όλος ο κόπος και ο πλούτος και χάρη και στην Περιακή Εκκλησία. Οφείλω να πω ένα μεγάλο κομμάτι. Αν έχει 6.000 βιβλία και έχει ένα πίσω του παρελθόν με πολύ ωραία δουλειά, το οφείλουμε και στην Περιακή Εκκλησία, η οποία πολλές φορές έκανε μεταδόσεις, συνεντεύξεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις των εκδηλώσεών μας κλπ. Και τα πολλά βιβλία ήρθαν από εδώ. Άκουγαν άνθρωποι δηλαδή και την προσπάθειά μας εκεί, άγνωστοι πιο πολύ. Άκουγαν την Περιακή Εκκλησία, μια εκπομπή, μια συνέντευξη που κάναμε και μαζί και με άλλους εδώ, και μας έστειλαν βιβλία. Πολλά. Δόξα τω Θεώ. Είναι οι άνθρωποι καλά, τους έχει ο Θεός καλά όλους. Λοιπόν, φέτος σκέφτηκα το εξής, τολμηρών. Πρωτότυπων. Δεν υπήρχε στον κόσμο παρόμοιο. Όπως το έκανα εγώ. Τι είπα λοιπόν, λέω: οι παλιοί μαθητές είναι τώρα φοιτητές, πτυχιούχοι, με μεταπτυχιακά μερικοί, να γίνουν τώρα δάσκαλοι. Να ανοίξει το σχολείο πάλι το καλοκαίρι και να κάνουν μάθημα οι μαθητές οι πρώτοι, που ήταν στα θρανία αυτά μαθητές μωράκια και μιξιάρικα παιδάκια και κοριτσάκια, τώρα να κάνουν μάθημα στα άλλα παιδιά του χωριού που είχε 20 παιδιά δημοτικού ηλικία, 25 είχε. Πολύ τολμηρό το εγχείρημα.
1: Και αυτό έγινε τώρα το καλοκαίρι που
0: πρώτος, είναι καλοκαίρι. Τα παιδιά γίνανε έξω. Τρέχουν οι θάλασσες, παιχνίδια, έχουν άλλα παιδιά από την Ασία.
1: Να μην πάνε στο σχολείο.
0: Ναι. Το είπα στους γονείς, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με την ιδέα. Πότε το είπα στους μαθητές μου. Τους είπα από τα Χριστούγεννα, τους κάλεσα σε συναισθίαση και τους είπα το και το σκέφτομαι. Από τους 30 φοιτητές μαθητές μου, οι 20 είπαν ναι, οι 10 είπαν όχι. Γιατί είπαν όχι, γιατί δουλεύαν το καλοκαίρι. Και αυτοί θα κάνανε μαθήματα αν μπορούσαν. Ο νομικός δικά του μαθήματα, οικονομολόγος άλλο, γυμναστής άλλο, μαθηματικός άλλο, φιλόλογος άλλο. Καθένας διάλεξε μαθήματα της ειδικότητάς του, θα πούμε ύστερα αυτά. Καλούν τους γονείς λοιπόν τους το λέω, τρελαθήκανε. Στροβουλία κρύβεται εδώ. Λέει, γλιτώσαμε.
1: Τα απασχολούν τα παιδιά.
0: Τα έχουμε όλο το καλοκαίρι. Και τα οποία πήγα το καλοκαίρι, βέβαια τα βλέπω και αυτό ήταν το κύριο κινητρό μου. Εγώ λέω τώρα μπελάκι, ρε. Εμάς τα καλοκαίρια μας είναι μικρά, κύριε Δαντήλη, αγαπητέ Κώστα στην Κάρπαθο, και οι χειμώνες είναι ατέλειωτοι. Λοιπόν, κάνουμε δράσεις και προσπαθούμε να γεμίζουν όλο τον καιρό αυτό για τέλειωτοι χειμώνες. Τώρα το καλοκαίρι. Γάτο, ζούμε σε ρυθμούς απίστευτα τραγικούς.
1: Έχει τουρισμό η Κάρπαθος, παρακτητικά.
0: Τουρισμό, βεβαίως. Έχει τη βδομάδα 45 πτήσεις από το εξωτερικό. Γι' αυτό στους ξένους που έρχονται έχουν και δική μας. Από Αμερική, Αυστραλία, Πειραιά, από όλα τα μέρη του κόσμου, Καρπάθη, μετανάστες κλπ. Και γεμίζει κόσμο. Και όχι μόνο αυτό. Όλα θα γίνουν τον Αύγουστο. Συμπόσια, συνέδρια, γάμοι, βαπτίσεις, πανηγύρια, όλα. Είναι φοβερή κατάσταση. Έχει κάθε μέρα και ένα και δύο και τρία κλπ. Έτσι που εγώ έχω αλλάξει την παροιμία. Μου λέει Αύγουστο, καλέ μου μήνα. Τι λέει παρακάτω. Να σου δύο φορές τον χρόνο. Εγώ λέω όχι. Αύγουστο, καλέ μου μήνα. Συγχώρεσέ με, Παναγία μου, που είναι χάρη σου. Να μην ήσουν ποτέ τον χρόνο. Γιατί είναι η κατάσταση φοβερή.
1: Είναι όλα μαζεμένα.
0: Μέσα στο τον Αύγουστο τον αφήσαμε φυσικά απ' έξω από το θερινό σχολείο. Λέω τον Ιούλιο. Αφού ερχόμαστε κάποτε στην κατασκήνωση, αλλά εμείς δεν έχουμε κατασκηνώσει πια στην Κάρπαθο, δεν είχαμε ποτέ δηλαδή, να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, τα παιδιά τους το είπα, ξύνησε η μούρη τους λίγο στην αρχή, καλοκαίρι, σχολείο, λέω θα είναι καταρχήν μέρα παρά μέρα. Δεν θα είναι κάθε μέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Δεύτερον, θα είναι 10 με 1. Όχι 7-8 το πρωί να ξυπνά, κοιμάστε και λίγο και να έχει και χρόνο να πάτε και στο μπάνιο σας το απόγευμα, στη θάλασσά σας, να παίξετε με τους φίλους σας κλπ. Λοιπόν, δέχτηκαν σχεδόν όλα τα παιδιά. Δεν πιέσαμε κανένα. Είπα θα γραφτούν, τους είπα ποια θα τα μαθήματα, θα κάνουν μάθημα τα παιδιά που τα ξέρανε βέβαια ως χωριανούς τους, αλλά νέοι επιστήμονες τώρα κλπ. Και πραγματικά ήρθαν. Και όχι μόνο ήρθαν, συνέχεια αυξάνονταν. Κυκλοφόρησε είδηση στο διαδίκτυο ότι γίνεται στο ελληνικό σχολείο. Έχουμε τηλέφωνα από Αμερική, από άλλα χωριά, από άλλους γονείς, οι οποίοι παρακαλώ τα έφεραν από την πρωτεύουσα. 16 χιλιόμετρα τα έφεραν στο χωριό, περίμεναν εκεί και τα έφεραν πάλι πίσω. Τα άλλα δεν ήρθαν καθόλου γιατί δεν είχαν μέσον τρόπο να έρθουν. Και ήρθαν και τα έρχονταν τα παιδιά από τον Πειραιά. Λέει, θα παίξουμε αύριο. Λέει, όχι. Γιατί έχουμε σχολείο. Τι λέτε, ρε τρελά, είσαστε, λέει. Έχετε σχολείο καλοκαιριάτικα. Λέει, έλα και συνάδει τι σχολείο έχουμε.
1: Οπότε.
0: Ίσως το απολογώ. Έρχονταν και αυτοί να δουν το σχολείο και έμεναν και αυτοί. Μετά οι δάσκαλοι, οι πρώην μαθητές μου, κάναν παράπονα. Λέει, πολύ γίναμε.
1: Δεν χωράμε.
0: Είπαμε, δεν θέλουμε πολλά.
1: Η συμφωνία ήταν άλλη.
0: Ναι, δεν χωρίζεται το καταρχήν το σχολείο. Μοναθέσει το σχολείο δεν χωρίζεται τόσα παιδιά. Δεύτερον, δεν είχαν εμπειρία διδακτική τα παιδιά.
1: Σωστό.
0: Ήταν νομικοί, δικηγόροι, οικονομολόγοι, χωρίς καμία διδακτική εμπειρία. Ήταν το πολύ τολμηρό το εγχείρημα. Θα καταφέραν όμως εγώ μέσα στην τάξη, ως μαθητής, καθήμενος.
1: Ως μαθητής.
0: Μαθητής. Και όσο έπεφτε, καμιά φορά που έπεφτε, τα παιδιά δεν είχαν εμπειρία διδακτική, δάσκαλοι, φοιτητές, επιστήμονες. Κάποια στιγμή έπεφτε το επίπεδο. Εκεί παρέμενα. Εγώ με ρωτήσεις και να τα άλλα και να ανέβει πάλι και να μην χαθεί η ροή και η ομορφιά. Τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Έκανα μαθήματα πρωτότυπα. Το Σύνταγμα Ανάλυση του Συντάγματος. Το Χατζηλίκη μου και εγώ, οικονομολόγος, τι θα κάνει μάθημα. Λέει, τι θα κάνει, εσύ λέει, να κάνει διαχείριση Χατζηλικού. Ο άλλος έκανε τα χρήματα, να μάθουν τα ευρώ, τα χρήματα που διαρρέσει και λοιπά. Έκανε μαγαζάκι να πουλάνε πράγματα, να αγοράζουν, να μην ξέρουν να δώσουν ρέστα, να μην ξέρουν ποια είναι τα νομίσματα. Γιατί οι γονείς μας ακούνε, να το κάνουν, μην κάνουν το έγκλημα. Πάνε τα κάνουν όλα αυτοί και τα παιδιά δεν κάνουν τίποτα. Πάνε ψωνίζουν αυτοί και δεν ξέρουν τα παιδιά ποια είναι τα κέρματα. Ξέρουν μόνο τα πεντάρικα και τα κοσάρικα και τα δεκάρικα. Τα άλλα τα ψηλά δεν ξέρουν ποια είναι. Και δεν ξέρουν να τις υποδιαρέσει, να δώσουν ρέστα, να κάνουν ανταλλαγές κλπ. Λοιπόν, τα μάθανε όλα αυτά. Η νομικός τους είπε η μία, είμαι μικρός πολίτης στο μάθημα. Τα δικαιώματά μου ως πολίτης και υποχρεώσεις μου. Η άλλη νομικός που είχαμε ανέλησε το Σύνταγμα. Βρήκα και βιβλία βέβαια ειδικά που υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, στο εμπόριο, ωραία. Ο μαθηματικός έκανε μαθηματικά παιχνίδια. Ο φιλόλογος έκανε γλωσσικά παιχνίδια, όλα με μορφή παιχνιώδη βέβαια. Και με καμία σχέση με αυτά που γίνονται στο συμβατικό σχολείο. Και με μαθήματα ήταν το σενάριο που δεν γίνεται στο δημοτικό σχολείο, το χειμωνιάτικο. Και πραγματικά, όσα είπαμε εκεί, τα παιδιά δεν τα είχαν ακούσει ποτέ τους στο σχολείο. Ήταν άλλα μαθήματα. Και ιστορία και θρησκευτικά κτλ.
1: Φοβάμαι την απάντηση, αλλά θα κάνω την ερώτηση. Υπάρχουν βιντεοσκοπημένα αυτά?
0: Πώς?
1: Βιντεοσκοπημένα υπάρχουν αυτά?
0: Όχι.
1: Του φοβόμουν την απάντηση.
0: Υπάρχουν δύο μαθήματα μόνο βιντεοσκοπημένα. Διότι μαζί με όλα αυτά και βλέποντας τις φωτογραφίες που βάζαμε κάθε φορά στο διαδίκτυο, άρχισα να παίρνω και άλλα μηνύματα από άλλους επιστήμονες και εμείς που θέλουν να κάνουν και αυτοί μάθημα στο σχολείο, που όμως δεν ήταν μαθητές μου πρώην. Με παίρνει μια κοπέλα Καρπαθία, η οποία είναι κτηνίατρος και δουλεύει στην Αφρική σε κάποια προγράμματα για τα άγρια ζώα της Αφρικής. Και μου λέει: είμαι εδώ, χάρηκα γι' αυτό και μπορώ και εγώ να πω για τα παιδιά, να τους δείξω και φωτογραφίες και λοιπά και τα ζώα της Αφρικής. Λέω: εξαιρετική ιδέα. Πώς θα πάει ποτέ εκείνο? Και αυτή ζούσε εκεί, σε δράσεις με τους πιθήκους και τα ζώα της Αφρικής. Αλλά σου δίνω μία ώρα μόνο, ως επισκέπτρια καθηγήτρια, ας πούμε. Γιατί το θέμα έλεγε: οι πρώην μαθητές είναι τώρα δάσκαλοι. Αυτή είναι τα μαθητριά μου. Λοιπόν, ήρθε, έκανε μία ώρα εξαιρετική. Ένας άλλος ήταν ένα παιδί τυφλό, ο οποίος είναι Καρπάθιος, εξαιρετικό παιδί, εγγενετής τυφλός, αλλά βγήκε στο Πανεπιστήμιο φέτος πρώτος. Στη φιλοσοφική σχολή τελείωσε, πήρε το πτυχίο του, διάβασε τον όρκο αυτός από τη γραφή Μπράιλ. Ένα παιδί που έχει πραγματικά πάρα πολύ πίστη μέσα του και δύναμη. Λοιπόν, είχα και μια μέρα, λέω, μάθημα στο πρόγραμμα, μάθημα έκπληξη. Δεν είχα πει σε κανέναν τι θα γίνει. Είπα στην Παναγιώτη να έρθει με τη μητέρα και τον πατέρα του, ήρθε το παιδί και μπήκε μέσα με τον μπαστούνάκι το λευκό και τρελαθήκαν όλοι. Δεν ξέραν τι θα δούνε. Θα πανηθεί να του μιλήσει για σένα. Τι θα πω, καλή ώρα σαν και εσένα τώρα, χωρίς να του πω τι θα πει. Λέω, έλα να σε δούνε. Και πες τη ζωή σου, τον αγώνα σου και πώς κατάφερες και πήρες το πτυχίο σου πρώτος αριστούχος στη φιλοσοφική σχολή, χωρίς να βλέπεις. Πώς διάβαζες? Απλά πράγματα. Λοιπόν, εξήγησε τα παιδιά τα πάντα. Είχαμε και βιβλία σε γραφή Μπράιλ. Τους είπε ότι του διάβαζε η μητέρα του τα βιβλία και αυτός τα μαγνητοφωνούσε και μετά τα έγραφε με ειδική μηχανή στη γραφή Μπράιλ. Ατέλειωτες ώρες δουλειάς δηλαδή, και πολύ πείσμα και θέληση. Και με όλα αυτά το πείσμα του, τέλειωσε το πτυχίο του, φιλοσοφική. Τώρα πήρε, διάβασε τον όρκο, είπαμε, κάναμε τα πτυχιακά. Ήταν και τα παιδιά ένα μάθημα ζωής. Του δείξε πώς περπατάει, του είπε τι εμπόδια συναντάει στην πόλη, που δεν έχει διαβάσεις και δυσκολία να περπατήσει ένα παιδί που δεν έχει όραση κλπ. Τέλος πάντων, ήταν και ένας νεαρός παραθέρης εκεί που ήταν πιλότος, 18 χρονών, μένει στην Αγγλία βέβαια. Φιλικό μου ζευγάρι ανεψιός, του λέω: έλα και να τη πει για το αεροπλάνο. Ήρθε και αυτό μια αεροπλάνα και μια βιοπαθολόγος που παραθέριζε εκεί σε μια κουμπάρα της στο χωριό, μου ζήτησε και αυτή να του πήγε τις πρώτες βοήθειες, πρόληψη ατυχημάτων κλπ. Και φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία. Έχω και ένα μικροσκόπιο, λέω, εδώ πολύ καλό. Να το αξιοποιήσεις, βεβαίως. Και του έδειξε μέσα πράγματα και θάματα μέσα στο μικροσκόπιο οι ειδικοί γιατρός που δεν τα βλέπανε ποτέ στην ζωή του.
1: Ήταν ένα τρίωρο γεμάτο πάντως για τα παιδιά και διδακτικό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που φαντάζομαι επεκτηνόταν, δεν μένατε στο τρίωρο τώρα.
0: Όχι, όχι, είμαστε πολύ αυστηροί σε αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι από εκείνα που δεν μ' άρεσε καθόλου και την νοοτροπία του σχολείου του σημαντικού. Κανένα μ' άρεσε ποτέ μου στη ζωή, στην διδακτική, αλλά το είχα πολεμήσει εγώ. Βιάζονται να βγουν στο διάλειμμα. Του άρεσε το διάλειμμα. Το οποίο δεν ήθελα να τελειώσει. Εγώ πολύ συνεχωριέμαι, άμα τα παιδιά αρέσει το διάλειμμα και δεν αρέσει το μάθημα.
1: Δεν είναι και παράλογο εδώ
0: που πήγαινε. Όχι, όχι, είναι εντελώς παράλογο. Εντελώς αφύσικο. Το φυσικό να μαθαίνουμε. Να είναι τέτοια η διδασκαλία έτσι δοσμένη στο μαθητή, που να χαίρεται που πάει στο σχολείο. Δηλαδή, παιδί που πάει στο σχολείο και λέει το σχολείο είναι φυλακή και η δάσκαλη εφεύρεση κακή, κάτι το σχολείο φταίει σε αυτό. Το σχολείο φταίει σε αυτό. Ο δάσκαλος φταίει σε αυτό. Το παιδί πρέπει να χαίρεται να πάει. Εγώ είχα ένα μαθητή, ο οποίος δεν το άρεσε το σχολείο. Και όποτε είχε απεργία, έλεγα: παιδιά, αύριο έχει απεργία. Α, ζήτω απεργία. Αυτό θα φωνάζει. Αλλά εγώ έλεγα: δεν θα απεργήσω. Όχι, γιατί είναι να απεργήσει. Να απεργήσει, δεν επιτρέπεται να απεργήσει. Τα άλλα όμως δεν θέλουν να χάνουν τα μαθήματά τους. Και ήταν σχολείο ολοήμερο, ολονύχτιο και ολοχρόνιο. Κυριολεκτικό, γιατί ήρθε και το βράδυ, θα έχει παιδιά, θα πέσανε, θα κάνουν μαθήματα. Εντάξει. Και τώρα απ' έξω παίζουν ένα παλέρμο, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Αλλά χάνεται, μπορεί να σα το μάθω, αν θέλετε.
0: Το παίζουν απ' έξω κάθε βράδυ.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αλλά ώρες που εγώ κοιμάμαι και δεν πήρα ποτέ να δω τι είναι, πώς παίζεται το
1: παιχνίδι. Έτσι ξεκινάει, πέφτει νύχτα στο Παλέρμο. Έτσι ξεκινάει το παιχνίδι.
0: Αλλά εγώ τη νύχτα κοιμάμαι, κύριε Κώστα, και δεν έχω χρόνο για να παίζω Παλέρμο.
1: Και ακούτε και πολύ πειραϊκή εκκλησία. Να το πω αυτό, γιατί και τα μηνύματα και οι κουβέντες που έχουμε κατά καιρούς.
0: Δεν τα στέλνω πάντα.
1: Αυτό, ευτυχώς για μας.
0: Ακούω από τον Λυκούργο που σε πειράζει. Ευτυχώς για μας. Και θέλω να συμπερασπιστώ, αλλά λέω εντάξει, άστε, καλά.
1: Όχι, εμένα με υπερασπιστείτε να τα στέλνετε. Σε τι ύψος είναι ο δάσκαλος, πιστεύετε σήμερα?
0: Εγώ είμαι 1,90.
1: Οι υπόλοιποι.
0: Ανάλογα στον πόη του.
1: Ο μέσος όρος κρατιέται το δάσκαλος εκεί που πρέπει να κρατηθεί. Στα μάτια των παιδιών, στα μάτια της κοινωνίας, στα μάτια της οικογένειας.
0: Καταρχήν δεν μπορώ να ξέρω όλους τους δασκάλους. Εντάξει. Δεν μπορώ να κρίνω όλους τους δασκάλους. Αυτούς που ξέρω όμως, μπορώ να πω ότι πιο πολλοί είναι στο ύψος τους. Και οι μερικοί, οι πιο πάνω από το ύψος τους. Δηλαδή κάνουν θυσίες πραγματικά και κρατάνε την εκπαίδευση πολύ ψηλά. Είναι και άλλοι οι οποίοι είναι, το κάνουν ως επάγγελμα. Που κοιτάνε το ωράριο, που κοιτάνε πώς θα φύγουν, που κοιτάνε πώς δεν θα πάνε στο σχολείο, που δεν κοιτάνε να δώσουν στα παιδιά μας ό,τι καλύτερο έχουν. Εγώ έλεγα σε όσους είχαν εκεί πέρα, είχαν περάσει και πέρασαν πολύ, τα παιδιά αυτά τα βλέπω, το λέω. Είναι όμορφα. Είναι έξυπνα. Όπως τα παιδιά του κόσμου όλου. Και τα παιδιά της Αθήνας και του Πειραιά, και αυτά είναι όμορφα και έξυπνα. Τα δικά μας τι έχουν? Δεν έχουν τις συλλεγόμενες ίσες ευκαιρίες μάθησης. Ας πούμε, που έχουν τα παιδιά της πόλης. Και όμως μαθητές ενός μονοθεσίου σχολείου προοδέψανε. Μπήκαν με την πρώτη στα πανεπιστήμια. Σε πολύ καλές σχολές. Οι περισσότεροι σπούδασαν. Τέλειωσαν τις σπουδές. Κάνουν τα πτυχιακά. Διώχνουν τα πτυχιακά. Διδακτορικά. Από το μονοθέσιο σχολείο. Γιατί αγάπησαν το σχολείο. Ο δάσκαλος λοιπόν που θα δώσει το είναι του στα παιδιά, δεν χρειάζεται πολλά. Να δείξει ότι αγαπάει αυτό που κάνει. Και τα παιδιά θα του τα αποδώσουν τα ίδια. Αν βλέπουν πως κοιτάει το ρολόι ή έχει το παλιό κινητό στα αυτή του και μιλάει μέσα στο κινητό του νέου του μαθήματος ή ο νους του νεαλού. Εγώ θυμάμαι στην Ακαδημία μας τέλειωσε το 1900 τόσο προ Χριστού. Μας έλεγε μία καθηγήτρια, μπήκε στην τάξη μέσα, θα αφήσει απ' έξω όλους τα προβλήματα. Θα ξεχάσεις τα πάντα. Δεν χρωστάς τα παιδιά αυτά τίποτα. Εσύ να κουβαλήσεις μέσα εκεί τα δικά σου προβλήματα. Ή την αδιαθυσία σου, την ανορεξία σου, τη συναχώρια σου. Μετά που θα βγει σπίτι σου, αντιμετώπισε τα. Τα παιδιά θα δώσεις τον καλύτερό σου γι' αυτό. Και το κάνουν πολύ, με πολύ δύσκολες συνθήκες. Τώρα βέβαια είναι πιο εύκολες οι συνθήκες, γιατί τα κλείσαν τα μικρά σχολεία. Μονοθέσια, διθέσια. Τα μικρά αυτά σχολεία που κρατούσαν την επαρχία ζωντανή, τα κατάργησαν, τα μνημόνια τα περίφημα. Και τώρα έκανα σχολεία πολυπρόσωπα με 200 παιδιά, με 300 παιδιά, με παραπάνω παιδιά και φυσικά είναι όλα πιο δύσκολα εκεί. Αλλά υπάρχουν οι δάσκαλοι που κάνουν τη δουλειά τους και πραγματικά τους έχει ο Θεός καλά, τους δίνει δύναμη και πατρίδα έχουν και θρησκεία έχουν και οικογένεια πιστεύουν. Τα τρία αυτά ιδανικά που τα πολεμάνε πάρα πολύ σήμερα και τα πολεμάγανε πάντοτε.
1: Απλά ίσως σήμερα είναι λίγο πιο εμφανής αυτός ο πόλεμος.
0: Εγώ να το πω αυτό με προκαλεί. Ήμουν το 1976-77 στην Ακαδημία. Προμνημονεύτων των χρόνων. Και όμως είχε μέσα δύο δασκάλους, συναδέλφους, οι οποίοι το έλεγαν «Εμάς μας έστειλε εδώ η τάδε κομματική οργάνωση». Δεν θα πω πια για λόγους τυπικούς. Από τότε. Γιατί σας έστειλε, λέω, γιατί τους έστειλε. Για να περάσουν τις αρχές της μέσα στη σχολεία. Γιατί ήξεραν από τότε ότι ειδικά στα δημοτικά, εκεί υπάρχει περιθώριο κάτι να αλλάξει και να γίνει. Και πράγματι, στη δασκαλική μου πορεία είχα και συναδέλφους οι οποίοι δεν έκαναν μάθημα. Είχε, ας πούμε, έναν, ήταν στο γραφείο και έπαιρνε τηλέφωνα κάθε ώρα μαθήματος για να μαζευτούν στην τάδε κομματική οργάνωση. Να μαζευτούν στην τάδε κομματική οργάνωση. Μου έκανε εντύπωση εμένα το πάθος τους όμως αυτό για την οργάνωσή τους. Αλλά δουλειά σου ήταν άλλη. Όπως και να θα πάρει ωραίο. Είχα μια δασκάλα που με διάβαζε κάθε διάλειμμα στο γραφείο την κομματική της εφημερίδα. Εις επίκον πάντων. Ρε Μαρία, λέω, με συγχωρείς μια μέρα. Λέω. Και εμείς δάσκαλοι είμαστε, λέω. Γράμματα ξέρουμε, λέω. Άμα θέλω να διαβάσω το τάδε, μην πω την εφημερίδα, θα την πάω να το διαβάσω. Εσύ τι είμαστε, διαβάζεις. Είσαι η στρούκτουρα του τάδε κόμματος. Κόπε και βέβαια η ανάγνωση καθημερινή. Και άλλη μια φορά πήγαμε στην εκκλησία, ήταν ο πατήρ Ερεμίας τότε. Καλή τώρα την ευχή του να έχουμε ονή Μητροπολίτης Γόρτινος, λειτουργούσε σε Παναγίτσα στην Καλλίπολη και του λέει: εξηγούσε το σημείο του Σταύρου. Και αφού εξηγούσε ότι ήταν ο Χριστός, ήταν ψηλά στον ουρανό και κατέβηκε στη γη, μπήκε στην κοιλιά, όταν λέει Χριστέ μου, πας στην βασιλεία σου, να με πάρεις στα δεξιά σου που είναι η καλή, και όχι στα αριστερά σου που είναι η κακή. Είπε ο παπά να εξηγήσει το. Κα, να αρχίσει ένα πόλεμο μετά στο σχολείο. Να τα, η δεξή είναι καλή, η κακή είναι αριστερή, αυτά είπε ο παπά. Ο παπά δεν είπε αυτά, λέει. Ο παπά είπε άλλα. Εσύ κατάλαβε αυτά. Τέλος πάντων, είχαν λοιπόν από τότε τέτοιες αρχές, τις οποίες τους καρπούς γευόμαστε σήμερα.
1: Τα πληρώνουμε σήμερα.
0: Άθεια εκπαίδευση, άθεια γράμματα κτλ. Και τα παιδιά, τα έρημα μένουν εκεί και ποιος θα τους πει, θα τους μάθει την πίστη του σήμερα.
1: Πάτερ, πώς αντιδράμε σε αυτά?
0: Ακούστε, κύριε.
1: Εάν εγώ αύριο το πρωί γίνω υπουργός παιδείας, υπουργός κάτι ή κάτι υπεύθυνος και πω ότι ξέρετε κάτι, θέλω όλους τους παπάδες χωρίς δράση, αξιρισμένους ή να φύγουν εικόνες από τα σχολεία, κόβω και τα θρησκευτικά. Πώς αντιδράμε σε αυτά?
0: Έχει το μαχαίρι, έχει το πεπόνι.
1: Δηλαδή.
0: Μπορεί ο υπουργός παιδείας να το πει? Μπορεί.
1: Θεωρητικά μπορεί.
0: Μα το κάνει και τώρα, τι δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Δεν έχουν αρχίσει, είπαμε ήδη. Καλά.
1: Το λέω θεωρητικά μπορεί, υποτίθεται ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ο εκκλησιασμός και η προσευχή έχουν καταστασκευτικά, έχουν καταργηθεί προπολού. Με τον τρόπο τους. Όταν ο δάσκαλος από χρόνια.
1: Απαξιώνοντάς τα.
0: Βέβαια. Του λέει, έχουμε σχετικά στο πρόγραμμα. Αλλά δεν κάνουμε. Θα κάνουμε γραμματική ή μαθηματικά που δεν προλάβαμε. Πάει το μάθημα, το έχει διαλύσει. Ή διαβάστε παρακάτω μόνοι σας, ή έχονται γονείς και μου λέγανε πριν χρόνια ότι ήρθε μια νηπιαγωγός και δεν θέλει να κάνει το πρωί προσευχή στο σχολείο. Όταν ακόμα ήταν εγκύκλειο του Υπουργείου Παιδείας που έλεγε ότι επιβάλλεται κάθε πρωί προσευχή. Και ήταν αυτοί υπάλληλοι, ορκισμένοι στο Ευαγγέλιο, να τηρεί τους νόμους του κράτους κτλ. Και λέει, είστε γονείς, πάτε και ζητήστε, θέλουμε τα παιδιά μας να κάνουν αυτό που λέει ο νόμος. Το έλεγε τότε.
1: Να κάνουν προσευχή.
0: Δεν μπορεί να το αρνηθεί εφόσον είσαι υπάλληλο. Φτιάξε δικό σου σχολείο, κυρία μου. Φτιάξε δικό σου σχολείο, κυρία μου.
1: Κάνω τι θες.
0: Αλλά τώρα εδώ έχει υποσχεθεί κάποια πράγματα, τα οποία λέει ακόμα το Σύνταγμα. Τα λέει ακόμα. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν στα σχολεία τους τις βασικές αρχές της Ορθόδοξης πίστεως. Έτσι λέει. Και πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, και επειδή οι γονείς το ζήτησαν, έγινε. Λοιπόν, αυτό λέω σε όσους με ρωτάνε τώρα τι θα κάνουν. Γιατί τα σκεφτικά δικά που τα έχουν βγάλει πάρα πολύ στην άκρη, λέω πείτε ιστορία, κάνει, κύριε δάσκαλε, κάνει. Φυσική κάνεις. Θέλω και σκεφτικά, αφού το λέει το πρόγραμμα, έστω μία ώρα που λέει το πρόγραμμα, να την κάνεις. Αντί να σου κάνει μία ώρα σκεφτικά και να μου λέει μετά εμένα ο γέρος ότι αυτός εδώ είναι να λέει πήγαινε ένα παιδί, μια δασκάλα μου το είπε αυτό και είναι να τρελαθείς. Μπήκε ένα παιδάκι στο σχολείο και είχε πάνω μια εικόνα της Παναγίας και ρωτάει τη δασκάλα, ποια είναι αυτή η κυρία, μαστάει το μωρό. Μη παρακαλώ. Ναι, κυρία, ποια είναι αυτή η κυρία και στην εικόνα που βαστάει το μωρό, δεν ήξερε ποια είναι η Παναγία. Και ποιο είναι το μωρό. Είναι δυνατόν να μην ξέρει παιδί σήμερα ποια είναι η Παναγία, ποιο είναι το μωρό. Και όμως είναι δυνατόν.
1: Και όμως είναι αυτή η εικόνα.
0: Και όχι μόνο αυτά. Δυστυχώς. Ο κατάλογος είναι μεγάλος και θα πρέπει λοιπόν οι γονείς να πάρουν την ευθύνη και η Εκκλησία να πάρει την ευθύνη της. Ο ασπημένος Εκκλησίας, διοικούς Εκκλησία, έχουμε πλέον ευθύνη για την κατήχηση των παιδιών. Όπως το λέω, την κατήχηση. Πού θα μάθει το παιδί μας,
1: γιατί τι φοβόμαστε, γιατί τι φοβόμαστε τη λέξη κατήχηση?
0: Εγώ καθόλου δεν φοβάμαι προσωπικά. Άλλοι τη φοβούνται. Το θεωρούν, δεν ξέρω πώς το συνδυάζουν και τι λένε. Κατήχηση θα πει να μάθω τι πιστεύω. Μα αν δεν μάθω, πώς θα κάνω? Και πώς θα μάθω αν δεν ακούσω από κάποιον? Λοιπόν, η Εκκλησία όφιλε να οργανώσει αυτή τα δικά της κατεχητικά σχολεία ή όπως θέλει να τα πει αλλιώς. Τα παιδιά σήμερα το βλέπουμε. Δεν μαθαίνουν τίποτα.
1: Εγώ αναφερόμαι περισσότερα στην εκπαίδευση που σου λέει το μάθημα των θρησκευτικών είναι, δεν πρέπει, λένε, να είναι κατήχηση. Γιατί τη φοβόμαστε τη λέξη, δεν κατάλαβα.
0: Το θεωρούν δογματικό, το θεωρούν επικίνδυνο, δεν ξέρω τι να πω.
1: Ποιοι και για ποιους είναι το θέμα?
0: Ποιοι
1: το θεωρούν δογματικό και για ποιους επικίνδυνο?
0: Αυτοί που δεν πιστεύουν στον Θεό, προφανώς. Προφανώς. Γιατί δεν θέλουν να πιστέψει κανείς στον Θεό. Και το σχολείο, το σκεφτικό μάθημα, το κατηχητικό, τι σημαίνει? Θα σε διδάξω τις αλήθειες της Ορθοδόξης πίστης. Αυτό σημαίνει κατήχηση. Και θα σου διδάξω μόνο αυτά φυσικά. Τα βέβαια φταίμε και εμείς το πώς τα λέμε, πώς τα διδάσκουμε, πώς τα λέμε στα σχολεία κλπ. Οι καθηγητές, οι θεολόγοι και οι δάσκαλοι. Αυτό όμως είναι το τελευταίο. Λοιπόν, σου έβαλε τώρα μία ώρα την εβδομάδα σκεφτικά στο δημοτικό σχολείο. Μία ώρα. Τι θα πει σε μία ώρα μέσα? Ο δάσκαλος. Μπορεί να χαθεί και αυτή μία ώρα, έχει μία εκδήλωση ή κάτι άλλο. Φεύγει. Αλλά τώρα μία ώρα. Να φτάσει να του πει τι. Να του εξηγήσει τι. Δεν μπορεί. Άρα πρέπει η Εκκλησία, που είναι δουλειά της, να διδάξει το ποιμνιό της την πίστη τους. Τα κατηχητικά, που και εδώ βλέπω δυστυχώς και παντού, ότι δεν γίνονται κατηχητικά μας, αυτά που λειτουργούν. Λέει έχει μάθημα χορού, μάθημα πιάνου, χορευτικά, μουσική, θέατρο. Και μια παρεούλα είναι, και μια συζητησούλα.
1: Είναι τα συμπαραμαρτούντα που λέμε.
0: Πολύ ωραία και αυτά.
1: Έτσι. Αρκεί να μην μένουμε σε αυτά.
0: Που τα έκανα χρόνια. Εντάξει. Αλλά αυτά είναι το περίγυρος.
1: Έτσι.
0: Δώσ' του την πίστη και μαζί με όλα αυτά η Εκκλησία είναι μάνα, αγαπητέ Κώστα. Και ως μάνα για τα παιδιά της πρέπει να νοιαστεί και θα νοιαστεί για όλα. Όχι μόνο να τα μάθει τι πιστεύουν και τα φροντιστήριά του να τους κάνει και να τα ταΐσει και να τα ποτίσει και να τα πάει εκδρομή και να τα βγάλει και στην καφετέρια και να πιούμε και ένα καφέ. Πάμε να πιούμε και ένα καφέ σε μια καφετέρια μια φορά μαζί και παντού. Βγήκαν να βγάλουν τα παιδιά με τον Αθαναήλ καλή του του Μητροπολίτη Κώστα Πηγάδια. Πήγαν να πιούμε ένα καφέ, μια καφετέρια. Όλα τα παιδιά του κατηχητικού γυμνασίου Λυκείου. Και σχολίαζαν. Τι μιλάτε, τους λέει. Παιδιά μας είναι αυτά. Είμαστε οι γονείς τους. Πάτε, δεν μας λένε. Θα πει πάτερ. Πατέρα. Λοιπόν, παιδιά μας είναι. Θα βγουν και με εμάς. Και εκεί θα πάμε μαζί. Δεν θα αμαρτήσουμε. Καφέ πήγαμε να πιούμε. Πώς πάνε κάθε μέρα και εκείνα.
1: Λοιπόν, για το σχολείο είπαμε το πώς μιλάς τα παιδιά για τα μαθηματικά, για το χαρτζιλίκι τους, για το Σύνταγμα, για. Πώς μιλάς τα παιδιά για το Θεό.
0: Και αυτό το είπαμε.
1: Πρακτικά.
0: Άκου Κώστα, λέει ένας, μην μιλάς τα παιδιά πολύ για το Θεό, αλλά μιλάς το Θεό πολύ για τα παιδιά. Καταρχήν μιλάμε όλοι με τη ζωή μας. Το παραβλέπουμε
1: εύκολο.
0: Αυτό, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Εύκολο.
0: Εύκολο, το πιο σπουδαίο μάθημα είναι η ζωή μας. Είπε ένα παιδί, μην μου μιλάς για αγιότητα, δείξε μου την αγιότητα στη ζωή σου. Μπορώ να του μιλάω 100 ώρες την ημέρα, με τα λόγια μου, τη διδασκαλία μου και η ζωή μου να του λέει άλλα. Απέτυχα. Έχασε το παιχνίδι. Μπορεί να μην το διδάσκω τίποτα. Μπορεί να μην του λέω τίποτα. Και να περνάω απλώς και να με βλέπει και να λέει υπάρχει Θεός. Το βλέπω στο πρόσωπο, στο περπάτημα, στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Αν δεν το πει αυτό, λέει το κυριωτικό μια ιστορία πολύ ωραία. Πήγαν κάπου να κηρύξουν και δεν είπαν τίποτα. Και μου πέρασαν την πόλη όλοι, του λέει υποτακτικό του γιώτα. Γιώτα, έρθα να κηρύξουμε και δεν είπε τίποτα. Δεν είπε ένα α, ένα φωνή, δεν έβγαλε τίποτα. Λέει, πώς την κηρύξαμε, λέει. Αυτό το περπάτημά μας μέσα από την πόλη ήταν ένα κήρυγμα. Όπως και άλλο που λέει στο Μεγαντώνη που πήγε ένα και το ρωτούσε ένα αυτό, άλλο το άλλο, άλλο το παράλληλο, ένα δεν ρωτούσε τίποτα. Λέει, εσύ δεν θα με ρωτήσει κάτι. Ο Μέγας Αντώνιος τώρα και ο Πισκόπιος και λέει, αρκεί μου, πάτερ μου, αρκεί που σε βλέπω. Γιατί και που τον έβλεπε, είχε λογισμούς ευσεβείς και καλούς. Λοιπόν, το πρώτο να ζούμε, γιατί δυστυχώς δεν ζούμε, αγαπητέ Κώστα. Η ζωή μας διαψεύδει τα λόγια μας και τις διδασκαλίες μας, τον περισσότερο. Και ο αγώνας είναι λοιπόν μέσα μας, εσωτερικός. Να βελτιωθώ εγώ, να καλυτερέψω εγώ, να αγιάσω εγώ και μετά να μιλήσω στα παιδιά για αγιότητα. Γιατί μιλάω για αγιότητα και είμαι βουτυγμένο στα πάθη και τις κακίες και χειμήρια όσα που κάνουμε, τότε.
1: Είναι αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο χωρίς να αλλάξουμε εμείς, έτσι.
0: Πιο καλά είναι να μην λέω τίποτα. Ναι. Όταν άλλαξε εσύ, έλεγε η Μέγας Γρηγόριος ο Θεολόγος, καθαρθήνε και είτε καθάρε. Φωτιστήνε και είτε φωτίσε. Αγιαστήνε και είτε αγιάσε. Θα τα κάνουμε. Θα με τη χάρη του Θεού, ο Θεός θα τα κάνει. Δεν θα κάνουμε τίποτα εμείς. Αλλά εμείς οφείλουμε και να πούμε αυτόν τον κόσμο βέβαια και να, ο λόγος μας να έχει ένα αντίκρισμα. Να μην είναι λόγος κούφιος. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε. Και αν, το λέει και αυτό η Γραφή. Αν τους μιλήσει κάποιος, πώς θα ακούσουν. Και αν δεν ακούσουν, πώς θα σκεφτούν και θα σωθούν και θα αλλάξουν ζωή. Πρέπει να μιλήσει κάποιος. Δεν γίνεται αλλιώς. Όπως κάνει και αυτή η τοπική εκκλησία και το κάθε κήρυγμα, κάθε άμβονας. Μιλάει. Εσύ το μιλάμε εμείς εδώ και δεν ξέρουμε πόσοι ακούνε. Πόσοι ακούνε. Όπως εσείς μιλάτε, ειδικά τη νύχτα που κάνετε εκπομπές και κάποιοι είναι στεναχωρημένοι, απογοητευμένοι, αποθαρρυμένοι, στα πρόθυρα απελπισίας, αυτοκτονίας κλπ. Και ένας λόγος μπορεί που θα ακούσουν από εδώ και από παντού. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν τα μέσα σήμερα όλα και τα ηχητικά και τα ακουστικά και τα όλα. Να αλλάξουν οι λογισμούς. Απέναντι να υποθεί ο λόγος. Αν δεν υποθεί.
1: Υπάρχει σπορά.
0: Η σπορά. Να πέσει ο σπόρος τώρα. Τι χώμα θα βρει, τι έδαφος θα είναι, αν θα είναι καλό, θα είναι σκληρό, έφορο, άγωνο κλπ. Αν θα βρέξει. Πρέπει να βρέξει και αν βρέξει. Έβρεξε το νησί εχθές και έγινε χαρά Θεού. Ναι. Και το βλέπεις, βέβαια. Έριξε ο Θεός πολύ νερό. Να πιει υγιής, να έχουμε να πιούμε νερό και να βγάλει και καρπούς, να βλαστήσει. Είναι φοβερό να βλέπεις τη γη, ξέρει. Και πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις τα λουλούδια. Που σκόρπισε ο Θεός, στόλισε τη γη με τα ωραία αυτά άνθη, τα οποία εσείς εδώ ούτε βλέπετε, ούτε μυρίζετε, τίποτα.
1: Σε καμιά γλαστρούλα που και πού και αν.
0: Ποια γλαστρούλα, λέει ο Κόντογλου, βράχει ο Θεός, μοσχοβολάει η γης, σάθει μια τύρη. Εδώ τι να μυρίσει το τσιμέντο. Που σας ξεπλένει βέβαια τα τσιμέντα και τα καυσέρια λίγο, και αυτό καλό είναι, γιατί ξεμαυρίζει λίγο το.
1: Πώς και σε προγενέστερες εποχές μπήκατε στο τρυπάκι, να το πω έτσι, να χρησιμοποιήσετε τις τεχνολογίες τις νέες τότε? Δεν συνηθιζότανε ούτε για δασκάλους στην εκπαίδευση, πολύ δε περισσότερο για παπάδες, δεν το συζητάμε.
0: Άκουσε, αγαπητέ Κώστα, εγώ το 1989, ήσουν γεννημένος τότε εσύ.
1: Το 89, ναι.
0: Μπράβο.
1: Το 77 που είπατε πριν δεν ήμουν.
0: Ναι, ήσουν baby, δύο χρονών. Λοιπόν, το 1989, αρχές του 89, μόνο και 88, διάβασα τότε, εντάξει, λέμε τώρα και 40 χρόνια πριν, ότι όποιος δεν ξέρει να χειρίζεται τις νέες τεχνολογίες, σε λίγα χρόνια θα θεωρείται αναλφάβητος. Έτσι το έλεγε.
1: Το αποτελέσμα του είχε δίκιο.
0: Αναλφάβητος. Λοιπόν, εγώ ήμουν τότε δάσκαλος νέος και λέω, μα εσύ τι κάνεις, πρέπει να παιδιάσεις τους μαθητές σου, να τους σηκώνεις πάντα ψηλά. Δεν μπορεί ο δάσκαλος να βάζει τον πύχη ψηλά και να σηκώνει και τους μαθητές του προς τα πάνω. Όχι τα χαμηλά, αυτά που μπορούν οι πολλοί. Αυτά που δεν μπορούν οι πολλοί, και να τεντώνουν όλες τις δυνάμεις τους, να αγωνίζονται να φτάσουν εκεί πάνω. Λοιπόν, τι έκανα λοιπόν. Πήρα δύο μαθητές μου από τον Πειραιά που είχα, ήταν φοιτητές στο Πολυτεχνείο. Αγόρασα ένα υπολογιστή με τις πορτοκαλί οθόνες. Αυτά δεν τα ξέρεις καθόλου. XT λέγονταν τότε το μηχάνημα. Και τους έβαλα μέσα. Εγώ θα έφυγα Σεπτέμβριο να πάω στο νησί για δάσκαλος πλέον, είχα πάρει μετάθεση από εδώ. Και με είχαν μέσα στο πληροφορό 8 ώρες και ήταν πάρα πολύ αυστηροί απέναντί μου. Εδώ, λέγει αυτό, εκείνο τώρα, το έμαθες κάτω.
1: Έτσι μάθατε όμως.
0: Και έμαθα λοιπόν να χειρίζομαι υπολογιστή, δεν έμαθα να κάνω τίποτα. Πάω λοιπόν σε Σεπτέμβριο στο νησί το 89 και παίρνω μαζί μου τον υπολογιστή μου, την πορτοκαλί οθόνη, τον XT. Λέω, ξέρετε τι είναι αυτό? Πού να ξέρουν τι είναι αυτό? Δεν είχαν δει ποτέ τους, ούτε ξέρανε. Τα σκαλά στην εκπαίδευση μπήκε πολλά χρόνια μετά.
1: 89.
0: Άσχετο. Λοιπόν, και τους έβαζα, τους είπα τι είναι, τέλος πάντων. Και τις εκθέσεις που γράφανε στο χαρτί από τον ντοσιέ, τη μία μέρα τη γράφανε με το χέρι τους στο χαρτί κατά τον κλασικό τρόπο και την άλλη φορά στον υπολογιστή. Τα γραμματάκια ένα-ένα. Α, δου. Σε μία μέρα τα βρίσκανε τα γράμματα αμέσως. Πρέπει τώρα να το πω, γιατί έχουν μεγάλη ευαισθησία στους υπολογιστές. Ξέρουν ότι έχουν κλείσει αυτά. Και σιγά σιγά μπήκε ο υπολογιστής στη ζωή τους. Λοιπόν, αυτό. Τυπώναν φυσικά την έκθεση στον χτυπωτή που μπλόκαρε το χαρτί εκείνη με τις τρεπίτσες γύρω-γύρω. Δεν ιστορίες ολόκληρες. Να κολλάει το μηχάνημα, εγώ να μην ξέρω τι να κάνω, να έχω χάσει δουλειές, να χάνω τα αρχεία με τα εκείνα τα DOS και τα συστήματα. Τέλος πάντων, είχε και ένα εκεί φίλο και το αρχίζουμε μαθήματα υπολογιστών που ήξερε πιο πολλά για ανηλίκους. Κάθε βράδυ είχε μάθημα. 30 μαθητές, εκτός τα παιδιά, μεγάλους. Το Υπουργείο Παιδείας είχαν γνωστό μου εκεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ακούει πως έχουμε υπολογιστή στο σχολείο και με φωνάζει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και με συστήνει σε μια ομάδα του Πολυτεχνείου, του Εθνικού Μητσοβίου Πολυτεχνείου. Η οποία αυτή η ομάδα ήταν εξαιρετική επιστήμονα, γλωσσολόγοι από την μια μεριά, επικεφαλής του Κουμπαμπινιώτης καθηγητής, και από την άλλη μηχανική πληροφορικής, οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν ένα πρόγραμμα διδασκαλία της γραμματικής για τα λογοθέσια σχολεία. Τι θα πει λογοθέσιο σχολείο? Είναι ένας δάσκαλος πινκ-πονκ. Κάνει μάθημα 10 λεπτά σε μία τάξη, μετά πάει στην άλλη τάξη άλλα 10 λεπτά, μετά άλλα 10 λεπτά στην άλλη τάξη και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λέω πινκ-πονκ. Σαν την μπάλα τρέχει από εδώ και από εκεί. Και την ώρα που κάνει μάθημα στη μία τάξη, τι κάνουν τα άλλα? Σιωπηρές εργασίες, έλεγε το πρόγραμμα. Δηλαδή, ζωγραφίστε. Ήταν το πιο απλό πράγμα να πει ο δάσκαλος. Ζωγραφίστε, παιδάκια, μέχρι να έρθει η ώρα σας, ή αν είχε δυνατότητα να βγάλει μια φωτοτυπία, μια άσκηση να τους δώσει κλπ. Και τι πολύ γράφει τότε, είναι ο πνεύματος. Όχι τώρα που έχετε εσείς τα μέσα, όλο πατάς το κουμπί και βγαίνουν φωτοτυπίες τέλειες. Να βγάλεις κάλμπο, να γράψεις τη άσκηση, να βάλεις το μελάνι το ενόπνευμα, να βγαίνει, να σου χαλάει, να.
1: Ή τα άλλα με τη μανιβέλα,
0: θυμάμαι. Μανιβέλα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, και είμαι καλή στο Υπουργείο, μια εξαιρετική ομάδα και φτιάχνει ένα πρόγραμμα διδασκαλίας της γλώσσας με τη χρήση υπολογιστών. Η οποία μετά, μην τα πολύ λέμε, γιατί θα φάγαμε την ώρα, ήρθε κάτω στο νησί και έκανε την πνευματική εφαρμογή. Με βάλανε εμένα με δύο υπολογιστές σε μία αίθουσα μέσα και πάνω κλεισμένοι, χωρίς να τους βλέπουμε εμείς και τα παιδιά, 5 επιστήμονες γλωσσολόγοι μηχανική πληροφορική, οι δύο καθηγητές και ένα δημοσιογράφος. Ο οποίος κατέγραφε τα πάντα. Πώς τα παιδιά αντιδρούν στον υπολογιστή, στο μάθημα κτλ. Και εμένα, και εγώ, ήταν πρωτότυπη εμπειρία. Ήταν φοβερή επιτυχία του προγράμματος, ήταν πολύ καλοφτιαγμένο το πρόγραμμα. Μιλούσε στα παιδιά με τα ακουστικά τους, για να μην ενοχλούν τα άλλα την ώρα που κάνουν μάθημα. Τα βράβευε όταν έκανε την άσκηση σωστά, τα μάλωνε όταν έκανε την άσκηση λάθος. Βέβαια το χειρότερο μάλωμα έλεγε: «Μα τι λάθη είναι αυτά!» Εγώ του λέω να βγαίνει και ένα χέρι αξιπότε-πότε, να βάλει για καμιά. Αν μπορούσε να βγάζει υπολογιστή, αλλά δεν το έκανε φυσικά αυτό οι άνθρωποι. Και βραβεία, τι βραβεία, πολύ ωραία. Από το χώρο τη ιστορία, τη ζωγραφική, μάθανε πίνακε ζωγραφική και τα ξεχωρίζανε μετά. Και άλλα και άλλα και άλλα. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Μετά, τι θα κάνουμε τώρα, του υπολογιστέ που είχαμε. Ρωτάει αυτή η ομάδα στο Ινστιτούτο Επεξεργασία του Λόγου. Να του έχει ο Θεό καλά όλου. Λέω τώρα τα παιδιά θέλουν επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Φτιάχνουν το δίκτυο σχολείων Τηλέμαχος. Σε όσα σχολεία πήγε μετά το πρόγραμμα η Λογομάθεια, όπως το λέγαμε τότε, μετά πήγαν και φτιάξαμε το δίκτυο. Το οποίο έρθει και εγγενίασε στο νησί ο τότε υπουργός Παιδείας Παπανδρέου Γεώργιος. Ήρθαν και εγγενιάσει ένα δίκτυο σχολείων και δεν είχαμε γραμμή ίντερνετ. Λέω, καλά, και πώς θα επικοινωνήσουμε, λέω, στη γραμμή ίντερνετ. Έρχεται το Ινστιτούτο του Πολυτεχνείου ο κύριος Τρατζίδης, ο καθηγητής, και σε μία μέρα μέσα μπήκε γραμμή από τον ΟΤΕ. Συνδέθηκε το σχολείο των Πυλών, πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που συνδέθηκε με το ίντερνετ. Και ήρθε ο Υπουργός Παιδείας την άλλη μέρα και από εκεί ήρθε το πρώτο μήνυμα που έφυγε και πήγε σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Προποπός του σημερινού σχολικού δικτύου που έχει επικρατήσει βέβαια παντού. Μετά έρθει το Κλόπ Αλέξανδρος, άλλο πρόγραμμα περιβαλλοντικό του Πανεπιστήμιου Αθηνών για μετρήση του περιβάλλον, θερμοκρασία, pH νερού, στελάχιστη σύννεφα, εδάφους, πουλιά, πτηνά ζώα. Εξαιρετικά προγράμματα για τα οποία πρέπει να μιλάμε ώρες.
1: Και όλα αυτά σε μία μικρή γωνιά.
0: Και τέλος ήρθε και το δορυφορικό ίντερνετ με ένα πρόγραμμα, ναι, του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, το οποίο άνοιξε άλλους ορίζοντες κλπ. Όλα αυτά όταν τα σχολεία ακόμα μιλούσε το Υπουργείο Παιδείας να δώσει ένα υπολογιστή σε κάθε σχολείο. Εμείς είχαμε ήδη 8.
1: Για να έρθει μετά το Υπουργείο να το κλείσει το σχολείο. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα.
0: Έλεγε ο κ. Καραγιάννης, είναι... ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Θεός Χωρέστου, να πάει στον Υπουργό Παιδείας, το Σουφλιά τότε ήταν, ο οποίος έλεγε: «Δεν χρειάζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπολογιστής. Αυτός θα βάλει μόνο στα γυμνάσια». Και του λέει: «Πάμε το ελικόπτερο τώρα. Πάμε τώρα σε ένα σχολείο στην άκρη του πουθενά, στην Κάρπαθο, να δεις, κύριε Υπουργέ, πόσο χρειάζεται στο δημοτικό και πόσο αξιοποιούνται υπολογιστές». Αλλά δεν ήρθε ο κ. Σουφλιάς, το ελικόπτερο στην Κάρπαθο, να δει πόσο χρειάζεται υπολογιστές.
1: Όλα αυτά, όπως το είπατε, στην άκρη του πουθενά, σε μια μικρή γωνιά.
0: Στο πλανήτη, βουναλάκι.
1: Στο βουναλάκι. Στο βουναλάκι το ηρωικό.
2: Λοιπόν, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση όσον αφορά την εκπομπή Επίσκεψη για την ερχόμενη Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
3: Ήταν η εκπομπή Επίσκεψη.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
6: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
7: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018.

Ο πατήρ Ελπίδιος έζησε τα τελευταία έτη της επίγειας βιωτής του αγωνιζόμενος τον αγώνα των καλών εν προσευχή και ησυχία. Τα πολλά του πνευματικά παλέσματα και η υψοποιός ταπείνωσή του τον κατέστησαν σκεύος εκλογής και δοχείο των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Πολλές φορές γνώριζε εκ των προτέρων γεγονότα που είχαν συμβεί σε πνευματικά του παιδιά και τους ενίσχυε δια των προσευχών του. Άλλοτε, όταν ήξερε ότι χρειάζονταν ανθρώπινη ενίσχυση και παρηγοριά, δεν δίσταζε να κατέβει από το Άγιον Όρος για να παρασταθεί στον πόνο και τα προβλήματά τους. Το 1982 είχε κοιμηθεί ένα πνευματικό του παιδί, το οποίο αγαπούσε πάρα πολύ. Οι γονείς του παιδιού ήταν συγκλονισμένοι και παρακάλεσαν τον ανιψιό του γέροντα να τον ενημερώσει για να προσεύχεται για την ανάπαυση της ψυχής του. Ο ανιψιός του, πριν τηλεφωνήσει στο Άγιον Όρος, πήρε τηλέφωνο σε συγγενείς του στη Θεσσαλονίκη για να τους ενημερώσει και αυτούς. Εκεί προς μεγάλη του έκπληξη βρισκόταν ήδη ο πατήρ Ελπίδιος, ο οποίος του είπε «Έρχομαι, έρχομαι, πες στους γονείς του Δημήτρη ότι μόλις που θα προλάβω, αλλά θα είμαι εκεί για την κηδεία». Ένα άλλο πνευματικό του παιδί που πήγαινε συχνά εκεί για να εξομολογηθεί θυμάται με ευγνωμοσύνη τη διακριτική καθοδήγηση του γέροντα όταν χρειάστηκε να πάρει σοβαρές αποφάσεις για τη ζωή του. Ο νέος αυτός βοηθούσε στις γεωργικές εργασίες της μικρής αδελφότητας και σκεφτόταν να γίνει εκεί μοναχός, επιθυμία την οποία εξέφρασε στον γέροντα. Ο γέροντας στην αρχή δεν του είπε τίποτα, παρόλο που γνώριζε ότι δεν ήταν αυτός ο δρόμος του πνευματικού του παιδιού. Μετά από λίγο καιρό όμως, τον φώναξε και του είπε με αγάπη: «Άκουσε παιδί μου, ο δικός σου δρόμος δεν είναι ο μοναχισμός. Σου αρέσει να είσαι εδώ και μας βοηθάς πάρα πολύ, αλλά είναι καλύτερα για σένα να ακολουθήσεις τον έγγαμο βίο». Ο νέος στην αρχή στενοχωρήθηκε, αλλά έπειτα κατάλαβε ότι ο πνευματικός του πατέρας είχε δίκιο. «Τώρα, γέροντα, πρέπει να βρω μια καλή κοπέλα που να πιστεύει στον Θεό και να αγωνιζόμαστε μαζί πνευματικά», του είπε με αγωνία. «Μην ανησυχείς καθόλου γι' αυτό», του είπε με πίστη ο γέροντας. «Αυτά λύνονται εύκολα με την προσευχή. Για ένα μήνα θα γονατίζουμε μαζί κάθε βράδυ

την τελευταία ημέρα του μήνα. Ένας πνευματικός του αδελφός του σύστησε μια κοπέλα, η οποία τελικά έγινε η σύζυγός του.

Στις 29 Νοεμβρίου του 1979, ο αδελφός του πατρός Ελπιδίου, ο Άγιος Ιερομάρτης Φιλούμενος, τελειώθηκε μαρτυρικά στο προσκύνημα του φρέατος του Ιακώβ στη Νεάπολη. Την ίδια ώρα, ο γέροντας, ενώ βρισκόταν στο κελί του στη Νέα Σκήτη, έβλεπε με θαυμαστό τρόπο ολοζώντανο το μαρτύριό του και τον άκουγε να του φωνάζει: «Αδελφέ μου, με σκοτώνουν! Αδελφέ μου, με σκοτώνουν! Μην αγανακτήσεις, προς δόξαν Θεού!» Μετά τον μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Φιλουμένου, διηγείται ο ανιψιός του Εμίλιος Χατζηπαυλής, πήρα τηλέφωνο στη Νέα Σκήτη για να ενημερώσω τον πατέρα Ελπίδιο. Ήμουν όμως πάρα πολύ ανήσυχος για το πώς θα αντιδρούσε, διότι γνώριζα ότι ήταν πάρα πολύ συνδεδεμένη. «Ξέρεις, θεία», του είπα, «έχει συμβεί ένα θλιβερό γεγονός για το οποίο ήθελα να σε ενημερώσω. Μας τηλεφώνησε ο έξαρχος του Πατριαρχείου και είπε ότι σκοτώθηκε ο πατήρ Φιλούμενος». Τότε αυτός, με πλήρη ηρεμία και χωρίς καμία απολύτως έκπληξη, σαν να του είχα πει κάτι που ήδη γνώριζε, μου απάντησε απλώς: «Ναι». Ύστερα από κάποια δευτερόλεπτα σιγής μου είπε: «Και για πες μου, πώς τον σκότωσαν?» «Δεν ξέρω λεπτομέρειες», του είπα, «αλλά από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, έριξαν στο προσκύνημα μια χειροβομβίδα, από την έκρηξη της οποίας σκοτώθηκε». «Καλά», μου είπε με νόημα, «πηγαίνετε εσείς στην κηδεία, διότι εγώ δεν προλαβαίνω να πάω. Και όταν γυρίσετε, πάρε με πάλι τηλέφωνο». Όταν γυρίσαμε από τα Ιεροσόλυμα, του τηλεφώνησα και πάλι. Αν και είχαμε πληροφορηθεί ότι ο Άγιος κοιμήθηκε με μαρτυρικό τρόπο, είχα αποφασίσει να μην του μεταφέρω πολλές λεπτομέρειες για να μην στενοχωρηθεί. Καθώς όμως συνομιλούσαμε, με ρώτησε και πάλι: «Και για πες μου, πώς τον σκότωσαν?» «Όπως σου είπα, θείε», του είπα εγώ, «έριξαν μια χειροβομβίδα». Τότε μου λέει έντονα: «Έτσι τον σκότωσαν?» «Καλά, καλά. Θα τα πούμε όταν κατέβω στην Αθήνα». Όταν κατέβηκε στην Αθήνα, τον ρώτησα αν την ώρα του μαρτυρίου του Αγίου είχε διαισθανθεί κάτι, και μου είπε μόνο: «Να, με πλησίασε ένα άσπρο περιστέρι και αμέσως σταμάτησε. Αυτά δεν λέγονται. Αυτά δεν λέγονται», είπε και έφυγε. Τα είχε διηγηθεί όμως όλα στον πνευματικό του πατέρα Αναστάσιο Καλιάνο, ο οποίος μετά την κοίμηση του γέροντα μας ανέφερε όσα του

πιστεύθηκε. Αυτά που έζησε ο πατήρ Ελπίδιος τα διηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια και στους πατέρες της συνοδείας του, τονίζοντάς τους ότι ο Άγιος Φιλούμενος είναι με τους χορούς των μαρτύρων. Υπέμεινε εν γνώση του το μαρτύριο, διότι παρέμεινε εκεί για να διαφυλάξει τα Άγια προσκυνήματα. Τους είπε ακόμη ότι όταν παλαιότερα σε μια επικοινωνία τους παρότρινε τον Άγιο να φύγει από το Φρέαρ, αυτός του απάντησε αποφασιστικά: «Όχι, αδελφέ μου, και αν όλοι φύγουμε, ποιος θα μείνει?»

Νοέμβριο του 1983, ο πατήρ Ελπίδιος άρχισε να παρουσιάζει επιπλοκές στην ήδη επιβαρημένη υγεία του. Έτσι εξήλθε από το Άγιον Όρος και αφού φιλοξενήθηκε για λίγες ημέρες στο σπίτι της αδελφής του, εισήχθη για νοσηλεία στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού. Όταν ο πατήρ Ελπίδιος κατέβηκε από το Άγιον Όρος, θυμάται ο ανιψιός του Εμίλιος Χατζηπαυλής, έμεινε για λίγες ημέρες στο σπίτι της αδελφής του μέχρι να ολοκληρωθούν κάποιες ιατρικές εξετάσεις. Στις 18 Νοεμβρίου με ειδοποίησε να πάω εκεί και μου είπε επιτακτικά: «Πρέπει να πας να φέρεις την πεθερά σου». «Τι λες, θεία», είπα εγώ. «Πού να τρέχω τώρα στη Βλάστη, Δυτική Μακεδονία, 600 χιλιόμετρα από την Αθήνα, 1300 μέτρα υψόμετρο, με τέτοια κακοκαιρία. Και για ποιο λόγο άλλωστε να έρθει εδώ τώρα στην Αθήνα η πεθερά μου?» «Να πας να τη φέρεις», μου είπε πάλι με ύφος που δεν σήκωνε αντιλογία. «Και όσο για τον καιρό, μη φοβάσαι τίποτα. Θα πας και θα έρθεις μια χαρά». Τι να έκανα λοιπόν, αν και δεν μπορούσα να κατανοήσω την επιμονή του, έκανα υπακοή. Έτσι ξεκινήσαμε, πήγαμε απάνω στο χωριό, πήραμε την πεθερά μου και γυρίσαμε στην Αθήνα χωρίς να συναντήσουμε κανένα πρόβλημα στους δρόμους. Επιστρέφοντας, περάσαμε από το σπίτι όπου έμενε ο γέροντας με την αδελφή του, αλλά όλα ήταν κλειστά. Πήραμε τηλέφωνο κάποιους γνωστούς, οι οποίοι όμως δεν γνώριζαν που βρίσκονταν. Σε μια τελευταία προσπάθεια να τους βρούμε, περάσαμε από κάποιον εξαδελφό μας στην Αθήνα, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι ο πατήρ Ελπίδιος βρισκόταν στο νοσοκομείο. Αφού αφήσαμε την πεθερά μου στο σπίτι με τα παιδιά, πήγαμε και εμείς εκεί. Όταν μας είδε να μπαίνουμε στο δωμάτιο που νοσηλευόταν, χαμογέλασε και μας είπε με νόημα: «Γυρίσατε, καλώς ήλθατε. Στο ταξίδι όλα καλά? Δεν είχες κανένα πρόβλημα, έτσι?» Του απάντησα ότι όλα πήγαν καλά, όπως ακριβώς μου είχε πει. Παραμείναμε κοντά του μέχρι το βράδυ και τότε συνειδητοποιήσαμε τον λόγο που μας έστειλε να φέρουμε εσπασμένα την πεθερά μου από το χωριό. Γνώριζε ότι εμείς θα έπρεπε να ήμασταν στο νοσοκομείο και δεν ήθελε να μείνουν τα παιδιά μόνα του στο σπίτι. Η αγαπώσα καρδία του φρόντισε ακόμα και γι' αυτό. Την επόμενη μέρα πήγαμε πάλι πρωί-πρωί στο νοσοκομείο. Όταν κάποια στιγμή ακούστηκε να χτυπάει η καμπάνα, ο πατήρ Ελπίδιος δάκρυσε. «Γιατί κλαις, πάτερ?» τον ρώτησα. «Είναι η εορτή της Αγίας Εκατερίνης σήμερα», μου απάντησε συγκινημένος. Έπειτα βυθίστηκε στην προσευχή. Τον ακούγαμε να παρακαλύψει θυριστά τους Αγίους και τον ιερομάρτυρα αδελφό του να μεσητεύσουν στον Κύριο για να αναχωρήσει γρήγορα από τον κόσμο τούτο. «Αδελφέ μου», προσευχόταν στον Άγιο Φιλούμενο, «κουράστηκα, θέλω να έρθω κοντά σου». Σε λίγες ώρες ο γέροντας ανέβασε ψηλό πυρετό και μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τις επόμενες ημέρες η υγεία του επιδεινώθηκε κρίσιμα. Παρέμεινε σε κομματώδη κατάσταση μέχρι και την ημέρα της κοιμήσεώς του. Καθ' όλο το διάστημα της νοσηλείας του τον επισκέπτονταν πολύ συχνά οι μακαριστοί Μητροπολίτες Λαρίσης Θεολόγος και Δημητριάδος Ηλίας, τα καλογέρια της Καλύβης του στη Νέα Σκήτη, ο πνευματικός του πατήρ Αναστάσιος Καλιάνος, ο πατήρ Ευσέβιος Γιαννακάκης και άλλοι κληρικοί και λαϊκοί. Ο πατήρ Ευσέβιος γονάτιζε κοντά στο κρεβάτι του γέροντα και προσευχόταν εκφόνος: «Αδελφέ μου, σε παρακαλώ, παρακάλεσε τον Κύριό μας που τόσο αγάπησες να δώσει αυτό την καλύτερη λύση».
Μια μέρα μάλιστα, βλέποντας ότι ο πνευματικός του αδελφός σιγά σιγά φεύγει, ο πατήρ Ευσέβιος του είπε: «Γέροντα, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με αν ποτέ έκανα κάτι που σε λύπησε». Τότε ο πατήρ Ελπίδιος, ενώ ήταν σε κόμμα, δάκρυσε.

Την πρώτη φορά που είχαμε πάει να επισκεφθούμε τον γέροντα μαζί με τον πατέρα Νίφωνα, διηγείται ο Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος, ήταν ήδη σε κομματώδη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μπαίνοντας στο δωμάτιο, προσέξαμε ότι κρατούσε το κομποσχήνι του, το οποίο γύριζε αργά στο χέρι του κόμπο-κόμπο, όπως ακριβώς έκανε όταν έλεγε την ευχή. Το πρόσωπό του ήταν γαλήνιο και είχε μια έκφραση μεγάλης χαράς. Όταν ο γιατρός εισήλθε στο δωμάτιο, τον ρωτήσαμε πώς ήταν δυνατόν να γυρίζει ο γέροντας το κομποσχήνι αφού βρισκόταν σε κομματώδη κατάσταση. Αυτός μας απάντησε ότι ήταν απλώς μια μηχανική κίνηση την οποία έκανε επειδή έτσι ήταν συνηθισμένος για χρόνια. Τότε σκέφτηκα να πάρω το κομποσχήνι του για να το έχουμε ως ευλογία και να του βάλω στο χέρι ένα άλλο που είχα μαζί μου. Όταν όμως το πήρα, ο γέροντας άνοιξε τα μάτια, άπλωσε το χέρι του και πήρε πίσω το κομποσχήνι του, αφήνοντας έκπληκτους και συγκινημένους συνάμα όχι μόνο εμάς, αλλά και τον γιατρό που ήταν παρόν. Έπειτα, σκεφτήκαμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Όταν ήμασταν στη σκήτη και κάναμε κάτι που ευχαριστούσε τον γέροντα, αυτός μας έλεγε «Σκύψε να σε ευλογήσω». Και εμείς σκύβαμε και μας ευλογούσε στο κεφάλι. Έτσι και τώρα, πλησιάσαμε το γέροντα και του είπαμε «Γέροντα, ήρθαμε από το Άγιον Όρος. Έχεις τις ευχές του γέροντα Ιωσήφ και των άλλων πατέρων. Να μας ευλογήσεις?» Αφού κούνησε το κεφάλι του καταφατικά, βγάλαμε τους σκούφους μας, σκύψαμε και αυτός έβαλε το χέρι του στο κεφάλι μας και μας ευλόγησε. Μετά από αυτό, ύψωσε τα χέρια του σε στάση προσευχής και τα κράτησε έτσι αρκετή ώρα.

Ανάλογο περιστατικό συνέβη και λίγες ημέρες πριν από την κοίμησή του. Οι παριστάμενοι κατά σάρκα συγγενείς του σκέφτηκαν να διαφυλάξουν τον επιστήθιο σταυρό που φορούσε, εντός του οποίου υπήρχαν τίμιο ξύλο και άγια λείψανα. Μόλις όμως προσπάθησαν να του τον βγάλουν, ο πατήρ Ελπίδιος τους άρπαξε το χέρι. Τότε κάποιος από τους συγγενείς τον πλησίασε και με την πεποίθηση ότι ο γέροντας τον άκουγε, του εξήγησε τι θα έκαναν. Ο γέροντας, ως τέκνον υπακοής που ήταν από παιδί, συγκατένευσε και τους επέτρεψε να πάρουν το σταυρό. Ο γέροντας είχε μεγάλη ανάπαυση όταν οι επισκέπτες του στο νοσοκομείο παρέμεναν κοντά του σιωπηλοί και προσευχόμενοι. Ιατρικά βρισκόταν σε καταστολή, όμως η ευαίσθητη πνευματικά καρδιά του προσελάμβανε την ενέργεια της προσευχής τους και αυτό του έδινε μεγάλη χαρά. Όταν δε μια μέρα ένα πνευματικό του παιδί κάθισε δίπλα του λέγοντας μυστικά την ευχή, ο γέροντας του πήρε το χέρι και προσπάθησε να το ασπαστεί. Τις ημέρες που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο πήγαινε επισκεφτεί τον πατέρα Ελπίδιο και μία συγγενής του, φέροντας μαζί και τον 16χρονο γιο της. Η μητέρα παρακάλεσε την νοσηλεύτρια που βρισκόταν εκεί να βάλει για ευλογία το χέρι του γέροντα στο κεφάλι του παιδιού της. Η νοσηλεύτρια το έκανε αυτό, αλλά όταν το παιδί σήκωσε το κεφάλι του για να φύγει, ο γέροντας όθησε το χέρι του προς το στόμα του παιδιού σαν μια προσπάθεια να του δώσει την ευχή του. Το παιδί ασπάστηκε το χέρι του και βγήκε συγκινημένο έξω από το δωμάτιο νοσηλείας. Τότε συγκλονισμένη η μητέρα διηγήθηκε στην νοσηλεύτρια τα εξής. Την τελευταία φορά που ο γέροντας συναντήθηκε μαζί τους, έδωσε μια συμβουλή στο παιδί της για τη συμπεριφορά του, αλλά αυτό αντέδρασε και έφυγε θυμωμένο, χωρίς να πάρει την ευχή του. Έτσι με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο, ο γέροντας τακτοποίησε τις σχέσεις τους πριν αναχωρήσει για τον ουρανό. Ο πατήρ Ελπίδιος κοιμήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1983 ημέρα Παρασκευή, προσευχόμενος έως και την τελευταία στιγμή της επίγειας βιωτής του. Άφησε την τελευταία του αναπνοή, ο καρδιογράφος έδειξε παύλα και έπειτα σταμάτησε το χέρι του να γυρίζει το κομποσχήνι. Το σεπτό του σκήνομα ευτρεπίστηκε από τους παρισταμένους πατέρες και μεταφέρθηκε στο εκκλησάκι του νοσοκομείου. Εκεί έγινε το βράδυ αγρυπνία, στην οποία παρίσταντο πλήθος ιερωμένων και πνευματικών του παιδιών που έσπευσαν να προσευχηθούν και να αποχαιρετήσουν τον πνευματικό τους πατέρα. Η μεγάλη κακοκαιρία που επικρατούσε εκείνες τις ημέρες έκανε τη μεταφορά του σκηνώματός του στο Άγιον Όρος ακατόρθωτη. Γι' αυτόν τον λόγο λήφθηκε η απόφαση να ταφεί στο μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης. Έτσι, παρέμεινε κοντά στα πνευματικά του παιδιά, τα οποία επί πολλά έτη διακόνησε με πόνο και αγάπη. Η κηδεία του έγινε υπό καταρακτώδεις βροχές. Εκείνη την ημέρα έβρεχε τόσο πολύ, ώστε αυτοί που βοηθούσαν κατέβηκαν 3 φορές στον τάφο για να αδειάσουν το νερό. Παρ' όλα αυτά, οι παρόντες πιστοί ήταν πάρα πολλοί και στριμώχνονταν προσπαθώντας να πάρουν για τελευταία φορά την ευλογία του. Όλοι πήγαιναν ξανά και ξανά να πάρουν την ευχή του και με έκπληξη διαπίστωναν ότι οι αρθρώσεις των δακτύλων των χεριών του ήταν ευκίνητες, σαν να ήταν εν ζωή. Το ίδιο συνέβαινε και με τις υπόλοιπες αρθρώσεις του σώματός του. Λίγη ώρα πριν αρχίσει η νεκρόσιμος ακολουθία, ένας από τους ιερείς ζήτησε ευλογία να βγάλει τα παπούτσια του γέροντα και να του φορέσει ένα άλλο ζευγάρι παπούτσια που είχε φέρει αυτός μαζί του. Το σκήνομα είχε τέτοια ευληγησία, ώστε ο ιερέας λίγησε τα πόδια του, άλλαξε τα παπούτσια χωρίς καμία απολύτως δυσκολία. Αλλά και μετά το πέρας της νεκροσύμου ακολουθίας, όταν οι παριστάμενοι πατέρες πήραν τις 4 γωνίες από το σεντόνι για να κατεβάσουν το σκήνομα στον τάφο, το νεκρό σώμα, λόγω της ευκαμψίας που είχε, κουλουριάστηκε μέσα στο ρούχο. Η πνευματική χαρά ήταν διάχυτη σε όλους, διότι αισθάνονταν ότι εκείνη την ώρα ετελεί το η ταφή ενός οσίου ανδρός. Ένα πνευματικό του παιδί μάλιστα, που δεν γνώριζε για την κοίμησή του, τον είχε δει εκείνη την ημέρα μέσα σε πολύ φως να είναι ντυμένος με έναν λευκό χιτώνα. Φορούσε
και ένα λευκό καλυμάφι, το οποίο είχε έναν κόκκινο σταυρό, ενώ ταυτόχρονα τον ρώτησε αυστηρά: «Εσύ πού ήσουν σήμερα?» Έτσι κατάλαβε ότι ο γέροντας είχε αναχωρήσει για τα ουράνια σκηνώματα. Στο σκήνωμα του πατρός Ελπιδίου, αναφέρει ο Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος, είδαμε ότι υπήρχε η έκφραση ενός ανθρώπου που νίκησε σε έναν μεγάλο αγώνα. Ήταν τόσο έντονη η Θεία Χάρη και η χαρά που νιώθαμε, ώστε δεν είχαμε καμία αμφιβολία ότι πέτυχε τον αγιασμό και πήρε τον άφθαρτον Στέφανο, τον οποίο ο Θεός επαγγέλλεται σε όλους όσους τον ακολουθούν μέχρι θανάτου. Σε όλους άφησε τη μνήμη ενός Αγίου Μοναχού, διότι πραγματικά η ζωή του ήταν η ζωή ενός ανθρώπου που περιφρόνησε τα πάντα για τον Χριστό, πέριξ του οποίου εκινείτο όλος του ο βίος. Ο πατήρ Ελπίδιος έζησε επί γης, αγωνιζόμενος να ακολουθήσει τη στενή οδό του Ευαγγελίου, εφαρμόζοντας κατά πάντα αυτό που κάποτε ο ίδιος έγραψε. «Η ζωή μας, η αφιερωμένη, έχει νόημα όταν προσιλώνεται στην Αγία Τριάδα, στα τρία πρόσωπα της θεότητας, σε μία προσήλωση τελεία, ολόκαρδη, μία προσήλωση η οποία φτάνει μέχρι την θυσία, σε ένταση και μήκος, μέχρι τον θάνατο». Αξιώθηκε έτσι, με την δύναμη και την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την αγάπη του Θεού και Πατρός και την πνοή και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, τερματίζοντας τον ιερό του αγώνα στον κόσμο αυτό, να αναπαυθεί στους κόλπους της Παναγίας και ευλογημένης Τριάδος.

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
0: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
1: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη, Μάνδρα Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Φόλης της Ύλης.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Αφιέρωμα στον μακαριστό πατέρα Ηλία Αλευρά, ο αξέχαστος παπαλιάς της Αργολίδας με την ασύνορη θυσιαστική αγάπη. Η ζωή και η θαυμαστή διαδρομή ενός ταπεινού λειτουργού και διακόνου του Χριστού μας που άφησε στις ψυχές όσων τον γνώρισαν ανεξίτηλα θυμητάρια αγιότητας και βιωματικής πίστης.
1: Μας αξίωσε ο Θεός να γνωρίσουμε έναν γνήσιο ποιμένα Του. Έναν που ούτε μια ελάχιστη στιγμή της επί μισό αιώνα ιερατικής του διακονίας δεν συμπεριφέρθηκε ως μισθωτός. Που άφησε έρημα τα πρόβατά Του, ορφανό και απείμαντο το ποιμνιό Του. Για πολλά χρόνια ακουμπήσαμε στο πετραχύλι Του. Εκεί κάτω από το δεξί ψαλτήρι με την ανοιγμένη παρακλητική, στον αναβαθμόν την πυρφόρο ανάβαση, με το μηνέο ορθάνυχτο στους στεφανοθέντες Αγίους του Θεού. Κατάκοπος από τις αμέτρητες ώρες της διακονίας, αλλά πάντοτε χαρούμενος με εκείνο το λεπτό πνεύμα και την διάκριση και την αγάπη την ανυπόκριτη και το δόσιμο το ολοκληρωτικό. Έγινε ο παπαλιάς μας. Και αυτό το κτητικό που δηλώνει προσωπική αντωνυμία δείχνει την τόσο χωρητική του καρδιά. Για να γίνει ο παπαλιάς μας, χώρεσε εκείνη αμέτρητες τραυματισμένες ψυχές, εμπεριστάτων, απελπισμένων αδελφών μας. Κι εκείνος μπόλιασε κάθε μια με το κεντρί της ελπίδας και του ζώντος Θεού. Και από άκαρπη και ξερή γινόταν η ψυχή έφορη και καρποφόρα. Κι εκείνος, ο παπαλιάς μας, φρόντιζε να την ποτίζει με δάκρυα μετανοίας κάθε φορά εκεί, κάτω από το δεξί ψαλτήρι, απέναντι από τον Αρχάγγελο με τη Ρομφαία, τον Γαβριήλ, που σημαίνει άνθρωπος του Θεού. Πόσο ταιριαστεί αυτή η θέση για τον παπαλιά μας. Άνθρωπος του Θεού. Δούλος του Θεού. Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Πόσες φορές βγήκε από τα χείλη του τούτη η φράση. Ο παπαλιάς μας κοιμήθηκε με το συναξάρι ανοιγμένο στο Ιούλι τις κορφές. Αυτό το αφιέρωμα δεν είναι οφειλόμενο προς τον πνευματικό μας πατέρα. Είναι ανάγκη της ψυχής μας να γίνει γνωριμιά με έναν εργάτη και ποιητή του Ευαγγελικού Λόγου. Θα ξετυλίξουμε μαζί τον ύμα αυτής της κατά Θεόν βιωτής, μαζί με τον ίδιο τον παππούλη μας. Η δική του η φωνή θα εξιστορεί μαζί με σελίδες που γράφτηκαν από εμάς για εκείνον. Ένα αφιέρωμα μνήμης, αληθινής χαράς και ελπίδας. Καλή αντάμωση, παπαλιά μας.

Λία μου, Λία μου, πού είσαι παιδί μου? Έλα καμάρι μου που σε θέλω να πας στο μπακάλικο να μου ψωνίσεις. Λία, Λία, δε με ακούς, πού είσαι γέ μου? Πάλι θα είναι πουθενά με τα παιδάκια και θα τους κάνει τα παπαδίστικά του. Βρε το ευλογημένο, πού το χάνεις, πού το βρίσκεις, όλο να φτιάχνει θυμιατά και άγιες τράπεζες και να παριστάνει τον παπά. Ποιο τραπεζομάντιλο θα μου έχει πάρει πάλι σήμερα και ποιος εντώνει? Σκεφτόταν η Όλγα και χαμογελούσε με τούτες τις σκέψεις και δεν λάθευε διόλου. Όντως, ο Ηλίας της, ο γιος της ο μικρός, εκείνο το ζεστό πρωινό του καλοκαιριού του 1951, ξεμάκρυνε μαζί με τα άλλα ξέγνιαστα τσακωνάκια σε μια σκιά κάτω από την μεγαλόκορμη δασίσκιωτη γραία ελιά, στον θαλασσόβρεχτο λόφο πάνω από την έρημη παραλία του Λιγεριά, σημά στους μήλους. Εκεί είχε φτιάξει πάνω σε μια μεγάλη πλατιά κοτρώνα την σημερινή Άγια Τραπεζά του. Φόρεσε για φελόνιο το λαδί τραπεζομάντιλο της μάνας του, έστρωσε ένα παλιό σεντόνι για κάλυμα, έβαλε ένα κολονάτο ποτήρι δώρο μιας θιάς του και ένα κουτάλι πάνω και άρχισε να ψέλνει αργά το «Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον», λιβανίζοντας τους φίλους του με το δικό του αυτοσχέδιο θυμιατό, το φτιαγμένο από κονσερβοκούτια, με χαλικάκια μέσα τους για να χτυπούν. «Σήμερα θα σας στεφανώσω», τους είπε. «Εσένα, Δημήτρη, με τη δούλη του Θεού, Καλλιόπη, στέφεται ο δούλος του Θεού, Ισαΐα χόρευε, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον». Άρχισαν να γυρίζουν οι νεόνυμφοι, έχοντας τα μαλλιά τους στεφάνια από λεπτά χρυσοπράσινα λιόκλαδα. Τα άλλα έκαναν πως τους πετάνε ρίζια. «Άντε, να ζήσετε, παιδιά μου, και καλούς απογόνους», αντιλάλησε η καταπράσινη πλαγιά του Πάρνωνα από τις ψαλμουδιές του. Τις ψαλμουδιές του μικρού παπαλιά και από τα παιδικά αθώα γέλια εκείνο το πρωινό του Ιούλη. «Ποιος σου τα έχει μάθει όλα τούτα τα τροπάρια που ψέλνεις και όλα αυτά που κάνεις, λες και είσαι παπάς?» τον ρώτησε η Καλλιοπίτσα. «Δεν μου τα έμαθε κανένας. Απλά βλέπω τους παπάδες στο χωριό και μου αρέσουν». «Μόλις ψέλνεις σταματάς να είσαι κεκές», του είπε ο Δημήτρης. «Τα λες όλα φαρσί». Χαμήλωσε το βλέμμα ο Ηλίας. Πόσο τον στεναχωρούσε αυτή του η αδυναμία. Δεν μπορούσε να μιλήσει κι αυτό σαν τα άλλα παιδιά, κανονικά, ελεύθερα, χωρίς να κομπιάζει. Ήταν τραυλός. Είχε του Μωυσή την νόσο που εκείνα τα χρόνια τα αναγκεμένα και πεινασμένα δύσκολα θεραπευόταν ή βελτιωνόταν. Μόνο όταν έψελνε ένιωθε να απελευθερώνεται η λαλιά του. Κι έτσι λάτρευε να παριστάνει τον παπά. Όχι μόνο για αυτόν τον λόγο βέβαια. Ήταν ο χώρος του ιερού του Σωτήρα στο χωριό τους, τον Τυρό, και όλων των εκκλησιών της Τσακωνιάς, όπου δεν είχαν ευκαιρία να διακονήσαν παπαδάκι από μωρό παιδί. Ήταν οι ιερείς του υψίστου στο χωριό τους, όλο ένα που τον συνέπαιρναν όποτε του συναντούσε. Πρώτα ο Πάπα Παναγιώτης, που ήταν και δάσκαλος και μορφωμένος, και ο Πάπα Τριαντάφυλλος, ο καλοσυνάτος και απλούστατος, και ο θιός του, ο καλόγερος, ο Πάτερ Παντελεήμων, ο Αλευράς. Αγιασμένες μορφές, υποταγμένες στο θείο θέλημα, αιώνια ζωσμένη με του φωτός και της δικαιοσύνης τα όπλα, στου ουρανού την αγγελική στρατιά. Αυτά ήταν τα πρότυπά του, τα ζωντανά παραδείγματα που συντάρασαν την παιδική του ψυχούλα και έσπερναν συνεχώς μέσα της τον σπόρο του Θεού, την επιθυμία της αφιέρωσης. Κάποτε, μόλις και αυτός ο κόμπος στο λαιμό και στη γλώσσα του θα έφευγε μια για πάντα. Οι γονείς του
ο Σπύρος και η Όλγα, αγράμματοι άνθρωποι του μόχθου, της βιοπάλισμα και της καθαρής πρωτόπλαστης ψυχής, της ανώθευτης, δεν του έλεγαν τίποτα για όλα τούτα. Στενοχωριόνταν μόνο, μόλις έβλεπαν τον μικρότερο από τους δυο τους γιους, να πασχίζει για να μιλήσει καθαρά, να διώξει αυτό το βάσανο, το σκόλοπα της βραδύτητας από την παιδικότητά του, που φτεράκιζε συνέχεια, μα όχι ανεμπόδιστα, στο όνειρο του ιερού θυσιαστηρίου.

γύρισα, μάνα. Καλώς τον. Πάλι μου έκλεψες τραπεζομάντιλο. Χαλάλι σου. Τέσσερα με τούτο. Εντάξει, εντάξει. Μην κατσουφιάζεις. Δικό σου και αυτό. Χάρισμά σου. Πήγαινε τώρα να μου ψωνίσεις από τον Κυρστέλιο στον Μπακάλικο. Θέλω αρκετά πράγματα. Μισή οκαρίζι και πελτέ και 200 δράμια σαρδέλες και... Την κοίταξε ο Ηλίας επίμονα στα μάτια. Έτοιμα να κλάψουν τα δικά του. Δεν ήθελε να κρυφογελούν μαζί του οι άλλοι στα κομπιάσματά του. Και σίγουρα με τόσα που είχε να πει, δεν θα τα κατάφερνε ξανά. Κατάλαβε εκείνη αμέσως. «Καλά, γιέ μου, είναι πολλά και θα τα ξεχάσεις. Έχεις δίκιο, καμάρι μου. Κάτσε να σου δώσω χαρτί και μολύβι να τα γράψεις. Να δώσεις έτοιμη την παραγγελία στον Κυρστέλιο». Έτσι κύλησαν τα παιδικά του χρόνια. Στην παραλία του Τυρού τους. Πρόδευε συνέχεια ο Ηλίας και στο γυμνάσιο πήγε στο Λεωνίδιο μέχρι τα 15 του χρόνια. Όλοι οι καθηγητές του εκεί έμαθαν τον πόθο του, μα και την φυσική του αδυναμία. Γνώριζε και εκείνος πως μόνο με ένα θαύμα θα τα κατάφερνε να φορέσει το αγαπημένο του ράσο. Υπήρχε αυτό το εμπόδιο, το μεγάλο πάντα να ορθώνεται μπροστά στην ωραία πύλη της ιερής του φαντασίας. Του το είπε με αγάπη και ένας σεβάσμιος καθηγητής του. «Ηλία μου, είσαι ένα πολύ καλό παιδί, ίσως το καλύτερο που γνώρισα ποτέ μου. Μα ψυχή μου, δεν κάνεις για ιερέας. Συγχώρεσέ με που στο λέω. Μα είναι αυτό με τη λαλιά σου. Όμως μπορείς να γίνεις ό,τι άλλο θες. Είσαι πανέξυπνος, σπουδαίος μαθητής. Ό,τι άλλο θες το μπορείς. Μα, παπάς, καταλαβαίνεις». Ποτέ του δεν την παρεξήγησε εκείνη την ορμήνια του δασκάλου του. Ποτέ του δεν του θύμωσε. Ήταν κάτι το απροσδιόριστο αυτό που τον πείσμονε, που του έδινε ελπίδα για το θαύμα, που τον οθούσε να κυνηγήσει το απλησίαστο. Γράφτηκε το λοιπόν στα 1957, 15 χρονών παλικαράκι στην εκκλησιαστική σχολή της Κορίνθου. Επταετής η φίτηση, μα δόξα τω Θεώ του αναγνώρισαν τα 2 χρόνια στο γυμνάσιο του Λεωνιδίου. Ω, πόσο τον μάγεψε τούτη η σχολή. Οι δάσκαλοί της, οι ιερείς, οι δεσποτάδες, τα θεολογικά μαθήματα της συμβολικής, της δογματικής, της εκκλησιαστικής ιστορίας, τα λόγια τα πατερικά, τα καλλιτεχνικά, η ζωγραφική, η αγιογραφία, η χαλκογραφία, η βυζαντινή μουσική, η πρακτική άσκηση. Τους μάθαιναν ακόμα και το πώς πρέπει να κραδένουν και να υψώνουν και να κουνούν το θυμιατό. Τους μάθαιναν να φυτεύουν τα ευλογημένα λιόδεντρα, πώς να εκτρέφουν τις σκότες, τα κουνέλια, πώς να κοπιάζουν και να εργάζονται τες ιδίες χερσί, πώς να ζουν αληθινά κατά Θεόν. 5 χρόνια αλυσμόνητα, δημιουργικά, φωταγωγικά, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. 5 χρόνια χαράς και γαλήνης που φόλιασαν μέσα στην έφορη γη του Ηλία, και άνθησαν έναν βλαστό αγλαόκαρπο και αρωματικό, έτοιμο να προσφερθεί στον αυξάνοντα μεγάλο Γεωργό. Κι όμως υπήρχε ένα αγκάθι σε όλην αυτήν την αγαθή σπορά στα γιασμένα μέρη της δεύτερης οδηπορίας του Αποστόλου των Εθνών. Εκεί στην Κόρινθο, όλον αυτόν τον καιρό δεν έπαψε ούτε μια μέρα να σκέφτεται το πρόβλημά του. Ιδίως όταν λογάριαζε πως για να λάβει το πτυχίο του στην σχολή, στο σπουδαίο μάθημα της ρητορικής, την τελευταία χρονιά θα έπρεπε να κηρύξει από άμβονος. Τόσα χρόνια είχε μάθει και μάλιστα είχε αριστεύσει αρκετές φορές στο να συντάσει γραπτός κηρύγματα. Μα τώρα ήταν υποχρεωτικό να κάνει ένα κήρυγμα μέσα σε εκκλησία, σε ώρα θείας λειτουργίας, μπροστά σε κόσμο. Πως τη φοβόταν αυτήν την ώρα. Στο ξεκίνημα πίστευε πως με τη βοήθεια του Θεού και με το χριστοκεντρικό περιβάλλον της σχολής θα τα κατάφερνε, μα όσο πλησίαζε ο καιρός,
έβλεπε πως το πρόβλημα παρέμενε δυσεπίλητο. Το σκέφτηκε πολύ. 5 ολόκληρα χρόνια θα πήγαιναν σχεδόν χαμένα, αν δεν τα κατάφερνε. Μέχρι και να προφασιστεί τον ασθενή, σκέφτηκε για να αναβάλει.

0: Δεν ξέρω, παιδιόθεν, ειλικρινά δεν θυμάμαι από ποια ηλικία είχε μπει μέσα στην καρδιά μου ο πόθος της ιεροσύνης. Γι' αυτό από ηλικίας 3 χρονών, 4 τα παιχνίδια μας με τα παιδιά της ηλικίας μου δεν είδαν τίποτα άλλο να στεφανώνω, να έχω ένα τραπέζι, να το μεταμορφώνουμε σε ιερό, να έχω χαλάσει όλα τα τραπεζομάτια της μητέρας μου, να τα κάνω αφελόνια και 2 ποτήρια κολονάτα παλαιά να μετατρέπονται σε άγιο ποτήριο. Αυτή ήταν το πρώτο μου ξεκίνημα. Δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο 2 τάξεις στο Λεωνίδιο, μεταγραφή το 57 στη σχολή της Κορίνθου, την έχουσα πνευματική και πανεπιστημιακή κατάρτιση. Και λέω και το πιστεύω πραγματικά ότι μακάρι και οι αρχιερείς ακόμη να μην τελειώνανε πανεπιστήμιο αλλά εκκλησιαστικές σχολές. Μας μάθαιναν ακόμη πώς κουνάμε το θυμιατό, πώς φυτεύουμε την ελιά, πώς περιπούμεθα τις κότες, τα κουνέλια. Μια σχολή πανεπιστημιακή. Εδώ θα σου πω ένα περίεργο. Δεν το έχω πληροφόρηση σε πολλούς ανθρώπους, παλά σε δικά μου πρόσωπα. Είχα γεννηθεί με ένα μειονέκτημα, το οποίο πραγματικά με έθλιβε και το οποίο στην πραγματικότητα και πρακτικότητα της ιεροσύνης είναι εμπόδιο, είναι δυσκολία. Είχα την νόσο του Μωυσέως, βραδύγλωσσος και κες που λένε οι σύγχρονοι. Και μάλιστα οι δασκάλοι μου του δημοτικού σχολείου μου έλεγαν: «Παπα, Ηλία μου, είσαι καλό παιδί, αλλά δεν κάνεις για παπάς». Και προσπαθώ πάντα να μην με πληγώσω. Έχω πληγωνόμουν, λέω: «Δεν μπορούσα να καταλάβω το εύρος της δυνατότητας και της δυσκολίας». Και πληγωνόμουν. Όταν πήγα τώρα στην Κόρινθο και έφυγα από το γυμνάσιο του Λεωνιδίου, δυσκολεύτηκα στην αρχή, διότι ήταν άλλο περιβάλλον μαθητών, άλλα μαθήματα διαφορετικά, με προεξέχουσα προτεραιότητα. Ήταν και ένα πρόβλημα που με απασχολούσε από το 57 μέχρι το 62. Ήταν η τάξη ως εξής: τα 5 χρόνια, τα 4 χρόνια τα πρώτα, μέσα στα μαθήματα που είχαμε τα πολλά, είχαμε και το μάθημα της ρητορικής. Τα 6 χρόνια κάναμε θεωρία της ρητορικής, δηλαδή συνετάσαμε τα κηρύγματα και τα έβλεπε ο καθηγητής και τα διόρθωνε και μας μαθηνομούσε. Έπρεπε όμως την τελευταία χρονιά να κάνουμε ένα πάμβολο στο κήρυγμα. Δεν σκεπτόμουν τίποτε άλλο 5 χρόνια αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή. Η τακτική ήταν να πληρώνεται το θέμα του κηρύγματος. Δηλαδή έβγαζε ο καθηγητής 30 κηρύγματα, τραβούσε πλήρω και έλεγε ο ένας του Αγίου Αντωνίου, των Τριών Ιεραρχών, την Κυριακή, την Πέμπτη, την Έκτη, και ανάλογα προετοιμαζόσουν. Εμένα κοιμόμουν, ξύπναγα τον καθηγητή, έβλεπα το ρασάκι και τον άβωνα που θα μιλήσω την ημέρα. Ήρθε η ημέρα, εκπληρώθηκε σε με το θέμα την ημέρα του Αγίου Αντωνίου. Σε σημείο με δυσκόλευε αυτό που έψαχνα να βρω ευκαιρία, ακόμη και ψευδόμενος, γιατί ο αγώνας τι έκανε, να βρω μια ευκαιρία, μια δικαιολογία να μην κάνω το κήρυγμα. Ο καθηγητής από την άλλη μεριά φαίνεται είχε γνώσεις, μου λέει πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις το κήρυγμα. Όσο πλησίαζε η μέρα του Αγίου Αντωνίου, τόσο δυσκόλευε το πράγμα. Κατά σύντομα ο αδερφός μου, ώρα του καλή να είναι, ήταν ναυτικός και έπρεπε να κάνει μια επέμβαση στο Ασκληπιό του Πειραιός, εγχειρητική. Οπότε λέω: «Να, μια ευκαιρία να πω στον καθηγητή ότι κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, έτυχε αυτό το πράγμα, είναι θέμα συναισθηματικό. Φαντάζεσαι πως θα έλεγα αυτά τα πράγματα, έτσι? 10 λεπτά θα φτάνουν σε αυτή και. Τον δοξάζω τον Θεό για αυτό το πράγμα, διότι μέσα από αυτό γνώρισα την παρουσία του».
1: Ο καθηγητής της ρητορικής όλο του έδινε θάρρος. «Θα κάνεις κήρυγμα, Ηλία. Θα κάνεις κήρυγμα το δίχως άλλο. Θα τα καταφέρεις. Τα γραφτά σου είναι θησαυρός. Όπως τα γράφεις με ιρμό, έτσι θα τα πεις κιόλας. 17 Ιανουαρίου θα κάνεις το πρώτο κήρυγμά σου σε εκκλησία. Κάτι έβλεπε, φαίνεται, εκείνος που ο 20χρονος πλέον Ηλίας αγνοούσε παντελώς. Εκείνος συνέχιζε να αναζητά προφάσεις για αναβολή. Βρήκε μια εξαιρετική. Ο αδελφός του, ο μεγάλος, ο ναυτικός, θα ξεμπάρκαρε για λίγο να κάνει μια εγχείρηση στις Αμυγδαλές, στο Ασκληπιείο, κοντά στη μεγάλη μέρα του κηρύγματος. «Κύριε καθηγητά, θα πρέπει να πάω στην Αθήνα», εγχειρίζεται ο αδελφός μου. «Να είμαι κοντά του, να του σταθώ αν κάτι χρειαστεί. Παραμονές του κηρύγματος. Δεν θα είμαι εδώ. Θα ήθελα να λείψω αν είναι ευλογημένο». «Να πας, Ηλία, παιδί μου. Να πας. Και άκουσε. Θα κάνεις εκεί το κηρύγμά σου. Του Αγίου Αντωνίου ανήμερα. Μάλιστα. Κανένα πρόβλημα. Τώρα το σκέφτομαι. Ναι, έτσι θα γίνει. Στην Αγία Τριάδα Πειραιός. Θα τηλεφωνήσω στον πατέρα Κωνσταντίνο εκεί να σε περιμένει. Είναι πολύ καλός μου φίλος».
0: Του εξέθεσα τον προγραμματισμό. Τον κατάλαβε και μου λέει: «Κοίταξε να δεις, θα πας στον Πειραιά, θα πας στον αδερφό σου και θα κάνεις και το κήρυγμα». Λέω: «Πού θα το κάνω το κήρυγμα?» Ο πρωτοπρεσβύτερος του Αγίας Τριάδος Πειραιός είναι συμφοιτητής μου και έχουμε πολύ συνέντεσμα αδελφικό στον πατέρα Κωνσταντίνο τον Αείμνηστο. Θα τον πάρω τηλέφωνο, θα τον μιλήσω και θα πάω στην Αγία Τριάδα να κάνεις το κήρυγμα του Πειραιός.
2: Μάλιστα.
0: Και εγώ πήγα από Βραδύς, λέω: «Δεν πάω να δω στην Αγία Τριάδα, τουλάχιστον πώς είναι το περιβάλλον». Δεν ήταν ο νέος ναός αυτός ο περιβάλλον.
2: Α, ήταν ο παλαιός.
0: Ο παλαιός ναός. Ξέρεις το δημάρχιο του Πειραιός. Στο λιμάνι κοντά. Να και ο Παπακώστας. Ένας εύχαρης άνθρωπος. Ο Θεός να τον αναπάμει.

Παραμονή Αγίου Αντωνίου 1962. Εσπερινό στην Αγία Τριάδα, δίπλα στο λιμάνι, στον Πειραιά. Ο παλιός ναός, στις πίσω θέσεις ο Ηλίας παρατηρούσε συνεχώς τα πάντα. Έριχνε κλεφτές ματιές και προς το πεδίο της αυριανής του μάχης. Πότε στον άμβονα του δεσποτικού θρόνου, πότε στην μεγαλόπρεπη ωραία πύλη. Ακούστηκε το απολυτίκιο του καθηγητού της ερήμου από τον ψάλτη. Τον ζηλωτήν Ηλίαν της τρόπης μιμούμενος, το βαπτιστή ευθείες τες τρίβης επόμενος. Πάτερ Αντώνιε της ερήμου γέγονας οικιστής και την οικουμένην εστήριξας ευχές σου, διό πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Πήρε θάρρος σωλιάς και πλησίασε στο ιερό μετά την απόλυση του Εσπερινού. Άκουσε και για τον προφήτη και προστάτη του Θεσβήτη που ήταν μέσα στο απολυτίκι της μεγάλης γιορτής του χειμώνα. Το θεώρησε μήνυμα και αυτό του έφερε μια ανατριχίλα. Φίλησε τον Αρχάγγελο και μπήκε μέσα στο ιερό. «Ευλογείτε, είστε ο πατήρ Κωνσταντίνος?» «Ναι, παιδί μου, εσύ πρέπει να είσαι ο Ηλίας, ο σπουδαστής από την εκκλησιαστική της Κορίνθου». «Ναι, πάτερ, εγώ είμαι». «Καλώς τον Ηλία μου, καλώς όρισες, παιδί μου. Μου μήνυσε ο καθηγητής σου ότι θα έρθεις. Μη φοβάσαι, Ηλία μου, όλα θα πάνε καλά. Άκουσε, μην αγχώνεσαι. Αν θες μόνο, αν θες, κάνε το κήρυγμα. Έχεις ετοιμάσει, έτσι δεν είναι?» «Ναι, πάτερ. Πάτερ Κωνσταντίνε, εδώ το έχω. Είναι 5 σελίδες. Τα ξέρω και από μνήμης. Να είναι ευλογημένο, παιδί μου. Όμως και αν δεν θέλεις ή νιώθεις ότι δεν θα τα καταφέρεις, μην ανησυχείς. Εγώ σου δίνω το λόγο μου ότι θα πω στον καθηγητή σου τα καλύτερα και ότι το έκανες το κήρυγμα». «Ευχαριστώ, πάτερ. Αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, θα είμαι εδώ από νωρίς. Ανέβω που μου πείτε και έπειτα θα πάρω την μεγάλη απόφασή μου». Βγήκε από το ναό της Αγίας Τριάδας σχεδόν κλαμμένος. Ο παππούλης εύχαρης και στοργικός με αυτό που του είπε κάπως τον πλήγωσε ή μάλλον του έφερε μέσα του ένα ευλογημένο πείσμα. Όχι, δεν θα δεχόταν αυτήν την ειδική μεταχείριση. Αυτό το κατά συνθήκη ψέμα του καλοσυνάτου ιερέα θα ανέβαινε πάνω στον άμβονα και θα προσπαθούσε. Δεν ένιωθε πως εκβίαζε κανέναν και κυρίως τον Θεό. Πήγε στον ξάδελφό του, στα Καρβουνιάρικα, να περάσει τη νύχτα. Ήταν κοντά στο ναό και το πρωί θα ήταν συνεπής. Δεν κοιμήθηκε ούτε λεπτό εκείνη τη νύχτα. Έσβηνε και έγραφε. Συνέχεια. Προσπαθούσε να βρει λέξεις να τον διευκολύνουν ακόμα περισσότερο στην άρθρωση. Προσευχόταν συνεχώς. «Αξίωσέ με, Κύριε, να κηρύξω τον Θείο Λόγο Σου. Αξίωσέ με, Κύριε. Παναγιά μου, Αίουνη, Έλωνα, μεσίτευε για έλεος. Άγιε μου, Αντώνιε, εγώ ένα τίποτε είμαι. Ένα περίψημα που θα τολμήσω να κηρύξω αύριο στη μνήμη Σου». «Έτσι εσύ δεν είπες πως πρέπει ο καθένας να λογαριάζει τον εαυτό του? Βοήθαμε, σε οικετεύω». Ξημέρωσε του Αγίου Αντωνίου η μεγάλη ημέρα. Τον βρήκε όρθρου βαθέως μέσα στο ιερό. Δεν είχε πάψει ούτε δευτερόλεπτο να προσεύχεται. Προσευχή αγωνίας. Σήμερα θα κρινόταν το όνειρο της ιεροσύνης.

Από πού θες παιδί μου να μιλήσεις? Η γλυκιά φωνή του Παπακοσταντίνου τον έκανε να ανοίξει τα κλειστά βουρκωμένα του μάτια. Είχε έρθει λοιπόν η ώρα. Να ξέρεις ότι είμαι μαζί σου, Ηλία μου. Θες να κηρύξεις από την ωραία πύλη? Να με αισθάνεσαι και κοντά σου? Θες από τον Άμβονα? Μήπως από το Δεσποτικό? Ναι, από το Δεσποτικό. Να στηρίζομαι και λίγο, γιατί νιώθω κάποιες στιγμές ότι θα καταρρεύσω. Ανέβηκε, φορώντας το ρασάκι του. Το εκκλησίασμα τον περίμενε. Καθημερινή η μέρα της εορτής του Αγίου Αντωνίου εκείνη τη χρονιά, μα σχεδόν γεμάτη η Αγία Τριάδα. Σήκωσε το κεφάλι του ο Ηλίας. Δεν μπόρεσε να αρθρώσει ούτε συλλαβεί. Όχι, δεν ήταν το γνωστό πρόβλημα και ο κόμπος. Ήταν που ένιωσε την ανίποτη ιερότητα τούτης της στιγμής. Συνταράχθηκε το είναι του. Έβαλε τα κλάματα μπροστά σε όλους. Ήταν ο καλύτερος πρόλογος αυτή του η αλήθεια για το πρώτο κήρυγμα της ζωής του. Αδελφοί μου, με τη χάρη του Αγίου Θεού, αξιωθήκαμε σήμερα να έρθουμε εδώ.

ανεξιχνίαστη Εωδήσου. Λύθηκε η γλώσσα του Ηλία. Άρη τα ρήματα βγήκαν από μέσα του. Μια πρωτόγνωρη δύναμη έσπρωχνε τις λέξεις τις θείες να ξεστομίζονται χωρίς την παραμικρή δυσκολία. Τα δάκρυα τώρα γίνανε της χαράς, της ευγνωμοσύνης, της ανακούφισης, του ονείρου, του μεγάλου ναι και της συμμαρτυρίας που έστειλε ο ουρανός με αυτό το συγκλονιστικό γεγονός. Από τότε και για τα επόμενα 50 χρόνια εκείνος ο κόμπος στη Λαλιά δεν θα ξαναεμφανιζόταν. Το κήρυγμα θα γινόταν η καθημερινότητά του, το δυνατό του φωτεινό όπλο προς ύμνηση και μόνο του δεδοξασμένου Θεού. Ο πάτερ Κωνσταντίνος, ενεός και κατασυγκινημένος, τον έσφιξε στην αγκαλιά του. «Παιδί μου, ευχαρίστησε τον Θεό», του είπε. «Τίποτε άλλο». Του καταφύλισε το χέρι ο Ηλίας και τον ευχαρίστησε με δάκρυα στα μάτια.

0: Καλώστε να μου λέει, καλώστε Ηλία. Κατάλαβα ότι είχε πάρει τηλέφωνο ο καθηγητής. Κοίταξε να δεις, μου λέει, μη φοβάσαι. Και αν δεν το κάνεις, εγώ θα πω τα καλύτερα λόγια. Αυτό με πείραξε, Βαμενόντα. Αυτό με πείραξε και με δυνάμωσε και πείσμωσα. Όχι, λέω, δεν θα γίνει αυτό. Πάτε Κωνσταντίνε. Θα δώσω, θα ανεβώ που θα μου πείτε να μιλήσω και θα είναι η τελική απόφασή μου. Έμεινα στα Καρβουνιάρικα.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά. Στο Παλατάκι. Λεγόμενο. Σε έναν ξαδερφό. Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα. Έπιανα την κόλλα, έσβηνα, έγραφα να βρω λέξεις που να με διευκολύνουν στην άρθρωση τουλάχιστον. Κάπου θα κοιμήθηκα, φαίνεται λίγο, ξύπνησα το πρωί, ντύθηκα απευθείας στην Αγία Τριάδα. Έβλεπα τα δευτερόλεπτα, τα λεπτά να περνάνε και εγώ περισσότερο μέσα μου, σαν να έτρεχε, ξέρω κι εγώ το αίμα μέσα, τον αισθανόμουν, δεν μπορούσα να καταλάβω που βρισκόμουν. Αλλά και τέτοια προσευχή προς τον Θεό δεν έχω ξαναζήσει ποτέ μου. Ήταν προσευχή αγωνίας. Αν θες και αξιοπρέπειας, ναι. Το έπαιρνα και από εκεί. Και αποφάσεως για την ιεροσύνη, ήταν μεγάλο πράγμα για μένα. Μπήκα στην εκκλησία, σπάστηκα. Πήγαινα στο ιερό, παίρνω την ευχή του πάντως. Το πρωί. Κάθεσαι, μου λέει, από πού θα ομιλήσεις. Πάτε Κωνσταντίνε, εγώ δεν ξέρω, εσύ ξέρεις και ξέρεις και το πρόβλημά μου. Θέλεις από την ωραία πύλη να είμαι κοντά σου, ναι. Θέλεις από τον Άμβονα, ναι. Θέλεις από το Δεσποτικό, ναι. Λέω, θα προτιμήσω το Δεσποτικό για να κρατήσουμε κιόλας λιγάκι. Μην πάθω τίποτε. Άρχισα την ομιλία μου και αρχικά είχα συγκινηθεί. Και λιγάκι έβαλα τα κλάματα, έκλαψα. Τι έγινε την ώρα εκείνη, Θεός είδε. Λύθηκε η γλώσσα μου και άρχισε να ρητορεύω άρρητα ρήματα.
1: Και από τότε έφυγε αυτό.
0: Όχι μόνο έφυγε. Εάν δεν προσπαθούσα να λιγοστεύσω.
1: 17 Ιανουαρίου 1960.
0: 62. Εάν δεν προσπαθούσα στη συνέχεια μετά από το λύσιμο αυτό, από την ελευθερία της γλώσσας, έπρεπε να προσέξω με μη κυριαρχής ο εγωισμός. Yeah. Αλλά είχα ένα πρόβλημα. Όταν επέστρεψα στη σχολή, όλοι με ξέρανε ότι είμαι το περίγελος.
1: Yeah.
0: Και όταν με ακούσανε να μιλάω, λένε, αυτός έκανε ψέματα, λέει, τόσο καιρό για να περνάει τα μαθήματα. Είχαν φτάσει σε τέτοιες. Δεν το επίστευαν.
1: Ήταν τόσο συνταρακτική αλλαγή, δηλαδή μετάβαση.
0: Ήταν
1: από
0: και
1: μια
0: μετάβαση και δεν μπορούσε ποτέ κανείς να υποκρίνεται τον βραντίγλωσσο. Είναι κάτι που ξέρεις, θα κάνω τον κουτσό να με λυπηθούν. Είναι το πρώτο θαύμα της ζωής μου. Η πρώτη, να σου πω, εχμαρουσία του Θεού προς την ψυχή μου.

Βγήκε έξω ύστερα στον παγωμένο αέρα. Στο λιμάνι του Πειραιά ξεμάκρεναν και ζύγωναν καράβια. Το δικό του πλοιαράκι με έναν σταυρό για κατάρτι, το όνομα της Παντάνασσας χαραγμένο στο πλάι και κατάφορτο πλέον με τα ολοζώντανα ονείρατά του, ξεκινούσε το δρομολόι του ως τις ακτές της Τσακωνιάς, να πάει τα θαυμαστά μαντάτα εκείνου του πρωινού στους δικούς του ανθρώπους, που έκλαψαν σαν μωρά μόλις έμαθαν την επίσκεψη του θαυμαστού Θεού στο φτωχικό τους. Μα και ως τον Μπούρτζη και την ακροναυπλία να μηνύσει πως το δρόμο για εκεί ήταν ήδη ένας αφιερωμένος, κλειτός ουρανόθεν. Γύρισε πρώτα στη σχολή του στην Κόρινθο Ηλίας να πάρει το απολυτήριό του ως το τέλος της χρονιάς. Πάντα ήταν ολόχαρο το πρόσωπό του, μα όλοι διέκριναν κάτι το ασυνάντητο ως τα τώρα. Μόλις δε τον άκουγαν να μιλάει με εφράδια και τόσο κρυστάλλινα, έκθαμβοι και άλλαλοι έστεκαν και απορούσαν. Κάποιοι του είπαν κιόλας, μάλλον αστειευόμενοι, πως τόσον καιρό τους εξαπατούσε παριστάνοντας τον βραδίγλωσσο για να περνάει με άριστα τα μαθήματα. Εκείνος δεχόταν τα πειράγματα των συμμαθητών του δίχως κουβέντα. Μόνο ασταμάτητα μέσα του προσευχόταν να κρατήσει το θαύμα. Συνεχώς για τα υπόλοιπα 50 και πλέον χρόνια θα δοκίμαζε πάντα τη γλώσσα του για να το διαπιστώσει. Δεν υπήρξε πρωί που να εγερθεί εκ του ύπνου και να μην εξετάσει αν έχει επανέλθει εκείνος ο κόμπος. Ο Ηλίας τον κρατούσε πάντα εχμάλωτο μακριά, μαζί με το άδειο εγώ του, που έσπευδε συχνά να λάβει μερίδιο στου Θεού το υπέρλογο. Εχμαλωτίστηκε ο ίδιος όμως δίχως επιστροφή στον ελευθερωτή Χριστό, δουλώθηκε, υποτάχθηκε πλέον πλήρως το δικό του και μόνο θέλημα. Βέβαια από μικρός ήταν αφιερωμένος. Παπαλιά τον φώναζαν τα άλλα παιδιά στο χωριό, καλόγερο όλοι οι μαθητές στη σχολή. Από τους 24 της τάξης του, μόνο οι 4 τελικά φόρεσαν το τριβώνιο της αποστολικής διαδοχής. Δεν αρκεί η κλίση μόνο. Χρειάζεται πάντα και εκείνο το ήττα του Θεού να συνυπάρχει. Όλα του τα καλοκαίρια σαν παιδί τα θυμόταν στις έλωνας της Παναγιάς τον απότομο βράχο, τον ουρανοκρέμαστο. Ανδρώα η μονή εκείνα τα χρόνια. Ήταν και η αγαμία τότε πόθος του, ακόμα ακαταστάλαχτος στα κατάβαθά του. Είχε πάει κάποτε κρυφά και στις Βάρσες, στο μοναστήρι να δοκιμαστεί. Τον δέχθηκε ο απλούς και αγιασμένος γέροντας, ο πάτερ Παΐσιος, με αγάπη. Τον ακολούθησε όμως ο Μπαρμπασπύρος, ο πατέρας του, που το έμαθε και ανέβηκε ύστερα από λίγες μέρες πάνω στην πλαγιά του Κτενιά για να τον συναντήσει. Τον ήθελε έγγαμο εκείνος. «Να δούμε εγγόνια, Ηλία μου, ο αδελφός σου ναυτικός, από εσένα περιμένουμε κι εμείς. Γίνε παπάς, μα να κάνεις και φαμίλια και παιδιά». Τον είδε ο Ηλίας από το παράθυρο του κελιού του να μπαίνει στις αυλές του Άη Νικόλα. Φοβήθηκε μη και τον πάρει με τη βία μαζί του. Μην κάνει φασαρία μπροστά στους φιλήσυχους πατέρες. Ήταν και κάπως αράθυμος ο Μπαρμπασπύρος και αν ευρίαζε δεν ήξερε τι έλεγε. Πήγε λοιπόν και σκαρφάλωσε σε μια βελανιδιά στο διπλανό δάσος. Τον έψαξε ο πατέρας του και κάποια στιγμή στάθηκε ακριβώς κάτω από το δέντρο. Περίμενε ο Ηλίας στο μάλωμά του, τις φωνές και τα πρέπει του. Μα εκείνος μόλις τον είδε έτσι φοβισμένο στο ψηλότερο κλαδί, το μόνο που του είπε ήταν «Κατέβα παιδάκι μου, κατέβα να σε αγκαλιάσω και έπειτα κάμε ό,τι θέλεις. Δεν θα σε εμποδίσω σε τίποτα, μόνο να είσαι καλά». Ήταν εκείνοι οι λόγοι του πατέρα του τόσο αγαπητικοί που τον έκαναν να αναθεωρήσει για τις Βάρσες. Γύρισε μαζί του στον Τυρό. Κύλησαν αρκετά οι καιροί. Ο πόθος αστήρευτος και αμετακίνητος. Συχνά πυκνά επισκεπτόταν την Έλωνα για μέρες ολόκληρες. Αναζητούσε μια απάντηση στο βασανιστικό ερώτημα. Μοναχός ή έγκαμος κληρικός.

0: Αφιέρωμα στον μακαριστό πατέρα Ηλία Αλευρά, ο αξέχαστος παπαλιάς της Αργολίδας με την ασύνορη θυσιαστική αγάπη. Η ζωή και η θαυμαστή διαδρομή ενός ταπεινού λειτουργού και διακόνου του Χριστού μας που άφησε στις ψυχές όσων τον γνώρισαν ανεξίτηλα θυμητάρια αγιότητας και βιωματικής πίστης.
1: Άκουσε κάποτε για τον γέροντα της Πάρου. Τους μίλησε με τηλεγράφημα και αμέσως σχεδόν δέχτηκαν να τον φιλοξενήσουν. Δεν το κατάλαβε καλά-καλά πως βρέθηκε στη Λογκοβάρδα, το Άγιο Όρος των Κυκλάδων. Από τον Πειραιά το πλοίο τότε έκανε σχεδόν 8 ώρες ως το λιμάνι της Παρικιάς. Έφτασε σούρουπο γλυκό, χειμωνιάτικο, εκεί. Προσκύνησε στην Καταπολιανή και σε όλα τα παρεκκλήσια της. Μέτρησε και όσες πόρτες της μπόρεσε. Χρήματα δεν είχε αρκετά για διανυκτέρευση, μα δεν ήθελε ούτως ή άλλως καθόλου να καθυστερήσει. Ρώτησε και του είπαν τον δρόμο. 6 χιλιόμετρα περίπου ως εκείνη την πλαγιά που βλέπεις. Σε μια ώρα περίπου θα είσαι εκεί με τα πόδια. Το πρωί μπορείς να νοικιάσεις και γαϊδουράκι. Ξεκίνησε δίχως δεύτερη σκέψη φορτωμένος με τον πόγο του. Έφτασε όντως μετά από μια ώρα. Στην ασβεστωμένη αυλή της ζωοδόχου πηγής. Χτύπησε το κουδουνάκι και μετά από λίγα λεπτά του άνοιξαν. Του έδωσαν ένα κελάκι στον πρώτο όροφο. Την άλλη μέρα θα συναντούσε τον ηγούμενο, τον οδηπόρο του Θεού, τον γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο. Μετά την Θεία Λειτουργία το πρωί πήγε και τον βρήκε. Η μορφή του η βιβλική τον σαγίνευσε. Κατάλαβε πως εκείνος θα γινόταν της ψυχής του ο Γεωργός. «Γέροντά μου, σου παραδίνομαι», του είπε. «Είμαι ένα αμαρτωλό, κοσμικό παιδί, μα λαχταράει η ψυχούλα μου 2 πράγματα, την ιεροσύνη και την αγαμία». Γέλασε από την καρδιά του εκείνος ο τρισευλογημένος εργάτης της Ορθοδοξίας. «Το πρώτο στο χαρίζω», είπε στον Ηλία. Το δεύτερο είναι δύσκολο θέμα. Την ιεροσύνη για να την ποθείς σε τέτοια κιόλας ηλικία την δικαιούσε. Την αγαμία όμως θα τη δούμε. Θα κάνουμε προσευχή. Έμεινε πολύ καιρό ο νέος στον Παναγιοσκέπα στο τόπο. Συνέχεια στην χαρούμενη υπακοή, στο ολοπρόθυμο διακόνημα, στις συνεχείς ακολουθίες. Λογκοβαρδινός πλέον αισθανόταν ο Ηλίας. Τον γαμάρωνε ο γέροντας. Όλοι οι πατέρες τον αγάπησαν και συνήθισαν την χαρά, τον ενθουσιασμό και την προθυμία του. Πώς λάτρευε να τους παρατηρεί. Με τις ώρες μπορούσε να κάθεται με το κομποσκινάκι του. Και μόνο. Να κοιτά τον Πάτερ Φιλάρε τον αγιογραφή ρουφώντας κάθε του κίνηση. Με τι κατάνοιξη μετάνιζε μπροστά στον Άγιο Αρσένιο τον εν πάρω που μόλις ο Πάτερ Φιλάρε τος είχε τελειώσει. Πέρασαν έτσι αξέχαστα 6 ολόκληροι μήνες. Του περνούσε από το μυαλό ότι ίσως να τον κρατούσε ο γέροντας κοντά του. Δεν εκβίαζε την απόφαση και την απάντησή του περί αγαμίας. Ένα καλοκαιρινό πρωινό του μήνυσε ο Πάτερ Φιλόθεος να πάει να τον βρει έξω από την πύλη του μοναστηριού. «Πάμε έναν περίπατο, παιδί μου, Ηλία. Θα πάμε στους Αγίους Πάντες στο βουνό», τον ρώτησε εκείνος, που είχε μάθει πλέον τον αγαπημένο συχνό προορισμό ησυχίας και μόνωσης του γέροντα. Εκεί αποσυρώταν για μέρες ολόκληρες ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος και προσευχόταν υπέρ του σύμπαντος κόσμου. «Όχι, τέκνον μου, ως το προσευχητήριο εδώ πιο πάνω θα πάμε». Περπάτησαν αρκετά ως εκεί. Κάτω από ένα πουρνάρι μια μεγάλη πλατιά πέτρα, ένα μικρό μαξιλάρι και μια επιφάνεια από σίδερο για να στηρίζει την πλάτη του. «Πήγαινε έναν περίπατο, Ηλία, παιδί μου, και έλα σε 10 λεπτά πάλι εδώ. Πες τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας και να επιστρέψεις». Έτσι και έγινε. Γύρισε ο Ηλίας να ακούσει. Διστακτικά πλησίασε τον πατέρα Φιλόθεο. Ήταν σχεδόν βέβαιος πως ο γέροντας θα είχε λάβει πληροφορία με την ολόθερμη προσευχή του. «Έλα, παιδί μου, ζήγωσε να μιλήσουμε». Τον χτύπησε στην πλάτη δυνατά με αγάπη και γελώντας του αποκρίθηκε: «Ηλία μου, είσαι λεβέντης και πολύ καλό παιδί. Φυσικά και κάνεις για παπάς, με την ευχή μου να γίνεις. Μα για μοναχός δεν μπορείς, παιδάκι μου». Δεν αποκρίθηκε ο Ηλίας. Κατέβασε μόνο το κεφάλι του με συστολή. Τον χαροποίησε η ευλογία που έλαβε για την ιεροσύνη. Για την αγαμία πλέον δεν είχε αμφιβολία, αφού έτσι είπε ο γέροντας. Τόσο τον αγάπησε και τόσο τον εμπιστευόταν. «Δεν θα με ρωτήσεις γιατί, παιδί μου?» «Να είναι ευλογημένο, γέροντα, αφού το λέτε εσείς, να είναι ευλογημένο. Έγγαμος ιερέας. Έγγαμος ιερέας με την ευχή σας. Δόξα το Θεό». «Όχι, θα σου πω, παιδί μου, για να ξέρεις. Δεν μπορείς για άγαμος. Έχεις μπυρμπυλά μάτια, Ηλία μου». Χαμογέλασαν κι οι δυο. «Άκουμε εμένα. Ξέρω τι σου λέω. Είναι δύσκολη και επικίνδυνη παλέστρα η σάρκα, παιδί μου. Δεν είναι για όλους. Για λίγους μόνο. Μα και ο έγγαμος βίος, πανεπιστήμιο, παιδί μου, και αγκάθια, πολλά αγκάθια και ανηφόρια. Μα εσύ θα αγωνιστείς. Να έχεις την ευχή μου. Θα προσεύχομαι πάντα για σένα να ευαρεστήσεις τον Χριστό μας και να έχεις καλή απολογία. Και εσύ μη μας ξεχάσεις». Σφραγίδα τούτη η απόκριση του γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, μαζί με την ευχή του και τις ευλογίες όλων των πεφιλημένων Λογκοβαρδινών, ξαναμπήκε στο πλοίο, αφού πρώτα στην παρικιά μετάνησε μπροστά στη θαυματουργή εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
2: Παιδιώθεν είχα την κλίση της αγαμίας. Στη σχολή που ήμουνα, καλόγερο με ανεβάζανε, καλόγερο με κατεβάζανε. Δεν έπαιζα ποδόσφαιρο. Ήμουνα στη ζωγραφική, ασχολιόμουνα. Πήγαινα στα μαγειρία και βοηθούσα. Είχα τέτοια ενασχόληση. Δεν είχα αυτή τη δυναμικότητα που είχαν τα παιδιά τα άλλα. Να φανταστείς, από τους 24 μαθητές του έτους μας, 4 γίναμε μόνο ιερείς. Τόσο λίγοι γίνανε, τόσο λίγοι. Είχα τον πόθο της αγαμίας. Είχα πάει σε πολλά μοναστήρια. Κάθε καλοκαίρι πήγαινα στην Έλωνα. 3 μήνες το καλοκαίρι.
3: Ανδρώ τότε μοναστήρι Έλωνα.
2: Ανδρώα μορφή, ανδρώα μονή η Έλωνα. Κάτι δεν με ξέφραζε. Κάπου, μάλλον έφτανα εγώ, δεν... Ζητούσα, είχα φτιάξει μια εικονική μορφή. Είχα αρχίσει να διαβάζω βιβλία πνευματικά, ασχετικά, και περίμενα τους μοναχούς να είναι έτσι όπως εκείνα που διάβαζα. Δεν έβρισκα αυτό που ήθελα. Mm. Πήγα στις Βάρσες. Έρχεται ο πατέρας μου. Δεν ήθελε με κανένα τρόπο να γίνω άγαμος. Mm. Ήθελε παντρεμένος κληρικός. Mm. Να δω εγγόνια μου, λέγε. Δώσε μας τη χαρά αυτή. Είσαι καλό παιδί, σε ένα στηρίζουμε τις ελπίδες μας. Ο αδελφός σου είναι στα καράβια. Δεν έκανα πίσω. Πάω στις Βάρσες. Ξεκινάει ο πατέρας μου, δίχως να ξέρω τίποτα, και οι Βάρσες είναι έξω από την Τρίπολη. Λοιπόν, έρχεται, εγώ τον βλέπω το παραθυράκι του κοιλιού μου και φεύγω από την πίσω πόρτα και πάω ανεβαίνω σε μια βελανιδιά. Τότε ήταν εγώ μόνος ο πατήρ Παΐσιος, ένας ιερομόναχος, θαυμάσιος άνθρωπος, απλός. Ήταν κάτι που με ξέφραζε. Και πώς με πήρε χαμπάρι ο πατέρας μου πάνω στη βελανιδιά, γυρίζει τα μάτια του και μου λέει το εξής: «Κατέβα να σε αγκαλιάσω και κάνω ό,τι θέλεις». Αυτό μου ανέκοψε όλη την επιθυμία της αγαμίας ή την ώρα εκεί να φύγω μαζί με τον πατέρα μου. Δεν με μάλωσε, μου λέει: «Κατέβα, παιδί μου, να σε αγκαλιάσω και κάνω ό,τι ο Θεός σε φωτίζει». Είχα τον προβληματισμό. Έβλεπα την αγαμία σαν σαρκικό πρόβλημα περισσότερο και πνευματικό. Και υψηλό λειτουργήμα. Ο μοναχός είναι άγγελος. Δεν είναι μικρό πράγμα να είσαι άγαμος άνθρωπος. Έφυγα με τον πατέρα μου. Μετά του λέω: «Θα με επιτρέπεις να πηγαίνω στην Έλωνα να βοηθάω? Να πας να βοηθάς όσο θέλεις. Αλλά εγώ πήγαινα με την προοπτική της Μοναχής Πολιτείας». Έφυγα, δεν θυμάμαι το λόγο. Κάτι προέκυψε έτσι μες στη μνήμη μου είναι, που δεν με άρεσε και σηκώθηκα και έφυγα. Και πηγαίνω στη Λογκοβάρδα στην Πάρο.
3: Στον πατέρα Φιλόθεο.
2: Και μόνο που τον είδα, λέω, αυτός θα γίνει ο κυπουρός της ψυχής μου. Του λέω, Γιώργα μου, σου παραδίδομαι. Είμαι αμαρτωλό παιδί, είμαι κοσμικό παιδί, αλλά ωραίο παιδί δύο πράγματα. Την ειρωσύνη και την αγαμία. Γελώντας με χαμόγελο, λέει, το πρώτο στο χαρίζω, το δεύτερο είναι δικό σου θέμα. Την ειρωσύνη, για να έχεις πόδο τέτοιες, μια γλυκιά τέτοια, τη δικαιούσε. Το δεύτερο θα το δούμε. Κάθισα 6 μήνες κοντά του. Και όταν είχε βγάλει, είχε γνωρίσει τον πόθο μου, ήμουνα ξυφτέρι. Μου λέει, πάμε περίπατο. Για να ξοδομαστή πρέπει να πατήσουμε κανένα χιλιόμετρο σε ένα τόπο που προσήφηκε το. Έβγαινε αυτός, είχε μια πλάκα, είχε ένα μαξιλαράκι, ένα σφήνο μεγάλο και προσήφηκε το. Μου λέει, κάτσε λιγάκι και μακριά και σε 10 λεπτά έλα. Δεν τον έβλεπα από εκεί που ήμουν, ούτε κατάλαβα τι έκανα. Μετά που είδα την πέτρα και το μαξιλαράκι, κατάλαβα ότι είναι τόπος προσήφηκε. Μου λέει, μου χτυπάει στην πλάτη. Και είχε ένα, ήταν άντρακλας, ένα στιβαρό χέρι. Μου πόνει σε πλάτη. Μου λέει, είσαι πολύ καλό παιδί, σε λεβέντης. Κάνεις για παπάς. Για άγαμος δεν κάνεις, μου λέει. Λέω, ευλογημένο και το δέχομαι σαν φωνή του Θεού. Δεν με ρωτήσω όμως γιατί. Δεν χρειάζεται. Αυτό το λέει ο πατήρ Φιλόθεος. Όχι, θα σου το πω. Έχεις μπιρμπιλά μάτια, μου λέει. Αυτό ήταν η σφραγίδα της τέτοιας αποφάσεως. Λέω, δεν μιλάει αυτός. Και έβλεπα μέσα μου, παπενώντα, στο λέω ειλικρινώς έτσι, τη δυσκολία της σάρκας. Ήμουν 20 χρόνια παιδί, δεν ήμουν μεγάλος.
0: Αφιέρωμα στον μακαριστό πατέρα Ηλία Αλευρά, ο αξέχαστος παπαλιάς της Αργολίδας, με την ασύνορη θυσιαστική αγάπη, η ζωή και η θαυμαστή διαδρομή ενός ταπεινού λειτουργού και διακόνου του Χριστού μας, που άφησε στις ψυχές όσων τον γνώρισαν ανεξίτηλα θυμητάρια αγιότητας και βιωματικής πίστης. Τα βιβλία πόσα χωράνε σε ένα αμήν, και αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί του Νόντα Σκοπετέα, στα οποία περιέχεται η αφηγηματική βιογραφία του μακαριστού πατρός Ηλία Αλευρά, διατίθενται από την Ορθόδοξη Χριστιανική Ιεραποστολική Συναλληλία Πρόμαχος Ορθοδοξίας.
4: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξαση ο Θεός ημών, δόξαση Αγία Τριάς ο Θεός, δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω τα εστέδα τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσε επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί συπάντες εις ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς ετα χείρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέη σου ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύ πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή έστι ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτή σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θαλασσαλέως. Το παράδοξό σου τη φωνή, δυσπαράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρουγα σύλληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθεί δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψη τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχειρε. Και άλμα συν ω άσμα συνεβούα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδειο, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Οι τούτων δε ρισθέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύ ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα στάφτη ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσωμε να αυτοί και το άνθο τη αθασία, και το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου τη όφηση, χαίρε πολλών παιόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβασης γάθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος η παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ, χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχίαν ζευνήσα, χαίρε διείς σελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμπια νύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεσηδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσει διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επί μην υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γά του όμοιον καλέ σα ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντα των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτων ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντα στου έμψυχων ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη βαθία την εκκλησίαν σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεε.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη, πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη απτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
6: Άγιε Άγγελο, εφεστώσε αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομούδια από την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του, του σώματος, κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έν την η αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
7: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και Αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
3: Συγχωρήσατε και ελεήσατε με την κοινή.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Τους μονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Πνευματική αφύπνιση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

«Γέροντα, μερικές φορές στην προσευχή η καρδιά μου μένει ψυχρή. Γιατί?» «Είναι γιατί ο νους δεν δίνει τηλεγράφημα στην καρδιά. Ύστερα στην προσευχή χρειάζεται να εργαστεί κανείς. Δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να φτάσει σε κατάσταση ώστε να μην φεύγει καθόλου ο νους του. Θέλει υπομονή. Βλέπεις, ο άλλος χτυπάει την πόρτα, ξαναχτυπάει, περιμένει και μετά ανοίγει η πόρτα. Εσύ θες να χτυπήσεις μια και να μπεις μέσα? Δεν γίνεται έτσι. Όταν ξεκινάς να πεις την ευχή, δεν έχεις επιθυμία γι' αυτό. Αισθάνομαι αδύναμη. Νιώθω την ανάγκη για βοήθεια. Από εκεί ξεκινάει κανείς. Στην προσευχή χρειάζεται επιμονή. Και παρεβιάσαντο αυτόν, λέει το Ευαγγέλιο για τους δύο μαθητές που συνάντησαν τον Χριστό στο δρόμο προς Εμαούς. Έμεινε ο Χριστός μαζί τους γιατί είχαν μια συγγένεια με τον Χριστό και το δικαιούνταν. Είχαν ταπείνωση, απλότητα, καλοσύνη, θάρρος, με την καλή έννοια. Όλες τις προϋποθέσεις. Γι' αυτό και ο Χριστός έμεινε μαζί τους. Πρέπει να προσευχόμαστε με πίστη για κάθε ζήτημα και να κάνουμε υπομονή. Και τότε ο Θεός θα μιλήσει. Γιατί όταν ο άνθρωπος προσεύχεται με πίστη, υποχρεώνει τον Θεό κατά κάποιο τρόπο για την πίστη του αυτή να του εκπληρώσει το αίτημά του. Γι' αυτό όταν ζητούμε κάτι από τον Θεό, να μην διακρινόμεθα και θα εισακουστούμε.

δεν δικαιολογούμαστε να ανησυχούμε. Μερικές φορές δεν αφήνουμε ένα δύσκολο θέμα μας στα χέρια του Θεού. Ενεργούμε ανθρώπινα. Όταν ζητούμε κάτι από τον Θεό και κλονίζεται η πίστη μας και θέλουμε να ενεργήσουμε ανθρωπίνως στα δυσκολοκατόρθωτα, χωρίς να περιμένουμε την απάντηση στο αίτημά μας από το Θεό, είναι σαν να κάνουμε αίτηση στο Βασιλέα Θεό και την παίρνουμε πίσω την ώρα που εκείνος απλώνει το χέρι του να ενεργήσει. Τον παρακαλούμε πάλι, αλλά και πάλι κλονίζεται η πίστη μας και ανησυχούμε και επαναλαμβάνουμε το ίδιο. Έτσι διαιωνίζεται η ταλαιπωρία μας. Κάνουμε δηλαδή σαν εκείνο που κάνει μία αίτηση στο Υπουργείο και ύστερα από λίγο μετανιώνει και την αποσύρει. Ξαναματανιώνει και την ξαναυποβάλλει. Και μετά πάλι την αποσύρει. Η αίτηση όμως πρέπει να μείνει για να παίρνει τη σειρά της. Γέροντα, μας λέτε πως κάνετε ευχή για ένα θέμα. Μάλιστα, όλη η βάση είναι να πονάει ο άνθρωπος. Αν δεν πονάει, μπορεί να κάθεται ώρες με το κομποσκήνι και η προσευχή του να μην έχει κανένα αποτέλεσμα. Αν υπάρχει πόνος για το θέμα για το οποίο προσεύχεται, ακόμη και με έναν αναστεναγμό κάνει καρδιακή προσευχή. Πολλοί όταν τη στιγμή που τους ζητούν οι άλλοι να προσευχηθούν δεν έχουν χρόνο, προσεύχονται με έναν αναστεναγμό για το πρόβλημά τους. Δεν λέω να μην κάνει κανείς προσευχή, αλλά αν τυχόν δεν υπάρχει χρόνος, ένας αναστεναγμός για τον πόνο του άλλου είναι μια καρδιακή προσευχή. Δηλαδή ισοδυναμεί με ώρες προσευχής. Λόγου χάρη διαβάζεις ένα γράμμα, βλέπεις ένα πρόβλημα, αναστενάζεις και μετά προσεύχεσαι. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Πριν πιάσεις το ακουστικό, πριν ακόμη καλέσεις, σε ακούει ο Θεός. Και πώς το πληροφορείται ο άλλος. Να δείτε πως πολλοί που είναι δαιμονισμένοι καταλαβαίνουν πότε κάνω προσευχή για αυτούς και φωνάζουν όπου και αν βρίσκονται. Η πραγματική προσευχή ξεκινάει από έναν πόνο. Δεν είναι ευχαρίστηση, νιρβάνα. Τι πόνος είναι? Βασανίζεται με την καλή έννοια ο άνθρωπος. Πονάει, βογκάει, υποφέρει όταν κάνει προσευχή για οτιδήποτε. Ξέρετε τι θα πει υποφέρει? Ναι. Υποφέρει γιατί συμμετέχει στο γενικό πόνο του κόσμου ή στον πόνο ενός συγκεκριμένου προσώπου. Αυτή τη συμμετοχή, αυτό τον πόνο τον ανταμείβει ο Θεός με τη Θεία Αγαλίαση. Δεν ζητάει βέβαια ο άνθρωπος τη Θεία Αγαλίαση, αλλά η Θεία Αγαλίαση έρχεται ως συνέπεια επειδή συμμετέχει στον πόνο του άλλου. Και πώς θα ξεκινήσει, γέροντα? Ας σας πω. Μαθαίνει ότι έγινε ένα δυστύχημα. Αχ, αναστενάζει. Και τάκ, ο Θεός του δίνει παρηγοριά θεϊκή για το λίγο αναστεναγμό. Βλέπει έναν να πονάει. Και πακ, συμπάσχει μαζί του. Παρηγορείται από το Θεό. Με θεία παρηγορία. Δεν μένει με την πίκρα εκείνη. Βοηθιέται τότε ο άλλος με την προσευχή του. Ή σκέφτεται, ο Θεός μας έδωσε τόσα. Εγώ τι έκανα για το Θεό? Μια φορά μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε μια ψυχή. Οι άγγελοι, λέει, καλύπτουν τα πρόσωπα όταν τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και εμείς κοινωνούμε το σώμα του Χριστού. Εγώ τι έκανα για τον Χριστό? Υποφέρει αυτός με την καλή έννοια. Και πώς καταλαβαίνει, γέροντα, κάποιος ότι βοηθήθηκε με την προσευχή του ο άλλος? Το πληροφορείται από τη θεία παρηγοριά που νιώθει μέσα του μετά από την πονεμένη του καρδιακή προσευχή που έκανε. Πρέπει όμως πρώτα τον πόνο του άλλου να τον κάνεις δικό σου πόνο και ύστερα να κάνεις και καρδιακή προσευχή. Η αγάπη είναι ιδιότητα θεϊκή και πληροφορεί τον άλλο. Και στα νοσοκομεία, όταν οι γιατροί και οι νοσοκόμες πονούν πραγματικά για τους αρρώστους, αυτό είναι το δραστικότερο φάρμακο από όλα τα φάρμακα που τους δίνουν. Νιώθουν οι άρρωστοι ότι ενδιαφέρονται για αυτούς και αισθάνονται σιγουριά, ασφάλεια, παρηγοριά. Ούτε πολλές κουβέντες χρειάζεται να πεις στον άλλο που υποφέρει, ούτε να του κάνεις διδασκαλία. Καταλαβαίνει ότι τον πονάς και έτσι βοηθιέται. Ο πόνος είναι το παν. Αν πονέσουμε τους άλλους, ξεχνάμε τότε τον εαυτό μας και τα προβλήματά μας. Ναι, γέροντα, αλλά όταν πονάω για τους άλλους, με πιάνει άγχος και δεν μπορώ να προσευχηθώ. Α, το

Ότι έχεις άγχος είναι δείγμα ότι υπάρχει ανθρώπινο στοιχείο μέσα σου. Εγώ όσο πιο πολύ πονάω τον κόσμο, τόσο περισσότερο προσεύχομαι και χαίρομαι πνευματικά, γιατί τα λέω όλα στον Χριστό και εκείνος θα τακτοποιεί. Και βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρός, ενώ το σωματικό κουράγιο ελαττώνεται, το ψυχικό αυξάνει. Γιατί η αγάπη, η θυσία, ο πόνος για τον άλλο δίνουν πολύ ψυχική δύναμη. Α, να δεις, απόψε που είχα τα γρυπνία, είχα λιγοστό κουράγιο. Όμως από τον πόνο των άλλων πήρα δύναμη. Ήμουν όρθιος όλη τη νύχτα, μέχρι τη Θεία Λειτουργία, που έβλεπα τον κόσμο. Μετά και μέσα στην εκκλησία πάλι όρθιος, αλλά δεν ένιωθα κούραση, γιατί πονούσα τον κόσμο και αυτό με δυνάμωνε. Έτσι και εσύ να προσεύχεσαι και να χαίρεσαι, γιατί ο Χριστός θα τα οικονομήσει όλα. Και ύστερα στην πνευματική αντιμετώπιση δεν υπάρχει θλίψη. Με τον κόσμο τώρα πόσο πόνο πέρασα. Δεν τα περνούσα έτσι τα θέματά τους. Πονούσα, αναστέναζα. Σε κάθε αναστεναγμό άφηνα το θέμα στο Θεό. Και στον πόνο που ένιωθα για τον άλλο έδινε παρηγορία ο Θεός. Δηλαδή με την πνευματική αντιμετώπιση των προβλημάτων ερχόταν θεία παρηγορία. Γιατί ο πόνος που έχει μέσα την ελπίδα στον Θεό έχει θεία παρηγορία. Αλλιώς πώς να αντέξει κανείς. Πώς θα μπορούσα διαφορετικά να τα βγάλω πέρα με τόσα που ακούω. Πονάω, αλλά σκέφτομαι και τη θεία ανταμοιβή στους πονεμένους. Είμαστε στα χέρια του Θεού. Αφού υπάρχει θεία δικαιοσύνη, θεία ανταπόδοση, τίποτα δεν πάει χαμένο. Όσο βασανίζεται κανείς, άλλο τόσο θα ανταμοιφθεί. Ο Θεός, ενώ βλέπει τόσο πόνο πάνω στη γη, ακόμη και πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε, δεν τα χάνει. Περισσότερο υποφέρεις, λέει, περισσότερο θα σε οικονομήσω στην άλλη ζωή. Και γι' αυτό χαίρεται. Διαφορετικά, πώς θα μπορούσε, ας πούμε, να αντέξει τόση αδικία, κακία που υπάρχει γύρω. Έχει υπόψη του την ανταμοιβή αυτών που υποφέρουν και μπορεί, τρόπος του λέγει, να αντέξει αυτό το μεγάλο πόνο. Εμείς δεν βλέπουμε τι δόξα θα λάβει ο άλλος και πονούμε. Γι' αυτό ο Θεός μας ανταμοιβεί με τη θεία παρηγοριά του. Όμως, γέροντα, αυτή η στεναχώρια δεν τον καταβάλει τον άνθρωπο? Όχι. Ο άνθρωπος όταν αντιμετωπίζει το κάθε πρόβλημα πνευματικά δεν καταβάλλεται. Στην αρχή πικραίνεται όταν ακούει ότι κάποιος υποφέρει, αλλά μετά έρχεται ως ανταμοιβή η θεία παρηγοριά και δεν καταστρέφεται ο οργανισμός του. Ενώ η πίκρα από την κοσμική στεναχώρια φέρνει η γαστροναγία και άλλα. Αυτή δεν βλάπτει τον οργανισμό, γιατί έχει θείο βάλσαμο. Γέροντα, μερικές φορές μου ζητούν οι λαϊκοί να προσευχηθώ για ένα πρόβλημά τους. Το κάνω, όμως χωρίς να νιώσω πόνο. Να σου εξηγήσω, εδώ υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η πρώτη είναι επικίνδυνη. Η δεύτερη έχει πνευματική αντιμετώπιση. Όταν ο μοναχός ξεχνάει τους δικούς του και δεν σκέφτεται και τους άλλους, δηλαδή δεν προσεύχεται για τον κόσμο, τότε αυτό είναι πολύ κακό. Ερχόμαστε δηλαδή στο μοναστήρι, εγκαταλείπουμε τους δικούς μας και φτάνουμε να ξεχάσουμε τους δικούς μας. Πόσο μάλλον τους άλλους. Αντιμετωπίζουμε τα πράγματα πνευματικά, αλλά δεν συμμετέχουμε στον πόνο των άλλων πνευματικά. Δεν προχωρούμε πνευματικά για να μπορέσουμε να νιώσουμε τα προβλήματά τους και υπάρχει κίνδυνος να φτάσουμε σε μια αναισθησία. Αρχίζει σιγά σιγά μια διαφορία και γίνεται η καρδιά μας πέτρα. Τώρα στη δεύτερη περίπτωση. Πονάει κανείς για όλο τον κόσμο, αλλά νιώθει και μια παρηγοριά, γιατί σκέφτεται ότι ο άλλος που υποφέρει θα έχει μισθό από το Θεό, θα είναι μάρτυρας. Με αυτό το λογισμό νιώθει βαθιά σιγουριά και έχει μια εσωτερική χαρά. Σε αυτή την περίπτωση η καρδιά δεν είναι πέτρινη, αλλά θεϊκή. Αν δεν προσέξουν οι καλόγυροι, μπορεί να γίνει η καρδιά τους πολύ σκληρή. Οι κοσμικοί βλέπουν ατυχήματα, τη δυστυχία των άλλων, πονούν. Εμείς δεν τη βλέπουμε και μπορεί να ζητάμε όλο για τον εαυτό μας. Αν δεν κάνουμε δηλαδή λεπτή εργασία για να νιώσουμε τη δυστυχία των άλλων και να κάνουμε για αυτούς καρδιακή προσευχή, θα γίνουμε σκληροκάρδιοι. Θα φτάσουμε στο σημείο να θέλουμε το βόλεμά μας και θα γίνει η καρδιά μας πέτρινη με την αδιαφορία.
πράγμα που είναι αντιευαγγελικό. Ο μοναχός πρέπει να ενδιαφέρεται, να πονάει και να προσεύχεται γενικά για όλο τον κόσμο. Αυτό δεν του φέρνει περισπασμό, αλλά αντιθέτως βοηθιέται και ο ίδιος με την προσευχή και βοηθάει και τους άλλους. Να σας πω κάτι, γέροντα, ενώ βλέπω πως είμαι εγώ, τα χάλια μου, κάνω πιο πολύ προσευχή για τους άλλους. Μήπως λοιπόν είναι καλύτερα να μην προσεύχομαι για τους άλλους και να προσεύχομαι μόνο για τον εαυτό μου? Από ταπείνωση? Αν είναι από ταπείνωση, να λες στο Θεό με πολύ ταπείνωση: «Θεέ μου, τέτοια που είμαι δεν πρέπει να μ' ακούσεις, αλλά δεν είναι αδικία να υποφέρουν οι άλλοι εξαιτίας μου. Γιατί εάν είχα πνευματική κατάσταση, παρησία, θα με άκουγες και θα τους βοηθούσες. Φταίω κι εγώ που ο άλλος υποφέρει. Τώρα όμως τι φταίει να υποφέρει εξαιτίας μου? Σε παρακαλώ, Κύριε, βοήθησέ τον». Δηλαδή εξαρτάται πώς τοποθετείσαι απέναντι στους άλλους. Νιώθεις ότι δεν είσαι άξια, αλλά τυχαίνει? Βλέπεις ένα πονεμένο, στεναχωριέσαι, πονάς, προσεύχεσαι? Όταν λόγου χάρη βλέπω ένα τυφλό, αισθάνομαι τον εαυτό μου ένοχο, γιατί αν είχα πνευματική κατάσταση θα μπορούσα να τον θεραπεύσω. Ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε Άγιοι, να κάνουμε θαύμα. Τους έκανε και εκείνος. Αλλά αναγνωρίζουμε τη μεγάλη ή μικρή μας πνευματική αρρώστια και ταπεινά ζητούμε τη σωματική υγεία για τον συνάνθρωπό μας ως ένοχη για την αρρώστια του. Γιατί αν είχαμε πνευματική υγεία εμείς, θα είχε θεραπευθεί προκαιρού και δεν θα παιδευότανε. Όταν τοποθετούμαστε σωστά ότι είμαστε ένοχοι για όλη την κατάσταση του κόσμου και λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς», τότε βοηθιέται και όλος ο κόσμος. Και για τα χάλια του πρέπει να πονέσει κανείς και να ζητήσει το έλεος του Θεού. Φυσικά, αν φτάσει σε μια πνευματική κατάσταση, τότε για τον εαυτό του δεν ζητάει τίποτα. Βλέπω ότι πολλές φορές πιάνουμε και στραβά το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και δίθεν από ταπείνωση δεν λέμε «ελέησον ημάς». Δεν προσευχόμαστε για τους άλλους, παρά μόνο για τον εαυτό μας. Γι' αυτό και μερικές φορές μας παρεξηγούν εμάς τους μοναχούς οι κοσμικοί και λένε ότι είμαστε εγωιστές και ότι φροντίζουμε να σώσουμε μόνο τον εαυτό μας. Το «ελέησον με» είναι για να μην πέσουμε σε υπερηφάνεια. Η ευχή ενός ταπεινού ανθρώπου που πιστεύει ότι είναι χειρότερος από όλους έχει περισσότερη αξία από την αγρυπνία που κάνει ένας άλλος με υπερήφανο λογισμό. Όταν προσευχόμαστε με υπερηφάνεια, κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας.

Να μην ξεχνάτε ότι περνούμε δύσκολους καιρούς και χρειάζεται πολύ προσευχή. Να θυμόσαστε τη μεγάλη ανάγκη που έχει ο κόσμος σήμερα και τη μεγάλη απαίτηση που έχει ο Θεός από μας για προσευχή. Να εύχεστε για τη γενική εξωφρενική κατάσταση όλου του κόσμου. Να λυπηθεί ο Κύριος τα πλάσματά του γιατί βαδίζουν στην καταστροφή. Να επέμβει θεϊκά στην εξωφρενική εποχή που ζούμε, γιατί ο κόσμος οδηγείται στη σύγχυση, στην τρέλα, στο αδιέξοδο. Μας κάλεσε ο Θεός να κάνουμε προσευχή για τον κόσμο που έχει τόσα προβλήματα. Οι καημένοι δεν προλαβαίνουν ούτε ένα σταυρό να κάνουν. Εάν εμείς οι μοναχοί δεν κάνουμε προσευχή, τότε ποιοι θα κάνουν? Ο στρατιώτης σε καιρό πολέμου είναι σε κατάσταση συναγερμού, έτοιμος με τα παπούτσια. Στην ίδια κατάσταση πρέπει να είναι και ο μοναχός. Αχ, Μακαβαίος θα έβγαινα, στα βουνά θα έφευγα, για να προσεύχομαι συνέχεια για τον κόσμο. Πρέπει να βοηθήσουμε με την προσευχή τον κόσμο όλο, να μην κάνει ο διάβολος ό,τι θέλει. Έχει αποκτήσει δικαιώματα ο διάβολος. Όχι ότι τον αφήνει ο Θεός, αλλά δεν θέλει να παραβιάσει το αυτεξούσιο. Γι' αυτό εμείς να βοηθήσουμε με την προσευχή. Όταν πονάει κανείς για τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο και προσεύχεται, τότε βοηθούνται οι άνθρωποι χωρίς να παραβιάζεται το αυτεξούσιο. Αν προχωρήσετε με την χάρη του Θεού ακόμη λίγο, θα αρχίσουμε να κάνουμε μια προσπάθεια στο θέμα της προσευχής. Να μπει μια σειρά. Να γίνεται ραντάρ. Γιατί και τα πράγματα ζορίζουν. Να, θα διοργανώσουμε ένα συνεργείο προσευχής. Να κάνετε πόλεμο με το κομποσκήνι. Με πόνο να γίνεται η προσευχή. Ξέρετε τι δύναμη έχει τότε η προσευχή? Πληγώνομαι πολύ όταν βλέπω μοναχούς να ενεργούν ανθρωπίνως και όχι με την προσευχή διαμέσου του Θεού στα δύσκολα κατόρθωτα ανθρωπίνως. Ο Θεός μπορεί όλα να τα τακτοποιήσει. Όταν κανείς κάνει σωστή πνευματική εργασία, τότε μπορεί μόνο με την προσευχή να χτίσει μοναστήρια και να τα εφοδιάσει με όλα τα απαραίτητα και να βοηθήσει το σύμπαν. Δεν χρειάζεται ούτε να δουλεύει, αρκεί μόνο να προσεύχεται. Ο μοναχός πρέπει να προσπαθήσει να μην πονοκεφαλάει για την α ή β δυσκολία, είτε είναι ατομική είτε ενός συνανθρώπου του, είτε αφορά τη γενική κατάσταση, αλλά να καταφεύγει στην προσευχή και να στέλνει δια του Θεού πολλές θείες δυνάμεις. Άλλωστε και το έργο του μοναχού αυτό είναι. Και αν αυτό δεν το έχει καταλάβει ο μοναχός, η ζωή του δεν έχει κανένα νόημα. Γι' αυτό να ξέρει ότι κάθε αγωνία του που τον οθεί να αναζητά ανθρώπινες λύσεις στα διάφορα προβλήματα με ένα βασάνισμα και πονοκέφαλο είναι του πειρασμού. Όταν βλέπετε ότι σας απασχολούν πράγματα για τα οποία ανθρωπίνως δεν υπάρχει λύση και δεν τα εμπιστεύεστε στον Θεό, να ξέρετε ότι αυτό είναι τέχνασμα του πειρασμού. Να αφήσετε την προσευχή με την οποία μπορεί ο Θεός να στείλει όχι απλώς θεία δύναμη, αλλά θείες δυνάμεις. Και η βοήθεια τότε δεν θα είναι απλώς θεία βοήθεια, αλλά θαύμα του Θεού. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να αγωνιούμε, εμποδίζουμε και τον Θεό να επέμβει. Βάζουμε τη λογική μπροστά και όχι τον Θεό, το θείο θέλημά του, ώστε να δικαιούμαστε τη θεία βοήθεια. Ο διάβολος προσπαθεί, κλέβοντας την μετέχνη την αγάπη του μοναχικού, να τον κρατάει σε μια κοσμική αγάπη, σε μια κοσμική αντιμετώπιση και κοσμική προσφορά στο συνάνθρωπό του. Ενώ ως μοναχός έχει τη δυνατότητα να κινείται στο δικό του χώρο, στη δική του ειδικότητα του ασυρματιστού, γιατί αυτό είναι το διακόνημα που του έδωσε ο Θεός. Όλα τα άλλα όσα κάνουμε με τις ανθρώπινες προσπάθειες είναι σε κατώτερη μοίρα. Επίσης είναι καλύτερα ο μοναχός να βοηθάει τους άλλους με την προσευχή του παρά με τα λόγια του. Αν δεν έχει τη δύναμη να συγκρατήσει κάποιον που κάνει κακό, ας τον βοηθήσει από μακριά με την προσευχή, γιατί διαφορετικά μπορεί και να βλαφτεί. Μια καλή ευχή, καρδιακή, έχει περισσότερη δύναμη από χιλιάδες λόγια, όταν οι άλλοι δεν παίρνουν από λόγια.
Παρόλο που λένε ότι βοηθώ τον κόσμο που έρχεται και με βρίσκει ως θετική προσφορά μου στον κόσμο, βλέπω ότι μια μισή ώρα που διαβάζω το ψαλτήρι. Το άλλο το θεωρώ ψυχαγωγία. Να πούνε οι καημένοι τον πόνο τους, να τους δώσω καμιά συμβουλή. Γι' αυτό τη βοήθεια δεν τη θεωρώ προσφορά δική μου. Η προσευχή είναι που βοηθάει. Αν είχα όλο το χρόνο μου για προσευχή, περισσότερο θα βοηθούσα τον κόσμο. Ας πούμε ότι θα δω την ημέρα 200 πονεμένους. Μόνο 200 πονεμένοι υπάρχουν στον κόσμο. Αν δεν δω κανένα και προσευχηθώ για όλο τον κόσμο, τότε βλέπω όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λέω στον κόσμο, εγώ θέλω να μιλώ για σας το Θεό και όχι σε εσάς για το Θεό. Αυτό είναι καλύτερο για σας, αλλά δεν με καταλαβαίνετε. Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια να μην παραμελούμε το θέμα της προσευχής. Είναι ασφάλεια η προσευχή. Είναι επικοινωνία με τον Θεό. Είδατε τι λέει ο Αββάς Ισαάκ? Δεν θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός γιατί δεν κάναμε προσευχή, αλλά γιατί δεν είχαμε επαφή με τον Χριστό και μας ταλαιπώρησε ο διάβολος. Και ποιο είναι το έργο του μοναχού γέροντα? Έργο του μοναχού είναι να γίνει δοχείο του Αγίου Πνεύματος, να κάνει την καρδιά του ευαίσθητη σαν το φύλλο του χρυσού των αγιογράφων. Όλο το έργο του μοναχού είναι αγάπη, όπως και το ξεκίνημά του γίνεται από αγάπη προς τον Θεό, η οποία έχει και την αγάπη προς τον πλησίον βέβαια. Ο μοναχός μελετάει τη δυστυχία της κοινωνίας, πονάει η καρδιά του και προσεύχεται συνεχώς καρδιακά για τον κόσμο. Έτσι ελεεί τον κόσμο με την προσευχή. Υπάρχουν μοναχοί που βοηθούν τους ανθρώπους περισσότερο από όσο θα τους βοηθούσε όλος ο κόσμος μαζί. Λόγου χάρη, ένας κοσμικός προσφέρει 2 πορτοκάλια ή 1 κιλό ρύζι σε κάποιο φτωχό. Πολλές φορές μόνο και μόνο για να τον δουν οι άλλοι, και μάλιστα κατακρίνει τους άλλους γιατί δεν έδωσαν. Ο μοναχός όμως τον βοηθάει με τόνους, σιωπηλά, με την προσευχή του. Ο μοναχός δεν βάζει δικά του σχέδια και προγράμματα κοσμικά για ιεραποστολές, αλλά προχωράει χωρίς κανένα δικό του σχέδιο. Και ο καλός Θεός τον περνάει στο σχέδιο το δικό του, το θεϊκό. Και αν χρειαστεί για ιεραποστολή, τον στέλνει ο Θεός με θείο τρόπο. Δεν ζητάει ο Θεός από τους μοναχούς να βγουν στον κόσμο για να κρατούν τους ανθρώπους να περπατούν, αλλά ζητάει να τους δώσουν το φως με το βίωμά τους για να οδηγηθούν στην αιώνια ζωή. Ο μοναχός δηλαδή δεν έχει ως αποστολή να βοηθήσει τον κόσμο με το να βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Φεύγει μακριά από τον κόσμο, όχι γιατί τον μισεί, αλλά γιατί αγαπάει τον κόσμο, και ζώντας μακριά του θα τον βοηθήσει με την προσευχή του σε ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος παρά μόνο με θεϊκή επέμβαση. Γι' αυτό ο μοναχός πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Θεό, να παίρνει σήματα και να δείχνει στους ανθρώπους τον δρόμο προς τον Θεό. Δεν μπορούσα καιρό να καταλάβω πώς δικαιολογούν μερικά πράγματα οι Ρωμαιοκαθολικοί. Όμως πριν λίγο καιρό μου λύθηκε η απορία. Όταν πέρασαν από το καλύβι 2 Ρωμαιοκαθολικοί αρχιτέκτονες από τη Ρώμη. Είχανε άγνοια αλλά καλή διάθεση. «Τι κάνουν οι μοναχοί?» μου λένε, «και κάθονται εδώ. Γιατί δεν πηγαίνουν στον κόσμο να κάνουν κοινωνικό έργο?» Τους λέω κι εγώ. «Οι φάροι δεν πρέπει να είναι πάντοτε πάνω στα βράχια? Τι, πρέπει να πάνε στις πόλεις, να προστεθούν στα φανάρια? Άλλη αποστολή έχουν οι φάροι, άλλη αποστολή τα φανάρια. Ο μοναχός δεν είναι φαναράκι για να τοποθετηθεί στην πόλη σε μια άκρη του δρόμου και να φωτίζει τους διαβάτες να μην σκοντάφτουν. Είναι φάρος
απομακρυσμένος, στημένος ψηλά στα βράχια, που με τις αναλαμπές του φωτίζει τα πελάγη και τους ωκεανούς για να κατευθύνονται τα καράβια και να φθάνουν στον προορισμό τους, στον Θεό. Τώρα θα κάνω προσευχή. Εσείς οι τρεις δόκιμοι, να μην μεγαλώσετε, να μείνετε έτσι, με αυτά τα μπλε μαντήλια, σε αυτό το ύψος, σε αυτή την ηλικία. Και ξέρετε πώς βοηθούνται αθόρυβα οι άνθρωποι όταν σας βλέπουν. Γιατί σήμερα στον κόσμο δεν βρίσκουν εύκολα μια σωστή κοπέλα. Οι περισσότερες είναι αγριεμένες, με τα τσιγάρα στο χέρι, κάνουν κάτι μορφασμούς. Και εδώ βλέπουν νέες αφιερωμένες να ψέλνουν, να χαίρονται. Και έτσι σου λέει ο άλλος: «Τι γίνεται εδώ, κάτι συμβαίνει. Να πούμε ότι είναι χαζές? Δεν φαίνεται ότι είναι. Να πούμε ότι τους λείπει κάτι? Δεν τους λείπει. Φαίνεται κάτι ανώτερο υπάρχει εδώ». Και ξέρετε πράγματι πόσο βοηθάει αυτό? Γιατί όταν πηγαίνουν κοσμικοί σε ένα μοναστήρι και βλέπουν σωστούς μοναχούς, τότε και άπιστοι να είναι, αν έχουν καλή διάθεση γίνονται πιστοί. Ξέρετε ότι πολλοί άθεοι επιστήμονες που ήρθανε μόνο για μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος αλλάξανε ζωή. Προβληματίζονται με την καλή έννοια και βοηθούνται. Βλέπουν νέους ανθρώπους χαρούμενους που είχαν όλες τις προϋποθέσεις να αναδειχθούν στον κόσμο, να αφήνουν τα πλούτη, τις θέσεις, τις σπουδές, τα διπλώματα, τα πτυχία και να ζουν ασκητικά με προσευχή και αγρυπνία και λένε: «Τι γίνεται? Αν όντως υπάρχει Θεός, αν υπάρχει άλλη ζωή, αν υπάρχει κόλαση, εγώ τι κάνω?» Έτσι φρενάρουν την αμαρτωλή ζωή τους ή και ακόμα τη διορθώνουν. Ξέρω μια περίπτωση. Μια κοπέλα 20 χρονών έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Έκοψε τις φλέβες της, αλλά την προλάβανε. Βρέθηκε μετά ένας μοναχός, την πήρε και την πήγε σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Ήτανε αγριεμένη, ήταν. Όταν όμως είδε εκεί τις μοναχές, συνήλθε. «Βλέπω άλλο κόσμο εδώ», είπε. «Μπορώ να μείνω?» Αυτό είναι το αθόρυβο κήρυγμα του μοναχού. Πολλοί κηρύττουν, λίγοι όμως εμπνέουν εμπιστοσύνη, γιατί η ζωή τους δεν ανταποκρίνεται στα λόγια τους. Ο μοναχός δεν κάνει κηρύγματα δυνατά να τον ακούσουν οι άλλοι, αλλά κηρύττει σιωπηλά με τη ζωή του τον Ιησού Χριστό και βοηθάει με την προσευχή του. Ζει το Ευαγγέλιο και η χάρις του Θεού τον προδίδει. Έτσι κηρύτεται το Ευαγγέλιο, κάτι το θετικότερο τρόπο, πράγμα που διψάει ο κόσμος και ιδίως ο σημερινός άνθρωπος. Και όταν μιλάει ο μοναχός δεν λέει απλώς μια σκέψη, λέει μια εμπειρία, αλλά και μια σκέψη να πει, και αυτή είναι φωτισμένη. Γέροντα, και γιατί λένε ότι οι νέοι και οι νέες πηγαίνουν στο μοναστήρι άλλοτε από απογοήτευση και άλλοτε επειδή έχουν κάποια αναπηρία ή επειδή είναι αλαφροί στο μυαλό? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είχαν, φαίνεται, ένα ή δύο τέτοια περιστατικά κατά νου και αδικούνε στη συνέχεια ή από κακότητα ή από ζήλια το άλλο 90% των μοναχών. Αν όμως εξετάσουν τα πράγματα και δουν ότι δεν είναι έτσι, τότε λένε ότι εδώ υπάρχει κάτι ανώτερο, υπάρχει Θεός. Γι' αυτό ο μοναχός πρέπει να είναι πάντοτε το καλό παράδειγμα για τον κόσμο. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Ο σωστός μοναχός είναι το φως του κόσμου. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος? «Οι άγγελοι είναι φως για τους μοναχούς και οι μοναχοί είναι φως για τους κοσμικούς». Ο μοναχός όταν διαφέρει από τους κοσμικούς, τότε βοηθάει θετικά. Γιατί αυτό που βοηθάει τους κοσμικούς που ταλαιπωρούνται για μάταια πράγματα είναι η αγιότητα, η οποία με την απλότητά της τους διδάσκει να συλλάβουν το βαθύτερο νόημα της ζωής, για να τους φύγει το πλάκωμα από την καρδιά.

«Οι μοναχοί, παιδιά μου, είναι ο τακτικός στρατός του Χριστού. Γι' αυτό δεν πληρώνονται. Να, βλέπεις πως πολλοί δεν μπορούν να ξεχάσουν το Άγιον Όρος. Όπου αλλού να πάνε θα τους ζητήσουν χρήματα. Ενώ στο Άγιον Όρος θα βγάλουν μόνο το διαμονητήριο και από εκεί και πέρα μπορούν να πάνε όπου θέλουν, χωρίς να πληρώσουν. Θα φάνε δωρεάν, θα κοιμηθούν δωρεάν. Βρίσκουν κάτι άλλο και γι' αυτό και βοηθούνται. Όταν ήμουνα στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, ήρθε κάποιος που είχε προβλήματα. Συζητήσαμε περίπου μια μισή ώρα. Μετά έβγαλε να μου δώσει ένα πεντακοσάρικο. Τι είναι αυτό, του λέω. Για μια απλή επίσκεψη στο γιατρό, πατέρα Παΐσιε, πληρώνουμε τόσο, μου λέει. Με συγχωρείς, μήπως είναι λίγα. Μερικοί μεγάλοι της ΕΟΚ, όταν ήρθανε στο Άγιον Όρο, ύστερα από την τελευταία πυρκαγιά, για να δούνε τι χρειάζεται και να βοηθήσουν, πέρασαν και από το καλύβι. Πάνω στη συζήτηση τους είπα: «Εμείς, κύριοι, ήρθαμε εδώ για να δώσουμε, δεν ήρθαμε για να πάρουμε». «Πρώτη φορά το ακούσαμε αυτό», μου είπαν και το σημείωσαν αμέσως. «Εμείς γίναμε μοναχοί για να πάρουμε υλικά? Γίναμε μοναχοί για να δίνουμε πνευματικά, χωρίς να παίρνουμε υλικά. Να είμαστε απαλλαγμένοι από τα βιωτικά, για να μεριμνούμε για τα πνευματικά. Βγήκαμε στο κλαρί για την αγάπη του Χριστού, για να ελευθερωθούμε εμείς από τα πάθη και να ελευθερώσουμε και τους άλλους. Ο σκοπός μας είναι, με την προσευχή και το παράδειγμά μας, να βοηθηθούν οι άνθρωποι για να αναγεννηθούν πνευματικά. Όταν φεύγει από τον κόσμο κανείς και μπαίνει στο μοναστήρι, γίνεται πατήρ ή μήτηρ, δηλαδή πνευματικός πατέρας ή πνευματική μητέρα. Όταν μια κοπέλα γίνεται μοναχή, νυμφεύεται, γίνεται νύμφη Χριστού, μητέρα πνευματική, και βοηθάει για την πνευματική αναγέννηση των ανθρώπων. Με την προσευχή βοηθάει να γίνουν σωστές οικογένειες. Εκτός όμως από την προσευχή, υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να προσφέρει στον άνθρωπο και ανθρώπινη βοήθεια. Κάθε σωστή μοναχή, εκτός από την προσευχή που κάνει για τον κόσμο, πολύ βοηθάει με τον τρόπο της, με μια σωστή αντιμετώπιση, με δύο λόγια πνευματικά που θα πει εκεί στο αρχονταρίκι, σε ένα προσκυνητή, για να συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής, σε μια μητέρα για να τη στηρίξει. Το να ζητάει όμως η μοναχή επικοινωνίες και άλλα είναι χαμένα πράγματα, γιατί οι προβολές οι κοσμικές έρχονται σε σύγκρουση με τους πνευματικούς νόμους και ταλαιπωρούμεθα. Όσο μπορείτε να κινήσετε στην αφάνεια, κάνω μια σύγκριση και πονάω. Μερικοί μοναχοί επιδιώκουν πανηγύρια, επισκέψεις, φιλίες πνευματικές. Εγώ πολλές φορές αναγκάζομαι να πάω κάπου για πνευματική εργασία και το νιώθω σαν μαρτύριο. Ξέρετε πως το βλέπω, σπατάλι χρόνου. Γέροντα, μια μοναχή όταν είναι σε μεγάλη ηλικία και είναι ανώριμη πνευματικά, μας λέτε τι φταίει? Φαίνεται δεν παρακολουθεί τον εαυτό της και δεν κάνει την πνευματική εργασία που πρέπει. Το κακό από εκεί ξεκινάει. Ας πούμε ότι μια δεν την καλούσε για μοναχή ο Χριστός και έμενε στον κόσμο και γινόταν η μητέρα. Τότε δεν θα είχε απαιτήσεις αυτή από τους άλλους, αλλά οι άλλοι θα είχαν απαιτήσεις από αυτή. Θα δίνε πολλά και θα έπαιρνε πολλά με τη θυσία που θα έκανε. Στο μοναστήρι πρέπει να γίνει πνευματική μητέρα. Η αποστολή της είναι ανώτερη και από της μητέρας. Αλλά τώρα τι γίνεται? Έρχεται στο μοναστήρι μικρή και αν δεν κάνει την πνευματική εργασία που πρέπει, έχει το λογισμό ότι είναι συνέχεια παιδί. Πρέπει να έχει καταλάβει όμως ότι δεν είναι παιδί. Για να έχει το λογισμό, έχουμε τη μάνα μας, έχουμε το σπίτι μας, έχουμε το αμέριμνο και δεν με νοιάζει. Πρέπει να δίνει, να βοηθάει για την αναγέννηση την πνευματική, τις μικρότερες αδελφές με τη συμπεριφορά της, ή τους λαϊκούς που έρχονται στο μοναστήρι, εκεί που διακονεί, στο αρχονταρίκι, στην εκκλησία, όπου αλλού. Να θυσιάζεται σε όλα και έτσι χωρίς να ζητάει θα παίρνει. Αν η μοναχή δεν τοποθετηθεί έτσι, όλα πάνε χαμένα. Μένει σε μια υποανάπτυκτη κατάσταση.
και θέλει συνέχεια να παίρνει και από μικρές και από μεγάλες χωρίς εκείνη να δίνει. Καλλιεργεί ένα βλαμμένο πνεύμα και δεν οριμάζει γιατί δεν προσφέρει τον εαυτό της στους άλλους. Βλέπω σε μερικούς μοναχούς ακριβώς την κατάσταση ενός Βεδουίνου που είχα γνωρίσει τότε που ήμουνα στο Σινά. Ήτανε 65 χρονών και έλεγε «Και εγώ δεν έχω πατέρα, είμαι ορφανός». 65 χρονών έχουν εγγονάκια άλλοι, δύο γενιές και τρεις περάσανε και να λέει «Και εγώ δεν έχω πατέρα», να αναζητάει δηλαδή την αγάπη του πατέρα. Και εμείς οι καλόγεροι, αν δεν προσέξουμε, παραμένουμε παιδιά. Αυτό είναι το κακό. Αν όμως σκεφτεί η μοναχή ή και ο μοναχός, τι θα έκανε στον κόσμο σε αυτή την ηλικία, θα πει «Τώρα δεν πρέπει να ζητάω ανθρώπινη παρηγοριά. Εγώ πρέπει να θυσιαστώ και όχι να έχω απαιτήσεις». Έρχονται στο μοναστήρι οι περισσότεροι μικροί, βρίσκουν πνευματικούς γονείς και μπορεί να παραμείνουν σε μια παιδική κατάσταση με παιδικές απαιτήσεις. Ενώ αν ήταν στον κόσμο σε αυτή την ηλικία θα γινόντουσαν γονείς. Παραμένουν δηλαδή συνέχεια παιδιά, όχι με την καλή έννοια, αλλά με τη μορουδίστικη. Και βλέπεις, μπορεί να αγεράσουν, αλλά αν δεν δουλέψουν το μυαλό, μπορούν να χαρούνε με μια καραμέλα που θα τους δώσεις, με μια φανέλα. «Μου πήρε μαλίνα ο γέροντας», έλεγε ένα γεροντάκι εκεί στο Άγιο Όρος και έδειχνε τη φανέλα που του έδωσε ο γέροντάς του. Χαιρότανε σαν το παιδάκι που του πήρε η μάνα του σακάκι με σιρίτια. Να γίνουμε παιδιά στην ακακία, όχι στο μυαλό. Γιατί αλλιώς πώς θα μπει στη ζωή μας η παλικαριά, πώς θα μπει ο ανδρισμός? Ένας μοναχός για να κάνει προκοπή πρέπει να μαλακώσει αυτό το σκληρό που έχει, να κάνει δηλαδή λίγο μητρική την καρδιά του. Και μια μοναχή για να κάνει προκοπή πρέπει να αποκτήσει λίγο ανδρισμό. Γέροντα, μια ψυχή όταν έρχεται στο μοναστήρι και έχει ακόμη το κοσμικό φρόνημα, ένα κοσμικό αέρα να πούμε, πώς θα το αποβάλει αυτό? Θα σας πω και γι' αυτό. Όταν μπαίνει στο μοναστήρι πρέπει να ξεχάσει τον κόσμο και μετά να μην ξεχνάει ότι βρίσκεται σε μοναστήρι. Καλά, στο σπίτι της μπορεί να μην βοηθήθηκε, να μην πήρε σωστή αγωγή. Τώρα θέλει προσοχή τι αγωγή θα πάρει εδώ. Μοναχική αγωγή. Το μοναστήρι είναι ένας ιερός χώρος. Ο κόσμος είναι άλλο. Όταν σκέφτεται κανείς ότι κινείται μέσα σε έναν ιερό χώρο, έρχεται μόνη της η συστολή. Αλλά όταν ξεχνιέται και νομίζει ότι είναι στον κόσμο, πώς θα έρθει η συστολή? Να κινείται φυσιολογικά η μοναχή, με απλότητα, με ταπείνωση. Όχι να πάει να κάνει την κακομοίρα, αυτό είναι αποκρουστικό. Βλέπω σε μερικές δόκιμες αδελφές που περπατούνε καμαρωτές, ένα κοσμικό πράγμα. Σαν νύφες κοσμικές περπατούν, όχι σαν νύμφες Χριστού. Ενώ βλέπω άλλες που περπατούν με μια συστολή, εκεί βλέπω κάτι το ιερό. Ξέρετε πόσο διαφέρει το ένα από το άλλο? Αμέσως καταλαβαίνει κανείς τι είναι ο μοναχισμός. Παρατηρήσετε τα στάχια. Θα δείτε ότι όποιος στέκεται ψηλά, όρθιο, δεν έχει τίποτα μέσα του. Ενώ το ψωμωμένο στάχι γέρνει προς τα κάτω. Ένας μοναχός με ευλάβεια αλλοιώνει τους άλλους που τον βλέπουν. Να, ήρθε σήμερα ένας ιερομόναχος που τον γνωρίζω από πολύ παλιά. Παρόλο που είναι άσχημος, δηλαδή δεν έχει εξωτερική ομορφιά, πάντα όταν κοινωνούσε τον έβλεπα να λάμπει. Αλλά και όταν δεν κοινωνούσε, έβλεπα μια λάμψη, μια πνευματική λάμψη στο πρόσωπό του. Όπως η άσφαλτος, ενώ είναι πίσα, όταν τη βλέπει κανείς από μακριά το καλοκαίρι, έχει πολλές φορές μια γυαλάδα. Έτσι και εδώ βλέπεις μια λάμψη σε ένα που είναι άσχημος. Δεν είναι φυσικά τόσο κατάλληλο το παράδειγμα, αλλά έτσι για να καταλάβετε τι να σας φέρω σαν παράδειγμα. Δηλαδή εκείνη η πνευματική κατάσταση που έχει του δίνει και εξωτερικά μια λάμψη. Αυτή είναι η ομορφιά, η πνευματική, η χάρις, η θεία χάρις. Και άλλοι ιερωμένοι που έχουν ομορφιά εξωτερική,
αλλά έχουν κοσμικό πνεύμα και κινούνται με ένα κοσμικό αέρα, είναι αποκρουστικό να τους βλέπεις. Βλέπεις έναν άνθρωπο τελείως κοσμικό. Δηλαδή εκτός από την ιεροσύνη δεν βλέπεις τίποτα άλλο πνευματικό. Ο άνθρωπος καθρεφτίζεται στο πρόσωπο. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός μας. Ο λίχνος του σώματος έστεινε ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου απλούς ή όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Αν έχει κανείς απλότητα, έχει ταπείνωση, υπάρχει θείος φωτισμός. Λαμποκοπάει. Α, αυτό πρέπει να επιτύχει ο μοναχός. Ο Άγιος Νίλος ο Καλαβρός γέροντα λέει ότι από τη στιγμή που κάποιος γίνεται μοναχός θα γίνει ή άγγελος ή διάβολος. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Αυτό ξέρετε τι θέλει να πει. Θέλει να πει πως ο μοναχός πρέπει να κάνει σωστή δουλειά. Γι' αυτό και όταν ένας μεγαλόσχημος μοναχός πέσει σε θανάσιμη αμαρτία, επιτρέπει ο Θεός να πέσει ράβδος για να εξηλαιωθεί. Μερικές φορές νομίζουμε ότι θα πάρουμε τη χάρη με εξωτερικά πράγματα, με τεχνητό, με μαγικό τρόπο. Αλλά έτσι ούτε ο Θεός αναπαύεται, ούτε ο ίδιος ο άνθρωπος αναπαύεται εσωτερικά, ούτε και τους άλλους τους αναπαύει. Παραδείγματος χάρη, φτιάχνουν μερικοί μοναχοί σχήματα φαρδιά μακριά μέχρι κάτω, με κόκκινους σταυρούς, με τριαντάφυλλα, με κόκκινα κλαδιά, με σωρό από γράμματα, και ανοίγουν εντωμεταξύ και το ράσο για να φαίνονται σαν τους φαρισαίους που φάρδαιναν τα κράσπεδα για να δείξουν ότι προσεύχονται πολύ. Και έβλεπες παλιά, μόνο όταν περπατούσε ο μοναχός φαινόταν λίγο το σχήμα κάτω από το ράσο. Πολλοί μάλιστα έβαζαν ένα μικρό σχήμα από μέσα για να μην φαίνεται καθόλου. Τώρα κούφια πράγματα. Έτσι θα πάρουν χάρη από το σχήμα. Τους ηχαίνεται το σχήμα και φεύγει χάρης. Σκοπός είναι να γίνει από μέσα ο μοναχός μεγαλόσχημος. Και όποιος γίνεται από μέσα μεγαλόσχημος, το σχήμα το κρύβει. Ένα εξωτερικό πράγμα δεν κάνει την αλλίωση την εσωτερική. Έτσι μετά μένει κανείς εξωτερικός άνθρωπος και τελικά θα μας πει ο Χριστός «Ουκ είδα ημάς».

Γέροντα, θέλω να σας ρωτήσω για έναν νέο, ο οποίος εξαφανίστηκε και άφησε σημείωμα στους γονείς του ότι θα αυτοκτονήσει, γιατί δεν είναι όμορφος και ότι γι' αυτό φταίνε εκείνοι. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής οι άνθρωποι, παιδί μου. Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή. Όλο το βάσανο από εκεί ξεκινάει. Σου λέει είμαι αδικημένος, οι άλλοι χαίρονται, εγώ δεν χαίρομαι. Δεν είναι ευχαριστημένοι με ό,τι έχουν. Μπαίνει και ο εγωισμός και βασανίζονται. Ο Θεός όλο τον κόσμο τον αγαπάει. Στον κάθε άνθρωπο έδωσε αυτά που τον ωφελούν. Σε άλλον τον πόη, σε άλλον τη λεβεντιά, σε άλλον την ομορφιά. Ό,τι θα τον βοηθήσει αν το αξιοποιήσει να σωθεί. Ο κόσμος όμως βασανίζεται. Γιατί εγώ να είμαι έτσι ενώ εκείνος είναι έτσι. Μα εσύ έχεις αυτά, εκείνος έχει άλλα. Ένας διαχριστών σαλός, Ρουμάνος, που ασκητεύει στο Άγιον Όρος, είπε σε κάποιον που είχε τέτοιους λογισμούς. Ένας βάτραχος είδε το βουβάλι και είπε «Θέλω να γίνω κι εγώ βουβάλι». Και φούσκωσε ο βάτραχος και τελικά έσκασε. Ο Θεός αυτόν τον έκανε βάτραχο, εκείνο το έκανε βουβάλι. Πήγε ο βάτραχος να γίνει βουβάλι και έσκασε. Ο καθένας να χαίρεται όπως ο δημιουργός τον έφτιαξε. Όταν ο άνθρωπος βοηθηθεί να πιστέψει στο Θεό και στη μέλουσα ζωή, την αιώνια, συλλάβει δηλαδή το βαθύτερο νόημα της ζωής και μετανοήσει, αλλάξει ζωή, έρχεται αμέσως η Θεία Παρηγοριά με τη χάρη του Θεού, η οποία τον αλλοιώνει, διώχνοντας και όλα τα κληρονομικά του ελαττώματα. Πολλοί άνθρωποι που μετανόησαν, αγωνίστηκαν με φιλότιμο ταπεινά, χαριτώθηκαν, έγιναν και Άγιοι και τους προσκυνάμε τώρα με ευλάβεια και ζητάμε και τις πρεσβείες τους, ενώ προηγουμένως είχαν πολλά πάθη και κληρονομικά. Ο Όσιος Μωυσής, ο Αιθίωπς, ήταν ο πιο αιμοβόρος ληστής, με κληρονομική κακία. Όμως μόλις πίστεψε στον Θεό, μετανόησε, ασκήθηκε, φύγαν όλα τα πάθη, τον επισκέφθηκε η χάρις του Θεού και αξιώθηκε να λάβει και το προφητικό χάρισμα. Πέρασε στην ευαισθησία ακόμη και το Μέγα Αρσένιο, ο οποίος ήταν και από τη μεγαλύτερη αρχοντική οικογένεια της Ρώμης, με κληρονομικές αρετές και με μεγάλη επιστημονική μόρφωση. Μας λέτε, Γέροντα, ποιο είναι ακριβώς το νόημα αυτής της ζωής? Θα σας πω ποιο είναι. Να ετοιμαστούμε για την πατρίδα μας τον ουρανό, τον Παράδεισο. Το παν είναι να συλλάβει ο άνθρωπος αυτό το βαθύτερο νόημα της ζωής, που είναι η σωτηρία της ψυχής του. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό και στη μέλουσα ζωή, τότε καταλαβαίνει ότι αυτή η ζωή είναι μάταιη και ετοιμάζει το διαβατήριό του για την άλλη. Ξεχνάμε όλοι ότι θα φύγουμε, δεν θα βγάλουμε ρίζες εδώ. Αυτή η ζωή δεν είναι για να καλοπεράσουμε, είναι να δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ο σκοπός μας πρέπει να είναι να ετοιμαστούμε ώστε να φύγουμε με αναπαυμένη τη συνείδηση όταν μας καλέσει ο Θεός και να πετάξουμε κοντά Του. Όταν ο Χριστός ευλόγησε τους 5 άρτους και χόρτασε τόσες χιλιάδες ανθρώπους, ο κόσμος ένα και ένα είπε «Είναι ό,τι πρέπει για βασιλιάς». Φάγανε τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια και ενθουσιαστήκανε. Ο Χριστός όμως τους είπε να μην ενδιαφέρονται για αυτή την τροφή, γιατί δεν θα μείνουμε εδώ. Σε αυτή τη ζωή δοκιμάζεται ο καθένας, αν ανταποκρίνεται σε όσα ζητάει ο Θεός. Γέροντα, τι πρέπει να έχει κανείς πάντα στο νου του για να κάνει το θέλημα του Θεού? Να έχει το νου του στο Θεό. Να σκέφτεται γιατί ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Εδώ δεν ήρθαμε να κάνουμε τα πάντα και να βολευτούμε, ήρθαμε για να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Ο νους μας λοιπόν πρέπει να είναι διαρκώς εκεί και σε ό,τι θα μας βοηθήσει να πάμε εκεί. Με τη φιλότιμη αντιμετώπιση, με το ταπεινό και φιλότιμο αγώνα, καταλαβαίνει κανείς το νόημα της πνευματικής ζωής. Η πνευματική ζωή είναι λεβεντιά, πνευματικό γλέντι. Ξέρετε τι θα πει γλέντι? Να πιάσετε το βαθύτερο νόημα του μοναχισμού, την πνευματική αρχοντιά, την πατερική ευαισθησία.
το βαθύτερο νόημα της ζωής, όχι του μοναχισμού αλλά της ζωής. Έχουν υποχρέωση όλοι οι άνθρωποι να το συλλάβουν. Αν το έκαναν αυτό δεν θα είχαν καθόλου μικροπρέπειες, γκρίνιες. Αφού υπάρχει θεία ανταπόδοση, να κοιτάξουμε πώς θα βγάλουμε κανένα φράγκο για εκεί και όχι πώς θα έχουμε εδώ την αξιοπρέπειά μας και πώς θα απολαμβάνουμε ανθρώπινες τιμές. Όταν ο άνθρωπος τοποθετήσει τον εαυτό του στην πραγματική ζωή, όλα τα χαίρεται. Χαίρεται που ζει, χαίρεται που θα πεθάνει. Όχι γιατί βαρέθηκε τη ζωή του, αλλά χαίρεται που θα πεθάνει και θα πάει κοντά στον Χριστό. Χαίρεται γέροντα γιατί δεν αντιδρά σε αυτό που ο Θεός επιτρέπει. Α, χαίρεται γιατί βλέπει ότι αυτή η ζωή είναι πρόσκαιρη, ενώ η άλλη είναι αιώνια. Δεν βαρέθηκε τη ζωή, αλλά σκέφτεται τι θα κάνουμε, δεν θα φύγουμε. Και ετοιμάζεται και εκεί, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτός είναι ο προορισμός του, το νόημα της ζωής. Να, βλέπετε, οι κοπέλες, οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν καλοσύνη, οι καημένες τρέχουν, σκοτώνονται για τους άλλους, σπουδάζουν ψυχολογία, αλλά με τον τρόπο που πηγαίνουν να βοηθήσουν, σε κάποιες περιπτώσεις σταματούν. Πάει λόγου χάρη μία να παρηγορήσει ένα που έχει ένα πόδι και αυτός της λέει: «Εσύ μου λες καλημέρα με δυο πόδια, αλλά εγώ με ένα». Τι να το απαντήσει? Πώς να τον βοηθήσει με την ψυχολογία? Αν αυτός ο άνθρωπος δεν βοηθηθεί να συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής, δεν μπορεί να βοηθηθεί με τίποτα άλλο. Να καταλάβει ότι αυτή την αναπηρία που επέτρεψε ο Θεός, αν δεν γογγίζει, θα έχει να λάβει στην άλλη ζωή αποταμιευμένο ουράνιο μισθό και θα χαίρεται. Και αν ακόμη οι άλλοι περπατούσαν με τέσσερα πόδια, να έλεγε: «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που περπατάω με ένα πόδι». Αλλά όσες δεν έχουν την πνευματική αντιμετώπιση, πάνε να παρηγορήσουν τους αρρώστους και δεν ξέρουν τι να τους πούν. Πάει ας πούμε μια γυναίκα κοινωνική λειτουργός να παρηγορήσει μια άλλη γυναίκα 35 χρονών με καρκίνο που έχει τρία παιδάκια. Τι να της πει? Αυτή η μητέρα, αν δεν βοηθηθεί να συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής, απελπίζεται γιατί σκέφτεται τι θα γίνουν τα παιδιά της. Την ίδια απελπισία που έχει η μητέρα έχει και η κοινωνική λειτουργός, αν δεν έχει καταλάβει κάτι το ανώτερο, το βαθύτερα πνευματικό. Αν δηλαδή δεν υπάρχει βαθύτερη τοποθέτηση στον ίδιο της τον εαυτό, δεν μπορεί να βοηθηθεί σωστά για να έρθει η θεία παρηγοριά στον άλλο. Έτσι καημένες οι κοινωνικοί λειτουργοί κουράζονται σωματικά αλλά και στεναχωριούνται. Γιατί δεν μπορούν να βοηθήσουν θετικά, κουράζονται διπλά δηλαδή. Ο άνθρωπος πρέπει να αισθανθεί το καλό ως ανάγκη, γιατί διαφορετικά θα βασανίζεται. Και δεν είναι να πει κανείς ότι μερικοί δεν μπορούν να καταλάβουν το καλό ως ανάγκη. Εγώ δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό. Ακόμη και ένα μικρό παιδάκι, 5 χρονών, μπορεί να αισθανθεί το καλό ως ανάγκη. Να, ας πούμε ότι ένα παιδάκι έχει πυρετό. Φέρνουν οι γονείς στο γιατρό και εκείνος τους λέει: «Κρατήστε το παιδί γερά», και τάκ τάκ τάκ του κάνει μια ένεση. Μετά βέβαια το παιδί μόλις τον ξαναδεί βάζει στα κλάματα, φεύγει. Αν όμως εξ αρχής του πούνε: «Κοίτα, είσαι άρρωστο, έχεις πυρετό και δεν θα μπορείς ούτε στο σχολείο να πας ούτε να παίξεις, ενώ θα παίζουν τα άλλα παιδάκια. Αν όμως αφήσεις τον καλό γιατρό να σε τσιμπήσει λίγο, θα πέσει ο πυρετός και μετά θα μπορείς και εσύ να πας να παίξεις». Τότε το παιδάκι θα κλείσει τα ματάκια του και θα τεντώσει μόνο του το χέρι του. Θέλω να πω ότι αν το παιδάκι μπορεί να αισθανθεί το καλό ως ανάγκη, πόσο μάλλον ο μεγάλος πρέπει να το αισθανθεί. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος καταλάβει το σωστό, τελείωσε. Ας πούμε, σας λέω, θα σας πετάξω κάτω από το παράθυρο. Καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό. Και ένας λειψός στο μυαλό καταλαβαίνει ότι αν πέσει ψηλά από το παράθυρο θα σπάσει τα πόδια του. Καταλαβαίνει ποιος είναι ο γκρεμός και ποιο είναι το ίσωμα, ποιο είναι το καλό και ποιο το άσχημο. Ένας μεγάλος που έχει διαβάσει πατερικά, Ευαγγέλιο, ξέρει ποιο είναι το σωστό. Από εκεί και πέρα θέλει το κουμπί γύρισμα. Πολλές φορές λέω σε μερικούς: «Γιατί το κάνεις αυτό, δεν καταλαβαίνεις ότι δεν είναι σωστό?»
Και εκείνοι λένε, ναι, δυστυχώς εγώ έτσι είμαι. Γιατί να είμαι έτσι, έτσι ήμουνα και πρώτα. Άσε τι ήσουν πρώτα, τώρα που σου το λέω, τι κάνεις για να διορθωθείς. Άλλο αν δεν τους κόβει. Αλλά μόνο το μωρό παιδάκι θα πιάσει το κάρβουνο, αντί για καραμέλα. Γιατί δεν του κόβει. Γέροντα, για πέστε μας πώς η μητέρα σας που ήταν τόσο ευαίσθητη και σας αγαπούσε, σας έδωσε από τα πρώτα παιδικά σας χρόνια αυστηρή αγωγή. Να σας πω, από μικρός μπορεί ο άνθρωπος να βοηθηθεί για να συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής και να χαίρεται σωστά. Όταν ήμουν μικρός, τα περνούσα όλα τα άλλα παιδιά στο τρέξιμο. Εκείνα δεν με άφηνα να τρέξω, με διώχνανε. Με λέγανε και προσφυγόπουλο. Πήγαινα κι εγώ μετά στη μάνα μου με κλάματα. «Τι έχεις και κλαις», μου έλεγε εκείνη. «Να, δεν με αφήνουν τα παιδιά να τρέξω», της έλεγα. «Θέλεις να τρέξεις?» «Να, στην αυλή, τρέξε». «Γιατί θέλεις να τρέχεις εκεί, για να σε βλέπουν οι άλλοι και να σου λένε μπράβο? Αυτό έχει περηφάνεια». Άλλη φορά ήθελα να παίξω με το τόπι και δεν με αφήναν τα παιδιά. Πάλι πήγαινα στη μάνα μου κλαίγοντας. «Γιατί κλαις πάλι, τι έγινε?» με ρωτούσε. «Δεν είναι τα παιδιά να παίξω με το τόπι», της έλεγα. «Έχουμε μεγάλη αυλή. Τόπι έχεις, παίξε εδώ». «Τι θέλεις, να σε βλέπουν οι άλλοι για να σε καμαρώνουν? Αυτό έχει περηφάνεια». Τότε σκέφτηκα, δίκιο έχει η μητέρα. Έτσι σιγά σιγά δεν ήθελα ούτε να τρέχω ούτε να παίζω το τόπι μπροστά στον κόσμο, γιατί κατάλαβα ότι αυτό είχε μέσα υπερηφάνεια και έλεγα, πράγματι, τι χαμένα πράγματα, δίκιο έχει η μάνα. Ύστερα τόσο πολύ δεν με πείραζε που όταν έβλεπα τα άλλα παιδιά να τρέχουν, να χτυπούν το τόπι, να καμαρώνουν, γελούσα και έλεγα, τι κάνουνε. Και ήμουνα μικρό παιδί, τρίτη δημοτικού θα πήγαινα. Μετά ζούσα μια φυσιολογική ζωή. Έτσι τώρα αν μου πουν, τι προτιμάς, να ανεβείς Αύγουστο μήνα ξυπόλυτος στον Άθωνα μέσα στα πουρναρόφυλλα ή να πας σε μια τελετή που θα σου φορέσουνε και μανδύα? Θα τους πω ότι προτιμώ να πάω ξυπόλυτος στον Άθωνα. Όχι από ταπείνωση, αλλά γιατί αυτό με αναπαύει. Οι άνθρωποι που έχουν υπερηφάνεια δεν βοηθήθηκαν μικροί από το σπίτι τους. Το κοσμικό φρόνημα βασανίζει πολύ τον άνθρωπο. Και αν δεν προσεχθεί αυτό και οι γονείς δεν βοηθήσουν τα παιδιά όταν είναι μικρά, γίνεται κατάσταση. Άλλο είναι ένα παιδί να το επενέσεις για να μην απογοητευθεί και άλλο να του φουσκώνεις τον εγωισμό. Παραδείγματος χάρη είπε ένα ποίημα και δεν το είπε καλά και απογοητεύεται. Θα του πει η μάνα, καλά το είπες. Αν το πει όμως καλά το ποίημα και αρχίσει η μάνα μπροστά στους άλλους, μπράβο, εσύ το πες καλά, καλύτερα από όλα τα παιδιά, το δικό μου παιδί είναι το καλύτερο, εκεί είναι το κακό. Και έτσι οι γονείς καλλιεργούν πολλές φορές στα παιδιά την υπερηφάνεια. Ή κάνει λόγου χάρη το παιδί μια αταξία στο σχολείο και ο δάσκαλος το μαλώνει. Πάει μετά το παιδί στο σπίτι και λέει στους γονείς, ο δάσκαλος με μάλωσε άδικα. Όταν ο πατέρας ή η μάνα υποστηρίζει το παιδί και λέει μάλιστα μπροστά του, θα του δείξω εγώ, το παιδί το δικό μου είναι, μετά εκείνο θεωρεί καλό αυτό που έκανε και τελικά βασανίζεται από χαμένα πράγματα. Όλη η βάση είναι να καταλάβει το παιδί μερικά πράγματα από το σπίτι του. Αν ο άνθρωπος από μικρό συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής, ύστερα όλα πάνε καλά. Αλλιώς ευχαριστιέται με τα γήινα, με τους επένους των ανθρώπων που στην πραγματικότητα δεν αναπαύουνε και παραμένει γήινος άνθρωπος.

0: Πνευματική αφύπνιση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή, Θεσσαλονίκη.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερείς.

αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Προσευχή για τους άλλους. Προσευχή για τον κόσμο με συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Γέροντα, μερικές φορές όταν βλέπω πόσο υποφέρει ο κόσμος, δεν μπορώ να κάνω προσευχή για τον εαυτό μου. Την προσευχή για τον εαυτό μας δεν την κάνουμε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά είναι απαραίτητη σαν μία προετοιμασία για να σταθούμε μπροστά στο Θεό με ευπρεπές ένδυμα. Για να μπορείς να δεις τον πόνο των άλλων, χρειάζεται να έχεις κατά κάποιο τρόπο τακτοποιημένο τον εαυτό σου. Και όταν προσεύχεσαι για τον εαυτό σου με πολλή συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου, τότε και ένα Κύριε Ελέησον να πεις για τους άλλους, αυτό το Κύριε Ελέησον έχει μεγάλη δύναμη. Γιατί έχει πολλή ταπείνωση, η οποία ελκύει το μεγάλο έλεος του Θεού. Γέροντα, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω πολλή προσευχή για τον εαυτό μου, αλλά ξεχνώ τους άλλους. Κοίταξε, για να γίνει η απέκδυση του παλαιού ανθρώπου, χρειάζεται να κάνουμε προσευχή για τον εαυτό μας. Όταν όμως φουντώσει ο θείος έρωτας, τότε ξεχνά κανείς τον εαυτό του και εύχεται για τους άλλους. Εσύ, αφού πρώτα κάνεις λίγη ευχή για τον εαυτό σου, να θυμάσαι μετά τον ταλαιπωρημένο κόσμο γενικά και εκείνους που απομακρύνθηκαν από το Θεό και τους κεκοιμημένους που δεν αξιοποίησαν τα χρόνια που τους χάρισε ο Θεός για να τον πλησιάσουν και μεταμελούνται τώρα, ανώφελα πια, και να λες την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς». Έτσι συμπεριλαμβάνεις την προσευχή σου και τον εαυτό σου και όσους σου ζητήσουν να ευχηθείς και για όλον τον κόσμο. Με απασχολεί, γέροντα, ο πόνος των ανθρώπων, αλλά δεν έχω παρησία για να ζητήσω από το Θεό να βοηθήσει. Μου λέει ο λογισμός, με την κακομοιριά που έχεις, πώς θα σε ακούσει ο Θεός? Μην ακούς το ταγκαλάκι που σε πιάνει από τα δεξιά και σε απελπίζει. Να λες, Θεέ μου, είμαι κακομοίρα, αλλά άκουσέ με, γιατί εξαιτίας μου αδικούνται οι άλλοι. Κάποτε, σε περίοδο μεγάλης ανομβρίας, ένας μοναχός στο Άγιον Όρος προσευχήθηκε ως εξής. «Θεέ μου», είπε, «σε παρακαλώ, ρίξε λίγη βροχή. Όχι για μας, εμείς καλόγεροι είμαστε και υποσχεθήκαμε να κάνουμε άσκηση. Λυπήσου τον καημένο τον κόσμο που υποφέρει, αλλά και πάλι από το υστέρημά του θα δώσει και σε μας. Αν ήμουν σε καλή πνευματική κατάσταση θα μ' άκουγες και δεν θα υπέφερε ο κόσμος. Το ξέρω, είμαι πολύ αμαρτωλός. Όμως δεν είναι αδικία να υποφέρει ο κόσμος εξαιτίας μου. Βοήθησέ τους. Εκείνοι δεν έχουν χρόνο να κάνουν προσευχή. Κάνω εγώ λίγη προσευχή για εκείνους». Σε μία-μιάμιση ώρα έπιασε βροχή σε όλη τη Μακεδονία, στη Θεσσαλία.

και στο Άγιον Όρος. Γέροντα, όταν κάνω προσευχή για τον κόσμο, μου λέει ο λογισμός πως με συχαίνεται ο Θεός γιατί άφησα το δικό μου νεκρό και πάω να θάψω τους νεκρούς των άλλων. Το δικό σου νεκρό δεν τον έθαψες όταν έγινες μοναχή? Να λες, Θεέ μου, πώς να ακούσει εμένα την ανάξια δούλη σου? Αλλά δεν είναι κρίμα που ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα και βασανίζεται? Σε παρακαλώ, βοήθησέ τον. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται για τον πλησίον του με αγάπη και ταπείνωση και αγωνίζεται έχοντας συνέστηση της αμαρτωλότητάς του, ο Θεός δεν τον συχαίνεται, αλλά βοηθάει και τον ίδιον, βοηθάει και τους άλλους. Ο Θεός συχαίνεται εκείνον που θεωρεί τον εαυτό του Άγιο και προσεύχεται για τους άλλους που τους θεωρεί αμαρτωλούς.

Είπατε, γέροντα, ότι θα κάνουμε ένα συνεργείο προσευχής. Πότε θα γίνει? Από σας εξαρτάται. Την άλλη φορά θα δω σε τι κατάσταση είστε και ανάλογα θα κάνουμε πνευματικό συνεργείο προσευχής. Αν θα γίνετε προσευχή με πόνο, ξέρετε τι δύναμη θα έχει. Θα προσεύχεστε για τα προβλήματα του κόσμου και όσοι άνθρωποι ζητούν εκείνη την ώρα βοήθεια από το Θεό και βρίσκονται στην ίδια συχνότητα, θα δέχονται τη βοήθειά Του. Εγώ αισθάνομαι τις ψυχές που προσεύχονται σαν κύματα δυνάμεως. Νιώθω την προσευχή τους. Πολλές φορές καταλαβαίνω και ποια ώρα έκανε προσευχή ένας άρρωστος και βοηθήθηκε. Γέροντα, οι ψυχές για τις οποίες προσεύχεστε το αισθάνονται? Ναι, αισθάνονται ότι κάνω σεισμό, συγκλονίζονται. Όταν γίνεται προσευχή με πόνο, ακόμη και άγνωστοι άνθρωποι το πληροφορούνται. Γέροντα, πότε η προσευχή μας για τους άλλους είναι περισσότερη ευπρόσδεκτη για το Θεό? Όταν την αισθανόμαστε. Και την αισθανόμαστε αν βάζουμε τους εαυτούς μας στη θέση των άλλων. Αν μπούμε δηλαδή στη θέση των αρρώστων ή των κεκοιμημένων, αυτό θα μας βοηθήσει να προσευχηθούμε με πόνο. Ο πόνος κατεβαίνει στην καρδιά και η προσευχή μας γίνεται καρδιακή. Όταν, γέροντα, είμαι πνιγμένη στους λογισμούς, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Γιατί, καλό μου παιδί, κόλλησες τον εαυτό σου και δεν σκέφτεσαι και λίγο τον κόσμο που υποφέρει? Ξέρεις πόσες οικογένειες είναι διαλυμένες, πόσα κακόμοιρα παιδάκια είναι εγκαταλειμμένα στους δρόμους ή σε ιδρύματα δίχως στοργή? Πόσοι αυτή τη στιγμή φωνάζουν βοήθεια, βοήθεια, και δεν υπάρχει κανείς κοντά τους να τους βοηθήσει? Πόσοι βουλιάζουν στο πέλαγος, πόσοι αυτοκτονούν, πόσοι υποφέρουν? Πόσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη από τις προσευχές των μοναχών και εμείς να χάνουμε τον πολύτιμο χρόνο μας με μπανταλούς λογισμούς ή παιδικά παράπονα και να μην κάνουμε ούτε τα πνευματικά μας καθήκοντα όπως πρέπει? Κοίταξε να βγεις από τον εαυτό σου και να κάνεις δικό σου τον πόνο των άλλων. Έτσι και ειρήνη θα βρεις και μισθό θα έχεις από το Θεό και βοήθεια θα προσφέρεις στους άλλους. Όταν ήμουν στη Μονή Φιλοθέου, η οποία τότε ήταν ιδιόρυθμη, μια νύχτα, ενώ αγρυπνούσα στο κελί, αντιλήφθηκα πως κάποιος ήρθε έξω από το μοναστήρι και είχε ανάγκη. Ήταν ένας ταλέπορος άνθρωπος που είχε και δαιμόνιο. Η πόρτα της μονής έκλεινε με τη δύση του ηλίου και άνοιγε την άλλη μέρα το πρωί. Τι να κάνω τώρα, είπα. Θα μπορούσα να του δώσω κάτι να φάει. Πώς να περιμένει νηστικός μέχρι το πρωί? Τότε μου ήρθε μια σκέψη. Πήγα, πήρα μερικά τρόφιμα, τα έβαλα μέσα σε ένα καλαθάκι, το έδεσα με ένα σκοινί και το κατέβασα από το παράθυρό μου που έβλεπε έξω από τη μονή. Ήταν τέτοια η κατάστασή του που δεν μπορούσα μετά να ησυχάσω. Όλη τη νύχτα προσευχόμουν με πόνο. «Θεέ μου», έλεγα, «εγώ αυτό μπορούσα να κάνω, δεν είμαι άξιος να σε παρακαλέσω να βοηθήσεις το πλάσμα σου. Αλλά δεν είναι κρίμα να ταλαιπωρείται εξαιτίας μου». Το πρωί που άνοιξε το μοναστήρι και μπήκε ο άνθρωπος μέσα, είχε γίνει καλά. Προσκύνησε στο ναό και δόξασε το Θεό. Καλός Θεός τον λυπήθηκε και τον απάλαξε από το δαιμόνιο. Γέροντα, όταν προσεύχεται κάποιος για ένα πονεμένο άνθρωπο, ο νους πάει στο Χριστό ή στον πόνο του ανθρώπου? Από το Χριστό δεν ζητάει βοήθεια. Ξεκινάει από τον πόνο του ανθρώπου, αλλά γυρίζει στο Χριστό. Όταν, γέροντα, η καρδιά μου είναι σκληρή, θυμάμαι τις διάφορες δυσκολίες που έχω περάσει και ζητώ από το Θεό να βοηθήσει όσους περνούν παρόμοιες δυσκολίες. Καλό είναι αυτό. Να το κάνεις, αφού έτσι καταλαβαίνεις περισσότερο τον άλλον και συμπάσχεις μαζί του. «Θεέ μου», να λες, «όπως ευεργέτησε σε μένα τόσο πολύ, βοήθησε και τον αδελφό μου, που είναι καλύτερος από μένα». Όταν, γέροντα, προσεύχομαι για τη σωτηρία μιας ψυχής και παράλληλα παρακαλώ το Θεό να μην επιτρέψει να κακοπαθήσει, μήπως δεν είναι σωστό? Όχι, ευλογημένη, και αυτό μες στον πόνο είναι. Ο Θεός συγκινείται όταν αυτός που προσεύχεται έχει μέσα του αγάπη για τον πλησίον. Αλλά τελικά ο Θεός θα κάνει αυτό που συμφέρει την ψυχή.

«Γέροντα, στεναχωριέμαι όταν τελειώνει η ακολουθία και εγώ από την ίστα δεν μπόρεσα να προσευχηθώ. Για να διώχνεις την ίστα, να σκέφτεσαι κάτι που να σου κινεί το πνευματικό ενδιαφέρον. Υπάρχει, γέροντα, μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον πόνο του κόσμου? Ναι, αλλά αν σκέφτεσαι τον πόνο του κόσμου γενικά και αόριστα, αυτό δεν βοηθάει. Να σκέφτεσαι συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν μεγάλη ανάγκη ώστε να πονάς και έτσι να γίνεται καρδιακή η προσευχή σου. Πιάσε μια περίπτωση για την οποία πονάς περισσότερο και ύστερα πήγαινε και σε άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε, σε έναν πόλεμο, τραυματίζονται πολλοί. Καλά είναι να μπορείς να τους νιώσεις όλους και χωρίς να τους βλέπεις. Αλλά αν δεν μπορείς να τους νιώσεις χωρίς να τους βλέπεις, πιο πολύ θα σε βοηθήσει αν δεις έναν που έχει κόψει λίγο το δάχτυλό του και πεις: σκέψου αυτός ο καημένος να έχει σακατευτεί, να είχαν κοπεί τα χέρια του ή τα πόδια του, και πόσοι ταλέποροι άνθρωποι είναι με κομμένα χέρια και με κομμένα πόδια. Γιατί άλλο είναι να μαθαίνει κανείς ότι έχει εκτροχιαστεί μια αμαξοστοιχεία, και άλλο να βλέπει μπροστά του εκτροχιασμένη μια ολόκληρη αμαξοστοιχεία και να έχει και ένα σωρό θύματα. Όταν προσεύχεσαι για ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο σε πονά, βοηθιέσαι και εσύ ο ίδιος βοηθάς και τον πλησίον σου. Γέροντα, όταν χτυπά το καμπανάκι την ώρα της προσκομιδής, αναφέρω γενικές περιπτώσεις, λόγου χάρη χείρες, ορφανά, εγκαταλειμμένους και όχι ονόματα. Είναι σωστό? Κι εγώ το ίδιο κάνω. Να εύχεσαι όμως με πόνο. Και ο ιερέας δεν αρκεί να βγάζει στην προσκομιδή μερίδες και να διαβάζει τα ονόματα τυπικά, αλλά πρέπει να παρακαλεί για τον καθένα με πόνο. Τότε θα δει θαύματα. Μια φορά πήγα σε έναν ιερέα, έναν δαιμονισμένο, και τον παρακάλεσαν να κάνει θεία λειτουργία. Εκείνος, όταν ήταν από τον μνημονεύσει στην προσκομιδή, πριν βγάλει μερίδα για αυτόν, είπε με πολύ πόνο: «Κύριε, βλέπεις πόσο υποφέρει το πλάσμα σου. Απάλαξε το από την επίρρεια του δαιμόνος. Νίστητη, κύριε, του δούλου σου». Τότε το δαιμόνιο δεν μπόρεσε να αντέξει και έφυγε. Είναι προτιμότερο, γέροντα, να εύχεται κανείς για το ίδιο θέμα πολλή ώρα ή να πηγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο και να μπαίνει με αυτόν τον τρόπο στον πόνο του κόσμου? Γιατί να πιάσει μόνο ένα θέμα? Να πιάνει πολλά θέματα, το ένα, το άλλο συνέχεια, και μετά να σκέφτεται το γενικό πόνο του κόσμου και να προσεύχεται. Αυτό συγκινεί το Θεό, γιατί έχει αρχοντιά. Γέροντα, τι να ζητάμε στην προσευχή μας για όλο τον κόσμο? Να ευχόμαστε για όλους καλόν παράδεισο. Ο Χριστός θυσιάστηκε για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, και αυτοί που είναι κοντά του και αυτοί που είναι μακριά του. Να παρακαλούμε λοιπόν να γνωρίσουν όλοι το Θεό για να τον αγαπήσουν, να τον ευαρεστήσουν και να σωθούν, να πάνε στον παράδεισο. Κάποιος έλεγε: «Θεέ μου, εγώ έζησα τον παράδεισο από εδώ, από τη γη. Πήγαινε με εμένα στην κόλαση και τον αδελφό μου βάλ τον στον παράδεισο». Αλλά και στην κόλαση, αν πάει ένας τέτοιος άνθρωπος, από τη μεγάλη του αγάπη, η οποία θα μεταφερθεί και στην κόλαση, νομίζω ότι εκείνο το μικρό κομματάκι της κολάσεως θα μεταβληθεί σε παράδεισο. Διότι όπου υπάρχει αγάπη, εκεί είναι ο Χριστός. Και όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο παράδεισος.

Γέροντα, όταν μας λένε «κάνε προσευχή για το παιδί μου που δίνει εξετάσεις» ή «κάντε προσευχή για τον τάδε που θα κάνει εγχείρηση», χρειάζεται ύστερα να ρωτήσουμε αν πήγε καλά. Γιατί να ρωτήσεις αν πήγε καλά? Για να πεις «δόξα σε ο Θεός που έπιασε προσευχή μου», «έκανες το καθήκον σου», «προσευχήθηκες», «δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο». Γέροντα, πώς κάνετε προσευχή για τα ονόματα που σας δίνουν να προσευχηθείτε? Πριν από την εγχείρηση, τα ονόματα που μου έδιναν τα διάβαζα όρθιος, κάνοντας ενδιάμεσα μετάνοιες. Όταν γύρισα από το νοσοκομείο, τα διάβαζα ξαπλωμένος, γυρτός, στο πλάι. Μόλις συνήλθα λίγο, άρχισα να τα διάβαζω πάλι όρθιος. Όταν γέροντα μας δίνουν κάποιοι προσκυνητές ονόματα για παράκληση και δεν ξέρουμε τα προβλήματά τους, τι να λέμε? Να λέτε «Κύριε, ελέησον τους δούλους σου, όνση τα προβλήματα γινώσκης». Και όταν γέροντα ευχόμαστε για πρόσωπα που δεν ξέρουμε αν ζουν ή πέθαναν, να λέτε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τους δούλους σου». Καμιά φορά γέροντα ξεχνάω να κάνω προσευχή για αυτούς που μου λένε να προσευχηθώ για ένα συγκεκριμένο θέμα και ορισμένη μέρα. Να ξεκινάς την προσευχή σου από αυτούς και να λες «Μνήστητη Κύριε των δούλων σου, των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών». Να αναφέρεις τα ονόματά τους μια-δυο φορές και ύστερα να προσεύχεσαι για όλο τον κόσμο λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου». Άλλες φορές γέροντα δεν θυμάμαι τα ονόματα των ανθρώπων που ζητούν προσευχή. Όταν δεν θυμάσαι τα ονόματα που σου δίνουν, να πιάνεις γενικά τις περιπτώσεις, τους αρρώστους, τα παιδιά που έχουν παραστρατήσει κλπ. Να λες στην αρχή «Βοήθησε Θεέ μου πρώτα αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και ύστερα να συνεχίζεις με το ελέησον τους δούλους». Γέροντα, γράφω τα ονόματα των ανθρώπων που ζητούν προσευχή κατά περιπτώσεις, υπερυγείας, υπερφωτισμού κλπ. Αλλά τα ονόματα συνεχώς αυξάνονται. Πόσο καιρό πρέπει να τα κρατώ και να προσεύχομαι για τους ανθρώπους αυτούς? Να κάνεις πρώτα προσευχή για τα νέα ονόματα και μετά να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τους δούλους σου και τον κόσμο σου άπαντα». Για να μην φεύγει η αμαξοστοιχεία με λίγους επιβάτες. Όταν γέροντα μου ζητήσουν να κάνω προσευχή για ένα θέμα, πόσο καιρό πρέπει να προσευχηθώ? Εξαρτάται από το πρόβλημα που έχει ο άλλος, αλλά και από το πόσο τον έχεις πονέσει εσύ. Μπορεί να μην έχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά επειδή τον πόνεσες, να εύχεσαι για αυτόν χρόνια. Μπορεί όμως να κάνεις και μόνο ένα κομποσκίνι. Δηλαδή γέροντα, ποιο θα είναι το κριτήριο ότι προσευχήθηκα όσο χρειαζόταν για ένα θέμα? Να προσευχηθείς μέχρι σε εκεί που δεν σου δημιουργείται άγχος. Και όσον αφορά την ποσότητα, εξαρτάται από τον χρόνο που διαθέτεις. Να ξέρεις όμως ότι εκείνο που μετρά δεν είναι το πόσο προσεύχεται κανείς, αλλά το πώς προσεύχεται. Μπορεί κάποιος να διαθέτει πολύ χρόνο στην προσευχή και να νομίζει πως προσεύχεται, αλλά στην πραγματικότητα να μην προσεύχεται, επειδή δεν προσεύχεται με πόνο. Και ο άλλος μπορεί να μην προσεύχεται πολύ, αλλά η προσευχή του να έχει ποιότητα, γιατί γίνεται με συντριβή και ταπείνωση. Όταν βέβαια υπάρχει και ποσότητα και ποιότητα, τότε η φιλότιμη ψυχή λαμβάνει διπλή χάρη και ευλογία από το Θεό. Γέροντα, όταν έρχονται στο μοναστήρι άνθρωποι με πολλά προβλήματα και μου δίνουν τα ονόματά τους για να κάνω προσευχή, τους πονώ. Αλλά μερικές φορές δεν διαθέτω χρόνο για προσευχή ανάλογο με τις ανάγκες τους και με πειράζει ο λογισμός. Σου λέει κάποιος τον πόνο του και εσύ τον ακούς και αναστενάζεις βαθιά. Τότε και να μην προλάβεις να προσευχηθείς για αυτόν, αυτός ο αναστεναγμός αξίζει για ώρες προσευχής. Είναι μια καρδιακή προσευχή και φέρνει θετικά αποτελέσματα. Ή διαβάζεις ονόματα που σου δίνουν και στεναχωριέσαι που δεν έχεις χρόνο να κάνεις κάτι περισσότερο. Ένας καρδιακός αναστεναγμός που συνοδεύει το κάθε όνομα γράφεται εκεί πάνω στον ουρανό, ανεβαίνει κατευθείαν στο θρόνο του Θεού.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει για τη δύναμη της προσευχής στην ζωή μας.

0: Γέροντα, τώρα που είμαι άρρωστη, τι να κάνω από πνευματικά?
1: Όσο μπορείς να ψάλεις σιγανά ή να λες την ευχή και να ζητάς από το Θεό την υγεία τη δική σου και των άλλων ανθρώπων, τους οποίους σαν φιλάσθενοι μπορείς να τους νιώθεις πιο πολύ. Σε σένα δίνονται τώρα όλες οι προϋποθέσεις για προσευχή, ακόμη και ο πόνος που είναι ιδιαίτερη προϋπόθεση για να εύχεσαι πονεμένα για τους ανθρώπους, και η προσευχή σου να είναι καρδιακή. Αυτό είναι και το κύριο έργο του μοναχού. Αν το καταλάβεις αυτό, δεν θα στεναχωριέσαι, αλλά θα προσεύχεσαι αδιάλειπτα ευχαριστώντας το Θεό. Γέροντα, μερικοί γράφουν ονόματα αρρώστων και τα στέλνουν σε διάφορα μοναστήρια για να μνημονεύονται. Καλό είναι αυτό, όμως δεν φτάνει. Χρειάζεται να προσεύχονται και οι ίδιοι, αλλά να λένε και στους αρρώστους να κάνουν και εκείνη προσευχή. Δεν πρέπει να επαναπαύονται στο ότι έστειλαν τα ονόματα. Αυτόν τον καιρό, Γέροντα, ήθελα να παρακαλέσω το Θεό να πάρει τον αδελφό μου που ταλαιπωρείται από την αναπηρία του. Μην υποδεικνύεις εσύ λύσεις στο Θεό. Άφησε το πρόβλημα με εμπιστοσύνη σε εκείνον. Ο Θεός ξέρει το συμφέρον του παιδιού του και σαν στοργικός πατέρας θα ενεργήσει ανάλογα. Γέροντα, πώς κάνετε προσευχή για έναν άρρωστο που κινδυνεύει η ζωή του? Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ από προσευχή και άσκηση και μετά αφήνω το θέμα στα χέρια του Θεού που είναι φύση αγαθός. Γέροντα, αφού ο Θεός γνωρίζει το συμφέρον κάθε αρρώστου, γιατί χρειάζεται εμείς να κάνουμε προσευχή για κάποιον άρρωστο? Εμείς οφείλουμε να παρακαλέσουμε το Θεό και αν η υγεία ή η παράταση της ζωής είναι για τη σωτηρία της ψυχής του, ο καλός Θεός αμέσως θα βοηθήσει. Αν όμως δεν τον παρακαλέσουμε, θα εξελιχθεί φυσιολογικά η πορεία της αρρώστιας.

Γέροντα, όταν ακούω τα προβλήματα του κόσμου, αισθάνομαι να λιώνω μέσα μου. Μήπως είναι ολιγοπιστία? Κοίταξε να δεις. Η αγωνία για τον εαυτό μας είναι ολιγοπιστία. Η αγωνία για τον άλλον είναι πόνος. Το σωστό λιώσιμο για τον πόνο των άλλων συνοδεύεται με προσευχή και ακολουθεί μετά η Θεία Παρηγοριά. Γι' αυτό να εύχεσαι όσο μπορείς και μετά να τα αφήνεις όλα στα χέρια του Θεού και να ειρηνεύεις. Ο Θεός πονάει για τα πλάσματά Του λιγότερο από σένα. Γιατί να ανησυχείς? Ο Θεός σε όποιον πονάει πνευματικά και υποφέρει για τους άλλους δίνει πολύ παρηγοριά, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να αντέξει. Ξέρετε πως πικραίνομαι με τόσα γράμματα που παίρνω από ανθρώπους με ένα σωρό προβλήματα? Πίκρα, φαρμάκι είναι το στόμα μου και μετά δεν θέλω να φάω τίποτε. Από αυτόν όμως τον πόνο βγαίνει πραγματική χαρά. Ανταμείβει ο Θεός με παρηγοριά ανάλογη με τον πόνο. Παρηγορεί με τέτοια παρηγοριά που δεν μπορείς να την αντέξεις. Και ενώ προηγουμένως πονούσες για τον άλλον και έκλαιγες, μετά νιώθεις μια αγαλίαση. Σαν να σου λέει ο καλός Θεός: «Μη στεναχωριέσαι, παιδί μου. Άκουσα το αίτημά σου».

Προσευχή για τους κεκοιμημένους. Μεταβίβεκεν εκ του θανάτου εις τη ζωήν. Γέροντα, πονάτε? Εσύ τι λες? Αν δεν ξημερώσω απόψε, τότε θα έχω μεγάλη μέρα. Δεν θα βραδιάζει ποτέ, ούτε θα ξημερώνει. Τον ήλιο κρατήστε τον εσείς. Γέροντα, όταν πλησιάζει ο καιρός να φύγει από αυτή τη ζωή κάποιος που είναι τακτοποιημένος πνευματικά, άραγε πώς νιώθει? Πού να ξέρω. Γέροντα, δεν σας είπε κανένας καμία φορά? Μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις τη ζωήν, δεν λέει? Άρα αυτή η ζωή είναι θάνατος και ο θάνατος είναι μετάβαση προς την αληθινή ζωή. Επομένως, πηγαίνει χαρούμενος προς τη ζωή. Γέροντα, πολλοί άγιοι έχουν δει ψυχές όταν φεύγουν από το σώμα. Τι μορφή έχουν? Είναι σαν παιδάκια. Στην άλλη ζωή, όλοι θα είναι όπως οι άγγελοι. Δεν θα υπάρχουν ούτε άντρες, ούτε γυναίκες, ούτε γέροι, ούτε γριές, ούτε μωρά. Όλοι θα είναι ένα φύλο, θα έχουν μία ηλικία. Γι' αυτό και όταν δει κανείς ψυχές που φεύγουν από τη ζωή, τις βλέπει κατά κάποιον τρόπο σαν μικρά παιδιά. Το πρόσωπό τους έχει τα χαρακτηριστικά του, αλλά είναι σαν μικρού παιδιού. Όταν έμενα στο κελί του Τιμίου Σταυρού, επισκεπτόμουν καμιά φορά το γεροφυλάρετο. Ήταν ένα ευλαβέστατο γεροντάκι που έμενε σε ένα κοντινό κελί. Επί 15 χρόνια, μέχρι που αρρώστησε και ο ίδιος, διακονούσε τον υποτακτικό του πατέρα Βαρθολομαίο, που έπασχε από Πάρκινσον. Την τελευταία φορά που πήγα στο κελί του, τον βρήκα πεσμένο κάτω. Είχε ένα μήνα που δεν έτρωγε τίποτε και έπινε μόνο λίγο νερό. Ούτε να ξαπλώσει μπορούσε. Κοιμόταν με τα παπούτσια, καθιστός και ακουμπισμένο στον τοίχο. Τα ρούχα του ήταν κολλημένα στο σώμα του και τα παπούτσια του γεμάτα υγρά, γιατί είχαν ανοίξει τα πόδια του και έβγαζαν αίμα και νερό. Αλλά αυτός αντιμετώπιζε όλη αυτή την κατάσταση σαν να μην συνέβαινε τίποτε. «Και αυτά», έλεγε, «είναι ευλογία από το Θεό». Τον σήκωσα λοιπόν και παρακάλεσα τον πατέρα Βαρθολομαίο να μείνω το βράδυ στο καλύβι τους για να τους συμπαρασταθώ. Αλλά εκείνος δεν δέχτηκε. Μου είπε να πάω την άλλη μέρα. Τα μεσάνυχτα όμως, την ώρα που έκανε κομποσκίνη, τι να δω? Βλέπω το γεροφυλάρετο με ένα φωτεινό πρόσωπο ηλικίας περίπου 12 χρονών να φεύγει από τον ουρανό μέσα σε ουράνιο φως. Κατάλαβα ότι είχε αναπαυθεί. Γέροντα, τις πρώτες 40 μέρες χρειάζεται να προσευχόμαστε περισσότερο για να κεκοιμημένο. Ναι, γιατί η ψυχή είναι ανήσυχη επειδή δεν ξέρει πώς θα κριθεί. Είχα συναντήσει εδώ έξω από τον ξενώνα μια ηλικιωμένη γυναίκα που ζήτησε να πάρει την ευχή μου. Της φίλησα κι εγώ το χέρι γιατί είδα χάρη Θεού σε αυτή την ψυχή. Μετά από λίγο καιρό έγινε μοναχή. Όταν κοιμήθηκε, ήμουν εδώ και την ασπάστηκα νεκρή με ευλάβεια. Στη συνέχεια μου συνέβησαν δύο γεγονότα. Το ένα εδώ, στο ησυχαστήριο, και το άλλο στο καλύβι μου. Το πρώτο συνέβη 7 μέρες μετά την κοίμησή της. Είδα την ψυχή της σαν αγγελούδι που έμοιαζε με κοριτσάκι 12 ετών. Έλαμπε. Τη δεύτερη φορά παρουσιάστηκε στον ύπνο μου και μου έβαλε μετάνοια με ευγνωμοσύνη και με ευχαρίστησε για την προσευχή που έκανα για εκείνη. Ήταν πολύ συγκινητικό και πολύ χαρά μου έδωσε. Όταν πήγα να σημειώσω την ημερομηνία, είδα ότι ήταν 40 ημέρες μετά το θάνατό της. Η ψυχή αυτή πολύ καλοσύνη είχε και πολύ ευγνωμοσύνη είχε.

0: Στο στεοφυλάκιο γέροντα, και είναι καντήλι.
1: Ναι, είναι μια προσφορά για τους νεκρούς. Και μόνο ένα κερί να ανάψουμε για την ψυχή κάποιου και κοιμημένου βοηθιέται πολύ.
0: Τους και κοιμημένους να τους θυμόμαστε και να ευχόμαστε πάντοτε για αυτούς.
1: Να μην παραλείπουμε να προσευχόμαστε για τις ψυχές τους, για να βρουν ανάπαυση.
0: Εγώ, κάθε φορά που έχω θεία λειτουργία στο καλύβι, κάνω μνημόσυνο και για όλους τους και κοιμημένους των οποίων τα ονόματα ούκε μνημονεύθησαν.
1: Στο Άγιον Όρος, στα μοναστήρια, το απόγευμα της Παρασκευής κάνουν τρισάγιο με κόλυβα για τους και κοιμημένους.
0: Και το Σάββατο το πρωί κάνουν τον όρθρο στο Καθολικό και τη θεία λειτουργία στο ναό του κημητηρίου.
1: Εκεί, στο κημητήρι, αποθέτουμε τα όπλα.
0: Από εκείνο το σπίτι θα πάμε στο άλλο.
1: Γέροντα, πώς να προσεύχομαι για τους και κοιμημένους?
0: Να λες γενικά «Ο Θεός ανάπαυσοντας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου». Και εάν έρθει στο νου σου κανένα όνομα και κοιμημένου ή τύχει να πεθάνει κανένας γνωστός ή άγνωστος και το μάθεις, μνημόνευσέ τον και αυτόν με την ίδια ευχή.
1: Καλά είναι να θυμόμαστε πρώτα τους και κοιμημένους που έχουν μεγάλη ανάγκη. Ύστερα όσους έχουν λιγότερη ανάγκη και στο τέλος τους γνωστούς.
0: Εγώ, ενώ ποτέ δεν σκέφτομαι τους συγγενείς μου, αν τυχόν είμαι κουρασμένος ή δεν έχω χρόνο να κάνω προσευχή γενικά για τους και κοιμημένους, βλέπω στον ύπνο μου τους γονείς μου.
1: Και αυτό γιατί όταν προσεύχομαι για τους και κοιμημένους γενικά, βοηθούνται κι αυτοί και χαίρονται.
0: Ενώ όταν δεν προσεύχομαι, στερούνται αυτή την παρηγοριά.
1: Εάν με τις τυποτένιες προσευχές που κάνουμε βοηθούνται οι καημένοι και κοιμημένοι, τότε εμάς τους καλογύρους, αν δεν προσευχόμαστε για αυτούς, πρέπει να μας γδάρουν και να μας αλατίσουν ζωντανούς.

Γέροντα, στην ακολουθία προσεύχομαι περισσότερο για τον εαυτό μου. Ακόμη και όταν διαβάζεται ο άμμωμος, που είναι για τους κεκοιμημένους, πολλές φορές συνεχίζω την ευχή για τον εαυτό μου. Τι, όλα για τον εαυτό σου τα θέλεις? Οι κεκοιμημένοι έχουν ανάγκη από την προσευχή μας, διότι οι ίδιοι δεν μπορούν να κάνουν πια τίποτε, ενώ εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτούς. Ήταν στο Άγιον Όρος ένας Μπαρμπαγιάννης που γύριζε παντού και έλεγε: «Έχεις καμιά δουλειά να σου κάνω? Τι δουλειά θέλεις να σου κάνω?» Ήταν τόσο καλός που οι πατέρες του έλεγαν να γίνει μοναχός. Εκείνος όμως απαντούσε: «Όχι, όχι, μόνο να προσεύχεστε για μένα, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κακός άνθρωπος ήμουν, τι έκανα στον πόλεμο. Μια μέρα που με βοήθησε να κάνω ένα προσκυνητάρι, μου είπε: «Να προσεύχεσαι για μένα, γιατί είμαι πολύ αμαρτωλός». Έκτοτε τον έχασα. Μετά από καιρό ήρθε ένας πατέρας και μου είπε: «Ο Μπαρμπαγιάννης κοιμήθηκε. Μου παρουσιάστηκε 2 φορές και με έστειλε να σου πω να τον μνημονεύεις τους κεκοιμημένους». Τι είχε συμβεί? Ο Μπαρμπαγιάννης πήγε σε ένα μοναστήρι και τους βοηθούσε. Όταν θα πέθαινε, είπε στον ιερομόναχο που είχε τη φροντίδα του κημητηρίου: «Αδελφέ, είμαι πολύ αμαρτωλός. Σε παρακαλώ, κάθε μέρα να κάνεις ένα τρισάγιο στον τάφο μου». Πραγματικά, κάθε απόγευμα αυτός πήγαινε στον τάφο του Μπαρμπαγιάννη και έκανε τρισάγιο. Μετά όμως από λίγο καιρό τον έβαλαν στο αρχονταρίκι. Άλλοτε θυμόταν να διαβάσει το τρισάγιο, άλλοτε όχι. Ένα βράδυ παρουσιάστηκε ο Μπαρμπαγιάννης στον ύπνο του και του είπε: «Σε παρακαλώ, μη με ξεχνάς, και αν δεν μπορείς να μου κάνεις τρισάγιο, πήγαινε στον πατέρα Παΐσιο και πες του ότι πέθανα, γιατί με θυμάται κάθε μέρα, αλλά με μνημονεύει σαν ζωντανό, για να μετανοήσω. Εγώ όμως τώρα δεν μπορώ να μετανοήσω». Οι κεκοιμημένοι έχουν πιο πολύ ανάγκη προσευχής από τους ζώντες, γιατί στους ζώντες υπάρχει και ελπίδα μετανοίας. Και θέλει ο Θεός να υπάρχουν άνθρωποι να τον παρακαλούν να βοηθήσει τους κεκοιμημένους, αφού δεν έγινε ακόμη τελική κρίση. Στον πόλεμο, ένας βαριά τραυματισμένος ζήτησε από έναν ιερέα νερό και εκείνος δεν του έδωσε. Αδιαφόρησε, ενώ είχε στο παγούρι του λίγο νερό. Ο τραυματίας σε λίγο πέθανε και ο ιερέας, μόλις συνειδητοποίησε το σφάλμα του, ήταν απαρηγόρητος. Τον μνημόνευε συνεχώς. Ήρθε στο καλύβι και μου είπε τον πόνο του. Ο καημένος είχε πολύ θυσία, αλλά δεν κατάλαβε πώς το έκανε αυτό. Το επέτρεψε ο Θεός. Πήρε δηλαδή για λίγο τη χάρη του, επειδή ο τραυματίας είχε πολύ ανάγκη από προσευχή. Αν ο ιερέας του έδινε νερό, θα το ξεχνούσε, ενώ τώρα τον πείραζε η συνείδηση και προσευχόταν συνέχεια για αυτόν.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερών Ησυχαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παΐσιου του Αγιορείτου. Του ιερομονάχου Ισαάκ. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.
2: Μέρος 8
3: και τελευταίο.

Ως παραδείγματα ανευλαβίας ανέφερε την θυσία του Κάιν και τους ιούς Ηλί από την Παλαιά Διαθήκη. Η καταφρόνησή τους εξόργησε το Θεό και τιμωρήθηκαν. Ο γέροντας θεωρούσε έλλειψη ευλαβίας να ακουμπάνε εικόνες, εκκλησιαστικά βιβλία, αντίδωρο και γενικά ιερά αντικείμενα στη θέση του στασιδίου, πολύ περισσότερο σε καρέκλες ή κρεβάτια εκτός από το προσκέφαλο. Τα εικονάκια που έδινε ευλογία συνιστούσε να τα βάσουν στην τσέπη του στήθους. Διηγήθηκε περίπτωση προσκυνητού που είχε στραβώσει το κεφάλι του και ο γέροντας κατάλαβε από θεία φώτιση ότι το έπαθε από δαιμονική ενέργεια επειδή έβαλε στην πίσω τσέπη του παντελονιού σταυρό με τίμιο ξύλο που του είχε χαρίσει. Απέτρεπε όσους δεν πρόσεχαν τη ζωή τους να φέρουν επάνω τους τίμιο ξύλο. Διηγήθηκε ότι κάποιος δαιμονίστηκε επειδή την ημέρα που κοινώνησε έπτυσε σε ακάθαρτο μέρος, ενώ άλλη γυναίκα επειδή έχισε τον αγιασμό στις ακαθαρσίες. Νέος αραβωνιασμένος πήγε σε μάγο και εκείνος του είπε να ουρήσει τις βέρες. Αυτός υπάκουσε και δαιμονίστηκε, διότι οι βέρες είναι ιερό πράγμα. Ανέφερε και άλλα παρόμοια παραδείγματα για να δείξει ότι κάποιοι από έλλειψη ευλαβίας και προσοχής εγκαταλείφθηκαν από τη Θεία Χάρη και δαιμονίστηκαν. Δεν θεωρούσε σωστό να αποκαλούν με ψηλό όνομα τους Αγίους Πατέρες Βασίλειο Γρηγόριο κτλ. Εδώ για τον Πάτερ μιλάμε και τον λέμε Πάτερ και τους Αγίους Πατέρες να τους αποκαλούν έτσι. Δεν ήθελε να προσφέρουμε στο Θεό κερί νοθευμένο, λάδι σπορέλαιο ή κακής ποιότητος, αλλά να προσφέρουμε στο Θεό τα καλύτερα για τη λατρεία. Επίσης τις δυνάμεις μας, την καθαρή προσευχή και όχι τα χασμουριτά. Θεωρούσε μεγάλη ανευλάβεια να γίνεται Θεία Λειτουργία με πρόσφορα που είχαν λίγη μούχλα. Ο Χριστός μας δίνει το σώμα και το αίμα Του και εμείς να Του δίνουμε μουχλιασμένα πρόσφορα. Μπορούσε να πάει χιλιόμετρα απόσταση να βρει πρόσφορα για τη Θεία Λειτουργία. Τα έπιανε μάλιστα από το πλάι και πρόσεχε να μην ακουμπήσει τη σφραγίδα. Ο γέροντας προσπαθούσε να ευχαριστήσει και να αναπαύσει εκείνον που αγαπούσε. Από μεγάλη αγάπη πρόσφερε στο Θεό ό,τι καλύτερο και συμπεριφερόταν με λεπτότητα και πνευματική ευαισθησία, με ευλάβεια, και ο Θεός ευαρεστούμενος του παρήχε άφθονη τη χάρη Του.

Δίκαιος, κατά την Αγία Γραφή, είναι όποιος τηρεί όλες τις εντολές και ευαρεστεί το Θεό, δηλαδή ο Άγιος. Η δικαιοσύνη είναι το κοινό γνώρισμα όλων των Αγίων. Με τη σημερινή χρήση, δίκαιος είναι ο άμεμπτος στη σχέση του με τους ανθρώπους. Με αυτή την έννοια χρησιμοποιούσε ο γέροντας τον όρο. Διέκρινε όμως τη δικαιοσύνη σε ανθρώπινη όταν κανείς δεν αδικεί τον πλησίον και σε θεία όταν υπομένει αδικίες εν γνώση του και με ευχαριστία. Κατά τον γέροντα, θεία δικαιοσύνη είναι να κάνεις αυτό που αναπαύει τον άλλον, δηλαδή να προτιμάς να θυσιάζεις το θέλημα, την ανάπαυση, το δίκαιό σου για να αναπαύσεις και να βοηθήσεις κάποιον. Η πνευματική δικαιοσύνη είναι, όπως χαρακτηριστικά έλεγε, να αισθάνεται ο άνθρωπος τα βάρη των άλλων δικά του. Όσο πιο προχωρημένος είναι ο άνθρωπος πνευματικά, τόσο λιγότερα δικαιώματα δίνει στον εαυτό του. Ας πούμε ότι ανεβαίνουμε με κάποιον έναν ανήφορο με έναν τορβά στον ώμο. Ο πνευματικός άνθρωπος παίρνει και τον τορβά του άλλου για να τον ξεκουράσει, αλλά από ευαισθησία του λέει ότι αυτό με βοηθάει. Όλη η υπόθεση είναι να έρθουμε στη θέση του άλλου, να τον καταλάβουμε. Τότε συγγενεύουμε με τον Χριστό. Συνιστούσε ο γέροντας να πετάξετε την ανθρώπινη λογική και την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Να μπείτε στη θεϊκή δικαιοσύνη. Μερικοί, ακόμα και πνευματικοί άνθρωποι, φτιάχνουν νέο Ευαγγέλιο, διαφορετικό, και θέλουν να μην είναι κορόιδο ο χριστιανός. Αντίθετα, πρέπει να χαίρεται ο μοναχός όταν τον αδικούν. Δεν έχει κανένα δικαίωμα, γιατί ακολουθεί τα ίχνη του αδικημένου Χριστού. Ένας κοσμικός και άγνοια έχει και πολλά δικαιώματα. Αν τον μαλώσει ο ανώτερός του, θα πάει στο δικαστήριο. Τον μοναχό, όσο και αν τον αδικούν, δεν έχει κανένα δικαίωμα, ακόμα και να τον βρίσουν. Ο Θεός τα οικονομεί έτσι για να εξοφλήσουμε καμιά αμαρτία ή για να οικονομήσουμε κανένα φράγκο. Όταν αδικούμαστε και πάμε να βρούμε το δίκαιό μας, τότε δεν αφήνουμε τίποτε στο ταμιευτήριο. Αλλά πίστευε ότι αυτός που συνειδητά υπομένει αδικίες αμείβεται και σε αυτή τη ζωή από τον δίκαιο Θεό με πνευματικές δωρεές, αλλά ακόμα και με υλικές ανάλογα με την κατάστασή του. Έγραφε σε επιστολή του 25 Δευτέρου του 71: «Είδα τη μεγάλη δικαιοσύνη του Θεού που δεν έχει όρια σε ένα γεγονός. Μια ψυχή που είχε αδικηθεί υπηρετώντας άσκοπα ανθρώπους αμαρτωλούς, μέσα σε ένα μήνα δόκιμη έφτασε στην πνευματική θεωρία και ζούσε τα μυστήρια του Θεού. Συμβούλευε μοναχό που αντιδικούσε με συνδιακονητή του: «Πες τον άλλο ότι έχει δίκιο. Ξέρεις με το δίκιο τους πόσοι πήγαν στην κόλαση». Η δικαιοσύνη αδικεί το μοναχό, δηλαδή ζημιώνεται πνευματικά όταν προσπαθεί να δικαιωθεί. Όμως σε μερικούς αρχαρίους συνιστούσε: «Στην αρχή, άμα κανείς δεν φτάσει στην κατάσταση να δέχεται τις αδικίες, τις παρεξηγήσεις, βοηθούν πολύ οι συνεξηγήσεις». Έλεγε παραστατικά για το άδικο: «Για τα ορφανά, για τους αρρώστους, για τους γέρους, για όλα υπάρχουν ιδρύματα. Για το καημένο το άδικο δεν έγινε κανένα ίδρυμα. Καθένας το παίρνει και το πετά στην πλάτη του άλλου, γιατί το βλέπουν βαρύ και άσχημο. Κι όμως είναι τόσο γλυκό το άδικο όσο τίποτε άλλο. Οι ωραιότερες στιγμές που έζησα ήταν της αδικίας. Όποιος δέχεται το άδικο, δέχεται τον αδικημένο Χριστό στην καρδιά του. Οι καυγάδες γίνονται γιατί ο καθένας παίρνει περισσότερο δίκαιο από όσο δικαιούται. Μόνο αν βρεθεί κανείς με πολύ αγάπη, μαζεύει το άδικο και αφήνει το δίκαιο στους άλλους. Μόνο ο Χριστός δέχθηκε όλο το άδικο, σηκώνοντας το σταυρό για μας». Αυτήν τη θεία δικαιοσύνη εφάρμοσε στη ζωή του. Όχι μόνο δεχόταν ευχάριστα τις αδικίες, αλλά είχε και την ευαισθησία να συμπεριφέρεται με λεπτό τρόπο, ώστε να μην προσβάλλει και πληγώσει αυτούς που τον αδικούσαν. Τους θεωρούσε ευεργέτες, ευχόταν για αυτούς και τους έστελνε δώρα. Έλεγε: «Πολλές φορές νομίζουμε ότι μας αδικούν. Οι αδικίες ουσιαστικά είναι ευεργεσίες. Κανείς δεν μπορεί να μας αδικήσει όταν εμείς δεν αδικούμε τον εαυτό μας. Τον εαυτό μας τον αδικούμε όταν δεν ζούμε πνευματικά. Πνευματικά ζούμε όταν τηρούμε τις εντολές». Ο γέροντας δεν αρκεί το μόνο στη θεία δικαιοσύνη,
αλλά πρόσεχε επιμελώς να μην κοινωνεί αμαρτίες αλλοτρίες. Δεν δεχόταν δηλαδή κάτι αντίθετο με τη Θεία Δικαιοσύνη. Την περίοδο που μόναζε στο Στόμιο, κάποια πλούσια είχε νοικιάσει το σπίτι της σε φτωχή οικογένεια που δεν είχε να πληρώσει τα ενίκια. Ήθελε να κάνει δικαστήριο και να δώσει τα χρήματα που θα έπαιρνε από τα ενίκια στο μοναστήρι. Ο πατήρ Παΐσιος, αν και υπήρχαν μεγάλες ανάγκες, αρνήθηκε. Τέτοια χρήματα να τα πάρεις από ένα μοναστήρι, φτωχή οικογένεια, και να τα δώσεις άλλο μοναστήρι δεν τα θέλω, της είπε. Έπαιρνε εργάτες χωρίς να κάνουν συμφωνία για το μισθό. Κανείς δεν παραπονέθηκε. Τους έδινε το δίκαιο και επιπλέον κάποια ευλογία. Τόσο αγάπησε και εφάρμοσε τη Θεία Δικαιοσύνη, ώστε προτιμούσε να αδικηθεί παρά να αδικήσει άνθρωπο και να κολλαστεί για χάρη των αδικουμένων. Του συνέβη ένα υπερφυσικό γεγονός, όπως αναφέρει σε επιστολή 4 Τετάρτου του 66. Κάποτε παρακαλούσα το Θεό να πάω στην κόλαση. Πρώτον μεν που δεν είμαι και δεν ήμουν άξιος να ειδώ το Πανάγιο του πρόσωπο. Δεύτερον, για να αξιώσει της βασιλείας του όσους έθλιψα, όσους αδίκησα, όσους κατέκρινα ως άνθρωπος σε όλη μου τη ζωή. Ο καλός Θεός επέτρεψε να δοκιμάσω ολίγη κόλαση μία εβδομάδα που δεν μπόρεσε να αντέξω. Ενθυμούμε τις ημέρες εκείνες και τρέμω. Δι' αυτό καλύτερα να μην είχε γεννηθεί εκείνος ο άνθρωπος που θα πάει στην κόλαση. Κι άλλοτε εδέετο του Θεού για τις τυχόν εξαγνίας του αδικίες. Θεέ μου, όσους κατέκρινα ελέησέ τους και όσους αδίκησα αν έκανα καμιά ελεημοσύνη δώστην σε αυτούς. Αλλά και με την ευαγγελική έννοια ο γέροντας αναδείχθηκε δίκαιος, επειδή από μικρός επιδόθηκε με ζήλο και ακρίβεια στην τήρηση των εντολών. Η δικαιοσύνη που εφάρμοσε του έγινε σκέπη και ασπίδα στους πειρασμούς και τους κινδύνους. Ιδιαίτερα όταν ήταν στρατιώτης και πήγαινε σε επικίνδυνες αποστολές, τον προστάτευε περισσότερο από τίμιο ξύλο, αφού ο Κύριος υποστηρίζει δικαίους και ανταποδώσει κατά τη δικαιοσύνη. Ακόμη τον φύλαγε άτρωτο και άπιαστο από τις αμέτρητες δαιμονικές επιθέσεις και παγίδες. Είδε κάποιος τον διάβολο να γυρίζει με σχοινή στην αυλή της καλύβης του και να μονολογεί: «Δεν θα τον πιάσω καμιά φορά». Αν δεν εφαρμόζουμε τη Θεία Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει πρόοδος στην πνευματική ζωή, ούτε εισακούεται η προσευχή μας. Τόσες προσευχές γίνονται, θα είχε αλλάξει ολόκληρος ο κόσμος. Αλλά επειδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν εισακούονται. Ενώ αρκεί η προσευχή και ενός δικαίου μόνον να εξηλαιώσει τον Θεό για ολόκληρο λαό.

Φιλότιμο κατά το γέροντα είναι ευλαβικό απόσταγμα της καλοσύνης, η λαμπικαρισμένη αγάπη του ταπεινού ανθρώπου. Τότε η καρδιά του είναι γεμάτη από μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και τους συνανθρώπους του και από πνευματική λεπτότητα ευαισθησία προσπαθεί να ανταποδώσει και την παραμικρή καλοσύνη που του κάνουν οι άλλοι. Ό,τι γίνεται πέρα από καθήκον και υποχρέωση, χωρίς να ζητηθεί από ανιδιοτελή αγάπη, αυτό είναι φιλότιμο. Όλες οι ενέργειες του γέροντα χαρακτηρίζονται από αυτήν την αρετή, από την απλή βοήθεια σε κάποιον ως την αυτοθυσία του στον πόλεμο για να μην κινδυνεύσουν και σκοτωθούν άλλοι και εν συνεχεία στη μοναχική ζωή με τους φιλότιμους αγώνες του που ξεπερνούσαν την αντοχή του. Τον συγκινούσε όταν έβλεπε και στους άλλους φιλότιμο. Έλεγε «Να κινούμαστε σε με φιλότιμο». Τα φιλότιμα παιδιά προσέχουν πώς να ξεκουράσουν και να ευχαριστήσουν τους γονείς. Εμείς οι μοναχοί να γνωρίζουμε τι αναπαύει το γέροντα και να το κάνουμε πριν μας το πει. Να έχετε φιλότιμο και να μην εκμεταλλεύεστε την καλοσύνη των άλλων. Ο φιλότιμος βομβαρδίζεται από ευλογία, ενώ ο γκρινιάρης γεννά κακομοιριά. Η καρδιά δεν καθαρίζεται με κλίν, αλλά με φιλότιμο. Να μην αφήνουμε τον άλλο να κουράζεται στο διοκόνημά του όταν εμείς έχουμε τελειώσει, να γινόμαστε θυσία. Μια γυναίκα έλεγε «Αφού ο Χριστός πικράθηκε και εγώ τον πίκρανα, δεν θέλω να έχω χαρά». Και είχε μια χαρά. Έλεγε στους άλλους να προσευχηθούν να μην έχει χαρά, αλλά να πονά για τον Χριστό. Τι φιλότιμο. Και όσο έλεγε αυτά, άλλη τόση χαρά και αγαλίαση είχε. Αυτή βγήκε από τον εαυτό της. Συνιστούσε ο γέροντας

και να μην κρατάει για τον εαυτό του ούτε δυνάμεις, ούτε χρόνο, ούτε ανάπαυση. Σκεφτόταν τους άλλους περισσότερο από τον εαυτό του και γινόταν θυσία για να τους βοηθήσει. Το Φιλότιμο, αυτή η χαρακτηριστική του αρετή, λαϊκό τον ανέδειξε ευεργέτη, στρατιώτη ήρωα και μοναχό άγιο. Ο γέροντας είχε μεγάλη πίστη στο Θεό και τελεία εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια, γι' αυτό έλεγε «Είμαι σίγουρος 1000%, αν δώσω τώρα σε κάποιον αυτό το πλεκτό, μέχρι να πάω στο καλύβι μου, ο Θεός θα μου στείλει άλλο». Αλλά στην αρχή, για να μας δοκιμάσει, μας αφήνει λίγο και να κρυώσουμε και να αρρωστήσουμε και εκεί χρειάζεται προσοχή. Να μην πει κανείς «Χριστέ μου, εγώ για την αγάπη σου το έδωσα και εσύ με άφησες να αρρωστήσω». Ουδέποτε ανησυχούσε ή απελπιζόταν, όσο κι αν φαίνονταν τα πράγματα δύσκολα και δυσίωνα, τόσο για προσωπικά θέματα ή του περιβάλλοντος του, όσο και για εκκλησιαστικά, εθνικά και διεθνή. Έβλεπε την αυξανωμένη δράση και κυριαρχία του πονηρού και των οργάνων του, αλλά γνώριζε και διασάλπιζε ότι άλλος κρατά το χαλινάρι. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο διάβολος οργώνει, αλλά ο Χριστός σπέρνει». Πίστευε ότι ο Θεός δεν επιτρέπει να γίνει κανένα κακό, αν δεν πρόκειται από αυτό να βγει κάποιο καλό ή τουλάχιστον να εμποδιστεί ένα μεγαλύτερο κακό. Η ελπίδα που ουδέποτε κατεσχύνει τον συνόδευε σε όλη του τη ζωή και περισσότερο στις δυσκολίες. Μέσα στο σκότος και στην ομίχλη μιλούσε για ξαστεριά. «Όλα θα πάνε καλά με τη χάρη του Θεού», έλεγε σε απεγνωσμένες ψυχές. Σε κάποιον που ανησυχούσε για τις εχθρικές επιβουλές εναντίον της πατρίδος, έδωσε την εξής ελπιδοφόρα απάντηση: «Και αν μου πούν ότι δεν υπάρχει κανείς Έλληνας, εγώ δεν ανησυχώ. Μπορεί ο Θεός να αναστήσει έναν Έλληνα». Φτάνει και ένας. Ακόμη πίστευε: «Και ένας χριστιανός να μείνει μόνο, ο Χριστός θα κάνει το σχέδιό του». Όταν άλλοι μιλούσαν για δυσάρεστες μελλοντικές εξελίξεις στο έθνος και έσπερναν το φόβο, ο γέροντας μετέδιδε αισιοδοξία και ελπίδα. Μιλούσε για αναστημένη Ελλάδα, για ανάκτηση της Αγίας Σοφιάς. «Υπάρχει και Θεός». «Τον Θεό που τον έχεις βάλει», είπε σε κάποιον κληρικό που έβλεπε το μέλλον της πατρίδος ζωφερό. Έλεγε: «Αν δεν είχα εμπιστοσύνη στο Θεό, δεν ξέρω τι θα γινόμουν. Ο άνθρωπος να ενεργεί μέχρι σε ενός σημείου, μετά ο Θεός. Να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη». Αυτό δεν ήταν για το γέροντα μια καθόριστη ελπίδα, αλλά χειροπιαστή βεβαιότητα, μαρτυρουμένη μάλιστα με άπειρα παραδείγματα. Στη ζωή του δοκίμασε πάμπολες φορές την επέμβαση του Θεού με διαφόρους τρόπους. Ο στρατιώτης είχε ένα Ευαγγέλιο και το χάρισε. Έπειτα ζητούσε να βρει Ευαγγέλιο να διαβάζει το Λόγο του Θεού. Έστειλαν στη μονάδα τους τα Χριστούγεννα 200 δέματα και μόνο στο δικό του υπήρχε Ευαγγέλιο. Στο στόμιο κάποτε έδωσε σε φτωχό τη φανέλα που φορούσε και έμεινε με το ζωστικό. Κατεβαίνοντας στην Κόνιτσα για δουλειές, πέρασε από το ταχυδρομείο. Βρήκε ένα δέμα με φανέλες. Πίστευε ο γέροντας ότι άμα δίνεις, σου δίνει και ο Θεός. Στα Κατουνάκια είχε ανάγκη ο οργανισμός του από κάτι γλυκό και δεν είχε τίποτα. Τότε ήρθε επισκέπτης και του έφερε σίκα και σταφίδες λέγοντάς του «Αυτά είναι για σένα». Και ο γέροντας ευχαρίστησε το Θεό. Κάποτε, βαδίζοντας το δρόμο, βρήκε ένα ωραίο μεγάλο μανιτάρι. «Δόξα το Θεό», είπε, «στην επιστροφή θα το κόψω για να περάσω με αυτό το βράδυ». Όταν επέστρεψε, κάποιο ζωντανό είχε φάει το μισό μανιτάρι. Δίχως να στενοχωρηθεί, ευχαρίστησε πάλι το Θεό. «Δόξα το Θεό, τόσο έπρεπε να φάω», σκέφτηκε και το πήρε. Όταν την άλλη μέρα το πρωί βγήκε από το καλύβι του, όλος ο τόπος ήταν γεμάτος μανιτάρια και πάλι ευχαρίστησε το Θεό. «Δόξα το Θεό και για το ένα και για το μισό και για τα πολλά». Διηγείται πνευματικό του τέκνο. Πήγα να δω τον γέροντα στον Τίμιο Σταυρό. Είδα κάτι παντόφλες που μου φάνηκαν λίγο παράξενες. Κάτω είχαν δέρμα και από πάνω ήταν πλεκτές σαν με μαλλί. Δεν είχα δει τέτοιες άλλη φορά. Ρώτησα: «Πού τις βρήκες αυτές, γέροντα?» «Να τις πάρεις», μου λέει.
Γέροντα, τι να της

Κάνω έτσι από περιέργεια, ρώτησα. Όχι, θα τις πάρεις. Εμένα θα μου φέρουν άλλες και καινούργιες. Μπροστά στην επιμονή του υποχώρησα και χωρίς να θέλω τις πήρα. Πριν φύγω, ήρθε κάποιος μοναχός από Σταυρονικήτα κουβαλώντας ένα δέμα. Λέει ο γέροντας, για να ανοίξουμε να δούμε τι έφερε το ταχυδρομείο. Τα ανοίγει και μαζί με άλλα πράγματα είχε ένα ζευγάρι παντόφλες. Να, βλέπεις, μου είπε. Βρέθηκε κάποτε προσκυνητή στο γέροντα και κρύωνε. Τι να σου δώσω, βρε παιδί, του είπε. Έψαξε, δεν βρήκε τίποτα και του έδωσε το πλεκτό που φορούσε. Μόλις έφυγε ο επισκέπτης, την ίδια ώρα ήρθε κάποιος και του έφερε δεματάκι που περιείχε ένα πλεκτό.

Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

διηγήθηκε ο γέροντας κάποιο χρονιά, ίσως το 1971. Ήμουν επί 15 ημέρες άρρωστος, με πυρετό, ρίγος, χωρίς σόμπα, μόνος. Δεν μπορούσα να κάνω ένα τσάι, ούτε μπορούσα να βγω έξω. Πίστευα ότι θα πέθαινα και έριξα επάνω μου το σχήμα του Παπατήχωνα. Τότε αισθάνθηκα τέτοια χάρη. Βρέθηκα έξω από το κελί μου μέσα σε φως και έβλεπα με άλλα μάτια τα πάντα. Τα πουλιά, τα ψάρια, τους πλανήτες, τον κόσμο όλο. Και όλα αυτά μιλούσαν και έλεγαν ότι όλα τα έκανε ο Θεός για σένα, τον άνθρωπο. Παρακαλούσα τον Θεό όταν πεθάνω να είμαι μόνος και μόνο με αυτή τη σκέψη πλημμύριζα από χαρά και αγαλίαση. Η ανθρώπινη εγκατάλειψη και η στέρηση της ανθρώπινης παρηγοριάς φέρνει πλούσια τη θεϊκή παρηγοριά. Γι' αυτό όταν αρρώστενε δεν κατέφευγε σε γιατρό. Αφινόταν στην πρόνοια του Θεού με εμπιστοσύνη και υπομονή λέγοντας: «Όταν είμαι άρρωστος δεν θέλω κανένα για να με παρηγορεί ο Θεός». Πώς να μην εμπιστεύεται στο Θεό μετά από τόσες και τέτοιες εκδηλώσεις της Θείας Προνοίας που τον φρόντιζε ως τροφός θάλπουσα, το εαυτή στέκνον. Κι όμως ο Θεός τον οικονομούσε ως άξιο και εκλεκτό τέκνο του, είτε με ανθρώπινο είτε με υπερφυσικό τρόπο, από τα μικρά ως τα πλέον απαραίτητα και συνήθως χωρίς να έχει προσευχηθεί γι' αυτά. Γι' αυτό έλεγε: «Τι σιγουριά νιώθει το παιδί στην αγκαλιά της μάνας. Μεγαλύτερη αισθάνεται ο πιστός στην αγκαλιά του Θεού. Τώρα νιώθω τη χαρά του παιδιού στην αγκαλιά της μάνας του. Είναι η αγκαλιά του Θεού σαν τον παράδεισο. Πάβει και η ευχή, πάβουν και όλα. Ζεις στον παράδεισο». Ο γέροντας ήταν ευλογημένος άνθρωπος, ως πέπιθεν επί το Κυρίο και είναι Κύριος ελπής αυτού.

Ο γέροντας έλεγε: «Η ειρήνη είναι το πνεύμα του Θεού. Το άλλο, ταραχή, σύγχυση, προέρχεται από τον διάβολο. Πράγματι, η ειρήνη της ψυχής αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι πάντοτε παρόν πλησίον μας και ότι κατοικεί εντός μας. Ο εστερημένος ειρήνης εστίν εστερημένος Θείας Χάριτος. Η ειρήνη είναι καρπός της Χάριτος και κατοικεί σε ταπεινές και καθαρές καρδιές». Αυτήν την ειρήνη απέκτησε ο γέροντας, εσωτερική, χαρισματική κατάσταση που την θεωρούσε ανώτερη από την προσευχή. Πρωτίστως με την απέκδηση των παθών και κυρίως με την σχέση του με τον άρχοντα της ειρήνης δια της αδιαλείπτου προσευχής. Αυτό το πνεύμα διαχεόταν στους γύρω του. Διακρινόταν στην ομιλία, στις κινήσεις, στο ηλαρό αλλά σπινθυροβόλο βλέμμα του, στο εργόχειρο, στον τρόπο που δεχόταν και προέπεμπε τους ανθρώπους, ιδιαίτερα στην προσευχή. Κοντά του ανέπνεε κανείς άλλον αέρα. Πρόσεχε πολύ να μην επηρεαστεί από το ανήσυχο κοσμικό πνεύμα που έχει κάνει τον κόσμο σαν τρελοκομείο. Αγωνιζόταν να διατηρεί την ειρηνική κατάστασή του. Έβαζε πάντα το ρολόι του επίτηδες λίγο μπροστά. Όταν πήγαινε επίσκεψη, ξεκινούσε νωρίτερα, για να μην κινείται βιαστικά και με σύγχυση και επηρεάζει η κατάσταση αυτή την προσευχή του. Προπαντός στην εκκλησία, ήθελε να προσευχόμαστε με ειρήνη. Όταν σε ώρα ακολουθίας έβλεπε αταξία που δημιουργούσε σύγχυση, επενέβαινε διακριτικά και επανέφερε την τάξη. Μιλούσε στους ανθρώπους λέγοντας: «Η ειρήνη του κόσμου θα προέλθει από την εσωτερική ειρήνη. Οι σύλλογοι ειρήνης δεν μπορούν να βοηθήσουν». Στην μετάνοια και την καλή τάξη εντόπιζε την απόκτησή της. Έλεγε: «Η πραγματική ειρήνη έρχεται αν τακτοποιηθεί εσωτερικά ο άνθρωπος και προσέχει να μην δίνει δικαιώματα, γιατί ο πειρασμός προσπαθεί να του αφαιρέσει την ειρήνη με ευνηδιασμούς». Ρωτήθηκε από νέο μοναχό τι να κάνει όταν δεν προλαβαίνει να τελειώσει στην ώρα τους τα πνευματικά και ταράσεται και στενοχωρείται. Απάντησε: «Να κάνεις από λίγα κομποσχήνια για τον εαυτό σου, για τους ζώντες και τους κεκοιμημένους, με ειρήνη χωρίς βιασύνη, και ύστερα όταν ευκαιρίσεις συμπληρώνεις και τα υπόλοιπα». Η ειρήνη, όπως τόνιζε, βοηθά στην άσκηση. Όταν ο πνευματικός οργανισμός έχει την ειρήνη του Θεού μέσα του, δεν χρειάζεται βιταμίνες. Όταν δεν υπάρχει ειρήνη, όσες βιταμίνες, όσα φαγητά και να φάει, δεν κάνει τίποτε. Γι' αυτό βοηθά πολύ η εσωτερική κατάσταση στην άσκηση. Αυτή έτρεφε τους Αγίους. Γι' αυτό οι καημένοι κοσμικοί τρώνε και κρέας και δεν αντέχουν. Τρέμουν τα πόδια τους, δεν μπορούν να κάνουν νηστεία, γιατί ζουν με άγχος και αγωνία και στάζει συνέχεια χολή μέσα τους. Όταν ο άνθρωπος τακτοποιηθεί εσωτερικά και λίγη τροφή τον τρέφει, ρωτήθηκε κάποτε: «Γιατί συμβαίνει μερικές ψυχές με ασήμαντα γεγονότα να χάνουν την ειρήνη τους?» Λείπει η εγρήγορση. Χρειάζεται εγρήγορση, γιατί κάνει ευνηδιασμό το ταγκαλάκι. Αυτή η ειρήνη δεν είναι πραγματική. Νομίζει ότι χάνει την ειρήνη. Απλώς προστέθηκε ταραχή στην ταραχή. Ένας που έχει την πραγματική ειρήνη δικαιολογεί τα πάντα. Ιδιαίτερα για τους μοναχούς ο γέροντας έλεγε: «Δεν δικαιολογούνται να μην έχουν πραότητα, γιατί δεν έχουν ευθύνες. Μόνο τον εαυτό τους πρέπει να προσέχουν. Όταν έχουν τακτοποιημένο τον εαυτό τους, τότε θα έχουν και πραότητα και ό,τι κι αν τους πουν μπορούν να το σηκώσουν. Όταν ο εαυτός μας είναι τακτοποιημένος και βρίσκεται σε νύψη, και να μας βρίσουν δεν θα μας πειράξει καθόλου». Αυτή την πολυπόθητη ειρήνη, ή μάλλον τον Θεό της ειρήνης, αναζητώντας οι ταραγμένες ψυχές, κατέφευγαν κοντά του.
Ο ίδιος ήταν ένα ήσυχο λιμανάκι που δεν το τάραζαν οι φουρτούνες του κόσμου. Ακόμη και όταν έπρεπε από την υπεύθυνη θέση του να ελέγξει πρόσωπα και καταστάσεις, να θυμώσει θυμών των δικαιότατων, η ειρήνη του δεν φυγαδευόταν, διότι δεν ενεργούσε με εμπάθεια, αλλά απαθώς, από ζήλο για τον Θεό και αγάπη για τον παρεκτραπέντα άνθρωπο, για τον οποίον έπασχε περισσότερο από ό,τι ο ίδιος. Αν και συμμετείχε σε πολλά θέματα, ο Θεός φρουρούσε την καρδιά του και δεν τον εγκατέλειπε η πάντα νουν υπερέχουσα ειρήνη. Κοντά του ειρήνευαν οι άνθρωποι, ημέρευαν και τα άγρια ζώα. Στην Παναγούδα ήρθε κάποιος νέος, ταραγμένος και απελπισμένος, με ένα σχοινί στο χέρι. «Ή θα με βοηθήσεις, γέροντα», του είπε, «ή θα κρεμαστώ μπροστά σου». Ο γέροντας τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στο αρχονταρίκι. Συζήτησαν και σε λίγη ώρα βγήκαν έξω. Ο νέος έφυγε χαρούμενος, χωρίς το σχοινί, γεμάτος ειρήνη και ελπίδα. Δεν ήταν μόνον ειρηνικός ο γέροντας, αλλά και ειρηνοποιός. Ειρήνευε παιδιά με γονείς, ανδρόγυνα που ήθελαν να χωρίσουν, προϊσταμένους με υπαλλήλους και την κάθε ψυχή που τον πλησίαζε με τον Θεό και με τους άλλους, αφού πρώτα την ειρήνευε με τον εαυτό της.

Η διάκριση του γέροντα ήταν δώρο Θεού και ευλογία μεγάλη για τον ίδιο, για όσους ζητούσαν τη συμβουλή του και για ολόκληρη την Εκκλησία. Από λαϊκός ο γέροντας είχε μία φυσική διάκριση, ενεργούσε μεταβουλής και συνέσεως. Εξάλλου γνώριζε βαθύτατα την φύση των όντων. Οι παρατηρήσεις και οι εξηγήσεις του για ζώα και φυτά προκαλούν εντύπωση και στους ειδικούς. Γνώριζε θαυμάσια τον ανθρώπινο οργανισμό, την λειτουργία και τις παθήσεις του και έδινε πρακτικές συμβουλές από χρήσιμες μέχρι σωτήριες χωρίς να έχει μελετήσει. Βαθύτερα όμως γνώριζε την ανθρώπινη ψυχή. Ήταν βαθύς ανατόμος της, άριστος ψυχολόγος και ψυχίατρος με την πατερική έννοια. Διέκρινε τον χαρακτήρα του ανθρώπου, την πνευματική του κατάσταση, τα προβλήματά του και βοηθούσε ανάλογα. Διέθετε πλούσια και σπάνια πνευματική πείρα και βοηθούσε πολλούς που ζούσαν συγκεχημένες καταστάσεις να διακρίνουν αν αυτό που του συμβαίνει είναι της χάριτος ή δαιμονικό. Όποιος έχει γευθεί κρασί μπορεί εύκολα να το διακρίνει από το ξύδι και ας μοιάζουν στο χρώμα, έλεγε ο γέροντας. Εγώ βλέπω από μια μικρή πείρα που έχω άλλο όταν φωτίζει ο Θεός έναν αρχάριο και καταλαβαίνω την κατάστασή του, πώς θα εξελιχθεί, τι προκοπή θα έχει. Στην πνευματική ζωή υπάρχει η γνώση που προέρχεται εκ μαθήσεως. Η πείρα είναι ανώτερη από τη γνώση, αλλά πολυτιμότερη είναι η χάρη, το χάρισμα της διακρίσεως. Ο γέροντας, συνδυάζοντας την πείρα με το χάρισμα της διακρίσεως, αναδείχθηκε λίχνος διακρίσεως που φώτιζε τα σκοτεινά και δυσδιάκριτα. Τιμούσε ιδιαίτερα τον προφήτη Δανιήλ, τον ευλαβήτο, τον θαύμαζε για την ταπείνωσή του, αλλά και για τη μεγάλη του διάκριση και διάβαζε τις προφητείες του. Όπου διέκρινε το χάρισμα αυτό, το υπογράμμιζε λέγοντας «Ο τάδε γέροντας είναι διακριτικός» ή «Ένας διακριτικός γέροντας είπε». Κοντά του έτρεχαν άνθρωποι κάθε τάξεως και ηλικίας για να ζητήσουν τη συμβουλή του. Πολλοί έρχονταν από πολύ μακριά για να ακούσουν ένα ναι ή ένα όχι σε δίλημά τους. Άλλοι βρίσκονταν σε αδιέξοδο ή είχαν προβλήματα μεγάλα και ζητούσαν βοήθεια. Μια συμβουλή του διακριτικού γέροντα τους φώτιζε, τους ανακούφιζε και πολλές φορές άλλαζε την πορεία της ζωής τους. Τον επισκέφθηκε ευλαβής και ελεήμων βιοτέχνης. Όταν πλήρωνε τους υπαλλήλους του, έδινε μεγαλύτερο μισθό για να τους βοηθήσει. Άλλοι βιοτέχνες το έκαναν πόλεμο, διότι ανέβαζε τα ημερομίσθια. Η απάντηση του γέροντα, να δίνεις στον καθένα το μισθό του και ύστερα να του δίνεις ευλογία όσα θέλεις και να του λες. Εσύ έχεις παιδί που σπουδάζει. Εσύ έχεις να παντρέψεις την κόρη σου κλπ. Έφυγε χαρούμενος και αναπαυμένος. Πνευματικός ενάρετος από τον κόσμο αντιμετώπισε τον εξής πειρασμό. Κάποια γυναίκα του ζήτησε να έχουν σαρκικές σχέσεις. Αν αρνιόταν, τον προειδοποίησε ότι θα αυτοκτονήσει. Ο πνευματικός ηθικότατος και θεοφοβούμενος, αφού απέτυχε να την πείσει λογικά, είπε ότι θα το σκεφτεί για να κερδίσει χρόνο και ήρθε στο Άγιον Όρος να δει το γέροντα. Φοβόταν μήπως χωρίς να το θέλει γίνει αίτιος αυτοκτονίας. Ο γέροντας του είπε να της πεις να πάει να αυτοκτονήσει. Αυτή μόνο που σκέφτηκε αυτό το πράγμα ήδη έχει αυτοκτονήσει πνευματικά. Ο γέροντας διέκρινε ότι δεν θα αυτοκτονούσε και ότι το έλεγε μόνο για εκβιασμό. Όταν ο πνευματικός της μετέφερε τα λόγια του γέροντα, έφυγε ταπεινωμένη και φυσικά δεν αυτοκτόνησε. Όχι μόνο για προσωπικά θέματα διαφόρων, αλλά και για γενικότερα εκκλησιαστικά και εθνικά, έλαβε θέση και εξέφρασε υπεύθυνα ξεκάθαρη γνώμη. Η εξέλιξη των γεγονότων επιβεβαίωσε την ορθότητα των απόψεών του. Είχε μοιηθεί με τη χάρη του Θεού στα μυστικά του Θεού και απέκτησε νουν Χριστού. Εννοούσε πως ενεργεί ο Θεός για τη σωτηρία κάθε ανθρώπου.
εξηγούσε και ανέλυε τον πνευματικό νόμο. Είχε 5 τόμους της Παλαιάς Διαθήκης με κείμενο και ερμηνεία, τους οποίους μελετούσε προσεκτικά. Υπογράμμιζε με κόκκινο ορισμένα χωρία στην ερμηνεία. Στο περιθώριο σχολίαζε ή έδινε πνευματική εξήγηση σε ορισμένα γεγονότα. Οι λεπτές και διακριτικές σημειώσεις του δείχνουν θείο φωτισμό και θεοδόρητη διάκριση. Σε πολλούς, πριν του εκθέσουν την κατάστασή τους, έλεγε «Αυτός ο πειρασμός σου συνέβη για αυτόν το λόγο» ή «Ο Θεός σου έδωσε αυτή την ευλογία για αυτόν το λόγο». Κάποιος πατέρας τον ρώτησε γιατί συνεχώς αρρωσταίνει το παιδί του. Το απάντησε «Να μην δουλεύεις Κυριακές και αργίες και δεν θα ξαναρρωστήσει», όπως και έγινε. Βρέθηκε σε γνωστό σπίτι στην Αθήνα και ένας τον παρακάλεσε να προσευχηθεί για να αποκτήσει παιδί. Κάποιος άλλος του είπε «Ο Θεός δεν σου έδωσε παιδί γιατί δεν το ζήτησες με πίστη». Ο γέροντας δεν απάντησε. Δίδε όμως και είπε μέσα του «Ωχ, θα πεθάνει το παιδί το δικό του». Ύστερα από καιρό πήρε γράμμα με το δυσάρεστο νέο.

Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Από Οράσεως επιγνωστήσεται ανήρ. Αλλά όποιος έχει χάρισμα διακρίσεως, όπως ο γέροντας, κάνει πνευματική διάγνωση και βλέπει πίσω από εξωτερικά σχήματα και σημεία που πολλές φορές παραπλανούν. Η πνευματική ακτινογραφία του γέροντα έδειχνε ακριβώς το εσωτερικό περιεχόμενο και το ποιόν κάθε ανθρώπου». Έλεγε: «Ο πνευματικά προχωρημένος άνθρωπος από την εξωτερική εμφάνιση και από τα μάτια καταλαβαίνει και πληροφορείται για την κατάσταση του άλλου. Μπορεί καμιά φορά να πέσει έξω μέχρι το πολύ 20% από μια εμπειρία όταν το δει σκεφτικό. Παραδείγματος χάρη νομίζει ότι έχει προβλήματα, ενώ μπορεί να είναι κάτι στιγμιαίο. Όταν όμως είναι για σοβαρό θέμα για να βοηθήσει, τότε τον πληροφορεί ο Θεός και γνωρίζει από πριν το πρόσωπο, τα χαρακτηριστικά του, την ηλικία του, το πρόβλημά του. Χρειάζεται όμως ταπεινός λογισμός». Κάποιος κληρικός με φήμη επισκεπτόταν το Όρος. Στα μοναστήρια που πήγαινε έκαναν συνάξεις, τον άκουγαν με προσοχή, τον τιμούσαν σαν Άγιο. Ο γέροντας, όταν τον επισκέφτηκε ο κληρικός, με δύο ερωτήσεις που του έκανε διεπίστωσε αυτό που είχε βεβαιώσει μέσα του η Θεία Χάρης. Ξεχώρισε τα στοιχεία της απλότητος, της ευλαβίας, αλλά και της πλάνης και αφέλειας στον κληρικό.

Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

επενούσε κάποιος κληρικό για τα διοικητικά του χαρίσματα και τις δραστηριότητές του. Ο γέροντας άκουγε με προσοχή σιωπηλός. Στο τέλος συμπλήρωσε: «Αυτός μοιάζει με την καρυδιά. Η καρυδιά έχει καλό ξύλο για έπιπλα, αλλά άμα ξεχαστεί κανείς και κοιμηθεί στον ίσκιο της, αλίμονο, ξυπνά άρρωστος». Ήθελε να δείξει ότι μαζί με τις αρετές υπάρχουν και ψυχοφθόρα πάθη στον συγκεκριμένο άτομο. Για άλλον που έλεγε σωστές κουβέντες χωρίς διάκριση είπε: «Αυτός πετάει διαμάντια, αλλά αν σε πάρει κανένα στο κεφάλι, αλιμονώσου». Είχε το χάρισμα να διακρίνει από κάτι ασήμαντο, απαρατήρητο στους πολλούς, την εξέλιξη μιας καταστάσεως όχι μόνο σε άτομα, αλλά και σε συνοδείες και μοναστήρια. Έλεγε: «Εσείς προσέχετε περισσότερο μια μεγάλη πληγή ακίνδυνη και δεν διακρίνετε ένα μικρό σπυράκι που θα δημιουργήσει μια ολόκληρη κατάσταση». Πριν από δεκαετίες επισκέφτηκε κάποιο κελί. Είδε στην πόρτα κουδουνάκι με μπαταρία, μια λεπτομέρεια ασήμαντη για πολλούς, αλλά ο διακριτικός γέροντας κούνησε με λύπη το κεφάλι. Αργότερα ο μοναχός αυτός έκανε το κελί του σαν κοσμικό σπίτι. Είχε από τότε το σαράκι, κοσμικό φρόνημα μέσα του, είπε. Για κάποιον που ήρθε να μονάσει και έφερε πολλά πράγματα, είπε: «Όταν φύγει θα τα πάρει μαζί του». Και όντως, μετά από λίγους μήνες, επέστρεψε στον κόσμο κουβαλώντας και τα πράγματά του. Αναφερόμενος σε ενέργεια αγιορείτου, είπε: «Τώρα τι περιμένεις? Θα καταλήξει στον κόσμο και θα τα πετάξει, όπως και συνέβη». Ο γέροντας γνώριζε τα αγιορείτικα όσον ολίγη και μάλιστα διέβλεπε και τη μελλοντική τους εξέλιξη. Πονούσε για το περιβόλι της Παναγίας, προσευχόταν, μιλούσε και συμβούλευε, αλλά λίγες φορές εισακουόταν. Με διάκριση απέφευγε μπλεξίματα και παγίδες σε κοσμικές ενέργειες για το καλό δήθεν του Αγίου Όρους. Έτσι, όταν αντιπρόσωπος μοναστηριού ήθελε να προβεί σε ανάλογη ενέργεια που θεωρούσε καλή και πήγε να πάρει την ευλογία του, ο γέροντας απέφυγε να τον δει και ύστερα εξήγησε ακριβώς τι ζητούσε ο αντιπρόσωπος και τι ολέθριες συνέπειες θα είχε για το Άγιον Όρος και για την Εκκλησία η φαινομενικά καλή και αθώα ενέργειά του. Φανέρωνε σε πολλούς ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Όταν δεν το γνώριζε, εξέταζε το θέμα χωρίς βιασύνη από όλες τις πλευρές ή, όπως ακριβώς έλεγε, βασάνιζε το λογισμό του. Στις περιπτώσεις που ήθελε να λάβει πληροφορία από το Θεό, κλεινόταν για μέρες στο κελί του με νηστεία, με μετάνοιες και προσευχή, μέχρι να πάρει απάντηση. Τότε, σαν τους προφήτες, μπορούσε να πει: «Τάδε λέγει Κύριος». Γνώριζε πλέον το θέλημα του Θεού από τον ίδιο τον Θεό. Τα πρώην δυσδιάκριτα και σκοτεινά φωτίζονταν και ξεκαθάριζαν. Δεν ήθελε να ζητάμε πληροφορία από τον Θεό εφόσον μπορούμε να συμβουλευτούμε άλλον. Έτσι θέλει ο Θεός να κάνουμε από ταπείνωση, διότι αν δεν κάνουμε έτσι μπορεί να πλανηθούμε. Μόνο όταν δεν μπορείς να βρεις άνθρωπο να συμβουλευτείς, να πληροφορηθείς, τότε γίνεται ο ίδιος ο Θεός γέροντας και φωτίζει και πληροφορεί. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς να βρεις άνθρωπο για να σου εξηγήσει την Αγία Γραφή? Τότε φωτίζει και πληροφορεί ο Θεός. Συμβούλευε ο γέροντας να έχουμε διάκριση σε όλα. Στην άσκηση ο αρχάριος κάνει πειράματα στον εαυτό του, ενώ ο έμπειρος ασκητής μοιάζει με τον έμπειρο μπακάλι που χτυπά τη ζυγαριά με το δάχτυλό του και καταλαβαίνει πόσο χρειάζεται να προσθέσει ή να αφαιρέσει. Ιδιαίτερα οι πνευματικοί πρέπει να έχουν πολλή διάκριση όταν εφαρμόζουν το πιδάλιο, συμβούλευε κάποιον. Ενώ είναι τόσο αυστηροί οι κανόνες, πάλι τους παραβαίνουν. Πού να ήταν πολύ επιοικείς, θα ζούσαν πολύ χαλαρά οι άνθρωποι. Χρειάζεται διάκριση, διότι μπορεί κάποιος με τους κανόνες να κάνει εγκλήματα.
να εφαρμόσεις εσύ ακρίβεια στον εαυτό σου για να μπορείς να κάνεις οικονομία στους άλλους. Μέσα στην οικονομία υπάρχει και ευλογία. Κάθε ελεημοσύνη που κάνουμε να γίνεται με διάκριση, όπως είπε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, «Πάσα θυσία, αλή, αληστήσετε». Το αλάτι είναι η διάκριση. Συνιστούσε όμως να δίνουμε κάτι σε όποιον ζητά, ακόμη και αν αυτός είναι πλούσιος. Ακόμη και στις κρίσεις μας, όταν βάζουμε καλούς λογισμούς και βλέπουμε όλους τους ανθρώπους σαν Αγίους, χρειάζεται διάκριση. Γιατί αν αυτός που τον λέει με Άγιο κάνει κάτι που δεν είναι καλό, μπορεί να πει ο άλλος, αφού το κάνει αυτός, ο τάδε που είναι Άγιος καλό θα είναι. Πρέπει να διακρίνει κανείς το χρυσό από τον μπακύρι. Και πάλι το χρυσό πόσων καρατίων είναι, διότι ο χρυσός είναι από 9 έως 24 καρατίων. Κάποτε τον ρώτησαν, «Γέροντα, όταν βλέπω σε κάποιον ένα πάθος, τι να κάνω? Να προσπαθώ να το βλέπω με καλό λογισμό σαν αρετή, για να μην το κατακρίνω?» Και απάντησε, «Όχι, να το βλέπεις όπως είναι, να λες ότι ο τάδε είναι αυτό και αυτό, αλλά να του δίνεις ελαφρυντικά. Να λες ότι εγώ είμαι χειρότερος από αυτόν, γιατί αυτός δεν βοηθήθηκε. Αν είχε βοηθηθεί, θα έκανε θαύματα». Με λεπτή διάκριση εκτιμούσε σωστά. Έκρινε δίκαια, αλλά δεν έπεφτε στην κατάκριση. Έβαζε τον εαυτό του κάτω από τον χειρότερο αμαρτωλό. Τον πίστευε βαθιά και το αποδείκνυε ερμηνεύοντας την παραβολή των ταλάντων. Από την πείρα του έλεγε, «Όπως έχω καταλάβει, υπάρχουν 4 κατηγορίες ανθρώπων: υγιείς, φιλάσθενοι και άρρωστοι με καλοήθη και κακοήθη όγκο. Η τελευταία περίπτωση είναι ανίατη. Στις 2 προηγούμενες θα πρέπει η επέμβαση να γίνεται με διάκριση και εφόσον ζητούν οι ασθενείς το φάρμακο». Αντιμετώπιζε την κάθε ψυχή με διάκριση, αποφεύγοντας τις ακρότητες και τις μονομέρειες, δίνοντας το κατάλληλο φάρμακο. Για το ίδιο πρόβλημα, σε διαφορετικά πρόσωπα, έδινε διαφορετική λύση. Δεν ήταν ο δοστρωτήρας. Έλεγε σε κάποιον, «Ό,τι σου λέω, το λέω για σένα». Και να το πει σε άλλον, δεν θα ωφελήσει, μάλλον θα βλάψει. Γι' αυτό πρόσεχε. Γι' αυτόν τον λόγο κυρίως δεν ήθελε το κασετόφωνο. Γνώριζε τη διάθεση, την δεκτικότητα, την αντοχή του συνομιλητού και μιλούσε ανάλογα. Τα λόγια του, οι ενέργειές του, οι τοποθετήσεις του ήταν ξεκάθαρες και ζυγισμένες. Πολλές φορές καταλάβαινε την αντίδραση που θα είχε κάποια ενέργειά του. Ενώ κάποτε ήθελε να μιλήσει για ένα θέμα, σιώπησε προσωρινά, γιατί είδε ότι αυτό θα το εκμεταλλευτούν και αντί για διόρθωση θα γινόταν μεγαλύτερο κακό. Οι άνθρωποι αισθάνονταν ασφάλεια να ακολουθούν τις συμβουλές του. Διακεκριμένοι πνευματικοί, έμπειροι ασκητές και επίσκοποι ανέθεταν στη διάκρισή του την πνευματική τους πορεία. Επληροφορούντος το γέροντα, ήταν έμπειρος κυβερνήτης που θιέσωζε ψυχές από τα κύματα και τους υφάλους της παρούσης ζωής. Με τη θεοφώτιστη διάκρισή του οδήγησε πολλές ψυχές στη σωτηρία.

Όλη η ζωή του γέροντα χαρακτηρίζεται από συνεχή προσπάθεια φυγής στην έρημο. Θα έλεγε κανείς ότι γεννήθηκε με τον ασίγαστο πόθο για την ησυχία που δεν έσβησε ποτέ. Από μικρός απομονωνόταν αναζητώντας ησυχία. Συχνά ανέβαινε στο βουνό και έμενε σε σπηλιές ή σκαρφάλωνε σε βράχους. Μιμούμενος τον Κύριον, ειν υποχωρών εντες ερήμης και προσευχόμενος. Αρχική επιλογή του ήταν η ησυχαστική ζωή. Αλλά κατ' οικονομία Θεού δεν ευωδόθηκε ο πόθος του για αρκετά χρόνια. Όσα εμπόδια παρουσιάζονταν στο δρόμο προς την ησυχία, αντί να σβήσουν τον πόθο του, τον άναβαν περισσότερο. Τα χρόνια της ασκήσεως στο κοινόβιο, στο ιδιόρυθμο και στο στόμιο, ήταν στην πραγματικότητα προετοιμασία για την ησυχία. Στο Σινά χάρηκε την ησυχία, απόλαυσε τους καρπούς της και πλούτησε πνευματικά, έζησε ζωή αγγελική, σαν άσαρκος, προσάρμοσε τη ζωή του προς την Αγία Έρημο και αισθανόταν την παρηγοριά της. Έζησε μυστήρια και καταστάσεις υψηλές και είχε αδιάλειπτη ευχή. Από τη σκήτη των Ιβύρων εξηγεί σε επιστολή του 8 Πέμπτου του 66 όχι μόνο την αλληλογραφία έκοψα, αλλά και κάθε συνάντηση αποφεύγω. Όσο μακριά από τα προβλήματα του κόσμου θα φύγω, τόσο περισσότερο θα μπορέσω να βοηθήσω για τα προβλήματα του κόσμου, διότι η προσπάθεια δεν θα είναι ανθρώπινη, αλλά ο ίδιος ο καλός Θεός θα επεμβαίνει στα προβλήματα του κόσμου, δίχως να παραβιάζει το αυτεξούσιον. Στον Τίμιο Σταυρό συνεχώς αύξαναν οι προσκυνητές. Έλαβε κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την ησυχία. Περιέφραξε την περιοχή και πάλι διέκοψε την αλληλογραφία. Γράφει: «Σαν ησυχαστής μοναχός δεν θα έχει νόημα η ζωή μου όταν θα αλληλογραφώ. Νόημα θα έχει όταν συνεχώς ενθυμούμε και προσεύχομαι για τον κόσμο. Τώρα το χειμώνα έχω την ησυχία που χρειάζεται. Το καλοκαίρι δεν μπορώ να ησυχάσω από τους φοιτητάς περισσότερο». Η μεγάλη αγάπη του δεν του επέτρεπε να ζει θαυόρια γεγονότα και να αδιαφορεί για τον πάσχοντα άνθρωπο. Για να βγει από την κατάσταση αυτή και να μιλήσει με ανθρώπους, έκανε μεγάλη προσπάθεια. Λίγοι κατανοούσαν τη θυσία του να αφήνει την ποθητή του ησυχία και να ασχολείται με τα προβλήματα των ανθρώπων. Αυτός ήταν ο ισόβιος αγώνας του, να ζει ησυχαστικά και να βοηθά τους ανθρώπους. Ο Θεοφώτιστος Γέροντας με διάκριση συνδύασε άριστα ησυχία και διακονία. Επιτυχή συνδυασμός ησυχαστού και πνευματικού καθοδηγητού. Έμοιαζε με αρχαίους πολεμιστές που χρησιμοποιούσαν τα όπλα τους με τα δυο χέρια. Γι' αυτό ονομάζονταν αμφωτεροδέξιοι. Αξιοποιούσε κατά τον καλύτερο τρόπο την ησυχία. Και όταν οι περιστάσεις και το θέλημα του Θεού τον έφερναν ανάμεσα σε ανθρώπους, άνοιγε τις πνευματικές του αποθήκες και σαν καλός ιτοδότης, σαν άλλος πάγκαλος Ιωσήφ, έτρεφε με αυτά που είχε συνάξει στην έρημο τον πεινώντα λαό του Θεού. Κατόρθωνε να ζει ησυχαστικά, παρόλο που τον επισκέπτονταν πολύ και ενίοτε τον έπνιγε ασφυκτικά ο κόσμος. Τον βοηθούσε το ησυχαστικό του πρόγραμμα, η πείρα και η μεγάλη διάκριση που οικονομούσε τα πάντα και τους πάντες. Έτσι και ο ίδιος ευοηθήτο πνευματικά και τους ανθρώπους ανέπαυε. Έλεγε: «Μπορώ να μιλάω, να συναναστρέφομαι με τον κόσμο, αλλά ύστερα θέλω να είμαι μόνος μου». Ο εσώτερος και βαθύτερος εαυτός του ήταν ησυχαστής. Πρόσθεται ακόμη: «Όταν δεν μπορεί να ζήσει κανείς στην έρημο, να προσπαθήσει να δημιουργήσει προϋποθέσεις ησυχαστικές στο μέρος που ζει. Αν φροντίζουμε να κόβουμε τα πάθη μας, και εδώ που είμαστε θα είναι έρημος. Και εγώ θα ήθελα τώρα, στα τελευταία του χρόνια, να ζω στον Άθωνα με τους γυμνούς ασκητές. Αλλά μπορώ? Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Τη νύχτα θέλω να είμαι μόνος μου
και την ημέρα 3 ώρες το αισθάνομαι σαν ανάγκη να απομονωθώ τελείως. Ενώ ανάλωνε την ημέρα παρηγορώντας πονεμένους, επιζητούσε τουλάχιστον την νυχτερινή ησυχία. «Όταν έχω κάποιον φιλοξενούμενο τη νύχτα, δεν αισθάνομαι τόσο την ησυχία», έλεγε. Το καλοκαίρι εξαφανιζόταν για μερικές ώρες κάθε μέρα στο δάσος. Είχε καθαρίσει ορισμένα σημεία για να προσεύχεται και έκανε και ένα πρόχειρο καλυβάκι από φτέρες. Διάβαζε ψαλτήρι, έκανε τα κομποσκήνια και επέστρεφε στο καλύβι, όπου περίμεναν ψυχές πολλές να τον δουν. Ίσως σκεφτεί κάποιος, τι ησυχαστής ήταν ο γέροντας, αφού όλη την ημέρα μιλούσε με ανθρώπους. Έστειν άνθρωπος από πρωί έως εσπέρας λαλών, και σιωπήν κρατεί, του τέστην εκτός ωφελίας ουδέν λαλεί. Στην ησυχία λάτρευε το Θεό, και συνομιλώντας με ανθρώπους τους οδηγούσε στο Θεό. Ως φίλος όμως και εραστής της ησυχίας, νοσταλγούσε πάντα την έρημο. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια προσπάθησε επανειλημμένος να αποσυρθεί σε ερημικό μέρος για κάποιο διάστημα, αλλά έβρισκε εμπόδια. Όταν επισκέφτηκε το Σινά, ήθελε να μείνει να ησυχάσει. Το ίδιο και στους Αγίους Τόπους. Σκέφτηκε και τα μετέωρα και άλλα μέρη, αλλά παντού έβρισκε εμπόδια. Τελευταία παρακαλούσε το Θεό να τον αξιώσει να ζήσει 2-3 χρόνια στην έρημο πριν τον πάρει από αυτή τη ζωή. Επιζητούσε με 1-2 πατέρες να εγκατασταθεί στα ενδότερα του Αγίου Όρους, αλλά όλες οι προσπάθειές του απέτυχαν. Το θέλημα του Θεού ήταν να μένει στο καλύβι του και να βοηθά τον κόσμο, όπως σαφώς τον πληροφόρησε 2 φορές ο Θεός. Μετά την άνωθεν πληροφορία να δέχεται τους ανθρώπους και τη χειροτέρευση της ασθενείας του, αδυνατούσε να πετά σαν ελεύθερο πουλί σε μακρινές ερήμους. Αρκέστηκε να ζει, αυτοπεριοριζόμενος στο καλύβι του, και έμοιαζε ως τρουθίον μονάζων ή ως τριγών φιλέρημος. Ζούσε σαν σε βαθιά έρημο, επειδή η καρδιά του είχε ερημώσει από πάθη και είχε αποκτήσει νοερά ησυχία. Έφτασε σε κατάσταση που μπορούσε ταυτόχρονα με τα πλήθουστε είναι και ιδιάζειν. Επέτυχε το φίλος γενού πάσιν ανθρώπης και μόνος γενού εν τη διανία σου. Παρέμενε ακίνητος εν τη καρδία, με τα ανθρώπων μεν εκτός, με τα Θεού δε εντός διατρίβων. Μπορούσε ήδη από πολύ νωρίς, όταν ήθελε, να ακούει ή να μην ακούει, να βλέπει ή να μην βλέπει. Το χειμώνα του 1959 τον επισκέφθηκε κάποιος στρατιώτης στο Στόμιο. Τον βρήκε άρρωστο στο κρεβάτι και του είπε, «Είστε άρρωστος, πάτερ, μα δεν σας αφήνουν να ησυχάσετε κι αυτά τα παιδιά». «Ποια παιδιά?» «Α, τώρα τα άκουσα, δεν τα είχα προσέξει». Κατάλαβε ο στρατιώτης ότι βυθισμένος στην προσευχή δεν άκουγε τις φωνές από μια παρέα παιδιών που έπαιζαν στην αυλή του μοναστηριού και αναστάτωναν τον κόσμο με τις φωνές τους. Όταν αναζητούσε ερημικό μέρος έξω από το Άγιον Όρος, του υποδείχθηκε ωραίο σπήλαιο σε ήσυχη τοποθεσία. Όμως του είπαν ότι σε μια απόσταση περνά δρόμος και υπάρχει θόρυβος από τα αυτοκίνητα. «Αυτός ο θόρυβος δεν με πειράζει», είπε. «Μπορώ όταν θέλω να τον ακούω ή να μην τον ακούω, να βλέπω τα αυτοκίνητα ή να μην τα βλέπω. Ο άλλος θόρυβος είναι χειρότερος, όταν προσπαθούν να με μπλέξουν σε διάφορα θέματα». Όμως έλεγε ότι στην αρχή η ησυχία μακριά του κόσμου πολύ γρήγορα φέρνει και την εσωτερική ησυχία στην ψυχή με την άσκηση και την αδιάλειπτη προσευχή. Και τότε πια ο άνθρωπος δεν ενοχλείται από την εξωτερική ανησυχία.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Από την ησυχαστική του πείρα ο γέροντας έλεγε «Και μόνη της η ησυχία είναι προσευχή». Για ένα ησυχαστήριο στον κόσμο έλεγε ότι κάνουν προκοπή επειδή αγαπούν την ησυχία και ζουν κατά χρονικά διαστήματα απερίσπαστα σε καλυβούδια. Όντως, κατά τον Αβά Ισαάκ, η ησυχία ακρότης εστί της τελειώσεως και το τίμιον έργον αυτής γίνεται λιμήν των μυστηρίων. Η ησυχία είναι καλή, αλλά χρειάζεται να αγωνιζόμαστε, να κάνουμε και τα έργα της ησυχίας. Έλεγε χαρακτηριστικά, «Τι θα με ωφελήσει εμένα η ησυχία όταν έχω μαζί μου το ράδιο?» Τον ερημίτη για να τον βοηθήσει έρημος πρέπει να είναι ή να γίνει καλός. Όπως τα γλυκά φρούτα στα άνυδρα μέρη γίνονται πιο γλυκά από ό,τι στα υγρά, ενώ τα πικρά πικρίζουν περισσότερο, έτσι και ο καλός στην έρημο θα γίνει πιο καλός, ενώ ο εμπαθής πιο εμπαθής. Είναι μερικοί που θέλουν ησυχία, βρίσκουν ένα ήσυχο χαλίβι και έπειτα το ρίχνουν έξω, πέφτουν σε αμέλεια και αδιαφορία και κάπου κάπου διαβάζουν και κανένα βιβλίο. Διηγείτο και το εξής. Παλαιά, όταν το βατοπέδι ήταν ιδιόρυθμο, συμφώνησαν δύο πατέρες να πάνε στην έρημο. Πήραν ένα κελί. Ο ένας ήταν αγωνιστής, όλη τη νύχτα αγρυπνούσε. Ο άλλος κοιμόταν και μάλιστα ενοχλήτο από τους αγώνες του συνασκητού του και του έλεγε, «Τι κάνεις όλη τη νύχτα και δεν ησυχάζεις? Το διαβάζεις και δεν το καταλαβαίνεις αυτό που λέει το ψαλτήρι. Και ενικτή εναντίον σου, δηλαδή είσαι εναντίον μου, γιατί δεν με αφήνεις να κοιμηθώ τη νύχτα?» Από αυτό φαίνεται ότι στην πραγματικότητα ο ένας πήγε στην έρημο για ανώτερη πνευματική ζωή και ο άλλος για ανώτερη σαρκική ζωή, για άνεση. Ακόμη τόνιζε, αυτοί που ζουν ησυχαστικά αξιοποιούν τη σιωπή, ησυχία ή συζητάνε με τους λογισμούς. Αν συζητάνε με τους λογισμούς, είναι πιο φλίαροι και από τους φλίαρους. Γιατί τον φλίαρο του κάνουν παρατηρήσεις, τον μαλώνουν και σιγά σιγά διορθώνεται. Ενώ ο άλλος έχει και την εντύπωση ότι είναι ησυχαστής και κάνει μεγάλο κακό στον εαυτό του. Για να είναι ησυχαστής πρέπει να έχει νοερά προσευχή. Αυτός είναι και ο σκοπός της ησυχίας. Το περιεκτικό έργο της ησυχίας εστίν η διαμονή της προσευχής. Κατά το γέροντα, για να πάει κάποιος στην έρημο χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Ή να πάει υποτακτικό σε γέροντα ή να περάσει από υπακοή σε κοινόβιο. Έλεγε, αν κανείς νέος μοναχός πάει να ζήσει μόνος του στην ησυχία με το θέλημά του, χωρίς να παρακολουθήσει, και αν δεν δαιμονιστεί, πάντως προκοπή δεν θα κάνει. Νέο καλογέρι που του ζήτησε να πάει στην έρημο, το απέτρεψε λέγοντας, τώρα δεν μπορείς να ζήσεις μόνος σου στην ησυχία. Συμβούλευε ο γέροντας Αγιορείτη που ζούσε μόνο σε κελί και χανόταν με ανοφελείς μέρημνες και δεν έβρισκε παρηγοριά πνευματική και ανάπαυση. Πάρε τη φιλοκαλία και το κομποσκήνι σου και βγες εκεί πιο πέρα στις καστανιές. Σε ερώτηση πώς μπορεί να ζήσει κάποιος ησυχαστικά σήμερα στο Άγιον Όρος, απάντησε, είναι δυνατό όταν ζεις στην αφάνεια και δεν δημιουργήσει δοσοληψίες με τους κοσμικούς. Ο γέροντας βοήθησε πατέρες που είχαν τις προϋποθέσεις να ζήσουν ησυχαστική ζωή. Χάρη σε αυτόν επανδρώθηκαν πολλά κελιά και δημιουργήθηκαν ησυχαστικές αιστείες. Αυτό το ησυχαστικό πνεύμα εβίωσε και μετέδωσε ο γέροντας. Είχε προσδοκίες μεγάλες και ελπίδες πολλές από τον ησυχασμό και πίστευε ότι από τον ησυχασμό θα προέλθει η αναγέννηση της Εκκλησίας. Αν είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς γενικά για το γέροντα, είναι σχεδόν ακατόρθωτο να αναφερθεί στην εσωτερική του εργασία. Βαθία η καρδία παραπάντα και άνθρωπος έστι, και τις γνώσετε αυτόν. Εδώ θα σημειωθούν ελάχιστα για την ύψη του, προσοχή, εγρήγορση. Από λαϊκός ήταν νηπτικός εργάτης. Πρόσεχε τις συναναστροφές, τους λογισμούς και τις αισθήσεις του.
Κάθε μέρα έκανε αυτοέλεγχο. Είχε βάλει όρο στον εαυτό του να μην βλέπει γυναίκες το πρόσωπο. Κάποια συγγενής του παραπονέθηκε στη μητέρα του γιατί δεν τη χαιρέτησε ενώ δεν την πρόσεξε, επειδή ο λογισμός και τα μάτια του ήταν στραμμένα αλλού. Δεν σύχναζε στα καφενεία και απέφευγε τις κοσμικές διασκεδάσεις. Μια φορά διηγήθηκε. Είχαν σε ένα σπίτι γλέντι. Εγώ κοιμήθηκα στον Αχυρώνα. Έκανα την προσευχή μου σαν στην Φάτνη και ήμουν όλο χαρά. Όταν πήγα στο μοναστήρι ανέφερε, άρχισα πολύ προσευχή. Όμως δεν πρόσεχα τόσο τον εαυτό μου. Πέρασε λίγος καιρός και λέω, κάτι δεν πάει καλά. Τότε κατάλαβα ότι μου έλειπε η νύψη. Ο συνεχής έλεγχος του εαυτού μου. Στις αρχές χρειάζεται πιο πολύ προσοχή παρά προσευχή. Δεν ωφελεί η προσευχή όταν δεν υπάρχει νύψη. Πρέπει ο εαυτός μας να βρίσκεται διαρκώς σε νύψη. Να παρατηρούμε την κάθε μας κίνηση. Περισσότερο από την προσευχή και τη μελέτη βοηθά η παρακολούθηση του εαυτού μας, η προσοχή, νύψη. Για να καλλιεργεί την νύψη ο γέροντας εργαζόταν στις παγκινιές του κοινοβίου παράμερα σιωπηλά. Όταν από τα κατουνάκια ερχόταν στη Δάφνη, περίμενε στα βράχια μόνος του μέχρι να έρθει η ώρα της επιστροφής. Από την Παναγούδα, ανεβαίνοντας σπανιότατα στις καριές, προτιμούσε ένα μονοπάτι άγνωστο και ώρες που δεν θα συναντούσε ανθρώπους. Στο δρόμο κρατούσε το κομποσκίνι και έλεγε την ευχή ή μελετούσε χωρίς βιβλίο. Δηλαδή κάτι που είχε διαβάσει το περνούσε από το μυαλό του. Είχε εσωτερική πνευματική εργασία, τη μόνη που ανταμείβει ο Θεός. Η καρδιά του ήταν θερμή από τη μνήμη του Θεού. Ο νους του ήταν καθαρός και προσεκτικός. Εύκολα αρπαζόταν και ξέφευγε από τα εγκόσμια στα υπερκόσμια. Επισκέφθηκαν το γέροντα στην Παναγούδα δύο φιλομόναχοι νέοι κατά το ηλιοβασίλεμα. Είχε κλείσει την πόρτα και είχε αρχίσει τα πνευματικά του. Τους άνοιξε, κάθισαν στο αρχονταρίκι και του έκαναν διάφορες πνευματικές ερωτήσεις. Απαντούσε σύντομα, αλλά ο νους του ήταν αλλού, εχμαλωτισμένος από τον Θεό. Ήταν σαν εκστατικός. Μιλούσε, αλλά ζούσε και σκεφτόταν κάτι άλλο. Από την πείρα και τη συνεχή νηπτική εργασία ο νους του απέκρουε εύκολα τους εμπαθείς λογισμούς και τους μετέστρεφε σε καλούς και θεϊκούς. Μέσα του είχε κάνει ένα εργοστάσιο που έβγαζε καλούς λογισμούς κατά την έκφρασή του. Έλεγε για τα στάδια των λογισμών. Ένας που κάνει δουλειά στον εαυτό του δεν βλέπει σφάλματα στους άλλους. Ο πνευματικός άνθρωπος τα βλέπει όλα καθαρά, καλά. Στην αρχή αγωνίζεται κανείς να μην κατακρίνει. Στο δεύτερο στάδιο προσπαθεί να φέρει καλό λογισμό έναντι στο λογισμό κατακρίσεως και στο τρίτο στάδιο τερμινεύει όλα καλά. Μπαίνει η αγάπη και η ταπείνωση. Όταν η ψυχή εξαγνιστεί, τότε όχι μόνο δεν μπαίνει στον κόπο να κάνει δεξιούς λογισμούς, αλλά ούτε καν τις έρχονται αριστεροί. Δηλαδή αυτά που φαίνονται κατακριτέα, αυτή τα βλέπει καλά. Σε προσβολές λογισμών έλεγε, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η περιφρόνηση. Να μην του δώσει κανείς σημασία. Η συζήτηση με το λογισμό είναι επικίνδυνη, γιατί και 100 δικηγόροι να μαζευτούν, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με ένα μικρό ταγκαλάκι. Για τη φαντασία συμβούλευε να αποφεύγουμε να την καλλιεργούμε. Μόνο όταν θέλουμε να διώξουμε κάποια αμαρτωλή φαντασία, τότε φέρνουμε ιερές εικόνες στο νου μας, την κρίση, τη σταύρωση κτλ. Αλλιώς θα το εκμεταλλευτεί ο πειρασμός. Όταν ταξίδευε και είχε θόρυβο στο λεωφορείο, σιγόψελνε και έκανε τον θόρυβο ισοκράτημα. Στη σκήτη των Ιβύρων τον επισκεπτόταν συχνά ο Γέρομι, που ήθελε συζήτηση. Ο γέροντας τον άκουγε όρθιος και σιωπηλός και μέσα του έλεγε την ευχή. Ο άλλος κουραζόταν να μιλά και έφευγε. Ο γέροντας δεν διέκοπτε την νηπτική του εργασία, ούτε και πλήγωνε τον αδελφό. Βλέποντας την γενικότερη κατάσταση έλεγε
Στενοχωριέμαι που πολλοί νέοι μοναχοί δεν έμαθαν να εργάζονται για να βγάζουν μόνοι τους το ψωμί τους. Ήθελε να πει, δεν έμαθαν τις βασικές πνευματικές εργασίες των μοναχών για να τρέφονται πνευματικά και να προκόπτουν. Μια από αυτές είναι η νύψη, σπουδαιότατη και απαραίτητη για τη σωτηρία μας. Γνωρίζοντας όμως τη δυσχέρεια της λεπτής νηπτικής εργασίας για τους νέους και ιδίως ευαίσθητους μοναχούς, έλεγε με διάκριση: «Ο αρχάριος που επιχειρεί λεπτή εργασία στον εαυτό του παλαβώνει σαν προτάρης λογιστής σε τεράστια επιχείρηση». Συνιστούσε να ασχοληθεί πρώτα με τις χοντρές ελλείψεις και αδυναμίες. Τόνιζε με παραδείγματα τη μεγάλη αξία της νύψεως. «Χρειάζεται προσοχή. Βλέπω ανθρώπους που δεν πρόσεξαν στην αρχή της ζωής τους και μέχρι τα γεράματα είναι ίδιοι, έστω κι αν έγιναν καλόγεροι». Αν κάποιος θέλει να πάει κάπου, ας πούμε Καριές, και είναι αφηρημένος, παίρνει άλλο δρόμο και τον βγάζει αλλού χωρίς να το καταλάβει. Έτσι συμβαίνει και στην πνευματική ζωή όταν δεν έχουμε νύψη. Για αλλού ξεκινάμε και δυστυχώς αλλού καταλήγουμε. Σαν τον Πίτσο που ξεκίνησε να γίνει γκασιέρης, αλλά τελικά

κλεπτυνθεί και δεν ανεχόταν να τη βαραίνει κάτι. Ήταν ευαίσθητη και απορριπτική στην αμαρτία, αλλά ευαίσθητη και δεκτική στη χάρη. Έλεγε ότι μοναχός κυρίως είναι εκλεπτισμένη συνείδηση. Πρέπει η συνείδησή μας να γίνει λεπτή σαν τσιγαρόχαρτο. Αν δεν αισθανόταν καθαρή και αναπαυμένη τη συνείδησή του, δεν άρχιζε προσευχή και αγώνα. Συμβούλευε ο γέροντας νέο μοναχό που περιεσπάτω στην διακονία των προσκυνητών και ξεχνούσε την ευχή και ήταν σε αθυμία. Να έχεις πάντα ένα βιβλίο ανοιχτό στο κελί σου και όταν μπαίνεις μέσα να ρίχνεις μια ματιά και ένα μικρό κομποσκινάκι να λες την ευχή να μην ξεχνιέσαι. Αυτά τα είχε δοκιμάσει και τα είχε εφαρμόσει ο ίδιος. Η νύψη είναι πάντοτε απαραίτητη για το μοναχό. Στην αρχή να συμμαζέψει το νου, έπειτα να μην πέσει σε πλάνη. Χωρίς νύψη οι προσβολές των λογισμών εξελίσσονται σε πάθη και καταντά ο άνθρωπος παντοπολείο των παθών. Τόνιζε ιδιαίτερα, άμα δεν πιάνουμε, παρακολουθούμε και καταδικάζουμε τον εαυτό μας, ούτε να διορθωθούμε πρόκειται ποτέ και χίλια χρόνια να ζήσουμε, αλλά και ψεύτικη εικόνα για τον εαυτό μας θα σχηματίσουμε, ώστε την ημέρα της κρίσεως να έχουμε παράλογες απαιτήσεις από τον Θεό. Για κάθε ενέργειά μας πρέπει να ρωτάμε τον εαυτό μας. Καλά, εμένα αυτό με αναπαύει, τον Θεό τον αναπαύει? Εάν ξεχνάμε να κάνουμε αυτό, ξεχνάμε και το Θεό μετά. Ας στρέψουμε όλο τον εαυτό μας προς τον Χριστό και η κάθε πράξη μας και η παραμικρή κίνηση ας είναι το πώς θα το δει ο Χριστός και όχι πώς θα φανεί στους ανθρώπους. Τόση αξία και βαρύτητα έδινε ο γέροντας στην ύψη, ώστε την άφησε ως παρακαταθήκη. Σε μοναχό που τον ρώτησε πριν από την κοίμησή του τι να προσέξει περισσότερο, είπε «Την ευλάβεια και την προσοχή στον εαυτό σου».

Ο κυριότερος αγώνας του γέροντα σε όλη τη ζωή του ήταν να αποκτήσει προσευχή. Πίστευε ότι το διακόνημά του είναι η προσευχή. Οι άλλες ασκήσεις ήταν για να βοηθήσουν στην προσευχή. Έργο επενετό κατά τον Άγιον Ισαάκ τον Σύρο. Μακάριος όστις πάσα στα σωματικάς πράξεις μετέστρεψεν εις τον κόπον της προσευχής. Δοκίμασε όλους τους τρόπους και τα είδη της. Από λαϊκός διάβαζε ακολουθία και ασκούσε την ευχή. Ως νέος μοναχός συμμετείχε ανελιπώς στην κοινή λατρεία και έμαθε καλά την τάξη και το τυπικό. Στο στόμιο δεν παρέλειπε τίποτε από ό,τι προβλέπει το τυπικό. Η ακολουθία του διαρκούσε 5 ώρες κάθε μέρα, εκτός από τον κανόνα. Συμβούλευε αργότερα νέο μοναχό που πήγε μόνος σε κελί και επιδόθηκε με ζήλο στην ευχή να διαβάζει και λίγο ακολουθία, διότι έπειτα θα βλέπει το κομποσχήνι και θα τρέμει. Πράγμα δυστυχώς που συνέβη και είχε και άλλα δυσάρεστα επακόλουθα. Η ευχή είναι δυνατή και στερεά τροφή, αλλά μερικοί έχουν ανάγκη και γάλακτος. Έδινε μεγάλη σημασία στην διάθεση του νου. Συμβούλευε από την πείρα του πώς να αξιοποιούμε στην προσευχή την ελεύθερη ώρα. Για να γίνει εύκολη η πνευματική ζωή, δεν πρέπει να πιέζουμε τον εαυτό μας, αλλά να ρωτάμε το νου μας. Θέλεις να κάνουμε ακολουθία, να διαβάσουμε.

φορέσουμε ψαλτήρι, να κάνουμε ένα περίπατο και να λέμε την ευχή ή μια παράκληση με μετάνοιες. Έτσι δεν κουράζεται, διότι ό,τι κάνει γίνεται με διάθεση. Όταν η ψυχή μας είναι αδιάθετη και δεν μπορούμε να κάνουμε μετάνοιες, ας κάνουμε ευχή καθιστή. Ας διαβάσουμε, ας κάνουμε ό,τι μας τραβά. Το παιδί όταν είναι ανόρεκτο δεν μπορείς να το αναγκάσεις να φάει. Του δίνεις ό,τι θέλει. Έπειτα, όταν γίνει καλά, τρώει και ρεβίθια. Έτσι και η ψυχή. Στην προσευχή πρέπει να συμμετέχει ολόκληρη η καρδιά. Τα πνευματικά να γίνονται με την καρδιά. Το πνευματικό πάρσιμο δίνεται μόνο με το πνευματικό δόσιμο, μέσα από την θυσία. Για να προσευχηθεί κανείς χρειάζεται προετοιμασία. Η προσευχή είναι και αυτή επικοινωνία με τον Θεό. Είναι κοινωνία. Δέχεται την χάρη του Θεού με άλλο τρόπο. Όπως τη Θεία Κοινωνία λαμβάνει το Μαργαρίτη, σε αυτή την κοινωνία έχει την Θεία Φλόγα. Η μελέτη πνευματικών βιβλίων συγκεντρώνει το νου, θερμαίνει την καρδιά και προετοιμάζει για την προσευχή. Τη νύχτα έλεγε, πριν τον κανόνα, δεν χρειάζεται η μελέτη, διότι ο νους είναι καθαρός και ξεκούραστος. Ειδικότερα η μελέτη του Ευαγγελίου είναι απαραίτητη για τον αγιασμό της ψυχής, έστω και αν δεν κατανοούμε το νόημα του πλήρως. Να διαβάζετε ζουμερά βιβλία όπως είναι ο Αββάς Ισαάκος Σύρος. Διαβάζει κανείς μια πρόταση και είναι ικανή να τον τρέφει μια βδομάδα, ένα μήνα, με τις πνευματικές βιταμίνες που περιέχει. Βλέπω σήμερα πολλοί διαβάζουν, αισθάνονται μια ευχαρίστηση, αλλά δεν τους εγγίζουν αυτά που διαβάζουν και δεν μένει τίποτε. Τα παίρνουν έτσι ελαφρά. Το ζωγραφιστό νερό δεν ξεδιψά, λέει ο Αββάς Ισαάκ. Θυμάμαι, λίγα πατερικά διάβασα, αλλά σημείωνα, έκανα σύγκριση με τους Αγίους Πατέρες. Έβλεπα πόσο μακριά τους βρίσκομαι και καθρέφτιζα τον εαυτό μου. Η ψαλμωδία αποτελούσε χαρακτηριστικό στοιχείο στη ζωή του. Αγαπούσε την ψαλμωδία παρόλο που την θεωρούσε ατελή προσευχή. Έψαλε στις σκηνές αγρυπνίες και στις λειτουργίες στο καλύβι του. Μουσικά, αν και του δόθηκε η ευκαιρία, δεν θέλησε να μάθει, αλλά έψαλνε πρακτικά πολύ ωραία, με γλυκύτητα, με ευλάβεια και ενθουσιασμό. Είχε μουσική αίσθηση, σιώταν ολόκληρος, γινόταν όλος ένθεος. Η φωνή του έβγαινε από την καρδιά του, σε μετέφερε στους ουρανούς. Είχε την εντύπωση ότι ίσταται ενώπιον του Θεού. Αγαπούσε ιδιαίτερα ορισμένα μέλη που τα ήξερε απ' έξω. Το Δύναμις, του Νηλαίος, το Άξιον Εστί, του Παπανικολάου, σε ήχο πλάγιο τέταρτο, το Χερουβικό, του Φωκαέως, το Εξομολογήστε το Κυρίο, το Εκνεότητός μου, τα αργά Θεός Κύριος, τα κοινωνικά, τα αργά προσώμια, τα δογματικά Θεοτοκία και άλλα. Έλεγε, αν σε μια γρυπνία πούμε και μερικά αργά, αυτά δίνουν μεγαλοπρέπεια.

Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

Η ψαλμωδία αποτελούσε χαρακτηριστικό στοιχείο στη ζωή του. Αγαπούσε την ψαλμωδία παρόλο που την θεωρούσε ατελή προσευχή. Έψαλε στις σκηνές αγρυπνίες και στις λειτουργίες στο καλύβι του. Μουσικά, αν και του δόθηκε η ευκαιρία, δεν θέλησε να μάθει, αλλά έψαλνε πρακτικά πολύ ωραία, με γλυκύτητα, με ευλάβεια και ενθουσιασμό. Είχε μουσική αίσθηση, σιώταν ολόκληρος, γινόταν όλος ένθεος. Η φωνή του έβγαινε από την καρδιά του, σε μετέφερε στους ουρανούς. Είχε την εντύπωση ότι ίσταται ενώπιον του Θεού. Αγαπούσε ιδιαίτερα ορισμένα μέλη που τα ήξερε απ' έξω. Το Δύναμης, του Νηλαίος, το Άξιον Εστί, του Παπανικολάου, σε ήχο πλάγιο τέταρτο, το Χερουβικό, του Φωκαέως, το Εξομολογήστε το Κυρίο, το Εκνεότητός μου. Τα αργά, Θεός Κύριος, τα κοινωνικά, τα αργά προσώμια, τα δογματικά θεοτοκία και άλλα. Έλεγε, αν σε μια αγρυπνία πούμε και μερικά αργά, αυτά δίνουν μεγαλοπρέπεια. Συνιστούσε, όταν στενοχωριόμαστε, να ψάλουμε. Η ψαλμωδία διώχνει τον διάβολο, διότι είναι συγχρόνος και προσευχή και περιφρόνηση του πειρασμού. Στους βλάσφημους λογισμούς να μην λέμε την ευχή, γιατί έτσι ανοίγουμε μέτωπο με τον διάβολο και μας πολεμά ακόμη περισσότερο. Να ψάλουμε και θα σκάσει ο διάβολος με αυτή την περιφρόνηση. Εκτός από την ψαλμωδία, είχε ακατάπαυστη και τη δοξολογία. Δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός, έλεγε από την καρδιά του και το επανελάμβανε συχνά. Ήταν ένα υπερχείλισμα ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο. Συνιστούσε, καλύτερα να αποφεύγονται οι αυτοσχέδιες προσευχές, εκτός αν είναι ένα ξέσπασμα της καρδιάς. Αναπαυόταν να αγρυπνεί ευχόμενος μόνο στο κελί του, αλλά όταν συμμετείχε σε κοινές αγρυπνίες, συνέψαλε. Άλλοτε παρακολουθούσε σιωπηλός και ύστερα βυθιζόταν στον εαυτό του. Έλεγε την ευχή και τότε ήταν ή δεν ήταν παρόν. Δεν μετρούσε την προσευχή με τις ώρες, με το πόσα γράμματα θα πούμε ή πόσα κομποσχήνια θα κάνουμε. Τον ενδιέφερε κυρίως να είναι καθαρή, να φτάνει στο Θεό και να έχει καρπούς. Τα άλλα έλεγε είναι για να σπρώξουμε τη νύχτα και να λέμε ότι κάναμε τόσες ώρες αγρυπνία. Ο γέροντας αγάπησε κυρίως και καλλιέργησε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, που πρωτοέμαθε μικρός από τη μητέρα του. Από το Σινά και ύστερα η ευχή, με κάποιες εξαιρέσεις, αντικατέστησε όλες τις ακολουθίες, του έγινε αναπνοή, τροφή και τρυφή. Είχε φτάσει σε κατάσταση να βυθίζεται ο νους του στην ευχή και να συνεχίζεται αυτή και στον ύπνο του. Επέμενε πολύ να μην διακόπτεται η αδιάλειπτη προσευχή του. Την έλεγε και στο εργόχειρο και στο δρόμο και όταν ήταν με ανθρώπους, παντού και πάντοτε. Εργαζόμενος χειρονακτικά, άφηνε για λίγο την εργασία, γονάτιζε σε ένα ήσυχο μέρος και βυθιζόταν στην ευχή μέχρι που κάποιος επισκέπτης με τις φωνές τον επανέφερε. Η συνηθισμένη του στάση προσευχής ήταν γονατιστός, με τα χέρια και το κεφάλι κολλημένα στο έδαφος. Από την πολύωρη γονικλησία έπαθαν βλάβη τα γονατά του και με δυσκολία τον κρατούσαν στην κατηφόρα. Είναι αδύνατο να μιλήσει κανείς για την προσευχή του γέροντα, διότι οι πνευματικές του πορείες είναι αθεώρητες και ανέκφραστες. Πώς να περιγραφούν οι μυστικές πτήσεις του νου του και οι νοερές αναβάσεις του, αφού τις αγνοούμε παντελώς. Τα λίγα που αναφέρονται δείχνουν αμυδρά την πνευματική του εργασία, αλλά δεν αποκαλύπτουν ακριβώς τα μέτρα του και την πνευματική του κατάσταση. Είπε κάποτε σε νέο μοναχό, «Εγώ στην ηλικία σου είχα κάθε βράδυ πανηγύρι», εννοώντας τη νυχτερινή του προσευχή που είναι εργασία τρυφής. Κάποτε προσευχόταν γονατιστός στο δάσος και τον τσίμπησε σκορπιός, αλλά δεν διέκοψε την προσευχή του. Εύκολα και πολύ γρήγορα μεταφερόταν ο νους του στην προσευχή. Έχανε την επαφή του με το περιβάλλον και ήταν ως μειών. Ακόμη και όταν ταξίδευε με αυτοκίνητο ή βρισκόταν με άλλους, μέσα του έλεγε την ευχή. Απορροφάτο όλους από το Θεό, γινόταν ένα με Αυτόν όπως μαρτυρούν αυτόπτες.
Ο γνωστός λόγιος και ενάρετος ιερομόναχος Αθανάσιος ο Ιβυρίτης, εξέχουσα μορφή του Αγίου Όρους, έλεγε στο μακαριστό πατέρα Αθανάσιο τον Σταυρονικητιανό: «Όταν πεθάνω, να πει στον πατέρα Παΐσιο να κάνει προσευχή για μένα, να πιάσει την Παναγία από το φουστάνι και να της φωνάζει τον Αθανάσιο, τον Αθανάσιο». Ο γέροντας τότε ήταν νεότερος και άγνωστος στους πολλούς. Θεωρούσε φυσικό να επιδοθεί ο μοναχός την ευχή στο Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Νέος μοναχός είπε στο γέροντα ότι κουράζει το λαιμό του όταν διαβάζει μόνο στην ακολουθία. «Έχομαι και το κομποσκήνι», απάντησε, «και να τον παρακινήσει στην ευχή». Έλεγε: «Το όνομα του Χριστού είναι παντοδύναμο. Η ευχή είναι φοβερό όπλο κατά του διαβόλου. Πριν από την προσευχή να εξομολογούμαστε στο Θεό, αφού πρώτα τα πούμε στο γέροντα και ύστερα καρδιακή προσευχή. Έτσι βάζουμε κάθε μέρα καλή αρχή. Η ευχή να λέγεται νοερός και όχι εκφόνος, γι' αυτό λέγεται και νοερά προσευχή. Να μην λέγεται ούτε πολύ βιαστικά το κατοστάρι κομποσκίνι, όχι λιγότερο από 1,5 λεπτό, διότι τότε δεν την αισθανόμαστε, όπως όταν τρώμε βιαστικά δεν καταλαβαίνουμε τη γεύση του φαγητού ούτε πολύ αργά». Σε ερώτηση τι θα μας βοηθήσει στην ευχή, απάντησε: «Η συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας και η ευγνωμοσύνη για τις δωρεές του Θεού μας κάνουν να λέμε την ευχή φιλότιμα και όχι μηχανικά. Ύστερα γίνεται και συνήθεια. Όταν γνωρίσουμε τον εαυτό μας και σκεφτόμαστε την αχαριστία μας, τότε θα θέλουμε να λέμε την ευχή. Όταν ξυπνούμε, ενώ στον ύπνο μας λέγαμε την ευχή και συνεχίζουμε στον ξύπνιο μας, τότε αρχίζει το πνευματικό γλυκό χάραμα». Ήθελε η άσκηση να συνοδεύει την ευχή. Τα εξωτερικά σημεία που αναφέρουν οι πατέρες στην φιλοκαλία τα θεωρούσε μόνο βοηθητικά, όπως είναι το σκαμνάκι, το σκοτάδι. «Εγώ ανάβω κεριά και προσεύχομαι», έλεγε, «η κλίση της κεφαλής, η αναπνοή και άλλα. Αν αυτά υπερτονιστούν, μπορούν να προκαλέσουν βλάβες ψυχοσωματικές ή να οδηγήσουν στη πλάνη. Την αναπνοή, όταν φυσιολογικά συνδεθεί με την ευχή, όχι τεχνητικά, την δεχόταν». Επεσήμανε τους κινδύνους παρεκκλήσεων κατά την πρακτική εξάσκηση της ευχής, αλλά τόνιζε και το σκόπιμο τέλος της, λέγοντας: «Τώρα η ευχή είναι της μόδας. Μερικοί νομίζουν ότι η ευχή είναι νιρβάνα και κάθονται και τη λένε χωρίς να θυμούνται τίποτα άλλο, για να ηρεμήσουν. Κάνουν προσπάθεια να προσευχηθούν και τους πονά το κεφάλι. Λένε την ευχή σαν κουρδισμένη. Τι, ρολόγια είμαστε? Τικ-τακ, τικ-τακ. Έτσι όμως τι γίνεται απέκδηση του παλαιού ανθρώπου? Να λέμε την ευχή με συνέστηση. Η αναγνώριση των σφαλμάτων μας είναι μεγάλη υπόθεση για τον Χριστό. Μας την ζητάει. Μόνο την ελπίδα μας να μην χάνουμε. Σκοπός μας δεν είναι να αποκτήσουμε αδιάλειπτη προσευχή, αλλά να απεκδηθούμε τον παλαιόν άνθρωπο. Να στραφούμε προς τα μέσα, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να αγωνιστούμε, να απομακρύνουμε τα πάθη και βλέποντας τα πάθη να ζητούμε τη βοήθεια του Θεού. Έτσι μένει μετά και η συνήθεια της αδιαλείπτου ευχής. Όχι να προσπαθούμε μηχανικά να αποκτήσουμε την ευχή. Να μην βαριόμαστε να λέμε την ευχή. Ο Χριστός καταδέχεται να μιλά συνέχεια μαζί μας και εμείς αδιαφορούμε? Όσες φορές μιλά, προσεύχεται κανείς με τον Χριστό, ποτέ δεν μετανιώνει.

Ο γέροντας, αφού έκανε πολλές δοκιμές στον εαυτό του, προσπαθώντας να εφαρμόσει ό,τι γράφουν τα ασκητικά βιβλία και συμβουλευόμενος έμπειρους γέροντες, κατέληξε σε ένα τυπικό, ανάλογα με τις δυνάμεις, την ηλικία, τον χρόνο που είχε, τον τόπο που ασκείτο, ρύθμιζε και το τυπικό του. Έλεγε ότι ο μοναχός πρέπει να μπει σε ένα μοναχικό τυπικό. Κάθε 10 χρόνια πρέπει να κάνει αναθεώρηση των δυνάμεών του και να κανονίσει στον εαυτό του την κατάλληλη άσκηση. Όταν κανείς είναι νέος, έχει περισσότερη ανάγκη από ύπνο και λιγότερη από ξεκούραση. Όταν γεράσει, του χρειάζεται περισσότερη ξεκούραση και λιγότερος ύπνος. Μεγάλη δύναμη έχει η συνήθεια, κάτι που το συνηθίζει ο οργανισμός και χωρίς να το έχει ανάγκη. Όταν έρθει η ώρα θα το ζητήσει. Το τυπικό του ήταν περίπου το εξής. Στις 3 μετά μεσημβρίες, 9η Βυζαντινή, έκανε 9η Κυσπερινό και μετά έτρωγε κάτι. Ύστερα έκανε το απόδειπνο και μερικές ώρες κομποσκίνη. Πριν από τα μεσάνυχτα ξυπνούσε και άρχιζε τον κανόνα και εν συνεχεία την ακολουθία του με το κομποσκίνη. Όταν τελείωνε ξεκουραζόταν λίγο και με το φώτισμα άρχιζε πάλι τα πνευματικά. Όταν ήταν απερίσπαστος από τον κόσμο, έκανε την κάθε ώρα στην ώρα της και ενδιάμεσα εργοχειρούσε λέγοντας την ευχή. Για ένα διάστημα ξεκουραζόταν αμέσως μετά τη δύση του ηλίου. Όλη τη νύχτα αγρυπνούσε και ύστερα ξεκουραζόταν λίγο το πρωί. Το μεσημέρι δεν αναπαυόταν. Δεν είναι δυνατόν να γίνει λόγος για τυπικό του γέροντα ενώ ασκεί το νεότερο στην έρημο του Σινά, διότι ο πας δρόμος αυτού είναι προσευχή αέναος και έρος προς Θεόν ανίκαστος και πολλές ώρες εργόχειρο χωρίς να τον κουράζει. Τότε δεν έβλεπε ανθρώπους, ήταν τελείως αμέριμνος και απερίσπαστος. Όταν ήταν στον Τίμιο Σταυρό διάβαζε μόνο τον Εξάψαλμο, τον κανόνα του Μηναίου και το απόγευμα το Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου. Τα υπόλοιπα τα έκανε με κομποσκίνη. Στην Παναγούδα έκανε 3 κομποσκίνια 300, στον Χριστό, ένα στην Παναγία, ένα στον Τίμιο Πρόδρομο, ένα στον Άγιο της Ημέρας και ένα στον Άγιο του. Μετά τα επαναλάμβανε για τους ζώντες και πάλι τρίτη φορά για τους κεκοιμημένους και ευχόταν για ειδικές περιπτώσεις. Στα τελευταία του, παρά τον κόσμο που τον απασχολούσε όλη την ημέρα, έκανε πάνω από 40 κομποσκίνια 300 μετρητά, εκτός από τον κανόνα και την ακολουθία του. Το ψαλτήρι το χώριζε σε 3 μέρη και το τελείωνε σε 3 ημέρες. Σε κάθε ψαλμό προσευχόταν για την αντίστοιχη κατηγορία ανθρώπων σύμφωνα με τις περιπτώσεις που ο Όσιος Αρσένιος είχε χωρίσει τους ψαλμούς και μνημόνευε ονόματα. Με αυτόν τον τρόπο δεν κουραζόταν να διαβάζει ακόμη και 6-7 καθίσματα συνεχόμενα. Την Μεγάλη Εβδομάδα κάθε χρόνο, για να συμμετέχει περισσότερο στα πάθη του Χριστού, διάβαζε τα Ευαγγέλια των Παθών. Από την σύλληψη του Χριστού ως την αποκαθήλωση, δηλαδή από τη Μεγάλη Πέμπτη τη νύχτα ως τη Μεγάλη Παρασκευή εσπέρας, ούτε καθόταν, ούτε κοιμόταν, ούτε έτρωγε. Μάλιστα έλεγε ότι αξίζει περισσότερο να βιάσουμε τον εαυτό μας σε ασιτία αυτό το διήμερο Μεγάλη Παρασκευής, Μεγάλη Σαββάτου, Μεγάλου Σαββάτου, παρά το τριήμερο της καθαράς εβδομάδος. Μόνο έπινε λίγο ξύδι για να θυμηθεί το δεσποτικό όξος. Αυτές τις μέρες δεν άνοιγε σε κανέναν. Έμενε κλεισμένο στο κελί του και ούτε του έκανε καρδιά να ψάλει. «Πρώτη φορά ένιωσα μια τέτοια κατάσταση», είπε τελευταία στην Παναγούδα. Ο γέροντας δεν παρέβαινε χωρίς λόγο το τυπικό του. Το τηρούσε με ζήλο. Ήταν ακριβής μοναχός. 4 να με κρατάνε, τον κανόνα μου δεν τον αφήνω», έλεγε. Δηλαδή και όταν ήταν πολύ άρρωστος, ώστε να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια του, πάλι τον κανόνα του δεν τον άφηνε. Θεωρούσε μεγάλη ζημία πνευματική να αφήσει χρέη και να μην εκτελέσει τα μοναχικά του καθήκοντα. «Την ημέρα εκείνη είμαι», κουνούσε το κεφάλι του εννοώντας «όχι καλά».
Στα τελευταία χρόνια που είχαν αυξηθεί οι επισκέπτες και δεν τον άφηνα να κάνει στην ώρα του τον εσπερινό, έλεγε: «Για να μην χάσω την ακολουθία, κάνω τον εσπερινό με κομποσχήνη το πρωί και λέω το φως ηλαρών την ώρα που ανατέλει ο ήλιος». Συνάμα ήταν τελείως ελεύθερος. Ενίοτε, όταν υπήρχε ανάγκη, τα θυσίαζε όλα χάριν της αγάπης. Έκανε την αγρυπνία του όχι προσευχόμενος, αλλά συμπάσχοντας και παρηγορώντας ταλέπορη ψυχή, γιατί ο Θεός έλεον θέλει και ου θυσία. Από το παρακάτω απόσπασμα επιστολής του σε πνευματικό του τέκνο φαίνεται εν μέρη και το τυπικό του γέροντα. Για το πρόγραμμα που μου γράφετε, εάν έχετε ευκαιρία, δοκιμάσετε ένα διάστημα μικρό, το εξής. Με την ανατολή του ηλίου να αρχίζετε την πρώτη ώρα, 1/4 η ώρα, 1/4 μετάνοιες και κομποσκήνη για τα παιδάκια, πάντα άνθρωπων ερχόμενων στον κόσμο, να φυλαχθούν αγνά στον κόσμο και για όσους παρθενεύουν. Συμπεριλαμβάνεται και ο εαυτός μας μέσα. Μετά καθήμενο στην ευχή, άλλη μισή ώρα και έτσι συμπληρώνεται μία ώρα μετά την ανατολή και τελειώνει η πρώτη ώρα. 2 ώρες ελεύθερες με πνευματική αξιοποίηση, μελέτη, προσευχή, εάν υπάρχει διάθεση ή ψαλμωδία. Ενώ ελεύθερα άνετα να κινείται η ψυχή σε ό,τι θέλει το πνευματικό ή καμιά δουλειά που έχει, εργόχειρο. Μετά να αρχίζετε την τρίτη ώρα, επίσης όπως την πρώτη, με τη διαφορά ότι είναι αφιερωμένη στον κλήρο και στα έθνη να έλθουν εις επίγνωση αληθείας. Νομίζω δεν είναι αμαρτία να λέγει κανείς εκτός Σαρακοστής «Κύριε, ο το Πανάγιό σου πνεύμα εν την τρίτη ώρα». Το ίδιο μετά από την τρίτη ώρα, άλλες 2 ώρες ελεύθερες με πνευματική αξιοποίηση ή άλλη απαραίτητη εργασία και μετά το ίδιο την 6η ώρα με τη διαφορά ότι είναι αφιερωμένη στον κόσμο να δίνει μετάνοια ο καλός Θεός. Μετά 2 ώρες το ίδιο ή ξεκούραση μέχρι την 9η και μετά κάνετε την 9η με τον ίδιο τρόπο αφιερωμένη στους και κοιμημένους και μετά εσπερινό. Διαδέτο φαγητό δεν αναφέρω, διότι αυτό θα το ρυθμίσετε ανάλογα με την αντοχή σας. Το μόνο θα πρέπει να μην φτάνει κανείς σε σημεία ζάλης όταν δεν υπάρχει πόλεμος για να έχει διάβια να πολεμά καλύτερα, διότι πάλι γίνεται με λογισμούς και χρειάζεται ο νους να βοηθιέται στις αρχές της πνευματικής ζωής για να βρούμε την αλήθεια. Όταν όμως ο άνθρωπος βρει την αλήθεια, τον Χριστό η λογική δεν του χρειάζεται πλέον. Το ίδιο και όταν ο άνθρωπος προχωρήσει, δεν του χρειάζεται τέτοια διάβια που αναφέρω να επιδιώκεται, διότι βγαίνει πλέον από τον εαυτό του και κινείται έξω από την έλξη της γης και φωτίζεται όχι από τον αισθητόν ήλιον, από δημιουργήματα, αλλά από τον δημιουργόν. Μετά των εσπερινών και το απόδειπνον, να επιδιώκεις 3 ώρες μετά την δύση του ηλίου προσευχή. Ή μαζί με το απόδειπνο και τον κανόνα σου να συμπληρώνεις τις 3 ώρες. Είναι οι καλύτερες ώρες για προσευχή. Μετά να κοιμάστε 6 ώρες και μετά μεσονυκτικό και όρθρο. Μπορείτε να διαβάζετε ορισμένα και μετά να λέτε την ευχή. Για να μην έχετε την αγωνία να κοιτάζετε την ώρα ή να προσέχετε στα κομποσχήνια, βάζετε το ξυπνητήρι να χτυπά μετά από πόσες ώρες θέλετε να προσευχηθείτε. Προσπαθήστε να κάνετε έστω και το 1/5 από ό,τι σας γράφω, προκειμένου να μην σας δημιουργηθεί άγχος. Για να μην πάθετε όπως τα κακόμοιρα νέα μοσχαράκια, που εάν τα δυσκολέψουν στις αρχές το ζυγό, μόλις δουν το ζυγό και καταλάβουν ότι θέλουν να δασέψουν στο χωράφι, φεύγουν. Από αυτό το τυπικό βλέπουμε ότι το πνεύμα του γέροντα ήταν η πολύ πνευματική απασχόληση, αλλά με άνεση και διάθεση.

0: Οδείος του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Διάβαση η Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. We'll be right back.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό. Μακάριοι όσοι έπιασαν επαφή με τον ουράνιο σταθμό. Γέροντα, τι σημαίνει για σας η προσευχή? Στέλνω σήμα, ζητώ βοήθεια, ζητώ συνεχώς βοήθεια από το Χριστό, από την Παναγία, από τους Αγίους, για τον εαυτό μου, για τους άλλους. Αν δεν ζητήσω, δεν θα μου δώσουν. Θυμάμαι στον ανταρτοπόλεμο, μας είχαν κυκλώσει σφιχτά 1600 αντάρτες. Εμείς ήμασταν όλοι και όλοι 180 στρατιώτες οχυρωμένοι πίσω από ένα βράχο. Αν μας έπιαναν, θα μας σκότωναν. Προσπάθησα να στήσω κεραία για να πιάσω επαφή με το κέντρο. Δεν μπόρεσα. Κοβόταν η κεραία από τα πυρά. Ο λοχαγός φώναζε. «Αφήστε τα αυτά. Έλα εδώ. Βοήθησε να σβαρνίσουμε κανένα κυβότιο χειροβομβίδες». Γυρνούσε εντωμεταξύ στα πολυβολία και έκανε επιθεώρηση. Μόλις έφευγε, έτρεχα πάλι στον ασύρματο. Μέχρι να δώσει αυτός εντολές, προσπαθούσα να στήσω κεραία και ξαναπήγαινα να βοηθήσω για να μην φωνάζει. Τελικά, με ένα φτιάρι και ένα ξύλο, έστησα την κεραία και κατάφερα να πιάσω επαφή. Είπα δύο λέξεις. Εκείνο ήταν. Το πρωί ήρθε η αεροπορία και μας έσωσε. Μικρό πράγμα είναι 180 άντρες να είναι περικυκλωμένοι από 1600 και τελικά να σωθούν. Από εκεί κατάλαβα τη μεγάλη αποστολή του μοναχού, να βοηθάει με την προσευχή. Λένε οι κοσμικοί, τι κάνουν οι καλόγεροι, γιατί δεν βγαίνουν στον κόσμο να βοηθήσουν την κοινωνία. Είναι σαν να λένε σε έναν ασύρματιστή, τι κάνεις εκεί με τον ασύρματο. Άφησε τον ασύρματο, πάρε ένα τουφέκι και έλα να πολεμήσεις. Σε τίποτα δεν μας ωφελεί η επικοινωνία με όλους τους σταθμούς όλου του κόσμου, εάν δεν έχουμε την ουράνια επικοινωνία και επαφή με το Θεό, για να ζητάμε και να παίρνουμε βοήθεια από Αυτόν. Είναι μακάριοι όσοι έπιασαν επαφή με τον ουράνιο σταθμό και είναι δικτυωμένοι με ευλάβεια με το Θεό.

Ο Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε μαζί Του. Γέροντα, ο καημός και ο πόνος μου είναι το θέμα της προσευχής. Βρίσκομαι πολύ πίσω. Τι να κάνω? Να μιλάς αυθόρμητα στο Χριστό, στην Παναγία, στους Αγγέλους, στους Αγίους, όπου και αν βρίσκεσαι, και να τους λες ό,τι θέλεις. Χριστέ μου, να λες, Παναγία μου, τη διάθεσή μου την ξέρεις, βοήθησέ με. Έτσι απλά και ταπεινά να τους μιλάς, συνέχεια, για ό,τι σε απασχολεί, και ύστερα να λες την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Γέροντα, δεν προσεύχομαι συγκεντρωμένα. Όταν προσεύχεσαι, να σκέφτεσαι με ποιον μιλάς. Μιλάς με το Θεό. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Σε ένα επίσημο πρόσωπο, με πόση προσοχή μιλάει κανείς? Προσέχει να μην πει καμία ανοησία, πότε μπερδεύεται και η γλώσσα του από συστολή. Από τη στιγμή που προσέχει κανείς τόσο πολύ όταν μιλάει με έναν άνθρωπο, πόσο πιο προσεκτικός πρέπει να είναι όταν μιλάει με το Θεό? Βλέπεις, ακόμη και ένα μικρό παιδί, όταν πηγαίνει να μιλήσει στον πατέρα του ή σε έναν ηλικιωμένο, πηγαίνει με συστολή. Αν πρόκειται να μιλήσει στο δάσκαλό του, που τον φοβάται και λίγο, πλησιάζει με πιο μεγάλη συστολή. Και εμείς τώρα μιλάμε με τον ίδιο το Θεό, με την Παναγία, με τους Αγίους, και να μην το καταλαβαίνουμε? Πριν έρθω γέροντα στο μοναστήρι, το μοναχισμό τον είχα συνδέσει με την προσευχή. Τώρα όμως δυσκολεύομαι στην προσευχή και τη θεωρώ το πιο δύσκολο και κουραστικό έργο. Εσύ φιλόλογος δεν είσαι? Σου αρέσει να μιλάς και δεν κουράζεσαι να κουβεντιάζεις με τους ανθρώπους. Με το Χριστό όμως, που καταδέχεται να κουβεντιάσει μαζί σου, κουράζεσαι να μιλάς και σου φαίνεται δύσκολο? Δεν είναι βαρύ αυτό? Σαν να λέει κάποιος, «Ωχ, τώρα πρέπει να πάω να μιλήσω με τον βασιλιά. Δεν έχω όρεξη, αλλά τι να κάνω, θα πάω». Ο Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε συνέχεια δια της προσευχής μαζί Του. Και εμείς να μην θέλουμε? Είναι φοβερό. Και το παράξενο είναι ότι Εκείνος θέλει να μιλάμε μαζί Του για να μας βοηθάει, και εμείς βαριόμαστε. Γέροντα, πέφτω συχνά στη φλιαρία και μετά στεναχωριέμαι. Καλύτερα δεν είναι να μιλάς με τον Χριστό? Όποιος μιλάει με τον Χριστό, ποτέ δεν μετανιώνει. Η φλιαρία είναι βέβαια πάθος, αλλά αν την αξιοποιήσεις πνευματικά, μπορεί να γίνει προϋπόθεση για την προσευχή. Άλλοι βαριούνται και να μιλήσουν. Εσύ έχεις μία δύναμη μέσα σου και μία ορμή να μιλάς. Αν το αξιοποιήσεις αυτό πνευματικά, θα αγιαστεί η ψυχή σου. Προσπάθησε να λες μόνο τα απαραίτητα με τους ανθρώπους και να μιλάς συνέχεια με τον Χριστό. Όταν θα αρχίζεις μια ταπεινή συζήτηση μαζί Του, δεν θα παίρνεις είδηση τι γίνεται γύρω σου. Τόσο ενδιαφέρον και τόση γλυκύτητα θα έχει. Εμένα, ακόμη και οι πνευματικές συζητήσεις με κουράζουν, ενώ στην προσευχή νιώθω μεγάλη ανάπαυση. Η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό. Μακαρίζω καμιά φορά εκείνους που έζησαν στην εποχή του Χριστού, γιατί έβλεπαν και άκουγαν τον ίδιο τον Χριστό και μπορούσαν να Του μιλήσουν. Αλλά σκέφτομαι ότι εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση, γιατί εκείνοι δεν μπορούσαν να απασχολήσουν πολύ τον Χριστό, ενώ εμείς μπορούμε με την προσευχή να μιλάμε συνέχεια μαζί Του.

Η λαχτάρα για την προσευχή. Γέροντα, πώς πρέπει να προσεύχομαι? Να αισθάνεσαι σαν μικρό παιδί και το Θεό να τον αισθάνεσαι πατέρα σου και να τον παρακαλάς για ό,τι έχεις ανάγκη. Μιλώντας έτσι με το Θεό, δεν θα θέλεις μετά να ξεκολλήσεις από κοντά του, γιατί μόνο στο Θεό βρίσκει κανείς την ασφάλεια, την παρηγοριά, την ανέκφραστη αγάπη με τη Θεία Στοργή. Προσευχή είναι να βάλουμε το Χριστό μέσα στην καρδιά μας, να τον αγαπήσουμε με όλο μας το είναι. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου, λέει η Αγία Γραφή. Όταν ο άνθρωπος αγαπήσει το Θεό και έχει επικοινωνία μαζί του, δεν τον συγκινεί τίποτε το γήινο. Γίνεται σαν τρελός. Βάλε σε ένα τρελό την καλύτερη μουσική. Δεν συγκινείται. Δείξε του τους καλύτερους ζωγραφικούς πίνακες. Δεν δίνει καμία σημασία. Δώσε τα καλύτερα φαγητά, τα καλύτερα ρούχα, τα καλύτερα αρώματα. Δεν τα προσέχει. Είναι στον κόσμο του. Έτσι, και όποιος έχει επικοινωνία με τον ουράνιο κόσμο, είναι κολλημένος εκεί και δεν ξεκολλάει με τίποτε. Όπως δεν μπορείς να ξεκολλήσεις το παιδί από την αγκαλιά της μάνας, έτσι δεν μπορείς να ξεκολλήσεις από την προσευχή και τον άνθρωπο που έχει καταλάβει το νόημά της. Τι αισθάνεται το παιδάκι στην αγκαλιά της μητέρας του? Μόνο όποιος νιώθει την παρουσία του Θεού και τον εαυτό του μικρό παιδί μπορεί να το καταλάβει αυτό. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που όταν προσεύχονται νιώθουν σαν μικρά παιδιά. Και αν τους ακούσει κανείς την ώρα που προσεύχονται, θα πει ότι είναι μικρά παιδιά. Εάν δει και τι κινήσεις κάνουν, θα πει ότι παλάβωσαν. Όπως το παιδάκι τρέχει, πιάνει τον πατέρα του από το μανίκι και του λέει «Δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά θα μου το κάνεις αυτό που σου ζητώ», με τέτοια απλότητα και παρησία παρακαλούν και αυτοί οι άνθρωποι τον Θεό. Γέροντα, η επιθυμία για προσευχή είναι δυνατόν να δημιουργηθεί από μια συναισθηματική ανάγκη για επικοινωνία, για παρηγοριά? Και αν δημιουργηθεί από μια καλή συναισθηματική ανάγκη για το Θεό, καλό δεν είναι? Φαίνεται όμως ότι εσύ ξεχνιέσαι και μόνο στην ανάγκη τρέχεις την προσευχή. Φυσικά, γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει τις διάφορες ανάγκες και δυσκολίες, για να καταφεύγουμε σε Αυτόν. Αλλά πιο καλό είναι από αγάπη να τρέχει το παιδί στον πατέρα ή στη μάνα. Φαντάζεσαι ένα παιδί που ξέρει πόσο το αγαπούν οι γονείς του να το σπρώχνουν με το ζόρι να πάει στην αγκαλιά της μάνας ή του πατέρα του? Ο Θεός είναι στοργικός πατέρας και μας αγαπάει. Γι' αυτό πρέπει να λαχταράμε πότε θα έρθει η ώρα της προσευχής και να μην χορταίνουμε να μιλάμε μαζί του.

Η ανάγκη για προσευχή. Να νιώσουμε την προσευχή ως ανάγκη. Γέροντα, δεν έχω μεγάλη πίστη και νιώθω αδύναμη. Ξέρεις τι να κάνεις? Να κρεμαστείς από το Θεό, όπως κρεμιέται το παιδάκι από το λαιμό του πατέρα του, και να τον σφίξεις έτσι που να μην μπορεί να σε απομακρύνει από κοντά του. Τότε θα νιώσεις σιγουριά και δύναμη. Νιώθω, γέροντα, την ανάγκη να ακουμπήσω στο Θεό, αλλά δυσκολεύομαι. Να σηκώνεις τα χέρια σου ψηλά. Έτσι, σιγά σιγά θα μεγαλώσουν και θα πιαστείς από το Θεό. Γέροντα, όταν δεν έχω πολύ χρόνο και βιάζομαι στην προσευχή, μήπως κλέβω το χρόνο που πρέπει να δώσω στο Χριστό? Ο Χριστός έχει πολλά. Όσα και να κλέψεις δεν έχει ανάγκη. Εσύ όμως δεν βοηθιέσαι. Δεν έχει ανάγκη ο Χριστός από την προσευχή μας, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη από τη βοήθειά Του. Προσευχόμαστε γιατί έτσι επικοινωνούμε με το Θεό που μας δημιούργησε. Αν δεν το κάνουμε, θα πέσουμε στα χέρια του διαβόλου και τότε αλίμονό μας. Είδες τι λέει ο Αβάς Σαάκ? Δεν θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός γιατί δεν κάναμε προσευχή, αλλά γιατί δεν είχαμε επικοινωνία μαζί Του. Και με αυτόν τον τρόπο δώσαμε δικαιώματα στο διάβολο και μας ταλαιπώρησε. Γέροντα, πώς θα αγαπήσω την προσευχή? Να νιώσεις την προσευχή ως ανάγκη. Όπως το σώμα για να ζήσει χρειάζεται τροφή, έτσι και η ψυχή για να ζήσει πρέπει να τραφεί. Αν δεν τραφεί, αποδυναμώνεται και έρχεται ο πνευματικός θάνατος. Γέροντα, τι μας δυσκολεύει στην προσευχή? Δυσκολευόμαστε μόνο όταν δεν αισθανόμαστε την προσευχή ως ανάγκη. Όποιος δεν μπει στο νόημα της προσευχής για να την αισθανθεί ως ανάγκη, την θεωρεί αγκαρία και μοιάζει με το ανόητο παιδάκι που αποστρέφεται το μαστό της μάνας του και όλη τη γλυκιά της στοργή, και έτσι είναι αρρωστιάρικο και κακορίζικο.

Είναι ασφάλεια η προσευχή. Πώς θα νιώσουμε, γέροντα, την προσευχή ως ανάγκη? Έπρεπε να είχατε πάει στον πόλεμο για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Στο στρατό, εν καιρό πολέμου, όταν ήμασταν σε συνεχή επαφή και εν διαρκή ακροάση με το κέντρο, είχαμε περισσότερη σιγουριά. Όταν επικοινωνούσαμε κάθε 2 ώρες, νιώθαμε μια ανασφάλεια. Όταν επικοινωνούσαμε μόνο 2 φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ, τότε νιώθαμε ξεκρέμαστοι. Το ίδιο συμβαίνει και με την προσευχή. Όσο περισσότερο προσεύχεται κανείς, τόσο περισσότερη πνευματική σιγουριά νιώθει. Είναι ασφάλεια η προσευχή. Αν βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και εν διαρκή ακροάση με το Θεό, θα προλαβαίνουμε κάθε κακό. Μια φορά, μέσα σε ένα λεωφορείο, ήταν ένας μοναχός που προσευχόταν με κλειστά μάτια και οι άλλοι νόμιζαν ότι κοιμάται. Κάποια στιγμή ένα φορτηγό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση χτύπησε πάνω σε μια κολόνα της ΔΕΗ και τα αυτοκίνητα που έρχονταν από το ένα και από το άλλο ρεύμα συγκρούστηκαν μεταξύ τους και έπαθαν μεγάλη ζημιά. Το λεωφορείο όμως βρέθηκε λίγα μέτρα έξω από το δρόμο, σαν να το πήρε ένα αόρατο χέρι, και κανένας από τους επιβάτες δεν έπαθε τίποτε. Η προσευχή του μοναχού τους έσωσε. Γέροντα, συχνά λαϊκοί ρωτούν πώς θα συνηθίσουν να προσεύχονται. Κοίταξε, παλιά μερικοί που ξεκινούσαν για το μοναχισμό και είχαν σκληρό χαρακτήρα πήγαιναν και ασκήτευαν σε απόκρημνα βράχια μέσα σε σπηλιές, σε τάφους ειδωλολατρών ή σε κατοικητήρια δαιμόνων. Εκεί διέτρεχαν ένα σωρό κινδύνους, έτρεμαν μήπως ξεκοπεί ο βράχος, μούγκριζαν οι δαίμονες και άλλα. Και ο φόβος τους ανάγκαζε να φωνάζουν συνέχεια: «Χριστέ μου, Παναγία μου». Έτσι τους έμενε η καλή συνήθεια της αδιάλειπτης προσευχής. Σήμερα, με τα ξενύχτια, τα ναρκωτικά κλπ, πολλοί από αυτούς που οδηγούν δεν ελέγχουν τον εαυτό τους. Οπότε ξεκινάει κάποιος να πάει στη δουλειά του και δεν ξέρει αν θα γυρίσει ζωντανό στο σπίτι του ή θα βρεθεί σακατεμένο σε κανένα νοσοκομείο. Αυτό δεν τον αναγκάζει συνέχεια να λέει «Χριστέ μου, Παναγία μου». Αν οι λαϊκοί αξιοποιούσαν τους κινδύνους που διατρέχουν, θα μας είχαν ξεπεράσει εμάς τους μοναχούς στην προσευχή και θα απέφευγαν και τους κινδύνους. Ήρθε κάποιος στο καλύβι, πολύ στεναχωρημένος γιατί από απροσεξία χτύπησε με το αυτοκίνητό του ένα παιδάκι. «Είμαι ένοχος», έλεγε. «Προσευχόσουν εκείνη την ώρα?», τον ρώτησα. «Όχι», μου είπε. «Δεν είσαι τόσο ένοχος που χτύπησες το παιδί», του είπα. «Όσο είσαι ένοχος επειδή δεν προσευχόσουν». Και του ανέφερα ένα άλλο περιστατικό που είχα υπόψη μου. Είχα γνωρίσει έναν υπάλληλο που είχε φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής. Έλεγε την ευχή συνέχεια και στη δουλειά του και στο δρόμο και παντού. Η προσευχή του είχε γίνει αυτενέργητη και από τα μάτια του έτρεχαν δάκρυα δοξολογίας και αγαλιάσεως. Εκεί που εργαζόταν στο γραφείο του έβρεχε τα χαρτιά του με δάκρυα. Γι' αυτό σκεφτόταν να φύγει από τη δουλειά του με μειωμένη σύνταξη και ήρθε στο καλύβι να με ρωτήσει τι να κάνει. «Μη φεύγεις», του είπα. «Και όταν σε ρωτούν οι συνάδελφοί σου γιατί κλαις, να λες, θυμήθηκα το μακαρίτι το πατέρα μου». Μια μέρα λοιπόν, ενώ οδηγούσε, πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά του ένα παιδάκι. Το πέταξε πέρα σαν σβούρα, αλλά το παιδί δεν έπαθε τίποτε. Φύλαξε ο Θεός, γιατί εκείνη την ώρα ο άνθρωπος αυτός προσευχόταν.

Επιστράτευση προσευχής. Γέροντα, θα γίνει πόλεμος? Εσείς κάνετε προσευχή? Εγώ έχω από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο που κάνω επιστράτευση προσευχής, αθόρυβα, για να μας λυπηθεί ο Θεός, να αποφύγουμε την επιστράτευση και τον πόλεμο. Είχα πληροφορία. Κάνετε πολλή προσευχή για να εμποδιστούν οι Τούρκοι, διότι την Κυριακή 16 Οκτωβρίου έχουν σκοπό να μας χτυπήσουν. Δόξα τω Θεώ. Μέχρι στιγμής μας φύλαξε η Παναγιά. Ας ευχηθούμε να μας προστατεύσει και στη συνέχεια. Γέροντα, τώρα που πέρασε από εδώ ο κίνδυνος, θα συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για αυτό το θέμα? Μήπως υπάρχει τόπος χωρίς πόλεμο? Τι θα πει εδώ και εκεί? Και εκεί που τώρα έχουν πόλεμο, αδελφοί μας είναι. Από τον Αδάμ και από την Εύα δεν είμαστε όλοι άνθρωποι? Μοιράστηκε όμως η οικογένειά μας. Άλλοι είναι εδώ, άλλοι εκεί. Με τους Ορθοδόξους είμαστε αδέλφια και κατά σάρκα και κατά πνεύμα. Ενώ με τους άλλους είμαστε αδελφοί μόνο κατά σάρκα. Επομένως, για έναν λόγο παραπάνω πρέπει να προσευχόμαστε με περισσότερο πόνο για αυτούς, γιατί αυτοί είναι πιο ταλέποροι. Γέροντα, αυτό το διάστημα που τα πράγματα είναι δύσκολα για την Ελλάδα, κάνω πολύ κομποσκήνη, αλλά σκέφτομαι και ότι η σωτηρία της Ελλάδος δεν κρέμεται από το κομποσκήνη μου. Δεν είναι ότι η σωτηρία της Ελλάδος κρεμάστηκε από το κομποσκήνη σου, αλλά το να σκέφτεσαι συνέχεια τη δυσκολία που περνάει η Ελλάδα σημαίνει ότι πονάς την πατρίδα και ζητάς την επέμβαση του Θεού, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει. Να προσεύχεστε να αναδείξει ο Θεός πνευματικούς ανθρώπους μακαβαίους, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Ήρθε ο καιρός να πολεμήσει το καλό με το κακό, γιατί την παρανομία την έχουν κάνει νόμο και την αμαρτία μόδα. Όταν όμως δείτε συμφορές στην Ελλάδα, το κράτος να βγάζει παλαβούς νόμους και να υπάρχει γενική αστάθεια, μη φοβηθείτε, θα βοηθήσει ο Θεός. Έτσι όπως τα λέτε, γέροντα, πρέπει να τα αφήσουμε όλα και να δώσουμε τις δυνάμεις μας στην προσευχή. Μα χωράει συζήτηση σε αυτό το πράγμα? Όλος ο κόσμος βράζει σαν σε καζάνι. Η εκκλησία, η πολιτεία, όλα τα έθνη είναι άνω κάτω. Και τι εξέλιξη θα έχουμε? Κανείς δεν το ξέρει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πρέπει οι καλόγεροι να κάνουν πολύ προσευχή. Και επίγουσες δουλειές αν έχουν, να τις σταματήσουν όλες και να στραφούν στην προσευχή. Όσο μπορείτε να εύχεστε ταπεινά για τον κόσμο που έδωσε πολλά δικαιώματα στον πονηρό και ταλαιπωρείται. Να μην ξεχνάτε ότι γίναμε μοναχοί για τη σωτηρία της ψυχής μας και για να βοηθήσουμε τον κόσμο με την προσευχή. Να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλοί μοναχοί, να κάνουμε κομποσκήνη και μετάνοιες για τον εαυτό μας και για τον κόσμο, γιατί ο μοναχός με αυτά βοηθάει.

για να μας ακούει ο Θεός. Τα πάθη είναι παράσιτα στην Θεία επικοινωνία. Γέροντα, όταν έχω εμπάθεια, μπορεί να δουλέψει η καρδιά μου στην προσευχή? Πώς να δουλέψει η καρδιά σου στην προσευχή όταν μέσα σου έχεις πάθη? Να, πάρε ένα σκουριασμένο καλώδιο και σύνδεσέ το με το τηλέφωνο. Μπορείς να συνεννοηθείς? Βραχυκυκλώνεται.

ταυτίζει. Και ο άνθρωπος, όταν έχει μέσα του σκουριές, πάθη, έχει βραχυκυκλώματα στην πνευματική ζωή. Μόνος του βραχυκυκλώνεται. Χρειάζεται να προσέξει την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, το θέλημα, την ανέδεια. Γιατί αν είναι κυριευμένος από αυτά, δεν είναι δυνατό να τον επισκεφθεί η χάρις του Θεού, ώστε να μπορέσει να προσευχηθεί. Πρέπει να καθαρίσει τα σκουριασμένα του καλώδια για να γίνει καλός αγωγός και να μπορεί να επικοινωνεί με το Θεό. Και όσο περισσότερο θα καθαρίζεται από τα πάθη, τόσο περισσότερο θα προχωράει στην προσευχή. Τα πάθη είναι παράσιτα που εμποδίζουν τη Θεία επικοινωνία. Αν δεν φύγουν τα παράσιτα, πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με τον Θεό? Στις διαβιβάσεις, όταν κάποιος είχε παράσιτα, του λέγαμε «Σήματα σου μηδέν, σήματα σου ένα». Ελέγξατε και επαναλάβατε, ακατανόητον το σήμα σας. Από τα παράσιτα δεν ακούγονταν ο άλλος, έπρεπε τα σήματα να είναι πάνω από τρία. Τα σήματα 5 ακούγονταν πολύ καλά. Η επικοινωνία πήγαινε ρολόι. Διαφορετικά φώναζε, αλλά δεν ακουγόταν, γιατί δεν ήταν καλά δικτυωμένος. Έπρεπε πρώτα να δικτυώσει τον πομπό με το δέκτη του ασυρμάτου και μετά να δικτυωθεί στην ίδια συχνότητα με το κέντρο. Έτσι, και για να δικτυωθούμε με το Θεό, πρέπει να συντονίσουμε τον πομπό μας στην αγάπη και το δέκτη μας στην ταπείνωση, για να μας ακούει ο Θεός και να τον ακούμε. Γιατί σε αυτή τη συχνότητα εργάζεται ο Θεός, αγάπη, ταπείνωση. Ο άνθρωπος πρέπει να εργαστεί όσο μπορεί, ώστε να πιάσει τη συχνότητα αυτή. Τότε θα έχει επαφή με το Θεό και ο νους του θα είναι συνέχεια στο Θεό. Να αποκτήσετε αυτή τη Θεία επαφή. Αμήν.

Η ιδιοτέλεια εμποδίζει την επικοινωνία με το Θεό. Γέροντα, μου είχατε πει να γεμίσει η μπαταρία μου με πνευματικά. Πώς θα γίνει αυτό? Να καλλιεργήσεις την πνευματική αρχοντιά, το φιλότιμο, για να φύγει η ιδιοτέλεια. Η ιδιοτέλεια εμποδίζει την προσευχή, γιατί χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό, δημιουργεί μόνωση. Ξέρεις τι θα πει μόνωση? Είναι σαν να σου λέει ο Θεός: «Δεν σε καταλαβαίνω, παιδάκι μου». Μπορεί, γέροντα, ένας μοναχός να είναι συνεπής στα πνευματικά του καθήκοντα και να υστερεί στη θυσία, στην αγάπη προς τους αδελφούς? Και βέβαια μπορεί. Αν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, μπορεί να κάνει προσευχές, μεγάλη άσκηση κλπ. Αλλά να έχει και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και να αδιαφορεί για τους άλλους. Τότε όμως φτωχός πάντα θα μένει. Γιατί όσο κανείς ασχολείται με τον εαυτό του, όχι για να ξεριζώσει τα πάθη του, αλλά για να κάνει ό,τι τον βολεύει, ό,τι τον ευχαριστεί, δεν μπορεί να κάνει προκοπή. Δηλαδή, γέροντα, και στο διακόνημα και σε όλη σου τη συμπεριφορά πρέπει να είσαι εντάξει. Σε όλα. Για να έχεις επαφή με το Χριστό, πρέπει να αναπαύεται ο Χριστός με όλη τη ζωή σου. Και ο Χριστός αναπαύεται όταν αναπαύεις τον πλησίον σου με την καλή έννοια. Γι' αυτό τονίζω την πνευματική αρχοντιά, τη θυσία. Γιατί αν κάποιος κάνει πνευματικά και δεν προσέχει στα άλλα, στη θυσία κλπ, αχριστεύονται και τα πνευματικά που κάνει. Όταν είχα πάει στο κοινόβιο, με έβαλαν ως αρχάριο να βοηθώ τον τραπεζάρι. Τότε ένα γεροντάκι 80 χρονών, τελείως εξαντλημένο, μου ζήτησε να του πηγαίνω στο κελί του καμιά σούπα. Τέλειωνα λοιπόν τη διακονία μου και του πήγαινα τη σούπα. Μια μέρα με είδε ένας αδελφός και μου είπε: «Μην τον καλομαθαίνεις, γιατί μετά θα σου ζητάει συνέχεια βοήθεια και δεν θα σε αφήνει να ησυχάσεις, ούτε τα πνευματικά σου θα μπορείς να κάνεις». Εγώ, ξέρεις τι έπαθα. Πήγα μια φορά λίγο να τον βοηθήσω, γιατί ήταν κρυωμένος, και μετά δεν με άφηνε ήσυχο. Χτυπούσε κάθε λίγο, τάκ τάκ, τον τοίχο. «Κάνε αγάπη», έλεγε, «κάνε μου ένα τσάι». «Κάνε αγάπη, έλα, γύρισε με λίγο». Ύστερα από λίγο, «τάκ τάκ, κάνε αγάπη, βάλε μου ένα ζεστό τούβλο». «Τούβλο τσάι, τούβλο τσάι, πού να προφθάσω μετά να κάνω τα πνευματικά μου». Αγανάκτησα. Ακούσε εκεί πέρα, είναι φοβερό. Το γεροντάκι να υποφέρει, να βογκάει, να σου ζητάει κάτι για να ανακουφιστεί και εκείνος να μην θέλει να πάει για να μην διακόψει τα πνευματικά του. Αυτά είναι τελείως ξερά πράγματα. Πιο πολύ θα μετρούσε για το Θεό το τούβλο τσάι παρά οι μετάνοιες και τα κομποσκίνια που έκανε, καθ' όλη την εντέλειαν. Από τη μία έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και από την άλλη «άσε με ήσυχο». Γέροντα, πώς μπορεί να έχει κανείς την ευλογία του Θεού? Όταν ο άνθρωπος έχει συγγένεια με το Θεό, ο Θεός δίνει την ευλογία του. Αλλιώς τι να δώσει? Να καταπατιέται η ευλογία του? Το έχω ζήσει αυτό. Όταν είχα πάει στο Σινά, υπήρχε μεγάλη ανομβρία. Χρόνια είχε να ρίξει μια σταγόνα νερό, και αυτό δυσκόλευε και το μοναστήρι και τους Βεδουίνους που ζούσαν κοντά σε αυτό. Οι μοναχοί έκαναν προσευχή για την ανομβρία, αλλά κανένα αποτέλεσμα. Την εποχή του κλαδέματος των ελιών πήγα να βοηθήσω κι εγώ. Αφού κλάδεψαν οι Βεδουίνοι τα δέντρα, οι μοναχοί κράτησαν τα χοντρά κλαδιά για το μοναστήρι και τα λεπτά τα άφησαν σε μία άκρη. Οι Βεδουίνοι τους παρακαλούσαν να τους τα δώσουν και να τα χρησιμοποιήσουν στη φωτιά όταν μαγειρεύουν και να ζεσταίνονται το βράδυ που κάνει πολύ κρύο. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν και οι Βεδουίνοι έφυγαν λυπημένοι. Την άλλη μέρα που ήρθαν οι Βεδουίνοι και τα ξαναζήτησαν, έκανα δεμάτια όλα τα λεπτά κλαδιά και τους τα έδωσα όλα. Τότε ένας ηλικιωμένος Βεδουίνος μου είπε: «Εσύ είσαι καλός άνθρωπος, θα βρέξει». Πράγματι, μέχρι να γυρίσω στο μοναστήρι άρχισε να βρέχει και έβρεξε πολύ. Η ευχή του Βεδουίνου άνοιξε τους ουρανούς. Τότε δεν είπα σε κανέναν το περιστατικό αυτό.

Ο Θεός δεν ακούει την προσευχή του υπερήφανου. Γέροντα, μετά από μια άσχημη συμπεριφορά μου, έχω το λογισμό ότι η προσευχή μου δεν είναι ευάρεστη στο Θεό. Αν ο λογισμός αυτός προέρχεται από γνήσια ταπείνωση και λες «παροργίζω το Θεό με την άσχημη συμπεριφορά μου», τότε νιώθεις θεία παρηγοριά. Αν όμως στεναχωριέσαι εγωιστικά και λες «πώς έφτασα εγώ σε αυτή την κατάσταση», δεν δέχεσαι παρηγοριά, γιατί ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Δεν ακούει ο Θεός την προσευχή του υπερήφανου, γιατί η υπερηφάνεια είναι φράχτης. Για να εισακουστεί η προσευχή μας, πρέπει να βγαίνει από καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Όταν πούμε με πολύ ταπείνωση «τέτοιος που είμαι, Θεέ μου, πώς να με ακούσεις», αμέσως μας ακούει ο καλός Θεός. Γιατί, γέροντα, μερικές φορές όταν έχω ένα πειρασμό δεν μπορώ να προσευχηθώ? Αν έχεις έναν πειρασμό και δεν μπορείς να κάνεις προσευχή, να ξέρεις ότι υπάρχει μέσα σου εγωισμός και κενοδοξία. Ο πειρασμός παραμένει μέχρι να συχαθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του. Μόλις τον συχαθεί, βοηθάει ο Χριστός και περνάει ο πειρασμός. Γέροντα, παρακαλώ το Θεό να με βοηθήσει να απαλλαγώ από την ανέδεια, αλλά δεν βλέπω κανένα αποτέλεσμα. Όταν κάποιος αγωνίζεται και προσεύχεται και δεν υπάρχει αποτέλεσμα, σημαίνει ότι ή εγωισμός και υπερηφάνεια υπάρχει, ή προδιάθεση υπερηφανίας, τα οποία εμποδίζουν τη χάρη του Θεού να ενεργήσει διαμέσου της προσευχής. Ό,τι ζητάμε στην προσευχή, ο καλός Θεός μας το δίνει. Αν έχουμε ταπείνωση και συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Όταν, γέροντα, παρακαλώ με πόνο το Θεό να με απαλλάξει από μία αδυναμία μου, κάνοντας και το σχετικό αγώνα, αλλά επειδή έχω υπερηφάνεια δεν με βοηθάει, τι να κάνω? Να ζητήσεις προκαταβολικό συγχώρηση από το Θεό. Να πεις «Θεέ μου, έχω υπερηφάνεια και εμποδίζω τη βοήθειά σου, αλλά σε παρακαλώ, φώτισέ με να καταλάβω τι πρέπει να κάνω για να ξεπεράσω την αδυναμία μου». Από τη στιγμή που θα παραδειχθείς ότι έχεις υπερηφάνεια και γι' αυτό δεν υποχωρεί η συγκεκριμένη αδυναμία, θα σε πληροφορήσει ο Θεός και από πού ξεκινάει για να αγωνιστείς να κόψεις τα αίτια. Γέροντα, πώς πρέπει να νιώθω στην προσευχή? Να νιώθεις ταπεινά για να σε βοηθάει ο Θεός. Ο ταπεινός δεν έχει δικό του θέλημα. Κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού και τηρεί τις εντολές του. Οπότε και ο Θεός ακούει την προσευχή του και του δίνει ουράνιες ευλογίες. Όσο ο άνθρωπος ακούει το Θεό, τόσο τον ακούει ο καλός Θεός.

Στην προσευχή χρειάζεται επιμονή και υπομονή. Γέροντα, μερικές φορές όταν παρακαλώ το Θεό να γίνει κάτι και δεν γίνεται, αναρωτιέμαι, άραγε, ο Θεός ακούει την προσευχή μου? Τα άραγε σημαίνει ότι αμφιβάλλεις για την αγάπη του Θεού και έτσι ακυρώνεις την αίτησή σου την ίδια στιγμή που την καταθέτεις. Οπότε χάνεις και τη σειρά προτεραιότητας. Όταν ζητώ, γέροντα, κάτι από το Θεό και δεν μου το δίνει αμέσως, να επιμένω? Ναι, να επιμένεις. Βλέπεις, και όταν πάμε σε μια υπηρεσία και απευθυνόμαστε σε κάποιο αρμόδιο πρόσωπο για να μας βοηθήσει σε μια υπόθεση, μερικές φορές επιμένουμε για να μας εξυπηρετήσει. Σε παρακαλώ, λέμε, κάνε μου αυτή τη χάρη. Δεν θα φύγω αν δεν με εξυπηρετήσεις. Έτσι και στην προσευχή. Χρειάζεται να επιμένουμε όπως επέμενε η Χαναναία στο Χριστό και η Χήρα στον άδικο Κριτή. Όταν όμως, γέροντα, περνά καιρός και δεν παίρνω απάντηση, στεναχωριέμαι. Όταν ζητάμε κάτι στην προσευχή μας, πρέπει να περιμένουμε με υπομονή. Μια φορά είχε πριστεί το μάτι μου και πονούσε. Πήγα 3 φορές στην εικόνα της Παναγίας και την παρακάλεσα να το κάνει καλά, για να μπορώ τις νύχτες να διαβάζω το ψαλτήρι. Πήρα και λίγο λαδάκι από το καντήλι της και άλυψα το μάτι, όμως δεν θεραπεύτηκε. Σε λίγες μέρες άρχισε να χειροτερεύει η κατάσταση. Το μάτι πονούσε πολύ και πριζόταν. Πέρασαν 15 μέρες. Τότε πήγα πάλι με πολύ συστολή στην εικόνα της Παναγίας και είπα: «Παναγιά μου, να με συγχωρείς πάλι, θα σε ενοχλήσω». Πήρα ξανά λίγο λαδάκι από το καντήλι και μόλις το ακούμπησα στο μάτι έγινε αμέσως καλά. Μήπως δεν μπορούσε η Παναγία από την πρώτη μέρα να μου κάνει καλά το μάτι? Κάτι όμως έβλεπε και με άφησε να ταλαιπωρούμε. Και εσύ να παρακαλάς ταπεινά και να περιμένεις με υπομονή. Η προσευχή που γίνεται με πίστη, πόνο, επιμονή και υπομονή, εφόσον αυτό που ζητάμε είναι για το καλό μας, εισακούεται.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερώνηση Χαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
3: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.